Επιστρέψαμε με μια βουτιά στο παρελθόν. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τη Σαββατοκύ. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μιλάμε ο άνθρωπος. Είναι, τι να σας πω. Πώς να τον χαρακτηρίσεις αυτόν τον ταξιδιώτη του χρόνου. Είναι, πόσο είσαι, 24 είσαι. 28 είσαι. Πότε πήγες 28. Έλα Παναγία μου. 28 χρόνων παιδί και νομίζεις ότι είναι 65. Αλλά όχι με την έννοια, ας πούμε, που λέμε για τη Σοφία, που η Σοφία μας είναι 23 και νομίζεις ότι είναι, έχει μια ψυχή 75χρονης. Από αυτές που ξέρετε που ρίχνουν νερό στα παιδάκια που παίζουν στην αυλή. Όχι, ο Γιαννίσης είναι άλλος 65χρονος. Είναι αυτός που έχει γνώση, που έχει βάθος, που έχει παρελθόν. Δεν μιλάει γι' αυτό. Το βγάζει όμως τα τραγούδια του. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Εσείς εδώ στα μηνύματα. Μαρές, υπάρχει ποικιλία σήμερα. Μεγάλη ποικιλία. Έχουμε και τυριά αλαντικά. Έχουμε και ποικιλία κρεατικών. Έχουμε και αλίπαστα.

Έχουμε πιάσει το θέμα του Κωνσταντέλια. Έχουμε πιάσει το θέμα του αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ κάποιον παίχτη. Μ' αρέσει το μεταξύ που μου φέρατε και παραδείγματα. Δηλαδή λέει, περίμενε κάτω τώρα, θα το βρω. Θα το βρω. Πήγε καλέ. Δηλαδή λέει συμπαθείς, πώς το λένε, Ανατολάκη, Καστίγιο. Και μου φέρανε τρία παραδείγματα πρώην παικτών του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρέπει κάποιον ή να τον συμπαθείς ή να μην τον συμπαθείς. Δηλαδή αν δεν τον ξέρεις και δεν τρέφεις κανένα συναίσθημα για αυτόν, τι γίνεται? Πρέπει να είσαι ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ή πιτόγυρο ή πίτσα, δηλαδή, ή μουσακάς ή παστιτσιό. Δεν μπορείς να πας και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να πεις όχι, θα φάω νάτσος, ξέρω εγώ. Έτσι θα δοκιμάσουμε μήπως είναι.

28 είναι ο Γιαννίσης, παιδιά. Χαλαρώστε. 28 είναι ο Γιαννίσης. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν 28, γνωρίστηκαν οι γονείς του, να φανταστείτε. Λοιπόν, κάποιος κλέβει σικατίνου. Δεν έχω σκάφος να πάω και άντρο, λέει. Καλημέρα από τις καμάρες του Γηθίου. Καλημέρα, Βασίλης από Σουφλή. Τι θα γίνει, κυρία Ζαφυράτου, για το φορτούνι, για την εθνική, θα πούμε τίποτα. Θα τους πιάσουμε όλους τώρα. Είπαμε, μία περίπτωση του Κωνσταντέλια. Όταν λέμε κάτι, δεν θα αρχίσουμε το whataboutism. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες κάτι. Ναι, για τον Αντετοκούμπο. Ναι, για το φορτούνι. Ναι, για το Γεωργάτο. Ναι, για το Ζήκο. Ναι, για τον Κυριάκο. Παιδιά, είπαμε, μία περίπτωση.

Συμφωνώ με τον Στέφανο ότι οι κομματάρες δεν παλιώνουν ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί εδώ με το Γιαννίση ακούω και τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Όλο ψέματα και παραπληροφόρηση η ζαφυρά του. Και εγώ ευχήθηκα τουλάχιστον 25 φορές στις 11 και 11 να πιάσω τον Τζόκερ και δεν έχω πιάσει τίποτα, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος.

Όπως την Μπραζιλέιρο τώρα συνδέει το κάλεσμα στην εθνική ομάδα με το κάλεσμα της πατρίδας στο στρατό. Εντάξει, Κωστή, και εσύ το έκανες. Λίσα το έκανες. Γεια σου, Ηλία, που με είχες δει στα βραβεία στο Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου πάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Ξέρεις εσύ. Λέγαμε και για τους ναυαγόσωστες. Τι κάνουν όταν τελειώνει η σεζόν? Συγχαρητήρια στον ναυαγόσωστη σε μεγάλη παραλία του Ηρακλείου, ο οποίος σχολούσε στις 6, 5 και 55 κατέβαινε από τη Σκοπιά εντός εισαγωγικών και περπατούσε ώστε 6 ντάν να είναι στο αμάξι. Καλημέρα, Πέτρος από Μεταμόρφωση. Ωραίος, τίμιος, σωστός.

τραγούδια λέει αποφάσισε να αγγίζουν την καρδιά των κοριτσιών μιας άλλης κάποιας ηλικίας, λέει η Αρετή. Πολύ σωστά το έθεσες. Καλημέρα, παρόλο που λείπει ο Αλέξης, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αντίνο από Μάνι. Για σειρές που έλεγες πριν, καλό είναι και το Windows Bay. Μαύρο χιούμορ τρόμου, και αυτό στο Apple TV. Παιδιά, μ' αρέσει που μου στέλνετε έτσι, πώς το λένε, προτάσεις. Το θέμα είναι ότι μια που μου το λέτε, μια που το ξεχνάω. Όταν θα το χρειαστώ, γιατί είπα τώρα βλέπω το ακροτήριο του φόβου με τον Μπαρδέμ, το θρυλεράκι. Σας παρακαλώ πολύ να μου το ξαναπείτε.

Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ χθες δεν μίλησε μόνο για τον Κωνσταντέλια, μίλησε και για τον τελικό του Σούπερ Κυπέλλου Ελλάδος και δήλωσε ότι ακόμα και αν είναι ομάδες του Big Four, ο τελικός θα γίνει κανονικά και με πολύ κόσμο. Θέλω να πω λίγο πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big Four μεταξύ τους, τις τελευταίες μάλλον έτσι, διοργανώσεις. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΆΚΑ με κόσμο.

Ωραίο, ωραίο. Οι αεξίδες λέει κάνουν τις ευχές τους 9-11. Καλό, καλό ψαγμένο, ωραίο. Κάποιος άλλος λέει, να ξέρετε, οι φωτογραφίες από τα social media είναι παραπλανητικές. Πώς την πάτησα έτσι ο Δύσμυρος. Βρε, καλώς τον. Αν δεν ήξερες, δεν ρώταγες.

Κυριάκος Σταθερόπουλε λέει βγες μέσα από τον Μέγα Γιαννίση. Παιδιά, είναι αυτούσια ψυχή ο Γιαννίσης, να ξέρετε. Ήρθε έτσι από μόνος του. Δηλαδή είναι από κατασκευής του έτσι. Δεν το κάναμε καμία παρέμβαση. Ναι ρε, βάλε και νήσε ντάκα λέει να μας τελειώσεις. Θα μας αφήσει να δουλέψουμε, λέει, θα μας αφήσει να δουλέψουμε ο ηχολήπτης σας. Έχουμε σηκωθεί και κουνιόμαστε αργά, γύρω-γύρω από το γραφείο, σαν γέροι και σαύρες, φιλιά Στέφανος.

Ακριβώς λέει όπως το πες, σε λίγους μήνες θα ξέρουμε με ποιον θα πάει τελικό. Όφι. Ναι, γιατί όχι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εχθές η πρώτη φάση του Super Pet Κυπέλου Ελλάδας. Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων. Η Μαρκό προκρίθηκε σε βάρος της Ελασσίρου στα πέναλτι. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Golf Privé στη Γλυφάδα θα μεταδοθεί ζωντανά και από το sportpavlefm.gr η κλήρωση. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια του Κυπέλου θα μεταδοθούν ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε λοιπόν συλλογικά 16 ομάδες. Έχουμε 4 γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο Όφι Άρης Λεβαδιακός Βόλος Ελαμπέτ. Τρίτο γκρουπ Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Τέταρτο γκρουπ Καλαμάτα Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό. Η πρώτη αγωνιστική είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 8 με 10. Τρίτη 15 με 17. Μην σας αλήθει τα υπόλοιπα. Τους άλλους το χάσουμε. Θυμηθείτε ότι εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδιακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη των Βιωτών με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΟ να αναμένεται.

Όταν με ρωτάει αν ήταν ταινία του Μάικλ και πώς μου φάνηκε. Ποια ταινία? Ποιανού Μάικλ? Του Τζορτζ Μάικλ? Μάικλ Τζάκσον? Μάικλ Τζόρνταν? Ποιανού? Είναι και πολύ. Είναι και πολύ. Του Τζορτζ Μάικλ την έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Γιάννη Αλαφούζο, σε παρακαλώ, δώσε στο Γιαννήση τώρα το σταθμό. Βεβαίως. Κάποιος λέει, τι λες ρε φίλε, είδες φωτογραφίες από κοπέλες που ήταν καλύτερες από την πραγματικότητα, λέει, και τι έγινε? Έχασες 2 ώρες για να βγεις βόλτα με κάποιον που δεν ήταν τόσο όμορφος, νόμιζες? Όπως ζημιά που έπαθες. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει τα κριτήριά του τώρα, δεν κρίνουμε. Κάποιος ρωτάει ποια σοβαρή κοπέλα θα πιάνει σχέση από θα έψαχνε σχέση από social. Ρε θεματάρες που έχουμε πιάσει. Ρε άντε να έρθει Τετάρτη.

Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα ολοκληρώνει με προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα στις 6 παρά 20 την προετοιμασία της για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό με τη Λεύσκη. Η Νίκη, θυμίζουμε, θα της δώσει το η πρόκριση για, για τη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει λίγο αργότερα, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ. Φαίνεται πως έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Δύο είναι οι πιθανές αλλαγές. Αυτή αφορά την τοποθέτηση του Βάργκα στον πλευρό του Γιώβιτς στην επίθεση αντί του Ζήνη. Και ο Κοϊτά είναι διαθέσιμος για το αριστερό άκρο της μεσοπαιδευτικής γραμμής. Θυμίζουμε ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις που κράτησαν εκτός αποστολής στην πρεμιέρα πρωτοαθλήματος με τον Ηρακλή. Υπάρχει ένα ανοιχτό παραθυράκι να πάρει τη θέση του ο Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι οι υπόλοιπες θέσεις μοιάζουν κλειδωμένες. Στρακώσεις στο τέρμα. Ρότα, Μουκουντή, Ρέμπα, Πίλιο στην άμυνα. Καϊρινέν, Μαρίν στον άξονα. Μάγερ στα δεξιά. Θυμίζουμε ότι εκτός λίστας είναι Βιτάλης και Λυκογιάννης. Η λίστα αυτή όμως θα αλλάξει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και όπως είναι πιθανότατο, θα είναι μέσα.

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν θα μετακινηθούμε λόγω των αλλαγών του προγράμματος. Όχι, παιδιά, όχι. Εδώ, ρίζα, βαθιά, εδώ, 8 με 10. Ευχαριστώ και για την διόρθωση. Ναι, σε βάρος Ελλάδας Σύρου. Έχεις, δεν είναι η Ελλάδα του Τσίπρα. Ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Αν παίζει, λέει, κακομάτια ο Γιαννίσης. Παίζει, λέει, κακομάτια, απλά όχι σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, εκεί που χρειάζεται.

Όχι, αγαπητέ, δεν είπα μισή ενδεκάδα, γιατί είπα για το Γκατσίνοβιτς, αν υπάρχει περίπτωση να πάει στη θέση του Κοϊτά, και μίλησα και για τους δύο επιθετικούς στην αρχή. Μετά είπα τους υπόλοιπους.

Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα βάλετε τσόχο στο 6-8. Δηλαδή, καταρχάς, μισό. Τι, 6-8 το πρωί. Ναι, αυτό θα το κάνει ο Βάιος όταν θα θέλει να εξαναγκάσει τον τσόχο να παραιτηθεί. Δεν θα του πει, ξέρω εγώ, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές. Δεν θα του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, μάνα μου. Θα του πει, να σου πω, σε βάζω 6-8. Εντάξει, οπότε κατευθείαν ξέρει ότι θα παραιτηθεί. Είναι όπως κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχει ένα ζευγάρι και ξέρει ότι λειτουργεί με έναν αλφα τρόπο. Πηγαίνουν διακοπές κανονικά, σε ξενοδοχεία κτλ. Όταν ο ένας από τους δύο θέλει να χωρίσει, θα πει πάμε για κάμπινγκ. Είναι το συνθηματικό, κατάλαβες, το αντίστοιχο συνθηματικό. Λοιπόν, 6-8 το πρωί, όχι, καταρχάς έχουμε το Βαγγέλαρο. 6-8 το απόγευμα, τι. Τώρα, συγγνώμη, έχουμε λέρες. Κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες τα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Ο Μαραθώνιος Μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

βλέπετε ότι έχει δίκιο ο Τσουβέλλας όταν λέει για το Γιαννίση. Πώς ξέρει να κάνει τις σωστές επιλογές για να αποφεύγει τις γκρίνιες, για να τον έχουν στα όπα-όπα. Μου λέει, φεύγω δύο λεπτάκια, μου βάζει κλαπ τροπικάνα, κάθομαι ήσυχη-ήσυχη, δεν πειράζω κανέναν, με άφησε, με βρήκε εκεί που με άφησε και όλα καλά. Μιλάμε για εμπειρία χρόνων τώρα, 39 λεπτά και μετά τις 9, έχουν μείνει 21 λεπτά, για κάντε λίγο υπομονή και σε λίγο θα έρθει ο Βάιος Τσούτσικας και ο Μιχάλης Τσόχος, εντάξει. Λοιπόν, τη Δευτέρα το σκεφτόμουν, την Τρίτη τη βαριέμαι, την Τετάρτη θα τρελαθώ, αλλά την Πέμπτη θα γουστάρω, λέει Παναθηναϊκός 13. Τροπικά να γουάμ πίσω από το λεωφορείο Κτέλεη, ταξιδεύω σε μέρη τροπικά. Καλημέρες από Γήθιο. Δεν ξέρετε την Dua Lipa Γιαννίση. Τώρα μην βιάσουμε τώρα τα βασικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Κώστα Ψάρα θα έχουμε. Θέλω λίγο να υπομονή να έχετε, παιδιά. Έχουμε ακόμα 25 Αυγούστου. Περιμένετε, έχουμε έναν ολόκληρο χειμώνα μπροστά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι να απολαύσουμε. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιστρέφεται όλοι σιγά σιγά στα μηνύματα και βλέπω εδώ έχει έρθει και ο φίλος με τα εμβόλια, έχει έρθει και ο φίλος που μου λέει να πάω στην κουζίνα μου, έχει έρθει και ο φίλος που ζηλεύει τη σχέση του αδελφού του και δεν θέλει να κάνει σχέση αυτό ούτε αυτός ο αδελφός του. Παιδιά, αυτά είναι οικογενειακά θέματα, τα καταλαβαίνουμε, κάθε οικογένεια έχει τα δικά της. Λοιπόν, εγώ πάντως λέει, αν έβγαινα με άνθρωπο που ήταν ακριβώς όπως στις φωτογραφίες στα social, θα τον απέριπτα λόγω βλακίες και κακού marketing του εαυτού του. Και αυτό το δέχομαι, βεβαίως.

Ο Σταύρος λέει να κάνεις μια μέρα εκπομπή με τις λέρες, θα πάθεις πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή εσύ Σταύρο πιστεύεις ότι εγώ δεν ακούω λέρες? Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εκπομπή λερών? Ήμουνα από τις πρώτες λερίτσες φανατικές, έτσι, όταν εσείς ακόμα ήσασταν σε κάτι άλλο και ακούγατε. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν κάνω εκπομπή με τις λέρες ότι θα πάθουν αυτοί πολιτισμικό σοκ. Οπότε προς το παρόν θα αφήσουμε τον καθένα στο πόστο του. Φυσικά εννοείται ότι εγώ δεν είμαι σαν τον Τελιά. Εγώ εννοείται ότι κάθε πρόσκληση τη δέχομαι.

Εντάξει, μεγάλη αλήθεια και αυτό. Ο άντρας λέει σε ένα ραντεβού φοβάται μήπως η άλλη δεν είναι τόσο ωραία όπως οι φωτογραφίες. Από την άλλη, η γυναίκα αυτό που φοβάται είναι μην είναι βιαστής, κακοποιητής, ας πούμε, τη σκοτώσει, τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, που είναι από μια ταινία. Και είναι μια γυναίκα και ένας άντρας και λέει η γυναίκα στον άντρα, τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο σε μια γυναίκα? Λέει, μην με κοροϊδέψει. Α, λέει, γιατί η γυναίκα φοβάται περισσότερο σε έναν άντρα, μην τη σκοτώσει. Αλήθειες.

Λοιπόν, το σύριαλ του Infantino, οι εκλογές που έρχονται για την FIFA, συνεχίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες που δεν στηρίζουν τον Infantino. Υπάρχουν και κάποιες που τον στηρίζουν. Μεταξύ αυτών είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καμερούν, δηλαδή ο Σαμουέλ Ετό, που είναι ο πρόεδρος της. Ο ίδιος δήλωσε σε μια συνέντευξή του στο CNN Sports ότι ο Infantino δεν έχει κάνει τίποτα κακό και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του σχεδίου που προκάλεσε την τελευταία μεγάλη αναταραχή στη FIFA και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω, λέει, ότι ο πρόεδρος Gianni Infantino έχει κάνει κάτι κακό. Νομίζω ότι η χρονική στιγμή όλων αυτών έχει να κάνει με τις εκλογές, καθώς ο Infantino είναι υποψήφιος. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή πρόκειται να έρθουν οι εκλογές. Αυτό είναι όλο. Να. Όχι γιατί, ας πούμε, θέλει να κομματιάσει το ποδόσφαιρο και να το πουλήσει. Όχι. Επειδή είναι οι εκλογές. Okay. Το επόμενο μέτωπο ίσως είναι το παγκόσμιο κύπελο Under 20 γυναικών. Είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης, καθώς οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ πιθανό να μην συμμετάσχουν. Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ισχυρούς υποστηρικτές του Infantino. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα κατά πόσο όλες οι εθνικές ομοσπονδίες που ανήκουν στην Συνομοσπονδία συμμερίζονται τη θέση της.

Τώρα γιατί παρεξηγηθήκατε μερικοί, επειδή είπα και αυτό το βίντεο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, παιδιά, μερικά πράγματα είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, εσείς μπορείτε να καταλάβετε πώς είναι η ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας όταν έρχεται αντιμετωπίσει έναν άνδρα άγνωστο. Όταν γίνονται τόσα πράγματα στην κοινωνία και στον κόσμο και θεωρεί αυτόν ίσως πιθανό θύμα. Και προπαγάνδα, ρε, συνέρθετε λιγάκι. Πάτε καλά. Δικαιωματισμός, λέει, και φεμινισμός. Α, καλά, εντάξει.

κυρίες λέει αμάνθια με αυτόν τον δικαιωματισμό και τα διαζύγια πάνε γόνατο, άσχετο το ένα με το άλλο. Ναι, και θέλω να σου πω ότι και γι' αυτό έχουν αδειάσει τα γήπεδα από τον κόσμο. Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από τα γήπεδα. Είναι τόσο σχετικό αυτό που είπες.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, με το Tutto Mercato και συγκεκριμένα με τον δημοσιογράφο Φεντερίκο Φεράρα, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρούμπερ Βάργκας. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η μεταγραφή του Βάργκας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει σε ένα ποσό που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό 10% σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε την περσινή σεζόν με τη Σεβίλη είχε 3 γκολ, 6 ασίστ σε 25 συμμετοχές. Και σε περίπτωση που όντως ισχύει το δημοσίευμα και αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, ο Βάργκας θα συναντήσει και το συμπαίκτη του στην Ελβετία, τον Ρένο Φρόιλερ.

άλλους λέει μία με τον Κωνσταντέλια, μία με το ραντεβού στα τυφλά. Λέει, δεν σε πήγε καλά σήμερα. Η μέρα του παρεξηγήσεων καθόλου, καθόλου. Μια χαρά με πήγε. Κάνει καμία παρεξήγηση. Ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, που απορροφάει την πληροφορία. Με κανένα πρόβλημα. Μια χαρά ήταν.

Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο ήταν για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό μια καλή αρχή, θα λέγαμε. Μετά από Τζόλιδες, Κωνσταντέλιδες, όλοι παίξανε και πήγανε πάρα πολύ καλά. Και ο Μανδάς ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο παιχνίδι της Λάτσιο με την Μπολόνια. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 και είχαμε και αποθέωση του Γκατούζο στον Μανδά. Ο Μανδάς έχει δεχτεί, λέει, πολύ κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς. Είμαστε στη Σέρια, λέει, και όλα τα παιχνίδια είναι οριακά. Θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Πρέπει να δουλέψουμε. Κάποιες επιλογές μας δεν είναι ακόμη τόσο καλές. Κάνουμε πολλά λάθη. Όμως ο Μαντάς έχει δεχτεί πολύ κριτική. Μας κάτσε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά τον υπερασπίστηκε. Έτσι, και μπορεί ίσως και να δικαιωθεί και ο Μαντάς στην επιλογή του να παραμείνει στη Λάτσιο και να διεκδικήσει οριστικά τη θέση του βασικού τερματοφυλάκα.

Νίκο από το Σιδνέι, μην προτρέχεις για το αν θα υπάρχει ασυγκράτητη γκρινιά την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε αρκετές μέρες.

0: Λοιπόν, έλα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα e-live καζίνο στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ήταν η εκπομπή ή από εδώ.
2: Okay.
0: Μέγας Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Σωτήρης Σταμπάκου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Τριτούλα σήμερα, ψυχραιμία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Όλα μαθήματα, παιδιά. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο, έτσι, ψυχραιμία.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 191.

0: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πολύ καλημέρα. Είναι ο Χρήστος Τυρακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι ο Χάρης Χριστόγλου στη τεχνική επιμέλεια. Είναι τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Πολύ διαφορετική εκπομπή όμως σήμερα. Θα τρέξουμε στο παρελθόν, γιατί αυτό κάνουμε πάντα. Το έχουμε πει άλλωστε, το παρελθόν μόνιμα θα αφήνει τα ίχνη του στο μέλλον. Αλλά σήμερα με πολύ διαφορετικό τρόπο και με πολύ καλή παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι το ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό ή ραδιόφωνο με στυλ εορταστικό, αν θέλετε. Και μαζί μας θα είναι στο στούντιο ο Μάρκος Κούμαρης και ο Γιάννης Βαρνάβας, η Λοκομόντο δηλαδή. Ο Χριστουργακόπουλος θα έχει την χαρά να τους φιλοξενήσει σε λίγο. Μαζί η Ματίλτα Καλλιωτζή που έκανε πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα στην ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής. Ο Μάρκος και ο Γιάννης έχουν πολλές μεγάλες επιτυχίες. Ένα τραγούδι τους όμως μέσα στο 2017 για μένα είναι το τραγούδι του 2017. 80's.

0: Λοιπόν, το απόλυτο τραγούδι του 2017 για μένα. Μάρκο και Γιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρήκαμε, Χριστό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή και μεγάλη μας τιμή να μας φιλοξενείς και να μας αφιερώνεις και τόσο πολύ χρόνο από το πολύτιμο χρόνο του σταθμού. Ένα μεγάλο γεια στους ακροατές. Είμαι ο Μάρκος.
2: Εγώ είμαι ο Γιάννης και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για... Εντάξει, τώρα αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ κολακευτικό και σε ευχαριστώ.
0: Την αλήθεια είπα, το τραγούδι για μένα της χρονιάς, ένα τραγούδι θα τραγουδιέται και μετά από 30 χρόνια, θα γίνουν τα 30 χρόνια από τα 30 χρόνια. Γερή να είστε να παίζετε ακόμα, να φτιάξετε και το remix μετά από 30 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Ματίλα Καλιωτζή που είναι δίπλα μου, η οποία έκανε μεγάλη προσπάθεια και για να σας εντοπίσει και για να μιλήσουμε και για να το προετοιμάσουμε όλο αυτό.
3: Καλημέρα, ήταν χαρά μου να τους ψάξω, γιατί και εγώ τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Εσύ, Χρήστο, το ξέρεις ότι το τραγουδάω και χοροπηδάω.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι να σου πω ότι πώς το πρώτο άκουσα, ξετρελάθηκα με το Χάρη του Χριστόγλου που είναι σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, το παίξαμε αμέσως στην εκπομπή. Αν δεν κάνω λάθος, το βγάλατε πάνω ακριβώς στα χρόνια του 14 Ιουνίου, που είναι πάνω στα 30 χρόνια του τελικού του μεγάλου με τους... τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, πότε κυκλοφόρησε.
1: Ήταν 14 Ιουλίου του 87 ο τελικός με τη Σοβιετική Ένωση.
0: 14 Ιουνίου ήταν ο τελικός. Ιουλίου. Ήταν Ιούνιο ο τελικός. Ναι, εσύ το βγάλατε Ιούλιο, αλλά... Να σας αφήνουμε ποτέ την αλήθεια να μας χαλάσει μια ωραία ιστορία. Το βγάλατε πάνω λοιπόν στα 30 χρόνια.
1: Κάτσε, μήπως το βγάλαμε τότε Ιούνιο.
0: Ιούνιο το βγάλατε.
1: Το βγάλαμε Ιούνιο.
0: Γιατί εγώ Ιούνιο το άκουσα.
1: Οπότε. Σωστό. Δεν μπορείς να πας κόντρα εδώ στον κύριο Σωτηρακόπουλο να πούμε σε θέματα μνήμης.
0: Γιατί είναι υπέροχο ότι το βγάλατε πάνω. Δηλαδή από όλα τα γεγονότα του 87 έχω την εντύπωση ότι κάτι, Γιάννη, που σηματοδότησε όλα τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα ήταν η χαρά του κόσμου που βγήκε στους δρόμους. Εσείς ήταν παιδάκια τότε, καταρχήν είστε γεννημένοι του 1974, λέμε, να μην το πούμε.
1: Έτσι λένε, είμαστε πιο νέοι εμείς, αλλά μας τα λέγανε.
0: Ήσταν παιδάκια.
2: Παρ' όλα αυτά, και εσείς πρέπει να βγήκατε στους δρόμους.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό που λέτε μέσα, ότι τώρα αγόρια με κατεβασμένη τη μούρη, τότε όλοι αγκαλιασμένοι στις βολές του Καμπούρη.
1: Αυτό το πράγμα εξαιρετικό. Ήταν ένα τεράστιο, δηλαδή ουσιαστικά αφήσαμε να πούμε ότι το 87 ήταν μια εποχή που η Ελλάδα πάντα ήταν χωρισμένη, είχε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Και για μια στιγμή όλοι αυτοί τις ξεχάσανε. Η μητέρα μου, ας πούμε, που είχε ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο πατέρας μου, λέγανε ότι δεν έχουν ξαναδεί

0: αυτό το, τη λαοθάλασσα στους δρόμους, εκτός από τότε που τελείωσε ο πόλεμος και νομίζαν ότι και τότε ήταν στο μπάσκετ, είχε παραπάνω κόσμο.
1: Και η τηλεθέαση εκείνο το βράδυ του τελικού ακούμπησε σχεδόν το 92-93%, διότι εκείνο που θέλω να δω περιέργεια εγώ, τι έβλεπε το υπόλοιπο 7%. Δεν το έχω ανακαλύψει μετά από τόσα χρόνια. Αλλά η περιγραφή, ο Φίλιππας, γιαγιάδες μάθανε το μπάσκετ. Έβλεπες παιδιά τις επόμενες μέρες να παίρνουν μια μπάλα και να πάνε να παίξουν μπάσκετ. Ήταν, πραγματικά ήταν. Αν δεν ήταν το γεγονός της δεκαετίας του 80, που είναι λίγο υπερβολικό, το γεγονός του 87 ήταν πάντως.
0: Σίγουρα. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα σαν στο σπίτι μας στον Οροπό. Και ξεκινήσαμε από τον Οροπό με το παλιό Volkswagen του πατέρα μου να πάμε στην Ομόνια. Από τον Οροπό. Ο πατέρας μου δεν μου έφτιαξε ένα κύπελο από αλουμινόχαρτο.
1: Και το είχες πάρει και το σήκωνες.
0: Και ναι, και τα παιδιά είχαν βγει με μπάλες μπάσκετ στον δρόμο. Θυμάμαι, λιποθυμούσαν για να βρουν εισιτήρια πριν τον αγώνα. Ναι, γινόταν ένας πανικός. Δηλαδή ήταν κάτι μοναδικό. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα Δαβίδ ενάντια σε ένα Γολιάθ. Έτσι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν σαν να ήταν στο ίδιο επίπεδο με την Αμερικανική ομάδα του NBA σχεδόν.
1: Βασική ερώτηση. Η στίχη είναι πανέξυπνη. Δεν το συζητάμε. Εμείς έχουμε φτιάξει και ένα θέμα που ανεβαίνει στο site και θα το βρει ο κόσμος. Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε αυτά που λέτε. Και θα χτυπάει κάποιος πάνω στο Σεραφίνο ή στην Αβελίνο και θα βγαίνει ένα κειμενάκι από πίσω για τον Πιτσιρικά που σήμερα τραγουδάει το τραγούδι, αλλά δεν ξέρει πιθανώς ήταν Μανάρα ή το Κατράτζος και ο Μινιόν ή το. Δηλαδή, κάναμε μια προσπάθεια πολύ μεγάλη με τα παιδιά του κεντροαθλητικού ρεπορτάζ, ομολογώ.
2: Και πολλοί έδωσαν... από αυτούς μας βοήθησαν. Και ο Χατζηπαναγής και ο Καμπούρης
1: και ο
2: Μαύρος.
1: Πάρα πολύ. Μας μίλησαν όλοι. Τους βρήκαμε όλους και μας μίλησαν.
2: Κάναμε σοβαρά πολύ καλή δουλειά, νομίζω.
1: Μας έδωσε μια φορμή να κάνουμε μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα για να φτιάξουμε το τραγούδι σας, όπως νομίζουμε ότι πρέπει να αποδοθεί στην ιστορία. Δηλαδή να το βρίσκει κάποιος και να βρίσκει.

0: πίσω. Το περίφημο Τιρινίνι, ας πούμε.
1: Δεν παίζει όμως ακριβώς.
0: Παίζει ένα sample.
1: Παίζει κάτι που παραπέμπει, για την αρχή.
0: Παίζει και στο Eye of the Tiger επίσης κάτι που παραπέμπει.
1: Εκεί λοιπόν, όταν έπαιρνε τα πράγματα και τα έπαιζε ακριβώς όπως είναι, χρειαζόσουν άδεια από την Αμερική. Ναι. Εγώ περίμενα 3 με 5 μήνες. Και όταν τελικά δεν ήρθε ποτέ απάντηση, τα άλλαξα κάπως για να προχωρήσουμε. Γιατί ουσιαστικά θα χάναμε τη 14η Ιουνίου.
0: Η βασική εξήγηση που λένε στη ψυχολογία του υποσυνείδητου. Δηλαδή, κάποιος ακούει κάτι, ξέρει ότι το θυμίζει, και εκεί έρχεσαι εσύ και το χώνεις και λες: αυτό είναι που σου θυμίζει. Είναι εξαιρετικό, έτσι, ναι.
2: Πραγματικά. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λέει ο Μάρκος. Είναι ένα τραγούδι 4 και πόσο είναι.
0: Θα μπορούσαν και 15.
2: 5 λεπτών, το οποίο όμως αισθάνεσαι ότι... Εντάξει, τώρα εμείς προσωπικά αισθάνομαι ότι είναι 2 λεπτών τραγούδι, ας πούμε.
0: Μόνο. Γιατί?
2: Δεν αισθάνομαι τη διάρκειά του ότι είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε.
0: Α, επειδή περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι καθόλου κουραστικό. Με αυτή την έννοια, ναι. Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο στο τέλος του είναι και το ανάποδο. Έχεις την αίσθηση ότι άκουσες 10 λεπτά τραγούδι, ότι έχεις ακούσει τόσο πολλά ονόματα. Έχεις πάθει μια υπερφόρτωση από αυτά που έχουν συμβεί.
3: Εγώ αισθάνομαι ότι έχω δει ταινία. Όλα τα έτης μέσα σε μια ταινία. Μικρού μήκους.
2: Ακριβώς αυτή είναι αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τραγουδιού. Ότι παρόλο που είναι 5 λεπτά και έχει τόση πολλή πληροφορία, δεν είναι κουραστικό.
0: Θα επανέλθουμε στο έτης, γιατί το έτης δεν εξαντλείται με μια και με δύο ερωτήσεις. Θέλω όμως να πάμε, για να πάρουμε και μια ανάσα, στο γκολ. Είναι 2010, είναι πριν το Μουντιάλ της Αφρικής. Υπάρχει ο Σαλπιγκίδης στο βίντεο κλιπ. Τα λέω καλά?
2: Πολύ σωστά.
1: Όχι, τέλεια τα λες. Τέλεια. Ωραία.
0: Πάμε. Ακούμε. Και σε λίγο ξαναμιλάμε πάνω στη λογική λίγο αυτού του τραγουδιού, θέλω. Και θα γυρίσουμε και τη ζωή σας πίσω ή προς τα πίσω αρκετές φορές.

0: Εδώ είναι η φωνή του Μανώλη Μαυρομάτη, έτσι. Το καταλαβαίνω από 200.000 χιλιόμετρα, όπως όλος ο κόσμος. Η λογική έτσι πολύ γρήγορα πίσω από αυτό το τραγούδι ποια ήταν. Ότι ως παιδάκι έχετε παίξει όλοι στην Αλάνα.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι στα παιδικά μας χρόνια. Εκείνα τα χρόνια που ουσιαστικά χτίζονται οι πιο έντονες εμπειρίες και μουσικά και αθλητικά και από πλευράς φιλίας. Για μας, ας πούμε, τότε το να πάει η Ελλάδα στο Μουντιάλ ήταν σαν να πάμε στο διάστημα. Δεν υπήρχε. Αυτή ήταν. Το έπαιζε απόδοση 1 προς 50, ας πούμε. Δεν υπήρχε. Ήταν σχεδόν αδύνατο να πάει. Και όταν το 94
0: που πήγαμε
1: πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
0: Καλύτερα να μην πηγαίναμε.
1: Και μετά το 2010 με το Σαλπιγκίδη. Ήτανε ουσιαστικά, ήθελα κιόλας να δείξω ότι πόσο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα που το θεωρούμε δεδομένο πια, ότι ξέρεις, να πάει η εθνική σου ομάδα στο Μουντιάλ. Και καλέσαμε, εγώ είχα πάντα μια συμπάθεια στο Σαλπιγκίδη, που να ξέρα ότι θα είναι ο πρώτος παίχτης που θα βάλει γκολ για την εθνική μας ομάδα σε Μουντιάλ. Και κάπου ξέρεις, μπορεί να του φέραμε και γούρι, δεν ξέρω. Ήταν ο πρώτος παίκτης που σκόραρε ever για την εθνική μας σε Μουντιάλ.
0: Γιάννη, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι, καλά είμαι βέβαιος ότι από όλους περνάνε οι εικόνες της Αλάνας, αυτό που λέτε μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη αίσθηση δικιά σου από Μουντιάλ πότε είναι, τι ήταν η πρώτη φορά που ως παιδί θυμάσαι να είδες κάποια παιχνίδια, σε ποιο θυμάσαι πιο παγκόσμιο
2: παιχνίδι. Πρώτη μου αίσθηση είναι το 80. Πότε ήταν το Μεξικό, 80.
0: Το 86.
2: 86. Όταν συνειδητά πλέον, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνεις τι βλέπεις.
2: Καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Και η Μαραντόνα που τους περνάει όλους, ας πούμε.
2: Ναι, εν τω μεταξύ και ο πατέρας μου έχει γεννηθεί Αργεντινή και είμαστε σε ένα κάμπινγκ. Έχει υψώσει σημαία Αργεντίνη και δίπλα από το τροχόσπιτο.
0: Υπέροχα, αυτή είναι η πρώτη σου.
2: Και ναι, είναι οι πρώτες μου έτσι.
0: Επειδή είσαι συνομήλικη Μάρκο και σε ένα νομίζω κάπου εκεί.
1: Όχι, εμένα είναι το 82. Και θα σας πω γιατί. Επειδή όλοι μου τα ξαδέρφια παίζανε ποδόσφαιρο, οπότε πάντα μαζευόντουσαν στην αυλή κάτω και βλέπανε αγώνες.
0: Και σε ποια περιοχή ήταν?
1: Εγώ Αμπελόκηπους.
0: Αμπελόκηπους, ναι. Και είχε αυλή,
1: είχαμε μια αυλή και είχαμε μεγάλη βεράντα, ας πούμε, που ερχόντουσαν τα ξαδέρφια και βλέπαν. Και υπήρχε τσιγάρα αυτά, κριτικές, τα γνωστά, φωνές. Και έβλεπα ότι κάτι γινόταν ενδιαφέρον, ας πούμε. Λοιπόν, το 82 ήταν για μένα πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ο πατέρας μου, μισός Ιταλός, ήταν συνδρομητής αργότερα στον Guerin Sportivo, το περιοδικό το οποίο ερχόταν κάθε εβδομάδα σπίτι. Και τότε έπαιρνε το Έποκα. Και είχε κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες από το Μουντιάλ. Είχε κάτι ασπρόμαυρες εκπληκτικές.
0: Εκεί υπάρχει ο περίφημος πανηγυρισμός Ταρντέλη, που την ώρα που πανηγυρίζει στο δεύτερο γκολ του Ιταλία-Γερμανία, πέφτουν τα τσιμέντα.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί περιγραφή του Διακογιάννη σε αυτό το γκολ. Επική.
1: Μάρκο Ταρντέλη, συνονόματός μου.
0: Άρα ήσουν να είναι.
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αυτό το Μουντιάλ.
0: Και βέβαια μετά από κάθε παιχνίδι, πάντα όποιο πιτσιρίκι έχει, έχουμε ένα πρώτο μου καλέ εικόνε το 74. Βγαίναμε όλοι στον δρόμο και προσπαθούσαμε να κάνουμε την τρίπλα του Κρόιφ, την περίφημη, που την είχαμε δει στη τηλεόραση. Το τι μπουρδούκλωμα φάγαμε, ας πούμε. Και, λοιπόν, έτσι έχω σπάσει και τα δόντια μου. Αλλά είναι ένα από τα βασικά πράγματα. Όλα είναι ωραία, το Champions League είναι κάθε χρόνο όμως. Το Euro μέχρι να το πάρουμε δεν μας τρέλαινε. Δεν ήταν το Mundial. Έχω την εντύπωση ότι είναι σαν τη μυσταγωγία που βαφτίζεσαι. Μετά από εκεί και πέρα γίνεσαι ποδοσφαιρόφιλος. Είτε δεν θα γίνεις καθόλου, είτε δεν θα σε αρέσει καθόλου, ή σε ένα Μουντιάλ κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι βλέπεις το φως του αληθινών, ας πούμε. Κάτι τέτοιο είναι.
1: Το Μουντιάλ πάντα ασκούσε μια τεράστια γοητεία στους ποδοσφαιρόφιλους, γιατί θεωρείται η κορυφαία διοργάνωση παγκοσμίως. Και μέσα στο Μουντιάλ, άμα δείτε πολλές φορές, κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε Μουντιάλ έχει τον ήρωά του. Δηλαδή το 74 που είπες και εσύ, Χρήστο, είχε τον Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ παρόντε το πήρε.
1: Ναι. Το 70 ήταν ο Πελέ.
0: Το 78 ήταν ο Κέμπες.
1: Το 78 ήταν ο Μάριο Κέμπες.
0: Το μοιάζει λίγο έτσι και σε στυλ και φυσιογνωμικά. Δηλαδή
1: είμαι 10 κιλά πιο κάτω. Αλλά εντάξει.
0: Και πολλά γκολ λιγότερα. Εντάξει, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Δεν το παίρνουμε σοβαρά. Το 82 ήταν ο Παόλο Ρώση.
1: Παόλο Ρώση, που είδα τη φωτογραφία τη δικιά σου δίπλα στον Παόλο Ρώση.
0: Μήνα τον λέω φίλο μου και έχει τη τιμή. Ο ίδιος να γνωρίζει τον Σωτηρακόπουλο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, okay. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, έτσι.
1: Το 86 στο Μαραντόνα, το 90 το Σκυλάτσι.
0: Το 90 το Σκυλάτσι. Το 90 βέβαια ήταν και ο Ματέους. Πολλοί δεν θέλουν να τον αναφέρουν επειδή είναι Γερμανός. Αλλά το 94 ήταν ο Ρωμάριο. Αλλά υπήρχε και ο Μπάτζιο, ένας μαρτυρικός ήρωας.
1: Που έχασε το πέναλτι.
0: Και πάει λέγοντας, έτσι είναι.
1: Τον είχε και Λαρίση Μαντόνα αυτόν. έβλεπε τον Μπάτζιο και έλεγε πώς θα με φέρει με επαφή, σε επαφή με αυτόν. Γιατί ναι. Το γούσταρε, ναι.
0: Για το επόμενο στιγμές Μουντιάλ έχουμε και μια ιστορία.
3: Να το κουτσομπόλιο.
0: Κάνεις μια ερώτηση πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να παίξουμε ένα τραγούδι ακόμα.
3: Προτιμώ μετά τις διαφημίσεις για να κάτσω να ψάξω όλο το χαρακτήρα.
0: Να θυμίζω εγώ όμως ότι μαζί μας είναι ο Μάρκος Κούμαρης και ο Γιάννης Βαρνάβας, δηλαδή η Λοκομόντο, είναι ο Χάρης Χριστόγλου στη τεχνική επιμέλεια. Η Ματίλδα Καλλιωτζή έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα που ακούτε σήμερα εδώ και μέρες. Και ο Χρήστος Τυρακόπουλος έχει τη μεγάλη χαρά να σας βομβαρδίζει με ερωτήσεις. Λοιπόν, παίζω προ, το οποίο είχα τη μεγάλη χαρά να μου προσφέρουν εδώ και χρόνια την ευκαιρία να βάλω τη φωνή μου και για μένα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Το ακούμε και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από το παίζω προ και θα πάμε στο... Πόσο παραπάνω χρόνο μπορεί να είχε, αν θέλατε, το τραγούδι AIDS. Αυτό το κάνουμε σαν ένα τρέιλερ της συνέχειας. Πάμε.
4: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να... και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφεια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντες Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Συνεχίζουμε δεύτερο κομμάτι από τα 4 ημίωρα που έχουμε τους Λοκομόντο. Την μεγάλη χαρά να τους έχουμε στο στούντιο. Είναι ο Χρήστος Τυρακόπουλος στο μικρόφωνο. Χάρης Χριστόγλου, τεχνική επιμέλεια. Τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά. Μάρκος Κούμαρης και Γιάννης Βαρνάβας. Ματίλντα, ρωτάς τώρα αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω εγώ, αλλά ρώτησε το εσύ.
5: Θέλω πάρα πολύ να ρωτήσω πόσο Λόκο είναι ο Μόντο τελικά. Πώς βλέπετε την κατάσταση γύρω σας?
6: Εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη τρέλα και η τρέλα αντί να μειώνεται αυξάνεται.
5: Είναι καλή κακή τρέλα.
6: Υπάρχει καλώς εννοούμενη τρέλα και κακώς εννοούμενη τρέλα. Έτσι, αυτά τα δύο συνοψίζονται και στο τίτλο του γκρουπ μας, όπου, το οποίο φυσικά γραμματικά δεν είναι σωστό γιατί είναι Ιταλο-Ισπανισμός. Λόκο θα πει λόκο τρελό στα ισπανικά. Μόντο θα πει κόσμο στα ιταλικά. Ένα τρελό κόσμο δηλαδή. Που ουσιαστικά περιέχει μέσα και τις δύο έννοιες. Ουσιαστικά ότι η ανθρωπότητα έχει τρελαθεί και πάει κατά διαόλου στις πολλούς τομείς. Απ' την άλλη όμως ότι για να ανταπεξέρθει στην καθημερινότητα και, στις πιέσεις που δέχεσαι, χρειάζεσαι και μια δόση τρέλας, ας πούμε.
5: Η μουσική για σας τι είναι, τι σημαίνει για σας?
6: Κοίταξε, ουσιαστικά να πούμε ότι η Λοκομόντο είναι ένα σχήμα από 15 περίπου άτομα, δηλαδή και αυτό μια ιδιαιτερότητα στην εποχή μας που ναι, δεν υπάρχουν πια μπάντες άμα το σκεφτείτε, υπάρχουν δηλαδή που να βιοπορίζονται. Εμείς κλείνουμε 15 χρόνια το 2018 και έχουμε ένα πυρήνα 6-7 ατόμων, εκ των οποίων εγώ ας πούμε είμαι ο επικεφαλής γιατί γράφω τα τραγούδια και αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κρατήσει τη φιλοσοφία του συγκροτήματος. Και η μουσική για μας, πέρα από τρόπος έκφρασης, δηλαδή για μας είναι, για μένα προσωπικά είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσω με κάποιους ανθρώπους παραπάνω. Και πέρα από αυτό όμως είναι και μια οικογένεια. Δηλαδή σε εμάς η μουσική πέρα από αυτό είναι και ένας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει μαζί, που έχουμε περάσει διάφορα πράγματα. Και είναι πολύτιμο για μας πλέον. Δεν είναι μόνο δηλαδή βιοπορισμός, είναι και...
7: Ναι, ουσιαστικά δεν ξεκίνησε σαν βιοπορισμός
4: αυτό
7: το πράγμα.
4: Αυτό είναι σημαντικό.
7: Το οποίο μάλλον και εσύ πολύ πιθανά να το έχεις ζήσει.
6: 15 χρόνια από το
4: 15
6: στρατό.
4: Χρόνια. Ναι, ναι. Άρα δεν είστε παιδικοί φίλοι που προέκυψε. Τι σημαίνει αυτό σε κάποιες μπάντες, ας πούμε?
7: Είμαστε φίλοι από την στρατιωτική μας θητεία.
4: Εντάξει, παιδικοί φίλοι τότε λέγεται και αυτό, άμα κάτσει και το σκέφτεσαι.
6: Πήγαμε μεγάλη βέβαια, εντάξει.
4: Η ερώτηση είναι... πώς θα χαρακτηρίζετε το στυλ μουσικής σας? Άκουσα το Χάρη πριν να σου λέει ότι σε ένα κομμάτι ραπάρεις. Έτσι είναι στα είδη. Αλλά την άλλη πλευρά, τα πολλά κομμάτια έχουν εντελώς ρέγγε στυλ.
5: Έχουν συνεργαστεί και με τον Παπακοσταντίνου.
4: Ναι, κάνει... εντάξει και ροκ εννοείται. Ναι. Το ροκ είναι διαχρονικό έτσι κι αλλιώς. Το ροκ είναι και μια άποψη στη μουσική ως φιλοσοφία έτσι. Πώς το χαρακτηρίζετε, Γιάννη, εσύ?
7: Σίγουρα η βάση μας είναι το ρέγγε. Και γενικά η μουσική της Καραβικής, δηλαδή είναι μια βάση η οποία έτσι και γνωριστήκαμε όλη η παρέα, ας πούμε, όλο το συγκρότημα. Είχαμε αυτό, αυτή τη μουσική. Όχι.
4: Α, δεν μου λες έτσι και γνωριστήκαμε.
7: Γνωριστήκαμε από αυτή. Δηλαδή, με ένα μαγικό τρόπο, όταν βρεθήκαμε να παίξουμε αυτό το πράγμα.
4: Αυτό το πράγμα ακούγατε όλοι και παίζατε όλοι.
7: Μας άρεσε πολύ και βγήκε εύκολα. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να ακούσει κανείς και ελληνική μουσική, λαϊκή, ρεμπέτικα, ροκ όπως είπες.
4: Έχετε πανέξυπνο στίχο, θα το ξαναπώ, το οποίο παίζει πολύ μεγάλη σημασία, παιδιά. Γιατί έχουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, έχω βαρεθεί τα τραγούδια με το, με το πόνο και το, τα παράθυρα που σπάνε και, τα, και το αυτοκίνητο που το παίζω διαπασών τη μουσική. Δηλαδή, εντάξει, okay, καλό είναι, μία, δύο, πέντε ο πόνος, το έξι ζήσαμε, ο πόνος. Ναι. Θέλει κάποια στιγμή ο στίχος να σε τριγκάρει λίγο.
5: Φοβηθήκατε ποτέ να ασχοληθείτε με ένα τέτοιο είδος μουσικής, το οποίο καλώς κακώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο?
6: Κοίταξε, όταν ξεκινήσαν όλα αυτά, όπως είπε και ο Χρήστος, η πρώτη σκέψη δεν είναι ότι πάω να κάνω καριέρα, ας πούμε. Η πρώτη σκέψη είναι ότι όπ, έχουμε κάτι που είναι ενδιαφέρον, έχουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, να το δούμε πόσο καλά μπορούμε να το κάνουμε, και έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε επειδή το πιστεύουμε, ας πούμε. Οι πρώτες μας προσπάθειες ήταν όταν διασκευάσαμε τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη σε ρέγγε.
5: Εξαιρετικό.
6: Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί ξέρεις, δεν υπήρχε κάποια πρόθεση κακή. Υπήρχε μόνο σεβασμός γύρω από τον Βαμβακάρη. Εγώ, ας πούμε, έπαιζα και ρεμπέτικα πολλά χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η παρουσίαση του κομματιού έγινε ενώπιον του Βαμβακάρη, του Στέλιου των Παιδιών και του Δομένικου. Και του Ξιντάρη, των μεγάλων, ας πούμε, πώς να πούμε, των μεγάλων πυλώνων του ρεμπέτικου,
4: τραγουδιού,
6: που είναι σήμερα. Και υπήρχε μια θετική ανταπόκριση που για μας ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αυτοί οι άνθρωποι σου λένε είσαι OK, προχώρα, ήταν σημαντικό για μας. Όπως και στη Τζαμάικα. Το 2005 πήγαμε στη Τζαμάικα και ηχογραφήσαμε το δεύτερο μας δίσκο. Εκεί πέρα, λοιπόν, ηχογραφήσαμε με το τρομπόνι που έπαιζε με τον Bob Marley, με τον Vin Gordon. Όταν λοιπόν

0: ο άνθρωπος σου λέει είσαι εντάξει, είσαι ωραίος, προχώρα. Μετά παίξαμε με το Μανού Τσάο στο Rock Wave. Όταν σου λέει ο Μανού Τσάο, παιδιά, είστε τρομεροί, προχωράτε. Αρχίζει σιγά σιγά και λες, οπ, μήπως τελικά.
1: Επίθεση, έτσι είναι, λογικό. Το ακούμε λίγο πίσω, για να τα αφήσουμε λίγο, να παίξει λίγο.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε για τη συνεργασία σας με τον Βιν Γκόρντον, με τον Μάνο Τσάου, με ποιον θα θέλατε άμεσα, ας πούμε, να συνεργαστείτε? Ποιο είναι το είδωλό σας?
2: Κοίταξε, επειδή είμαστε πολλά άτομα, η Ρέγκη είναι ο κοινός μας παρονομαστής, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις. Ο Γιάννης, ας πούμε, φανατικός Beatles.
3: Αλλάτε να συνεργαστείς τώρα με τον Μακάρνι.
0: Έλα,
1: θα σου βοηθήσει, μην αγχώνεις.
0: Εγώ που είχα πάει σε μια συνέντευξη παλιά, κάθε θα κάνω, ρε παιδί μου, να προσπαθήσω.
3: Ωραία, πάρε κανένα τηλέφωνο.
0: Ναι, θα πάρω έτσι.
1: Έχουμε τα κόνε.
0: Ναι, ναι, αλλή μου.
3: Μπορούμε, μπορούμε.
0: Κάθε μέρα, αφού μου τηλεφώνησε προθέσεις γιατί για τα Χριστούγεννα.
1: Πίνετε τσάι μαζί.
0: Εσύ με ποιον θα ήθελες τότε?
2: Εμένα, μεγάλη μου, για μένα πάνω από όλους με τεράστια διαφορά είναι ο Bruce Springsteen.
0: Αχα.
2: Δεν έχω, από εκεί και πέρα έρχεται ο Bob Marley και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Και έχω μια θεωρία γύρω σε αυτό. Πιστεύω ότι γενικά η στιγμή που δημιουργείς μια μεγάλο έρωτα προς μια μουσική κατεύθυνση ή κάτι, αυτό γίνεται σε μικρή ηλικία, δηλαδή μεταξύ 6 και 12 χρονών. Εκεί αυτό το πράγμα που θα αγαπήσεις συνήθως δεν σε αφήνει ποτέ.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Ναι, και αυτό το βλέπεις επειδή...
0: Δεν είναι μόνο σε μουσική ηλικία, για μουσική. Είναι σε, να πεις ότι όταν ερωτευτείς κάτι, το ερωτεύεσαι κάπου εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Που 11 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου που είπα, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Που κάνει ο Δικογιάννης. Αθλητική Κυριακή, μεταδόσεις, αγώνες, γεια σας από τα γήπεδα του κόσμου κτλ. Το θυμάμαι σαν τώρα και είπα αυτό. Αν δεν μου βγει, θα δω τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου. Δεν έβαλα καμία δεύτερη επιλογή. Η μουσική που είναι ακόμα πιο δυνατό συνέστημα, γιατί δεν είναι να δεις μόνο κάτι. Καταρχήν τη μουσική. Είχε πει σε εκείνη την περίφημη συνέντευξη ο Μακάρτνεϊ επίσης, που εμείς τη συζητήσαμε σε off αέρα, αλλά είχα βρεθεί μία φορά σε μια συνέντευξή του. Κάθισα πίσω-πίσω και απλώς άκουγα τι έλεγε. Είπε ότι όταν κάποιος σε αναγκάσει στη μουσική να ψάξει να ακούσει το στίχο σε μαγαζί που γίνεται χαμός, σημαίνει ότι πέτυχε ο στιχουργός. Και το δεύτερο, ότι τη μουσική πρέπει να μπορείς να την ακούσεις όχι με τα αυτιά, αλλά με την ψυχή.
3: Πολύ σωστά.
0: Φοβερό. Οπότε, ποιο τραγούδι είσαι να σε...
2: Σύνταξη,
0: σε χτύπησε κατευθείαν?
2: Εγώ είχα...
0: Ή ερμηνευτής, ας πούμε.
2: Για μένα ήταν ο Springsteen εκείνη τη στιγμή. Κυρίως για μας, η μόνη μας επαφή με την ξένη μουσική τότε ήταν το Μουσικόραμα.
0: Πού
2: είναι,
0: πού είναι
2: ο Γιώργος Γκούτης?
0: Ένα τηλέφωνο.
2: Το που είναι ο Γιώργος Γκούτης είναι μια ερώτηση η οποία υπήρχε site το οποίο έψαχνε τον Γιώργο Γκούτη και έλεγε πού βρίσκεται, και έλεγε ο ένας, εγώ νομίζω ότι τον έχω δει εκεί, εγώ νομίζω ότι κάνει αυτό. Δηλαδή έχει, για μας ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν Παρασκευή, είχε Dukes και μετά είχε Μουσικόραμα. Λοιπόν, στο Μουσικόραμα ήταν ένα μισάωρο, μία ώρα στην οποία ερχόμαστε σε επαφή. Περιμέναμε όλη τη βδομάδα για να ακούσουμε, ξέρω εγώ, τι είναι τα τελευταία.
0: Πέντε κλιπ.
2: Πέντε κλιπ, ας πούμε. Μαντόνα, Μάικλ Τζάκσον, ξέρω εγώ, τι ήταν τότε pop, ας πούμε. Το οποίο σήμερα είναι αδιανόητο, έτσι, γιατί με το Instagram, με το Facebook, μπορείς να έχεις όποιον θες μέσα στο σαλόνι σου. Έχει απομυθοποιηθεί.
0: Στις δεκαετίες του 70, ενώ εσείς στις δεκαετίες του 80, ο Γιάννης Πετρίδης και το Rock Club τα μεσημέρια. Ένας άνθρωπος με φοβερή γνώση, ευρυμάθεια, αγάπη για τη ξένη μουσική, μας έβαζε τραγούδια στο πιάτο μας που για να τα βρούμε στην Ελλάδα περνάγαν 3 και 4 μήνες τότε, γιατί δεν ερχόντουσαν οι δίσκοι αμέσως. Αν πρώτη φορά πάξω το Angie, το Rolling Stones, ας πούμε, και έμεινα και λέω τι είναι αυτό, αλλά πού να το βρεις στην Ελλάδα τότε. Και μετά ήρθαν τα πράγματα έτσι, συνεργάστηκα και κάναμε εκπομπές μαζί στο Top Club, στο Top FM, το περίφημο σταθμό που είχε βγάλει ο οργανισμός Λαμπράκη. Λέω πως ορισμένα πράγματα στη ζωή κάνουν τους κύκλους σου και έρχονται. Και συνεργάζεσαι με αυτούς που άκουγες, που τον Διακογιάννη, βρεθήκαμε να κάνουμε μαζί δίπλα-δίπλα μεταδόσεις. Πού να το φανταστεί το 10χρονο παιδί, ας πούμε.
2: Τρομερό, τρομερό. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή την ηλικία δημιουργείς τα μεγάλα σου και μουσικά είδωλα και αθλητικά είδωλα. Δηλαδή στην εποχή μας ήταν ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Αναστόπουλος. Ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσες να μπεις στο Instagram να τους βλέπεις ότι τώρα να σου λέει ότι τώρα τρώω αυτό και τώρα ψωνίζω, ας πούμε. Θα τον έβλεπες. Για μας ήταν μύθος, οπότε η σύνδεση, η συναισθηματική σύνδεση τότε ήταν πολύ δυνατότερη. Δεν είχαμε την ποσότητα που έχουν τα παιδιά τώρα, αλλά είχαμε μια ποιοτική σύνδεση με εκείνα τα, και με τα ακούσματα και με τους ποδοσφαιριστές.
0: Σαν Γιάννη, ποιο ήταν το μουσικό άκουσμα που σε χμαλώτησε?
3: Το είπε ο Μάρκος, δηλαδή και εγώ οι πρώτες μου αναμνήσεις μουσικές συνειδητές είναι οι Beatles, επειδή τους άκουγε ο πατέρας μου, ήταν μεγάλος φαν, Και θυμάμαι σε κάποια φάση ακόμα και 5 χρονών να πηγαίνω να βάζω ακουστικά για να ακούσω ας πούμε το Beatles for Sale, όλο το δίσκο ξέρω. Και εντάξει, παρόλο που δεν ήξερα αγγλικά, προσπαθούσα να...
0: Άλλωστε η μουσική δεν έχει σύνορα, δεν έχει, δεν έχει γλώσσες, δεν έχει...
3: Το φοβερό με τους Beatles πάντως είναι ότι εντάξει, μετά από τόσα χρόνια και έχοντας ασχοληθεί πλέον με τη μουσική, ακόμα και τώρα ακούς ένα τραγούδι που μπορεί να έχεις ακούσει ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο και πάλι βρίσκεις κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον που θα σου τραβήξει την προσοχή που δεν το είχες προσέξει πριν.
0: Μια και το επόμενο τραγούδι μας είναι το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα». Πώς προέκυψε, ερώτηση.
2: Λοιπόν, εντάξει, ουσιαστικά παίζουμε σε ένα μαγαζί κάπου, τότε παίζαμε σε 150 άτομα, σε λίγο κόσμο, ας πούμε. Και κάτι, υπήρχε μια διένεξη ο μαγαζάτορας με κάποιον, και με κάποιον δικό μας, με τον ηχολήπτη. Και παρεπιπτόντως εγώ, από το, ουσιαστικά είχα περάσει 10 χρόνια, ζούσα στη Γερμανία. Που σήμαινε, είχα, το μόνο μου όχημα ήταν ένα ποδήλατο και ξέρεις, είχε μείον 10, μείον 15, μείον 5. Ήμασταν συνέχεια μέσα στο κρύο, γάντια, φορά σκουφιά, φορά αυτά. Και βγαίνω λοιπόν από το μαγαζί έξω και με αγκαλιάζει έτσι ένα πολύ ζεστό, ευχάριστο αεράκι, μου χαϊδεύει το δέρμα. Και σκεφτόμουν, όλοι κάτω τσακώνονται, ας πούμε. Γιατί τσακώνονται, αφού δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Τόσο απλά.
2: Δηλαδή, που, το οποίο. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και μια κατάσταση που ζούμε εδώ. Δηλαδή, ζούμε σε μια από τις πιο ωραίες χώρες του κόσμου. Η Μεσόγειος φημίζεται για τις ισορροπίες της. Και γιατί, πώς καταφέρνουμε, ας πούμε, και τσακωνόμαστε σε όλους τους τομείς, ας πούμε. Από την πολιτική μέχρι το ποδόσφαιρο, μέχρι τις σχέσεις μας. Είναι ουσιαστικά, ναι. Το κομμάτι αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί το ρεφρέν του, ας πούμε, μπορεί να το θεωρήσεις ότι είναι κάτι προφανές, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, γιατί στον Ευροκόπη και στη Φλόρινα, ας πούμε, θα μας δίνουνε. το οποίο είναι κάτι προφανές, ζωγραφίζεται δε διαρκώς από το κουπλέ του. Δηλαδή, το κουπλέ μπορεί να του δώσει μια ηρωνική έννοια, όπως είναι το πρώτο κουπλέ. Το δεύτερο κουπλέ μπορεί να του δώσει μια έννοια πιο. Πώς θα μπορούσε να είναι τα πράγματα ή πώς θα έπρεπε να είναι. Και το τρίτο είναι ουσιαστικά πώς θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ζωγραφίζεται διαρκώς το κουπλέ από το ρεφρέν. Έχει πλάκα, βέβαια. Ο κόσμος έχει μείνει στο σύνθημα. Το τραγουδάνε, νομίζω, και ο παδί της ΑΕΚ. Το έχουν κάνει σύνθημα. Στα σχολεία το τραγουδάνε.
1: Δεν κόβει το επίδομα θέρμανσης. Λοιπόν, να ρωτήσω. Θα αφήνατε ποτέ την Ελλάδα για να πάτε να προσπαθήσετε για καριέρα στο εξωτερικό, ίσως εκεί?
2: Κοίταξε, έχουμε ζήσει έξω και δύο. Και ο Γιάννης έχει ζήσει Αγγλία. Εγώ έχω ζήσει Γερμανία.
3: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχουμε κλείσει την πόρτα του εξωτερικού. Δηλαδή, αντιθέτως, θα έλεγα ότι είναι όνειρό μας να είμαστε πιο πολύ έξω. Η ελληνική πραγματικότητα όμως έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα κακά της. Ένα από τα κακά της είναι η εσωστρέφεια που υπάρχει και στη μουσική, όπως και σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα σύστημα, μια οργάνωση να σε υποστηρίξει να το κάνεις αυτό από μέσα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις μόνος σου. Και ό,τι έχουμε καταφέρει έξω προς το παρόν, το έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Δηλαδή, ξεκινώντας από πολύ μικρά μαγαζιά και περιοδίες στη Γερμανία με λίγα άτομα στην αρχή, οποίες σιγά σιγά σε διάστημα 10 χρόνων περίπου έχουν πλέον μεγαλώσει και έχουν αρχίσει έτσι και έχουν μια μεγαλύτερη απήχηση. Αλλά έτσι σαν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο
0: να γίνει
3: προσπαθώντας μόνος.
0: Εννοείται ότι ακούμε «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα».

0: Λοιπόν, η πιο σημαντική έτσι συνεργασία που έχετε κάνει μέχρι τώρα, ποια είναι?
1: Όλες είναι σημαντικές νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιες συγκεκριμένα. Έχουμε συνεργαστεί και με Έλληνες καλλιτέχνες και με καλλιτέχνες απ' έξω. Mm-hmm. Κάθε μία έχει να σου δώσει κάτι διαφορετικό και σε βάζει σε μια διαδικασία να φύγεις από το να σταματήσεις να δουλεύεις με τον τρόπο που ξέρεις μες στο συγκρότημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Συγγνώμη. Σε ένα τραγούδι που λέγεται Αστέρια στη σκηνή, υπάρχει ένα στίχος που λέει: κάθε φορά που ανεβαίνω τα σκαλιά και ανασένω τον καπνό το φωτισμένο της σκηνής, δεν έχει τίποτα αλλάξει από την πρώτη μου φορά. Τι έχει αλλάξει για τους Λοκομόντο και τι έχει μείνει ίδιο από την πρώτη στιγμή που ανεβήκατε στη σκηνή?
3: Έχουν αλλάξει τα χιλιόμετρα που έχουμε διανύσει. Είμαστε ένα κατεξοχήν live συγκρότημα, δηλαδή σπάνια ας πούμε λέμε ότι θα είμαστε για διήμερα στην τάδε μουσική σκηνή. Για μας το live σημαίνει ταξίδι, στήσιμο, soundcheck, ξεστήσιμο, παίξιμο εννοείται, και μετά ο επόμενος προορισμός που είτε το, με αεροπλάνα και βαπόρ, για λεωφορεία και με τρένα που λέει το Οδύσσια. Έχουμε ξεπεράσει τα 700 live αυτή τη στιγμή, πάμε για 750 live, που είναι καθαρές συναυλίες εννοώ, όχι εμφανίσεις. Και ουσιαστικά αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι σίγουρα βλέπουμε τον κόσμο πια διαφορετικά. Ξεκινήσαμε σε μια ηλικία αρκετά, όχι πολύ μικρή, αλλά πιο νέοι από ό,τι είμαστε τώρα. Και τώρα οι περισσότεροι είμαστε με οικογένειες, με υποχρεώσεις και αυτά. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι διατηρούμε αυτή την αρχική φλόγα που είχε το σχήμα. Δηλαδή η όρεξη δεν έχει φύγει και είναι το βασικό πράγμα. Μεταδίδεται δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει εσύ μέσα σου να έχεις πάρα πολύ όρεξη να το κάνεις αυτό.
0: Για να μπορέσεις να...
3: Το ξέρει και ο Χρήστος.
0: Και να μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις.
3: Που κατεξοχήν φαίνεται ένας άνθρωπος που τον κινεί το πάθος, ας πούμε, για αυτό που κάνει. Αυτό είναι που εισπράττει ο ακροατής. Πολλές φορές δεν τον ενδιαφέρει καν τι θα πεις. Γιατί ασυνείδητα καταλαβαίνει το από μέσα σου. Δηλαδή το πάθος που έχεις για αυτό που κάνεις.
0: Σημαντικό. Μάρκος Κούμαρης, Γιάννης Βαρνάβας. Έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Τα διαμάτια παραμένουν παντοτινά στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μέρος τρίτον. Ραδιόφωνο με στυλ Locomondo για σήμερα. Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Χρήστος Τυρακόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε για άλλη μία ώρα μαζί με τον Μάρκο Κούμαρη και τον Γιάννη Βαρνάβα, τους Locomondo, που με το τραγούδι 80's, γιατί αν δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή τι έχουμε πει, από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί θα ξανακλείσουμε και εκεί θα ξανακαταλήξουμε την εκπομπή. Έκαναν μία πολύ μεγάλη επιτυχία του 2017. Βασική ερώτηση, πόσο ακόμα τραγούδι θα μπορούσε να χωρέσει στο 80's? Γιατί είναι 5 λεπτά, πόσο είναι, 4,5, 5 λεπτά. Είναι θα μπορούσε να είναι πόσο?
3: Η αρχική του βερζιόν ήταν μεταξύ 8 και 10 λεπτά. Όταν πήγα λοιπόν με αυτή τη βερζιόν στο παραγωγό κύριο Κώστα Καλημέρη, μου λέει: ωραία, ωραίο είναι, θέλω το μισό από αυτό. Και είχε ακόμα περισσότερη πληροφορία, έχει πάρα πολλούς ακόμα στίχους. Η αρχική μου έμπνευση προήρθε από δύο περιστατικά, και το ένα ήταν ένα στίχος που δεν μπήκε ποτέ. Η μία σκέψη λοιπόν καταρχήν ήταν ότι το 2016 ήταν μία χρονιά στην οποία κατά μυστήριο τρόπο είχαμε πάρα πολλούς θανάτους των ειδόλων της εποχής του 80, και για μένα ας πούμε πιο κοντά μπορώ να πω το πιο σημαντικό ήταν ο David Bowie, αλλά πολύ περισσότεροι.
0: Με τον George Michael πάρα πολύ.
3: Μπράβο, μπράβο. Ήταν όλοι.
0: Και πάει λέγοντας.
3: Όλα αυτά τα σύμβολα. Νομίζω και ο Κρόιφ πέθανε το 2016.
0: Ο Κρόιφ πέθανε το 2016.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι, πολλά. Αλλά εντάξει. Κυρίως σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι με τον Bowie, ας πούμε, τι ήταν αυτό που θα έμπαινε μέσα και δεν μπήκε, έτσι όπως το λες? Δεν το έχεις κάτι.
3: Μπήκε κάτι από τον Bowie. Ο Major Tom που χάθηκε πίσω από τον Chrono. Αν και το συγκεκριμένο σημείο μπορεί κάποιος να πει ότι κοίταξε να δεις, είναι ένα κομμάτι του 69. Αλλά στην Ελλάδα εμείς το μάθαμε από το βίντεο κλιπ, το οποίο γυρίστηκε πολύ αργότερα, και από την επανέκδοση του κομματιού που μπήκε στο The Man Who Sold the World, που ήταν αρχές του 80.
0: Και στο οποίο τραγούδι, στην βερσιόν που λέει Λούλου, το σαξόφωνο το παίζει ο ίδιος ο Bowie.
4: Σοβαρά, δεν το ξέρω.
5: Ναι. Σιγά που δεν θα βρεις
0: το
5: τρόπο
0: οποίο
5: να
0: είναι, όχι, όχι, είναι από τις πολύ χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του.
3: Η μέρα που πέθανε ο Bowie εντωμεταξύ είχε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, γιατί εμείς έχουμε μια πολύ καλή σχέση με μια, μας έχει στηρίξει και έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους μας, μια γερμανική δισκογραφική που λέγεται Monopol Records. Ο αρχηγός τους εκεί πέρα, ο Μάιζελ, θα διοργάνωνε την, ο οποίος ήταν και φίλος μας ας πούμε, θα διοργάνωνε την κυκλοφορία του δίσκου του Bowie του τελευταίου. Και η κυκλοφορία έγινε, ο Bowie δεν εμφανίστηκε, γιατί εκείνη είχε πεθάνει μία μέρα πριν. Και την επόμενη μέρα πέθανε και ο ίδιος αυτός ο διευθυντής από κάποιο μυστήριο. Οπότε θέλω να πω, ήταν μια πολύ μυστήρια χρονιά το 2016. Εκεί πέρα λοιπόν μπήκα στη σκέψη και είπα, τόσες μεγάλες ας πούμε μορφές, πώς θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε κάπως στη μνήμη μας μέσα όλο αυτό το πράγμα. Συν τη σύγχυση και αυτό, συν και μια αστεία φράση που είπε κάποιος στο πούλμαν του λεωφορείου που πηγαίνουμε για περιοδεία, όπου λέει, τι γίνεται ρε εσύ με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, λέει, όλοι λέει τατουάζ μανίκι έχουν, δηλαδή κάνει ο ένας και κάνουν όλοι μετά. Και σκέφτηκα εγώ το Γιάννη Βαλαώρα, τον αρχηγό της Λάρισας, με τατουάζ μανίκι, ας πούμε το 87. Δηλαδή και ο πρώτος στίχος ήταν Νιώθω σαν το σούπερ γκούφι δίχως σούπερ φιστίκι. Είμαι ο Γιάννης Βαλαόρας με τατουάζ μανίκι. Νιώθω πιο χαζός και από ένα πιτσιρίκι. Ακόμα βλέπω στον ύπνο μου τη Δίνα Ασίκη.
0: Τέλειο. Μέχρι με Δίνα Ασίκη, ας πάμε σε μια τρέντι λίτσα και συνεχίζουμε.
3: Τρέντι!

0: Πόσο trendy είναι η Λίτσα, θέλω να μάθω πραγματικά.
1: Εντάξει, αυτό το τραγούδι ουσιαστικά τώρα που λέγαμε για στρατό με, το, με τον Χρήστο εκτός αέρα.
2: Εκτός αέρα.
1: Ουσιαστικά πηγαίνοντας στη θητεία μας που κάναμε στο ναυτικό, εγώ λόγω σπουδών μουσικής είχα αναλάβει και την ενορχήστρωση όλου του ξένου προγράμματος, ας πούμε, της μπάντας του ναυτικού που θεωρείται ότι είναι η καλύτερη από τις τρεις μπάντες στο θέμα μουσικής. Πήγαινα λοιπόν και έμπαινα και έβγαινα στο στρατόπεδο με τη συγκοινωνία και περνούσα από κάποιες γειτονιές όπου ήταν ουσιαστικά φτωχές γειτονιές. Παρόλα αυτά όμως έβλεπες το trendy, ας πούμε, εκείνης της εποχής, γιατί μας ήταν ασυνήθιστο τότε. Εμείς μπήκαμε στο στρατό με δραχμές, ας πούμε, και βγήκαμε με ευρώ. Ήταν λοιπόν, ήταν μια και το ντύσιμο της πριν εποχής και μετά είχε μια, ήταν λίγο
2: σαν υπήρχε μια διόρατη γραμμή, ας πούμε, και τράβαγε το πριν και το μετά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ήταν και μυστήριο για μας, για μένα, ας πούμε, μου φαινόταν αστείο το πώς υιοθετούσαμε όλα αυτά τα πρότυπα μόδας. Αμάσιτα, ρε παιδί μου, ό,τι βλέπαμε απ' έξω, ξέρεις, υπήρχε ξαφνικά. Δηλαδή τότε στην εποχή μας ήταν, πώς να σου πω, δεν ήταν φυσιολογικό τώρα οι άντρες να ξυρίζουν τα τρίχες στο στήθος και αυτά. Ήταν μέσα σε λίγα χρόνια όλα αυτά τα τρέντι πρότυπα. Και ήταν αυτό το πράγμα. Μιλούσαμε για την trendy, έτσι λίγο υπήρχε μια ειρωνική, ας πούμε, διάθεση. Και το πρώτο, αυτό το κομμάτι το υποστήριξε και το Rock FM, μου έκανε εντύπωση. Γιατί τους άρεσε ο στίχος.
2: Ήταν ο στίχος. Και νομίζω ότι και το τραγούδι που ουσιαστικά σας έκανε γνωστούς, έτσι.
1: Κοίταξε, ναι, κάθε τραγούδι είχε τη δική του πορεία σε ένα άλλο τύπου κοινό.
2: Ναι, ναι,
1: ας πούμε, το trendy ξαφνικά ακούστηκε, όπως είπα, στο Rock FM και σε κάποια ραδιόφωνα πιο εμπορικά. Η Φραγκοσυριανή για κάποιο λόγο έπαιξε σε πολύ λαϊκά ραδιόφωνα, νομίζω στο Σφαίρα ή στο Λάμψη. Το Προ πέρασε σαν κομμάτι.
0: Το Προ έπαιζε παντού.
1: Έπαιζε παντού, χωρίς να το θέλουμε κιόλας. Δηλαδή ήταν η ηχογράφηση που άκουγε ο κόσμος, ήταν μια ηχογράφηση από συναυλία, από κονσόλα, που δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με αυτή. Δηλαδή έφυγε κάπως χωρίς να το προσέξουμε. Οπότε κάθε κομμάτι έτσι λίγο.
2: Έφυγε κάπως. Πάντως, Γιάννη, αυτό είναι καλό, διότι δεν λέω τη λέξη αποκλείσατε. Άλλωστε δεν θα το κάνατε ποτέ. Ο μουσικός δεν αποκλεί κανέναν από το κοινό του, έτσι δεν είναι. Αλλά εκφύσεως δεν αποκλείστηκε κανείς από το κοινό σας.
3: Ναι, μην το λες αυτό. Υπάρχουν πολλοί μουσικοί που έχουν.
2: Εντάξει, άμα κάποιος που ακούει Σοπέν και Βέρντι μόνο, οκ. Okay.
3: Ναι.
2: Αλλά πιθανώς και γι' αυτό όμως κάποιον να του αρέσει το δικό σας.
3: Ναι, εγώ νομίζω ότι. Ναι, το έχει αποδείξει και η ιστορία και η πορεία μας μέχρι τώρα ότι είναι σαν τα επιτραπέζια παιχνίδια που λέει από 7 έως 87.
2: Ναι.
3: Κάπως έτσι είναι η μουσική μας. Ναι.
2: Λοιπόν, αν είχατε ένα μαγικό χαλί, πού θα θέλατε να ταξιδέψετε?
1: Το μαγικό χαλί, το κομμάτι ουσιαστικά μιλάει και για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Δύση και Ανατολή πλέκουν μια βάση. Δηλαδή, η μουσική λειτουργεί σαν μια βάση ώστε να δώσουμε τα χέρια. Το δυτικό στοιχείο με το ανατολικό στοιχείο. Το βόρειο με το νότιο. Ο μαύρος με το λευκό. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ο αριστερός με το δεξιό. Είναι μια. Πάντα οι Λιοκομόντο κοιτάνε τη συμφιλίωση. Κοιτάνε το να βρούμε κοινά σημεία ώστε να μπορούμε να πορευτούμε και να μην διχαζόμαστε.

0: μαζί μας πάντα η Λοκομόντο στο στούντιο, ο Γιάννης Βαρνάβας και ο Μάρκος Κούμαρης. Μια, πιστεύω, πολύ όμορφη κουβέντα, πολύ χαλαρή κουβέντα. Δεν έχει την αίσθηση, αν συμφωνείτε κι εσείς, τη συνέντευξη. Είναι περισσότερο μια συζήτηση. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα για εσάς, περισσότερα πράγματα για εσάς. Και αυτό που θέλει τώρα να μάθει η Ματίλντα, γιατί με έχει φάει και θέλει να το ρωτήσω οπωσδήποτε, είναι.
1: Γενικά έχετε έναν έρωτα με τα ταξίδια, φαίνεται και στα τραγούδια σας και από το ομώνυμο τραγούδι το εκεί που έχω ταξιδέψει. Ποια θεωρείτε τα πιο όμορφα ταξίδια που έχετε κάνει, είτε μουσικά είτε κυριολεκτικά ταξίδια?
2: Εντάξει, το ταξίδι είναι περισσότερο μια αντιμετώπιση πραγμάτων, πιστεύω. Εγώ δηλαδή, ο τρόπος που γράφω τραγούδια είναι πάρα πολύ ρεαλιστικός, σχεδόν ντοκουμενταριστικός. Ίσως γι' αυτό ποτέ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου, ας πούμε, καλλιτέχνη με αυτή την έννοια. Θεωρώ ότι καταγράφω πράγματα πάρα πολύ ρεαλιστικά. Ας πούμε, λέω στο γκολ, ο αγώνας αρχίζει σε μια λάνα στον Γκίζη. Και το κάνω γιατί είναι ομοιοακαταληξία, επειδή είναι στους αμπελόκηπους κανονικά. Και δεν συγχωρώ στον εαυτό μου ότι έχω κάνει αυτή την ασάφεια. Και λέω, γιατί στον Γκίζη δεν είχε αλάνες πολλές, είχε όμως δίπλα στους αμπελόκηπους πίσω από το γήπεδο, ξέρεις, τις κούνιες που λέγαμε. Λοιπόν, στο εκεί που έχω ταξιδέψει είναι ουσιαστικά ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι. Επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια ταξιδιωτών, δηλαδή οι γονείς μου είχαν πάθος με τα ταξίδια. Δηλαδή, ενώ ήταν δάσκαλοι, φιλούσαν όλα τους τα αυτά για να πάνε να κάνουν κάποιο τρελό ταξίδι. Οπότε φαντάσου ότι κάνανε γαμήλιο ταξίδι, κρατήσου, με τη Βέσπα, 70 κυβικά, από την Αθήνα μέχρι την Νορβηγία πάνω στο... Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή περνάγανε, τότε δεν είχε και τούνελ στην Ελβετία, περνάγανε τις Άλπες έτσι.
1: Α, είναι οικογενειακή Παρίσι, τρέλα δηλαδή.
2: Με Βέσπα 70 κυβικά. Δηλαδή φαντάσου δύο άνθρωποι τη δεκαετία του 50, ας πούμε, τα κράνη αυτά, ύπνο στη σκηνή ή οπουδήποτε βρούνε. Δηλαδή ήταν τέτοια η τρέλα τους. Και έτσι κι εγώ από 5 χρονών, όχι, από τότε που γεννήθηκα, ουσιαστικά θυμάμαι τον εαυτό μου να ταξιδεύει, δηλαδή τον ήχο της μηχανής του αυτοκινήτου και να είμαι πίσω. Και όταν πήγα 5-6 χρονών, άρχισαν τα μεγάλα ταξίδια. Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Μεξικό το 80, που δεν είχαν καν νερό να πιούν. Πίναμε κοκακόλα ένα μήνα γιατί το νερό δεν πινόταν. Οι άνθρωποι δεν είχαν παπούτσια, ας πούμε, στο Μεξικό, Νεπάλ, Βιετνάμ. Δηλαδή, το εκεί που είχα ταξιδέψει είναι αυτοβιογραφικό.
0: Ουσιαστικά είναι ναι, αυτό.
1: Γενικά, από τι εμπνέεστε, επειδή όντως είναι σαν ταινίες τα τραγούδια, τι είναι αυτό που σας εμπνέει?
2: Κοίταξε να δεις, σε εμάς είναι διάφοροι, μπορεί να δεις διαφόρων ειδών τραγούδια. Κάποια είναι τραγούδια τύπου storytelling, δηλαδή λένε μια ιστορία κάποιου, όπως το συναντάμε στην country ή στο ρεμπέτικο, ας πούμε, την ιστορία, να διηγήσει την ιστορία κάποιου. Κάποια είναι αυτοβιογραφικά. Κάποια είναι με τη μορφή έκθεση, δηλαδή παίρνουμε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει, π.χ. τη δεκαετία του 80, π.χ. το τι σημαίνει μπάλα για ένα παιδί στην ηλικία μας, τι σήμαινε τότε. Οπότε υπάρχουν διαφόρων ειδών προσεγγίσεις πάνω στο θέμα. Εγώ με εξητάρει πάρα πολύ το να γράφω τραγούδια. Ας πούμε στο Γαμήλιο Πάρτι που έλεγες που σου αρέσει πολύ. Μας είχαν καλέσει να γράψουμε μουσική για μια ταινία. Που σημαίνει τι, ότι ουσιαστικά κοιτάς κάποια πλάνα και προσπαθείς να μεταφέρεις την ατμόσφαιρα μουσικά. Στο Γαμήλιο Πάρτι ουσιαστικά, αν και σήμερα έχει γίνει ένα τραγούδι το οποίο συνοδεύει πάρα πολλούς γάμους. Δηλαδή στην Κρήτη μου έχουν πει ότι είναι το νούμερο ένα επιλογή σε εταιρείες που διοργανώνουν γάμους ή να τους προσφέρουν ότι να μπείτε με αυτό το τραγούδι.
0: Να μπείτε με αυτό.
2: Η αρχική έμπνευση τι είναι? Είναι η υπόθεση της ταινίας.

0: Δηλαδή, αν ακούσει τα κουπλέ, είναι ουσιαστικά αυτό που γίνεται στην ταινία. Έχω μια πρόσθεση. Μη φοβάσαι, δεν θα ταλαιπωρηθείς και ταλαιπωρούνται όλοι, ξέρεις. Είναι όλο αυτό το.
1: Για να το ακούσουμε λίγο αυτό, για να έχουμε και πάνω σε αυτό μια συζήτηση.

0: Οι Άγγλοι παίζουν όλες τις μέρες. Μεταδίδω πλην της παραμονής και ανήμερα των Χριστουγέννων. Μεταδίδω όλες τις υπόλοιπες μέρες κι εγώ. Όπως και εσείς δουλεύετε, δηλαδή, και εμείς δουλεύουμε τα ονειροδάτα. Πέρσι είχα κάνει παραμονή πρωτοχρονιά σε ένα Liverpool Manchester City μέχρι και τις 10 ώρα το βράδυ μετέβηδα. Έφυγα μετά πατημένος να πάω εκεί που ήταν οι υπόλοιποι. Αν πεις δεν είναι Πάσχα, για να προλάβεις την Ανάσταση. Αλλά όσο να είναι, είσαι στους δρόμους μαζί με τον κόσμο που βγαίνει για διασκέδαση. Η ερώτηση έχει να κάνει με τις 12 μέρες.
1: Στην Τζαμάικα. Γιάννη, θέλω πραγματικά να μου πεις για αυτό το δίσκο.
2: Αυτός είναι μία από τις ιστορικές στιγμές του συγκροτήματος.
1: Μα
2: δηλαδή,
1: γι' αυτό και ρωτάω.
2: Μία στιγμή που είναι σταθμός για μας. Ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε το δεύτερο μας δίσκο και γνωρίζουμε, παίζουμε στη συναυλία των Σκάτα, αλλά έτσι ουσιαστικά ανοίγουμε. Είναι ένα παλιό σκά συγκρότημα από την Τζαμάικα και σε αυτούς έπαιζε τυχαία, χωρίς να το ξέρουμε δηλαδή εμείς ποιος είναι ο άνθρωπος, έπαιζε ο Βιν Γκόρντον, ο οποίος είναι ένας από τους πολύ γνωστούς τρομπονίστες της Τζαμάικα. Έχει παίξει με τους πάντες, από Bob Marley μέχρι Burning Spear, ας πούμε, για όποιους ξέρουν, έτσι. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε στην Αθήνα και σε μια, έτσι, σε ένα πάρτι που πήγαμε μετά τη συναυλία, μας λέει, αύριο πάμε να παίξουμε μουσικούλα μαζί, άμα θέλετε. Τζαμάρωμα μαζί την επόμενη μέρα και εκεί πέρασε η πρόταση να πάμε, ελάτε Τζαμάικα, λέει, να παίξουμε. Και εμείς το πήραμε σοβαρά αυτό.
1: Και καλά κάνατε.
0: Να το ακούσουμε, να προλάβουμε να το ακούσουμε και μπαίνοντας ξανά για το τελευταίο ημίωρο.
2: Ναι.
0: Την κουβέντα τη πιάνουμε από αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν και μια-δυο ερωτήσεις πάνω ακόμα στην συνεργασία αυτή. Κλείνουμε αυτό το ημίωρο λοιπόν με Τζαμάικα.

0: down. Bob Marley.
1: Yeah. Ladies and gentlemen, tonight.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στην Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες τα πρώτα ματς, τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Ο Μαραθώνιος Μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο στη διάθεσή μας, μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο. Ο Μάρκος Κούμαρης, ο Γιάννης Βαρνάβας είναι πάντα μαζί μας, Λοκομόντο δηλαδή. Έχουμε μείνει στις 12 μέρες στην Τζαμάικα.
1: 12 μέρες στην Τζαμάικα, όπου αυτός ο δίσκος περιείχε και τη Φράγκο Συριανή, η οποία ήταν διασκευή του γνωστού τραγουδιού του
0: Μάρκου Βαμακάρη. Δεν πειράζει, ναι.
1: Γιατί είναι που χαλαρώσαμε τώρα και συζητάμε και έχει περνάει η ώρα. Η οποία όμως χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία Soul Kitchen. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό?
2: Ναι, σε μια περιοδία μας στη Γερμανία από τις πρώτες, νομίζω πότε ήταν, το 8-9, κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Στο Αμβούργο συγκεκριμένα, μετά τη συναυλία έρχεται ένας τύπος ενθουσιασμένος Έλληνας. Παιδιά, ελάτε εδώ να σας γνωρίσω και τον φίλο μου τον Φατίχ, είναι σκηνοθέτης. Ήταν ο Αδάμ Μπουσδούκος ο πρωταγωνιστής του Soul Kitchen και ο Φατίχ ήταν ο σκηνοθέτης, ο Φατίχ Ακίν. Μετά από αυτή τη συναυλία θελήσανε να βάλουν τη Φράγκο Συριανή στο Soul Kitchen. Και ήταν μια πολύ έτσι, άλλη μια ευχαριστή έκπληξη στην πορεία μας.
3: Γιατί... το ενδιαφέρον δεν είναι ότι πήραν τη Φράγκο Συριανή, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, ναι.
3: Το ενδιαφέρον είναι ότι όλο το soundtrack είχε ένα διπλό CD με τρομερή μουσική και διαλέξαν τη Φράγκο Συριανή, τη δικιά μας, για να μπουν οι ηθοποιοί στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα στη Βενετία, όπου θα φωτογραφίζονταν κλπ. Δηλαδή το επιλέξαν από 40 κομμάτια που είχαν. Και πήγαμε, αγοράσαμε κουστούμια που δεν είχαμε τότε, πήγαμε στη Βενετία.
2: Πήγαμε και στη Βενετία.
3: Πριν από εμάς η ταινία ήταν κάποια με τη Μόνικα Μπελούτσι, η δικιά μας ταινία βραβεύτηκε, πήρε ένα ειδικό βραβείο, ήταν αρκετά ιδιαίτερο.
1: Φωτογραφία με τα κοστούμια υπάρχει.
3: Υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελα πάρα πολύ να τη δω, πραγματικά όμως. Παρ' όλα αυτά και το Best of τον Λοκομόντο έχει κυκλοφορήσει και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στην Ελβετία γενικά.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά. Ήταν μια συλλογή με κάποια τραγούδια έτσι προσαρμοσμένα λίγο πιο πολύ στο κοινό του εξωτερικού. Mm-hmm. Ήταν δύο οι κυκλοφορίες που
0: ήταν. Υποθέτω με τον παραγωγό που μας είπες νωρίτερα ότι δυστυχώς έφυγε με την επόμενη μέρα του Μπάουι.
3: Ακριβώς. Παραγωγός ο κύριος Μάιζελ που μας είχε στηρίξει πολύ. Είχαμε κάνει δύο κυκλοφορίες με την εταιρεία
0: πολύ.
3: Του. Μα, ναι, και εντάξει, η συνεργασία συνεχίζει. Απλά ο άνθρωπος ήταν πολύ ιδιαίτερος. Είχε μια. Ήταν παρόλο που ήταν πάρα πολύ. Είχε πάρα πολλές διασυνδέσεις με τους πάντες. Είχε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Πολύ ανθρώπινος και πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από την τελευταία δουλειά που έχετε κάνει, έτσι.
3: Κοίταξε, εγώ πρότεινα στο.
0: Ωραία. Στο Χάρη.
3: Στο Χάρη.
0: Ναι.
3: Άμα θέλει να βάλει το.
0: Ωραία.
3: Ποιο είπαμε, το Σεϊδά.
0: Ωραία.
3: Το οποίο είναι μια ουσιαστικά ένα οδηπορικό στις γειτονιές της Αθήνας.
0: Τέλειο. Ακούμε.

0: Βιλιπουδί, Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλο, Ναταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά, Κηφισιά, Γιάνναρκη, Ηλιό, Σαμενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρι, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Πραχάμι, Λιούπολη, Νίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Καλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάδρυ, Μιλίσια, σε πόνια.
1: Πριν κάνουμε το quiz των 80s ποδοσφαιρικά, έτσι, γιατί θέλω να δω πόσο 80s είστε πραγματικά, έτσι, όχι η αστεία. Ακόμα μία έτσι παραμονή για λίγο στα τραγούδια. Και το επόμενο θα το ζητήσεις εσύ, έτσι από το Χάρη, γιατί θα το ζητήσεις εσύ, Γιάννη. Ποιος το θέλει, ποιος το
2: θέλει. Ωραία,
1: πες το από να το ετοιμάζει ο Χάρης, να το έχουμε έτοιμο. Ποιο θα ήθελες από όλα τα τραγούδια σας ως επόμενο. Για να μην ξεχάσουμε και κάποιο που να το θέλετε εσείς.
2: Του δίνουμε χρόνο να σκεφτεί.
1: Του δίνουμε χρόνο να σκεφτεί. Βασική ερώτηση των 80's λοιπόν. Πρώτο σκόρε στο Μουντιάλ το 86, πίσω από του γιου, το ξέρει.
2: Το ξέρω εγώ. Νομίζω ήταν ο Μπουτραγένιο.
1: Με άλλη μία σου δίνω.
2: Κάτσε.
1: 6 γκολ ήταν ο πρώτο σκόρε. Ο Μπουτραγένιο είχε 5. Άγγλος.
2: Γκάρι Λίνεκερ. Με βοήθησε, δεν μετράει.
1: Σε βοήθησα.
3: Εγώ κρατάω σκορ παρόλα αυτά.
2: Κοντά έπαιξα με τον Μπουτραγένιο όμω.
3: Εδώ ρωτά εσύ και εγώ κρατάω σκορ.
1: Λοιπόν,
2: λοιπόν, τώρα έχω μία. Θα σου κάνω μία ερώτηση πολύ πίσω.
1: Ωραία, ό,τι θες. Πολύ πίσω. Ας μην είμαι, δεν για να τα είσαι.
2: Στο πρώτο Μουντιάλ του 1930, ποιες δύο ομάδες παίζουν και ποιο είναι το τελικό σκορ.
1: Σε ποιο μας από το πρώτο μάτς.
2: Στο τελικό.
1: Ουρουάη, Αργεντινή, 4-2. Το πρώτο μάτς ποιο είναι, ξέρεις.
2: Το πρώτο μάτς δεν το ξέρω.
1: Είναι Γαλλία-Μεξικό. Έχει τελειώσει 4-1. Το πρώτο γκολ το βάζει ο Λουσιάν Λοράν, ο Γάλλος. Όπου στο τέρμα που έγινε το γκολ το πρώτο, στο γήπεδο εκείνο το συγκεκριμένο, στην Ουρουάη, είχε χτιστεί ένα σούπερ μάρκετ. Λίγο πριν πεθάνει λοιπόν, το 2002, τον πήγανε με την ευκαιρία του το ότι η Γαλλία είχε πάρει το Μουντιάλ το 98 και τα λοιπά, τον πήγανε στο ίδιο σημείο και τον φωτογραφίσανε ανάμεσα από τις δύο κοπέλες που σερβίραν εκείνη την ώρα στους γκισέδες. Του δώσαν και μια μπάλα να κάνει ένα σουτ και να περάσει μπάλα ανάμεσά τους. Εκπληκτικό γύρισμα του Eurosport. Άμα θες να κάνεις καλή τηλεόραση, υπάρχει καλή.
2: Αυτό είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, παιδιά.
3: Μάρκο, μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Σε έχω προειδοποιήσει μέρες τώρα γι' αυτό.
1: Λοιπόν. Αποφάσισες τραγούδι.
4: Ναι, αποφάσισα.
1: Ποιο?
4: Το Me Wanna Dance.
1: Το έχεις, πάμε, φύγαμε.

0: Jonathan.
1: Χριστό, σειρά σου.
2: Για ερώτηση. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ερώτηση πάλι
3: Αίτης. Ωραία, ωραία.
2: 82. Πότο σκόρε στο Μουντιάλ το 82.
3: Παόλο Ρώση.
2: Α, είναι εύκολο, εντάξει. Είναι εύκολο.
3: Okay.
2: Στον ημιτελικό, ποιον κέρδισε η Ιταλία.
3: Λοιπόν, ο ημιτελικό ήταν. Ο τελικό ήταν η Ιταλία-Γερμανία 3-1. Ναι. Ο ημιτελικό ήταν η Γερμανία με εκείνο το θρίλερ με του Γάλλου. Σωστό στα πέναλτι.
2: Σεβίλη, υπέροχο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Και οι Ιταλοί νομίζω κερδίσανε του Πολωνού. Σωστό. Πολωνία. 2-0. Σωστό.
2: Πολύ καλό. Πολύ
1: καλό.
3: Λοιπόν, έχω όμω. Εγώ μία δύσκολη για το, ναι, για το Χρήστο. Λοιπόν, Μουντιάλ 82. Τελικό Ιταλία-Γερμανία 3-1.
2: Ναι.
3: Το όνομα του διαιτητή.
2: Α, πολύ καλή ερώτηση. Βραζιλιάνο είναι.
3: Μπράβο.
2: Βραζιλιάνος, είναι Βραζιλιάνο.
3: Άμα θες σου δίνω και ένα
2: βοήθημα. Δύο χρονιές με το Κοέλιο, κάπως έτσι.
3: Μπράβο! Τι θέλω να σου πω, μοιάζει με ένα συγγραφέα.
1: Δυσκολεύτηκε, αλλά σιγά μην δεν το βρίσκε.
2: Γιάννη, για να μην απαντάει μόνο ο Μάρκος, έτσι, θα μου απαντήσεις και εσύ. Δεκαετία 80.
3: Εγώ δεν έχω κυκλοπαιδικές.
2: Δεν μας πειράζει. Προπονητής της Λάρισας όταν πήρε το περίφημο το πρωτάθλημα πάει στο Αλκαζάρ, που λέτε.
3: Ο Γκμόχ.
2: Ξέρω δεν έμεινε μέχρι το τέλος, έτσι. Απολύθηκε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Γιατί είχε ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Και έχω φίλο ο οποίος έγινε Λάρισα λόγω αυτού του πρωταθλήματος.
2: Στη Λάρισα είναι μια πόλη στην οποία είναι Λάρισα ο κόσμος. Δεν είναι Λάρισα και κάτι άλλο που κάνουν πολλοί.
3: Ναι, ναι.
1: Γιάννη, εσύ θες να ρωτήσεις τον Χρήστο κάτι. Να...
3: Τι να ρωτήσω εδώ.
2: Παραγωγή.
3: Ξέρει και την ημέρα των γενεθλίων μου. Τι να το ρωτήσω.
1: Πες το. Αυτό πρέπει να το πεις.
3: Ναι, αφού να το πω. Με ρωτάει ο Χρήστος πότε γεννήθηκε, σου λέει 21 Νοεμβρίου 1974. Ήτανε Πέμπτη, μου λέει. Και είχε δίκιο.
2: Επόμενο τραγούδι παίζουμε, ποιο.
3: Ό,τι πει ο. Α, είναι η σειρά μου,
2: διάλεξε.
3: Λοιπόν, τρία.
2: Όλα τα έχει ο Χάρης πάνω.
3: Δύο. Ένα. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνω.
2: Ωραία. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι, νομίζω ότι το να πω τη λέξη υπέροχο μετά από το τραγούδι είναι νομίζω λίγο. Εντάξει, πάμε.
1: Ποιος θα κάνει ερώτηση.
2: Λοιπόν.
0: Α, θα κάνουμε. Άρα, έχουμε τις ερωτήσεις, βέβαια.
2: Σειρά σου. Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις να κάνεις εσύ αθλητική τύπου
0: όχι,
2: ερώτηση.
0: Όχι, πάμε και αθλητική.
2: Λοιπόν.
0: Εσύ είναι μουσική της δεκαετίας.
2: Θέλω να κάνω ένα. Όχι. Μια τελευταία αθλητική ερώτηση. Αν.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω, βέβαια θα με διορθώσει γιατί εσύ πάντα ξέρεις καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Αλλά θέλω να τη θέσω αυτή την ερώτηση για να δούμε αν την ξέρουμε. Ποιο εξωαθλητικό γεγονός λειτουργήσε ανασταλτικά στην εθνική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης το 1986, που θεωρούταν μία από τις καλύτερες ομάδες, ώστε να μην πιάσει την απόδοση που όλοι περιμένανε.
0: Το Τσέρνομπιλ. Ήταν ο Απρίλιος του 86 το Τσέρνομπιλ. Και έχω μια προσωπική πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία δεν μπορώ να στυπώ εδώ πέρα τόση ώρα στον αέρα. Υπάρχει σαν τα βιβλία μου. Πώς είχε συμβεί το γεγονός και πώς το κρύβανε στην Ελλάδα όλη τη μεγάλη εβδομάδα του 86. Είχα πάει να μεταδώσω ένα τελικό Μεγάλη Παρασκευή, το μοναδικό τελικό που είχε γίνει Μεγάλη Παρασκευή, Κύπελλο Κυπελούχων, Δυναμό Κιέβου, Ατλέτικο Μαδρίτης. Μας το λένε, το αναλύουμε στη συνέντευξη τύπου και εγώ βγαίνω και το λέω στον πρόλογο της μετάδοσης. Αλλά η μετάδοση δεν παίχθηκε live, γιατί ήταν ο επιτάφιος. Και παίχθηκε την άλλη μέρα. Όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα την άλλη μέρα το απόγευμα, με το προσγειώνομαι στην Ελλάδα, βάζω να δω το παιχνίδι και έχουν ξεκινήσει κατευθείαν οι ομάδες στη σέντρα. Και αρχίζει το παιχνίδι και λέω, εσύ την είδηση της χρονιάς δεν βάλανε, που να ξέρω ότι πέρασα στο τσάκ από το να μην είχαν διώξει, διότι υπήρχε εντολή κυβερνητική να μην χαλάσει το Πάσχα του κόσμου. Και μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα που βγήκανε μετά οι εφημερίδες και παίξανε το θέμα, επί μία εβδομάδα στην Ελλάδα
2: κανείς
0: το κρύβανε. Και την Κυριακή του Πάσχα θυμάμαι ότι πήγαινε σε διάφορα σπίτια και του έλεγε: έχει γίνει στο Τσέρνομπιλ αυτό, και με κοιτάζαν για να είναι καλά. Αυτό πάει. Τελείωσε. Το έχει τρίψει. Ναι, ήταν φοβερή σαν αίσθηση, γιατί στην Ελλάδα τότε η δύναμη ήταν οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Πώς αλλιώς θα μάθαινες κάτι. Είχε CNN να συνδεθείς, υπήρχαν Twitter, υπήρχαν Facebook, υπήρχαν. Δεν κανένα τρόπο. Και τους επηρέασε πάρα πολύ μεν, αλλά κυρίως τώρα, κακά τα ψέματα, τους έστησε και η διαιτησία. Σε εκείνο το περίφημο μάτς που χάσανε το Βέλγιο το 4-3, ο Φρέντριξον ο Σουηδός τους καθάρισε. Δύο γκολ ήταν offside στα 4.
1: Ωραία.
2: Πίστευτος.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πρέπει να σημειώσω.
0: Εσείς είστε οι καλεσμένοι στο μοντέλο και τώρα απάντησα εγώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέει το αστέρια στη σκηνή. Κάθε φορά που ανεβαίνω τα σκαλιά και ανασένω, το καπνό της φωτισμένο της σκηνής, ρώτησε εσύ προηγουμένως, δεν έχει αλλάξει τίποτα την πρώτη μου φορά και δεν το ξέρει και το βλέπει πια κανείς. Απαντήσατε λοιπόν νωρίτερα ότι σε κάποια πράγματα δεν αλλάζουν από την αρχή μέχρι σήμερα, σαν αίσθηση. Τι έχει αλλάξει από την αρχή μέχρι σήμερα που μπορεί να σας έχει κάνει να βλέπετε διαφορετικά αυτό που επιλέξατε στην αρχή ως τρέλα και σήμερα είναι ένα βοηπουριστικό επάγγελμα?
2: Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν να πούμε ότι το ίδιο το κομμάτι, το αστέρια στη σκηνή, ξεκινάει να μιλήσει για ένα θέμα που έχει να κάνει με την πώς να πούμε, με τη λανθασμένη εκτίμηση ότι η επιτυχία είναι και ευτυχία. Δηλαδή με τη λανθασμένη εκτίμηση που έχουν πάρα πολλά παιδιά που πιστεύουν ότι θα λύσουν όλα τους τα προβλήματα αν γίνουν διάσημοι. Το αστέρια στη σκηνή λέει αυτό το πράγμα, ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να δίνουμε τόσο πολύ σημασία σε αυτόν που είναι στη σκηνή. Δεν πρέπει, το αληθινό αστέρι εσύ λέει κάποια στιγμή αργότερα. Δηλαδή αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι εμείς, το ιδανικό το δικό μας είναι να παραμείνουμε ένας από εσάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, παρόλο το ότι έχεις χιλιάδες κόσμο από κάτω και χειροκροτεί. Για την ματαιότητα της διασημότητας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το κύριο, η κύρια ιδέα του κομματιού. Τώρα για το τι έχει αλλάξει και γίνεται ένας χαμός. Ιδίως η γενιά η δικιά μας και η που έχει μεγαλώσει με ένα αξιακό σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει τελείως σε πολλούς τομείς και καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την αλλαγή. Για παράδειγμα, η δικιά μας γενιά μεγάλωσε με τραγούδια που μιλούσαν για το εμείς. Εμείς θα καταφέρουμε αυτό. We will rock you. Εμείς, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμείς μια συλλογική.
0: Είχε πολύ
2: έννοια.
0: We σε πολλά τραγούδια.
2: We are the world. Όλα τα τραγούδια έχουν το εμείς. Η καινούργια κουλτούρα που έχει προέρθει από το αμερικάνικο hip hop είναι ουσιαστικά μια κουλτούρα του εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω τι θα γίνει. Εγώ έχω καταφέρει αυτά. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Αυτό είναι το hip hop ουσιαστικά, είναι να σου πει ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Το οποίο ουσιαστικά είναι πραγματικά ένα αξιόλογο είδος, αλλά τα μηνύματα που φέρνει μαζί αναγκαστικά σε πάνε σε μια τελείως άλλη θεώρηση της πραγματικότητας. Είναι η θεώρηση του εαυτού μου. Είναι μια υπερέκθεση, είναι ένας ναρκισισμός σε όλα τα παιδιά που όχι, δεν είναι κάτι που το αναζητούν μόνο οι stars. Δηλαδή οποιοδήποτε παιδί αν δεν αυτοπροβληθεί δεν υφίστανται. Δηλαδή πρέπει διαρκώς να είσαι σε μια κατάσταση. Δηλαδή για να σου το πω και αλλιώς, στη δεκαετία του 80 είχαμε μια λέξη που λεγόταν ο φιγούρας. Όταν κάποιος λοιπόν συμπεριφερόταν με έπαρση, του λέγανε πού πας μωρέ φιγούρα και έτρωγε και δυο τσφαλιάρες. Όποιος έλεγε ότι ξέρεις είμαι ο τάδε. Ενώ τώρα όποιος δεν αυτοπροβληθεί ουσιαστικά δεν του δίνει κανείς σημασία. Είναι δηλαδή μια εποχή πολύ έντονου ναρκισισμού και στην ερώτηση τι έχει αλλάξει πιστεύω ότι το βασικό πράγμα είναι αυτό, ότι έχει φύγει το focus από το εμείς και έχει πάει στο εγώ.
1: Με social media δηλαδή.
2: Τα social media ουσιαστικά επιβραβεύουν την έπαρση. Αυτό είναι. Δηλαδή τα social media λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά σου λένε ότι αν θες να επιτύχεις πρέπει διαρκώς να προβάλλεσαι. Πρέπει διαρκώς να έχεις στραμμένη την οθόνη του κινητού προς τον εαυτό σου. Δεν θα την έχεις στραμμένη προς τη φύση, προς κάτι που θαυμάζεις. Δεν σου μένει περιθώριο να θαυμάσεις κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω διότι ο χρόνος, η σχετικότητα του Αϊνστάιν είναι πραγματικότητα σε αυτό, έτσι. Αρκεί, λέει, ένα πολύ μικρό πράγμα για να ανατρέψει όλη την ισορροπία. Δύο ώρες φαίνονταν πολλές, αλλά δεν είναι τελικά ποτέ όταν σας έχουμε εδώ. Γιάννη Βαρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάρκο Κούβαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Χρήστο, προσωπικά και φυσικά το σταθμό που μας έχει στηρίξει εδώ και πολλά χρόνια. Και να πούμε ότι για μας ήταν εξίσου όμορφη, για να μην πω πιο όμορφη, η συνάντηση με εσάς, γιατί γνωρίσαμε ένα Χρήστο Σωτηρακόπουλο από κοντά που είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά ζει με πάθος αυτό το επάγγελμά του και πραγματικά είναι απόλαυση να τον βλέπεις από κοντά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Και εμείς.
1: Χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν, αυτά, 80's, κλείνουμε, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.

0: Για χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασαι.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, είπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: στέμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μας μπέρδεψε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Με τι μένει είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
0: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
6: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 26 Αυγούστου του 2026 και η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε σε τρόπους επικοινωνίας 2195-79-283-4-5, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Παραφαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν στο πρωινό της Τετάρτης, και σήμερα και απόψε έχουμε βραδιά Champions League, καθώς η ΑΕΚ μπαίνει πρώτη στην μάχη την Ευρωπαϊκή των Ελληνικών Ομάδων αυτή την εβδομάδα. Η Ένωση, η οποία θέλει να επενδύσει πάνω στην ισοπαλία που πήρε στην έδρα της Λεύσκη, να την νικήσει απόψε στη Φιλαδέλφια και να μπει στους ομίλους της League Phase του Champions League, στη League Phase μπας περιπτώσει. Τελευταία φορά που η Ένωση έπαιξε σε διαδικασία ομίλων, των παλιών ομίλων, ήταν το 18-19 και να επιστρέψει έτσι στην μεγάλη διοργάνωση η ΑΕΚ, που μοιάζει πανέτοιμη για αυτήν την διαδικασία και νομίζω ότι έχει και τον πρώτο λόγο για να ολοκληρώσει τη δουλειά και να μπει στην League Phase. Τετάρτη σήμερα για το Champions League, αύριο και τα κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά και του Όφη, να δούμε αν θα είναι στο Europa, που είναι φαβόρη να είναι στο Europa ή στο Conference. Είχαμε την κλήρωση του κυπέλλου εχθές, όπου προκύψανε κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, όπως το αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα τα δούμε αυτά στη League Phase. Η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, έτσι, εκεί οι μεγάλοι μπαίνουν με πιο βατό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την νίκη Βόλου, η ΑΕΚ παίζει στον Έστω Χρυσούπολης, ΠΑΟ Κόφη και η Λάρισα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η Λάρισα που φέτος αγωνίζεται στη Super League 2. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Λομάχης Περιστέρη 7. Ποιου παιδικού τηλεοπτικό κανάλι φτιάχνει και καφέδες? Το Μικελοντεόν. Τροπόπτης ασφάλτου. Συγχαρητήρια η άλλη μια φορά. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αεκτζή από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη από Κορυδαλό. Καλή σεζόν, μαγκά μου. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπεράμα 7. Καλημέρα, πώς το βλέπεις, λέει, τι κάνεις? Τι κάνεις, λέει, πώς το βλέπεις το μας σήμερα? Θα μπει στο Champions League ΑΕΚ. Ο καιρός ήταν δύσκολος και σήμερα 40. Πιστεύω πως θα μπει ΑΕΚ. Το βλέπω κάπως, πώς να σου το πω, κοντά στο 70-80% το ενδεχόμενο να πάρουν όλα καλά για την ΑΕΚ και να νικήσει. Ο Πινέδα βάλει ένα ωραίο γκολ, λέει, πριν λίγη ώρα για τους φίλους της ΑΕΚ, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είναι ο Πινέδα, αλλά δεν είναι πλέον παίχτης της ΑΕΚ. Ασφαλώς και πάντα τον αγαπάνε οι άνθρωποι της ΑΕΚ, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους ΑΕΚ είναι να νικήσουν το βράδυ, όχι αν έβαλε πλέον γκολ ο Πινέδα στο Μεξικό. Καλημέρα, Αλάνια, και καλή εκπομπάρα σε όλους. Δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Δημήτρης Κόκοτας. Καλό παράδοσο και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, με πολύ και αγάπη τον Τζορτανάκο σας. Ναι, συλληπιτήρια. Νέος άνθρωπος, 57 χρονών παιδί. Ταλαιπωρήθηκε και όλα στα τελευταία 2 χρόνια. Κρίμα. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, παρέα, πανάθαπτο δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, Βαγγέλη, και σε όλους τους ακροατές. Καλή σεζόν, εύχομαι, με υγεία και ωραίους αγώνες, λέω Γιαννάρας από Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελιοβίρωνας. Καλημέρα από τον ευτυχώς σας ακούω, μηχανάδα να ψυχήσει σήμερα και καλή μας γκρίνια, λέω Χριστάρας.
Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή. Φωνή και στήριξη σήμερα στην ομάδα από το πρώτο λεπτό μέχρι τη λήξη. Στα αστέρια πάμε αεκάρα. Ιστερόγραφο, ρε το Λιούμπισιτ. Ναι, ο Λιούμπισιτ εχθέ το βράδυ μαζί με την ομάδα του πέτυχαν μια μεγάλη πρόκριση. Καθώ απέκλεισαν τη Celtic με την Λίντσερ, στην οποία αγωνίζεται τώρα ο Λιούμπισιτ. Η Λάσκ. Κάτσε, η Λίντσερ, ναι. Η Μπόντο Κλίμτ και η Σαμπάχ πήραν τα εισιτήρια χθες το βράδυ από τα παιχνίδια. Η Μπόντο Κλίμτ συνέτρεψε την Αϊμέγεν δεύτερη φορά, την είχε νικήσει 3-1, την ξανάνοιξε 3-0. Στην παράταση η Λίντσερ πέταξε έξω τη Σέλτικ. Η Σαμπάχ 5-2 τη Χαποέλ Μπερσεβά, επίσης στην παράταση. Αυτά ήταν τα χθεσινά. Ενώ σήμερα έτσι να σας δώσω και μια εικόνα για το βράδυ, εκτός από το δικό μας το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχει για το Champions League Lyon Φενέρμπαχτσε, Viking Dynamo Zagreb, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα. Για το Τσουλού είναι αυτά τα παιχνίδια για τα playoff, όπως είναι και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Επιστρέφω στα μηνύματα μετά τον Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην παρέα από του δέκτε, λέει ο Δημητρό Πρωίτα για τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλημέρα Γιώργο, καλώς όρισες πίσω. Λέω Νίκος, καλημέρα Βαγγέλη Γιώργο και σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης, γεια σου φίλε. Καλημέρα Βαγγέλη, την καλημέρα μου και στο Γιώργαρο. Είδες, το είπα σωστά σήμερα, ναι. Με την κόμματα ραμπικάτε, ρε παιδιά. Ζούμε πάλι τις μέρες που ο Δράκος κόβει βόλτες πάλι. Τι ζεστή είναι αυτή, ωραία. Ανέκδοτο λέει γιατί ο Μπάτμαν είναι πλούσιος, γιατί πιάνει συνεχώς το Τζόκερ. Μίλητος παράφρον περιπτεράς. Ο Παρατσούκλη δικαιολογεί και τα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο και σε όλη την πρωινή μας παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Βασίλης Νικιά, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν. Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Καλώς τον Τσίου. Καλημέρα στα 19 εκατομμύρια. Έφτασε μέχρι και τη χθεσινή μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Επίσης, στον μπάσκετ ο ΠΑΟΚ πολεμάει να πάρει θέση φρανσάι στην Ευρωλίγκα. Από τις 20 προτάσεις πήγαν στις 11 και συνεχίζουν στην επόμενη φάση διαπραγματεύσεων. Μιλάμε για ποσό 60 με 100 εκατομμύρια σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Λέει ο Θοδωρής το Παόκι, που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ το βράδυ, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, λέει ο Κοντοχωριανός του Τσουβί. Το ψάχνουμε το Τσουβί. Το ψάχνουμε, θα το βρούμε όμως. Άρα είσαι και εσύ από την Άρτα εκεί. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Και ωραία πανηγύρια έχετε εκεί. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα και από εμάς που δουλεύουμε σε ζώνη, αλλά παραμένουμε συντονισμένοι. Μιχάλης 7 Κορδαλάρα. Είσαι ποιοτικός, φίλε. Αν καταφέρεις και στη σεζόν που δουλεύεις να ακούς τα πρωινά, τι να σου πω, είσαι λεβεντόπεδο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στέλνει και ο φιλαράκος μου, ο Χάρης Σαέλ. Ψωμάκι μπόλικο έδωσε η κληροτίδα, λέει. Όλα για εσάς γίνονται τους δημοσιογράφους, αναλυτές κτλ. Καλημέρα σε όλους από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Λοιπόν. Έχουμε κόσμο, κύριε Γιώργο. Ξύπνησε ο κόσμος, ξύπνησε.

0: και απόείδαν και γι' αυτό κάλεσαν τον Μουρίνιο, διότι αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος το έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στα αποδυτήρια της Ρεάλ με τους πολλούς κακομαθημένους που έχει εκεί μέσα από τους ποδοσφαιριστές, δεν λέω ότι είναι όλοι το ίδιο. Και οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι καλές. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη από πέρσι. Τώρα το πόσο καλύτερη θα το δούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από Ηράκλειο Κρήτης. Λέω Νάσο Σάικ. Πετάμε αστέρια σήμερα, λέει ο Νάσος. Φύγαμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ρε πουλί μου.
0: Καλά, εσύ.
1: Αύριο πετάς.
0: Σήμερα πάμε, σήμερα. Αύριο είναι το μάτς.
1: Σήμερα. Καλό ταξίδι σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκι.
1: Θα μας φέρει στη νίκη. Αν και πιστεύω θα νικήσουμε.
0: Αν είναι σοβαρός, γιατί... αν είναι σοβαρός, αποφύγει τα λάθη.
1: Κοίτα, εμείς πάντα βάζουμε γκολ. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα χτες. Αν θα πάμε.
0: Αν έχει τη συμπεριφορά που έχει στα πρώτα 65-70 λεπτά στο ΆΚΑ, μπορεί να τα πάει καλά στην άμυνα. Να μην είναι όπως σωστή ήταν στο τελευταίο τέταρτο όμως.
1: Αλλά να μην είναι για 70 λεπτά, να είναι όλα τα, όλο το.
0: Να είναι πιο σωστή η διαχείριση. Και να είναι λίγο πιο. Δηλαδή και λίγο. Θέλει διαχείριση το ποδοσφαιρό. Το είπα δηλαδή. Εγώ το...
1: Ακούγεται για Ουναή, όντως.
0: Ακούγεται, ναι, ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός καραδοκεί και ότι είναι σε επαφή μαζί του. Τώρα.
1: Αυτό θέλει να έρθει.
0: Παναγιώτη, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα.
1: Α.
0: Ναι, δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Πάντως, ότι ο Παναγιώτης παρακολουθεί την υπόθεση, μπορώ να σου το πω.
1: Πάντως, άμα έρθει αυτός, θα αλλάξει όλο το πράγμα, όλη η φάση.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, γιατί και ο ίδιος θα θέλει κανένα συμβόλο τριάρι το χρόνο, αλλά το πρόβλημα δεν είναι το συμβόλο του ίδιου, το πρόβλημα είναι να τα βρεις με την Τζιρόνα.
1: Ναι. Αυτή δεν πέθανε κατηγορία.
0: Γι' αυτό, αλλιώς αν δεν είχαν πέσει, δεν θα φύγε.
1: Ναι, ναι, τον ήθελε και η City, δεν τον πήρε τελικά και σου λέει...
0: Και άλλες ομάδες έχουν γραφτεί. Τώρα γράφεται ότι και η Eichhofen διαπραγματεύεται μαζί του.
1: Αντίο.
0: Εντάξει. Όσο δεν υπογράφει, υπάρχει μια ελπίδα. Τι να σου πω τώρα παραπάνω, δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω τι
1: θα πω. Τώρα για τον μπάσκετ, πάμε και στο μπάσκετ. Αυτόν που έχω δει ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης είναι ο Φαντίσκο. Έβαλε 30 φώτους με τους Σέρβους, έτσι. Νομίζω ήταν αυτογικό. Αλλά δεν πάμε να είναι Σέρβοι. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Φαντίσκο. Τι λες.
0: Εντάξει, ναι, και πέρσι είχε κάνει τρομερή χρονιά.
1: Ναι,
0: σε καλό φεγγάρι.
1: Θα βοηθήσει πολύ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, παιχτή.
1: Να είσαι καλά, καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ, Πανούλη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Περιπτερά, λέει, σε ψάχνουμε. Πες μας που είσαι να μας λες κανένα τέτοιο να δροσιστούμε. Πάντα καλό πρόεδρε. Και στην πλάκα λέει ο Παπάριος. Αυτό είναι το παράτσουκλι. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, Γιώργο Μίγελα. Εγώ το παράτσουκλι διαβάζω. Πώς λέμε, Άριος Πάγος. Παπάριος Πάγος, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Φίλος Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Χρήστος Πέρ.
2: Στέλιος.
0: Στέλιος, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Έλα, Στέλιος.
2: Ναι, λοιπόν. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά.
2: Θέλω να πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξος για αύριο, πιστεύω θα κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός. Άκουγα χθες που λέγανε για την φυσική κατάσταση και για αυτά. Εγώ θα σου πω κάτι, αυτό που είδα. Είδα ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι σε καλή κατάσταση. Είναι fit αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ότι δεν βλέπω κανέναν. Όλοι, ας πούμε, όπως τους βλέπω, ο Νταβόρδο, ας πούμε, σε κάποια φάση να έδειξε κοντινό πλάνο. Και νομίζω είναι και αδυνατισμένος.
0: Νταβόρδο, το κορμί του σε σχέση με πέρσι που ήρθε έχει μεγάλη διαφορά, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είχε τρελή προετοιμασία, πολύ δυνατή προετοιμασία και ότι θέλει χρόνο η ομάδα. Τώρα, για τους παίκτες που ακούγονται, εγώ επειδή είμαι στη Γερμανία, θα ήθελα τον Στάγκε, μακάρι να μπορούσα να βρει τον Στάγκε, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος συνδυάζει την άμυνα με την επίθεση. Δεν ξέρω αν τον έχουμε δει κάποιοι, αν τον δούμε θα καταλάβουν τι λέω. Και τώρα, Βαγγέλη, να πω κάτι άλλο τώρα που έχει να κάνει με σένα. Χθες, ας πούμε, κάποιος είπε κάτι και είπες ότι δέχομαι τη γνώμη Λονών, κάποιοι δεν δέχονται τη γνώμη τη δικιά μου.
0: Ναι.
2: Και να ξεκαθαρίσω ότι για μένα ο Μπενίτεθ έφυγε, από τη μέρα που έφυγε τελείωσε ο Μπενίτεθ. Όμως, σαν Παναθηναϊκός, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά της ομάδας μου απέναντι στον Μπενίτεθ, στον Γιωβάνοβιτς, στον Ζουνίδη και στον Δόνι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ήταν όλες οι ίδιες, ήταν διαφορετικές οι συμπεριφορές σε όλους.
2: Και επίσης να τελειώσω, Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Δεν μου αρέσει, σ' άκουσα με την Κρασκόπερ στην περιγραφή, Κάτι έλεγε για δουλειά μου, ρε παιδί μου, και λέει, ρε παιδί μου, έχω βαρεθεί να ακούω από τον 50 όλη τη χρονιά τη λέξη.

0: project. Ένα αυτό. Δεύτερον, πριν δύο μήνες, ρε παιδί μου, όταν στο πρωτάθλημα, κάποιος αεξής έμπαινε για τον στόπερ του Παναθηναϊκού και του λες εσύ ότι δεν παίζει ο Κάτρης για να παίξει ο Χερνάντεφ. Αυτό λοιπόν, Βαγγέλη, είναι μεγάλο ψέμα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Τον Κάτρη, ποιος τον καθιέρωσε τον Παναθηναϊκό?
1: Ποιος τον καθιέρωσε, ο Μπένιτς τον καθιέρωσε?
0: Ποιος τον καθιέρωσε, ποιος τον έβαλε να παίξει? Ποιος τον έβαλε να παίξει, αλήθεια?
1: Όταν είχε ανάγκη. Όταν το είπαν ότι το θέλουν να τον πάρουν, είπαν φέρετε τον εδώ, μήπως το βάλω σε κανένα μάτς κυπέλλου, τους είπε.
0: Είδες τώρα, Ευαγγέλη, αυτό είναι εμπάθεια, δηλαδή.
1: Δεν είναι εμπάθεια, αυτό είναι πράγμα, κάτι, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει γραφτεί. Είναι κάτι το οποίο το ξέρω εγώ. Το τι έγινε μέσα στην ομάδα όταν του είπε ο Κοτσόλης του Μπενίτεθ ότι υπάρχει και αυτό το στόπερ που είναι δικός μας, τον έχουμε δανεικό εκεί κτλ. Και γύρισε και του είπε, λοιπόν ο Ισπανός ότι είμαι πολύ γεμάτος στα στόπερ, αλλά αφού είναι δικό μας παιδί, φέρ τον εδώ, μήπως το βάζω σε κανένα μάτς κυπέλλου.
0: Γιατί δεν ξαναβγήκε μετά ποτέ, λέω.
1: Δεν ξαναβγήκε ποτέ.
0: Ξαναβγήκε μόνο όταν τραυματίστηκε το παιδί. Δεν ξαναβγήκε άλλη φορά με τον Μπένιτεθ. Εν πάση περιπτώσει, ο Κοτσόλης που λες, που εγώ είμαι υπέρ του Κοτσόλη, θα σου πω κάτι. Καλώς πήρε τον Τεφράη. Χταράς τον Τεφράη. Καλώς πήρε τον
1: άλλο τον Ολλάνδο.
0: Χταράς. Ο Κοτσόλης λοιπόν, που είπε τον Μπένιτεθ να παίξει ο Κάτρης. Αυτή τη στιγμή πώς θα παίξει ο Κάτρης?
1: Δεν κατάλαβα τι πες.
0: Αυτή τη στιγμή λέω, ναι. Κοτσόλης που είπε, ότι είπε τον Μπενίτεθ να παίξει ο Κάτρης, τι είπε τέλος πάντων, με τις μεταγραφές που έκανε, που καλώς τις έκανε, πώς θα παίξει ο Κάτρης αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό? Εσύ πιστεύεις θα κάνει πάνω από 15η χρονιά, βασικός?
1: Ο Κάτρης φέτος.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει κάνει τρία παιχνίδια.
0: Σας το περλέω.
1: Φυσικά και θα παίξει ο Κάτρης. Θα είναι μπροστά, η προτεραιότητα θα είναι οι δύο Ολλανδοί. Και από εκεί και πέρα από τη.
0: Ναι. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω, ναι. Ότι για μένα αυτό με τον Πέντε, σου είπε για μένα ο Πέντε τελείωσε. Εγώ ήρθα και τον προπονητή, τον στηρίζω. Δεν μ' αρέσει όμως, παιδί μου, αυτό που δίνει στον Παναθηναϊκό, αυτή η φαγουμάρα να φάμε τον Πέντε. Λοιπόν, γιατί ο Πέντε ζήτησε 11 παίχτες παιχταράδες. Είχε άδικο ο Πέντε.
1: Εσύ με τον Πέντε, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε? Δηλαδή από αυτό που είδε στου 8 μήνες με τον Πέντε, τι σου άρεσε τόσο πολύ και έχει κολλήσει με τον Πέντε, πες μου.
0: Σου είπα για μένα ο Πέντε τελείωσε από τη μέρα που έφυγε.
1: Άσε τι ήταν ο Πέντε, έτσι τώρα δεν λέμε ποιο είναι το βιογραφικό του Πέντε. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ένας πολύ μεγάλος προπονητής του πρόσφατου παρελθόντος. Όμως, εγώ σου λέω ότι τους 8 μήνες που έμεινε στον Παναθηναϊκό, πες μου μια πρίκα που άφησε, πες μου τι σου άρεσε το ποδόσφαιρο που έβλεπες, πες μου κάτι.
0: Κάτι. Τίποτα, όμως ξέρεις κάτι. Ζήτησε κάποια πράγματα τα οποία για να γίνει μεγάλη ομάδα έπρεπε να γίνουν.
1: Κάτσε, αδερφέ, δηλαδή οι προτεραιότητες του ήταν η παραμονή του Σισοκό και του Ερνάντες πίσω του Ισπανού. Σοβαρά μιλάμε τώρα, και η παραμονή του Λαφών στο τέρμα. Δηλαδή, εσένα σε πείθουν αυτά σαν επιλογές?
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα μου, ρε Σιβάκη, να σου κάτι.
1: Ή η μπάλα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός που δεν βλεπότανε. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται ένας Παναθηναϊκός, ότι ομάδα και να είσαι, ρώτα και τους άλλους.
0: Άκου, μακάρι να παίξει ο Κάτρης, ο Γιάγκουσιτς και ο.
1: Ο Γιάγκουσιτς, για τον Γιάγκουσιτς τι έχεις να πεις και για τον Μπενίτεθ? Για πες μου.
0: Ο Γιάγκουσιτς πού είναι, ρε Βαγγελί, στην αγωνιστική παιχνίδια.
1: Άξιζε ο Γιάγκουσιτς πέρσι να παίξει με τον Μπενίτεθ 6 φορές αλλαγή από 14 λεπτά.
0: Πού είναι ο Γιάγκουσιτς τώρα με τον Έστρο, δύο παιχνίδια. Σημαντικά παιχνίδια.
1: Άστο, αδερφέ, δεν θα τα βρούμε.
0: Ο Κουντούρης πού είναι?
1: Άστο, αδερφέ, δεν θα βρούμε. Άστο.
0: Ναι, ο Κουντούρης πού είναι, πες μου.
1: Εγώ από τον Μπενίτεθ παραπάνω θα παίξει φέτος, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Αυτό που θα πούμε ότι ήρθε και ο προπονητής. Ναι, θα το στηρίξω γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Το ίδιο όμως θα γίνει και με τον Μπενίτεθ. Το ίδιο θα γίνει σε κάθε προπονητή που έρχεται. Γιατί να σου
1: πει. Δεν είναι όλες όμως υποθέσεις, ανέφερες κάποια ονόματα. Παράδειγμα, με τον Γιοβάνοβιτς είναι διπλό το φύλλο. Δηλαδή από τη μία είναι, έχει μείνει η κακή εικόνα που πραγματικά όλοι το είπαμε και εγώ το θυμάσαι, ότι αδίκως τον έφαγε στα μισά τη σεζόν, έπρεπε να τον αφήσει να τελειώσει τη χρονιά. Αλλά από την άλλη. Αλλά από την άλλη. Τι είπες εσύ, συμφωνούσες?
0: Με την αλλαγή του Γιοβάνοβιτς θα συμφωνούσα.
1: Ναι, εγώ έλεγα ότι έπρεπε, είχε κερδίσει με τη δουλειά του το δικαίωμα να τελειώσει τη χρονιά. Μπας περιπτώσει. Αλλά με τον Γιοβάνοβιτς ήταν διπλό όμως το φύλλο, διότι ήταν αυτό που έμεινε στο τέλος, ότι τον έφαγε σε μια νύχτα και δεν τον άφησε να τελειώσει τη σεζόν. Αλλά από την άλλη όμως το στήριξε την πρώτη χρονιά όταν είχε ξεκινήσει με 10 ήττες και τον κράτησε 2,5 χρόνια. Δηλαδή να έχει παράπονα ο Ζουνίδης παλιότερα που τον ανέφερες, ναι. Αλλά ο Ιβάν είχε τις ευκαιρίες του στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό και κλείνω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως με τον Μπενίτεθ αυτό που έλεγα, το ίδιο λόγιο για τον καινούριο. Χρειάζεται χρόνο, μπορεί στην αρχή τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά. Χρειάζεται η ομάδα όμως να στηρίξει τον προπονητή. Όλοι πρέπει να στηρίξουν τον προπονητή και όλοι να μην κοιτάμε το ένα λάθος που έκανε. Γιατί εντάξει, σου κάτι και αυτός ο προπονητής είναι άνθρωπος, είναι που θα κάνει λάθος.
1: Φυσικά θα κάνει λάθος.
0: Εγώ πιστεύω στην ομάδα και σου λέω ότι αύριο θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Ένα πράγμα που με ενοχλεί λίγο είναι ότι αυτό αυτό που είδα ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή και ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για το πρωτάθλημα. Αλλά θέλει υπομονή από εμάς, από όλους εμάς θέλει υπομονή και νομίζω ότι μπορεί να γίνει καλή ομάδα. Δεν θα γίνουν ακόμα όμως μια-δύο προσθήκες. Αυτά ήθελα να πω, δεν ήθελα να σε κατηγορήσω.
1: Όχι, δεν είναι. Κουβέντα κάνουμε, αδερφέ. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ θέλω την ενότητα στον Παναθηναϊκό. Μην αμέσως λύσει αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα κοιτάμε πώς τώρα, ας πούμε, το ενίστρο. Η μισή.
1: Καλά, αυτό τώρα η ενότητα είναι ενότητα και Παναθηναϊκός είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Εμεί το κατηγορούμε πάλι τον ενίστρο, Βαγγέλη. Δηλαδή βρήκαμε να κατηγορήσουμε τον ενίστρο. Εγώ θα περιμένω. Γιατί έτσι μέσα Παναθηναϊκός θα περιμένω να δω το καλό, δεν θα δω το κακό. Αυτό λέω. Να κοιτάμε πάντα το καλό. Και μακάρι να παίξουν οι πιτσιρικάδες. Εγώ θέλω να παίξουν οι πιτσιρικάδες. Συγγνώμη, αυτό το τελευταίο σου ρωτήσω και πες μου να κλείσω. Ο Κάτρης αξίζει να παίζει βασικό στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Κάτρης αξίζει να είναι στον αργό rotation του Παναθηναϊκού. Άλλη φορά να είναι βασικός. Μα πώς ξαναδείς, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τώρα μην με ζορίζεις, τέλειο. Δεν υπάρχει εντεκάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που έχουν. Άσε με να πω την πρότασή μου, Χριστιανέ, μην με κόβεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με βλέπεις τόση ώρα, σ' άφησα και ρουλάρισες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, λοιπόν, που έχουν 70 παιχνίδια οι ομάδες, δεν υπάρχει βασική εντεκάδα. Υπάρχει ένας κορμός, άλλες ομάδες είναι 14, άλλες είναι 16, άλλες είναι 18, που εναλλάσσονται και παίζουν στα παιχνίδια. Ο Κάτρης αξίζει να είναι σε αυτούς. Σε πισά.
0: Okay.
1: Αυτό ήθελα
0: και
1: να πω.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να παίζει. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλημέρα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε Βεντίση.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Θέλω να πω κάτι, αλλά θέλω να πω κάτι γιατί ήταν κάτι που με ψιλονόκλησε και είναι από την περασμένη Πέμπτη όμως, αλλά... πρέπει να βγει από μέσα μου, γιατί κριτικός είμαι και πρέπει να τα βγάλω.
1: Ναι.
2: Αφορά, ας πούμε, αφορά το σταθμό. Δεν ξέρω τώρα ποιος και τι. Εγώ απλά θα πω τον παράπονο. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός. Τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Τελείωνε μαζί ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός. Είχε ακόμα μισή ώρα σόλο. Να παίξει. Σωστά.
1: Ναι.
2: Πέρυσι.

0: Από το στούντιο από εδώ, ναι.
1: Ναι, μεγάλη αδικία στον Όφη, παιδιά. Μεγάλη αδικία. Δηλαδή, καθόλου δεν είχε συνδεθεί με τον Όφη. Δηλαδή, λένε, πάμε και σε ένα συγκεκριμένο που μου έχει μείνει, κέρδισε πέναλτι ο Όφη, πάμε στον Όφη, κάθεται ένα λεπτό, α, πάμε λίγο στο Άκα, γιατί θα γίνει ένα φάουλο. Έχει γίνει ένα φάουλο. Δηλαδή, αφήνει τον Όφη που ήταν πάνω στο πέναλτι να ξαναγυρίσει στο Άκα, να μας πει γιατί το φάουλο που τελικά δεν ήταν φάουλο, ήταν δύο παίκτες που συγκρουστήκαν μετά μαζί τους. Μετά, ας ξαναπάμε στον Όφη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Αν σε αυτά ανάμεσα τα τρία παιχνίδια ήταν και η ΑΕΚ μέσα, θα έλεγες το ίδιο.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες το ίδιο.
1: Ναι, φυσικά, γιατί έχω ξαναβγεί πάλι και το έχω πει για όταν παίζουν οι ομάδες.
0: Ξέρεις κάτι, σε αυτό το κομμάτι, πώς να σου το πω τώρα, παιδί μου. Όταν μπει μια είδηση τώρα στο site του Sport FM και είναι για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, θα διαβάσουν 10.000. Όταν είναι για τον ΟΦ θα διαβάσουν 500.
1: Ναι,
0: και στον αέρα ισχύει κάτι αντίστοιχο. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται κάπως τώρα για τους φίλους του Όφη. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αυτά τα μέσα προσπαθούν να έχουν τους περισσότερους, να ικανοποιήσουν τους περισσότερους για να έχουν τους περισσότερους. Και κακά τα ψέματα, αυτά ο κόσμος σου δείχνει τι θέλει να κάνεις. Καταλάβες δηλαδή, και δεν νομίζω, επειδή ήμουν ταυτόχρονα κι εγώ, ναι, ασφαλώς και δεν πήγαινε στον Όφη για να κάτσει για περιγραφή. Αλλά για ενημέρωση πήγαινε συνέχεια. Δηλαδή πήγαινε κάθε λίγα λεπτά, έλεγε ο Μάνος πόσο είναι, γύριζε σε μένα στον Τζόρμπα. Ξανά τα ίδια. Δηλαδή δεν άφηνε κάποιον να είναι στο σκοτάδι, τι γίνεται εκεί πέρα, το ξεχάσαμε.
1: Εγώ το είπα με την έννοια ότι επειδή είχε ακόμα μισή ώρα σε όλο ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να πάει και λίγο στον Μπάου και λίγο στον Όφη.
0: Μα πρώτα απ' όλα, Όφη, ο Όφη σε αυτό το παιχνίδι που λες, είναι το μόνο μάτς που δεν έχει τέτοιο, δεν έχει ενδιαφέρον, ρε φίλε. Ήτανε 3-0 Όφη.
1: Όχι, ήταν στο 2-0 που δεν είχε γίνει ακόμα το πέναλτι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, το είπα, φεύγουμε. Τελείωσε. Θέλω να πω, γιατί μιλήσαμε πολύ για χτες για τις σχολές, για το... με τα οδηγήματα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Και έχεις απόλυτο δίκιο με το ίντερνετ που δεν ξέρουν την Αθήνα πλέον ο κόσμος, γιατί πατάνε ένα κουμπί και...
0: Ναι, δεν ξέρουν να πάνε. Άμα δεν έχουν τηλέφωνο, δεν ξέρουν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και ξέρεις τι μου θύμισε το Ευαγγέλιο.
0: Το χάρτη θα σου θύμισα και σαν παλιά.
1: Γι' αυτό θέλω. Ευχάριστα όμως, ρε φίλε. Ευχάριστα όμως. Τότε στα φανάρια δεν υπήρχαν πολλοί, ας πούμε, που διανέβανε, καθαρίζανε, κάνανε μπλα μπλα μπλα. Υπήρχαν όμως άτομα που πουλάγανε οδικοί χάρτες. Θα θυμάστε.
0: Και η στραβή, ξέρεις ποια ήταν. Όταν καμιά φορά σου είπε κανένα φίλο. Στο χάρτη και ήταν εκεί που θέλεις να πας και σου λείπει το φίλο εκείνο.
1: Δεν
0: θα περάσω το φανάρι. Εν τω μεταξύ ο Γιωργάκης τώρα εδώ απέναντι που είναι το 98 γεννητής λέει, τι λένε αυτοί εδώ πέρα οι οικολογεροί.
1: Όλα ναι.
0: Τι χάρτης. Και ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή. Να προσπαθούμε να δούμε την οδό και αυτό από το τέλος πάντων. Πάμε τώρα στις ομάδες. Ωραία ξεδιπλώνει το Σεντόνι. Εν τω μεταξύ εσύ έλειπες και δεν ήσουν να ακούσεις, ας πούμε, γιατί έχω φάει ένα μεγάλο, πώς το λένε, στόπα εδώ από τη Βουλγάρα, τη γυναίκα μου.
0: Τι έφαγες?
1: Ένα στόπα, ρε παιδί μου, με έκοψε στην πείνα, τέλος πάντων, γιατί δεν νικήσαμε τη Λεύση που της είχα πει ότι θα σας νικήσουμε, θα το κάνουμε, και ήταν 0-0 και μου λέει στόπα.
0: Και έχασε στοίχημα.
1: Στόπα, λοιπόν.
0: Να ξέρεις, να πας, τι θα παίζει δελτίο.
1: Και πιστεύω σήμερα να τελειώσει όλο αυτό και να χαμογελάσω αύριο.
0: Έχετε στοίχημα για απόψε, δηλαδή?
1: Ναι, συνεχίζεται τις μία της εβδομάδας της προηγούμενης.
0: Ωραία.
1: Άντε, σας αφήνω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Νικόλα. Γεια.
1: Θα τα πούμε. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έγινε, το χάσαμε? Γιατί, Γιώργο, έκανες παρά με το ρίλο πολύ τις μέρες που έλειπα? Πάνω ρίλο πολύ παρέτσα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Δύο λεπτάκια έτσι, ακούσουμε μισό κομματάκι, να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700. Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του bwinSport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόπλου. Μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Τετάρτης, 26 του Αυγούστου, συνεχίζονται οι καυτές μέρες. Τι πράγμα είναι αυτό, Τι πράγμα είναι αυτό. Εγώ το έχω πει εδώ και χρόνια ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας που μπαίνει τώρα. Διότι έχουν τελειώσει οι διακοπές. Τέλος Αυγούστου, τώρα καλή ώρα, γεμίζει πάλι η Αθήνα. Και το Σεπτέμβριο τα τελευταία χρόνια κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και είναι όλα μαζί. Ψήνεσαι, ξέρεις ότι το καλό τελείωσε και πλέον έρθει ο χειμώνας, έτσι. Γεμάτη πολύ πάλι κίνηση και τα λοιπά. Και η ζωή συνεχίζεται. Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά μας όμως, παιδιά. Σας το λέω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Φέρμα στην πρόξη χωρίς καρδιοχτύπη, παράταση και πέναλτι. Καλή σεζόν. Μακάρι Θάνο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο. Ακούω από την πρώτη σου μέρα στο ραδιόφωνο. Άφησα να σου πούν τις ευχές, λέω, όλο το σύνολο των συνακροτών. Μια και είσαι πολύ αγαπητός. Είμαι πίσω από Τζουμέρκα και Κωνσταρίκα. Φιλιά, λέω, πας για πάντα. Γεια σου, λέω, να είσαι καλά. Όταν εύχομαι υπομονή, κάτι ξέρω, Βαγγέλαρε. Λέω, φίλος. Ο Μίλτος. Οκ, Μίλτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Με Παντελίδη, τι γίνεται? Ποιο Παντελίδη, φίλε? Του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, είναι τραυματίας για πολλούς μήνες. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Διαφωνώ στο ότι έχει δύο όψεις στο θέμα Γιωβάνοβιτς. Μια είναι και πραγματικά απορώ μου, ποιο δεν μπορεί να το δει καθαρά. Παρέλαβε να συνοηθεί, λέει, ένα κακό ρόστερ με πολλά προβλήματα και με δεκαετίες που ξεκίνησε. Έβλεπες κάποια πράγματα, έκανε σταθερά βήματα προς τα εμπρός, αλλά δεν βοηθάει να το αναλύουμε πλέον. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλό ταξίδι, φίλε, σήμερα, και εύχομαι να φέρει την πρόκριση. Μάλλον όχι, δεν το αναλύουμε. Απλά, ρε παιδί μου, ανέφερε ο φίλος ο ακροατής, ο Στέλιος από τη Γερμανία. Τους προπονητές όλους μαζί. Και ανέφερα, ας πούμε, δίπλα-δίπλα τον Ζουνίδη με τον Γιωβάνοβιτς. Και λέω ότι για μένα ο Ζουνίδης και ο Δόνης, παράδειγμα, είναι πιο αδικημένοι σε σχέση με τον Ιβάν. Έτσι, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα κάτι κακό για τον Ιβάν. Δεν έχω πει ποτέ. Το έχεις δείξει πολλές φορές, Ανάκασα. Λέει, πόσο μπάθει έχεις τον Παναθηναϊκό. Λέω, ο Τζόρνταν. Δεν πειράζει. Εντάξει, Παναγιωτάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Δεν βλέπω τον τρόπο να αποκτήσουμε τον ΝΑΗ από τη στιγμή που η ρήτρα είναι στα 25 και τα βέζεται. Συζητάει μόνο για πώληση και υπάρχει πρόταση Σαϊτχόφεν κοντά στα θέλω των Ισπανών. Κανείς δεν είπε ότι είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν θυμάμαι καλά, και εσύ σχολίαζε στα αρνητικά για τον Μπενίτεθ. Εκτός όλων των άλλων, ότι ζήτησε 10 παίχτες και τώρα έχουν κάνει ήδη 10 μεταγραφές με τον Ίστρουπ. Με όλη την καλή διάθεση το λέω, απλά για να σχολιάσει το γεγονός. Ναι, συνονόματα, Βαγγέλη. Ναι. Το ότι σχολίασα το γεγονός ότι θέλει τόσους παίχτες, ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν το σχολίασα. Έτσι. Αλλά συνολικά από την παρουσία του Μπενίτεθ έχω πολύ περισσότερα αρνητικά να πω παρά θετικά. Έτσι, και πάντα νομίζω ότι επιχειρηματολογώ, δεν πετάω στον αέρα παπάντζες. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να. Έλα, μ' ακούς?
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούω, γιατί πριν είχε κάποια θέματα λίγο η γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρήσανθος Ολυμπιακός.
0: Χρήσανθος.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει στον παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Τι, πες η Γκρίνια, καλή σεζόν καταρχήν να πω.
0: Καλή σεζόν να πω, φίλε.
1: Γκρίνια, τι είναι εδώ. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπεις φέτος το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
0: Καλημέρα. Πώς βλέπω το ξεκίνημα του Πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό?
1: Γενικά, για όλες τις
0: ομάδες. Κοίταξε, τώρα δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, αδερφέ. Με ένα παιχνίδι και δύο δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για τις ομάδες μας.
1: Είναι πάρα πολύ σίγουρα, εντάξει, μια πρώτη άποψη.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να. Πέρα από αυτό που λένε όλοι, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ έχει την ίδια ομάδα, ας πούμε, και είναι μια καλή ομάδα σίγουρα. Δεν μπορώ όμως να κάνω προσέγγιση και να σου πω ποιον βλέπω φαβορή, τι βλέπω, τι δεν βλέπω. Γιατί ακόμα τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τώρα πάει να κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει άλλες 2-3. Ναι, Ολυμπιακός δυνατές. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα μια πολύ δυνατή. Ο ΠΑΟΚ παίρνει παίχτες.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ωραίο κόρμο.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πω, επειδή έχω πολύ γκρίνια, τώρα εντάξει, εγώ θα πω για τις φίλαθλους της δικής μου ομάδας.
0: Ναι.
1: Ακούω γκρίνια για τον Ποντιτήμπαρ και αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ ούτε Ολυμπιακός είμαι πρώτα απ' όλα, δεν είμαι ούτε με τη Λίμπαρ ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, να έχουμε ένα λίγο λογική στο κεφάλι μας. Ένας προπονητής σε 3 χρόνια έχει κάνει ένα double και ένα ευρωπαϊκό. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο το τελευταίο καιρό. Αν και εγώ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είδα τον Ολυμπιακό, εντάξει, μπορεί να μην έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα έχει 3-4 κλασικές ευκαιρίες που το σκορ θα μπορούσε να είναι 2-3-0 πολύ.
0: Θα μπορούσε να νικήσει πιο εύκολα αυτό, είπα και εγώ. Θα μπορούσε να νικήσει πιο εύκολα.
1: Πολύ πιο εύκολα, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για το πέναλτι.
0: Και δεν κινδύνεψε κιόλα. Δηλαδή, παράδειγμα, πέρσι ο Ολυμπιακός έτρωγε και φάσεις. Προχτές δεν κινδύνευσε.
1: Δεν κινδύνευσε. Χάσαμε ο Ελγαμπή, ήταν και αυτό ένα κακό βράδυ. Που θεωρώ εγώ ότι ο ανταγωνισμός, η έλλειψη ανταγωνισμού βασικά χθες του φορ. Έπαιξε κάτι κακό και στον Ελγαμπή και στον οποιοδήποτε center for, νομίζω.
0: Ναι, όχι, γενικά για όλους τους παίκτες, όχι μόνο center for, για όλους τους παίκτες.
1: Ναι,
0: φέρνει ψυχασμό.
1: Ό,τι και να γίνει θα παίξεις.
0: Ναι, φέρνει ψυχασμό αυτό.
1: Έτσι, φέρνει ψυχασμό, φέρνει μια χαλάρωση και φάνηκε και στη φάση του πέναλτι αυτό.
0: Ναι.
1: Από να πάει ντουφ να του δώσει μία εκεί να τον βάλει μέσα σε ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, ευτυχώς που έγινε η φάση με τον Κάρμο και έβαλε την κολάρα που έβαλε. Εντάξει, τι να πω, παιδιά, εγώ έχω να πω καλή σεζόν. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Να περάσουμε στην Ευρώπη όλες οι ομάδες. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αύριο και, και στην ΑΕΚ. Και έχει ο Θεός. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Βαγγέλη.
0: Έφυλε.
1: Είμαι Ολυμπιακός, η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Είμαστε πρώτα απ' όλα φίλαθλοι.
0: Μπράβο.
1: Δεν είμαστε οπαδοί. Αν και εγώ στο παρελθόν είχα διαρκείας. Είχα διαρκείας για αρκετά χρόνια. Τώρα
0: εντάξει, κοίταξε, όταν ήσουν πιο πιτσιρικάς, δικαιολογήσουν να ήσουν και οπαδός. Δεν είναι κακό.
1: Πιτσιρικάς. Ναι. Έχω τρεις γιους αυτή τη στιγμή.
0: Ολυμπιακοί όλοι.
1: Ο γιος μου μεγάλος, λοιπόν, που είναι 7,5 χρονών.
0: Ναι.
1: Παίζει μπαλίτσα, αυτά είναι καλά.
0: Πόσο είναι το παιδί?
1: 7,5 είναι ο μεγάλος.
0: Α, έχεις μικρά παιδάκια, να τα χαίρεσαι, ρε φίλε.
1: Ναι, 7,5, 3 και τώρα είναι ανογέννητο, 30 ημερών.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, καλό, είναι ανοιγερά.
1: Λοιπόν, μου έχει γίνει Παναθηναϊκός στο κόκαλο.
0: Πώς την πάτησες έτσι? Κάποιος έχει κάνει ζημιά στο σόι, ποιος, για ποιος. Λοιπόν,
1: καταρχήν η σφορεμένη μανούλα μου ήταν Παναθηναϊκός, οπότε είχαμε μεγάλο κάζο μεταξύ μας.
0: Άρα τιμητικά, ρε αδερφέ, αφού η μαμά ήταν Παναθηναϊκός, ένα από τα τρία σγή Παναθηναϊκός. Ένα από τα τρία σγή.
1: Εννοείται ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Του είπα, ό,τι ομάδα θέλεις να είσαι, αρκεί να μην τσακώνεσαι, αγόρι μου. Γιατί με ρώταγε ότι, ας πούμε, ρε παιδί μου, ρε μπαμπά, είναι κακό που είμαι Παναθηναϊκός, είσαι Ολυμπιακός. Όχι, του λέω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ίσα κάνουμε και πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μα μη μαθαίνουν τα παιδιά μας με το ζόρι, επειδή είμαστε εμείς Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, να τους κάνουμε το ίδιο. Ας αφήσουμε τα παιδιά να επιλέγουν το χρώμα που αγαπάνε και να μην τα μαθαίνουμε να φανατίζουν.
0: Να μην τα ποτίζουμε εμείς στα παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος να ποτίζουμε εμείς στα παιδιά.
1: Καλά, η μπαλίτσα είναι για να περνάμε καλά, τα αθλήματα είναι για να χαιρόμαστε και να βλέπουμε μπάλα. Τώρα τα υπόλοιπα, οι εμπάθειες, οι γκρίνιες, οι τσακωμοί και όλα αυτά δεν χωράνε στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι.
1: Και σε κανένα άθλημα, έτσι.
0: Όχι.
1: Αυτά, καλή σεζόν, να τα ξαναπούμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ πέρα. Να
0: είστε καλά, Φιλαρακό.
1: Το καβαντούρι μας.
0: Καλή σου μέρα, καλή δουλειά, καλή σεζόν πέρα, και μιλάμε εμείς. Έλα, να είστε καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, με ακούσα από το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Βαγγέλη, ο Νεοκλής είμαι.
0: Έλα, φιλέ.
2: Πήρα και εγώ με τη σειρά μου να σου ευχηθώ καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι γερός, να μας κρατάς συντροφιά κάθε πρωί, γιατί είμαστε οδηγοί στο δρόμο και σε περιμένουμε σε 6 ώρα start bike.
0: Υγεία να έχουμε όλοι, φίλε. Υγεία να έχουμε όλοι και να είμαστε κάθε πρωί στη θέση μας. Τίποτα άλλο.
2: Παναθηναϊκός είμαι. Κοίταξε να δεις. Θέλω να πω για την ομάδα ότι δεν πάμε καλά στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν
2: το λέω με την έννοια ότι από το πρώτο φιλικό που είδαμε με το καινούριο προπονητή και με το καινούριο team,
0: ναι,
2: που παίξαμε επιθετικά και πνίξαμε τον αντίπαλο, έστω κι ας ήταν μικρός, από εκεί και πέρα δεν βλέπω καμία βελτίωση. Δηλαδή δεν βλέπω να παίξει η ομάδα να πνίγει τον αντίπαλο. Πλέζει τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου και πίσω την μπάλα και με αυτό δημιουργεί μια ισοστρέφεια, αρχίζει συζήτηση τώρα μεταξύ μας εδώ πέρα, δεν κάνει ο προπονητής, δεν λέει και αλλιώς, δεν παίζει ομάδα φουλ, δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Μα ποια ομάδα, ποια ελληνική ομάδα παίζει φουλ τώρα τέτοια εποχή όμως στο Νεοκλή?
2: Έχουμε κολλήσει,
0: ποια ελληνική ομάδα παίζει φουλ στις 20 Αυγούστου στο Νεοκλή?
2: Εμείς τον Παναθηναϊκό γι' αυτό κάναμε και τόσες μεταγραφές.
0: Μα ναι, όμως είναι 26 Αυγούστου σήμερα και δηλαδή αν ας πούμε έχει κάνει δύο προκριματικούς, τους έχει περάσει και τους δύο. Έχει κάνει πόσες αλλαγές, δεν υπάρχει δική αλλαγή.
2: Το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα.
0: Τον Αύγουστο όμως το αποτέλεσμα μετράει όμως.
2: Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά δεν βλέπω εγώ τώρα να παίζει τώρα με ένα χωριό και να καρδιοχτυπεί με ένα χωριό και εσύ πληρώνεις, παίρνεις Λιβάη Γκαρσία 30 εκατομμύρια. Παίρνεις παίχτες, ο Παναγιώτης αυτή
0: τη στιγμή. Και η Σέλτικ χθες το βράδυ που αποκλείστηκε από τη Λίντζερ, ξέρεις πόσες φορές πιο ακριβή είναι. Ξέρεις τι γίνεται το καλοκαίρι στα προκριματικά σε αυτά.
2: Το ξέρω ότι είναι επικίνδυνο, αλλά εγώ δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να βγάζει μπαλιές, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω, δηλαδή, πού να σας πω, δηλαδή, περίμενε, δηλαδή, κέρδισε, έβαλε δύο γκολ ο Τετέι, μόνος σου τα δημιούργησε. Δεν του βγάλανε μια, πάρε βάλε, πού είναι ο Τσιριβέγια ο πεθαράς, πού είναι αυτός. Δηλαδή, βάζει τον Τσιριβέγια μέσα και δεν γιάζει το Γιάκουσες και βλέπω το Γιάκουσες να το δίνουμε δανεικό στο Λεβαδιακό.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού βάζει τον Τσιριβέγια συνέχεια και παίζει μέσα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες με τον Γιάκουσες.
2: Και ο Τσιριβέγια δεν πρόκειται να βγάλει ούτε παλιά.
0: Ο Γιάκουσες, άκουσε με να σου πω. Ο Γιάκουσες έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια. Τον ήξερες από πέρσι, τον είχες μάθει καθόλου, τον είχες δει.
2: Όχι βέβαια. Ναι,
0: ωραία λοιπόν. Έχει παίξει 5 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και ήδη ο Γιάκουσης έχει παίξει παραπάνω χρόνο από όσο είχε παίξει πέρσι σε 6 μήνες που είχε έρθει από το Γενάρη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο πολύ δηλαδή, γρήγορα θες να γίνουν τα πράγματα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ καμία ελληνική ομάδα τον Αύγουστο να παίζει μπαλάρα. Ποτέ. Καμία. Να παίρνει προκρίσεις, ναι. Αλλά μπαλάρα καμία ομάδα δεν παίζει την εποχή.
2: Να παίζει και ένα διάστημα, να παίζει και ένα διάστημα σου, εντάξει, γιατί κάνει και ζέστη, οπουδήποτε όλα αυτά είναι, παίζουν ρόλο, αλλά να παίζει και ένα διάστημα μπαλά.
0: Γιατί δεν έχει όλα καλά κομμάτια, δεν έχει καλά κομμάτια.
2: Εγώ δεν βλέπω μια παλιά, δεν βλέπω
0: δεν, τίποτα. Δες το λίγο καλύτερα, γιατί αν θα παρατηρήσεις και με την Μπάξη στην Ουγγαρία και με την Τζέσκα και με το τελευταίο τώρα εδώ μέσα με την Χράντετς και στα τρία αυτά ζευγαρώματα, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει γκολ και μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ξεκινώντας φάσεις από την άμυνά του με 7-8 μπαλιές. Έχει πετύχει, ξέρω, και έχει πετύχει τέτοια γκολ. Αλλά νομίζω ότι είναι.
2: Δεν μου αρέσει, Ευαγγέλη, που το έχουμε ρίξει όλο στη μεταγραφολογία. Τι μεταγραφολογία, έχουμε παίκτες. Τι παίκτες δηλαδή ακόμα. Δηλαδή. Τι παίκτες να πάρουμε δηλαδή. Δηλαδή θα πάρεις άλλο παίκτη, θα βγάλεις τον Γιάκουσέ, θα βάλεις τον Κουντούρι έξω, θα βγάλεις όλους έξω, αφού περιμένεις τους καινούριους. Δηλαδή αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος, αυτός που θα έρθει θα είναι ο καλύτερος. Αφού έχω παίκτες, τι να πάρω άλλους παίκτες. Δεν καταλαβαίνω τι άλλους παίκτες να πάρει. Πάρε άλλους 10 παίκτες. Δώσε ένα λαχούς, άλλα 100 εκατομμύρια, πάρε άλλους 10 παίκτες. Εντάξει. Πάμε παίκτες. Θα έχουμε
0: παίκτες.
2: Okay. Έχουμε παίκτες.
0: Θα δούμε.
2: Τι παίκτες να πάρουμε, δεν καταλαβαίνω. Στις παίκτες να πάρουμε και μπόμπα και μπόμπα και να πάρουμε παίκτες και να πάρουμε παίκτες και θέλουμε παίκτες, θέλουμε ενίσχυση. Άρα για να πάρουμε ενίσχυση να μην παίζει ο Γιάκουζ.
0: Όταν έχουν φύγει 5 χαφ δεν πρέπει να πάρεις. Όταν έχουν φύγει 5 χαφ δεν πρέπει να πάρεις παίκτες. Τι είναι δηλαδή, τώρα σου μετρήσουμε κάτω στα χαφ, φύγανε 5 παίκτες δηλαδή. Δεν πρέπει να πάρεις παίκτη εκεί. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Αφού έχουμε πάρει τον
0: Μπάσκετ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Τι να σου πω τώρα, εσύ τα βλέπεις τελείως μαύρα. Οκ, okay, δεν έχω να σου πω κάτι, αφού και να σου πω την γνώμη σου την έχει.
2: Θα δούμε. Τη σεζόν να έχουμε, Βαγγέλη. Ναι, να σε καλά.
0: Είναι, γεια.
2: Και όλο το team εκεί πέρα.
0: Να σε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Κάθε πρωί. Αλλά βλέπω να ισχύει η πρόταση που σου είχα κάνει το χειμώνα.
0: Τι πρόταση.
2: Κάθε Δευτέρα να έχει ένα ψυχίατρο εκεί πέρα για να μα ηρεμεί.
0: Ψυχίατρο είμαστε εμεί. Λοιπόν, τα λέμε, έλα. Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος που λέει: Βαγγέλη μου, καλημέρα, καλή χρονιά από καταπράσινο Νιου Τζέρσι. Σε παρακαλώ, διάβασε το και δώσε συγχαρητήρια στο φίλο του Ολυμπιακού που μόλις πήρε και μεγάλωνε το μεγάλο του γιο μέσα στις αρχές, λέει εδώ ο φίλος από το Νιου Τζέρσι. Και εμείς προχωράμε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε. Ναι.
3: Παναγιώτης Νίκια.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Σήμερα καταρχήν καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, φίλε.
3: Πρώτο. Δεύτερο, να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, γιατί είναι η μέρα τους σήμερα και πήρηκαμε οι Ολυμπιακοί να πάρουμε να κάνουμε τα παράπονα μας.
0: Να πάρετε, γιατί δεν πάρετε. Για όλο τον κόσμο είναι η κουμπί.
3: Τρίτον είναι η μέρα των παραπώνων.
0: Ναι.
3: Και εγώ για παράπονο πήρα τηλέφωνο.
0: Για πες.
3: Και με λοιπόν ορισμένες καταστάσεις που διαρκώς βλέπω να επιμένουν κάποιοι δημοσιογράφοι.
0: Δηλαδή.
3: Θα σου εξηγήσω, Βαγγέλη μου. Με ευκαιρία ένα μήνυμα ενός άλλου οπαδού του Ολυμπιακού χθες, εγώ δεν αναφέρομαι σε ονόματα,
0: ναι. Έτσι.
3: Αλλά όταν για παράδειγμα βλέπεις μια ιντριγκαδόρικη, μια εμπαθή συμπεριφορά προς ένα προπονητή που έχει δώσει και κοσμεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεξαρτήτως από το αν μας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ή δεν παίζει, Ο άνθρωπος αυτός κάνει κακό και στο σταθμό και στον κόσμο και στον εαυτό του. Εγώ λοιπόν το παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και 1,5 χρόνο. Και η συμπεριφορά του είναι απεχθής. Δηλαδή να βλέπεις τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να προσπαθήσουν να του δίνουν, να του εξηγήσουν η σωστή πλευρά του θέματος και αυτός να επιμένει. Λοιπόν, από τη μία μεριά είναι αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά γύρω από το πώς παίζει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Και επειδή εσύ να με καταλάβεις γιατί έχεις παίξει μπάλα, εγώ έχω παίξει μπάλα και όχι μόνο, αλλά έχω περάσει και από διοικητικές καταστάσεις και μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και πώς θα πάει. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο παίζει με τη Λίμπα μπορεί να μην είναι η φιλοσοφία του. Μπορεί να το παίζει αναγκαστικά. Όταν δεν έχεις μια ομάδα με ρόστερ καλό, με μπαλάτους ποδοσφαιριστές, με πνευμόνια και με δυνάμεις, ο μοναδικός τρόπος για να μην ξεφτυλιστείς είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι να στηθείς σαν μπούλμαν πίσω και να πεις δεν περνάει τίποτα. Αυτό δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Επόμενα λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ αναγκάζεται να παίζει έτσι, ανεξαρτήτως αν αυτό το θέλει ή δεν το θέλει. Δεύτερον, ο Μεντιλίμπαρ όταν πήρε το conference δεν ζήτησε πολλά πράγματα. Ένα-δύο παίχτες ζήτησε και αυτούς δεν τους φέρανε. Προς τιμή του αν θέλεις του Προέδρου της ομάδας, διότι είχα πολλές ενστάσεις, που κατάλαβε επιτέλους ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί. Και επειδή ζούμε σε ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς, που ό,τι πληρώσεις παίρνεις, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δεν μπορεί εσύ να οικονομάς 10 ή να θέλεις να δίνεις ένα. Δεν γίνεται αυτό. Σε παίρνουν χαμπάρι άλλοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν το ποδόσφαιρο λοιπόν του Μεντιλίμπαρ, παρατηρούμε ότι κάνει προσπάθεια να το αλλάξει. Δηλαδή, είδαμε στον προηγούμενο αγώνα να υπέζεται η μπάλα κάτω. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει γκολ είναι άλλο θέμα. Δεν είναι ούτε ψυχολογικό του παίχτη, ούτε ήταν ζήτημα ανάπτυξης, αλλά ακόμα και αυτό το θέμα θα μπορούσες να το παρακάμψεις. Το ζητούμενο με τον Ολυμπιακό είναι το εξής, ότι με όποια ομάδα και να παίξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 70% κατοχή της μπάλας και οι υπόλοιπες ομάδες στείνονται πίσω με διπλό πούλμα. Όχι μόνο οι μικρομεσαίες, εδώ βλέπεις τις μεγάλες ομάδες, τις πρώτες ομάδες ότι τον παίζουν έτσι τον Ολυμπιακό, όσο άλλο οι μικρομεσαίες. Αυτό το αποδεικνύει το εξής, ότι στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός παίζει άλλη μπάλα και στην Ελλάδα άλλη μπάλα. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν θυμάμαι ποιος προπονητής το είπε αυτό, μπορεί να το πει και ο Μπενίτεφ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ θέλω να τελειώσω το θέμα, Βαγγέλη μου, θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι αντικειμενικοί, πρέπει να μην έχουν εμπάθεια και πρέπει να μην επηρεάζονται από κανένα κύκλο ομάδας. Διότι αυτό που συμβαίνει με τη Λίμπαρ είναι κύκλοι ομάδας του Ολυμπιακού που κατευθύνουν έτσι και τους δημοσιογράφους και τον κόσμο και όλους.
0: Άρα τι λες δηλαδή, ότι βάζουν τρικλοποδιές στον προπονητή?
3: Βέβαια. Αυτό είναι ολοφάνερο. Ευτυχώς που δεν την πάτησε ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δεν την πάτησε και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες χθες. Ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι, μπορεί να του γυρίσει.
0: Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι τώρα που έχει περάσει ο καιρός. Όταν ολοκληρωνόταν η περσινή σεζόν, εγώ μάθαινα ότι αρκετοί αυλικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν να τον φάει τότε. Και τον κράτησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.
3: Μπράβο του. Αν έγινε έτσι, μπράβο του.
0: Αυτό είχα ακούσει το Μάιο όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Ότι ο περίγυρος ήθελε να τον φάνε. Ότι ο περίγυρος ήθελε να τον φάνε, αλλά επέμεινε ο Μαρινέκης και είπε όχι, αξίζει να συνεχίσει με αυτά που έχει πετύχει και θα τον κρατήσω. Αυτό είχα ακούσει το Μάιο.
3: Τώρα τι πάει τον πρόεδρο αυτό?
0: Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον το κάνει και τώρα το καλοκαίρι, ξέρω τι θα σου πω τώρα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου, να συνεχίσει.
0: Για αυτό που λέγαμε πριν με το φίλο του Ολυμπιακού, και να κλείσουμε, για το θέμα του ανταγωνισμού με τον Ελκάμπη, ο πιτσιρικάς αυτός, ο Αρμάντο Γκονζάλης, εννιάρι είναι, έτσι. Εννιάρι δεν είναι αυτός?
3: Ναι.
0: Άρα έρχεται αυτός να του βάλει πίεση του.
3: Και πρέπει να είναι και καλό εννιάρι, και καλά θα κάνει να του βάλει πίεση μεγάλη.
0: Ναι, πρέπει, είναι καλό για όλους, φίλε, για όλους και για όλες τις δουλειές. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα καλός.
3: Βέβαια, ναι.
0: Ο ανταγωνισμός πάντα κάνει καλό σε κάνει καλύτερο.
3: Βέβαια. Ναι.
0: Μάλιστα, έγινε.
3: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου.
0: Καλή σου μέρα, γεια. Τι ώρα είναι και 54, συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πώς είμαστε, καλά.
0: Καλά, Λεβέντηση.
4: Καλή σεζόν, επίσης. Σχεδόν και εγώ.
0: Καλή σεζόν.
4: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο έχει πάρει 13 παίκτες και ο Μαφέο που έφυγε 14. Σωστά.
0: Ναι.
4: Και πάει για τις καλές του μεταγραφές. Τώρα στο τέλος, άλλες τρεις.
0: Έτσι φαίνεται, τρεις σίγουρα.
4: Το 17 στο 25 που είναι ένα full roster. Τι σου λέει εσένα, σου λέει κάτι.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcyprus.com.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Ε, άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για 2 ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
15: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
16: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
15: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
16: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
17: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα Ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
18: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
19: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
20: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
19: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
21: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
26: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε και σήμερα, πώς είστε? Καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη, 26 Αυγούστου σήμερα, παιδιά, πάει, τελείως. Και αυτή η τελετή, η σεμνή τελετή, η καλοκαιρινή, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 3 ώρες μέσα από το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εδώ στο σταθμό της καρδιάς σας, το Sport FM στους 95.

Θα ελπίζω να είναι όλα καλά. Να ήταν καλά, καλή χθεσινή σας ημέρα, η νύχτα. Να σηκωθήκατε σήμερα γεμάτη ενέργεια για να ξεκινήσετε μια νέα μέρα. Ναι, εμείς εδώ τα γνωστά. Έχω και ένα βήχα που με ταλαιπωρεί. Δεν είναι τίποτα. Απλά να ακούτε μεγάλες αποστάσεις σήμερα, είναι μάλλον επειδή έχω κλειστό το μικρόφωνο για βήχο.

Καλημέρα στο φίλο Πράσινο Κυνηγό. Στέλνει και σήμερα το πρώτο του μήνυμα. Καλημέρα μας, καλημέρα στους Ανατολικούς. Μου εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, αδερφέ. Και για κούσουλο άρχισαν τώρα, μάλιστα. Και όχι ένας, δύο οι μνηστήρες. Μία ημέρα πριν το κρίσιμο μάτς. Ελπίζω να μην μας αποσυντονίσουν. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Έτσι διαβάζουμε χτες, διαβάζαμε. Για δύο μνηστήρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για κούσουλο, Λεβαδιακό και Αστέρα. Τι να σου πω εγώ. Έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες μέχρι να κλείσει το παράθυρο των μεταγραφών. Πρέπει να έχουμε δύο εβδομάδες. Τι να σου πω. Θα δείξει, αγαπητέ. Όπως έδειξε χθες σε πολύ ωραία μάτς. Αν δεν ήταν και τα τρία επικά, τουλάχιστον τα δύο ήτανε. Η ανατροπή, η επική της ΛΑΣΚ επί της Celtic, μιλάμε για απίθανα πράγματα. Η Μπότο Κλίντ, εντάξει, 1-3-0 την Αϊμέγγεν. Έκανε και αυτή το καθήκον της απέναντι στην ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό.

δεν θα περνούσε εύκολα μαζί της Ολυμπιακός αν ήταν εκείνος ο οποίος είχε αφήσει την Αιμέγεν πίσω του. Και το δικό μας το παιδί, ο λογιστής μας, ο Νταμπράουσκας, το έκανε και αυτό στο θαύμα του, με τη Σαμπάχ να λυγίζει τη Χαποέλ Μπερσαβά με 5-2 στην παράταση, όπως στην παράταση ήταν και το παιχνίδι με την Λάσκ και τη Celtic. 5-1 το Λάσκ Celtic, 5-2 το σύνολο του Νταμπράουσκα στην Χαποέλ. Και έτσι οι Σαμπάχ είναι στο Champions League. Ορίστε κύριε, οι Σαμπάχ είναι στο Champions League. Θέλετε κάτι άλλο? Όπως είναι και η Λάσκ. Τι παίζουμε, τι είναι αυτό? Στίβι Νόλς.

Απίθανα πράγματα, απίθανα πράγματα. Με τους Σκοτσέζους όχι μόνο να έχουν ένα 3-0 από τον πρωτάγωνα, αλλά να προηγούνται κιόλα. Και εκεί που σου λέει εντάξει, το υπόλοιπο ματσάκι θα το περάσουμε. Θα βάλουμε τα κίλτ μας και θα αρχίσουμε να πετάμε με νύρο ένα στον άλλον, γιατί μπάλα δεν θα βλέπω να παίζουμε. Δεν παίξανε. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.

Βρήκε τον Γκόλι Λάσκ, στέλνει ένα παιχνίδι στην παράταση, το βρίσκει στο 90, έτσι. Πήραν τα πάνω τους, άντε γεια. Γίνεται η ανατροπή στο 100, φεύγα, 109, 110. Και κάπως έτσι την ένιωσαν και οι Σκοτσέζοι την ψυχρολουσία και θα πάμε παρακάτω.

Και από την άλλη, η Σαμπάχ, η οποία γράφει τη δική της ιστορία. Μια ομάδα που ιδρύθηκε μέσα στο 2017. Μια δεκαετία σχεδόν μετά. Ταξιδεύει στα αστέρια με προπονητή το Βλάντας Νταμπράουσκας. Βάλντας Νταμπράουσκας. Ωραία πράγματα. Και το ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό μενού συνεχίζεται και σήμερα. Έχουμε και το Άικ Λεύσκι. Έχουμε και κινήσεις που γίνονται ή προγραμματίζονται ή φημολογείται ή το ένα ή το άλλο. Ξέρετε εδώ.

0: Ενώ χτες τους μεσογειακούς αγώνες η Καλλιά Αντωνίου επιβεβαίωσε ξανά πως θα ήταν το φαβορί. Επιβεβαίωσε με δύο χρυσά στα 50 μέτρα και 100 μέτρα ελεύθερο ότι πλέον παίζει μόνη της. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι μας για αυτήν τη διάκρισή της, για τις πολλαπλές της διάκρισης. Γράφει ιστορία πραγματικά. Ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο μετά από εκείνο της Δευτέρας. Παφλασμή συγκίνησης. Λέω του ότι είναι μέσα στην πισίνα. Εντάξει, συγγνώμη, είναι 7 και 4. Sorry. Για να μην πω κι άλλα έξυπνα, να πάμε να διαβάσουμε σιγά σιγά τις εφημερίδες. Να δούμε πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα και ο κυπριακός αθλητικός τύπος. Έτσι κι αλλιώς αύριο έχουμε και τα μάτς. Τα ευρωπαϊκά. Έχουμε κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει ήδη. Έχουμε κινήσεις που φημολογούνται. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Ναι, καταλάβατε ότι έκανα λάθος έτσι, ναι, δεν πειράζει.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από την εφημερίδα Supersport. Πιο βαθιά δεν γινόταν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή. Ρούμπεν Σέγγιες, ο οποίος θα κάνει κουμάντο. Και σε τρία βράδια από σήμερα και το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου με τον ΑΠΟΕΛ στην Αρένα. Δεν μας είναι εντελώς άγνωστο, σημειώνει η εφημερίδα. Είχε βρεθεί στην Κύπρο τον Ιούνιο, συζήτησε με τον ΑΠΟΕΛ, δεν προέκυψε συνεργασία. Παρά τον νεαρό της ηλικίας σου, το προπονητικό του βιογραφικό είναι δυνατό, καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θητείες σε αγγλικές ομάδες και άλλες ευρωπαϊκές. Να δώσει απαντήσεις, ο Μοτνόρ οφείλει να ανεβάσει την απόδοσή του στο επαναληπτικό, θέμα Ομόνιας. Δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα από τον 23χρονο Εκστρέμ. Και αναμένει πως την ρεβάνση με τη Σεντ Ρούιντεν θα αποδείξει την αξία του, σημειώνει η εφημερίδα. Του αξίζει κάθε credit ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Ο Χάρης Φωτίου ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει ο Ζήσης Βρίζας. Και τελευταία σελίδα, το ολόχρυσό μας το κορίτσι, ο λόγος για την Καλλιά Αντωνίου, η οποία, όπως είπαμε, διαπρέπει στην κολύμβηση και δεν έχει πλέον αντίπαλο. Συνεχίζουμε, κόσμος των σπορ, έστησε καρτέρι η Ομόνια. Καμίνσκι και Μπακασέτας, οι βασικοί υποψήφοι για τις θέσεις τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικού, με κοινά σημεία αναφοράς. Ανεβαίνει ο πυρετός για την ρεβάνς με τη Σεντ Ρούιντεν. Η Πάφος θέλει να φτάσει και φέτος μακριά στην Ευρώπη και ο Ρικάρντο Σαπίντο καταστρώνει πλάνο πρόκρισης στον αυριανό επαναληπτικό με την Δυναμό. Αδιαπραγμάτευτος στόχος, λέει η εφημερίδα. Ο Απόλλωνας θέλει να δείξει δόντια από την αρχή. Προετοιμασία του Απόλλωνα για το ντέρμπι της Λεμεσού με τον Άρη. Ισπανός στον πάγκο, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρούμπεν Σέγγιες. Καλλιά Αντωνίου τον ντάμπλ στους μεσογειακούς με χρυσό και στα 50 ελεύθερο.

Στη δουλειά για διόρθωση των λανθών σημειών η εφημερίδα Κόσμο στο Σπορ. ΑΕΛ θέλει να ξεκινήσει ιδανικά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και νέα Σαλαμίνα κομπλέ στον απαιτητικό αγώνα της πρεμιέρας.

Γήπεδο του Πολίτη κατέληξε στον εκλεκτό. Ο Ισπανός Ρούμπεν Σέγιες είναι ο νέος προπονητής. Α, εδώ είναι Σέγιες. Με λάμδα. Από την Παρή στην Πάφο, με κάθε επισημότητα παίχτης της Πάφο, ο 20χρονος Γάλλος δεξιός Γιωράμ Ζανγκέ. Δεδομένα στην Ομόνια, τα δεδομένα στην Ομόνια εν ώψη της ρεβάνς για πρόκριση στη League Phase του Europa, η σίγουρη και τα ερωτηματικά, ο τίτλος. Τι θα βγει από τα ταχυδακτυλουργικά, λέει η εφημερίδα για το ΑΠΟΕΛ. Και αρχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία. Για το ΑΠΟΕΛ Futsal, UEFA Futsal Champions League, μάλιστα. Το έκανε ξανά η Χρυσή Τορπίλη, Καλιά Αντωνίου. Κίνηση ουσίας και συμβολισμού. Ο Μαραγκός ξέρει από κινήσεις για κίνητρα, σημειώνει η εφημερίδα. Ο λόγος για τον Χρήστο Μαραγκό. Γνωρίζει πως είναι να χειριστεί μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση. Θέμα Κονσεϊσάου στην ΑΕΛ, αμφίβολος για την πρεμιέρα. Και Champions League ψάχνει πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ Αθηνών. Σήμερα στις 10, υπενθυμίζω, το μάτς με την Λεύσκη Σόφιας.

Και θα ολοκληρώσουμε με το Goal News, εφημερίδα Goal News του Φιλελεύθερου. Σε yes, για να μπει στο σωστό δρόμο. Ο 43χρονος Ισπανός τεχνικός είναι η προσεγμένη επιλογή του Τσάβι Ρόγκα για τον πάγκο της ΑΕΚ. Μαέστρος των ντεμπούτων με τρομερό 75%, το επίσημο πρώτο δείγμα της ανόρθωσης του κυρίου Ελ Μαέστρο θα δοθεί την Κυριακή, σημειώνει η εφημερίδα. Και καταγράφει τα στατιστικά. Που έχει ο Ελ Μαέστρο. Ο Μπακασέτα στο δρόμο του Καμίνσκι, ο Βέλγος τροματοφύλακας φέρεται να κλείδωσε για την Ομονία, ακολουθεί ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός. Ολοκληρώνει προετοιμασία η Ομόνια. Ψήνει νέα προσθήκη από την Ολλανδία, ο λόγος για τον Άρη, ο οποίος φέρεται να έχετε με τον να βάζει στα ραντάρ του τον 19χρονο Ολλανδό επιθετικό Ζαέλ Παβιροντιχάρντο. Δύσκολο επιθετό, Παβιροντιχάρντο. Η Πάφος κλείνει, ολοκληρώνει την προετοιμασία για την Δύναμο και κλείνει τις τελευταίες εκκρεμότητες στο ρόστερ. Και Champions League, ώρα πρόκρισης για την ΑΕΚ Αθηνών. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και την ανάγνωση του κυπριακού αθλητικού τύπου.

Απλά μια και είμαστε στην ΑΕΚ να σας πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχει σήμερα το Μπενού. Είπαμε στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη. Επίσης στις 10 Λιόν Φενέρμπαχτσε. Τσέλιε Σλόβαν επίσης στις 10. Και Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχει το τηλεοπτικό μενού σήμερα.

Ολοκληρώνουν και την προετοιμασία οι ομάδες μας για το αυριανά τους ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε θα έχουμε να περιμένουμε πολλά. Θα δούμε και σήμερα τα τελευταία ρεπορτάζ, αν προκύπτει το οτιδήποτε. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, όχι μόνο εδώ, στο επόμενο 2,5 ώρο που μας μένει. Ακόμα είναι νωρίς για ειδήσεις. Αλλά μέσα στην ημέρα σίγουρα, μέσω των εκπομπών μας, θα καλύψουμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και με τα γραφικά, αν γίνει το οτιδήποτε, αν οριστικοποιηθεί το οτιδήποτε. Διαβάσαμε ήδη Καμίνσκι, Μπακασέτας. Ακούμε για ενδιαφέρον από Ελλάδα για τον Γιάννη Κούσουλο. Δεν φαίνεται να προκύπτει του Ζόχο ούτε στον Ύψωνα. Διάβαζα και προηγουμένως το ρεπορτάζ για τον Χριστοδούλου να είναι στο προσκήνιο. Εφόσον η προοπτική μεταγκίνηση του Φράνσις Ζόχο μάλλον δεν φαίνεται να υλοποιείται, εφόσον οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έχει και ισπανικό πρωτάθλημα σήμερα, μια και σας είπα προηγουμένως τι έχει και το τηλεοπτικό μενού. Real Madrid, Real Sociedad στις 10. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή, θα πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση τη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση τη κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια. Τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Χαλαρώνεις την παραλία.
3: Στο μπαλκόνι.
2: Στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει.
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
2: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
3: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcypress.com. Σχολείο, οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρώτη πάσα, δεύτερο ημίωρο και έχω τη μεγάλη χαρά να καλωσορίζω στο στούντιο τον αδερφό Αντρέα Γιουργαλά.
1: Αδερφέ Μιχάλη Τσιγαλά, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πέρασαν κάποιες.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Αλλά σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Σε καταλαβαίνω. Ναι, είναι γεγονός. Ισχύει. Πώς είσαι, ρε φλε?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο. Ρε.
1: Είμαι καλά, πέρασα ωραία. Ήταν ό,τι έπρεπε έτσι για το καλοκαιρινό σβήσιμο.
0: Αυτό είναι, θα μείνει η ατάκα στο αιώνα των αιώνων. Το καλοκαιρινό σβήσιμο. Το σβήσιμο του καλοκαιριού. Δική σου ατάκα.
1: Ναι.
0: Δική σου.
1: Μπορεί να είναι έκλεψα από κανένα ψαγμένο. Όχι, πώς τώρα εγώ. Μην
0: δική σου, δική σου, δική σου. Ωραία. Ναι. Άδεια για σβήσιμο του καλοκαιριού. Τέλος.
1: Πέρασα βαρά.
0: Πώς ήταν?
1: Ρε φίλε, εντάξει. Αθήνα.
0: Αθήνα.
1: Σταθερά.
0: Μόνο Αθήνα.
1: Αθήνα, πήγα λίγο Αγκίστρι. Έτσι για να πάρω και λίγο το vibe το νησιώτικο, το ωραίο.
0: Ωραίος.
1: Επέστρεψα πίσω Αθήνα εγώ μια-δυο μέρες.
0: Οι Αθηναίοι επιστρέψανε?
1: Όχι, ήταν ήσυχα.
0: Α, ήταν ήσυχα.
1: Ήταν ήσυχα. Ναι. Εντάξει, κέντρο χαμούλης δεν είναι ότι. Αλλά λίγο πιο εκτός που κινήθηκα.
0: Που ήταν... παραπονιούνται οι αμάθητοι καλαμαράδες για ζέστη. Παίζει.
1: Είχε.
0: Άντε.
1: Είχε,
0: είχε δική μας ζέστη.
1: Είχε δική μας ζέστη.
0: Άντε,
1: ναι.
0: Ρε φίλε. Νομίζω ότι ήταν η γνωστή υπερβολική, ξέρεις. Α, δεν μπορούμε, ξέρω εγώ. Ήταν 30 βαθμοί.
1: Κοίτα, όταν κατέβαινε ο ήλιος ήταν μια χαρά.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, αλλά... γενικά είναι καλά.
1: Αλλά όταν έβγαινες έξω λίγο πριν, ναι, ακόμη για απογευματόβραδο, που η Αθήνα συνήθως, ναι, είναι, ναι, πιο καλή. Το καταλάβαινες που ερχόταν και σε βρίσκε η αύρα.
0: Γιατί είδα χθες κάτι ρεπορτάζ στο ΕΡΤ Κόσμος κάτι. Τουρίστες, τέτοια ώρα, 2 η ώρα, δεν ανεβαίνει στην Ακρόπολη. Ο τουρίστας τώρα. Λέω, για να λέω τουρίστας, εγώ τέτοια ώρα δεν ανεβαίνω, πρέπει να είναι ζόρικο.
1: Προχθές ήμουν σε ένα ρουφ, γιατί ξέρεις τα ρουφ.
0: Εντάξει, ένα γνωστό ρουφ.
1: Είμαι του ρουφ.
0: Είσαι του ρουφ.
1: Ρουφόβιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τους έβλεπα απέναντι μου.
0: Σε άλλο ρουφ.
1: Όχι, απέναντι μου προσπαθούσαν να ανέβουν, να ανέβαινα.
0: Α, τόσο κοντά ήσουν με το ρουφ και το...
1: Ναι, τους έβλεπα, έκανα παρατήρηση, okay, ναι,
0: ναι.
1: Λέω, δεν θέλω να είμαι στη θέση τους.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Απολάμβανες το ποτό σου.
1: Εδώ με ποτάκι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Άρα μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Πέστρεψαμε πολλά
0: κιλά
1: στις αποσκευές και όχι μόνο.
0: Μπράβο, εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Τώρα θα μπούμε σε, σε κανονική ροή προγράμματος.
0: Μία είναι η ερώτηση που θέλω να σου κάνω.
1: Ναι.
0: Την Οδύσσια την είδες?
1: Όχι.
0: Άρε φίλε, ρε φίλε. Είχαμε συμφωνήσει πριν τη φύγεις, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε Μιχάλη. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ρε φίλε.
1: Είναι στα σινεμά ακόμη, στους σινεμάδες?
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Καλά, γιατί δεν προλαβες? Του μπιζί.
1: Όχι.
0: Τι όχι, εντάξει.
1: Λέω την Οδύσσια δεν τη βλέπω και στην Κύπρο. Δεν,
0: okay,
1: δεν πάω σε ένα θερινό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και πήγα σε ένα θερινό.
0: Ναι.
1: Είδα...
0: Ανταυτού δηλαδή πήγες?
1: Ανταυτού, ναι, πήγα σε ένα θερινό.
0: Okay.
1: Είδα έναν από αυτά τα ευρωπαϊκά, τα αργά.
0: Α,
1: τα...
0: ναι, ναι. Okay. Αγγελοπουλικά.
1: Ναι, εντάξει, που τελείωσε, αλλά είναι λες και δεν τελείωσε ποτέ.
0: Ναι, ναι. Χαπή, εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι πολύ. Δεν μπορώ τόσο προβληματισμό στις διακοπές.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, αυτά. Είχα μια ωραία συγκάτοικο την Ήρης, μια υπέροχη σκυλίτσα που ήταν...
0: Ωραίος.
1: Ήταν... Ποιος είναι?
0: Ο Νόλαν, μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Ο Νόλαν. Κρίστοφερ. Άλλη εβδομάδα σίγουρα.
0: Δεν προλάβαμε να σε
1: δούμε. Άλλη εβδομάδα σίγουρα. Εσύ
0: την είδες? Αμέσως, μην χάσεις 3 ευρώ το εισιτήριο, πώς είναι.
1: Εσύ την είδες?
0: Είδα, ναι.
1: Εσύ την είδες, μάλιστα. Άρα πρέπει να τη δω κι εγώ.
0: Εντάξει, απλά λέγαμε, επειδή το συζητούσαμε πριν φύγεις, ότι είναι ευκαιρία τώρα που θα έχεις λίγο χρόνο να πάει να τη δεις. Λέω και εγώ, θα πάει.
1: Έκανα άλλα.
0: Δεν σου στείλα υπενθύμηση, πήγαινε στην Οδύσσια.
1: Πήγαινε να δεις την Οδύσσια.
0: Ναι. Εσύ που είσαι και πιο. Μίλησες καθόλου με Γιώργο Λογίδη?
1: Καθόλου.
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Γιατί γύρεψε?
0: Όχι, απλά λέω. Πότε επιστρέφει?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε. Αξι, οκ.
1: Ας το αφήσουμε έτσι όπως το αφαιρετικό πλάνο,
0: ναι,
1: των
0: Νορβηγών
1: προχθές.
0: Ακόμα έρχονται, φεύγουν, μεταγραφές γίνονται. Ας αφήσουμε τα πράγματα να κυλάνε. Α, δούμε. Λοιπόν, μέχρι να συσταριστείς εκεί πέρα να κάνουμε το ταξίδι μας εμείς. 3 ευρώ ήταν πριν τις φασαρίες, ναι. Το εισιτήριο για το σινεμά.
1: Ποιος ήταν εσύ, είπες 3 ευρώ?
0: 9,60, ναι, το είπα εγώ. Έχασε ο Νόλαν 3 ευρώ και μας παίρνει τηλέφωνο. Ναι, δεν είναι 3 ευρώ, ξέρω. Λοιπόν, αδέρφια, πάμε να κάνουμε και το ταξίδι μας στον χρόνο. Παρέα με το City Unity College όπως κάθε μέρα, περίπου τέτοια ώρα.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά διδάκτρα.
0: Λοιπόν, 26 έχει ο μήνα σήμερα. Γιορτάζουν οι Άγιοι Ανδριανός και Ναταλία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ωραίο όνομα το Ναταλία, πάντα μου άρεσε. Ωραίο όνομα. Α, Imitation of Life παίζει από πίσω, τι ωραία. 1789 εγκρίνεται από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη. Μίλια μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά οι Γάλλοι από τότε. Καμιά 300 χρόνια πριν όμως, ο Πάπας Αλέξανδρος κάνει μια παραγγελιά στο Μιχαήλ Άγγελο και εκείνος του παραδίδει ένα γλυπτό που το ονομάζει Πιετά.
1: Λάδο, είναι φωτογραφία για μένα.
0: Βάλ το λίγο να το δεις.
1: Το είδα στο Βατικανό.
0: Τρία χρόνια του πήρε.
1: Φέτος.
0: Τι έχεις να κάνεις τα επόμενα τρία χρόνια. Εντάξει, θα σας φτιάξω κάτι, θα σας το φέρω.
1: Ήταν υπέροχο. Ακόμη και εκεί νομίζω που τον κρατά και φαίνεται το πώς κρατάει και τον.
0: Ναι.
1: Ιησού ήταν αντιστοιχεί.
0: Το ύφασμα στα πόδια.
1: Ναι, ρε.
0: Ρε φίλε, εντάξει.
1: Θα ήθελες να έχεις την ικανότητα, την υπερδύναμη να ταξιδεύεις,
0: ναι,
1: τόσο χρόνο και να βλέπεις τη στιγμή που γίνονταν τα αριστουργήματα, είτε τραγούδι, είτε πίνακας, είτε γλυπτών, είτε.
0: Ναι. Σίγουρα, εύκολα. Μπορεί και να μένα κιόλας.
1: Ναι, ρε, αλλά να πάει να δεις, ας πούμε, είναι ωραίο να πηγαίνεις μπρος πίσω, να πηγαίνεις ανάλογα με τη διάθεση.
0: Μα πόσα μπρος πίσω, ρε φίλε, να κάνουμε.
1: Σιγά, τότε κάνουμε μόνο πίσω, κάποιοι από εμάς, δηλαδή είναι καλύτερα.
0: Με ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ,
1: ξέρεις. Ναι, εντάξει.
0: Ταξιδιάρικο, ναι. Λοιπόν, 1922 εκδίδεται από την διοίκηση της στρατιάς η επίσημη διαταγή εκενώσεως της Μικράς Ασίας, αφού πλέον όλα έχουν τελειώσει. Και ο Αριστίδης Τεργιάδης, ο πρώτος κυβερνήτης της Σμύρνης, Έλληνας κυβερνήτης της Σμύρνης, εγκαταλείπει πρώτος το χώρο, την πόλη. Απευθυνόμενος στους Βρετανούς, οι οποίοι και βεβαίως τον πήρα μαζί του στο θωρικτό Iron Duke. Και έκτοτε είναι διφορούμενη έτσι, και πριν ήταν πολιτική μορφή ο Στεργιάδης. Τώρα οι ιστορικοί διαφωνούν ή κάποιοι άλλοι συμφωνούν για το αν ήταν ένας μετριοπαθής ο οποίος προσπαθούσε να φέρει την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, ή απλά ήταν ένας από εκείνους τους πολιτικούς που υποστήριζαν πολύ το μουσουλμανικό στοιχείο. 1940 αεροπλάνα της ΡΑΦ επιτίθονται εναντίον του Βερολίνου. Το 43 γεννιέται ο Δάκης, ο τραγουδιστής. Βρασίδας Χαλαμπίδης το όνομα του.
1: Έλα ρε.
0: Δεν θα πήγαινε πολύ μακριά με αυτό. Ως Δάκης όμως έκανε μεγάλη καριέρα. Το 1980 γεννιέται ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο ηθοποιός. Το 1987 ο Ρόναλντ Ρίγκαν, πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακηρύσει την 11η Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, μέρα του αριθμού της άμεσης βοήθειας των Αμερικανών, το Call 911 που λένε συνήθως στις σειρές. Και για τρίτη μέρα το 2007, όσοι θυμάστε, μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές στην επικράτεια της Ελλάδας, με χωριά της Ηλίας να αποτεφρώνονται και τον απολογισμό τελικά να είναι υψηλότατος, δυστυχώς, με 50 νεκρούς. Ήταν τότε που είχε ακουστεί η περίφημη ατάκα με τον στρατηγό Άνεμο, κάνει ό,τι θέλει, από τον κύριο Παλαιοκρασά. Νομίζω ήταν Παλαιοκρασάς πρώτος. Αυτά με το ταξίδι. Till the end of time. So you got to let me know. Παρακολουθούσες καθόλου επικαιρότητα όσο έλειπες? Σε καλωσορίζει ο πράσινος κυνηγός. Αντρέο.
1: Πράσινο κυνηγέ. Γεια σας.
0: Θέλει σχόλια γιατί ακούγονται πολλά.
1: Τρεις μέρες έλειψα.
0: Από το πρωί.
1: Τρεις μέρες έλειψα από την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Έγιναν όλα.
0: Δεν έγινε και κάτι φοβερό. Εντάξει.
1: Προσπάθησα να παρακολουθήσω. Εντάξει, δεν ήμουν.
0: Καλά,
1: ίσως,
0: ναι.
1: Μου φεύγει κάτι, μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Είδες κάτι καταρχάς, ας το πάρουμε έτσι πιο γενικά. Είδες κάποιο μάτς, είδες κάτι?
1: Είδα την Ομόνια, γιατί ήταν η ώρα των πτήσεων μου. Προσπάθησα όμως να δω.
0: Μπράβο, ναι, που το συζητούσαμε, θα προλάβεις.
1: Ναι, προσπάθησα να τη δω την Ομόνια. Πολύ καλύτερη, της έλειψε τον γκολ, το πλήρωσε. Αυτόν ήταν έτσι
0: γενικό
1: σχόλιο, ναι, αλλά ήταν καλύτερη από άλλα παιχνίδια.
0: Πιο συσταρισμένη, πιο άνετη.
1: Πιο επιθετική, πιο επιθετική σε κάποια σημεία. Σε σκεφτόμουν εσένα που στην Κυπριακή δεν εκούτσισες.
0: Εγώ.
1: Ναι, δεν έκαμε προβλέψεις για νίκες.
0: Εγώ.
1: Ναι, πριν φύγω.
0: Είπα εγώ για νίκες πριν φύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είπα θα κερδίσουμε 3-0 την Τζέσσεκα Σόφιας. Και μου είπες θα φας 4.
1: Ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια σου.
1: Είπες και για τα Κυπριακά όμως.
0: Είπα για την Κυπριακά.
1: Είπες και
0: ήθελα να δώσω καλή ενέργεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: πήγε μέχρι την Κρήτη η ενέργεια σου. Πήγαν όλοι στην Κρήτη.
0: Δεν έπιασε.
1: Αλλά δικαιούσε.
0: Εντάξει, καλά. Κριτικός σιγά είσαι. Σιγά.
1: Και τα προβλήματα που λέει εδώ, να διαβάσουμε το μήνυμα του πράσινου κυνηγού, έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση. Θέλω τα σχόλια σου για την Ομόνια. Προσπάθεια να μας δημιουργήσουν πρόβλημα πριν το κρίσιμο match της Πέμπτης. Ποιος και γιατί, θα ρωτήσω εγώ. Ποιον είναι το...
0: Μάλλον αναφέρεται στο...
1: Κουλυμπαλί.
0: Όχι, μάλλον στον Κούσουλο. Γιατί διαβάζουμε από χθες στα social ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα. Τόσο από το Λεβαδιακό, και σχάτως φαίνεται να είναι και ο Αστέρας μέσα στο κόλπο.
1: Εντάξει. Ποιοι όμως, ποιοι αυτοί που ενδιαφέρονται προσπαθούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα, αυτοί που αγράφουν, ποιος, δηλαδή είμαστε ακόμα σε μεταγραφική περίοδο. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον, όταν ξέρει ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, έγραψα για Κουλυμπαλί, έγραψα για Κούσουλο. Με τον Κούσουλο δεν το είδα η αλήθεια.
0: Εντάξει, το είδαμε στα social κάπου.
1: Αλλά τώρα πώς. Δεν νιώθω ότι δημιουργείται πρόβλημα. Ναι. Θεωρώ ότι πλέον όπως είναι το ποδόσφαιρο, σε μια μεταγραφική έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους κάποιοι πάνω στην Ομόνια, για διάφορους λόγους, είτε γιατί έχει αξιολόγους παίχτες, είτε γιατί κατάφερε να επενδύσει πάνω τους για να έρθει αυτή η μέρα. Και έρθε αυτή η μέρα για κάποιους, προφανώς.
0: Άρα δεν είναι θέμα δημιουργίας προβλημάτων.
1: Όχι,
0: είναι...
1: για εμένα δεν είναι. Είναι καθαρά μέσα στο παιχνίδι.
0: Στο παιχνίδι που είμαστε τώρα.
1: Και το είπα πάρα πολλές φορές ότι και να σου φύγουν παίχτες που να είναι ποιοτικοί, οφείλεις να έχεις τα... Η ομάδα θα κρυθεί όχι αν τους δίνει, αν έχει τα αντανακλαστικά να φέρει άλλους κοντά στην αξία τους.
0: Έτσι. Έτσι. Και περιμένετε να δούμε αν θα είναι και το, γίνει και το κάτι παραπάνω, γιατί τώρα ακούμε, διαβάζουμε διάφορα τα οποία, εντάξει. Θα δείξει, παιδιά, θα δείξει. Κάντε υπομονή. Αλλά έχει δίκιο ο Ανδρέας. Είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Πράγματα γίνονται. Η Ομονία έχει καλούς παίχτες και άλλες ομάδες έχουν τέτοιες κρούσεις. Οπότε μισό λεπτό να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι και αλλιώς, η Ομόνια, φίλοι, και η Πάφος να παραμείνουν συγκεντρωμένες στους στόχους που έχουν, οι οποίοι είναι εφικτοί για αύριο. Να φέρουν αποτελέσματα που χρειάζονται, να μην σκοντάψουν και να πάνε παρακάτω και οι παίχτες. Καλημέρα από τον Πράσινο Νταλικέρη. Ποιος είναι αυτός ο άνεμος που είχε το ίδιο αξίωμα με τον στρατηγό τον Μπέρκ? Ήταν ένα παλιότερος του. Δεν είχε μπει ο Μπέρκ τότε στο λεξιλόγιο μας. Και είχαν πάρει παραμάζεμα οι φωτιές όλη την Ηλία τότε. Μιλάμε ότι είχε φτάσει, θυμάμαι, ρεπορτάζ πάνω Σόμπολου στο Μέγκα τότε, που βγαίνει σε απευθεία σύνδεση και λέει το αμίμητο, το τραγικό: κυρίες και κύριοι, η Ολυμπία καίγεται. Το οποίο ήταν, έμεινα, να μην σας πω πως έμεινα, κοιτάζοντας την τηλεόραση και όντως τις φλόγες να είναι στον περιβάλλοντα χώρο της Ολυμπίας. Οι εικόνες δε από ψηλά από τα ελικόπτερα εκείνη την περίοδο, ούτε ντρόν, ούτε τίποτα, έκοβαν την ανάσα με θηριώδη φωτιά να κατακαίει χιλιάδες εκτάσεις πράσινου δάσους, ας πούμε. Και νομίζω,
1: χρόνο τα ίδια,
0: ναι, ήταν,
1: κάθε
0: η,
1: χρόνο τα ίδια.
0: Ήταν η δήλωση τότε του Υπουργού ότι ο στρατηγός άνεμος μας κατανίκησε, ας πούμε. Νομίζω ήταν εκείνη την περίοδο. Οπότε αυτός ο άνεμος ήταν στρατηγός πριν γίνει ο Μπέρκ στρατηγός. Ο Μπέρκ πρέπει εκείνη την περίοδο να ήταν συνταγματάρχης. Ταγματάρχης, κάτι πρέπει να ήταν.
1: Yes,
0: τι?
1: He say yes. Στην ΑΕΚ.
0: Θα δούμε. Σε yes, σε yes, σε yes. Στις ελιές, δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε ένα Ισπανόφωνο να μας πει το όνομά του ή να τον ακούσουμε να μιλά ο ίδιος, να μας πει το όνομά του. Και είναι έτοιμος, Αντρέα μου, σε τρεις μέρες να πάει να χτυπήσει το παιχνίδι με το Αποέλ στο Άρενα.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται? Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, εσύ που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη.
1: Κοίτα, αν είναι έτοιμος από καιρό και αν είναι και θαραλέος, όπως ναι, είναι τα δεδομένα στην ΑΕΚ, με την έννοια ότι.
0: Δεν έχει, πρέπει να είναι και τα δύο.
1: Δεν δούλεψε καθόλου την ομάδα, ενώ σε μια από τις πιο κρίσιμες της φάσεις, θα φανεί. Αλλά νομίζω ήταν έτσι όπως το σκεφτήκαμε λίγο πριν φύγω, το βιογραφικό του, το προφίλ του πιο καλά. Αν θυμάσαι, συζητούσαμε σε ποιαν επιλογή θα πάει αυτή τη στιγμή ο Ρόκα, από τη στιγμή που δεν του βγήκε το κάτι διαφορετικό με τον Καμορανέζ.
0: Και δεν ήθελε και γνώριμα βιογραφικά τα οποία είχαν περάσει ήδη.

0: γιατί γράφτηκαν και γράφονταν εκείνη την περίοδο. Σε κάποια φάση το ρεπορτάζ που ανατολίστηκε αποκλειστικά ότι παιδιά θα πάει σε Ισπανία για να φέρει μια αγορά την οποία γνωρίζει, για να φέρει από εκεί. Οι μέρες περάσανε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μπορεί κάποιοι να του προσάψουν καθυστέρηση. Από την άλλη όμως, ρε φίλε, μπορεί το Σάββατο να πάει και να παρουσιαστεί όντως σαν έτοιμος από καιρό και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για την ομάδα του. Δεν είμαστε εμείς τώρα να κρίνουμε, ας πούμε, πριν τον δούμε καν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: 43 χρονών.
1: Ναι, έχει τα στοιχεία που είπαμε. Δηλαδή ναι. Είναι ένας προπονητής που έχει παραστάσεις από πρωταθλήματα. Mm-hmm. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Νομίζω είναι αυτό που... Είναι αυτή η συνταγή που έβγαινε του Ρόκα μέχρι mm-hmm. στιγμή. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που η εξαίρεση του κανόνα που ήταν ο Καμορανέζη απέτυχε, mm-hmm. πήγε στα γνώριμα. Ναι. Πήγε στα λιμέρια που ξέρει, με τον τρόπο που ξέρει.
0: Είπαμε για το βιογραφικό καλό. Θα δούμε. Mm-hmm. Θα δούμε την ώρα που θα έρθει το παιχνίδι, την ώρα που θα έρθει η ώρα. Θα τον δούμε και αυτόν, αυτό το Σαββατοκυριακό. Οπότε έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο. Και προχωράμε παρακάτω με αυτή την επιλογή και θα μάθουμε και το όνομά του άνθρωπου. Σέγγες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχεις την οικονομική καθημερινή εσύ? Γιατί δεν την έχω που πήγα να πάρω τις εφημερίδες. Αν την έχεις ηλεκτρονικά,
1: θα το κανονίσω.
0: Κανονίστο να την έχεις και αυτή, να τη διαβάσουμε. Τετάρτη σημαία κυκλοφορεί για οικονομική καθημερινή. Τρεις στρατηγοί λέει υπάρχουν: Κολοκοτρώνης, Γρίβας και πες μας εσύ τον τρίτο εγώ.

0: keep on rolling, baby.
1: Χάλασες, ρε, έτσι καλά.
2: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Α, είπα και εγώ.
2: Αγαπημένοι μου τυφεκιοφόροι, επειδή ο μέγα στρατηγότερος στρατηγός όλων ο χρόνος λέει ότι σε λίγο φτάνουμε στις 8. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και θα έρθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Πρώτη Πάσα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στην εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Τι τραγουδάρα.
1: Πέραν της φωτιάς η μάγκη.
0: Active Member και Σοκράτης Μάλαμας για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής εδώ στα κεντρικά στούντιο του Sport FM 95. Εδώ είμαστε, Ανδρέας Γιωργαλάς, Μιχάλης Τσιγκαλάς.
2: Μίλησες με ο Γιώργιο?
0: Όχι.
2: Ούτε καν.
0: Εγώ όχι, δεν ενοχλώ, γιατί δεν ξέρω αν...
2: Εσείς που είσαστε φίλοι εννοώ, μιλάτε λίγο πιο σκληρά.
0: Και εσείς που είστε συγγενείς, πατέρας και γιος, δεν θα πρέπει να κάνετε μια...
2: Άφησα τον μπαμπά και να πάει να...
0: Επικοινωνία, κάτι, τι, μπαμπά είσαι καλά, γιέ μου, πού πας, μάνα θα πάω
2: στα καράβια.
0: Να σου στείλει κανένα λεφτό.
2: Όχι, δεν. Τα κανονίσαμε από πριν αυτά.
0: Α, σου δώσε το χαρτζηλίκι σου.
2: Να δεν θέλω να τον ενοχλώ.
0: Εντάξει, και η Αθήνα δεν είναι πια και τόσο ακριβή. Είναι κάπως, αλλά okay. Και τι δεν είναι,
2: είναι
0: ακριβή.
2: Πιο ακριβή πλέον από αυτόν τον μύθο που λέγαμε κάποτε, ότι μπαίνεις και είναι όλα πιο φτηνά. Και
0: δεν
2: ισχύει. Έχει κάποια χρόνια πλέον που είναι, έχουν αλλάξει αδεδομένα.
0: Δεν ισχύει, δυστυχώς. Τι έχουμε, Αντρέα μου, απ' έξω? Έχουμε κάτι? Θες να μπούμε, θες να το καταργήσουμε?
2: Όχι, δεν θα το καταργήσουμε. Να πούμε κάποιες ειδήσεις που έφερε η χθεσινή, αλλά και η μέρα έτσι, η Τετάρτη, ναι. 26 Αυγούστου. Να πούμε ότι χθες, 25 Αυγούστου, δυστυχώς είχαμε τη δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ναι. Σε ηλικία 57 ετών.
0: Μετά από 2 χρόνια μάχης.
2: Ναι, είχε είπε στην οξυνέφραγμα όταν ήταν στις πρόβες για την τηλεοπτική εκπομπή Just the Two of Us.
0: Μάρτιο του 24.
2: Ναι, ρε φίλε. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολλές συνεργασίες, Άντζελα Δημητρίου και την Καρπή Μαρινέλα, Βασίλη Καράν, Φίβο, Καρβέλα.
0: Ειδικά στα 90's ήταν στα πάνω του πάρα πολύ.
2: Ναι, η Ανεμόνα, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν από τα τραγούδια έτσι, που παίχτηκαν αρκετά στα ραδιόφωνα, τότε ήταν και μια έκρηξη έτσι, του ραδιοφώνου. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στα δικά μας. Να πούμε ότι είχαμε επιχείρηση της ΙΚΑΝ χθες, όπου εντοπίστηκε κάναβι 2 κιλών μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που είχαν τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λευκοσία. Αφήχθην από το εξωτερικό πακέτο, όπου έγινε έτσι έρευνα και φάνηκε ότι είχε 2 κιλά κάναβι. Για την παραλαβή του πακέτου παρουσιάστηκε 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Του έγινε και σωματική έρευνα, είχε και πάνω του κάναβιν και θα παρουσιαστεί σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, όπου αναμένεται ότι θα ζητηθεί η κράτησή του, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Διάβαζα εντωμεταξύ, ενώ ήμουν στα ξένα, ότι πτώση της θερμοκρασίας έρχεται.
0: Σαββατοκύριακο, Αντρέα μου.
2: Πτώση της θερμοκρασίας, μια χαρά, λέω, θα πάει πίσω, δροσερά.
0: Παράδεισος.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Δεν θα επηρεαστούν ούτε οι Βέλγοι, έλεγα.
0: Όχι, ναι.
2: Ναι.
0: Γιατί τους είχες και μια έννοια.
2: Έχω.
0: Δηλαδή,
2: Βέλγους έχω τους. Κάπου διάβαζα χθες ότι έχουν και κάτι με σαλμονέλες,
0: ναι,
2: κάτι
0: έχουν,
2: με τα αυγά. Κάτι...
0: Ναι, με τα αυγά δεν πάει καλά.
2: Δεν πάει πολύ καλά. Λέω, εντάξει, αν έρθει να βρουν και ζέστες τα παιδιά τώρα.
0: Σωστό.
2: Τελικά έχουμε κίτρινη προειδοποίηση.
0: Ναι. Και δεν τους κεράσαμε ούτε σκιά ούτε ομελέτα.
2: Δεν θέλουν. Νομίζω από μόνοι τους δεν θα θέλουν ομελέτα. Ή σου λένε, αφού τώρα είμαστε σε ασφαλές περιβάλλον, αλλά μετά σου λέει ο άλλος, αν έχεις αραντάρια να φάω και αυγό.
0: Σωστό. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα, μη σε διακόψω ξανά, please.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Δικό σου. Αλλά ούτε και για σκιά τους κερνάμε.
2: Όχι. Ανάμιση μέχρι τις 4 σήμερα η κίτρινη προειδοποίηση. Ευπαθείς ομάδες και όσοι έχετε θέματα να μείνετε εντός, σε χώρους οι οποίοι κλιματίζονται και δεν εγκλιματίζονται, να πίνετε τα νερά σας, τους χυμούς σας. Όμως σήμερα αυξημένες νεφώσεις το απογευματάκι, δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.
0: Αχα. Άρα, να πρέπει να πάω δουλειά. Εγώ. Ναι.
2: Γιατί πού δουλεύεις?
0: Για,
2: στα ορεινά.
0: Όχι, απλά γενικότερα
2: μιλώ. Είσαι
0: επιτρόπος ορεινό. Επειδή μου είπες να προσέχουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να μείνουμε έσω μας. Να μείνω έσω μου, μου δίνεις άδεια?
2: Ναι, εγώ σου δίνω άδεια.
0: Να πάω να δω αν, αν θα πέσει βροχή στα ορεινά.
2: Mm-hmm. Πέμπτη την Παρασκευή μένουμε στο ίδιο σκηνικό με τοπικές βροχές όμως και με μονομήνες καταιγίδες.
0: Mm.
2: Πάλι έτσι προς ορεινά μεριές.
0: Mm-hmm.
2: Σάββατο έχουμε διαταραχή από τα βόρεια, Μιχάλη. Θα μας επηρεάσει πρόσκαιρα.
0: Από τα βόρεια.
2: Από τα βόρεια διαταραχή. Mm. Θα έρθει από το βορρά.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτή η διαταραχή πάλι αναμένεται να δώσει μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.
0: Το Σάββατο.
2: Το Σάββατο.
0: Περιμένει ο κόσμος να πάει παραλίες. Το Σάββατο.
2: Φτάνει.
0: Τι φτάνει, ρε φίλε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.
2: Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ωστόσο, το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση για να είναι κοντά στα επίπεδα της εποχής. Που δεν ξέρω ποια είναι.
0: Ναι.
2: Ο Αύγουστος δηλαδή έτσι αν 35 να μας κάνει το Σάββατο
0: θα, ναι.
2: Θα είμαστε μια χαρά.
0: Αντρέα μου την Τρίτη ο μήνας έχει μία. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει την Τρίτη.
2: Τι πρέπει να κάνω εγώ?
0: Τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Απλά θέλω να μπαίνει Σεπτέμβριος. Ας τον κόσμο να το χαρεί.
2: Είναι πιο ωραία εποχή για θάλασσα είναι το μεταξύ ο Σεπτέμβριος.
0: Άλλο αυτό, ναι.
2: Αδειάζουν οι παραλίες.
0: Σίγουρο.
2: Είσαι μόνος σου. Κολυμπάς.
0: Γυμνός.
2: Κάποτε.
0: Εκμεταλλεύεσαι την μοναξία.
2: Κάποτε, ναι. Κάποτε, ναι.
0: Ναι.
2: Κάποτε όχι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, έτσι θα μας πάρει ο

Θα συμπληρώνει εδώ το ρεπορτάζ, αλλά σε προχωρημένο στάδιο είναι η καταγραφή των συγκλήσεων. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο, ο τρίτος υψηλότερος δείχτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναφέρει εδώ σε άλλο θέμα η αλήθεια. Και από την αλήθεια πάμε στη χαραυγή. Πάρτε μέτρα για φθηνότερο ρεύμα. Προτάσεις ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών σε ενέργεια και τράπεζες και μόνιμη μείωση 5% του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Επίσης, σε άλλο θέμα, εκπαίδευση συνεχίζει να διχάζει το νέο σύστημα διορισμών, τέλος στα σενάρια για νωρίτερη έναρξη των δημοτικών. Ο φιλελεύθερος, κόκκινες γραμμές στην παιδεία, είναι η εποχή έτσι σιγά σιγά που θα βλέπουμε και τα πρωτοσέλιδα ασχολούνται μετά της παιδείας. Μυρίζει μπαρούτι για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και την κατάρρευση του καταλόγου διοριστέων, αναφέρει εδώ. Ενώ σε άλλο θέμα, πρόταση Παμπορίδη, συνδιαβούλευση με κριτήριον το ποιος κερδίζει, στέλνει μήνυμα προς Ανίταν και Αβέροβ για να αποφευχθεί ο εμφύλιος. Πάμε στον πολίτη, μεγάλων κόλπων με τις αναρωτικές, παθολόγος με ορθοπαιδικές διαγνώσεις και ορθοπαιδικός με παθολογικές διαγνώσεις, αναφέρει εδώ. Επίσης, κυρώσεις στο Ιράν, απειλή αντιπίνων από Κίνα. Και θα τελειώσουμε έτσι με την οικονομική της καθημερινής. Να μου δώσετε δύο λεπτάκια. Ο Τραμπ αποφασίζει Κύπρος σε αβεβαιότητα, ενώ σε άλλο θέμα, δρόμος πάφου πόλης ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών. Αναφέρει εδώ η οικονομική της καθημερινής.

0: Μια και είμαστε στο Wonderwall, Oasis και τα λοιπά. Είδες Χαλάντ?
1: Το κούρεμα.
0: Ναι.
1: Το κούρεμα το είδα, τον αγώνα δεν τον είδα.
0: Ας μείνουμε στο κούρεμα.
1: Καλός.
0: Ούτε αυτό του πάει.
1: Του πάει.
0: Όχι.
1: Αυτόν του πάει. Η Κέτη δεν του πήγαινε. Αυτόν του πάει.
0: Η Κέτη.
1: Η Γαρπή.
0: Κάποια Κέτη. Αφού δεν του πήγαινε η Κέτη.
1: Όχι, δεν το.
0: Ούτε η Γαρπή δεν του πάει.
1: Όχι, ούτε η Γαρπή πλέον. Αλλά ναι, μου άρεσε το κουρεμαντού. Είδα Arsenal, μου άρεσε.
0: Εντάξει. Κάποιοι τους έχρισαν ήδη πρωταθλητές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν είναι πολύ νωρίς, θα έλεγε κανείς. Τι άλλο μπορώ να προσεείς.
1: Μα γιατί να είναι νωρίς από τις 26 Αυγούστου να πεις μια ομάδα ότι θα είναι πρωταθλητή.
0: Μα γιατί, γιατί.
1: Ο Χάλαντ κουρεύτηκε, ο άλλος δεν θα κουρευτεί.
0: Ναι.
1: Ψάχνει τις τρεις νίκες της.
0: Σωστό.
1: Μάντσεστερ. Ο γνωστός πλέον ο παδός του TikTok της Μάντσεστερ που έχει βάλει το στοίχημα. Φαίνεται ότι δεν θα απασχολήσει τον κουρεάν του σύντομα.
0: Δεν μας απασχολεί και εμάς. Είναι η φάτσα του λέει που δεν του πάει κάποιος πρέπει να του πει. Είναι νορβηγό φάτσα, παιδιά, έτσι είναι. Είναι λίγο άγρια, πώς να το πω.
1: Και άγρια.
0: Άγρια, ενώ έτσι λίγο έχει κάτι τετράγωνο πολύ. Δεν έχει το ωραίο το συμπαθητικό το δικό σου το μεσογειακό, το στρογγυλό, δες εδώ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ήλιος, ήλιος, ήλιος.
1: Αυτόν το έτσι το κλεψισμένο το μεσογειακό.
0: Έτσι. Welcome back από το 099. Καλώς όρθες, Ψωτρέα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα στο Ακτίβι το Δίδυμο. Ζήσαμε να τα ακούσουμε γι' αυτό. Active Members στην πρώτη πάσα. Ναι. Πράσινο τσαγκάρι. Έχει 2-3 μέρες, λέει, παίζει μουσικάρι σε εκπομπή.
1: Εντάξει. Τη καρδιά μας.
0: Μάλιστα. Το ξέρουμε, φίλε 530. Το, προσωπικά το ξέρω αυτό το site που μας στέλνεις. Μια πρόταση για correct score.
1: Είσαι έτοιμος για.

0: τις προβλέψεις μας.
1: Δεν θα κάνουμε, ρε.
0: Να κάνουμε.
1: Όχι, ρε, κουράστηκα. Δεν θα κάνουμε. Είπα, ρε, κουράστηκα. Είμαι σε μια γενικότερα κουρασμένη φάση και θέλω να σας απασχολώ με αυτά. 564.
0: Δεν.
1: Γνωστή παθογένεια. Τι να πω, να απαντήσω.
0: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν είναι σε εμάς.
1: Ντελιβεράδες. Τέλος πάντων. Φίλε 564, αυτό ακούς και αυτό που ακούς λέγεται Sport FM 95. Ανατροπάρα η Λάσκε χτες, τα είδες. Είδες τι έγινε χτες. Ρε φίλε, αν είσαι οπαδός της Celtic, σήμερα το πρωί πώς ξυπνάς. Τι τους λες, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή.
0: Νταμπράουσκα στρένο,
1: πραγματικά ο λογιστής της καρδιάς μας. Πάει κι αυτός, η Σαμπάχ στο Champions League.
0: Κάποιοι από εμάς τον πιστέψαμε, Μιχάλη.
1: Κάποιοι από εμάς τον στηρίξαμε και οφείλω να στο αναγνωρίσω ότι άργησες να άρεις την εμπιστοσύνη σου. Θυμάμαι τη μέρα που είπες, οπ, μέχρι εδώ.
0: Μα δεν πήγαινε άλλο.
1: Μα είχε περάσει καιρός, ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν πήγαινε άλλο. Ήταν επικίνδυνο να γίνει τοξικό το.
1: Ναι, είχε περάσει καιρός. Ο Νταμπράουσκας μπορεί να έφυγε από την Ομόνια, αλλά στη Σαμπάχ, η οποία με 5-2 απέναντι στη Χαποέλ Μπερσεβά ζει στιγμές ιστορικές. Το αζέρικο ποδόσφαιρο ζει στιγμές ιστορικές. Με προπονητή τον αγαπημένο μας λογιστή, το συμπαθέστατο Βάλντας. Οπότε ναι, τρομερή εμφάνιση και τρομερή νίκη. Και είπαμε και τρομερή η Σκοτσέζη. Τρομερή η Σκοτσέζη. Τρομερή η Σκοτσέζη.
0: Τρομερή, φοβερή και τρομερή.
1: Ναι, να κερδίζεις με 3-0 από το πρώτο παιχνίδι. Να σκοράρεις νωρίς το δεύτερο.
0: Ναι, λες τα τελείωσα όλα.
1: Εντάξει. Και να λες τώρα, εντάξει, παιδιά, θα παίξουμε ανταλλαγή με νυρ. Θα σου πετάω, θα μου πετάς πέτρες, σαν τον Οβελίξ.
0: Έφυγαν.
1: Έξω. Με 5-1.
0: Έφυγαν από το γήπεδο.
1: Θα μπορούσε.
0: Πριν φύγουν από τη διοργάνωση.
1: Μόνο αυτό έγινε. Μόνο αυτό δεν έγινε. Και πετάχτηκαν έξω. Σήμερα έχει ΑΕΚ Λεύσκη, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει.
0: Με ενδιαφέρει, ρε Μιχάλη, αλλά διχάζομαι. Διχάζω, δεν διχάζονται τα
1: μέσα. Να σου πω τι έπαθες τώρα. Πήγες αθηναϊκό ρουφ και έρχεσαι τώρα ρουφ δικό σου και λες τώρα το δικό μου το ρουφ δεν είναι αθηναϊκό. Και εκεί αρχίζεις και λες τώρα τι θα κάνω, πώς θα το ζήσω.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Γιατί διχάζεις, ρε Αντρέα.
0: Έλα μου ντε, τι άλλον έχουμε απόψε.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε
0: απόψε.
1: Τι έχουμε.
0: Η ώρα 10 μαζί με την ΑΕΚ.
1: Δεν πάει το μυαλό μου.
0: Ρεάλ Μαδρίτης, Μιχάλη.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι, ρε Μιχάλη.
1: Θα κάτσε να δεις Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Ναι, δεν την είδα στην πρεμιέρα. Θέλω να το δω το Ζωζέ.
1: Γιατί δεν μου λες τα άλλα. Κι άλλα έχουμε. Τι κάτσε να σου πω. Γιατί δεν μου λες Τσέλιε που είναι γνωστή με τη Σλόβαν. Όχι, να κάτσεις να δεις τον Ζωζέ.
0: Θέλω να δω Ζωζέ.
1: Πρώτη φορά με τον μπάγκο, στον μπάγκο με τη φόρμα. Όχι, με τη φόρμα δεν θα είναι. Αλλά.
0: Δεύτερη θα είναι.
1: Δεύτερη για σένα, για γενικότερη
0: πρώτη, πρώτη για σένα. Ναι, πρώτη για εμένα. Άρα λοιπόν διχάζομαι. Εντάξει, να πούμε. Σου πω, Ιάκ.
1: Ψέχει μόνο, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, θετικά.
0: Έτσι. Με θετική ενέργεια να προσεγγίζουμε το παιχνίδι.
1: Σωστό.
0: Άρα από τη στιγμή που τους έχει, γιατί
1: ναι.
0: Όχι. Γιατί να μην γυρίσουμε τον
1: Να γυρίσεις, κύριε Αντρέα μου, να γυρίσεις. Στο ρουφ.
0: Υπολογίζω ότι θα βγω.
1: Υπολογίζω ότι θα βγεις.
0: Ναι.
1: Ένα θέλει και ένα καθάρισμα μετά που λείπεις τόσο καιρό.
0: Αρπάξα μας, Μιχάλη.
1: Να μας αφήνανε.
0: Μιχάλη, αρπάξα μας.
1: Όχι, θα σε αφήνανε με αυτά που λες.
0: Το λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, η διοργανώτρια αρχή.
1: Ναι.
0: Άλλος Γιώργος Λογίδης χτυπά με ανακοίνωση.
1: Προσωπικό είναι το μήνυμά σου.
0: Με ανακοίνωση, Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Στα έλεγξε social.
0: Τα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Δεν έχω κάτι.
0: Σου. Με επίσημη ανακοίνωση, λοιπόν, παιδιά, για όσους αγωνιάτε, όσους έχετε αγωνία για τις προβλέψεις, αναφέρει η διοργανώτρια αρχή ότι η διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού προβλέψεων υπενθυμίζει ότι η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος προσφέρεται για αξιολόγηση των ομάδων. Ο διαγωνισμός αρχίζει κανονικά από τη δεύτερη αγωνιστική σε σχέση με πληροφορίες και φημολογία περί άρνησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Υπενθυμίζεται πως η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και προνοείται στα σχετικά συμβόλαια συνεργασίας με την εκπομπή. Επιπρόσθετα, Η διοργανώτρια αρχή είναι υποχρεωμένη να σημειώσει την παραβίαση των κανονισμών της σχετικής προκήρυξης, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχει ενημερωθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χαμένης ομάδας της περσινής περίοδου Team Γιοργαλάς απέναντι στην νικήτρια ομάδα Team Τσικαλάς. Η διοργανώτρια αρχή καλεί τη χαμένη ομάδα, όπως διευθετήσει και ενημερώσει άμεσα τη συνάντηση Φαγοπότη, προκειμένου ο φετινός διαγωνισμός να διεξαχθεί κανονικά και στη βάση των κανονισμών. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες στο νέο διαγωνισμό. Τσικαλά μας άρπαξε και τους δύο και δεν μπορούμε να πούμε κιχ. Οποιαδήποτε.
1: Απαντώ στον αέρα.
0: Οποιαδήποτε. Μιχάλη, περίμενε ένα λεπτό.
1: Βάλ τα ακουστικά σου να ακούσεις το τραγούδι, σε παρακαλώ. Βάλ τα ακουστικά σου, σε παρακαλώ. Είσαι έτοιμος?
0: Εσύ είσαι έτοιμος για αυτό που βάζεις να κάνεις?
1: Πάμε.
0: Παρετούμε. Αμάν. Έλα.
1: Εντάξει. Το πήρατε το μήνυμα?
2: Παρετούμε από σένα, παρετούμε. Τώρα να ζήσω και εγώ να ζήσω.
1: Έμα. Να ζήσουμε, κύριε. Δεν θα μας κόψετε πάλι την ανάσα μας φέτος. Διοργανώτρια αρχή έβγαλε ανακοίνωση.
0: Ποιος θα τη βγάλει?
1: Άκου τώρα. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση.
0: Μιχάλη, μην προσπαθείς να επαναστατήσεις.
1: Τελείωσε το θέμα.
0: Οι επαναστάσεις δεν τελειώνουν.
1: Σου είπα ότι δεν θα
0: με καλόν τρόπο. Μιχάλη,
1: σου είπα ότι δεν θα παίξουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Όχι.
0: Μιχάλη.
1: Δεν έχω να συζητήσω κάτι. Μιχάλη, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Θα
1: εγώ.
0: Έχουμε προβλήματα. Θα αναλάβει ο πράσινος κυνηγός.
1: Δεν είμαι σε φόρμα εγώ. Ναι, για να σε έχω μετά πάνω στο κεφάλι μου ότι παίζει ό,τι σου λέει.
0: Αφού αυτά είναι τα ωραία. Εγώ τι θα κάνω?
1: Έκανα αγώνα, κύριε. Άκου. Τάσος Κρυστάλλης, τον ξέρεις?
0: Δεν το ξέρω εγώ τον Τάσο. Τον Κρυστάλλη. Δεν απαραίτουμε.
1: Το λέει και το εννοεί ο άνθρωπος. Δεν είναι το ότι κάτι απλά θέλεις να πω.
0: Φυγιά, Γεώργια Λογίδη, που μας ακούς.
1: Τώρα
0: φυγιά, τα φυγιά μας στην αγάπη μας. Ελπίζουμε να ξεκουράστηκες.
1: Ναι.
0: Σε περιμένουμε.
1: Μισό να ξεκουράστηκε, αλλά τέλος πάντων για αυτός ο καημένος. Πιστεύω άλλαξε και στη δική σας ομοσπονδία η δικαστική. Απόλυτη και μπαμ και κάτω για όλους τους συμμετέχοντες.
0: Γιώργος Ιφαντίνο, πιάνω εδώ κάποια μηνύματα. Έχει δίκαιο ο σωστός ο Λογίδης, πιάνω κάποια άλλα μηνύματα.
1: Να παίζει Αεκάρα Φιλαδέλφια και εσύ ρε Μιχάλη μας δεν θα δει Ρεάλ? Αφού θα δει Ρεάλ, τι φταίω εγώ ρε παιδιά, αφού αυτή είναι η επιλογή.
0: Και εσύ ρε Μιχάλη μας λες θα δεις Ρεάλ?
1: Εγώ θα δω Ρεάλ.
0: Και καλά σου λέει ο Αντρέας.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Καλά σου λέει.
1: Δεν θα δω εγώ Ρεάλ, ο Αντρέας θα δει ρε παιδιά.
0: Εσύ να δεις ΑΕΚ.
1: Εγώ θα δω ΑΕΚ ρε παιδιά.
0: Δημοκρατική δικτατορία, δεν ξέρω σε ποιον πάει.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω άλλαξαν και στη δική σας ομοσπονδία δικαστική. Απόλυτη και μπαμ και κάτω για όλους τους συμμετέχοντες. Ο Κάμπατζης ακούει και κάνει μήλες στην Κυπριακή.
1: Ναι.
0: Λέει ο πράσινος κυνηγός. Το συζήτησες με τον προμηθή σου ότι θα διακόψεις μονομερός τη...
1: Δεν διακόπτεται μονομερός. Ξέρει και κατανοεί.
0: Μιχάλη, μην επαναστατήσεις. Θα έχουμε ένα άλλα. Σε παρακαλώ.
1: Αντρέα μου, είναι και 29 και είμαστε μέσα στο στούντιο. Σε παρακαλώ εγώ.
0: Αφού ακούει ο άλλος. Ακούει ο άλλος.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση της κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια. Τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
6: Πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
13: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Κάψτε ό,τι παγιό για να βγει από μέσα ό,τι
1: ο πιο όμορφος αυτός.
0: Έτσι, κάψτε τα, πάμε.

0: Μην παραιτηθείς, λέει, αλλά έχω μια ιδέα να αποχωρήσει ένας από τους δύο διαγωνιζομένους και να πάρει τη θέση του ο κύριος Λογίδης. Και εγώ συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να κριθεί ο Γιώργος Λογίδης ως παίκτης και όχι ως διοργανώτρια αρχή. Και αναλαμβάνω εγώ το ρόλο της διοργανώτριας αρχής που είμαι σε off mode φέτος.
1: Έτσι να καμνούμε τώρα.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Γιατί να μην γίνω εγώ διοργανώτρια
0: αρχή. Γίνε, εσύ διοργανώτρια αρχή.
1: Είσαι αντίπαλος του Λογίδη.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κάτσο...
0: Θα μου το κάνετε χάρη φέτος.
1: Επειδή
0: δεν είμαι στα
1: γίνεται.
0: Καλά μου, να με αφήσετε να είμαι η διοργανώτρια αρχή, να σας προσέχω και παίξτε δυο σας. Προσωπικά θέλω να δω ένα μεγάλο γκουρού των αθλητικών της αθλητικής δημοσιογραφίας όπως ο Γιώργος να εκτίθεται.
1: Δεν μπορώ να σταθώ απέναντι στον Παπάκη. Δεν μπορώ.
0: Και στις οικογένειες υπάρχουν διαφορετικές ομάδες.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν είναι ανάγκη να είστε ίδια ομάδα.
1: Εντάξει, ας το Λογίδη. Ο Λογίδης θα έρθει τη Δευτέρα και θα τα συζητήσουμε, θα τα βρούμε.
0: Μα, Δευτέρα θα έρθει.
1: Μια Δευτέρα θα
0: μια
1: έρθει.
0: Μια Δευτέρα το Απρίλη, ναι.
1: Για πέ.
0: Ναι.
1: Πώς βλέπεις την ΑΕΚ σήμερα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπεις να μπαίνει. Δυνατά.
0: Ναι.
1: Ναι. Είδα το πρώτο, είδες το πρώτο παιχνίδι.
0: Το είδα.
1: Ενώ σε κάποια σημεία έβγαζε καλών πρόσωπων, φάνηκε όμως και οι... φάνηκαν και οι άλλοι ότι μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Άρα δεν ξέρω αν ξέρεις η έδρα καμιά φορά λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι, ειδικά σε τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή αν θα μπεις μέσα με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Σαφέστατα.
1: Και βρει χώρους ο άλλος που έδειξε.
0: Δώσ' μου πέντε.
1: Ναι, σου δίνω.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται η έδρα. Αντίθετος παράγοντας από εκεί που το θέλεις, ας πούμε.
1: Είναι το σκορ τέτοιο. Δηλαδή, αν μπεις με τα πάμε, τους έχουμε.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι έδειξαν ότι έχουν έτσι 2-3 παιχτρόνια που και διεισδυτικοί είναι και τη ζημιά μπορούν να σου κάνουν. Τότε θα την πληρώσεις. Όμως, από το πρώτο παιχνίδι, οι ΑΕΚ έδειξαν ότι όταν είναι εκεί συγκεντρωμένοι, και επικίνδυνοι είναι και πιο καλή ομάδα είναι.
0: Να σου πω βέβαια ότι η Λεύσκη είναι πιο αδύναμη ομάδα από την Τσεσεκά Σόφιας και ο Όφη της έριξε 3 της Τσεσεκά. Άρα δεν δικαιολογείται πλέον η ΑΕΚ να μην κάνει σήμερα παιχνιδάρα, ματσάρα και να περάσει.
1: Α, με του την έννοια.
0: Okay.
1: Γιατί εσείς έχετε, υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάθετε Celtic.
0: Ναι, υπάρχει, ναι, δεν αντιλέγω.
1: Ναι,
0: ναι. Ειδικά με την κακή σου ενέργεια, ναι, υπάρχει, αλλά δεν θα πάθουμε.
1: Έφταξαν η ενέργεια μου τώρα.
0: Αλλά δεν θα πάθουμε. Απλά λέω, σήμερα η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια, ρε φίλε. Δηλαδή, φαίνεται φαινομενικά καταρχάς ότι ξεκινάει φέτος καλύτερα από τους άλλους, καλύτερα από ΠΑΟΚ, καλύτερα από Παναθηναϊκό, καλύτερα από Ολυμπιακό, ότι είναι, έχει ακόμα στοιχεία της ομάδας που πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Τον αέρα της
0: έχει τον αέρα
1: στο μέταλλο,
0: και δεν φαίνεται να ψάχνεται τόσο πολύ, δεν έχει τόσο πολλές ερωτήσεις όσο έχουν οι άλλοι.
1: Ρε, πάνω σε αυτό που είπες. Όταν τελείωσε η Ομόνοια, το γύρισα να δω λίγο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που είδα το καταστροφικό πεντάλεπτο.
0: Το δεκάλεπτο το τελευταίο.
1: Δεκάλεπτο, ναι. Πεντάλεπτο, ναι. Πόσον ήταν.
0: Δηλαδή, δεν το πίστευες ότι γίνεται αυτά τα πράγματα.
1: Πραγματικά έμεινα και έβλεπα ναι, την τηλεόραση και λέω, γίνεται
0: Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια, με άλλους παίχτες τα ίδια, με άλλον προπονητή τα ίδια. Δηλαδή πλέον... μπαίνει και ριζώνει η νοοτροπία στον DNA σου,
0: ναι,
1: της αυτοκαταστροφής.
0: Αρχίζει και γίνεται βίωμα, δυστυχώς. Ελπίζω να το αποτινάξουν γρήγορα, ειδικά του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μια και το ανέφερες δηλαδή και το είδες. Ήταν όντως ένα δεκάλεπτο, πεντάλεπτο που έλεγες δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να τα βλέπω αυτά που βλέπω. Και όμως συνέβησαν και όμως τα βλέπαμε.

0: Είδες κάτι άλλο από όλα αυτά? Το τραγούδι που πετάτε? Αυτό που παίζει τώρα?
1: Μάλλον για τους...
0: ή το προηγούμενο?
1: Το προηγούμενο μάλλον.
0: Villagers.
1: Ναι.
0: Το Σβάρα. Σβάρα.
1: Σβάρα. Villagers of Ioannina
0: City.
1: Είδες φόρμουλα?
0: Να μην δω. Γαϊμένο το Max. Κλάπα από την έπαγα. Παγκόσμιος Max. Τεράστιος Max. Γλίστρασε. Είδες την πρόσφυγη.
1: Στα σφουγγαρισμένα.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη φώναζε η μαμά. Μην πατάς τα σφουγγαρισμένα. Μην τα πατάς τα ρημάδια, σφουγγάρισα.
1: Φαίνεται ότι ήταν. Φαίνεται ο Μάξ όμως ότι πατούσε
0: τα σφουγγαρισμένα
1: της κυρίας Βεστάπεν.
0: Ότι ήταν άτακτος.
1: Ναι, φαινόταν. Έτσι.
0: Η μαμά Βεστάπεν του τα έλεγε. Αλλά άντε τώρα. Εντάξει, κατά τα άλλα, οκ. Εσείς έχετε μεγάλο πρόβλημα στο σπίτι.
1: Έχουμε τα θεματάκια μας, ναι.
0: Εκεί είναι κανονικά, φίλε, 960, οικογένεια να του φεκά, οικογένεια. Έχει βγάλει.
1: Εντάξει, όχι ότι κι εσείς.
0: Το μυδραλί, άσε τώρα. Το μυδραλί, βόλο εκεί πέρα, ο Σάρλς, δεν περνάς. Συγγνώμη, πώς είπαμε, Χάμιλτον, δεν περνάς.
1: Box, box.
0: Δεν περνάς. Τι, να κυνηγήσεις προπορευόμενο, τι λες,
1: box,
0: κάτσε
1: box.
0: Πίσω.
1: Στον επόμενο γύρο.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει, και εσείς όμως.
0: Άστε πάλι και εσείς, ρε Αντρέα.
1: Κοιτάξτε
0: ρε, την καμπούρα σας, ρε, και αφήστε μας εμάς, ρε. Κοιτάξτε την καμπούρα. Τι λάθος κάναμε εμείς.
1: Ρε, ο άλλος εξελίσσεται σε πιο κλάμενο από εσένα.
0: Είδες το Ράσελ που άνοιξε ωραία, ωραία την πόρτα και πέρασε ο πιτσίρικας.
1: Ναι, αλλά κλάμανο ο Ράσελ.
0: Εντάξει, να πήρε, παιδιά, τι πάει να κάνει. Πάει να πιάσει τον Νωρίς. Πείτε μου, να ξέρω.
1: Και μόλις του το είπαν.
0: Μόλις του είπε ο άλλος 10% μείωση μισθού, άνοιξε. Έφυγε από τη μέση.
1: Ναι, αλλά σου και σε έναν ολογητή σου είπαν ότι
0: τι είμαι,
1: αν
0: είμαι,
1: δεν
0: ότι
1: θα δεχτεί κυρώσει.
0: Ας δεχτώ.
1: Καλά, γιατί δεν γίνεσαι Ράσελ?
0: Γιατί να γίνω Ράσελ?
1: Πώς το είπε ο Ράσελ ότι.
0: Καταρχάς, διάβασες αέρα-αέρα έτσι πατέρα από πάνω την ανακοίνωση. Ούτε και την κατάλαβα, ούτε την έχω λάβει καν εγώ έτσι.
1: Την έχεις λάβει.
0: Την έχω λάβει. Μέσα στο κοινό μας group.
1: Μέσα στο κοινό μας group. Αν μας έχεις mute, δεν φταίμε εμείς.
0: Τι, τόσα group, τόσοι άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν γνώμη και θέλουν να την πουν. Έχω κάνει πάρα πολλούς mute και θα κάνω ακόμα περισσότερους φέτος.
1: Και εγώ, αλλά εσάς τους δύο δεν μπορώ.
0: Δες εδώ, 7 παράγραφοι για ανακοίνωση.
1: Ναι ρε, εκτενείς. Που λες, ο Ράσελ ήθελε να παίξετε ομαδικά.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Αν ήθελες να παίξεις ομαδικά, George, όχι λογίδι, Ράσελ.
0: Έπαιξε.
1: Ναι, το είπε, παιδιά, ας παίξουμε ομαδικά. Ας μην με προσπεράσει, εννοούσε.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό.
1: Αυτόν εννοούσε.
0: Ας παίξουμε ομαδικά, μπορεί να σημαίνει. Παιδιά, πείτε
1: έλα,
0: τον
1: ρε, πονή, ρε.
0: Πείτε
1: έλα,
0: τον
1: άρθρο
0: κοντά.
1: Ρε.
0: Πείτε τον άρθρο
1: κοντά. Έλα, ρε, πονή, ρε.
0: Παραβίαση των κανονισμών της σχετικής προκήρυξης. Τι γράφει κάτι? Δεν γράφει κάτι για κυρώσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much.
1: Δεν θα είναι κύρωση, θα είναι μονομερής απόφαση διακοπή συμβολέου.
0: Okay.
1: Εσωτερικοί κανονισμοί.
0: Α, αυτοί
1: που παραβιάζονται.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν ωραίο το Grand Prix. Δεν μπορείς να πεις.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Βρήκες χρόνο και είδες Grand Prix.
1: Ναι,
0: θεόφοβε.
1: Ναι.
0: Αμάν. Να φανταστώ με Τάκη Μπουρναράκη.
1: Τι?
0: Τάκη Μπουρναράκη στη μετάδοση.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, με γενικότερη σχολιασμό.
1: Το έβλεπα από Κυπριακό.
0: Από Κυπριακό, ναι.

0: Λοιπόν, πρόβλεψη για ΕΝΑΕΚ απόψε, έτσι για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο παιχνίδι των προβλέψεων, να κάνουμε ένα ζέσταμα. Δώσε πρόβλεψη για την ΑΕΚ.
1: 2-0.
0: 2-0. Α, εύκολο.
1: 2-0 νομίζω το έχει. Οφείλει, Αντρέα μου, για μένα είναι τέλος. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Με Φιλαδέλφια, κόσμος. Σκορ το οποίο είναι ok. Διαβάζω εδώ απουσίες. Δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Εντάξει. Ένα 0-0 στη Βουλγαρία με δοκάρια, με το ένα, με το άλλο. Είχαν το παιχνίδι στα χέρια τους, στα πόδια τους. Δεν το κατάφεραν εκεί. Πρέπει να περάσει σήμερα να το καταφέρει εκεί. Τώρα έριξε στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Ηρακλή 4. Τώρα να πει εντάξει, με τον Ηρακλή έπαιζε. Okay.
0: Ναι, αλλά ένα μπουστάρισμα σου το δίνει.
1: Δείχνει, α πούμε, κάτι. Δείχνει ότι είσαι στα καλά σου. Okay. Έχασε το Super Cup, το έχασε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, κύριε.
0: Μα εσείς τι επαθέτε. Έτσι πέρα από την πλάκα, δηλαδή. Εντάξει,
1: δεν θέλω να το συζητήσω γιατί είναι σε κακό που θα μας βγει στο τέλος. Ας μην πάμε καμιά διαβάθμιση και έχουμε άλλα. Παίξα από εδώ, παίξα από εκεί, παίξα παρακάτω.
0: Μα γιατί να πάτε διαβάθμιση με αυτό. Επειδή το είπα εγώ, νομίζω να βάζει διαβάθμιση για πολύ.
1: Οπότε νομίζω 2-0 αφορά, Αντρέα μου, για 6 ημέρα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο προβλέπεται, ξέρω εγώ, γιορτή του ποδοσφαίρου για την ΑΕΚ. Βλέπω εδώ και πιθανές ενδεκάδες. Στρακός, Καρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίγιος, Μάγερ, Κάινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Ιγκασίνοβιτς, Γιώβιτς, Κβάρτ. Όλοι μέσα. Δεν βλέπω κάποιον να λείπει. Όλα καλά. Εσύ έχεις κάτι?
0: Νομίζω θα περάσει.
1: Έχεις σκορ?
0: Με 1-0.
1: Με 1-0. Ναι. Με 1-0. Και θα σου πω εγώ αύριο τα όσα έγιναν σήμερα.
0: Τι επαθές?
1: Θα σου πω αύριο τα όσα έγιναν σήμερα γιατί θα δεις Real Madrid. Πες μου correct score Real Madrid Real Sociedad.
0: 3-1.
1: Το ακούω. Και επίσης ακούω.
0: Δυσκολευτήκαμε τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Στο 90 φεύγα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, σήμερα νιώθω ότι η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό που έκανε η άλλη ομάδα, το έτερον δέος με το
0: κάμπ? Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο έτερον δέος.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω σε ποια ομάδα να αναφέρεσαι.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος για να βοηθήσεις στη συζήτηση, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πώς σου φαίνεται το κάμπ που διοργανώνει η Μπαρτσελόνα στην κατεχόμενη Κύπρο μας?
0: Δεν το διάβασα να το.
1: Ναι.
0: Αν θες να μου δώσεις λίγο περισσότερο.
1: Φαίνεται ότι διοργανώνει ένα ποδοσφαιρικό κάμπ μέσα στο Σεπτέμβριο μερικών ημερών, το οποίο διαφημίζουν και στην ιστοσελίδα τους, στην κατεχόμενη Κύπρο μας, ως αν επρόκειτο ότι ξέρεις, παιδιά, business as usual.
0: Ναι.
1: Πάμε εκεί να κάνουμε ένα κάμπ κτλ. Διάφορες ιστοσελίδες που είδα, διεθνείς ιστοσελίδες που αφορούν την Μπάρτσα, διεθνείς. Έκαναν δημοσιεύσεις και στα ελληνικά, λέγοντας τέλος πάντων ότι ναι μεν, εντάξει, δεν αποτελεί αναγνώριση ψευδοκράτους, αλλά ρε φίλε, αυτό το οποίο κάνεις δεν είναι σύνομο, έτσι και αλλιώς προσπαθείς να δώσεις οντότητα να δώσεις περιεχόμενο σε μια οντότητα η οποία δεν υπάρχει, και πάει λέγοντας. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα, ποιος βγήκε, ποιος είπε ότι εγώ αποποιούμε την οπαδική μου ταυτότητα για την Μπαρτσελόνα και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι, ας το αφήσουμε. Αλλά προφανώς έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στα social media σίγουρα για την πρωτοβουλία αυτή που πήρε η Μπαρτσελόνα να κάνει αυτό το camp των μερικών ημερών στα κατεχόμενα. Τώρα, αν θα υπάρξει ανακοίνωση, μέχρι χτες που το έβλεπα νομίζω ήταν ακόμα πάνω, εννοώ στο site.
0: Για να μην το βλέπω νομίζω να αλλάζει κάτι.
1: Αν θα υπάρξει ανακοίνωση που θα λέει εντάξει παιδιά, sorry, κάναμε λάθος ας πούμε, okay. Αλλά κύριε Λαπόρτα, αν θυμάμαι, είχες έρθει και Κύπρο, σε είχε καλέσει, σε είχε φιλοξενήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε είχε πάρει και τον συνήθι περίπατο στην πράσινη γραμμή, στα είχε δείξει, πήρες και φανέλα της Μπαρτσελόνα. Έδωσες φανέλα στην Μπαρτσελόνα?
0: Λογικά πρέπει να έδωσε.
1: Και τώρα η ομάδα κάνει τέτοιο σκηνικό. Εντάξει, αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. μια ομάδα με το κύρος και το μέγεθος. Οποιαδήποτε ομάδα. Εν προκειμένου,
0: τα ανακλαστικά της πρέπει να πιο.
1: Η Μπαρτσελόνα όχι μόνο δεν πρέπει να προβαίνει σε τέτοιες κινήσεις, αλλά όπως λέει πολύ σωστά και ο Ανδρέας, τα ανακλαστικά της πρέπει να είναι άμεσα και προς οποιοδήποτε κατεύθυνση για να προστατεύσεις τουλάχιστον αυτά τα οποία θεωρητικά πρεσβεύεις εσύ ως ομάδα. Πρώτα και κύρια. Και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, όμως, Μιχαλή, να σου πω και κάτι. Σε εδώ το. Σε τον δεδομένο σύγχρονο ποδοσφαίρου, νομίζω πλέον.
1: Δεν τα κάνουμε όλα ίσα και ομοία όμως, ρε αδερφέ.
0: Ρε, δέχομαι το. Το ακούω, αλλά βλέπεις πλέον ότι άλλαξαν πάρα πολλά.
1: Ναι, δηλαδή, σίγουρα.
0: Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες πλέον. Άξι. Δηλαδή, και κάποιοι φίλοι ακροατές εδώ που πολλές φορές βάζουν το κομμάτι το ιδεολογικό κάτω ή το πλαίσιο το ιδεολογικό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι δεν ακολουθεί καμιά ομάδα πλέον. Είναι χορηγίες, μεταγραφές, πρωτάθλημα, χρήμα, διαφήμιση. Έγινε, ναι, πλέον έτσι όπως.
1: Σαφέστατα.
0: Έφυγε από το ρομαντισμό ή από την, από την παγιά του την χρειά που είχε.
1: Μάλιστα. Άξι. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτός ο κινησμός υπάρχει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει τουλάχιστον κάποια πράγματα όμως, παρά τον κινησμό, παρά την τροπή και ρότα που έχουν πάρει τα πράγματα, κάποια πράγματα να τα προσέχουμε, να είμαστε λιγότερο προσεκτικοί, γιατί προκαλούν καταστάσεις ανεπιθύμητες.

0: Είδες τον, έχεις δει το πιτσιρικά αυτό, τον JJ Gabriel που είναι στην Premier League 2, 15χρονος ο οποίος μητέρα του κατάγεται από την Κύπρο, γεννημένος το 2010. Αν θέλει δηλαδή μπορεί να παίξει την εθνική στο μέλλον. Φαίνεται ότι ξεκίνησε πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραία, ενώ ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής στον θρίαβο της Manchester United κάτω των 21 με 5-0. Είχε πετύχει 2 γκολ, μία σε 2 assist και επειδή βγήκε το όνομά του, τον έψαξα λίγο στο Google να δω τι...
1: Μα γίνεται λόγος, δηλαδή ανεξάρτητα...
0: Φαίνεται ότι είναι αρκετά καλός.
1: Ναι, ανεξάρτητα εννοώ από το αυτό που νιώθουμε καμιά φορά για να δείξουμε κάποιον που να έχει κάποια σχέση με την Κύπρο.
0: Γενικότερα
1: φαίνεται,
0: είναι...
1: ναι, φαίνεται ότι είναι το επόμενο big,
0: ναι, ναι.
1: Next big thing της Manchester.
0: Ναι.
1: Με τους αστερίσκους να είναι πολύ φυσικά, ενώ μέχρι να φτάσει κάποιον να παίξει στο επίπεδο που πρέπει.
0: Η πορεία και η προοπτική του κάθε παίχτη είναι πρώτα και κύρια στα δικά του πόδια.
1: Ακριβώς. Από τον ίδιο εξαρτάται συνήθως.
0: Αλλά φαίνεται ότι μιλάμε για σοβαρή περίπτωση παίχτη. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν το οποίο θα θέλαμε να δούμε να προοδεύει. Φαίνεται ότι ο νεαρός το έχει πραγματικά. Έχει ένα αφιέρωμα το 24 Sports αν θέλετε να το διαβάσετε. Αυτό ψάχνω και εγώ να σας πω από εκεί περισσότερα. Να το. Έγινε ο νεαρότερος παίχτης τον Απρίλιο του 25 σε ηλικία 14 ετών που αγωνίστηκε με την κάτω το 18 της United, σκοράροντας δις στο ντεμπούτο του. Και με τη συμπλήρωση των 15 ετών εντάχθηκε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Πήρε αριθμό φανέλας, κατέγραψε λεπτά συμμετοχή στο φιλικό απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε μέσα στα ραντάρ μας, παιδιά. Δεν είναι λόγια το αέρα. Αν συνεχιστεί
1: επίσης,
0: έτσι...
1: αφού είμαστε έτσι στα...
0: Διεθνή.
1: Στα διεθνή, με έναν χρώμα δικό μας. Τζόλης και...
0: Καρέτσας.
1: Και... τερματοφύλακας, ρε.
0: Τζολάκης.
1: Ναι.
0: Και ο... ναι.
1: Είχαν πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
0: Και ο πρώην. Πώς το λένε στην Στυλάτσιο, ο Μανδάς.
1: Ναι, έκαναν.
0: Και ο, Μανδά... και ο Κουλιαράκης.
1: Ναι, ο Κουλιαράκης δεν έπιασε κάτι ομάδι μου, αλλά.
0: Πετάνε, είναι σε μια φάση που πετάνε τώρα.
1: Ναι, ρε. Ναι, και οι δύο.
0: Είδες Τζόλι Κωνσταντέλια. Καρέτσα Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Είδες τα στιγμιότυπα.
1: Είδα κάποια αποσπάσματα που έκανε η Μπορούσα.
0: Πίστευτο.
1: Ναι.
0: Το control του ας πούμε.
1: Ναι, το κατέβασμα ρε φίλε. Και καμία κίνηση.
0: Ναι, ναι, και φεύγει μπάλα και πάει και πίστευτα αυτά τα πράγματα.
1: Άρα, ναι.
0: Η ευκολία είναι ωραία ρε φίλε που παίζουν.
1: Η άνεση τους. Καταλαβαίνετε, τον Τζόλι που τον είδα έτσι.
0: Η άνεση τους.
1: Που τον είδα full.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβαινε τον ότι είναι 100% εκεί. Ότι είναι ένα παίκτη που δεν έχει ζηλέψει τίποτα από
0: του υπόλοιπου. Σίγουρα.
1: Είναι το αποσπασματικό. Το... έπιανε την μπάλα και καταλάβαινε, νομίζω, κάπως έτσι, αν και κινήσει οι δηλώσει Αρτέτα, ότι όποτε πιάσει την μπάλα, περιμένουμε
0: να γίνει κάτι. Ναι, ναι.
1: Ασύς, goal, αλλά όποτε την έπιανε, καταλάβαινε ότι κάτι ουσιαστικό.
0: Κάτι πάει να γίνει. Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιον κίνδυνο θα δημιουργήσει ο συγκεκριμένο.
0: Στρα μου λέτε για στρατηγό. Δεν έπρεπε αυτή η ομάδα με όλη την ώρα να είναι μουντιάλ, ρε φίλε. Δεν έπρεπε να είναι μουντιάλ.
1: Είσαι
0: στρατηγός καρδέλας.
1: Πρόσωπος, αντιπρόσωπος
0: και εκπρόσωπος.
1: Και εκπρόσωπος γιατί άνοιξα τη συζήτηση και 59 και δεν μπορώ να παραθέσω τα επιχειρήματά μου.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Πάμε και ερχόμαστε με πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Τραγούδι του Αντρέα κλπ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Στη ψηλότερη θέση του βάθρου ανέβηκε ξανά η Κάλλη Αντωνίου στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταραντό. Η Κύπρια πρωταθλήτρια με μια εκπληκτική εμφάνιση κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση, χαρίζοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην χώρα μας. Στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται ο αρχηγός της Ομόνιας Ιωάννης Κούσουλος. Οι επόμενες μέρες κρίνονται καθοριστικές για να διαφανεί κατά πόσο θα προκύψει πρόσφορο έδαφος για τη μεταγραφή του Κύπριου Μέσου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πράσινους. Με απογευματινή προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Σεντ Τρουιντεν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μαγιαμπέλα, δεν υπολογίζεται ο Ντουμπάντζο. Στις 4.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μπέρκ. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Πάφος εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού αγώνα κόντρα στην Δυναμό City για τα play-off του Conference League. Στις 12.45 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, δεν υπολογίζονται Μαμάτοφ και Νταβίτ Λουίς. Πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει ο Ντρακομίρ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 12 η δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν ο νέος προπονητής της ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου, όπως και ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Ενώ ψία Έλεν έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντακρούς, παραμένουν αμφίβολοι οι Αρτιματάς και Μίντετροπ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτι τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το σκηνικό με τον Διέκο Ρώσα για τον οποίο ενδιαφέρεται η Καραμπάχ. Πιάνει από σήμερα δουλειά στην ΑΕΚ ο Ρούπεν Σεγιές, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα της Λάρνακας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους μπαίνουν Άρης και Απόλλωνας εν ώψη του μεταξύ τους ντέρπι το ερχόμενο Σαββατό. Πλάνο χωρίς τους Βανάλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ καταστρώνει ο Ράτσκοφ. Αμφίβολοι παραμένουν οι Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Στον Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίγκες. Αισιοδοξία στην ΑΕΛ για την κατάσταση του Κονσεϊσάου με τον Πορτογάλο να αναμένεται πως θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην ανόρθωση. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε, ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Apollon Ladies αντιμετωπίζουν σήμερα στις 6 στο Στέλιος Κυριακίδης τη Χαφναρδιοδούρ από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του Preliminary Round στο Futsal Champions League, το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 9.45 την πρωταθλήτρια Αλβανίας, Τίρανα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Εισιτήριο για τη League Phase του Champions League εξασφάλισαν Σαμπάχ, Μπότον Κλίμπτ και Λάσκ. Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα. Σαμπάχ, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2, Μπότον Κλίμπτ, Ναϊμέγεν 3-0 και Λάσκ, Σέλτικ 5-1. Με στόχο τον νικηφόρο αποτέλεσμα που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δυναμό Ζάκρεπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβας 1-1 στον πρώτο αγώνα. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Μπολόνια ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 29χρονου Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας, με τον οποίο ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές. Ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς που βρίσκεται στην Βαρκελόνη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε οριστική συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Liam Delap έφτασε η Nottingham Forest. Σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στους 4 στοχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Στην Κύπρο, σε γάση υπήκε στάδιο Αλφαμέγα, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ για το Europa League Ομόνια St. Truiden, για το Conference League Πάφος FC Dynamo City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδιά που μπορεί να φύγει να κατεβεί.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

που δεν ξέρεις. Να μετατρέπεις τη φρουφιά μου σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σήμερα το βράδυ στις ειδήσεις των 8 να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις. Είδα στις βόλτες μου όταν σε περπατώ πως ξεχωρίζεις συνοικίες με τις τάξεις. Σήμερα σε όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Καρέζη.

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια δεν βλέπεις το πρωί. Σε είδα μάγη σε μια αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Εδώ είμαστε. Σχεδόν 9 και 4 η ώρα. Πρώτη πάσα, τελευταία ώρα. Μπράβο, ρε Αντρέα, για το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ, Μιχαήλ.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, ωραίο. Να πούμε ότι έχουμε νεότερα έτσι. Βγαίνουν νεότερα σχετικά με τον Κούσουλο και τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Τελικά.
1: Ναι. Διαβάζω εδώ στο 24 Sports ότι βρίσκεται στο χαστρό του Αστέρα ο μέσος της Ομόνιας. Στις επόμενες μέρες θα αναμένεται να υπάρξουν και εξελίξεις με βάση πώς θα πάνε και οι διαπραγματεύσεις. Όπως

0: Πέτρος έχει συμβόλαιο μέχρι και το 27, άρα αν ο Αστέρας Τρίπολης θέλει να τον κάνει δικό του, πρέπει να τα βρει με τη Ομόνια. Είναι δεδομένο, λέει, πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται καθώς οδεύουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει ο σκηνικό γύρο από το μέλλον του, γιατί τα χρονοδιαγράμματα προφανώς και είναι στενά. Εντάξει. Δημιουργούνται δύο θέματα εδώ. Το ένα, έτσι διαβάζοντας το τι γράφεται, είναι ότι αν είναι θετικός ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σημαίνει ότι δημιουργείται μια άλλη δυναμική. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σου λέει, όχι, θέλω να μείνω Κύπρο, τελειώνει η συζήτηση, το αφήνεις μέχρι εκεί. Άρα, αν και εφόσον ο Κούσουλος θέλει να δοκιμάσει την
1: μέχρι
0: τύχη
1: πότε έχει συμβόλαιο?
0: Το 27. Mm-hmm. Άρα εκεί δεν νομίζω να είναι και δύσκολο το να τα βρουν οι ομάδες, mm-hmm, ενδεχομένως στο οικονομικό. Όμως από εκεί και πέρα είναι μια αξιόπιστη λύση στον πάγκο. Τελευταίο χρόνο τουλάχιστον ο Κούσουλος, mm-hmm, που μπαίνει μέσα, θα σου δώσει κάποια λύση, θα σου δώσει αρκετά τρεξίματα, δύναμη, που είναι και τα κύρια του χαρακτηριστικά, mm-hmm, του συγκεκριμένου παίχτη.
1: Αμυντικός μέσος.
0: Ναι, κυρίως αμυντικός μέσος. Μέσος, αν βάλεις κάτω το πώς διαμορφώνεται όμως το σκηνικό στην Ομόνια με τον Aiting να είναι εκτός, μια μέσα, μια έξω, κυρίως έξω. Ούτε μια μέσα μπορεί να μην τον είδαμε φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Μια δεύτερη σου επιλογή, εάν και εφόσον τη χάσεις, μια δεύτερη επιλογή του πάγκου αξιόπιστη τη χάσεις. Πρέπει να κινηθείς άμεσα. Mm-hmm. Πρέπει να κινηθείς άμεσα. Παίζει πολύ Μπακασέτας. Δεν ξέρω αν είχασα κάτι.
1: Παίζει, όχι, όχι.
0: Τις μέρες είναι, που έλειπα.
1: Δεν είναι κάτι. Δεν έχει κάτι χειροπιαστό, να το πω έτσι. Βγει. Αν θα έρθει, αν θα είναι η Ομόνια ο επόμενος προορισμός του, αν θα καλύπτει μέρος του συμβολέου του ο Παναθηναϊκός, πάει λέγοντας. Αυτές οι πληροφορίες που απλά βγαίνανε την προηγούμενο διάστημα. Ευθυγραμμίζεται, ενώ αντισταθμίζεται η μία μεταγραφή προς Κούσουλου με την πιθανότητα έλευσης του Μπακασέτα. Ζυγιάζει το πράγμα.
0: Μα νομίζω εκεί δεν είναι πιο πολύ, αν φέρεις Μπακασέτα, τον Άιτινγκ προσπαθείς να καλύψεις.
1: Που έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δηλαδή το.
1: Ακάλυπτος είχε αφήσει.
0: Ναι, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ολλανδία δεν είναι τώρα, νομίζω. Για...
0: Ναι, κάπου έμεινε για να κάνει εξειδικευμένες εξετάσεις στο παιδί. Κρίμα, γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης. Ναι. Και αν αυτό το πρόβλημα του δεν τον αφήσει να βρει.
1: Και
0: ρυθμό,
1: το είδαμε, μας το έδειξε όσες φορές ήταν καλά.
0: Ναι, ρε, ξέρω, σε είτε παιχνίδια και στην περσινή χρονιά που βρήκε ρυθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Άρα νομίζω ποιοτικά εκεί θα εστιάσεις. Αυτόν το κενό προσπαθεί να καλύψει η Ομονία.
1: Άρα αντισταθμίζεται, λες?
0: Νομίζω αντισταθμίζεται. Τώρα σε βάθος δεν ξέρω τι νόμα. Αν χάσεις δύο εκεί, mm-hmm, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν κάποια πράγματα, αλλά βήμα-βήμα.
1: Είπες προηγουμένως ότι άμα θέλει και ο παίχτης να φύγει, φεύγει. Και δεν μπορείς να πεις και τίποτα εκεί. Όπως είχες πει ότι είναι και ανοιχτό το παζάρι, μεταγραφές γίνονται, το χρονικό παράθυρο ανοιχτό.
0: Μα έτσι είναι πλέον. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή κάποιος θα προσπαθήσει, αν έχεις καλές μονάδες αξιόλογες, οι οποίες μπορούν, νιώθει η άλλη ομάδα που διεκδικεί κάποιον παίχτη σου, ότι μπορεί να βρει κάποιες λύσεις. Ναι, μέχρι την τελευταία στιγμή δικαιούται να διαπραγματεύεται μαζί του και περιμένουμε να δούμε. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω τι είπατε για Κουλυμπαλί τις μέρες που έλειπα, γιατί και εκεί έγινε
1: και εκεί χαμός. Έγινε ένας χαμός, ναι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, τα πράγματα δεν είχε κάτι να πούμε παραπάνω από όσα διαβάζαμε εκείνες τις ημέρες. Ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη. Τα έβλεπε στα social και εσύ, φαντάζομαι. Αναταραχή.
0: Ναι, μεγάλη αναταραχή. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση γιατί καμιά φορά το πόσο βιαστικοί είμαστε. Θυμάμαι εδώ όταν ξεκινούσε ενώ έκανε τον τεπούτο τον Κουλυμπαλί στην Ομόνια, που δεν ήταν καλό. Mm-hmm. Αν θυμάμαι. Λέγα, ρε παιδιά, περιμένετε να δούμε. γρήγορος παίχτης, δυνατός, αλτικός, τον έβλεπες ότι είχε ένα άλμα.

0: Είχε δύναμη, είχε καλά στοιχεία για αμυντικό, δυνατό σκαρί. Και θυμάμαι τότε αντιδράσεις ότι δεν μας κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν μας κάνει ο Κουλυμπαλή.
1: Και τώρα?
0: Και τώρα ξέρεις που έρχεται πρόταση και φαντάζομαι μια πρόταση έρχεται μετά την άλλη και για να έρχονται από την ίδια ομάδα προφανώς και βελτιώνουν,
1: γίνεται,
0: ναι. Ναι, βελτιώνουν την πρόταση τους μέχρι να τα βρουν με την Ομονία. Τώρα δεν πρέπει να φύγει ο Κουλυμπάλη. Εντάξει, καμιά φορά να είμαστε λίγο μετρημένοι τουλάχιστον προς την αξιολόγηση που κάνουμε για τους παίχτες.
1: Ναι. Διάβαζα στο ρεπορτάζ του Κουλυμπάλη, 24 Sports για Κουλυμπάλη, ότι η Ομόνια θέλει πρόταση 7 ψηφίων για να αποδεσμευτεί ο παίχτης. Συμβόλαιο άλλα 2 χρόνια. Αλλά η Ροντίνα, η ομάδα η οποία τον κυνηγά και έχει κάνει τις 2 προτάσεις, μένει να δούμε αν θα προχωρήσει και σε τρίτη. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και αυτό το θέμα πώς θα εξελιχθεί και τι κατάληξη θα έχει για τον κεντρικό αμυντικό της Ομόνιας.
0: Είχαμε την Πάφο που έκανε επίσημο τον Ζανκ,
1: ναι,
0: Ζανκε,
1: από την Παρή.
0: Γιωράμ, ναι, από την Παρή, με μορφή δανεισμού.
1: 20 χρονών. Πώς το λένε.
0: Δεξιός οπισθοφύλακας.
1: Ποντάρισε πολλά. Για το μέλλον του, για πολλά.
0: Εντάξει, με βάση το βιογραφικό, λες ότι είναι μια ποιοτική μεταγραφή, νεαρός, εξελίξιμος, σε μια ποδοσφαιρική σχολή. Σίγουρα. Σε μια ακαδημία.
1: Γιωράμ Ζανκέ. Το κρατάμε το όνομα, να δούμε. Σίγουρα, όπως λες και εσύ, Αντρέα, το έχει με την Παρί Σαν Ζερμέν, είχε καταγράψει συμμετοχές. Με την Κοπεχάγη. Έχει δηλαδή παραστάσεις από σωστά, σοβαρά πρωταθλήματα. Νεαρότερος πια στις εθνικές ομάδες κάτω το 17, το 18, το 19. Ήταν παρόν, πρωταγωνιστής. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την παρουσία του στην Πάφο, η οποία τον καλωσόρισε με όλες τις τιμές.
0: Και θα περιμένουμε τα κουτάκια, δηλαδή μετράμε αντίστροφα πλέον. Θα περιμένουμε τα κουτάκια να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα κουτάκια των μεταγραφών.
1: Του Ζόχο δεν έκατσε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε ύψωνα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε και εκεί εξελίξεις με την περίπτωση του Καμίνσκι. Φαίνεται ότι η μετακίνησή του αναμένεται να προχωρήσει. Σύμφωνα με τα όσα διαβάζαμε, τέλος πάντων. Τώρα να τελειώσει το παιχνίδι με την Druiden και θεωρώ ότι...
0: Ναι, είναι ορόσημο. Το παιχνίδι προφανώς η Ομόνια δεν θέλει να πάει
1: ναι,
0: χωρίς επιλογές. Άρα εκεί ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις
1: που το ένα θα φέρει και το άλλο. Έρχεται ο Καμίνσκι, φεύγει ο Ζόχο λογικά.
0: Ναι,
1: για και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Ναι, και στον Άσο ενδεχομένως να έχουμε, έτσι όπως τα βλέπω, και στο ΑΠΟΕΛ κάποιες ναι, αλλαγές.
1: Παρά το εμπάργο.
0: Ναι,
1: παρά το εμπάργο.
0: Που περιμένουν τον Κροάτη, τον τερματοφύλακα. Κάπου εκεί περιμένουμε να δούμε.
1: Πώς τον είπαμε, Ζελένικα.
0: Ο Ζελένικα. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει με Χριστοδούλου, που άρχισε να...
1: Μα είχε εκφραστεί
0: ενδιαφέρον από τον Ήψον.
1: Από τον Ήψον, ναι.
0: Άρα η τριάδα θα είναι Μπέλετς, Ζελένικα, εάν και εφόσον έχουμε μαζί με τον Μίχο. Και από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για τον Χριστοδούλου για Ήψονα μεριές.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Άρα και στο τέρμα ίσως να έχουμε ανακατατάξεις.
1: Ωραία και η φανέλα του εντός έδρας στο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν την είδες.
0: Όχι, δεν την είδα.
1: Έτσι με τις ρίγες της πάει πίσω στον χρόνο, καμιά πενταριά χρόνια νομίζω. Είναι, αναβιώνει εκείνη η φανέλα της περίοδου 1970, πόσο ήταν, 73, 74, 72, 73, κάπου εκεί. Παρουσιάστηκε χτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, ναι. Τώρα την βλέπω ωραία.
1: Ναι. Ωραία φανά.
0: Ισχύει. Τα ρετρό για να νιγάμε κερδίσεις.
1: Είναι ωραία, ναι, είναι ωραία τα ρετρό.
0: Συμφωνώ. Όταν το πετύχεις το ρετρό και σε, έτσι σου αγγίξει χορδές ευαίσθητες
1: ιδέες,
0: είναι πάρα πολύ.
1: Έχει πολύ περισσότερο χαρακτήρα, ρε παιδί μου, αυτή η φανέλα, παρά το άλλο που ήταν, ξέρω εγώ, μια κίτρινο με ένα μπλε, μια μπλε λωρίδα στη μέση. Είναι πιο ωραία.
0: Και
1: πιο...
0: ο Παναθηναϊκός το κατάφερε με τη ρετρό του εμφανίζει. Είναι εμφανίσεις οι οποίες...
1: Μιλάνε και στον κόσμο, ρε φίλε, εντάξει.
0: Σωστό είναι σήμα.
1: Έτσι είναι, έτσι. Οπότε πάνω κάτω αυτή είναι η κινητικότητα που καταγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Όπα, τι τραγούδι είναι, ένα λεπτό να βάλω ακουστικά.
1: Καμίλα Κάμπελ. Σου άρεσε.
0: Χρόνια πίσω.
1: Σου άρεσε το τραγούδι.
0: Ρε, ένα διάστημα δεν ξέρω για ποιο
1: Χαβάνα.
0: Λόγο.
1: Χαβάνα.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι έπαιζε πολύ στα εφηβικά τα πάρτι.
1: Αχα.
0: Πολύ για κάποιο
1: λόγο. Α, τόσο
0: λόγο.
1: Πολύ, ναι, πάμε,
0: ναι,
1: πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι είναι τίποτα καινούργιο, γιατί είχαμε εδώ πέρα κάποιες συζητήσεις που έλειπες με τον αντικαταστάτη σου, τον πολύ σοβαρό.
0: Πώς πήγατε.
1: Ναι, χαρά, ρε, με Λουί, άλλη μόνο. Είχαμε και τον Μάκη εδώ, ο οποίος βοηθούσε επίσης με τη σειρά του στα...
0: Από τον Μπάγκο βοηθούσε,
1: ναι, μουσικά, ναι, και, ναι, ναι, ναι, ναι. Παρά τις υποσχέσεις του ότι κάθε μέρα θα είμαι εδώ 6 ώρα.
0: Όχι,
1: ρε. Δεν ήταν αυτό. Πήγαινε 8.30-9 παρά να τον δούμε.
0: Μάκη τώρα 6 ώρα.
1: Οπότε ναι, εντάξει, πήγε καλά και μέσα σε αυτό το πολύ καλά αποφασίσαμε να βγάλουμε σε κάποια στιγμή χτες την καρέκλα του σε δημοπρασία του Λουί, μετά που την τίμησε τέλος πάντων.
0: Α, γι' αυτό διαβάζω εδώ, ναι, από τον 706. Καλημέρα Μιχάλη, ναι, η καρέκλα του τεράστιου Γιώργαλα δεν είναι προς δημοπρασία.
1: Ναι, δεν είναι, παιδιά, η καρέκλα του Γιώργαλα δεν είναι προς δημοπρασία, ειδικά τώρα που γύρισε, ούτε υπήρξε ποτέ τέτοιο θέμα, οπότε... Θα συνεχίσει κανονικά να φιλοξενεί το...
0: Τεράστιος σε ύψος, φαντάζομαι.
1: Τεράστιος
0: σε
1: ύψος.
0: Και σε όγκο.
1: Ποιο?
0: Το τεράστιος που βάζει.
1: Τεράστιος γενικότερα.
0: Σωματικά, μιλάμε, μάλλον.
1: Δεν νομίζω. Πνευματικά είναι που σε αγαπάει ο κόσμος.
0: Για τον εσωτερικό μου κόσμο, δηλαδή.
1: Σαφέστατα. Κυκλοφορούν όλοι με τις ακτινογραφίες σου.
0: Γιατί με τον εξωτερικό.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση της κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια. Τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
7: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Πόρτο Λεόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τετάρτη 26 του μήνα, 37 λεπτά πριν τις 10. Θα πάμε να δούμε και το μπάσκετ, έτσι.
1: Θα πάμε,
0: ναι, Όφητος Χανδριώτης, το Payable, ναι, Όφητος Χανδριώτης. Δώσαμε τις προσκλήσεις στους φίλους μας. Περιμένουμε τον κόσμο εκεί. Και θα είμαστε και εμείς, γιατί τέτοια event δεν χάνονται. Δεν έχεις την ευκαιρία κάθε μέρα να βλέπεις ομαδάρες επίπεδο Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Και αυτό το τουρνουά είναι η μόνη διέξοδος για εμάς που μας αρέσει και το μπάσκετ και έχουμε, ναι, και την
1: ευκαιρία. Να το δεις και από κοντά, για να δεις από κοντά. Τουρνουά το οποίο μια χαρά. Έχουμε επιθυμήσει και με μπασκετάκι, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Ξεκινήσει όπου και να είναι.
1: Ναι, ποδόσφαιρα είδαμε.
0: Το καλοκαίρι είχε Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ είδαμε, Φόρμουλα είδαμε. Ναι. Τι μας έμεινε.
0: Σπυριάρα. Σιγά σιγά θα ξεκινήσει και αυτή. Να έχουμε και από εκεί δράση, να έχουμε και από εκεί.
1: Θέλεις να πάμε οι δυο μας να μην πούμε τίποτε του αλλού.
0: Μα πού?
1: Στο τουρνουά.
0: Δεν ξέρει, νομίζω ότι γίνεται.
1: Ναι, ρε, ότι γίνεται, ξέρει.
0: Μα σιγά να μην σηκωθεί να πάει να δει τουρνουά μπάσκετ ο Γιώργος.
1: Θα πάει, ρε.
0: Όχι, ρε. Σιγά. Άντε να το σκεφτώ στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να πάει να δει Ολυμπιακό. Γιατί ανήκει και σε κάποια γκρουπ τα οποία θα τον ξεσηκώσουν ή θα του πούνε έλα πάμε, ξέρω εγώ. Και σίγουρα οι εκπρόσωποι και οι θύνοντες εκείνων των γκρουπ θα είναι εκεί. Θα δουν τον Ολυμπιακό από κοντά.
1: Άρα δεν θα θέλει να πάει μαζί μας.
0: Μπορεί να μην θέλει να πάει μαζί μας, μπορεί να έχει κανονίσει ήδη.
1: Μα έδειξαν τις προθέσεις του σε άλλα πράγματα.
0: Αυτά τα πράγματα θα τα... Νομίζω να τα αφήσουμε να τελειώσει, γιατί να τελειώσουν αυτά, γιατί ολοκληρώνεται μια σεζόν ή ξεκινάει μια άλλη. Δεν ξεκινάει.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, ολοκληρώνεται. Δεν το νιώθεις ότι ολοκληρώθηκε τώρα που έσβησε το καλοκαίρι σου?
1: Τώρα που το έσβησα, μου λέει και ο Νικόλας, έσβησε το καλοκαίρι. Ρώτησε ο Νικόλας, ναι. Ο καλημέρα πέδαρη, ο γνωστός φίλος.
0: Καλημέρα, της τώρα που το έσβησε το καλοκαίρι.
1: Καλώς όρισες πίσω, το έσβησε το καλοκαίρι.
0: Δεν θα σβήσει ακριβώς, εντάξει.
1: Θα του δώσω λίγη παράταση.
0: Σαββατοκυριακάκια δεξιά.
1: Θα του δώσω λίγη παράταση, χωρίς άδεια όμως. Γιατί...
0: Χωρίς άδεια.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι έφυγα πολλές μέρες φέτος.
0: Όχι. Δεν ξέρω. Τι σημαίνει πολύ για σένα, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο. Παίρνω στον νόμο τη σχετικότητα, Μιχάλη.
0: Αυτά εννοώ. Οπότε, ναι, Σαββατοκυριακάκια μπορεί να δώσεις λίγο έτσι επέκταση συμβολέου. Τι έπαθε ο Χριστάρα μας πάλι, ρε. Γιατί ρε πάλι.
1: Τι έγινε με τον Χριστάρα.
0: Τον ευρεάσανε, ρε φίλε.
1: Ποιος ήταν?
0: Τον έκανε αλλαγή, όπως Στέκογλου.
1: Με θυμώσες.
0: Έναρξη του δευτέρου μηχρόνου στο μάτς της Αλ-Νάστρα απέναντι στην Αλ-Ετιφάκ. Εντάξει.
1: Αλ-Νάστρα,
0: την ξέρουμε, του Χριστάρα.
1: Και η what the?
0: Αλ-Ετιφάκ. Εάν δεν ήταν Αλ-What.
1: Αλ-What.
0: Είχαμε άλλα. Η ομάδα του CR7 από νωρίς το είχε μείνει με 10 παίχτες και στην ανάπαυλα πίσω στο σκορ με 2-0. Κάπου εκεί ο Άγγελος Ποστέκογλου, μεγάλη αυτή η μορφή των γηπέδων, έχει προσφέρει πολλά. Περιμένουμε ακόμα λιγότερα. Αποφασίζει να κάνει αλλαγή το Χριστάρα, με τον Πορτογάλο Σταρ να δείχνει την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο X. Καλά, το σηκώνει τα χέρια, λέει. Μένα
1: ρε.
0: Σηκώνει τα χέρια σε απόγνωση. Σε φοράω περιβραχιόνιο του αρχηγού.
1: Δεν θα μακροημερεύσει ο Άγγελος.
0: Εμένα έκανες αλλαγή τώρα, σοβαρά μιλάς? Περίμενε λίγο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Παρ' όλα αυτά, και με 10 παίχτες και με τον Χριστάρα εκτός, η ανατροπή έγινε.
1: Άρα του βγήκε.
0: Στηρίζουμε Ποστέκογλου για ακόμα λιγότερα.
1: Σου πω, ο Χριστάρας πρέπει να βάλει τα πόσα του έμειναν, 23 γκολ.
0: Τόσα έμειναν.
1: Νομίζω.
0: Για να χιλιαρίσει.
1: Για να χιλιαρίσει.
0: Ας τον αφήσουν και οι άλλες, οι άμυνες, οι αντίπαλες.
1: Να τα ηρεμήσουμε και εμείς και αυτούς.
0: Να πάει να ηρεμήσει, να κάτσει σπίτι.
1: Οι συγκινήσεις σε τέτοια ηλικία δεν προσφέρονται.
0: Εντάξει, δεν προσφέρονται άμα είσαι σαν εσένα, σαν εμένα. Αυτός τώρα υποτίθεται ότι έχει και άλλο σωματότυπο. Αντέχει και καλά.
1: Εντάξει, θέμα σωματότυπο,
0: αλλά είναι και ψυχολογικό.
1: Αν το δεις. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, Είτε ευνήκε. Στην άλλη άρση είσαι, είτε.
0: Στην άλλη τη φακ.
1: Στην. Εγώ θε. Ναι. Στο τέλο τη ημέρα.
0: Θα το πει.
1: Σταμάτα σε κάποια φάση.
0: Θα το πει.
1: Ηρέμησε λίγο, κατέβασε λίγο, να απολαύσε το.
0: Ναι. Αν εννοεί να μην διαμαρτύρεται τώρα που με έβγαλε αλλαγή, α πούμε, και σηκώνω τα χέρια μου και λέω εμένα. Εμένα
1: ναι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση ο Μέση είναι πιο όριμο του.
0: Καλά, εντάξει, ρε φίλε.
1: Σε επίπεδο οριμότητα.
0: Έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει και ο Μέση, ότι σιγά σιγά να φεύγουμε.
1: Αυτός παθαίνει Τζόρταν.
0: Ο Χριστάλλας, ναι, είναι.
1: Παθαίνει Μιχαλάκη.
0: Πλήρως ανταγωνιστικός ως το τέλος.

0: Α, ωραία νέα.
1: Τι?
0: Α, πολύ ωραία νέα διαβάζω εδώ. Ο Κίμι Αντωνέλη θα φτάσει στη Μόντσα πρωτοπόρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος και θα ξεκινήσει τελευταίο στο Grand Prix.
1: Α, κάνετε σαν αναβαθμίσεις με τον κινητήρα.
0: Καλά θα πάει και αυτό. Καμιά χαρά ρε, από πουθενά ρε, να μην χαρούμε εμείς ποτέ ρε.
1: Εντάξει ρε, να έρθει στη Μόντσα
0: ποτέ, ρε,
1: να ξεκινήσει τελευταίο, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς.
0: Πάει επειδή... μόνος του, το Ιταλόπεδον πάει στη Μόντσα, πάει σπίτι του να ξεκινήσει τελευταίος ρε φιλέ.
1: Ναι ρε, Ιταλόπεδον μεν. Έχουμε και εμείς μια ομάδα δε.
0: Μια ομάδα έχετε, Ιταλούς δεν έχετε.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Α, για όλα για την ομάδα.
1: Η ομάδα πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα η ομάδα και όχι. Τι λέει τώρα εδώ, ναι, όπως το είπες.
1: Κάνετε τις αναβαθμίσεις στον κινητήρα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και...
0: όπως το είπες.
1: Κάπως έτσι.
0: Υπερβήκαμε το επιτρεπόμενο όριο.
1: Εσείς.
0: Για αυτή τη φετινή.
1: Εσείς. Σιγά, εσείς.
0: Πού είναι τα όρια, πού είναι ο ορίζοντας.
1: Έχετε όρια εσείς.
0: Πού είναι ο ορίζοντας. Δείξτε μας το να δούμε.
1: Μέχρι τις σημαίες κίτρινες για να πάρετε κάτι pole position σας τα άφησαν.
0: Και ο Ράσελ λέει δεν γλιτώνει την ποινή.
1: Εντάξει, φέτος δεν φοβάστε κάποιον. Φυσικά οι παπάγες.
0: Άσε ρε.
1: Άρχισες και τρέμεις.
0: Σηκώσαν κεφάλι ρε.
1: Μα άκουγα, διάβαζα, δεν θυμάμαι τι, ότι και η Φεράρι τελικά σε αυτό θα πάρει τις αναβαθμίσεις στον
0: Παπαγιά.
1: Ποιο Παπαγιά ρε.
0: Σε πού να τις πάρει.
1: Στη Μόντζα.
0: Α. Θα πάρει νομίζω ότι αν πάρει η Φεράρι τις αναβαθμίσεις της στη Μακλάρεν.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα τις κρατήσει για πάρτι της.
1: Επειδή έχουμε καλές αναβαθμίσεις.
0: Κρατήστε τις για σας.
1: Ναι. Κάπου έβλεπα λοιπόν ότι θα πάει με τις αναβαθμίσεις στη Μόντζα.
0: Α.
1: Στον κινητήρα.
0: Okay.
1: Κάτι θα αλλάξουν για να πάρει με βάση έναν κανονισμό που επιτρέπει στις ομάδες. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε τελευταίοι, μάλλον.
0: Όχι.
1: Όπως εσάς.
0: Έχετε περιθώριο εσείς.
1: Είσαστε εκτός ορίου μια
0: ζωή. Και το πάκε.
1: Μια ζωή είναι εκτός ορίου.
0: Δώστε τους ένα κινητήρα παραπάνω, χάθηκε ο κόσμος.
1: Με τον άλλον της συνομοταξίας Ρονάλτο, ο δικός σας.
0: Ποιος?
1: Ο Τότο. Ο Τότο.
0: Με το Χριστάρα.
1: Ο Τότο το είναι Τζόρταν, το Τότο.
0: Μα γιατί καλέ τα λες.
1: Χριστάρας.
0: Μα γιατί τα λες τώρα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Διαβάζω εδώ για κάτι δηλώσεις του Νόρις. Συνήθως λέει δεν μιλάω πολύ για τον εαυτό μου. Μάλλον κάνω ακριβώς το αντίθετο.
1: Ισχύει.
0: Όμως για μια φορά θα μου δώσω λίγη αναγνώριση. Αισθάνομαι ότι κάνω καλύτερη δουλειά από όλους. Όπα. Ξέρω πόσο καλή δουλειά κάνω πίσω από το τιμόνι. Και για μια φορά θα μου πω μπράβο, όπως λέει και το γνωστό μιαμ. Εντάξει, μικρέ, για να το λες εσύ. Πάμε. Δύο νίκες έκανες back to back και αμέσως σήκωσε κεφάλι.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Όχι.
1: Ο Λάντο όντως είναι από τους.
0: Ναι, ρε, πολύ χαμηλών τόνων.
1: Από τους χαμηλών
0: τόνων. Ναι, ναι,
1: ναι. Δεν έχει αυτόν το starry leaky.
0: Καμία σχέση. Ούτε ο άλλος. Ούτε ο πιάστρι.
1: Όχι, και οι δύο είναι σε μια καλή
0: κατάσταση. Ο ένας είναι πιο ισοστρεφής από τον άλλο.
1: Ο Λάντο νομίζω είχε μπέρσει θέματα που σκεφτόταν να σταματήσει.
0: Ναι, ναι, γιατί είχε τον είχε πάρει από κάτω.
1: Άρα ναι, να δίνεις του εαυτού σου τα εύσημα εκεί που πρέπει για λιγότερη διαπίστωση.
0: Σίγουρο. Και όντως τα τελευταία δύο Grand Prix χωρίς πλάκα τώρα έχουν κάνει μεγάλες πρόβους.
1: Άρχισα λίγο περισσότερο με την έννοια του ότι είχα στραμμένο το βλέμμα πέρσι στο πώς θα σας...
0: Εμάς, πάλι εμάς.
1: Ή με τη Red Bull ήταν πέρσι. Με ποιους ήταν πέρσι.
0: Ποιος.
1: Ποιος κοντραριζόταν, οι παπάγες με ποιον κοντραριζόταν πέρσι, με εσάς.
0: Ναι, και με εμάς, ναι, κυρίως.
1: Και με τη Red Bull και πέρσι έριξαν το βλέμμα, έτσι, την προσοχή τους στο τι θα έκαναν την περσινή χρονιά να μου διεκδικούσα. Και μείναν λίγο πίσω στο φετινό, αλλά τους βλέπεις...
0: Να ξυπνήσουν σιγά σιγά.
1: Ναι, έκαναν το comeback. Εντάξει, να σου πω, φέτος νομίζω βλέπουμε με... Είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή αλλαγές που έγιναν έφεραν πιο κοντά τις ομάδες, δίνουν την δυνατότητα σε κάποιες να κάνουν τις αναβαθμίσεις τους, όχι σαν εσάς.
0: Ναι.
1: Εποξεπερνάει τα όρια όλα.
0: Με πιο μεγαλύτερο προγραμματισμό θες να πεις. Ναι, ναι. Okay. Σε καταλαβαίνω.
1: Άρα και αν βρήκε επιπλέον ταχύτητα η Φεράρι με τις αναβαθμίσεις που σκέφτεται να κάνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα δούμε ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρόθυμα. Γιατί εντάξει, κακά τα ψήματα και η Φεράρι, η οδηγή της φέτος δεν είναι ότι είναι στα ριχά. Τους βλέπεις και μεταξύ τους ανταγωνίζονται.
0: Όχι,
1: και σε κάποια άλλα Grand Prix ήταν διεκδικητικοί.
0: Και προσπάθεια κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι το παλεύουν. Δεν είναι ότι έμειναν πίσω.
1: Δεν
0: ότι...
1: είναι η περσινή χρονιά.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι, καλύτερη φέτος. Φέτος τα πράγματα είναι σαφέστατα καλύτερα.
1: Ξέρω, αφού μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Μπαίνουμε.
1: Ναι. Είδες κάτι, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Φυσικά θα τα πούμε όσο κοντεύουν και οι μέρες. Αλλά είδες κάτι έτσι που να σου δίνει ένα στίγμα για το πρωτάθλημα που ξεκινάει όσο νούπο.
0: Το δικό μας.
1: Ναι. Όχι των προβλέψεων, το κανονικό.
0: Α, ναι. Να δω κάτι το οποίο θα
1: ναι,
0: μου δείξει.
1: Ναι, είτε σε φιλικά, ότι... να δεις κάτι που να ξεχώρισες, κάποιον παίχτη που να ξεχώρισες ή μια ομάδα που να νιώθεις ότι θα είναι καλύτερη από τα πέρσι.
0: Ναι.
1: Τα ερωτηματικά, τους Ευρωπαίους τους είδαμε. Κάποιους τους βλέπουμε, δηλαδή Πάφων Ομόνια.
0: Τους βλέπουμε.
1: Έχουμε...
0: Απόλλωνα είδαμε.
1: Απόλλωνα είδαμε. Εντάξει, για τους δύο τους Ευρωπαίους... Νομίζω ένα από τα κύρια τους χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής που φυσιολογικών ίσως να πει κάποιος σε αυτήν την περίοδο ήταν το σκαμπανεύασμα στην απόδοση. Ακόμα και μέσα στο 90 λεπτό.
0: Ισχύει.
1: Αλλά και από παιχνίδι σε παιχνίδι.
0: Ισχύει. Αναζητείτε για... ακόμα η σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και στους δύο.
1: Ο Απόλλωνας μας άρεσε, όμως επί της ουσίας δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, αλλά η Εμπράν έβαλε και δύσκολα και στον ΠΑΟΚ.
1: Μα ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Απλά περιμένεις από τον Απόλλωνα ότι...
0: Τέλειωσε το ρημάδι.
1: Ναι, εκτός από τις εντυπώσεις θα αρχίσει να κερδίζει πλέον και ουσία.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ με Μάουρο δεν...
0: Δεν τράβηξε.
1: Όχι.
0: Θα δούμε τώρα τον Ρέγιες.
1: Ήθελε τον Ισπανόν της, έφερε τον Ισπανόν της.
0: Έχω μεγάλη αυτή να δω το Αποέλεγο φέτος.
1: Και εγώ.
0: Γιατί γίνεται δουλειά.
1: Εγώ από ΕΛ και ΑΕΛ.
0: Και ΑΕΛ, σωστό.
1: Θέλω να δω φέτος.
0: Τους άλλους πάνω κάτω περιμένεις ότι θα είναι ψηλά, θα είναι ανταγωνιστικοί. Απόλλωνας θα έρθει με φόρα από το περσινό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ προσπαθεί τώρα να βρει τα πατήματά της. Δεν ξέρω αν θα είναι συνήθις ΑΕΚ. Θα δούμε. Αν βγάλουμε συμπέρασμα, να δώσουμε λίγο χρόνο.
1: Είμαστε λίγο στα τυφλά. Με πιάνε νιά ότι έκαμε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις τη τελευταία στιγμή επιπρόσθετες, βλέποντας ότι υπήρχαν κάποια κενά στο ρόστερ της. Έκανε και την αλλαγή του προπονητή. Που είναι κομβική, δηλαδή πρέπει να το δούμε που όπως διάβαζα σε δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ που έκανε εδώ κοντά μας ότι θα είναι στον πάγκο με το
0: Σάββατο, με το ΑΠΟΕΛ.
1: Με το καλημέρα.
0: Πώς ξεκινάμε, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: Πώς ξεκινάμε και πώς είναι.
0: Αμέσως.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ που θυμόμουν το Σέγιας και από πού τον ξέρω ήταν ο όνομα που έπαιξε και τα ΑΠΟΕΛ τότε που.
0: Τον Ιούνιο. Ναι, φέτος.
1: Που δεν προχωρούσε η συνεργασία με τον Γκαρσία.
0: Ναι. Γκαρσία πήγε Νόα.
1: Ναι, αυτόν το έφτασε.
0: Έφτασε.
1: Άρα λοιπόν, πώς τα φέρνει η ζωή. Αφού από ό,τι διάβαζα και σε δημοσίευμα εδώ του δικού μας το 24, ότι ήρθεν είδεν και Αρχάγγελον έτσι να πάρει μια γεύση.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά
0: δεν
1: έκατσαν η συνεργασία. Άρα θα ζούμε στο.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο τι θα κάνουν.
0: Mm-hmm. Ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι. Και το ΑΠΟΕΛ ναι, είναι από τις ομάδες γιατί νιώθω ότι το ΑΠΟΕΛ μετά από πολλά χρόνια κινήθηκε πάρα πολύ καλά στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Και ο κόσμος το νιώθει και αυτό πετάνε τα διαρκείας. Ότι παρά τις δυσκολίες τώρα το καινούριο σχήμα έχει κάνει την προσπάθειά του και...
1: Δείχνεις τουλάχιστον εμπιστοσύνη και στήριξη όταν γίνεται μια προσπάθεια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ο κόσμος που γύρισε την πλάτη. Αλίμονο.
1: Δεν είναι ο κόσμος αδικαιολόγητα που μπορεί να γύρισαν την πλάτη. Αν θα πούμε ότι μπορεί και να γύρισαν ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ σε κάποιες χρονιές την πλάτη.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ Άρης Απόλλων το Σάββατο. Α, ξεκινάμε από Παρασκευή, ραντε.
1: Για δώσε.
0: Ήψονα Ομόνια 29.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: 7 και 8 η ώρα αντίστοιχα. Και μετά πάμε Σάββατο ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 7 η ώρα και στις 8 Άρης Απόλλων. Ακούω.
1: Mm-hmm.
0: Τι σου έχω για μετά. Back to back το Σάββατο. Δύσκολα παιχνίδια. Σε βλέπω, θα έπαιζες άσο την ΑΕΚ.
1: Άρχισε και,
0: θα έβλεπες ένα
1: άρχισες και ενεργοποιείσαι. Άρχισες.
0: Όχι, για σένα λέω.
1: Κουκλάκι μου ζωγραφιστό.
0: Σε βλέπω ότι προβληματίστηκες. Είδες το βλέμμα του παίκτου. Την Κυριακή έχουμε ΑΕΛ ανόρθωση. Ακού. ΑΕΛ ανόρθωση την Κυριακή. ΑΕΛ ανόρθωση. Καρμιώτης Πάφος. Το πιο εύκολο, ας πούμε, θεωρητικά εύκολο είναι της Πάφου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη βδομάδα.
1: Το βλέπεις.
0: Και Δευτέρα, πάμε μέχρι Δευτέρα. 8 το βράδυ της Δευτέρας, Λευκοσία με Ομόνια εναντίον Ομόνια Ραδίπου.
1: Mm-hmm.
0: Γεμάτη αγωνιστική.
1: Πάφος.
0: Με Καρμιώτησα λέω.
1: Α, ναι, το είπε.
0: Πάφος Καρμιώτησα την Κυριακή στις 8.
1: Άρα Δευτέρα μόνο η Ομονία πάει.
0: Δευτέρα μόνο η Ομονία. Άρα θεωρητικά την πιο εύκολη αποστολή την έχει Καρμιώτησα. Η Πάφος.
1: Πάφος, ναι. Αλλά πρεμιέρα σου λέει.
0: Πρεμιέρα σου λέει.
1: Έρχεσαι από ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Σου λέει.
1: Σου λέει. Άρα και Ομονία πρώτο, και Πάφος που ναι. είναι τα φαβορί, ναι. πρέπει να προσέξουν την Παναόφλουη. Από εκεί και πέρα στα ντέρπι που είπες, δηλαδή...
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, Άρης Απόλλων.
1: Άρης Απόλλων. Τι...
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωση.
1: Η Ανόρθωση, εντάξει ρε Μιχάλη, η Ανόρθωση...
0: Δεν
1: έχεις ντέρπι. Φαβορί την ΑΕΛ.
0: Έχεις, ε.
1: Έχεις, ναι.
0: Έχεις.
1: Δηλαδή η Ανόρθωση πρέπει να κάνει πολλά για να είναι ανταγωνιστική και δεν βρίσκω και πώς θα είναι ανταγωνιστική ενώ με τους πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν έγιναν μεταγραφές, mm-hmm. λίγο πολύ το ρόστερ το ξέρουμε και τις αδυναμίες του. Ο Ελ Μαέστρο.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρει ο Ελ Μαέστρο να κάνει ένα σύνολο που θα δώσει έτσι να περάσει τη χρονιά φέτος και τις φουρτούνες.
0: Διάβαζα το πρωί ένα αρθρό το οποίο είχε να κάνει με το ποσοστό επιτυχίας του στα ξεκινήματά του και σε άλλες ομάδες και είναι περίπου 75% αν θυμάμαι καλά.
1: Α, είναι της πρεμιέρας.
0: Της πρεμιέρας δηλαδή, ναι. Βλέπω εδώ τη βαθμολογία. 0 βαθμοί όλοι, Αντρέα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Κι όμως. 0 βαθμοί όλοι εδώ. Είναι η βαθμολογία έτοιμη να ξεκινήσει να μπαίνουν.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Και έτσι έχουμε. Αύριο, πες μου. Έχουμε εντός. Πριν ξεκινήσουμε το αύριο για αύριο, γιατί αύριο θα είμαστε εδώ και θα σας
1: συζητάμε... αύριο θα με ρωτήσεις πάλι.
0: Όχι, να σε ρωτήσω σήμερα. Αύριο θα μας κάνεις την ανάλυση. Θα μας πεις Ομόνια τα κατέβει έτσι, τα κατέβει άλλος πώς. Θα έχουμε σήμερα ρεπορτάζ τα οποία θα βγουν. Έχουμε συνεντεύξεις τύπου σήμερα.
1: Λογικά.
0: Λογικά, προηγούμενη μέρα, ναι, κάτι θα βγει. Φαντάζομαι θα τα χωρίσουμε, ναι. Ενώ να δεις Ομόνια, να δω Πάφο.
1: Κάπως έτσι θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα θέλει να δεις Ομόνια, να δω εγώ Πάφο.
0: Όχι, μη σου χαλάσω τώρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε εντούς. Μόνο αυτό θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θα λέω. Σαν
1: δεν έχω προέστημα, κάτι δεν
0: μπορεί. Τίποτα, μηδέν.
1: Ναι, μηδέν.
0: Και στις δύο. Και στις δύο.
1: Τι και στις δύο.
0: Μηδέν προέστημα και στις δύο. Και στην Ομόνια.
1: Η Πάφος νομίζω θα τα καταφέρει.
0: Α, τώρα σου ήρθε, τώρα σου ξύπνησε ή απλά ήσουν.
1: Όχι, νόμιζα μόνο για Ομόνια μου με ρώτησε.
0: Για Ομόνια, αν έχεις προέστημα, τίποτα.
1: Όχι. Κάτι με ενοχλεί στην Ομόνια, αντίφεδε.
0: Κάτι είναι στον
1: κάτι
0: αέρα.
1: Δεν μου κάθεται, ναι. Κάτι δεν μου βγάζει αυτή τη σιγουριά.
0: Κάτι πάει στραβά στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
1: Δεν ξέρω αν πάει στραβά στο ναι. βασίλειο του Δανού, Νορβηγού.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά, εντάξει, κάτι λείπει. Τώρα ήταν καλύτερη εικόνα, αλλά καλύτερη εικόνα...
0: Ναι, ευελτιώθηκε.
1: Δεν κερδίζεις.
0: Ευελτιώθηκε.
1: Με κακή εικόνα χανείς, δεν είναι στοιχεία της περσινής Ομόνιας αυτά. Η Ομόνια πέρσι με μέτρια ή κακή εικόνα καταφέρνει να έπαιρνε το αποτέλεσμα
0: ναι.
1: και με καλή απόδοση ήταν καταιγιστική.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς. Ισχύει. Φέτος με κακή απόδοση χάνεις, με καλύτερη εμφάνιση πάλι χάνεις, άρα κάτι κάπου εκεί, κάτι μου χαλάει στην συνταγή της Ομόνιας.
0: Μάλιστα.
1: Η Πάφος νιώθω ότι
0: θα
1: το καταφέρει, ναι, εντός έδρας νιώθω ότι θα το καταφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να περιμένουμε.
0: Mm-hmm. Σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Να με ρωτήσεις ό,τι θες.
0: Πότε προβλέπεις ότι αποχώρησε προπονητή?
1: Σύντομα.
0: Εντός Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε ήδη την πρώτη. Δεν θα είναι η πρώτη, θα είναι η δεύτερη.
0: Η δεύτερη, ναι.
1: Πρώτη να αποχώρησε, ναι, έχουμε. Ναι.
0: Αλλά πες ότι ξεκινάμε σωστά και ορθόδοξα.
1: Με πρωτάθλημα, αν εννοείς.
0: Με πρωτάθλημα.
1: Σύντομα. Δεν θα αργήσω.
0: Γεωγραφικά το βλέπεις κάπου?
1: Μπορεί να μην βρούμε ούτε σε Οκτώβριο.
0: Ούτε Οκτώβριο.
1: Νιώθω.
0: Αχα. Okay. Εδώ θα είμαστε. Δεν ξεγράφουμε την Ανόρθωση, ρε παιδιά. Μην τα παίρνετε στραβά αυτά που λέμε συνέχεια. Μας περιμένετε στη γωνιά για να μας πείτε ότι κανένας δεν ξεγράψε την Ανόρθωση. Δεν βλέπει, λέει, την ΑΕΛ να είναι καλύτερη. Ούτε τον Άρη να είναι καλό, ούτε το ΑΠΟΕΛ να είναι σταθερό. Κρατάτε μικρό καλάθι. Παιδιά, εκτίμησή σας, εκτίμησή μας.
1: Αν πάρει δεδομένο ότι και η ΑΕΛ και ο Άρης και το ΑΠΟΕΛ ενισχύθηκαν.
0: Ναι.
1: Είχαν, δηλαδή, τη βασική το βασικό κομμάτι είναι ενίσχυση ή να κάνουν ένα προγραμματισμό όπως το θέλουν, εκ των πραγμάτων
0: ναι.
1: είναι σε καλύτερη μοίρα. Δεν λέω αγωνιστικά ότι θα είναι καλύτερη, αλλά σε καλύτερη μοίρα από την αόρθωση που έχασε τον παίχτη ορόσημον τη και δεν κατάφερε να ενισχύθει. Άρα δεν είναι ποιο ξεγράφει ποιον ή
0: ούτε ενδιαφέρετο είναι. Βάσει των όσων βλέπουμε.
1: Κάποια δεδομένα κάτω.
0: Και ξέρουμε τέλος πάντων.
1: Βάλαμε τα δεδομένα κάτω για σήμερα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Τετάρτη.
0: Τελείωσαμε και για σήμερα. Ραντεβού αύριο ξανά, τη Δευτέρα.
1: Τα φιλιά μας στην αγάπη μας. Αύριο τι.
0: Αύριο και από Δευτέρα με τον κύριο Γιώργο. Αυτό πήγα να πω. Αύριο εμείς πάλι μαζί και από Δευτέρα πια ξανά εσείς με τον
1: Θα πούμε περισσότερα αύριο για τους Ευρωπαίους μας, να δούμε τι θα πούν και οι προπονητές.
0: Οπωσδήποτε. Χαιρετισμούς. Άντε, bye.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Σε ανοιχτή γραμμή με ομάδα της Super League βρίσκεται η Ομόνια για την παραχώρηση του Ιωάννη Κούσουλου, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Sport FM 95. Στις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά πόσον θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κύπριου Μέσου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πράσινους. Με απογευματινή προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μαγιαμπέλα, δεν υπολογίζονται οι Οντουμπάντζ και Άιντινγκ. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μπέρκ. Πραγματοποιείται σήμερα στην 1 το μεσημέρι η συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, την παρουσία του Υπουργού Κώστα Φιτηρή, της αρχής αδειοδότησης σταδίων του ΚΟΑ και της ΣΚΟΠ, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της αδειοδότησης σταδίων. Η άδεια των πλήστων σταδίων ολοκληρώνεται στις 31 Αυγουστού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων και το αν τελικά το Τσίριο στάδιο θα εξασφαλίσει άδεια. Στη ψηλότερη θέση του βάθρου ανέβηκε ξανά η Κάλλη Αντωνίου στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Η Κύπρια πρωταθλήτρια με μια εκπληκτική εμφάνιση κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο στην κολύμβηση, χαρίζοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην χώρα μας. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της η Πάφος εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού αγώνα κόντρα στην Dynamo City για τα play-off του Conference League. Στις 12:45 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, δεν υπολογίζονται Μαμάτοφ και Νταβίτ Λουίς. Πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει

0: ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου, όπως και ο Σύμβουλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Ενώ ψια ΑΕΛ έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντακρούς, παραμένουν αμφίβολοι οι Αρτιματάς και Μίντετροπ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το σκηνικό με τον Ντιέκο Ρόσα, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Καραμπάχ. Στο στόχαστρο της ΕΝΗ Ύψωνα βρίσκεται ο Ανδρέας Χριστοδούλου για τη θέση του τερματοφύλακα. Και αν είναι από σήμερα δουλειά στην ΑΕΚ ο Ρούπεν Σεγιές, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα της Λάρνακας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφυλακά. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους μπαίνουν Άρης και Απόλλωνας εν όψη του μεταξύ τους ντέρπι το ερχόμενο Σάββατο. Πλάνο χωρίς τους Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ, καταστρώνει ο Ράτσκοφ, αμφίβολοι παραμένουν οι Παζέ, Νίκολιτς και Έλαλατσι. Στον Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρικές. Στην ΑΕΛ, αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ανόρθωση, κάνει ο Κονσέισαο. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Apollo Ladies αντιμετωπίζουν σήμερα στις 6 στο Στέλιος Κυριακίδης την Χάφναρ Φιωδούρ από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του preliminary round στο Futsal Champions League, το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 9.45 την πρωταθλήτρια Αλβανίας, Τίρανα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Εισιτήριο για τη League Phase του Champions League εξασφάλισαν Σαμπάχ, Μπότον Κλίμπτ και Λάσκ. Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα: Σαμπάχ, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2, Μπότον Κλίμπτ Νάιμέγεν 3-0 και Λάσκ Σέλτικ 5-1. Με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τη Citavision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβας 1-1 στον πρώτο αγώνα. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Μπολόνια ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 29χρονου Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάρκας, με τον οποίο ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές. Ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, που βρίσκεται στην Βαρκελόνη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε οριστική συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Λίαμ Ντελάπ έφτασε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Σε εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της

0: Δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία, Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά, Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
4: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που ήταν μαζί σας σε αυτή τη ζώνη, στην απουσία μου. Ομόνια και Πάφος ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών επαναληπτικών αναμετρήσεων σε Europa League και Conference League. Αντίστοιχα, οι πράσινοι φιλοξενούν στο Γασιπί την Σέντρου Ιντέν και οι γαλάζιοι υποδέχονται στο Αλφα Μέγα την Δυναμό City. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τις δύο αυτές ομάδες που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Να πούμε ότι πραγματοποιείται στις 12 το μεσημέρι δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Θα παρουσιαστούν ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτέρης Αλεξάνδρου, αλλά και ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, ο Νίκος Νικολάου, προφανώς και θα αναφερθούν εκεί αρκετά και σημαντικά. Να σας πω επίσης ότι στην μία σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην παρουσία του Υπουργού Κώστα Φυτήρη της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων του ΚΟΑ και της ΚΟΠ και θα συζητηθεί το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων. Σημαντική και αυτή η σύσκεψη γιατί τα πλήστα στάδια που είχαν εξασφαλίσει άδεια για το προηγούμενο διάστημα αυτή τώρα τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Οπότε κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση για να τεθούν όλα επιτάπητος, όλα τα προβλήματα, όλα όσα αφορούν στα στάδια. Είναι φυσικά στο επίκεντρο και το Τσίριο και αν τελικά

πούμε επίσης ότι έχουμε νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα για τις Apollon Ladies στο πλαίσιο της πρώτης προκριματικής φάσης για την διοργάνωση UEFA Women's Europa League. Θα αντιμετωπίσει μια Ισλανδική ομάδα, πάρα πολύ δύσκολο να την πούμε, είναι σιδηρόδρομο στο όνομα, οπότε πάμε με αυτόν που είναι πιο ασφαλές, μια Ισλανδική ομάδα, την Hafnar Fornjordur. Μάλιστα, έκανα μια προσπάθεια να την μεταφέρω, ελπίζω να είναι και σωστά. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης και θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Πάμε και στο Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Λεύσκη Σόφιας. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει οπωσδήποτε να πάρει την νίκη και την πρόκριση για να δώσει το παρόν της στην link phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί όπου βρίσκονται από χθες βράδυ η εκπληκτική Σαμπάχ του Βάλτας Νταμπράουσκας και η Λάσκ Λίντς που διέλυσε την Σέλτικ με 5-1, έκανε φοβερή ανατροπή χθες και προκρίθηκε και αυτή όπως και η Μπόντον Γκλιμτ.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, τον Χάρη Θεοχάρους. Σε χαιρετώ, Χάρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές. Καλώς όρισες κιόλας.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς δεν συζητάτε έτσι, δεν έγινε οποιαδήποτε διακοπή σε σχέση...
1: Έχουμε υποχρεώσεις.
0: Ναι, γι' αυτό. Είναι αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και είναι και πάρα πολύ σημαντικές για την ΠΑΦΟ. Τώρα είναι ο επαναληπτικός με την Dynamo City αύριο. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι, μετά και την ισοπαλία που θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται κιόλας, με βάση και την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες στον πρώτο αγώνα. Πώς περιμένετε λοιπόν τον επαναληπτικό?
1: Εντάξει, αν δεν ανταποκρίνεται, υπάρχει το αποτέλεσμα και βλέπουμε ότι οι συνθήκες δεν ήταν ό,τι καλύτερο και πρέπει να προσαρμοστεί σε τέτοιους αγώνες. Από την άλλη, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το είδαμε και εμείς και με άλλες ομάδες, να έχεις μια αναποβολή. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Εμείς το τι πρέπει να κάνουμε είναι να παρουσιαστούμε σοβαροί, όπως παρουσιαζόμαστε σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα, ειδικά στο ΑΜΕΓΑ. Έτσι πρέπει να κάνουμε και στον αγώνα τον αυριανό. Να μην αφήσουμε οποιαδήποτε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα να πιστέψει έστω ότι μπορεί να κερδίσει τον αγώνα ή να πάρει τέλος πάντων ένα καλό αποτέλεσμα και να πάρει το παιχνίδι ακόμη και στην παράταση. Mm-hmm. Και να πετύχουμε το στόχο μας που θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε League Phase της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, διότι επαναλαμβάνω είναι πολύ δύσκολος αγώνας και δεν είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες. Από την άλλη όμως έδειξε χάρη και στο πρώτο παιχνίδι η ΠΑΦΟΣ ότι είναι ανώτερη ομάδα, είναι πιο ποιοτική. Άρα αν είναι και πιο εύστοχη, πιο αποτελεσματική, αν θέλεις και πιο συγκεντρωμένη, μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, ειδικά στο τελευταίο. Δεν θα συζητήσω για το χαμένο πέναλτι, ούτε ότι μας είχε ακυρώσει ένα πεντακάθαρο θεωρώ γκολ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εκεί στο επιθετικό τρίτο δεν ήμασταν τόσο σοβαροί, αν θέλετε τυχεροί, για να τελειώσουμε τον αγώνα, να τον κάνουμε πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό πρέπει να παρουσιαστούμε πάρα πολύ σοβαροί, επαναλαμβάνω, στον αυριανό αγώνα και να μην αφήσουν οποιοδήποτε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα αντίδραση.
0: Mm-hmm. Και ήταν και πάρα πολύ σημαντικό τον γκολ της ισοφάρισης. Θεωρώ με άλλα δεδομένα πάει τώρα η ΠΑΦΟΣ και με διαφορετικά θα ήταν αν έμενε αυτόν το 1-0 για την Δύναμο.
1: Σίγουρα, το είδαμε και με τη Σάλτσμπουργκ. Θεωρώ ότι αν η Σάλτσμπουργκ δεν είχε αυτό το προβάδισμα του ενός γκολ, το οποίο είχαμε

0: ανέκτηση σε τελευταία λεπτά, θα ήταν και πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Διότι με έναν γκολ η Salzburg ήταν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Οπότε ήταν πολύ σημαντική η σοφάριση, όμως επαναλαμβάνω, ξεκινάμε από το 0 σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα και πρέπει να πάμε με μεγάλη σοβαρότητα. Το επαναλαμβάνω συνεχώς, διότι είναι πολύ σημαντικό μια σοβαρή Πάφος να παρουσιαστεί όπως πρέπει και θεωρώ ότι τότε θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται με τον Ντάβιτ Λουίς, είναι μυϊκός ο τραυματισμός του, μένει εκτός και από αυτόν τον παιχνίδι, όπως καταλαβαίνω, ή και για πόσο χρονικό διάστημα?
0: Μου δίνει μια μπάσα, Στέλλα. Ναι. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι είμαι άτομο το οποίο θα απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. Πλήστε δεν πάσε ρίξωση. Σε αυτό το θέμα όμως θέλω να κάνω έτσι μια τοποθέτηση ως Πάφος FC για να βοηθήσω ακόμα και συναδέλφους όπως τον Χριστόφορο τον Ματέο. Η Πάφος τη φέτινη χρονιά δεν θα μπει στη διαδικασία να έχει ιατρικό ανακοινωθέν. Εάν υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος μη κακό, διότι δυστυχώς είχαμε κάποιες μακροχρόνιους τραυματισμούς, αυτούς θα τους ανακοινώσουμε, διότι είναι ξεκάθαρα ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εκτός αποστολής και θα περάσουν από χειρουργία. Εύχομαι να μην έχουμε και άλλα χειρουργία, διότι είχαμε μέχρι στιγμής ήδη 3. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν μικροί τραυματισμοί ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν ξέρουμε πότε δεν επανέρχονται στις προπονήσεις ή στην αγωνιστική δράση, δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να το ανακοινώνουμε. Είναι μια πολιτική που θέλει να ακολουθήσει φέτος η ομάδα και αυτό θα κάνουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλετοι. Το ίδιο ισχύει, παίρνω και αυτήν την μπάσα, για το θέμα λίστας, για να μην το ξανακούσω ποιος φεύγει και ποιος έρχεται. Διότι τη στιγμή που η λίστα υπάρχει εκεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί ανά πάσα στιγμή, δεν είναι σωστό από τη δική μας πλευρά να συζητάμε ποιος ποδοσφαιριστής ίσως φύγει, διότι μπορεί να το χρειαστούμε κατά τη διάρκεια αυτών των αγωνιστικών που ακόμη αποτελεί μέρος της ομάδας και βρίσκεται στο ρόστερ. Mm. Δεν είναι σωστό ούτε για μας σαν ομάδα, αλλά ούτε και για τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχετικό πρόβλημα στους δημοσιογράφους. Καταλαβαίνω τη δουλειά σας και καταλαβαίνω ότι θέλετε.
1: Αναφέρεστε στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Να αναφέρουμε σε οποιαδήποτε λίστα. Τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται...
1: Επειδή ανακοινώνεται και από την UEFA αυτό.
0: Όταν ανακοινώνεται από την UEFA, να μπαίνει οποιοσδήποτε δημοσιογράφος μέσα, να κοιτάζει ποιος θέλει, αν θέλει φυσικά, να κοιτάζει αν θέλει να ξέρει ποιος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στη λίστα και ποιος όχι. Εμείς δεν θα μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλουμε να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές και δεν θέλουμε να το κάνουμε. Οπότε τη στιγμή που βρίσκονται στο ρόστερ, η λίστα αυτή μπορεί να αλλάξει κάθε αγωνιστική και το έχετε δει ότι έχει αλλάξει. Εμείς σαν ομάδα δεν θα βγαίνουμε να κάνουμε αυτές τις τοποθετήσεις. Μπορεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος να το κοιτάζει από τη λίστα, την επίσημη. Ναι. Και επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώς με το τέλος της λίστας, της τελικής λίστας του 30 Σεπτεμβρίου, θα ξέρουμε ποιοι παίκτες θα βρίσκονται στο ρόστερ και ποιοι όχι.
1: Ήθελα απλά να κάνω
0: αυτήν την δεν είναι μια διαδεκτική. Θέλω να βοηθήσω και το συνάδελφο. Είναι κάτι που ήθελε και ο προπονητής. Να μην δίνουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και αυτά όχι τα παιχνίδια, αυτές οι πληροφορίες που δεν θέλουμε να δίνονται στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Νομίζω είναι κατανοητό. Είδαμε ποδοσφαιριστές, παραδείγματος χάρη, τον Μπρούνο, ο οποίος περιμέναμε στο τέλος της περσινής σεζόν να μην προλαβαίνει τον τελικό κυπέλλου και τελικά τον πρόλαβε, διότι έγινε αγώνας δρόμου και τα 20-30 λεπτά που είχε αγωνιστεί νομίζω έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση του τελικού σκορ και στην κατάκτηση του κυπέλλου. Οπότε θεωρούμε ότι αυτοί οι μικροτραυματισμοί, διότι βλέπουμε ότι γίνεται μια αναφορά ότι μπορεί να λείψει ένας ποδοσφαιριστής 2 και 3 εβδομάδες και έτσι κι αλλιώς επανέρχεται στην εβδομάδα. Θεωρούμε σωστό να μην τους αναφέρουν. Οπότε
1: θέλω να σε ρωτήσω όμως, δεν γίνεται.
0: Ότι δεν θα απαντούμε.
1: Ναι, το σέβομαι αυτό που λες και τη θέση της Πάφου. Από την άλλη, δεν δημιουργείται μεγαλύτερο μπέρδεμα από τη στιγμή που ένας γράφει ότι είναι τραυματίας ο ένας, είναι τραυματίας ο Α, Β, Γ, Δέλτα παίχτης, θα μείνει αυτό το διάστημα έξω, θα μείνει πιο σύντομα έξω, θα έρθει αργότερα. Δεν δημιουργείται παραπάνω μπέρδεμα και στον κόσμο.
0: Εν μέρει συμφωνώ μαζί σου, αλλά μπορεί να μην δημιουργηθεί μπέρδεμα, ούτως ώστε να μην γράφουν για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή ότι θα μείνει για 2 και 3 εβδομάδες έξω. Εάν θέλουν να γράψουν ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει αποκομίσει τραυματισμό, κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα εμείς όμως δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να δίνουμε χρόνο επαναφοράς του ποδοσφαιριστή. Θεωρούμε ότι, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται από τη μια και από την άλλη, αν είναι μη κακό, λέω ξανά, ένας μακροχρόνιος τραυματισμός, όπως καλή ώρα, κακή ώρα, όχι καλή ώρα, του Ζάζα, ο οποίος ήταν χιαστή, εκεί θα το ανακοινώσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα αυτούς τους μικρούς τραυματισμούς, οι οποίοι δεν έχουμε ακριβής χρόνο επαναφοράς του ποδοσφαιριστή, τότε δεν θα το ανακοινώνω.
1: Μάλιστα.
0: Απλά είναι μια πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και εύχομαι να το σεβαστούν και οι συνάδελφοι.
1: Ναι. Άρα και ο προπονητής, άμα ρωτηθεί για παράδειγμα το απόγευμα 12:45 μάλλον που είναι η διάσκεψη σήμερα, δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντά ο προπονητής.
0: Δεν θα απαντάω. Ναι. Εκτός και αν κάποιος παίκτης έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι είναι εκτός λίστα, και εκεί που θα τον ρωτήσει οποιοδήποτε τη στιγμή που είναι εκτός λίστα, δεν εννοείται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Λοιπόν, για παρουσία κόσμου στο αυριανό παιχνίδι, χάρη, πώς πάει η προπόληση, τι μπορείς παραπάνω να μας πεις?
0: Η προπόληση είναι σχετικά καλή, όμως θα περίμενα ακόμη περισσότερον κόσμο και ακόμα έχουμε 2 μέρες στη διάθεσή μας και περιμένω τον κόσμο της ΠΑΦΟΥ να στρίξει την ομάδα. Είχαμε αρκετό κόσμο, κοντά σε 6.500 με την Salzburg. Να αναφέρω, απλά να επισημάνω στον κόσμο ότι αυτό είναι πιο σημαντικό παιχνίδι, διότι είναι είσοδος σε league phase. Και ζητάμε από τον κόσμο της ΠΑΦΟΥ να καταλάβει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας και να βρίσκεται στο ΑΜΕΓΑ, να σπρώξουμε την ομάδα μας, παραλαμβάνω, να βρίσκεται για τρίτη χρονιά σε όμιλο του League Face.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα εισιτήρια διαρκείας είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση μέχρι στιγμής?
0: Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα και θεωρούμε ότι με τον πρώτο αγώνα που θα γίνει στο Παφιακό, διότι έχουμε ακόμη καιρό, έστω και αν είμαστε στο Παφιακό με την Καρμιώτισσα, δεν είμαστε
1: οι γηπεδούσιοι. Θα είστε τυπικά φιλοξενούμενοι.
0: Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είμαστε κοντά στις 2.800 και θα ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό που ήταν γύρω σε 3.000.
1: Μάλιστα. Πάμε και στα μεταγραφικά. Γιωράμ Ζάγκε, ή κάπως έτσι είναι το όνομα του, το παίχτη μου πήρατε από την Paris Saint-Germain και τον ανακοινώσατε χθες. Θα μας τα πεις καλύτερα εσύ. Ακριβώς για αυτήν το σκεπτικό αυτής της μεταγραφής.
0: Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παραστάσεις και ακόμα και σε αυτήν την πρωταθλήτρια της Γαλλίας και του Champions League, την κάτοχον του Champions League, ακόμα και σε αυτήν την νεαρή ηλικία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει μεγάλες βοήθειες στην ομάδα, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας και θεωρούμε ότι θα μας δώσει σημαντικές βοήθειες κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι μια μεγάλη χρονιά, βλέπουμε ότι ποδοσφαιριστές είναι φορτωμένοι. Αν πάρουμε για παράδειγμα τον Μπρούνο, νομίζω αγωνίζεται τα τελευταία 3 χρόνια, είναι λοιπός, έχει γεμάτες χρονιές και είναι πολύ δύσκολο ένας ποδοσφαιριστής να βγάλει τη χρονιά. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αρκετά για την ομάδα και από την άλλη να δώσει και αυτόν τον ανταγωνισμό που θέλουμε να υπάρχει στην ομάδα. Από την άλλη η ηλικία του είναι εξαιρετική και θέλουμε και να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ώστε να ετοιμάζουμε ποδοσφαιριστές για τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά. Θεωρώ ότι μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ο ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα θα το δούμε στο αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι στυλ Μπρούνο από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έχω δει λίγο.
0: Είναι ένας μοντέρνος οπισθοφύλακας, ο οποίος γρήγορος. Ναι. Έχει αρκετά παρόμοια στοιχεία με τον Μπρούνο. Είναι χαρακτηριστικά που ζητούσε ο προπονητής σε κάποιους ποδοσφαιριστές, σε κάποιες θέσεις. Και ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και ακόμα ένα μεγάλο σύν η ηλικία του.
1: Μάλιστα. Τι άλλο να περιμένουμε από πλευράς ΠΑΦΟΥ όσον αφορά στο θέμα της ενίσχυσης?
0: Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είδατε ότι κάναμε κάποιες κινήσεις. Από εκεί και πέρα βλέπουμε που υπάρχουν ανάγκες στην ομάδα και αυτή τη στιγμή και πώς θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή μας πορεία και αναλόγως θα πράξουμε. Είδατε ότι Δυστυχώς χάσαμε τον Ζιάζα, ο οποίος θα λείψει αρκετό χρονικό διάστημα, και έγινε η προσήκη του Μωμή, του Νικόλα Μωμή. Οπότε βλέπουμε κιόλας κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων μας και αναλόγως παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, είναι εκεί, είναι οριοθετημένοι. Μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα. Εύχομαι να μην αλλάξουν λόγω τραυματισμών. Όμως κάποιες προσήκες θεωρώ ότι θα γίνουν. Έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή, και αν θα γίνουν αυτές οι προσήκες που επαναλαμβάνω, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά από την ευρωπαϊκή μας πορεία, θα γίνουν για να καλυτερέψουν την ομάδα. Όχι απλά για να έχουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ομάδας, διότι επαναλαμβάνω, έχουμε πολύ ισορροπημένο ρόστερ.
1: Έχετε πρόταση για παραχώρηση οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, γιατί είχε να αναφερθεί και για τον Κορέα και για διάφορους άλλους το προηγούμενο διάστημα?
0: Έχουμε προτάσεις, είχαμε προτάσεις και αρκετά μεγάλα ποσά για τα δεδομένα της Κύπρου, απλά δεν ικανοποίησαν τα θέλω της ομάδας. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε πρόταση έρθει και είναι στα θέλω της ομάδας και συμφωνεί και ο ποδοσφαιριστής, τότε δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε στην οποιαδήποτε μεταγραφή. Όμως πρέπει να ικανοποιηθεί σίγουρα η ομάδα.
1: Άρα για την ώρα δεν έχουν ικανοποιήσει, έχουν απορριφθεί οι προτάσεις αυτές.
0: Ακριβώς έτσι. Και... αλλά δεν ξέρουμε. Ξέρετε πώς είναι το μεταγραφικό
1: παράθυρο. Ναι, μπορεί να επανέλθει κάποια ομάδα ή να προκύψει κάτι άλλο.
0: Τι γίνεται, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Έχω πει ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι οι οποίοι είναι στο περίμενε και αναλόγως θα πράξουν. Αν φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής λόγω μεταγραφής, λόγω μιας μεγάλης πρότασης, τότε δεν θα διστάσουμε να το αντικαταστήσουμε με μια άλλη καλή επιλογή.
1: Τώρα είναι συμπληρωμένος ο κατάλογος των 17 ξέρων κοινοτικών? Τώρα που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε είναι συμπληρωμένος, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για το γήπεδο ρωτάει ένας φίλος εδώ, 565, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
0: Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Θεωρώ ότι θα έχουμε νεότερα από αυτούς τις επόμενες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε. Ναι. Διότι είμαστε κοντά στα χρονικά περιθώρια που πρέπει να τελειώσει για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο αγώνας της Πέπτης, οπότε ο φίλος, αυτό που του θα τον συμβούλευα είναι να βρίσκεται στο αλφαμέγα αύριο, διότι αυτός είναι ο σημαντικός αγώνας της ΠΑΦ αυτή τη στιγμή, όχι το γήπεδο, όχι οι μεταγραφές, είναι ραντεβού με την ιστορία στο αλφαμέγα. Οπότε οι ερωτήσεις κανονικά θα έπρεπε να αναφέρονται μόνο στο αυριανό παιχνίδι και σε τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αλλά ο κόσμος έχει περιέργεια, θέλει να μάθει. Έχουν αναφερθεί, αλήθεια να λέγεται, και 2-3 άλλα ονόματα τις τελευταίες μέρες, με βάση και δημοσιεύματα από το εξωτερικό, χάρη. Είτε επιθετικός, είτε...
0: Βλέπεις ότι παραλάβουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αρκετά ονόματα για...
1: Όχι και για κεντρικός αμυντικός και για επιθετικών, έχω διαβάσει.
0: Θα δούμε. Εάν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, τότε δεν θα προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές ή, αν θέλετε, προσθήκες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή πορεία, όπως έχω πει, και αναλόγως θα πράξουμε.
1: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Κάθε επιτυχία και στην ΠΑΦ αύριο.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Αυτά από τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦ, τον Χάρη Θεοχαρούς.

0: Πρώτο πάμε στο διάλειμμα. Να σας πω ότι ο Άρης Λεμεσού μόλις έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ. Λοιπόν, Παβιροντιχάρτζο. Αυτόν είναι το όνομά του, από την Μάστριχτ. Ο 19χρονο center for με καταγωγή από το Σουρινάμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών με την ομάδα. Να διατηρεί κιόλας το δικαίωμα ο Άρης επέκταση στις συνεργασίες για ακόμη 2 χρόνια. Είπαμε ότι αγωνιζόταν στην Μάστριχ από την περσινή σεζόν. Φέτος αγωνίστηκε και στα 3 παιχνίδια πρωταθλήματος σε δεύτερες κατηγορίες της Ολλανδίας για τη σεζόν 26-27, έχοντας και έναν γκολ. Κατέγραψε συνολικά με αυτήν την ομάδα 15 συμμετοχές, πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε και 1 assist. Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής στη Σπάρτα Ρότερνταμ και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στην Μαστρικ και αγωνίστηκε, όπως είπαμε, και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 21, και τον καλωσορίζω στην οικογένεια του Άρη. Άλλη μια μεταγραφική προσθήκη με νεαρό ποδοσφαιριστή. Αυτή τη φορά είναι Ολλανδός επιθετικός. Είπα και προηγουμένως ότι έχει καταγωγή από το Σουρινάμ και θα βρίσκεται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση της κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια του τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
4: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
3: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
5: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
6: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
7: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με 2 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
10: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ιλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
9: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
10: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
18: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
19: Χαλαρώνεις την παραλία,
20: στο μπαλκόνι,
19: στο αεροπλάνο.
20: Τι λείπει?
19: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
20: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
19: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
20: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Στις 26 Αυγούστου 1914 ιδρύεται στο Σάο Πάολο από Ιταλούς μετανάστες η ποδοσφαιρική ομάδα Παλέστρα Ιταλία. Το 1942 θα υποχρεωθεί να αλλάξει το όνομά της σε Παλμέιρας, λόγω της συμμετοχής της Βραζιλίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια ομάδα με περίπου 18 εκατομμύρια οπαδούς και 126.000 κατόχους καρτών διαρκείας. Κάθε φίλαθρος που σέβεται τον εαυτό του θα ήθελε να δει τον ντέρπι του Σάο Πάολο με την Κορίνθιας, το οποίο θεωρείται ως το ένατο σπουδαιότερο ντέρπι στον κόσμο και δεύτερο σε όλη την Ήπειρο της Αμερικής, πίσω από το Boca River.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Ο φίλος ο 200 μου λέει ότι θα είμαστε στο ΑΜΕΓΑ και είναι εξοχικό, λέει, και δεν περνά κανένας. Ο 573 κάνετε πλάκα τώρα να έρθουν μια μέρα πριν το πρωτάθλημα να μας πούν ότι δεν θα μας αφήσουν να πηγαίνουμε στους αγώνες για λόγους ασφαλείας. Να δούμε τι θα γίνει στη σύσκεψη σήμερα. Δεν νομίζω να τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Απλώς είναι κάποια άλλα ζητήματα που φαίνεται να απασχολούν. Δεν θα είναι θέμα αναστυνόμευσης ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς έχει να κάνει με κάποια πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν, ειδικά όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα για ορισμένα στάδια. Ελπίζω να μην έχουμε αυτό που λέτε. Ελπίζω να είναι απλώς μια συζήτηση για να βρούμε κάποιες λύσεις, έτσι ώστε να μην παρουσιαστούν κενά κατά την πορεία και την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Κύριε Χαβούπη μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια για την ανόρθωση. Πάμε για την ώρα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Ανδρέας Βεντούρης για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που ανακοίνωσε νέο προπονητή, όπως είναι γνωστό, από χθες. Συγχαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ρούμπεν Σεγιές είναι στην Κύπρο.
1: Είναι στην Κύπρο, ναι. Από χθες το απόγευμα είναι στην Κύπρο. Σήμερα το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα. Και αύριο το απόγευμα στις 4 θα παρουσιαστεί και επίσημα από την ΑΕΚ σε συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα. Αύριο 4 το απόγευμα. Τι παραπάνω.
1: Θα μάθουμε και ακριβώς πώς προσφέρεται. Πώς προφέρεται.
0: Ναι. Μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς.
1: Αν είναι σέγγες ή σέγγες, δεν μπορώ να ξέρω. Οπότε θα το εξακριβώσουμε αύριο. Όταν θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε κατηδία.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Τι στοιχεία έχουμε για αυτόν τον προπονητή, Ανδρέα? Πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο, θεωρείς ή εκτιμάς ή αγνωρίζεις, ο κύριος Τσάβι Ρόκα?
1: Γενικά ο Ρόκα το ψάξε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα όσον αφορά το θέμα προπονητή. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε περάσει ένα δεκαήμερο μέχρι ότου ανακοινώσει τον εκλεκτό του. Είχε πραγματοποιήσει επαφές με διάφορους προπονητές. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Ρούμπεν Σέγγες ή Σέγγες, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω Σέγγες είναι, αλλά θα το δούμε αύριο. Είναι ένας προπονητής που έχει παραστάσεις σε επίπεδο ψηλό, από την άποψη ότι ενώ ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός σε κάποιες ομάδες, την Ρώσικη, την Σινι Γιάροσλαβ, τον Άρη Θεσσαλονίκη από το 11 μέχρι το 12, στην Εύτσι, στην Καραμπάχ, ήταν στην Άρκου της Δανίας, ήταν προπονητής στην Βαλένθια ΚΑΠΑ 18, βοηθός πάλι στην Κοπεχάγη, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά είχε αρχίσει η αλλαγή πορείας του, δηλαδή από βοηθός της Southampton είχε διαδεχθεί τον προπονητή τότε το 2023 το Φεβρουάριο και ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία το Φεβρουάριο του 2023 μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Μετά ήταν προπονητής στη Reading, στη Hull, στη Sheffield United και η τελευταία του ομάδα στην οποία θύτευσε ένα εξάμηνο περίπου, 5-6 μήνες, είχε αποχωρήσει τον Μάρτιο του 2026, ήταν η Real Saragossa. Mm-hmm. Έχει εμπειρίες από ψηλό επίπεδο, παρότι είναι στα 43 του χρόνια. Άρχισε από πολύ νωρίς την προπονητική, είπαμε και προηγουμένως ως βοηθός. Και από εκεί και πέρα θα το δούμε. Δεν μας είναι εντελώς άγνωστος, το όνομα του δεν είναι εντελώς άγνωστο, από την άποψη ότι είχε έρθει το καλοκαίρι και είχε συζητήσει με το ΑΠΟΕΛ. Τότε δεν προχώρησε η περίπτωση του με την ομάδα της Λευκοσίας. Εν τέλει θα το δούμε στην Κύπρο με την ομάδα της Λάρνακας και θα αποκτήσουμε μια άποψη για το τι εστί Ρούμπεν Σέγγες.
0: Μάλιστα. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με τον τρόπο που επιλέγει να αγωνίζονται?
1: Το 4-3-3, βάσει της κάποια στοιχεία που έχουμε δει στο διαδίκτυο, επιλέγει το 4-3-3. Του αρέσει το pressing από την ομάδα του. Θέλει να πιέζει ψηλά. Είναι κάποια από τα στοιχεία που έχουμε δει, εν πάση περιπτώσει, αλλά εντάξει, αυτό ξέρεις, βλέπουμε κάποια πράγματα στο διαδίκτυο ανάλογα και με τις ομάδες που είχε και με τα πρωταθλήματα στα οποία είχε θητεύσει και στην κατηγορία των πρωταθλημάτων, γιατί παίζει ασφαλώς σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε όταν επιστρέψει, όταν έρθει στην... όταν δούμε, έχουμε ένα δείγμα ασφαλές από την ΑΕΚ υπό την καθοδήγησή του, και το λέω διότι θα πάει στον τέρπι μετά από λίγο, γιατί θα βρίσκεται στον πάγκο, στην πρεμιέρα, στον αγώνα της πρεμιέρας το ερχόμενο Σάββατο, με τρεις προπονήσεις, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Η ΑΕΚ θα προπονηθεί απόγευμα και στις τρεις μέρες, οπότε έχει τρεις μέρες μπροστά του, κυριολεκτικά να κάνει τα χείριθμα μαθήματα, δηλαδή καλά-καλά, όπως χαριτολογώντας λέμε πολλές φορές, δεν θα γνωρίζει τα ονόματα των παιχτών του, αλλά έχει μπροστά του τρεις μέρες να δουλέψει για να μπορέσει να παρουσιάσει ένα πρώτο δείγμα, έστω πάρα πάρα πολύ μικρό, στο τέχνη μετά από έλθει.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η σύμπτωση, ενώ ο Ανδρέα, ότι ήρθε στην Κύπρο για το ΑΠΟΕΛ, μίλησε και θα είναι στον πάγκο της ΑΕΚ και θα παίξει αντίπαλος, ο πρώτος αντίπαλος θα είναι το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Για αυτόν το παιχνίδι, τι αγωνιστικά νέα προκύπτουν?
1: Ο Μιραμόν χθες έκανε προπόνηση μαζί με την ομάδα, στη συνέχεια ακολούθησε ένα πιο ατομικό πρόγραμμα γιατί προφυλάχθηκε, θεωρώ ότι από σήμερα θα μπει ή θα προσπαθήσει να μπει σε κανονικό ρυθμό. Δεν είναι κάτι σοβαρό το πρόβλημα του, μία ενόχληση το δικέφαλο είχε, γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό με την Ομόνια 21 της Μαΐου. Εκτιμάται ότι θα είναι στην διάθεση του προπονητή του. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, τώρα είναι και θέμα ετοιμότητας κάποιων ποδοσφαιριστών, κατά πόσο θα συμπεριληφθούν στην αποστολή. Αλλά αγωνιστικό πρόβλημα όσον αφορά τραυματισμός δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω για τα μεταγραφικά, αν μπορείς να μας πεις. Σε ποια στάδια βρίσκονται κάποιες επαφές που γίνονται τώρα και για τερματοφύλακα? Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα στην ΑΕΚ?
1: Δεν θα έλεγα προτεραιότητα, θα έλεγα ότι πλην απρόκειτο είναι και μοναδική εκκρεμότητα.
0: Εννοείς, θα πάρει μόνο πάντως τερματοφύλακα, γιατί είχαμε να ακούσει και για κάποιες άλλες θέσεις τις προηγούμενες φορές.
1: Μα έχει καλύψει τις θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρει 4 ποδοσφαιριστές, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο δεκαήμερο. Οπότε έχει καλύψει τις θέσεις, εκτός, βάζοντα ένα αστερίσκο, εάν προκύψει κάποια πολύ καλή περίπτωση για τον κατάλογο Β. Κάτι για το οποίο είναι πάντα ανοιχτός ούτως ή άλλως ο Τσάρι Ρόκα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά την καθαρά από πλευράς προτεραιότητας ή για τον κατάλογο Α, αποκλειστικά είναι θέμα τερματοφύλακα. Έτσι κι αλλιώς οι θέσεις είναι συμπληρωμένες, οι 17, οπότε για να πάρει έναν τερματοφύλακα από τον κατάλογο Α θα πρέπει να φύγει κάποιος άλλος, και αυτός που θα φύγει είναι ο Μπένταλ Μούφτιτς. Είναι ξεκάθαρη πρόθεση του τεχνικού διευθυντού της ΑΕΚ να πάρει τερματοφύλακα. Είχε κάνει μια επαφή για τον Κροάτο Ζελένικα, ο οποίος έρχεται για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Δεν θα προχωρήσει τώρα όμως αυτή η περίπτωσή του. Η περίπτωση του Αντρέι Βλάτ που έχει γραφτεί στο εξωτερικό για τον 27χρονο Ρωμανό τερματοφύλακα δεν φαίνεται ότι ευσταθεί. Δεν βρίσκεται στη λίστα του Τσάβι Ρόκα. Αυτό που μαθαίνουμε ότι δεν έχει πάρει κάποια οριστική απόφαση για το θέμα του τερματοφύλακα. Έχει καταρτήσει μια λίστα, έχει κάποια ονόματα στα υπόψη του, αλλά οριστική απόφαση δεν έχει πάρει προς το παρόν.
0: Άλιστα.
1: Για το θέμα του τερματοφύλακα. Οπότε δεν το αποκλείω να τραβήξει ακόμη μερικές μέρες, ούτως ή άλλως μέχρι τη συνέδρου Σεπτέμβριο έχουμε την μεταγραφική περίοδο. Θεωρώ ότι ίσως να τραβήξει λίγο περισσότερο. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους στόχους. Δηλαδή αν θα έχει απάντηση άμεσα, αυτό θα αλλάξει. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή η μοναδική εκκρεμότητα στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση τερματοφύλακα. Με την απόκτηση του, και τον κατάλογο Α μιλάμε πάντοτε, με την απόκτηση του θα αποχωρήσει ο Μπένταλ Μούφτιτς, ο οποίος αποκτήθηκε το φέτος το καλοκαίρι. Δεν έχει ικανοποιήσει γενικώς, δεν έχει προσαρμοστεί, δεν ικανοποίησε. Και επειδή έχει υπογράψει συμβόλαιο 2 χρόνων, θα γίνει προσπάθεια να δοθεί σε κάποια άλλη ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Τώρα, υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες στην ΑΕΚ, και αναφέρομαι στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται. Και δεν είναι και λίγοι. Ο ένας είναι ο Γιαχάβ Γκουρφιγκέλ. Mm-hmm. Χθεσινές πληροφορίες από το Ισραήλ έκαναν λόγο ότι η ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ έκανε πίσω για την απόκτησή του. Τώρα, αν είναι κίνηση τακτικής ή όχι, νομίζω θα το μάθουμε σύντομα. Και ο λόγος είναι γιατί, σύμφωνα με τις πηγές από το Ισραήλ και δεν θα έλεγα δημοσιεύματα, δεν είχα προσέξει δημοσιεύματα, λέει ότι είχαμε κάποια πληροφορία χθες από το Ισραήλ ότι είχε και ενημερώσει και η Χάπουελ τους ρεπόρτερ της τότε ότι το θέμα δεν προχωρεί λόγω οικονομικών απαιτήσεων του Γκούρφιγκελ. Αυτή ήταν η ενημέρωση που υπήρξε. Και αποφάσισε να μην προχωρήσει την αποκτήσή του. Αυτό δεν είναι σίγουρα καλό νέο για την ΑΕΚ, από την άποψη ότι έχει συμβόλαιο, δεν υπολογίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γραφτεί στον κατάλογο Α, αλλά για να απαλλαγεί από την παρουσία του, θα πρέπει να του καταβάλει ένα μεγάλο μέρος της αποζημίωσης του συμβολέου του, αν όχι όλο, γιατί είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο. Είχε υπογράψει 2,5 χρόνια πέρσι τον Ιανουάριο που ήρθε στην ΑΕΚ. Οπότε είναι ανοιχτή αυτή η περίπτωση του και ελπίζω στην ΑΕΚ ότι θα βρεθεί σύντομα μια ομάδα για να μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Ρούπιο, ο οποίος επίσης έχει μεγάλο συμβόλαιο. Δεν έχει βρει ακόμη άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Παρότι υπήρχε το ενδιαφέρον, υπάρχει το ενδιαφέρον από τη Δεμόνια Ραδίπου, αλλά η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο του Ρούπιο. Ίσως να είναι και το ένα τέταρτο του προπολογισμού της, του συνολικού προπολογισμού της. Λοιπόν, και η τρίτη περίπτωση, την οποία δεν την έχουμε και πάρα πολύ στο μυαλό μας, αλλά υπάρχει και είναι εκεί, είναι ο Κομάρ, ο Πολωνός θερματοφύλακας, ο οποίος προπονείται με την ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής έπαιξε λίγα λεπτά πέρσι το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, δεν κάνω λάθος. Δεν έχει αποχωρήσει, δεν έχει βρει ομάδα. Το θέμα δεν είναι φυσικά, δεν πρόκειται να εγγραφεί στον κατάλογο Α. Απλά όμως είναι εκεί και προπονείται και στην ΑΕΚ προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του, αλλά από τη στιγμή που δεν βρήκε ομάδα, συνεχίζει να προπονείται μαζί με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς πλέον, Αντρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να καλό υπόλοιπο. Και για το χρόνο που μας απομένει, θα πάμε να τα πούμε και για το ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλώς όρισες. Πίσω.
0: Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ διπλά, θα ήθελα να πω. Λοιπόν, πάμε στα του ΑΠΟΕΛ να μας πεις καταρχήν για το θέμα του τερματοφύλακα.
2: Ναι, γιατί βρίσκεται στην Κύπρο από χθες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους γαλαζοκίτρινους ο Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος ήταν έτσι στο προσκήνιο για ό,τι αφορά τη θέση του τερματοφύλακα εδώ και κάποιο διάστημα από τους ανθρώπους του προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ. Βρέθηκε ο τρόπος ούτως ώστε να συμφωνήσει και η ομάδα με τον ίδιο, αλλά και ο ίδιος να τα βρει με την ομάδα του για να μπορέσει να έρθει στους γαλαζοκίτρινους. Αναμένεται ουσιαστικά ότι θα ολοκληρωθεί έτσι και τυπικά με την παρουσία του στην Κύπρο η μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ, θα ενταχθεί και ο ίδιος στις προπονήσεις της ομάδας, μέχρι να υπάρχει και εξέλιξη με το μεταγραφικό εμπάρκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ, που αφορά την περίπτωση του LRB, που τόσο ώστε να έρθει και να μπορέσει να εγγραφεί κιόλας ο ποδοσφαιριστής για να πάρει και χρόνο συμμετοχής με την ομάδα της Λευκωσίας.
0: Είναι έτοιμος ή θα χρειαστεί χρόνο να...
2: Χρειάζεται, ναι, κάποιο χρόνο για να είναι έτοιμος. Και εντάξει, αντιλαμβάνεται ο καθένας πως δύσκολα θα τον δούμε ούτως ή άλλως να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι και το θέμα του εμπάρκου παράλληλα που πρέπει να τακτοποιηθεί, ένα ποσό κοντά στις 300.000-350.000 που χρειάζεται να καταβάλει το ΑΠΟΕΛ για την περίπτωση του LRB, ούτως ώστε να προχωρήσει στην εγγραφή και αυτού του ποδοσφαιριστή και βεβαίως των άλλων κινήσεων που βρίσκονται έτσι στο πλάνο της ομάδας να γίνουν, που αφορούν το μεταγραφικό σχεδιασμό, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν και εκκρεμότητες για ό,τι αφορά το ρόστερ σε σχέση με συζητήσεις που γίνονται για κάποιους ποδοσφαιριστές. Ένας εξ αυτών ο Ρώσα, για τον οποίο έχει κατατεθεί πρόταση από την Καραμπάχ, βελτιωμένη πρόταση που αφορά δανεισμό του ποδοσφαιριστή για ένα χρόνο με 200.000 ευρώ και έπειτα ρήτρα αγοράς του παίκτη. Είναι κάτι που το βλέπω στους γαλαζοκίτρινους, το συζητούν για την περίπτωση αυτή του Βραζιλιάνου Μέσου, ο οποίος είναι ανοιχτός στο να συνεχίσει έτσι την πορεία του στο εξωτερικό. Βέβαια, παράλληλα, είναι και ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή, Στέλλα, για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και σαν περιουσιακό εντός εισαγωγικών στοιχείο. Και σαν ποδοσφαιριστής που τον υπολογίζει κιόλας ο προπονητής για την νέα σεζόν, για τη συγκεκριμένη θέση με τα στοιχεία που διαθέτει αυτή τη στιγμή, είναι από τους παίκτες που προφανώς έχει στο πλάνο του ο Νίκος Παπαδόπουλος. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πως αν προχωρήσει μεταγραφή του Ρώσα, γίνεται ακόμη πιο σημαντική, ακόμη πιο αναγκαίο, αν θέλεις, το να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι. Άρα τερματοφύλακας για τη μεσαία γραμμή ποδοσφαιριστής και τι άλλο?
2: Είναι στο πλάνο ουσιαστικά στο ΑΠΟΕΛ να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής σε κάθε γραμμή. Δηλαδή ιδανικά αυτό είναι το σενάριο, το ιδανικό σενάριο που θέλω στους γαλαζοκίτρινους. Τερματοφύλακα, μέσο, επιθετικό και κεντρικό αμυντικό. Τώρα το τι από αυτά θα καταφέρουν έτσι να ολοκληρώσουν στο ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι γνωστά και τα οικονομικά δεδομένα και οι υποχρεώσεις της ομάδας γενικότερα, θα φανεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ψάχνουν και είναι ανοιχτοί στο θέμα ενίσχυσης για τις θέσεις αυτές. Να πω για ό,τι αφορά τον κατάλογο Α, πως υπάρχει κιόλας. Υπάρχουν καινές θέσεις, 4 καινές θέσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει σε ό,τι αφορά το θέμα δυνατοτήτων το να γίνει μεταγραφή καταλόγου Α. Το θέμα στο ΑΠΟΕΛ είναι το πώς θα διαχειριστούν ουσιαστικά τα οικονομικά δεδομένα που, εντάξει, από την τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη του Χάρη Φωτίου, είναι το μεγάλο θέμα που έχει να διαχειριστεί η διοίκηση της ομάδας.
0: Και είναι και η περίπτωση του Ανδρέα Χριστοδούλου, του τερματοφύλακα, για τον οποίο ενδιαφέρεται η ομάδα του Ύψωνα.
2: Ναι, υπάρχει το ενδιαφέρον εδώ και αρκετό καιρό από την ομάδα του Ύψωνα. Δεν προχώρησε κιόλας η περίπτωση του Ζόχο για τη θέση του τερματοφύλακα στην ομάδα του Ύψωνα, και έτσι είναι στο προσκήνιο η περίπτωση αυτή του Κύπριου τερματοφύλακα, που σαφώς τώρα και με την άφιξη του Όλιβερ Ζελένικα δεν αναμένεται ότι θα έχει χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι και ο Βιτ Μπέλετς στο ρόστερ, οπότε είναι ανοιχτή και αυτή η περίπτωση. Θα φανεί τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα προκύψει συμφωνία και για τον Ανδρέα Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Να τα πούμε και αύριο.
2: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Χρειάζεται να παρουσιαστούμε σοβαροί για να μην αφήσουμε περιθώρια στην αντίπαλο ομάδα για να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Αν η Πάφος παρουσιαστεί σοβαρή, θα έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης, ανέφερε στο Sport FM 95 ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους, εν όψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Dynamo City. Όπως ανέφερε, η ομάδα χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και αναμένεται ότι θα κινηθεί σε κάποιες προσθήκες. Στις 12:45 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, δεν υπολογίζονται Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς, πιθανότητες να είναι διαθέσιμος, συγκεντρώνει ο Ντραγκομίρ. Την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιροντιχάρτσο ανακοίνωσε ο Άρης. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε ανοιχτή γραμμή με ομάδα της Super League βρίσκεται η Ομόνια για την περίπτωση του Ιωάννη Κούσουλου, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Sport FM 95. Στις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά πόσον θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κύπριου Μέσου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πράσινους. Με απογευματινή προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνια για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Σεντ Ντρούιντεν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μαγιαμπέλα, δεν υπολογίζονται η Οντουμπάντσο και Άιντ. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μπέρκ. Πραγματοποιείται σήμερα στην 1 το μεσημέρι η συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην παρουσία του Υπουργού Κώστα Φυτηρή, της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, του ΚΟΑ και της ΚΟΠ, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της αδειοδότησης σταδίων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων και το αν τελικά το Τσίριο Στάδιο θα εξασφαλίσει άδεια για την διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 12 η δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν ο νέος προπονητής της ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου, όπως και ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Εν όψει ΑΕΛ έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντακρούς, παραμένουν αμφίβολοι οι Αρτιματάς και Μίντεντροπ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ, με τον Κροάτι τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το σκηνικό με τον Ντιέκο Ρόσα, για τον οποίο κατέθεσε πρόταση η Καραμπάχ. Στο στόχαστρο της ΕΝΗ Ύψωνα βρίσκεται ο Ανδρέας Χριστοδούλου για τη θέση του τερματοφύλακα. Πιάνει από σήμερα δουλειά στην ΑΕΚ ο Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα της Λαρνακάς. Διαθέσιμος εν όψει από ΕΛ, αναμένεται να είναι ο Μυραμόν. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Δεν βρίσκεται στη λίστα του Τσαβιρόκα ο Ρουμάνος Αντρέι Μπλαντ. Δεν φαίνεται να προχωράει η μεταγραφή του Γκούρφιγκελ στην Χάπουελ Τελαβίβ. Στον Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ για το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Γκβίτα και Ροντρίγκες. Αισιοδοξία στην ΑΕΛ για την κατάσταση του Κονσεϊσάου, με τον Πορτογάλο να συγκεντρώνει πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ανόρθωση. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε, ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Apollo Ladies αντιμετωπίζουν σήμερα στις 6 στο Στέλιος Κυριακίδης την Χάφνα Φιωδούρ από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του Preliminary Round στο Futsal Champions League, το Apoel αντιμετωπίζει στις 9.45 την πρωταθλήτρια Αλβανίας, Τίρανα.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τη Sida Vision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δυναμό Ζάκρεπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1 στο πρώτο αγώνα. Την απόκτηση του 22χρονου μέσου Κάρλος Μπαλέμπα μέχρι το 2031 ανακοίνωσε η Manchester United. Σε οριστική συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Liam Delap έφτασε η Nottingham Forest. Σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying? Και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
11: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
17: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
18: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
19: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
20: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Προτού περάσουμε στον επόμενο μας φιλοξενούμενο, να σας πω μία πληροφορία. Έχει να κάνει με την Ομόνια. Και οι πληροφορίες λοιπόν του Sport FM αναφέρουν ότι δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης η ομάδα με την οποία είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο επαφών η Ομόνια και έχει δείξει ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος σύλλογος, είναι από την Super League, για τον Γιάννη Κούσουλο. Δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης, δεν είναι ο Λεβαδιακός, είναι άλλη ομάδα από την Super League. Βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορέσει να βρει και αντικαταστάτη η Ομόνια για να προχωρήσει αυτή η μετακίνηση. Όσον αφορά στον Ουζόχο, είναι επιλογή του ιδίου να μην προχωρήσει με την ομάδα του Ύψωνα. Για τον Καμίνσκι, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι και εδώ σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ίσως να είναι και θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί για το τριφύλι αυτή η κίνηση, αν και εφόσον πάνε όλα καλά. Σε ανοιχτή γραμμή πάντα και με τον Μπακασέτα, θέλει ποδοσφαιριστή για αυτή τη θέση του επιτελικού μέσου, ο Χένικ Μπέρκ, όπως μαθαίνω, είναι η πρώτη επιλογή, ο Ελλαδίτης διεθνής, και περιμένουμε και εδώ εξελίξεις. Για τον Κουλιμπάλη δεν υπάρχει κάτι των νεότερων. Πρέπει να επανέλθει με πολύ καλύτερη βελτιωμένη πρόταση προς την Ομόνια, η ομάδα από την Ρωσία, για να μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε θέμα. Θυμίζω 4:30 σήμερα η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ. Και μία άλλη είναι αρνητική εξέλιξη, έχει να κάνει με το Νάιτινγκ, ο οποίος αντιμετωπίζει ξανά θέμα τραυματισμού, αναμένεται η ιατρική γνωμάτευση, ίσως και εντός της ημέρας να προκύψουν τα νεότερα, αλλά αυτό που μαθαίνω είναι ότι τίθεται ξανά εκτός. Για το χρονικό διάστημα και όλα τα υπόλοιπα θα ενημερώσει, φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, ίσως και εντός της ημέρας η Ομόνια. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Θα συνεχίσουμε με Ομόνια. Είναι μαζί μας ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Ανδρέας Γιατρού. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούν.
0: Μάλιστα. Η Ομόνια που έχει την προσοχή της στον αυριανό κρίσιμο, θα έλεγα, επαναληπτικό, πρέπει να κάνει ανατροπή. Είναι εκεί, αγωνίζεται μέσα στην έδρα της απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι φόβητρον, έχω να πω. Θα μπορούσε να την κέρδιζε η Ομόνια μέσα στο Βέλγιο. Δεν ήταν εύστοχη, δεν ήταν αποτελεσματική και στο τέλος δέχθηκε και το τέρμα. Ποια είναι η άποψή σου για το αυριανό παιχνίδι?
1: Θα συμφωνήσω

0: να βελτιώσει περαιτέρω, τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνει καλύτερα για να μπορέσει να φτάσει στην ανατροπή και στην πρόκριση.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα του κυρίου Μπέρκ. Εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ομόνοια αυτή τη στιγμή χρειάζεται το εύκολο γκολ, δεν το έχει, όπως αποδείχτη. Νομίζω ότι χρειάζεται το εύκολο γκολ για να, για να είναι καλύτερη στη συνέχεια. Διότι χτες που βλέπαμε το παιχνίδι με την Στάνταρ, με την με την ομάδα του Βελγίου, φάνηκε ότι η ομάδα χρειάζεται το εύκολο γκολ. Πέρσι το είχε και με τον ΜΑΕ και με τον Σεμέδο. Φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι ένα μικρό θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Νομίζω ότι εάν λύσει το πρόβλημα του γκολ η ομάδα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Το είπα και πριν ότι η ομάδα ήταν εξαιρετική 70 λεπτά.
0: Και στο οργανωτικό και στο δημιουργικό κομμάτι συμφωνώ και εγώ, ήταν καλύτερη η Ομόνοια, αλλά δεν ήταν αποτελεσματική και νομίζω στοιχίζει αυτό. Δεν έχει τον γκολ, δηλαδή.
1: Δεν έχει το εύκολο γκολ, δεν έχουμε θέμα εκεί. Εντάξει,
0: μπορεί όταν μέσα από το υφιστάμενο ρόστερ να το βελτιώσει αυτόν η Ομόνοια ή χρειάζονται μεταγραφές, νομίζεις, Ανδρέα?
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι ο Ντιονί είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει δυστυχία. Βασικά οι ευκαιρίες, οι κλασσικές, έπεσαν όλες πάνω στον Μοντνόρ, τον οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ότι στο μέλλον θα βοηθήσει πολύ σημαντικά την ομάδα. Θεωρώ ότι το νεαρό της ηλικίας του παίζει ρόλο. Φεύγοντας από μια ομάδα με λίγους φιλάθλους, έρχεται σε μια ομάδα η οποία έχει τρομερές απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο για να προσαρμοστείς. Πιστεύω όμως ότι ο Μοντνόρ θα είναι εκεί και νομίζω στο τέλος θα μιλήσει η ποιότητα του.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καθρέφτης είναι το γήπεδο, θα δούμε για όλες τις επιλογές γενικότερα. Ήταν εκτός και ο Μαγιαμπέλα, δεν ξέρω τώρα θα είναι διαθέσιμος, θα προλάβει εννοώ, για να έχει ακόμη μια επιλογή ο προπονητής εκεί.
1: Σίγουρα και ο Μαγιαμπέλα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θεωρώ ότι ίσως αν ήταν και αυτός έτοιμος και δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, θα βοηθούσε και αυτός. Δεν ξέρω, είναι διαθέσιμος για την Πέμπτη?
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες.
1: Πληροφορίες τι λέτε?
0: Ό,τι μπορεί και να προλάβει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή που, τουλάχιστον για το
1: σίγουρα,
0: βασικό σχήμα από τη στιγμή που έχει χάσει και προπονήσεις.
1: Ναι. Για το βασικό σχήμα δεν συζητούμε σίγουρα. Αλλά φαίνεται ο Μπέρκεν πιστεύεται στους παίκτες του. Προσωπικά πιστεύω θα ξεκινήσει το ίδιο με την ίδια δεκάδα που ξεκίνησε εκεί στο Βέλγιο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις επιλογές των πάγκων αν κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, το προηγούμενο παιχνίδι μπορεί να ο Τάσος να μην ήταν τόσο καλός όσο ήταν το πιο προηγούμενο. Είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να βοηθήσει πολύ την ομάδα.
0: Χρειάζεται να ανέβει και λίγο περισσότερο, θεωρώ, και στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι ο Κακουλής. Είχε και την ατυχία με την κόκκινη και τα λοιπά, δεν του βγήκε. Και ίσως να τον πήρε και λίγο πίσω.
1: Όλοι γνωρίζουμε τον Κακουλή. Σίγουρα τον πήρε πίσω. Φάνηκε με χτες που μπήκε αλλαγή. Αλλά αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας δικαιώθηκε ο Κακουλής. Το δικαίωσε η UEFA βασικά για την τιμωρία του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Κακουλής αυτή τη στιγμή γνωρίζει αρκετά τι σημαίνει Ομόνοια. Νομίζω ότι και αυτός μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Mm-hmm.
0: Κατά την άποψη σου και με την παρουσία του κόσμου που θα δώσει μαζικό παρόν, εκτιμώ, ο κόσμος της Ομόνοιας ξανά, μπορεί να τα καταφέρει? Δηλαδή υπολογίζεις ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις οποιασδήποτε απαιτήσεις αυτού του σημαντικού

0: ευρωπαϊκού αγώνα και να βρίσκεται στους ομίλους στη link phase καλύτερα του Europa League, γιατί για το conference έχει εξασφαλισμένη θέση η Ομόνια.
1: Εντάξει, άνθρωπο Στέλλα, δεν είναι εύκολο να ανατρέψεις αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως ούτε απίθανο. Είναι, ξέρουμε όλοι, το βαθμό της δυσκολίας απέναντι σε μια ομάδα αρκετά καλή, μπορώ να πω, γρήγορη. Θεωρώ όμως ότι με αυτό που δείξαμε στο Βέλγιο, είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουν.
0: Μάλιστα. Κατά την άποψη σου πάντα, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται? Είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως για το επιθετικό κομμάτι, ίσως και για το μέσο επιθετικό, αλλά τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ακόμη η Ομόνοια σε σχέση με προσθήκες?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, τώρα που άκουσα πριν την εισαγωγή σου, ναι, άκουσα για τον Άιτιν, ότι σοβαρεύει το πράγμα, διότι ο Άιτιν έχει 3-4 μήνες εξαφανισμένο. Σίγουρα
0: έχει κάποια θέματα, όπως φαίνεται, από το σφαιριστής. Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Μα γι' αυτό λέω ότι τον Άιτιν τον πήραμε για να κάνουμε τη διαφορά και έδειξε ο παίχτης ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένας καλός Άιτιν προπονημένος. Έδειξε σπουδαία πράγματα. Αυτή τη στιγμή σίγουρα το ότι δεν έχει τη διάθεση σου τον Άιτιν. Από ό,τι είπες και πριν, ο Κούσουλος είναι με τον Αμπόδη εκτός. Καταλαβαίνεις ότι εκεί η θέση, δύο επιλογές έχεις.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Άρα,
0: ο Ανδρέου σίγουρα, και ο Μάριτς.
1: Ο Ανδρέου και ο Μάριτς. Άρα σίγουρα πρέπει να κινηθείς με σίγουρα κόφτη. Εντάξει, εγώ θεωρώ το δεκάρι δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ακόμα ένα φτερό θα ήθελα.
0: Ναι, για τα άκρα.
1: Ναι, ναι, για τα άκρα της επίθεσης. Εντάξει, ο Ντιονί έδειξε ότι εντάξει, να του δώσουμε ακόμα λίγο. Έδειξε καλά στοιχεία. Σίγουρα δεν είναι ο ΜΑΕ όπως δείχνουν τα πράγματα. Ελπίζω να μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε και εκεί έναν παίχτη της διαφοράς.
0: Ναι, για τη γραμμή κρούσης εννοείς.
1: Για τη γραμμή κρούσης, ναι, διότι εντάξει, θεωρώ ότι θα χρειαστούμε τον κόστο εύκολο. Εντάξει, ο Ντιονί έδειξε ότι μπορεί να έχει το εύκολο γκολ. Εντάξει,
0: μπορεί να θέλει λίγο χρόνο παραπάνω, θα δούμε.
1: Ναι, ήταν και με λίγα κιλά περισσότερα, τώρα άρχισε να βρίσκει τη φόρμα του και τα τρεξίματα του. Εντάξει, να το δούμε ακόμα λίγο, να δούμε τι μπορεί να οχίσει. Σίγουρα όμως η θέση που επήγει για την ομάδα είναι, νομίζω, κόφτης. Και δεν ξέρω Μπακασέτας αν παίζει και κόφτης. Αν παίζει και κόφτης τον Μπακασέτας.
0: Είναι πιο μπροστά.
1: Είναι πιο μπροστά.
0: Επιτελικός μέσος, όπως λέμε.
1: Να φέρουμε τον Τάνκοβιτς κόφτη.
0: Μάλιστα.
1: Λέω εκεί τη θέση να την έχουμε τάγκο, μπορεί να παίξει και ο
0: Ράντο. Μπορεί να πάρει και δύο παίχτες, αν το θελήσει ο κύριος Μπέρκ. Κανονικά πρέπει. Αλλά δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο ίδιος. Μπορεί να απαντήσει το απόγευμα. Για να δούμε, να θα μπει κάτι στη δημοσιογραφική.
1: Να πω κάτι, κύριε Στέλλα. Αποδείχτηκε ότι ο Μπέρκ, οι κινήσεις του είναι πολύ προσεκτικές και η επιλογή του που φέρνει πρέπει να το ψάξει πολύ. Αν μου πεις ότι, αν δεις ότι πέρσι τον ΜΑΕ αργήσαμε να το φέρουμε, μπορεί ίσως να περιμένει καμιά περίπτωση παρόμοια. Εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι στον κύριο Μπέρκ. Έχει από μένα την εμπιστοσύνη μου. Και θεωρώ ότι δεν είναι θέμα κυρίου Παπασταύρου οι μεταγραφές. Ο κύριος Παπασταύρου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι όποιος θέλεις, κύριε Μπέρκ, αποφάσισε ποιο θέλεις.
0: Και είναι διατεθειμένος να το φέρει. Το θέμα ακριβώς είναι οι επιλογές που γίνονται.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι θέμα Μπέρκ οι μεταγραφές. Νομίζω ότι είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Μπέρκ. Μελετά, ψάχνει το πολύ και αυτό φαίνεται ότι είμαστε λίγο αργήσαμε.
0: Άρα, λίγο να περιμένουμε. Να ολοκληρωθεί κιόλας το ρόστερ και στη συνέχεια θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα. Σωστά.
1: Σίγουρα, ναι, όταν ολοκληρωθεί, σίγουρα θα έχουμε πιο... θα έχουμε και καλύτερη άποψη για τους νεοφερμένους. Εντάξει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά από τον Ανδρέα Γιατρού. Για τον Κούσουλο, να επαναλάβω ότι δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης που έχει γραφτεί η ομάδα, δεν είναι ο Λεβαδιακός που έχει γραφτεί προηγουμένως. Ναι, μεν μπορεί να έχουν επιδείξει κάποιο φιλολογικό ενδιαφέρον κτλ. Αυτές οι ομάδες, αλλά δεν είναι. Είναι άλλη ομάδα από την Super League που έχει επιδείξει ενδιαφέρον και είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών η Ομόνια για τον Γιάννη Κούσουλο. Και το υπογραμμίζω, το είπα και προηγουμένως, φτάνει πρώτα να βρει αντικαταστάτη και στη συνέχεια θα μπορεί να παραχωρηθεί, εάν και εφόσον παραχωρηθεί. Πάμε να έχουν έρθει αρκετά ονόματα, θα τα απαντήσω στη συνέχεια γιατί δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πάμε και στον επόμενο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΚΡΑΣΑΒΑ Ένωσης Νέων Ύψωνα, ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές. Καλώς όρισες από τις διακοπές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε εύχομαι δύναμη.
0: Έτσι είναι, όλοι χρειάζεται. Είναι απαραίτητο στοιχείο.
2: Ναι, ναι.
0: Τι έγινε με τον Ζόχο παρεμπιπτόντος, μια και έχουμε μοιάσει τα θέματα τώρα με την Ομόνια, θα συνεχίσουμε λίγο και δεν θα έρθει στην ομάδα σας.
2: Εντάξει, υπήρχαν επαφές με τον Ζόχο, ήμασταν κοντά σε συμφωνία, όμως φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμεί να έρθει στην ομάδα μας και προτιμά να παραμείνει στην Ομόνια ή να κοιτάξει κάπου αλλού για να αγωνιστεί. Εμείς τώρα εντάξει, βλέπουμε, θέλουμε 2-3 ακόμη προσήκες. Μια από αυτές είναι και η θέση του τερματοφύλακα. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτές τις 2-3 θέσεις τις επόμενες μέρες, μέχρι τουλάχιστον το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν επιλογή του ιδίου, το ανέφερα και εγώ προηγουμένως βασικά, αλλά μας το επιβεβαιώνεις. Πώς προχωρείτε πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ του τερματοφύλακα, επειδή έχει γραφτεί και το όνομα του Χριστοδούλου από το ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, υπάρχουν και συζητήσεις με τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Θέλω ο προπονητής μας να καλύψει αυτή τη θέση, όπως είπα και πριν, διότι αν δούμε μια ματιά γενικά στέλνα στο ρόστερ, έφυγαν πάνω από 15 ποδοσφαιριστές σε σχέση με την περσινή χρονιά και στη θέση του τερματοφύλακα έφυγαν 2, ο Πρινιωτάκης και ο Ζάντρο. Φέραμε τον Τσέχο τον Ρίχτερ, όμως για να μπορείς να βγάλεις τη χρονιά θέλεις 2 τερματοφύλακες έτοιμους για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις στον Μαραθώνιο. Είμαστε σε συζητήσεις και αν έχουμε κάτι τελικό, κάτι επίσημο θα το ανακοινώσω.
0: Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται όμως αυτή την περίπτωση ή όχι?
2: Ναι, ότι υπάρχουν με τον Χριστοδούλου, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με κάποιες άλλες θέσεις που ενδιαφέρεται η ομάδα του Ύψωνα, θέλει να ενισχυθεί η Χριστόφορε, αν είστε σε προχωρημένο στάδιο με κάποιους, τι παραπάνω μπορείς να μας αναφέρεις?
2: Είμαστε σε συζητήσεις με έναν επιθετικό που αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και είμαστε και στο ψάξιμο, υπάρχουν βγήκε κάποιες περιπτώσεις η ομάδα για παίκτη στην θέση του της μεσαίας γραμμής του αμυντικού χαφ και να προσπαθήσουμε να κλείσουμε και αυτές τις περιπτώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στέλλα, είναι θέσεις που είδαμε και στα φιλικά ότι η ομάδα δεν μπορεί να σκοράρει. Στο τελευταίο φιλικό ξύψαμε στο πάλι 0-0 με την Ομόνια Ραδίπου, χάσαμε από την ΑΕΛ με 4-0, χάσαμε από τον Ολυμπιακό με 1-0 στο πρώτο μας φιλικό. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στο θέμα του σκοραρίσματος και θα πρέπει να βρεθούν σίγουρα λύσεις.
0: Άρα θα πάρετε, πέραν από τερματοφύλακα, είπαμε, είναι επιθετικό.
2: Και ένα εξάρι, το κλασικό εξάρι που ξέρω όλος ο κόσμος. Μια πολύ νευραλική θέση και πολύ σημαντική, διότι στη θέση εκεί είχαμε πέρσι και τον Τεριόντο και τον Λίψκι και είναι παίκτες που θα πρέπει σίγουρα να σε αντικαταστήσεις.
0: Είστε σε προχωρημένο στάδιο επαφών, είπες με επιθετικών, άρα είναι κάποιος παίκτης ενώ που είναι σε άλλη κυπριακή ομάδα ή από το εξωτερικό?
2: Όχι. Δεν αγωνίζεται στην Κύπρο, ούτε αγωνιστήκε στο παρελθόν στην Κύπρο. Είναι από το εξωτερικό.
0: Ναι. Άρα μπορεί σύντομα, άμεσα εννοείς, να έχουμε ανακοίνωση?
2: Εντάξει, πιστεύω από εβδομάδα θα υπάρχει στο θέμα του επιθετικού εξέλιξη, καθώς είναι και το παιχνίδι τώρα, εστιάζεται η προσοχή μας και στην πρώτη αγωνιστική και στα θέματα που προκύπτουν και με το γηπεδικό και με άλλα θέματα.
0: Ναι, θα σε ρωτήσω τώρα.
2: Όλα να τα κάνω. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει και μια σύσκεψη πρέπει να πούμε σήμερα για το γηπεδικό. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Είναι μία η ώρα.
2: Το έμαθα η ώρα μία το μεσημέρι. Ναι.
0: Ναι. Και αφορά και την ομάδα σας, διότι έχετε δηλώσει ως βασική νέδρα το Τσίριο Στάδιον. Άρα θα δούμε αν θα βγει καπνός άσπρος σήμερα και αν υπάρχει θέμα όντως να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο γήπεδο ως έδρα σας στη φετινή περίοδο, Χριστόφορε. Είπα και προηγουμένως στην εισαγωγή μου, νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι από πλευρά ΖΚΣΙΟ εκφράζεται η απόλυτη αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμο το στάδιο αυτό και ότι θα περάσει τους ελέγχους και θα πάρει την άδεια που χρειάζεται. Εσείς τι γνωρίζετε?
2: Παιδιά μου, δεν είναι μόνο αισιοδοξία. Σας υπήρχε η διαβεβαίωση προσωπικά σε μένα από τον αντιπρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Γιώργο Οδυσσέως, ότι είναι δεδομένο ότι το γήπεδο θα πάρει άδεια, διότι οι 2-3 εκκρεμότητες που υπήρχαν διευθετήθηκαν. Και θα υπήρχε κάποιος τυπικός έλεγχος αφού έγιναν αυτές οι διευθετήσεις.
0: Ναι.
2: Το θέμα που προκύπτει τώρα είναι αν μπορούμε και αν έχουμε έγκριση να αλλάξουμε έδρα από τη στιγμή που θα αγωνιστούμε στο κενά παιχνίδι στο Αμόχωστος, διότι η προκήρυξη, υπάρχει μια παράγραφος στην προκήρυξη του φετινού προαθλήματος, Στέλλα, ότι που λέει ότι σε περίπτωση που διεξαχθεί ένας αγώνας προαθλήματος εντός έδρας σε γήπεδο που δήλωσε η γήπεδουχος ομάδα, δεν μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει το στάδιο διεξαγωγής. Διαβάζω ακριβώς την προκήρυξη τώρα που
0: ναι,
2: για
0: ναι, ναι, το, για το να ήξερα κι εγώ αυτό. Το είπε ναι, και ο πρόεδρος της ΚΟΠ στην τελευταία
2: είναι,
0: δημοσιογραφική του διάσκεψη.
2: Ναι, δεν είναι δίκαιο για τις υπόλοιπες ομάδες κάποιοι να αγωνιστούν σε ένα γήπεδο και κάποιες σε άλλο γήπεδο. Όμως υπάρχει μια υποσημείωση κάτω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή λέει ότι μπορεί να αποδείξει στάδιο κατά την κρίση της διαφορετικό. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ένα είναι το θέμα της άδειας και το άλλο αν θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Τσίριο. Η τρίτη αγωνιστική ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι.
2: Θα αγωνιστούμε στο Αμόχωστος με την ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και...
0: Πάντως μέχρι την τρίτη αγωνιστική που είναι το παιχνίδι σας, νομίζω παίζει εντός και Καρμιώρη σαν ναι με την Ομόνια Ραδίκου.
2: Ναι,
0: τώρα μιλάμε για την τρίτη ομάδες... αγωνιστική που είναι 12 ναι. και 14 στα παιχνίδια αντίστοιχα. Άρα μέχρι εκείνη τη μέρα έχουμε ακόμη 15 μέρες και παραπάνω, 20 μπροστά μας, σωστό?
2: Ναι,
0: εννοώ μπορεί να γίνουν κάποια τελευταία έργα, βελτιωτικά ή οτιδήποτε διορθώσεις για να μπορέσει το Τσίριο να πάρει την έγκριση που χρειάζεται.
2: Εννοείς αν πάρει την άδεια να αλλάξει η τρίτη αγωνιστική, να αλλάξουν οι έδρες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι και θέμα προγραμματισμού, θέμα τηλεοπτικών. Από τη στιγμή που βγήκε το πρόγραμμα θα μπορεί να αλλάξει, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Διότι, να σας πω και μια λεπτομέρεια, Στέλλα, δεν ξέρω πόση σημασία έχει. Αυτό που λέμε, αυτό που είπε και ο πρόεδρος σε σκόπο, ότι είναι και θέμα fair play στις υπολείπες ομάδες. Εμείς αγωνιστούμε με τον Άρη τρίτη αγωνιστική. Σίγουρα όλοι θα προτιμούσε να αγωνιστούμε στο Τσίριο αντί στο Αμόχωστος. Αν θα αγωνιστούμε στο Αμόχωστος τρίτη αγωνιστική με τον Άρη, οι Άρη και ο Απόλλων δεν θα έχουν καλά και εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε. Αν πάρει άδεια ο Τσίριο να αγωνιστούμε Τσίριο, ο Άρης δεν θα έχει παράπονο να πει καλά γιατί να μην αγωνιστούμε και εγώ Τσίριο. Που είναι μια έδρα που είναι στη Λεμεσό. Ή ακόμη και η Καρμιώτισσα που θα αγωνιστεί με την Πάφο. Θα αγωνιστεί εντός έδρας η Καρμιώτισσα όμως θα αγωνιστεί στο κήπεδο της Πάφου.
0: Σωστό.
2: Είναι, νομίζω,
0: δημιουργούν
2: αυτό
0: τα δεδομένα. Δημιουργούνται.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σίγουρα τίποτε περισσότερο. Περιμένουμε καταρχάς την αρχή αδειοδότηση να δώσει την άδεια και μετά θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μας δοθεί και η έγκριση να αγωνιστούμε στο Τσίριο Στάδιο και εμείς και οι Καρμιώτισσες.
0: Αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε στην πορεία, έτσι, τις επόμενες μέρες φαντάζομαι. Για την ώρα είναι στο Αμόχωστος που θα αγωνίζεστε.
2: Για την ώρα το γήπεδο που αγωνιζόμαστε και εμείς.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: καλή
2: Στέλλα.
0: Συνέχεια, Χριστόφορε. Επίσης, καλών υπόλοιπων και θα τα ξαναπούμε. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση της κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια. Τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο. Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Χαλαρώνεις στην παραλία.
12: Στο μπαλκόνι.
11: Στο αεροπλάνο.
12: Τι λείπει.
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε έτσι στα γρήγορα σε κάποια μηνύματα. 371 μου γράφει και Μπακασέτα και Κάστανο και αν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον για τον Κύπριο Διεθνή και αν φύγει και ο Κούσουλος. Νομίζω ότι ο Άιτινγκ είναι τραυματίας. Μένει με δύο παίχτες. Το αν θα μείνει με δύο παίχτες είναι έναν το κρατούμενο. Το αν θα κάνει προσθήκες είναι το άλλον και φαντάζομαι ότι προφανώς θα γίνουν προσθήκες. Αν φύγει ο Κούσουλος, προφανώς θα πάρει παίχτην εκεί. Και επειδή θέλει και επιτελικό μέσον, θα πάρει δύο. Έτσι το βλέπω εγώ για την μεσαία γραμμή, αφού με ρωτάτε. Για τον Κούσουλο, είπα και προηγουμένως, να μην τα παραλαμβάνω, φίλε μου, 807. Φαντάζομαι ότι το ακούσατε, το ανέφερα δύο φορές. Ο Άιτινγκ, μάλιστα. Για τον Αντουμπάντζο που μου λέτε, προφανώς θα αποχωρήσει, δεν φαίνεται να υπολογίζεται. Έχουν πάρει άλλωστε δύο παίχτες για τη θέση του δεξιού μπακ. Τώρα μπορεί θα γίνει αυτό, θα το μάθουμε. Για τον Άιτινγκ επίσης τα έχουμε μπει, για τον Κούσουλο. Φαίνεται ότι είναι κατά τύχη που πέτυχε ο προγραμματισμός πέρσι, μου λέει 644. Μάλιστα, 2.49. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο για τον Άιτινγκ. Εντάξει, αυτή είναι η δική σας πληροφορία. Δεν μπορώ να μεταφέρω πράγματα. Αυτά που μπορούσα να πω, τα είπα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της επίσημης ομόνοιας να τοποθετηθεί γύρω από αυτό το ζήτημα. Και είναι η κατάσταση του ποδοσφαιριστή και ποιο ακριβώς είναι το θέμα για να μπορέσει να επανέλθει. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφος, η Κατερίνα Κυριάκου. Βρίσκεται εκεί στην αίθουσα, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα και σε σένα.
16: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Στέλλα. Πράγματι, είμαστε εδώ στο Radisson Beach Resort, στο ξενοδοχείο στην Δεκέγια Λάρνακα. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά να εισέλθουμε στην αίθουσα, όπου θα αρχίσει δημοσιογραφική διάσκεψη, παρουσίαση καλύτερα του προπονητή της ομάδας του κ. Ελ Μαέστρο, του διευθυντή ποδοσφαίρου του κ. Νεκταρίου Αλεξάνδρου και του Νίκου Νικολάου, ο οποίος θα είναι σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Μέσα από αυτή την παρουσίαση να γνωρίσει και ο κόσμος, θα γίνει μια προσπάθεια να γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα τα καθήκοντα κυρίως του Νεκτάριου Αλεξάνδρου και του Νίκου Νικολάου. Ο Νίκος Νικολάου γνωστός στους φίλους της ανόρθωσης, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου γνωστός στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο κυπριακό ποδόσφαιρο κυρίως, εντάχθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην οικογένεια της ανόρθωσης και είναι όλοι έτοιμοι για να βοηθήσουν σε αυτή την νέα προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και μερικούς μήνες στην ανόρθωση, με στόχους τους οποίους θα τους ακούσουμε σε λίγο, Στέλλα, ναι, από τους εμπλεκόμενους. Εντάξει, εμείς περιμένουμε, θα κάνουμε και τις ερωτήσεις μας για να δούμε. Πάντως υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα που αφορούν το κομμάτι της ανόρθωσης. Περιμένουμε να δούμε και το αγωνιστικό, θα έλεγα. Βγαίνει έτσι μια πολύ καλή διάθεση και καλή ψυχολογία μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ στο οικονομικό κομμάτι και με την προπληρωμή που έγινε σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, σε όλη την οικογένεια της ανόρθωσης, θα έλεγα, έχουν πληρωθεί όλοι πριν από την ώρα τους και όχι στην ώρα τους, όπως είχε πει και πρόσφατα ο κύριος Χρήστος Μαραγκός. Έχουν προπληρωθεί αυτόν τον μήνα, άρα αφού μπαίνουμε και στην περίοδο, πλησιάζουμε την πρεμιέρα, η μπάλα θα λέγανε στα πόδια των παιχτών της ανόρθωσης, να δείξουν και αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να φανεί δηλαδή και αγωνιστικά αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα της Αμοχώστου.
15: Ναι. Μάλιστα. Γνωρίζουμε αν θα γίνει και οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι ή αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει και το σχολιάσαμε και τις προάλλες για κάποιες προσπάθειες για να φύγει το εμπάρκο και όλα αυτά, ή μόνο θα μιλήσουν οι συγκεκριμένοι κύριοι?
16: Δεν έχω υπόψη μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα θα τεθούν αρκετά ερωτήματα και γύρω από αυτό το.
15: Είναι εκεί και ο πρόεδρος, σωστά?
16: Όχι, δεν έχει έρθει ακόμη ο πρόεδρος. Δεν έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω τώρα στο σημείο που βρίσκομαι, δεν έχω οπτική επαφή, Στέλλα. Αν ήρθε, πάντως είναι και ο προπονητής, είναι και ο Νίκος Νικολάου και ο Νεκτέρος Αλεξάνδρου. Και
15: άρα μέλη ίσως της να είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα.
16: Ναι, είναι και μέλη της διοίκησης. Εντάξει, θα δούμε. Όπως είπα, δεν έχω αυτή τη στιγμή οπτικό πεδίο εδώ που βρίσκομαι. Όμως είδα νωρίτερα αυτούς που προανέφερα, τους χαιρετήσαμε κιόλας. Και περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πούν.
15: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν για την ανόρθωση. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα κάποια πράγματα, έχεις δει κιόλας στην ομάδα και στα φιλικά, στην προετοιμασία κτλ. Αναφέρομαι κυρίως στο αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα όμως είναι με αυτά τα δεδομένα που πρέπει να πορευτεί και πρέπει
16: είναι
15: να βρει
16: κόσμος,
15: λύσεις και ο προπονητής και γενικά να μπορέσει η ομάδα να παίξει τέλος πάντων έναν καλό ποδόσφαιρο.
16: Είναι εδώ που ο κόσμος θα πρέπει να μην μπερδευτεί με την προσπάθεια που γίνεται την οικονομική. Γιατί το αγωνιστικό ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Στέλλα, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα από την περσινή σεζόν. Είναι το στοίχημα εδώ του El Maestro, αλλά και των ίδιων των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα πρέπει να βγάλουν όλο το είναι τους στον αγωνιστικό χώρο και να δώσουν το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσει να απετύχει τους στόχους που θέτει φέτος η ανόρθωση. Ο κόσμος σίγουρα θα πρέπει να κάνει ακόμη λίγη υπομονή, γιατί η ανόρθωση είναι σε καλό δρόμο και θεωρώ ότι οι επόμενοι μήνες, αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ αν δεν τόσο απρόπτου, θα είναι ακόμη καλύτερο τα πράγματα στην ανόρθωση. Γιατί μπήκαν λεφτά, αλλάζουν πράγματα, φαίνεται αυτό, έχουν κάνει κάποια πράγματα και στο Αντώνης Παπαδόπουλος, τα οποία βγάζουν έτσι μια πολύ καλή εικόνα προς τα έξω και μια δυναμική διοίκηση, τουλάχιστον αυτό θέλει να στείλει και ο κύριος Χρήστος Μαραγκός. Θυμίζω και πρόσφατα ότι την πληροφορία για τις 100.000 ευρώ ως μπόνους σε περίπτωση που πάρει τα αποτελέσματα που θέλει η ανόρθωση στους τρεις πρώτους αγώνες, δεν είναι μόνο για την πρεμιέρα, είναι για τους τρεις πρώτους αγώνες, δηλαδή με ΑΕΛ, Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ, αν πάρει τους βαθμούς που θέλουν, τότε θα έχουν και ένα μπόνους. Άρα αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίχτες του El Maestro να δώσουν το είναι τους για μια καλή σεζόν.
15: Ναι.
16: Μια ιδανική αρχή, θα έλεγα, Στέλλα.
15: Mm-hmm.
16: Αλλά περισσότερο θα ακούσουμε σε λίγο.
15: Το αρνητικό είναι ότι δεν θα είναι live για να μπορούμε να την ακούσουμε και εμείς, αλλά θα μεταφέρουμε και σε επόμενες εκπομπές και αύριο ενδεχομένως κάποια παραπάνω πράγματα.
16: Ναι.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Ένα τελευταίο μήνυμα από τον 956 για το scouting της Ομόνιας, ότι κάνει καλή δουλειά αφού τους παίχτες τους θέλουν όλοι. Μας γράφει εδώ. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο μας.
17: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
15: Ανδρέας Βιολάρης, ξανά σύνδεση μετά από αρκετόν καιρό, Ανδρέα μου, θα τα πούμε στην εκπομπή.
18: Γεια σου, Στέλλα. Καλώς ορίσες και από αέρος.
15: Καλώς ορίσετε και εσείς και πάμε να δούμε τι γίνεται αρχικά στα παιχνίδια, στα προκριματικά του Champions League. Τρεις ομάδες καταφέραν χθες και ήταν και εντυπωσιακά τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα αν θέλεις, που προκρίθηκαν στη Link Face και θα έχουμε σήμερα και την προσπάθεια της ΑΕΚ Αθηνών.
18: Ναι, με μεγάλες ανατροπές χθες και δραματικές προκρίσεις για δύο από τις τρεις ομάδες. Η τρίτη, η Μποντοκλίν, δεν δυσκολεύτηκε. Είχε κερδίσει 3-1 εκτός έδρας την Νέιμέχεν. Την κέρδισαν και χθες με 3-0. Έπαιζαν και με παίχτη λιγότερο από τα πρώτα λεπτά. Οπότε δεν είχαμε εδώ κάποια έκπληξη ή ανατροπή. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο παιχνίδια, ξεκινώντας με το πρώτο χρονικά παιχνίδι, η Σαμπάχ, η οποία είχε ιτηθεί με 2-1 από την Χάπο Εμπερσεβά στον πρώτο αγώνα. Βρέθηκε να χάνει και 1-0 χθες, άρα ουσιαστικά με ένα σκορ συνολικό 1-3, και κατάφερε η ομάδα του Νταμπράουσκα στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού να γυρίσει το παιχνίδι, να το κάνει 3-2, να το στείλει στην παράταση. Ήρθε κόκκινη κάρτα για τους Ισραηλινούς και ακολούθησαν δύο τέρματα από πλευράς της Σαμπάχ. Συνολικό σκορ 5-2 χθες, 6-4 τα δύο παιχνίδια και για πρώτη φορά στην ιστορία αντισάνε σε League Face του Champions League η Σάμπα.
15: Ο Σίμιτς δεν σκοράρε.
18: Όχι, δεν σκοράρε.
15: Γιατί είχε σκοράρει στολά τα προηγούμενα.
18: Ναι, εντάξει, αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά χθες. Τώρα έστω ένα-δύο παιχνίδια που είχα δει σε ρόλο αριστερού εξτρέμ, ήταν και πολύ καλός και σκοράρε. Χθες τον έβαλε σε ρόλο δεκαριού. Τώρα δεν ξέρω αν επηρεάσαν αυτό, αλλά η ουσία για την ομάδα είναι ότι κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους, για την League Face, την αυριανή κλήρωση. Η μεγάλη ανατροπή, η μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα, έγινε στο άλλο παιχνίδι. Η Celtic είχε κερδίσει 3-0 στην έδρα της την LASK. Πήγαινε, προηγήθηκε μέσα στην Αυστρία με 1-0, άρα το 4-0 με κάποιον τρόπο έγινε 5-4 στην ημίωρη παράταση για την LASK, συνολικά έγινε 5-1, συνολικά 5-4, με τον χρυσό γκολ να έρχεται στο 110 και στην Celtic ψάχνουν να δουν τι πήγε λάθος και χάθηκαν αυτή η πρόκληση από το 4-0. Βρέθηκαν να χάνουμε 5-4, έχει μια αρνητική ιστορία η Celtic, προϊστορία να αποκλείεται στα playoffs του Champions League και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι αποκλειστήκαν από την Καϊράτ και πάλι μετά από ημίωρη παράταση και πέναλτι. Και κάπως έτσι οι τρεις ομάδες θα είναι στην αυριανή κλήρωση και θα μάθουμε σήμερα ποιες είναι οι άλλες τέσσερις. Πέραν από το παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι επαναληπτική του Λιόν Φενέρ, Τσέλιε Σλόβαν και Βίκινγκ Δυναμό Ζάκρεπ. Και τα τρία παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα, όπως και η της ΑΕΚ. Οπότε εδώ αναμένεται επίσης μια έτσι δραματική βραδιά. Για την ΑΕΚ τώρα, μετά την ισοπαλία μέσα στην Σόφια, θεωρώ έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη της, ούτε έχει περισσότερες εμπειρίες και με τον κόσμο της και χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, να πάει να χτυπήσει την πρόκριση για να επιστρέψει σε League Face Champions League μετά από μια οκταετία. Το 18 ήταν η τελευταία φορά, αν και ήταν μια φιαλτική σεζόν τότε για την ΑΕΚ. Έκανε 6 ήττες, 6 παιχνίδια και νομίζω και σε ένα παιχνίδι έβαλε γκολ.
15: Ήταν όμιλη ακόμη,
18: ναι. Δεν υπάρχουν απουσίες. Υπήρχε ένα ερωτηματικό μέχρι χθες για τον Γκοετά, είναι στην αποστολή. Οπότε έχει όλα τα όπλα στην διάθεσή του ο Νίκολιτς για να χτυπήσει την πρόκριση στις 10 το παιχνίδι κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας.
15: Μάλιστα. Θα είναι τηλεοπτικό στην Κύπρο.
18: Ναι. Και τα τέσσερα παιχνίδια θα είναι από την Citavision. Ναι, και τα τέσσερα.
15: Μάλιστα. Έχουμε και ένα παιχνίδι για το conference σήμερα. Είναι το Rapid Vienna Hearts.
18: Και αυτό ο μαλλιπτικό ισοπαλία. 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Και εδώ στάξει 8 παρατέταρτον πιο νωρί ο αγώνα. Οι Αυστριακοί έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Απόψε έχουμε και παιχνίδι για την Ισπανική Λίγκα. Η Real Madrid της υποδέχεται την Real Sociedad. Η Real, η οποία ξεκίνησε με νίκη, δύσκολη νίκη στην πρεμιέρα επί της Εσπανιόλ με 2-1 εκτός έδρας.
15: Τώρα είναι η δεύτερη αγωνιστική.
18: Είναι η τρίτη αγωνιστική, δεύτερο παιχνίδι για τη Real. Ομάδες οι οποίες είχαν τουλάχιστον έναν παίχτη στον τελικό του Μουντιάλ είχαν δικαίωμα αν ήθελαν να ζητήσουν αναβολή των αγώνων της πρεμιέρας. Οπότε κάποιους μάες έπαιξαν δύο, κάποιες τρεις, κάποιους μάες ένα παιχνίδι και θα δώσουν σήμερα αύριο το δεύτερο τους. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένο το ξεκίνημα, λέω, Μουντιάλ. Για τη Ρεάλ είναι το δεύτερο της παιχνίδι και για τη Σοσιεδάδ. Η Ρεάλ κέρδισε 2-1 στην πρεμιέρα. Η Σοσιεδάδ έχασε από τη Ρεάλ Μπέτις 1-0 εκτός έδρας. Και θα είναι έτσι και το επίσημο εντός έδρας ντεμπούτο στην επιστροφή του για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
15: Στον Περναμπέο.
18: Στον Περναμπέο, στον Περναμπέο. Εντάξει, απουσίες είναι απουσίες που είναι γνωστές, κάποια αμυντικοί, ο Ρονρίκο, ο Ενρίκ και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον τα βαριά όπλα είναι στη διάθεση του Μουρίνιου για το σημερινό παιχνίδι.

0: 10 ο αγώνας αυτός, τηλεοπτικών και αυτών των παιχνίδι από την από τη Cetavision.
1: Ναι. Και κάποιους αγώνες έχουμε για το αγγλικό.
0: Ναι, έχουμε Link Cup, είναι δεύτερος γύρος. Σήμερα θα γίνουν παιχνίδια 4, 10 παρατέταρτο, Bradford Burnley, Newcastle West Ham, Tottenham Charlton και στις 10, Preston Everton, οι αναμετρήσεις. Τώρα με τα γραφικά συμβαίνουν αρκετά. Εντάξει, στην Ελλάδα, εκεί που χθες έβγαινε ότι ήταν σχεδόν τελειωμένη η μεταγραφή του Βάρκας στον Ολυμπιακό Πειραιώς, φαίνεται να μπαίνει σφήνα η Μπολόνια, που έκανε πρόταση για να κάνει δικό της τον παίχτη. Οπότε περιμένει ο Ολυμπιακός να δει τι θα γίνει. Ο Γκέλσον Μάρτινς φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Κράσνοντα, στη Ρωσία. Αν και υπάρχει μια διαφορά, οι Ρώσοι προσφέρουν 4, ο Ολυμπιακός θέλει 6. Θεωρώ κάπου στη μέση ενδεχομένως να βρεθεί το ποσό της συμφωνίας. Αν όντως φύγει ο Μάρτινς, ο Μπράιαν Χιλ, που είναι ξέρω εδώ και 1-2-3 χρόνια μεταγραφικός στόχος του Μεντιλίπαρ, θα είναι μια περίπτωση που θα την κυνηγήσει ο Ολυμπιακός. Περιμένει απάντηση από τη West Ham για τον δανεισμό του Μεξικανού Χαφ, του Άλβαρες, ενώ φαίνεται να είναι κοντά σε συμφωνία και με την Σαντατέρ. Έχει μια ρήτρα
1: για τον Μπουέρτα,
0: ναι, 16 εκατομμύρια για τον διεθνή Κολομβιανό μέσο. Ο ΠΑΟΚ,
1: ναι, ναι. Χάνεσαι.
0: Πραγματικά χάνεσαι. Μόνο τις τελευταίες τρεις μέρες που παρακολουθώ έτσι για τις ανάγκες αυτού του ένθετου το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, διάβασα 20 ονόματα, 15, ξέρω, πραγματικά χάνεσαι. Και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι το πρώτο καλοκαίρι, ναι, που μένει η τελευταία στιγμή να ψάχνει πολλές μεταγραφές.
1: Φεύγουν, έρχονται.
0: Από τα διεθνή, κυρίως στην Αγγλία, η United ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Παλέπα, 70 εκατομμύρια στερλίνες. Η Nottingham Forest πήρε 45 εκατομμύρια. Είναι αμυντικό χαφ. Είναι αμυντικό χαφ. Είναι ένα παίκτη που ήθελε και πέρσι. Πέρσι ήθελαν 120 εκατομμύρια η Brighton. Εντάξει, ήταν κακή σεζόν πέρσι για τον Παλέμπα, αλλά θεωρώ είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τη United. Το έστω από τους χαφ που πήραν, θεωρώ θα είναι ο πιο σημαντικός. Είναι πιο...
1: Φανώς ήταν απογοητευτική προχθές η παρουσία.
0: Δεν βλέπω όταν η United, έχεις δίκιο.
1: Αν είναι τούτα που να βλέπουμε και φέτος.
0: Ντελάπ, 45 εκατομμύρια στην Στερλίνες, πάντα στην Nottingham Forest από την Chelsea. Νίκο Γκονζάλες από την Manchester City στην Newcastle, 52 εκατομμύρια. Και φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό το σενάριο να κλείσει Έντζο Φερνάντες από την Chelsea η Manchester City για έναν ποσό στα 120 εκατομμύρια στερλίνες. Η Ατλέτικο έδωσε δύο επιλογές στον Άλβαρες, είτε μένει στη Μαδρίτη.
1: Όχι όμως η
0: Μπαρσελόνα. Όχι η Μπαρσελόνα. Βασικά του δίνουν δύο επιλογές. Είτε μένει στη Μαδρίτη, στην Ατλέτικο δηλαδή, είτε πάει στην Άρσεναλ. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει μπροστά του. Η Λίβερπουλ είναι αισιοδόξη ότι θα κλείσει ο Μπαρκολά από την Μπαρί και είναι και συζητήσεις με την Μπράιτον για τον Μίντε, για τον οποίο απερίψε πρόταση η Μπράιτον 60 εκατομμύρια, θέλει 80. Τι άλλον είχαμε, ένα.
1: Ο Λιβάκοβιτς που πήγε στην Μπαρσελόνα, αλλά δεν θα βρίσκεται φέτος στο ρόστερ.
0: Σωστά. Και είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι και την 31 Αυγούστου, θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές, ειδικά στην Αγγλία. Ομάδες που ψάχνουν ακόμη έτσι, σημαντικά κομμάτια στο παζλ το μεταγραφικό.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Αρχίζει σε λίγα λεπτά η δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης.

0: στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν ο νέος προπονητής της ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου, όπως και ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Σε ανοιχτή γραμμή με ομάδα της Super League βρίσκεται η Ομόνοια για την περίπτωση του Ιωάννη Κούσουλου, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Sport FM 95. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η ομάδα αυτή δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης, όπως ούτε ο Λεβαδιακός. Στις επόμενες μέρες θα διαφανεί κατά πόσο θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κυπρίου Μέσου, απαραίτητη προϋπόθεση η εξέβρεση ποδοσφαιριστή για την αντικατάστασή του στην Ομόνοια. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η απόκτηση του Καμίνσκι. Με απογευματινή προπόνηση στις 7 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Σεντ Ντρούιντεν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μαγιαμπέλα, δεν υπολογίζονται οι Οντουμπάτζο και Άιντινγκ. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μπέρκ. Χρειάζεται να παρουσιαστούμε σοβαροί για να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Αν η Πάφος παρουσιαστεί σοβαρή, θα έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης, ανέφερε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου, Χάρης Ιωχάρους, εν όψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Δυναμό Σιτή. Όπως ανέφερε, η ομάδα χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και αναμένεται ότι θα κινηθεί σε κάποιες προσθήκες με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. Στις 12:45 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σάπιντο. Δεν υπολογίζονται εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς. Πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει ο Ντρακομίρ. Πραγματοποιείται σήμερα στην 1 το μεσημέρι η συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην παρουσία του Υπουργού Κώστα Φυτηρή της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων του ΚΟΑ και της ΚΟΠ, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτι τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα το σκηνικό με τον Ντιέκο Ρόσα, για τον οποίο έχει καταθέσει πρόταση η Καραμπάχ. Την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιροντιχάρτσο ανακοίνωσε ο Άρης. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι δεδομένο ότι το Τσίριο στάδιο θα πάρει άδεια, καθώς έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τον Γάσιο. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε την έδρα αφότου αρχίσει το πρωτάθλημα, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΝΗ Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Όπως επισήμανε, έφτασαν κοντά σε συμφωνία με τον Ζόχο, ωστόσο δεν προχώρησε μεταγραφή του. Με την ομάδα του Ύψωνα να είναι σε συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, Ανδρέα Χριστοδουλού. Και αν είναι από σήμερα δουλειά στην ΑΕΚ ο Ρούπεν Σεγιές, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα της Λάρνακας. Ο Ισπανός τεχνικός θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα. Διαθέσιμος εν ώψη από ΕΛ αναμένεται να είναι ο Μιραμόν. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Δεν βρίσκεται στη λίστα ο Ρουμάνος Αντρέι Βλαντ. Στον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ για το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρικές. Πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ανόρθωση συγκεντρώνει ο Κονσέισαό. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε, ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Με 13 αθλητές σε 5 αθλήματα συνεχίζεται σήμερα η δράση για την Κυπριακή Αποστολή στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Apollo Ladies αντιμετωπίζουν σήμερα στις 6 στο Στέλιος Κυριακίδης τη Χάφνα από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του Preliminary Round στο Futsal Champions League, το Apollo αντιμετωπίζει στις 9:45 την πρωταθλήτρια Αλβανίας Τίρανα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση στη Βουλγαρία. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM, τηλεοπτικά από τη Sida Vision. Άλλα 3 παιχνίδια διεξάγονται στις 10 για τα play-off του Champions League. Lyon Fener 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Viking Dynamo Zagreb 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβας 1-1 στον πρώτο αγώνα. Έτοιμος να καταβάλει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαντάντερ για τη ρήτρα του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός. την απόκτηση του 22χρονου μέσου Κάρλος Μπαλέμπα μέχρι το 2031, ανακοίνωσε η Manchester United. Σε ξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
6: Χαλαρώνεις την παραλία?
7: Στο μπαλκόνι?
6: Στο αεροπλάνο?
7: Τι λείπει?
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
9: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
10: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
15: Όταν έγινε ο Σταύρος Ηλιάδης είναι σαν να έχουν όλοι, είναι και τώρα κοντά, τώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου είναι τη Σταύρο προσκυνήσεως και μπερδεύτηκα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο φιλμ το Σταύρο και πάμε παρακάτω. Γενικά έχω αποκτήσει φαίνεται αυτό το κακό συνήθειο να κάνω μια γκάφα ξεκινώντας. Χτες σας είπα λάθος το χορηγό, σήμερα σας είπα λάθος το εορτολόγιο. Εν πάση περιπτώσει είμαι ακόμα τελό υπό καλοκαιρινή παραζάλι γενικότερα. Με έχει βαρέσει και ο καύσωνας λίγο, δεν έχω κάνει και πολλοί διακοπές φέτος, οπότε συγχωρήστε με. Κατά τα άλλα, δυνατότητα της επικοινωνίας με το σταθμό όρεξη να έχετε. Δηλαδή, υπάρχει στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2195-79-283-84-85. Είναι Αφροδίτη και αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, στην οποία προβλέπετε ένα πέρασμα από το sportfm.gr, αφού συνδεθείτε με το διαδίκτυο, με οποιαδήποτε συσκευή σας. Βλέπετε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα. Όταν έρχομαι εδώ πέρα, μαθαίνω τι γίνει γενικώς στον κόσμο. Το πρωί είμαι στην κοσμάρα μου. Λοιπόν, και αφού το κάνετε αυτό, κλικάρετε το Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Λοιπόν, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα που έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Χρησιμοποιούμε όσα είναι χρήσιμα εδώ πέρα για την εκπομπή. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, διότι θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Αλλά γενικά μου κάνετε παρέα τώρα που είμαι μόνος μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Η μέρα έχει πολλά και διάφορα, αλλά κυρίως το μάτς της ΑΕΚ με την Λεύσκη, ένα παιχνίδι αξίας 30 εκατομμύριων ευρώ και βάλε, για να το πω όπως το λένε οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει στις 10 με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στη ρεβάνς του πρώτου παιχνιδιού που είχε λήξει με 0-0. Είχε κάνει το μισό βήμα τότε για την πρόκριση στρέφοντας από τη Σόφια με ένα καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν και καλύτερο, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ κάπου σε εκείνο το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, βολεύτηκε με την ισοπαλία. Την πήρε την ισοπαλία, την κράτησε, την θέλησε, χωρίς να κινδυνεύσει και ιδιαίτερα, αλλά δεν πήρε και κάποιο ρίσκο για να κερδίσει. Προφανώς όλοι τότε είχαν το μυαλό τους στην ρεβάνς. Απόψε πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν εκείνο το πρώτο αποτέλεσμα κερδίζοντας. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση σήμερα εκείνο το 0-0 δεν μου φαίνεται και τόσο κακό. Τότε δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος, πρέπει να σας πω. Περιμένω ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πιέσει λίγο παραπάνω για να γυρίσει με την νίκη από την Σόφια που θα της έδινε και ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Από την άλλη, τα αβαντάζ αυτά φέρνουν καμιά φορά και λίγο εφησυχασμό, κάνουν τα δεύτερα παιχνίδια να μοιάζουν πολύ διαδικαστικά, δηλαδή να κάνουν τις ομάδες που έχουν κερδίσει το πρώτο μάτς να πιστεύουν ότι η δουλειά έγινε και ακολουθούν δράματα, όπως συνέβη χθες βράδυ, για παράδειγμα. Χθες βράδυ, νομίζω το έχετε πάρει είδηση όλοι βέβαια, είχαμε τρία παιχνίδια για τα play-off του Champions League και ναι μεν η Μπόντο έκανε τη δουλειά της. Η Μπόντο είναι από τις σταθερότερες ευρωπαϊκές ομάδες τα τελευταία χρόνια και σιγά μην έλειπε από το Champions League, στο οποίο καλόμαθε, πέρσι προχώρησε και πολύ, θυμόσαστε. Βρήκε την Αϊμέγγεν που είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, της έριξε 6 γκολ σε 2 παιχνίδια, εκθέτοντας ας πούμε την άμυνά της που ήταν

0: έλεγα, θα τη χαρακτήριζα, ας πούμε, διαδικαστική. Διότι στα άλλα δύο παιχνίδια γίνει ο κακός χαμός. Η Σαμπάχ διέλυσε την πιο έμπειρη Χάποελ Μπερσεβά με 5-2. Λοιπόν, και πήρε μια πρόκριση. Μάλιστα, βρέθηκε πίσω στο σκορ σε δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, οι Ισραηλοί είχαν προηγηθεί 0-1 και 1-2. Και μάλιστα το δεύτερο γκολ αυτό του Μιζράχη το είχαν πετύχει και στη μία ώρα. Δεν ήταν δηλαδή ότι το πέτυχαν, ας πούμε, στο 20 λεπτό και μετά η Σαμπάχ είχε όλο τον χρόνο να κάνει την ανατροπή. Αλλά δεν της έφτανε αυτό της πρωταθλήτρας Ισραήλ. Η Σαμπάχ γύρισε το μάτς, το γύρισε με ένα γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε μια τεράστια πρόκληση, πήρε μια τεράστια πρόκληση μετά στην παράταση με δύο γκολ αργά στο παιχνίδι, στο 101 και στο 115. Βοήθησε βέβαια ότι και εδώ είχαμε μια αποβολή. Έμεινε με 10 παίκτες στην παράταση η Μπερσεβά και η γονάτισε. Και βέβαια, αν αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί το ξαναλέω, οι πρωταθλητές Ισραήλ είναι μια ομάδα περισσότερο, ας πούμε, έμπειρη, αυτό που έγινε στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στη ΛΑΣΚ και στη Celtic είναι περίπου από τα άγραφα, διότι η Celtic είχε κερδίσει με 3-0 το πρώτο παιχνίδι και βρέθηκε να προηγείται και με 0-1 στο 20 λεπτό περίπου με τον γκολ αυτό του Χουάν Τζουν, αν τον λέω σωστά. Λοιπόν, ή του Μαγκρέγκορ, ένας από τους δύο. Και, οι δύο αυτοί εμπλέκονται στη φάση, τώρα δεν το θυμάμαι, δεν έχει καμιά σημασία. Προηγήθηκε με 0-1 η Celtic, δηλαδή είχε 4 ολόκληρα γκολ αβαντάζ και 3 ολόκληρα γκολ αβαντάζ και αποκλείστηκε. Και αυτή αποκλείστηκε στην παράταση. Το κανονικό παιχνίδι έληξε με 4-1. Δέχτηκαν δηλαδή οι Σκοτσέζοι 4 γκολ, 3 στο δεύτερο ημίχρονο. Το ημίχρονο είχε κλείσει με 1-1. Και αποχαιρέτησαν μια διοργάνωση ενώ σκεφτόντουσαν την κλήρωση πιθανότατα. Απίθανα πράγματα γενικά. Θα κάνει ένα break. Χάρης και θα σας πω κι άλλα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, σας έλεγα για τον πόσο απίθανα ήταν τα πράγματα αυτά που συνέβησαν χθες βράδυ. Στις προκρίσεις αυτές υπήρχε και κάποια συμμετοχή, ας πούμε, της Super League, δεν λέω ελληνική. Δηλαδή, στη νίκη της ΛΑΣΚ σκοράρει ο Λιούμπισιτς, που θα παίξει Champions League τελικά, κι αυτός. Και βέβαια, προπονητής της Σαμπάχ είναι ο Νταμπράουσκας, που έχει περάσει από τον Όφη. Και μπορεί σε ένα καλοκαίρι που στον Όφη να πηγαίνουν όλα υπέροχα, κάτι να πήρε κι αυτός από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οδηγεί την Σαμπάχ για πρώτη φορά φυσικά σε ομίλους του Champions League. Θα της ήταν πάρα πολύ δύσκολο της ομάδας από το Αζερμπαϊτζάν να παίξει στους ομίλους όπως ήταν παλιά. Όχι στη League Phase που είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά όπως ήταν παλιά θα ήταν κατόρθωμα να φτάσει εκεί. Πρέπει να έχει παίξει κανένα για τους προκριματικούς, δεν το έχω δει, αλλά έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, δικοί μας άνθρωποι θέλω να πω, πανηγυρίσανε χτες βράδυ. Και να δούμε τι θα κάνει σήμερα η ΑΕΚ, που πρέπει να είναι σοβαρή και να έχει υπόψη της ότι στο Champions League γίνονται γενικώς απίθανα πράγματα στα προκριματικά του Champions League. Φέτος, ειδικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αρκεί να σκεφτεί κανείς το πώς έφτασε η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς. Τα κατάφερε με εκείνη την απίθανη πρόκριση που έκαναν οι Δανείοι της Αράου με την Λεχ Πόζναν. Έχασαν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους, με, αν θυμάμαι καλά,

0: 0-3 και πήγαν και κέρδισαν στην Πολωνία 1-4 και πέρασαν στα πέναλτι. Δηλαδή, αυτό είναι και σημάδι βέβαια ότι η ΑΕΚ θα φτάσει. Για μένα, εγώ έτσι το διαβάζω, ότι είναι σημάδι ότι θα φτάσει στη League Phase. Γιατί χάρη σε αυτή την απίθανη πρόκριση τη ομάδα από τη Δανία, η ΑΕΚ άλλαξε επίπεδο, ανέβηκε, βρέθηκε στου ισχυρού και βρήκε τη Λεύσκη. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, η ΑΕΚ δεν θα ήταν εκεί. Βέβαια, μπορεί να είχε προκριθεί το ίδιο, να τα είχε καταφέρει με έναν αντίπαλο που θα ήταν ωστόσο λίγο πιο δυνατό. Διευκολύνθηκε από αυτό που δικαίω οι Δανοί αποκάλυψαν το θαύμα του αιώνα. Και βρέθηκε απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, με την οποία σήμερα πρέπει να κάνει απλώς τη δουλειά της, να είναι σοβαρή και αποτελεσματική δηλαδή, πράγμα που ξέρει η ΑΕΚ να κάνει. Η ΑΕΚ γενικά είναι μια ομάδα η οποία ξανακερδίζει, ξαναπέζει για να κερδίζει, μπορεί να κερδίζει και στο γκολ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κερδίσει ένα 0, το θυμόμαστε πέρσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα να βρει γκολ στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, επίσης το είχαμε δει πέρσι. Γενικά η νοοτροπία της, ας πούμε, έχει να κάνει πάρα πολύ με την αναζήτηση της νίκης, με τον τρόπο της προκειμένου, δηλαδή με το αυτό το παίζω για να κερδίζω. Στην περίπτωση του Νίκολτς είναι πάρα πολύ ευδιάκριτο, δεν έχει σημασία αν φάμε και κανένα γκολ παραπάνω, δεν έγινε κάτι, αλλά ο σκοπός είναι να πάρουμε τη νίκη και αυτό είναι ο σκοπός και σήμερα. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα η ΑΕΚ δίνει ένα παιχνίδι από αυτά που ξέρει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι που δεν είναι συνηθισμένη κτλ. Έχει επίσης ένα τεράστιο σερί στην έδρα της με καλά αποτελέσματα. Σε όλες τις διοργανώσεις παίρνει μέρος. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι στην Ευρώπη δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Εντάξει, ήμασταν στο Conference League, αλλά είχε παίξει και ένα σωρό μάτς και δεν είχε χάσει ποτέ στην έδρα της. Η τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα είναι από τον ΠΑΟΚ τον περσινό Οκτώβριο. Πάμε περίπου να συμπληρώσουμε χρόνο, 10 μήνες πριν. Και η τελευταία της ήττα γενικά είναι από τον Όφη, που νομίζω τον Ιανουάριο την είχε κερδίσει για το κύπελλο Ελλάδος με 0-1. Δηλαδή, όλα υπέρ της είναι. Το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, η δοκιμασία που έχει μπροστά της είναι, θα έλεγα, βολική. Αν της έλεγαν ότι θα έχεις την αντίπαλο την Λεύσκη για να πας να παίξεις Champions League, νομίζω θα το αγόραζε η ΑΕΚ πριν αρχίσουν τα προκριματικά. Ο Νίκολτς είπε χθες ότι είναι αισιόδοξος και ότι περιμένει μια μεγάλη βραδιά. Γενικά το πράγμα είναι, το ξαναλέω, στα χέρια της. Δεν επιτρέπεται να κάνει λάθος. Έχει μπροστά της μια πρόκριση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωτική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συζητάμε ούτε για υπερβάσεις, ούτε για ειδικές δυσκολίες, ούτε για τίποτα. Είναι περίεργη ομάδα η Λεύσκη. Αυτό να τις το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ προβλεπόμενα. Έστω και αν εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα κάνει σήμερα είναι να παίξει άμυνα. Θα προσπαθήσει δηλαδή να απορροφήσει, ας πούμε, την όποια πίεση ασκήσει η ΑΕΚ από την αρχή. Ο Νίκολτς προανήγγειλε χθες πίεση από την αρχή, λέγοντας ότι η αρχή του παιχνιδιού ειδικά θα είναι πάρα πολύ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας θα προσπαθήσει αυτό πρώτα απ' όλα, δηλαδή να περιορίσει την ΑΕΚ στο ξεκίνημα και να παίξει λίγο μετά με τα νεύρα της. Προβλεπόμενο, και νομίζω απέναντι σε αυτό η ΑΕΚ πρέπει απλά να αντιπαραβάλει προσοχή, ένταση βέβαια, αγωνιστική και focus. Να βρει το γκολ, να φέρει το παιχνίδι, να το απλοποιήσει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σας ζητάμε σοβαρά, ξέρω εγώ, για τακτικά μυστικά του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλες, ας πούμε, λεπτομέρειες και διαβολές. Στο πρώτο μάτς, ναι, το πρώτο μάτς ήταν λίγο πιο παράξενο. Και γιατί, αν την έβλεπες την Λεύσκη στα προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε στα προκριματικά, ήταν δύσκολο να καταλάβεις τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία των 6 προηγούμενων παιχνιδιών μπορούσα να δεις τα πάντα. Από παιχνίδια σούπερ επιθετικά, όπως αυτό που είχε κάνει στην έδρα της με την Μπάνια Λούκα, από παιχνίδια στα οποία έπαιζε για ένα σκοράρι, όπως με την Κραγιόβα εκτός έδρας για παράδειγμα, αλλά και από μάτς πάρα πολύ τακτικά και παιχνίδια αληθινών λεπτομεριών, όπως αυτά που είχε δώσει με την Καϊράτ, τα οποία κέρδισε και τα 2 με ένα 0, και είναι ζήτημα και στα δύο παιχνίδια να γίνανε εκατέρωθεν 5 φάσεις, που λέει ο λόγος. Τώρα νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει απόψη η νίκη και η πρόκριση και νομίζω ότι αυτό το πράγμα από μόνο του, ας πούμε, οριοθετεί τρόπο τεινά το παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Είναι τόσο απλό που οφείλουμε να το περιμένουμε και οφείλουμε να πιστεύουμε, ας πούμε, ότι θα τα καταφέρει κιόλας. γιατί η διαδικασία είναι τρόπο την προβλεπόμενη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ό,τι πιο απλό μπορεί να συμβεί. Απόψε έχουμε επίσης Λιόν Φενέρ, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Βίκινγκ, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, παίζει με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Και το ενδιαφέρον είναι, αν δεν κάνω λάθος, ότι όλα αυτά τα παιχνίδια, όπως ακριβώς και το ματς με τη Λεύσκη, είχαν λήξει σόπαλα. Και δεν έχουν σημασία τα σκόρ, διότι δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ πια. Και το ότι δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ πια είναι και ο λόγος που γίνονται όλες αυτές οι φοβερές και τρομερές ανατροπές. Παλιότερα, ας πούμε, οι ομάδες το είχαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα στο κεφάλι τους. Και αυτό ήταν καλό και κακό ανάλογα με την περίπτωση. Έχουμε τον Νίκο Αθανασίου, έχουμε κάτι τις τελευταίες στιγμές. Τι έγινε, καλημέρα.
1: Λοιπόν, Αντώνη, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του Ιμράν Λούζα. Mm-hmm. Είναι 27χρονος διεθνής μαροκινός μέσος, ο οποίος πρόκειται να έρθει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του για 3+1 χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε...
0: Πες ένα γενικό συνέχεια, πρώτα απ' όλα, περί τίνος πρόκειται... Είναι αμυντικός, χαφ, ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει, επειδή είχαμε πει για εκείνον και τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό δεν θα λέξω απόλυτο δίκιο. Είναι ένας κεντρικός χαφ, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, ο οποίος ανήκει στην Watford. Για να γίνει μεταγραφή, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει οικονομική υπέρβαση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο το ήθελαν αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή και γεμάτη γκολ σεζόν. Είναι ένα καθαρό οκτάρι, έτσι, και είναι η μεταγραφή που πάλευε να κάνει ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες ημέρες για να αναβαθμίσει τη μεσαία του γραμμή. Μόλις έχω περισσότερες λεπτομέρειες, να σας τα ξαναπώ. Κάνω μια ανακεφαλίωση και λέω έτσι ότι ο Λούζα, ο διεθνής μαροκινός χαφ, ο οποίος ανήκει στη Watford, έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Περισσότερα σε λίγο.
0: Έγινε. Λοιπόν, πάμε για break και τα λέμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε τον Νίκο Αθανάσιο, θα μας τα πει και λίγο για τον Λούζα, τον οποίο ψάχνουμε με τον Σωτήρη του Νταμπάκο τώρα στο διάλειμμα. Ένας παίχτης ο οποίος φαίνεται ότι παίζει γενικώς στον άξονα, δηλαδή σε όλες τις θέσεις αυτές, και 6 και 8 και λίγο 10 από ό,τι βλέπω. Να δούμε, να δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει μια πρόθεση γενικώς στον Παναθηναϊκό για μια εντός αγωγικών μπαλάτη ομάδα. Δηλαδή βλέπω πολύ κόσμο να μαζεύεται που θέλει την μπάλα στα πόδια γενικά. Θα δούμε πώς θα βγει. Αυτό χρειάζεται πάντα για κάποιους να τρέχει βέβαια για όλους αυτούς. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι έχουν γνώση οι φύλακες εν προκειμένου. Επίσης ο νεοφερμένος δεν μου μοιάζει να έχει και πολύ σχέση με τον Τζέρι. Είναι άλλο πράγμα, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Ένας φίλος μου επισημαίνει ότι είχε χάσει από την Τζέλια. Εξωστό, το είχα ξεχάσει. Είναι η μοναδική της ήττα πέρσι. Αλλά επειδή την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι, ή τα μπερδεύω. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι θυμάμαι, την είχε κερδίσει την Τζέλια και μετά έχασε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να πεις ότι πέρσι δεν λειτουργήσε, ας πούμε, η έδρα της ΑΕΚ γενικότερα. Ίσως είχε χάσει αυτό το μάτς, το οποίο το έχω διαγράψει από το κεφάλι μου. Συμφωνώ με το φίλο που λέει ότι στο πρώτο μάτς η Λάσκη είχε χάσει πολλές ευκαιρίες και μάλιστα δεν είχαμε 3 και 2 γκολ τότε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν κερδίζεις το πρώτο παιχνίδι με την άνεση που το έκανε η Celtic, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι μπορεί να γίνει τζιστραβή. Όταν μάλιστα προηγήσει και νωρίς ο Μαγκρέγκορ τελικά το βάλει τον γκολ, πώς το λένε, προηγήσει και πάρα πολύ νωρίς με 0-1. Δηλαδή, εντάξει, όσο μαγική εικόνα θέλω να πω και να ήταν το πρώτο παιχνίδι, δεν μπορεί δηλαδή να φανταστείς ότι σε περιμένει τέτοιο τύπου κάζο. Απίθανο. Ο Μάκης μου λέει από το Ηράκλειο ότι αν η ανατροπή της ΛΑΣΚ πρέπει να θορυβήσει τον Όφη. Εντάξει, δεν είναι αυτόματο, θέλω να πω. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει συνεχώς κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε ώρα. Αλλά όντως είναι ένα σημάδι των καιρών μας. Δηλαδή ότι ακόμα και το πλέον εντυπωσιακό σκορ πρέπει να το υπερασπιστεί στη ρεβάνς όπου και να παίζει. Και γενικώς βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο οι ομάδες σκοράρουν πάρα πολύ πια. Και ο λόγος που σημαίνει αυτό είναι ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό και να κερδίσεις το πρωτάθλημα στην έδρα σου πρέπει να βάζεις γκολ. Ελάχιστες είναι οι ομάδες που το κάνουν με τον άλλο τρόπο, ας πούμε τον πιο παραδοσιακό. Δηλαδή δεν δεχόμαστε γκολ, κερδίζουμε παιχνίδια 1-0, έχουμε την καλύτερη άμυνα. Αυτά όλο ένα και λιγότερο τα βλέπεις. Λοιπόν, οπότε πρέπει να το έχεις λίγο στο κεφάλι σου ότι δεν τελειώνει η δουλειά μετά τα πρώτα 90 λεπτά, όποιο και αν είναι το σκορ, το ξαναλέω. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ λογικό, ξέρω εγώ, η Τσεσεκά να κερδίσει τον Όφη με 4-0 ή με 3-0 και να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Αυτόν τον Όφη που βλέπουμε δηλαδή, που έχει και τον γκολ εύκολα. Δεν χρειάζεται να κάνει 15 ευκαιρίες για να σκοράρει. Παίζει πάρα πολύ στοχευμένα. Έχει κυνηγούς που είναι καλά. Και ο Νους και ο Φούντας είναι στα πάρα πολύ καλά τους. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε ότι θα βάλει ένα γκολ εκεί και θα γίνει το πράγμα πάρα πολύ απλό στη συνέχεια. Γενικά, εγώ είμαι αισιόδοξος. Νομίζω θα τα καταφέρουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Θα τα καταφέρουν γιατί, για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί είναι καλύτερες από αυτές που έχουν απέναντί τους. Και νομίζω ότι και αυτό που μας έδειξαν στα πρώτα παιχνίδια, σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, είναι αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 2 γκολ στο τέλος και μπέρδεψε τον εαυτό του μόνος του. Ο ΠΑΟΚ δεν σκόραρε στην αρχή ενώ είχε του κόσμου τις ευκαιρίες και επίσης μπερδεύτηκε σε μια αποστολή η οποία έπρεπε να είναι πιο απλή. Βέβαια πρέπει να
Θυμίσουμε στην περίπτωση του ΠΑΟΚ ότι εκείνο το παιχνίδι είχε γίνει και εν μέσω γενικότερης γκρίνιας που είχε να κάνει με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, με την πώληση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος, δεν προετοίμασε τον κόσμο του για αυτό το ενδεχόμενο και τους ήρθε όλους λίγο ξαφνικό. Οπότε μεταφέρθηκε κατά κάποιο τρόπο αυτό το μαύρο συννεφάκι και στο παιχνίδι με την Μπραν. Εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ αυτά. Νομίζω ότι τώρα που κάπως ησύχασαν τα πράγματα, που μεσολάβησε και η εύκολη νίκη με τον Λεβαδιακό, που εν πάση περιπτώσει κατάλαβαν ότι εντάξει, πολύ καλός παίκτης ο Κωνσταντέλης, το συζητάμε, πρέπει να είναι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο περισσότερος κόσμος θα πλήρωνε εισιτήριο για να τον δει, σε όποια ομάδα και να παίζει. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, δεν είναι ότι θα κλείσουμε το μαγαζί. Μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω επίσης τι στέλνετε, ενώ συγχρόνως ας πούμε μιλάω. Τι λες βρε κατακαημένη, λέει, όλες οι ομάδες παίρνουν πρωτάθλημα, συνήθως έχουν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα τους. Με το συνήθως αυτό το έχεις καταστρέψει, έπρεπε να πεις. Τι λες βρε καημένε, όσοι παίρνουν το πρωτάθλημα το παίρνουν με την άμυνά τους. Μάγκες και ωραίοι, δεν τρώνε ποτέ γκολ. Έτσι έπρεπε να το πεις.

Λοιπόν, τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα τα άλλα τα οποία, εντάξει, είναι, πολλά έχουν να κάνουν με τα γραφικά. Λοιπόν, θα μας πει ο Αθανασίου περισσότερα για τον Λούζα εντός ολίγου. Να πω την αλήθεια, εγώ στην Εθνική του Μαρόκο δεν τον θυμάμαι τον Λούζα. Αλλά έχουν εκεί παίχτες οι οποίοι, εντάξει, είναι και, πώς το λένε, πανάκριβοι, παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Δεν έχει και πολύ χώρο, θέλω να πω, δηλαδή, στα χάφ του Μαρόκου για να πάρουν όλοι παιχνίδια. Αλλά δεν παρακολουθώ και το Μαρόκο τόσο πολύ. Δηλαδή, το θυμάμαι στο παγκόσμιο κύπελλο, όπου αυτός που μου είχε βγάλει τα μάτια ήταν ο αμυντικός χάφ, βέβαια. Το τυπάκι αυτό που έπαιζε στη Γαλλία και τώρα τον αγόρασε Manchester City, νομίζω, με ένα σκάσμο λεφτά. Τι σκάσμο, με 10 σκάσμους λεφτά, με κάτι εκατομμύρια. Λοιπόν, γενικά οι Μαροκινοί είναι πάντως στα πάνω τους. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που σημαίνει και με τους Έλληνες, πρέπει να πω. Ότι τους παρακολουθούν οι μεγάλες ομάδες, τους δίνουν ευκαιρίες. Είναι ένα καλό momentum, ας πούμε, για το Project Maroko γενικότερα.

0: Μάλιστα, λίγο πριν πάμε στον Νίκο Θανασίου να μας πει περισσότερα και για τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και για τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια ερώτηση που έχει πλάκα. Λέει ένας φίλος μου, λέει εδώ πέρα, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα έπρεπε να ξεκινάει την 1η Αυγούστου. Λοιπόν, την 1η Αυγούστου, φίλε, αν ξεκινούσε το ελληνικό πρωτάθλημα, στα γήπεδα θα πήγαιναν οι οικογένειες των παικτών αν δεν είχαν πάει διακοπές. Εντάξει, υπερβάλλω, αλλά θέλω να πω κάτι, ότι η Super League δεν έδωσε τα επίσημα στοιχεία για το πόσα εισιτήρια κόπηκαν στην πρεμιέρα. Γενικά το τελευταίο καιρό δεν το κάνει και δεν καταλαβαίνω και γιατί. Δηλαδή, στο φινάλε δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα, θέλω να πω, αν δεν λέμε τα εισιτήρια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα γήπεδα δεν έχουν πολύ κόσμο, βλέπουμε ότι τα γήπεδα δεν γεμίζουν. Το να μην μπούμε τώρα πώς είναι τα εισιτήρια μου φαίνεται λίγο, τι να πω, ας πούμε. Θεωρητικά νομίζω ότι αυτό γίνεται γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τα διαρκείας που κάποιοι πάνε, κάποιοι δεν πάνε, οπότε γίνεται και δύσκολο να το προσδιορίσεις, υποθέτω. Ωστόσο, δεν είδα sold out πουθενά. Έτσι, ενώ απόψε, ας πούμε, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη θα γίνει το αδιαχώρητο. Δεν είναι δηλαδή ότι λείπει μόνο ο κόσμος. Είναι ότι και αυγουστιάτικα δεν τρελαίνεσαι να πας στο γήπεδο γενικά. Άμα κάνει και λίγο ζέστη όπως έκανε τις προάλλες, πιάνεις τα παραλιακά, ας πούμε, φεύγεις για τρίμερο. Γενικά δηλαδή δεν μετράς τις ώρες να πας να δεις το, πώς το λένε, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ, πόσο μάλλον τον Βόλο, ξέρω εγώ, τον Αστέρα Τρίπολης και κάτι τέτοια. Οπότε 1η Αυγούστου θα γινόταν τα παιχνίδια, νομίζω, μεταξύ γενών και φίλων. Εγώ λέω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να αρχίσει το Σεπτέμβριο. Όπως άρχισε πάντα πριν κάνουμε αυτές τις μαγκές. Και δεν προσθέτει τίποτα, κατά τη γνώμη μου, το ότι αρχίζει το πρωτάθλημα μέσα στον Αύγουστο, ξέρω, 23 Αυγούστου, και γίνονται δύο αγωνιστικές αυγουστιάτικα. Το μόνο που καταλαβαίνω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι με τα play-off δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε λίγο πιο νωρίς για να τελειώσουμε κάπου εκεί στα τέλη Μαΐου, γιατί μετά έχει πάντοτε και παιχνίδια της Εθνικής. Αυτό το ακούω, το δέχομαι, αλλά τα υπόλοιπα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες έχουν παιχνίδια το καλοκαίρι προετοιμάζονται για αυτά τα παιχνίδια, φτάνουν σε αυτά τα παιχνίδια, πρέπει τουλάχιστον να φτάνουν σε αυτά τα παιχνίδια σε καλή κατάσταση, να παίξουν τα φιλικά τους, να κάνουν τις δοκιμές τους στην προετοιμασία οι προπονητές, να χαλαρώσουν την προπόνηση όποτε πρέπει για να είναι η παίκτες σε καλή κατάσταση και να τρέχουν, μπουν πιασμένοι. Αυτά είναι που, πώς το λένε, που είναι απαραίτητα και όχι το πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Άλλωστε, βλέπετε ότι και που αρχίζει το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια τώρα να βάλει την πρώτη αγωνιστική. Ή μην έχει κανένα τραυματισμό, μην έχει κανένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, που πάει να πει ότι όλα αυτά τα περί ρυθμού και τα λοιπά και τα λοιπά είναι να είχαμε να λέγαμε. Πάμε σιγά σιγά στον Νίκο Αθανασίου, τον Μπαουντί λέω, Μπουαντί λέω, συγγνώμη. Έχει δίκιο ένας φίλος, τον οποίο τον πήρε City με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγο στραβοκάνης, έχει δίκιο ένας φίλος εδώ πέρα ο τύπος, αλλά είναι μηχανάκι πραγματικά. Αυτό που λέγανε μηχανάκι στον χώρο της μεσαίας γραμμής ήταν ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη. Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Δεύτερη καλημέρα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Watford για την αγορά του Ιμραν Λούζα, διεθνής μαροκινός κεντρικός χαφ, 27 ετών, ο οποίος είναι και ακτιβός στον Αγγλικό Σύλλογο. Πέρσι σε 44 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 10 ασίστ.
0: Όχι άσχημα νούμερα για χαφ.
1: Πάρα πολύ καλά νούμερα για χαφ. Και αν λογιστούμε ότι μιλάμε για το πρωτάθλημα της Championship, ένα πολύ σκληρό και πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πριν αναφερθώ στα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή, να πούμε λίγο κάποια δεδομένα που προκύπτουν από την Αγγλία όσον αφορά την μεταγραφή. Ο κόστος της ανέρχεται κάπου ανάμεσα στα 8 και στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε ξεκάθαρο και ακριβή τον αριθμό, αλλά κάπου εκεί κυμαίνεται το deal. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, επιβεβαιώντας όλα αυτά τα οποία αναφέραμε από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ότι η κίνηση στο 8 θα είναι μια κίνηση δαπανηρή και μια κίνηση από το πάνω ράφι. Για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος διακρίνεται για τα δημιουργικά του χαρίσματα, για τις μεταβιβάσεις του, είτε αυτές είναι κοντινές είτε μακρινές, για το καταπληκτικό αριστερό του πόδι, το οποίο το βοηθά και να δημιουργεί και να εκτελεί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος από τις πίσω ζώνες πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή και απειλεί. Νομίζω είναι πλέον ξεκάθαρο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο Νίστρουπ από τους κεντρικούς του χαφ. Είναι παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα που θέλει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, για να δώσω έτσι και ένα μέτρο σύγκριση με πράγματα τα οποία τα έχουμε στα μάτια μας εδώ και ένα χρόνο, για να το πω απλά, μπαλάτους χαφ, έτσι, προτιμά ποδοσφαιριστές στο κέντρο του γηπέδου που θα είναι πιο καλή με την μπάλα στα πόδια από ό,τι θα είναι χωρίς αυτή, δηλαδή όσον αφορά τις ανασταλτικές τους αρετές και τα αμυντικά τους χαρίσματα. Αναμένεται ο ποδοσφαιριστής σήμερα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 3+1 χρόνο, έτσι. Και δεν σταματούν εδώ οι μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό, καθώς περιμένουμε να γίνει ακόμα μια κίνηση στα χαφ με έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αν θα έπρεπε, παιδί μου, να το πω πάρα πολύ απλά, είναι σαν να έχει γίνει το εξής αυτή τη στιγμή. Έφυγε ο Τσέριν, ωραία, ένας ναι. παίχτης στη θέση του ήταν στο 8 και στη θέση του έρχεται ο Λούζα. Θεωρητικά, γιατί όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο, ούτε σε αυτά που θα πω εγώ, ούτε σε αυτά που θα πεις εσύ, ούτε από το Σέλντα που θα κάποτε, ούτε στα βίντεο, στα Instagram, στα YouTube και αυτά, ναι, και στα βιντεάκια, θεωρητικά είναι μια αναβάθμιση. Ξαναλέω, θεωρητικά. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
0: Είναι όμως λίγο διαφορετικός, εγώ νομίζω, ετούτος εδώ. Δηλαδή, αυτός μου φαίνεται λίγο πιο επιθετικός από τον. Από τον Τσέριν. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αν καταλαβαίνω καλά από τα νούμερα του, πιο πολύ με τον Καγκούα μου φέρνει παρά με τον.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι Τσέριν. Η χρονιά, η περσινή, τόσο πολύ, να το πω έτσι ωραία, τούμπαθο στα γκολ και στις assist. Αν δούμε συνολικά την παρουσία του στη Watford, δεν έχει τόσο, υψηλούς αριθμούς, δεν έχει τόσο, έτσι, τόσο καλά. Να τα πω νούμερα στις assist και στο σκοράρισμα. Είναι σαν πέρσι, παιδί μου, να έκανε ένα μπαμ. Δηλαδή δημιουργικά και εκτελεστικά πρέπει να είναι μια από τις καλύτερες σεζόν στην
0: καριέρα. Ναι, η τελευταία του είναι η καλύτερη.
1: Στην καριέρα.
0: Τα βλέπαμε. Μπράβο. Σου λέμε τώρα με το Σωτήρι. Είναι... Αλλά η τελευταία είναι που μετράει, ξέρεις.
1: Ναι, μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Δηλαδή, άμα βρεις έναν που είχε μια καλή χρονιά πριν από 10 χρόνια.
1: Όχι. Έχει κάνει καλές χρονιές και μάλιστα το 2021 η Watford, συγγνώμη, τον αγόρασε από την AD. Αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκο για το Μουντιάλ, κόπηκε τελευταία στιγμή. Είναι ένα 8. Εντάξει, όπως είπαμε και χθες, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να πάρει να παίξει 8, που θα λέμε, ρε παιδί μου, ούτε είναι κοντά στο 6, ούτε είναι κοντά στο 10. Μπορεί να παίξει βέβαια και στο 6, να υπηρετήσει και μια τέτοια διάταξη, κυρίως έναν ρόλο playmaker, κάτι αντίστοιχο και κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνει ο Καμαρά αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, αλλά η βασική του θέση είναι στο 8. Θα το δούμε και αυτόν στο γήπεδο. Έτσι, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά που έψαχνε το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσπάθησε πάρα πολύ και για τον Στάγκε από τη Βέντερ, προσπάθησε πάρα πολύ και για τον, τον Γένσεν. Κατέληξε στην περίπτωση του συγκεκριμένου 27χρονου Μαροκίνου, του Λούζα. Και βλέπουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της επόμενης κίνησης, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα πάρει ένα παίκτη στο 6-8, για τον οποίο, ρε παιδί μου, όταν θα κάτσουμε κάτω και να δούμε τα χαρακτηριστικά του, τις χρονιές του, τα βίντεο του, όχι στο YouTube, αλλά τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που υπάρχουν και μπορούν να σου δώσουν μια καλή πρώτη γεύση, θα λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο Παναθηναϊκός εδώ έχει πάρει έναν σκύλο. Έχει πάρει έναν παίκτη aggressive στα μαρκαρίσματα, έχει πάρει έναν παίκτη που αμυντικά θα μπορεί να του κάνει σε πολύ καλό επίπεδο τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για τις μεταγραφές.
0: Ναι, γιατί στο μεταξύ έτσι, έχουμε. Ναι, κοίτα, θα πούμε αύριο περισσότερα για το μάτς στο ευρωπαϊκό. Ήθελα να πω πάντως μια. Γιατί βλέπω και τα μηνύματα όσο μιλάς και τα λοιπά και μου λένε ποιος θα τρέχει για όλους αυτούς. Έπρεπε να πάρει ένα αμυντικό χαφ, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το. Πώς το λένε, το. Η γενικότερη παρατήρηση. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε πολύ καλή κίνηση, θα τον δούμε. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι εγώ τον παρακολουθώ, τον ξέρω. Ξέρεις, Έχει ό,τι θέλει. Μένουν σε αυτού που αναρωτιούνται. Εγώ λέω ότι.
1: Είναι ένα παιδί που έπαιζε στην Championship βασικό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να έχουμε λίγο έτσι μια μικρή εικόνα από το τι είναι στην Championship. Να παίξει στην Championship, όχι να κάνει τα γκολ και τι assist που έκανε πέρσι και να είναι αρχηγό του Watford. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα αν δεν είσαι σε ένα καλό αθλητικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και σε τρεξίματα και σε εντάσει. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Σε ξεβράζει το ίδιο το σύστημα. Το
0: δεν
1: ίδιο
0: μπορεί
1: το
0: να παίξει. Δεν έχει. Δηλαδή δεν σου δίνει ποσά. Δεν σου δίνει φανέλα. Δηλαδή, δεν έχει.
1: Λοιπόν.
0: Απλώς θέλω να πω κάτι εγώ γενικότερο. Εγώ τι καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω αρχικά από τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Νίστρου προσπαθεί να φτιάξει μια μπαλάτη ομάδα. Δηλαδή με πολύ κόσμο με καλά πόδια στο γήπεδο. Με όποιο τίμημα. Εγώ λέω ότι προσεχώς θα στρώσει ο Παναθηναϊκός και σε αυτά που είναι δύσκολος τώρα. Δηλαδή στο φίλτρο που κάνει, στην κατοχή μπάλας, στην άμυνα γενικότερα. Έτσι λέω. Λέω ότι λογικά δηλαδή ο χρόνος ας πούμε θα του είναι σύμμαχος. Αν βέβαια υπάρχει ψυχραιμία, αν υπάρχει επιμονή, αν υπάρχει υπομονή. Γιατί αυτά είναι πολύ δεδομένα στο Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο που καταλαβαίνω είναι ότι θέλει μια ομάδα με πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, αν μου πεις αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι 11 βασικοί, δεν μπορώ να σου πω.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Αν μπορείς να το διαχειριστείς, ναι.
1: Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αν μπορείς να βρεις τις ισορροπίες και να υπάρχουν
0: καθαροί
1: ρόλοι και να μην έχεις μουτρωμένους μέσα στα πολιτήρια. Γι' αυτό είναι και 100 φορές πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο να μπει ο Παναθηναϊκός ομίλης του Conference League και να μην διαταραχθεί και αυτή η ισορροπία. Γιατί είναι άλλο
0: για να έχει μάτς.
1: Μπράβο,
0: γιατί αν δεν έχει μάτς, γίνεται μετά.
1: Μετά είναι δύσκολο.
0: Ζόρικο. Ναι.
1: Μετά είναι δύσκολο. Μετά εκεί χρειάζεσαι μάγο. Όχι προπονητή. Και εδώ ο Παναθηναϊκός καλά κάνει και αυξάνει την ποιοτική στάθμη του ρόστερ του. Ας συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο και από τα χρόνια του Νίσουμ στην Κοπεχάγη. Δηλαδή η κεντρική του χαφ, ωραία, ήταν πρωτίστως αυτό που λέμε μπαλάτι. Όπως κάνει και ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Από εκεί πέρα όμως είναι ζήτημα του προπονητή και της δουλειάς του μέσα από τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών του, συγγνώμη, να μπορέσει να βρει και ισορροπία στο αμυντικό κομμάτι. Βέβαια, αν θυμάσαι, και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Χράντετς, πάλι από τη δική του οπτική γωνία αναφέρθηκε στο τι δεν έκανε ο Παναθηναϊκός καλά με την μπάλα και απειλήθηκε όταν δεν είχε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: κοίτα. Ψάχαρο. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι προπονητής που λέει. Χτίζω την ομάδα πρώτα απ' όλα την άμυνα. Δεν, ναι. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Έχει άλλη προσέγγιση.
1: Μπορείς να χτίσεις, υπάρχει και ένας κανόνας που λέει ότι όσο περισσότερη ώρα έχει την μπάλα στα δικά σου τα πόδια, τόσο λιγότερο απειλείσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ένα σκεπτικό. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το δικό του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί για κάποιον άλλο το σκεπτικό να είναι πάω πίσω από την μπάλα, περιμένω, κλείνω τους χώρους, που κάνω τόσο καλά που δεν μπορώ να απειληθώ. Ή μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Υπάρχει, πολλά σκεπτικά υπάρχουν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Νίστρουπ μέχρι τώρα έχει αποφασίσει να πάρει αυτές τις προκρίσεις, για να το πω πολύ απλά, γιατί η ομάδα του στη Σούμα θα βάλει ένα γκολ παραπάνω. Για να βάλει ένα γκολ παραπάνω πρέπει να παίξει λίγο πιο πολύ. Συνήθως, δεν γίνεται δηλαδή αλλιώς. Και αυτό το πράγμα έχει και το κόστος του. Μπορεί να φέρεις 2-2 με την Σπάρτακ, ξέρω εγώ, με τη Σπάρτακ, με τη ΖΣΚ 1948. Μπορεί ένα παιχνίδι που κερδίζει 2-0 με τους Τσέχους να γίνει 2-2. Στο τέλος, αν την πάρεις την πρόκριση, περνάνε όλα. Ουδείς θα θυμάται. Δηλαδή δεν έγινε κάτι. Ειδικά για αυτά τα παιχνίδια τα καλοκαιρινά. Και βλέπουμε.
1: Κοίτα, Αντώνη, να σου πω, το πιο σημαντικό σε αυτή την εποχή, γιατί μιλάμε για νέο προπονητή και νέα ομάδα, είναι να υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες. Είτε αυτές μπορεί σένα να σου αρέσουν,
0: εμένα
1: να μην μου αρέσουν, ή εμένα να μου αρέσουν και σένα να μην σου αρέσουν.
0: Συμφωνώ.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο το οποίο δουλεύεται, πάνω στο οποίο έρχονται και κουμπώνουν ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρα πράγματα και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες, 9 στις 10 φορές μπλέκει. Να πω, τελευταία προπόνηση το μεσημέρι πριν ο Παναθηναϊκός αναχωρήσει για την Τσεχία, για το Κράλοβετς, θα προσγειωθεί σε ένα κοντινό αεροδρόμιο και μετά 20-30 λεπτά ο δικός μέχρι να πάει στη συγκεκριμένη πόλη. Προβλήματα να περιμένουμε για την τελευταία προπόνηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δύσκολα θα δούμε τριάδα, δύσκολα θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Κάτρι στη θέση του δεξιού μπακ. Και νομίζω ότι η θέση που παίζεται περισσότερο έχει να κάνει με το ποιος θα είναι στο αν παίξει με 4-4-2, που αυτό φαίνεται θα γίνει, δηλαδή με τον Τετέ και τον Λιβάη στην κορυφή, ποιος θα είναι δεξιά, αν θα είναι ο Γιάνκουσης ή αν θα είναι ο Ταμπόρδα, που επί της ουσίας όταν ο Παναθηναϊκός αμήνεται είναι σε ένα 4-4-2, όμως όταν ο Παναθηναϊκός επιτίθεται επί της ουσίας ο δεξιός του χαφ κλείνει προς τα μέσα, γίνεται οκτάρι και δίνει όλη την πλευρά στον μπακ. Δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη πλευρά, γιατί ο Κάτρης νομίζω δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, ενώ μπορεί να το υποστηρίξει από αριστερά ο Κυριακόπουλος. Οπότε να δούμε λίγο και ποιες θα είναι οι επιλογές στα άκρα. Κάποια άλλη έτσι, πώς να το πω, σκέψη του προπονητή για την ενδεκάδα δεν βλέπω.
2: Καλά, νομίζω, τα λέμε και αύριο.
1: Είναι η ίδια ενδεκάδα, ναι.
2: Τα λέμε και αύριο.
1: Αλλαγές. Αυτά, καλή συνέχεια.
2: Ναι, ναι, έγινε.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like...

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σάντνες Άσεναλ. Ο Έιντορ Γκούντιονσον βάζει μπροστά την Τσέλσι στο σκορ με 1-0 στο 53. Βιεϊρά, ανεβαίνει ο Κόουλ. Παλιά, η κεφαλιά του Πιρές 1-1. Η Άρσεναλ με τον Ρομπέρ Πιρές, τον άνθρωπο που την έχει κλειδώσει τόσες και τόσες φορές φέτος, φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 59 και αλλάζει τα δεδομένα. 1-1.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν το είπα στην αρχή και πρέπει να το πω τώρα. Ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365, έτσι. Με την υποστήριξη της γίνονται όλα. Βλέπω και τι στέλνετε μετά τη, όσα είπε ο Νίκος Αθανασίου. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα, το καταλαβαίνω, ότι όταν συζητάς κανένα δύο μέρες, ξέρω εγώ, για τον Ουναΐ και μετά έρχεται ένας παίκτης, ο οποίος μπορεί να είναι και πολύ καλός μεταξύ μας, δεν το αποκλείω, δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν έχω παρακολουθήσει την καριέρα του Λούζα δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, αλλά τα νούμερα του που λέει ο λόγος δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνω ότι όταν μιλάς για δημιουργία για τον Ουναΐ, μετά βάζεις τον πύχη στο Θεό και γίνεται λίγο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα με τις ελληνικές ομάδες. Το βλέπω τώρα και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε αυτό το μπιτσιρικά από την Παρτιζάν, ενώ περιμένανε άλλους και άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα επιπλέον πρόβλημα, ότι υπάρχει και λίγο το φάντασμα του Κωνσταντέλια. Δηλαδή, όποιος έρχεται και πρέπει να παίξει στην μεσαία γραμμή, αρχίζουν όλοι και λένε: α, θα τον αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Δηλαδή, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θέλω να πω ότι ο Κωνσταντέλης είναι μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει ένας Κωνσταντέλης, τον αγοράζει Ντόρτμουντ, θέλω να πω. Χρειάζεται χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να γίνει μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει, με τους παίχτες που έρχεται γενικότερα. Ωστόσο, καταλαβαίνω για τον Οπαδό που περιμένει τον Ουναΐ και μετά, αν δεν ακούει τον Ουναΐ και ακούει κάποιον τον Μπούμπα, μην τον ξέρει, κάπως, ας πούμε, το φαίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω μεταξύ μας γιατί οι ελληνικές ομάδες επιτρέπουν αυτού του τύπου τις συζητήσεις. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα με το να γράφετε δεξιά και αριστερά ότι στοχεύουν σε παίκτες που κάνουν, ξέρω εγώ, 20-30 εκατομμύρια ευρώ και τέτοια. Γιατί ο Ουναΐ αυτά λεφτά κάνει, έτσι. Δεν είναι ο Ουναΐ που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό πριν χρόνια. Έρχεται από ένα παγκόσμιο κύπελο πολύ καλό. Παίζει στην Ισπανία και αυτό μετράει. Σε μια ακριβή, δηλαδή, γενικώς αγορά για να πάει να πάρει ασημικά. Λοιπόν, προφανώς κολακεύονται λίγο οι ελληνικές ομάδες από αυτού του τύπου τις αναφορές. Είναι ωραίο να αφήνεις τον οπαδό να φαντασιώνει ότι μπορεί να πάρει τέτοιου τύπου παίκτες, ας πούμε, που κάνουν, το ξαναλέω, 20 και 30 εκατομμύρια. Αλλά μετά το τίμημα είναι αυτό, ότι ό,τι παίρνεις δεν στέκεται ο άλλος στο να δει τι είναι πραγματικά, αλλά στο πόσο κάνει, πόσο μπορεί να τον συγκρίνει με τον ποδοσφαιριστή για τον οποίο άκουγε τις προηγούμενες μέρες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, περνάνε όλα αν τον δεις τον παίκτη να παίζει και είναι καλός. Αυτό είναι το θέμα. Να κατεβεί ο παίκτης, να παίξει στο γήπεδο, να βγάλει μάτια και μετά δεν θυμώσαι τίποτα. Δηλαδή δεν θυμάσαι ούτε πώς ήρθε, ούτε πότε ήρθε, ούτε τι συζητούσες πριν έρθει. Περνάνε αυτά το χειμώνα, ξεχνιούνται όλα. Το καλοκαίρι είναι λίγο πρόβλημα. Επίσης ομολογώ ότι δεν αντέχω άλλο να ακούω για μπαμ. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, οι πάντες αυτό, μπαμ, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλα μπαμ. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι είναι όλα μπαμ. Μπαμ και μπουμ, κουμπουργιές που λέγει η πρωτοψάλτη. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπαμ, πούμε ότι πήρε ένα καλό παίχτη κάποιος. Ντε και καλά, μπαμ, μπουμ, αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ας πούμε. Λοιπόν, πώς το λένε, πάμε να πάρουμε ένα καλό ποδοσφαιριστή. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Και μετά, άμα είναι να πέσουν στρακαστρούκες και πυροτεχνήματα, ας πέσουν γιατί βάλει κανένα γκολ, ας πούμε. Όχι καλοκαιριάτικα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο, κατά τα άλλα, δεν βλέπω τίποτα φοβερό να στέλνετε. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό είναι η μέρα της μαρμότας. Δηλαδή, κάθε μέρα από τότε που έχω γυρίσει, έχει Πουέρτας, Βάργκας. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δηλαδή είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Στο τέλος θα τους πάρει αυτούς τους παίχτες και πάλι θα στέλνετε μηνύματα για το αν θα έρθουν αυτοί, αν πόσο κάνουν, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα.

0: Επίσης, ένας φίλος μου λέει ότι μας έχετε πρίξει με τον Ουνάη. 5 παιχνίδια έπαιξε καλά στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Έχει παίξει περισσότερο από 5 καλά παιχνίδια στον Παναθηναϊκό Ουνάη. Αλλά το θέμα με τον Ουνάη είναι τι έκανε όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πήγε πάρα πολύ καλά εκεί που έπαιξε στη συνέχεια, στις ομάδες που έπαιξε. Και γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος, ας πούμε, τον περίμενε με έναν σχετικό ενθουσιασμό. Δηλαδή, το τι γινόταν χθες όταν έλεγε ο Αθανασίου ότι παίζει η πιθανότητα να τον αποκτήσουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο ακριβώς. Έβρεχε εδώ πέρα μηνύματα φέρθτων κτλ. Κτλ. Για μένα το σημαντικότερο τα καλοκαίρια αυτά είναι να μην φτάσεις κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά και νοσταλγείς τους παίχτες που φύγανε. Αυτό πρέπει να είναι ο βασικός στόχος. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται να είναι καλύτεροι. Αν φτάσεις να νοσταλγείς αυτούς που φύγανε, την έχεις κάνει από κούπες. Ό,τι και να λέμε για μπαμ, μπουμ και τα λοιπά, δεν χάνεται έτσι. Είναι, ξέρεις, όπως το ανέκδοτο με το Πόπο Κανονιά, ας πούμε. Κάποιες μέσα στο πω. Έχουμε πάλι Νίκο Αθανασίου. Τι έγινε?
1: Τρίτη.
0: Έλα, Τρίτη, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε γνωστή η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τη Κράντετς Κράλοβες. Δεν θα φέρω τώρα όλη την αποστολή, να μην σου τρώω το
0: χρόνο. Ναι, δεν πειράζει.
1: Η είδηση έρχεται από το γεγονός ότι είναι εκτός ο Αχμέτ του Μπαν. Mm-hmm. Ωραία. Και είναι κανονικά μέσα ο Ρικ Πάλμερ Μπράουν και ο Λάβδας, ο πιτσιρικάς στόπερ του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά δεν έχει μείνει εκτός για αγωνιστικούς λόγους. Έχει μείνει εκτός γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στην τελική ευθεία για να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στη Χαύρη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό. Είναι όμως προς ολοκλήρωση. Οπότε γι' αυτό το λόγο ο Αχμέτ Τουμπά είναι εκτός αποστολής. Οδεύει προς το γαλλικό πρωτάθλημα και τη Χαύρη. Και ο Παναθηναϊκός, αν ολοκληρώσει αυτόν τον δανεισμό, θα κινηθεί για την απόκτηση και ενός κεντρικού αμυντικού.
0: Έγινε. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι ο Τουμπά είναι για να φεύγει, αυτό καταλαβαίνω. Γιατί καιρό τώρα, ας πούμε, ακούγονταν αυτό, αυτό θέλω να πω. Έκλεισε. Εντάξει. Δεν θα διαφωνούσε. Λοιπόν. Κόλλησα τώρα. Πάμε να κάνουμε ένα break. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα. Αν νοσταλγήσουμε τον Τσέρνη, είσαι το Βουκαϊκά, μιλάει ένα φίλο. Εντάξει, μωρέ. Ο Τσέρνη μου ήταν πάρα πολύ συμπαθητικό. Θεωρώ ότι ήταν και πολύ χρήσιμο παίκτη ο Τσέρνη γενικότερα. Και επειδή παράγει καλά στην Αθήνα, γενικότερα ένα παιδί πριν από μάλαμα, από το λίγο που τον γνώρισα. Τον έχω να ξαναγυρίζει εδώ μετά από κάνα 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά στην Ελλάδα τον ξαναβλέπω εύκολα τον Τζέριν. Είναι από αυτούς που σίγουρα δεν ξέρω αν θα τον νοσταλγήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά αυτός θα τον νοσταλγήσει στην Ελλάδα, είναι βέβαιο. Δύσκολο είναι να με νοσταλγήσει τον Κωνσταντέλια Παπουτζέδες, προφανώς. Και μια και λόγια τον Κωνσταντέλια, πρέπει να πω κάτι, ότι έχει μείνει μια εκκρεμότητα αυτή η ιστορία με την Εθνική Ελλάδα, στην οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε και πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το πράγμα να τελειώσει. Δηλαδή, θυμίζω ότι ο Κωνσταντέλλας είπε κάποια στιγμή τον Ιούλιο: τέλειωσε τα ξεκούδουνα, μην με καλέσετε πάλι. Δεν θέλω να πάω στην Εθνική. Ο ΠΑΟΚ δεν πίεσε, δεν είπε τότε ότι ξανασκέψτε το κτλ. Ίσα-ίσα, κάπου έμεινε έτσι μια εκκρεμότητα γενικότερα. Τώρα ο παίχτης έφυγε, πήγε στη Γερμανία. Κάποιος πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία, θέλω να πω, σε αυτή την ιστορία. Και να... Γιατί δεν μπορείς πια να το περιμένεις από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να περιμένεις δηλαδή ότι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται θα κάνει κάτι για να το αλλάξει τα μυαλά. Οπότε πρέπει εκεί τα καλά παιδιά που έχουμε στην Εθνική και που είναι και. Που την ξέρουν αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ δυνατή στο ψιστήρι. Και ο Δημήτρης Αλπιγκίδης και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έτσι, δεν λέω για τον Γιωβάνοβιτς, λέω για τους συνεργάτες του. Να αναλάβουν τώρα μια πρωτοβουλία να πάει στην άκρη αυτός ο θυμός, ας πούμε, του Κωνσταντέλια και να γυρίσει ο παίχτης αυτός. Γιατί θα είναι και κρίμα και άδικο, δηλαδή, να καθόμαστε να συζητάμε για το πώς τρέλανε τους Γερμανούς, τι ωραία κοντρόλ έκανε στο παιχνίδι με την Ντόρτμουντ, πόσο με το καλημέρα έδειξε έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του, ενώ ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του και την ίδια στιγμή να μην παίζει ο παίχτης εθνική. Πάμε στον Νικολάκο, τον περιμένουμε τον Νικολάκο. Τον περιμένουμε τον Νικολάκο, ελπίζουμε νέα. Λοιπόν, αυτό που συζητιέται από το πρωί είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει τα χρήματα για τον Πουέρτα, να πληρώσει δηλαδή τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ που, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να είναι και ντούκου αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, για να κερδίσει τον Κολομβιανό, τον οποίο

Μάλιστα, μάλιστα. Μόλις πω το όνομα Κωνσταντέλλας, έρχονται 10 μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με το, τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν είναι πάντα αυτά.

0: Μάλιστα, τον έχουμε. Καλώς τον.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, σε περίμενα.
1: Ναι.
0: Είμαι όλος αυτιά που λένε. Είναι χαζή έκφραση, αλλά στην προηγούμενη τότε ισχύει. Ναι.
1: Ωραία, μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς είμαστε αγωνιούντες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Πόσο δε μάλλον είναι στον Ολυμπιακό, να ξέρει ο κόσμος. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Φτάσαμε 26 του μήνα. Έχουμε μια εβδομάδα ουσιαστικά μέχρι να κατατεθεί η λίστα. Πρέπει τα πράγματα να συντομεύουν. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξελίξεις άμεσα, δηλαδή μέσα στην ημέρα, εννοώ που να είναι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα παίχτη σήμερα, για παράδειγμα. Έχουμε δύο θέματα. Τα δύο θέματα τα βασικά του Ολυμπιακού είναι ο Πέρτα και ο Βάργκας. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα. Αυτούς τους δύο παίχτες ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό ιδανικά, ας πούμε, θέλει να πάρει για να κάνει αυτό που λέμε τη διαφορά στο σχεδιασμό του, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Για τον Βάργκα, για τον Πουέρτα, ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε την κίνηση την τελευταία που μπορεί να κάνει, προτελευταία μάλλον, να το πω πιο σωστά είναι. Δηλαδή ενημέρωσε ότι καταθέτει τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας. 16 είναι, όχι 20. Είχε ακουστεί 20, δεν ισχύει, 16 είναι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει όμως και ότι αυτόματα παίρνει τον παίχτη. Γιατί πρέπει να έρθει και ο παίχτης.
0: Πρέπει να πεις τον παίχτη, έτσι.
1: Ο παίχτης έχει πιστεί για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά την
1: έννοια ότι ο Ολυμπιακός εδώ και ένα μήνα είναι εντάξει με τον παίχτη, γι' αυτό και έκανε όλη την προσπάθεια. Το θέμα είναι όμως ότι πλέον έχουν μπει και άλλες ομάδες στο κόλπο. Όσο περνάνε, όσο φτάνουμε στο τέλος μεταγραφών, έτσι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να πάρει απόφαση ο παίχτης επί της προσφοράς του Ολυμπιακού αλλά και των άλλων ομάδων που έχει. Ακούγονται πολλά ονόματα από πιο...
0: Δηλαδή έχει πιστεί από όλους ο παίχτης, αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όχι βέβαια. Ακριβώς όχι. Ναι, οι άλλες ομάδες έχουν μπει στο τελευταίο διάστημα μέσα στην υπόθεση. Αυτό είναι και το θέμα. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ και ένα μήνα, είναι ok με τον παίχτη, αλλά τώρα έχουν μπει και άλλες ομάδες. Από την Άιντραχτ και την Μπενφίκα μέχρι τουρκικές, ιταλικές, είναι τουλάχιστον 4-5 ομάδες.

0: που είναι και αυτές στο χορό. Οπότε εδώ θα πρέπει να αποφασίσει ο παίχτης τι θα κάνει, αν θα αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού, που η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πιο συγκεκριμένη από όλους, ωστόσο οι άλλες είναι από καλύτερα πρωταθλήματα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε πρέπει να κάνουμε υπομονή. Φαντάζομαι ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα το τραβήξει άλλο. Ήδη έχει τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Έφτασε στο αμήν που λέμε. Δίνεται η ρήτρα, αλλά πρέπει ο Πουέρτα να πει το ναι για να έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Δεν λες εναλλακτικές υπάρχουν τώρα για τον Πουέρτα και τον Βάργα, αν αυτή για κάποιο χι λόγο, ας πούμε...
0: Για τον Βάργα, ναι. Για τον Βάργας, να πω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έδωσε τελεσίγραφο στην... πώς τη λένε, στη Σεβίλια, Σεβίλη, γιατί είναι μια διαπραγμάτευση εδώ και μια εβδομάδα τραβάει και ο Ολυμπιακός θέλει μια απόφαση, μια απάντηση από τη Σεβίλη μέχρι σήμερα το βραδάκι. Ιδάλλως θα...
1: Τελεσίδικο, δηλαδή σήμερα βράδυ, ξέρουμε ή μέχρι σήμερα, αλλά άμα θέλετε απαντήστε και αύριο.
0: Εγώ σου είπα τι έμαθα, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός θέλει μια απάντηση σήμερα, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο, τελειώνει μεταγραφές, έχει και άλλους παίχτες, να πάει να δει άλλους παίχτες. Λοιπόν, εξτρέμενο. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι, δεν τη λες μικρή νομίζω, αλλά και η Σεβίλη δεν έχει απαντήσει θετικά. Είμαστε κοντά, είμαστε κοντά, είμαστε κοντά, αλλά δεν υπάρχει απόφαση, απάντηση από πλευρά Σεβίλης που να λέει ναι στον δίνω τον παίχτη. Η Σεβίλη έχει ζητήσει 15, λέει λίγο παρακάτω, εννοεί 14 ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλο το 14, άλλο το 12. Άρα περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση, την οριστική της Σεβίλης επί της πρότασής του. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός, αν η Σεβίλη πει όχι και αποφασίσει ο Ολυμπιακός να δώσει παραπάνω, δεν είμαι εσύ κάρπετ στο τέτοιο, στο ταμείο.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Κοίταξε,
0: ναι, εγώ σου μεταφέρω.
1: Με το φτωχό μου το μυαλό που λέει και μια ψυχή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός βλέπει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και πιστεύει ότι μέχρι τουλάχιστον την διακοπή, μια χαρά μπορεί να πάρει τις νίκες που ψάχνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχει μπροστά του.
0: Οπότε, ακόμα και έτσι να είναι, δεν αρκεί τίποτα όμως.
1: Όχι, θέλω να πω ότι σε αυτή τη λογική το να περιμένεις λίγο για να πάρεις έναν παίκτη ο οποίος αξιολογείς ότι θα έρθει εδώ πέρα και θα σε βοηθήσει που θα σου κάνει διαφορά, δεν μου φαίνεται και παράξενο.
0: Ναι, αλλά οι μεταγραφές τελειώνουν.
1: Ναι, έχουμε όμως ακόμα. Έχουμε.
0: Έχουμε μια εβδομάδα είναι.
1: Δεν και λίγο. 7 μέρες είναι.
0: Λίγο δεν είναι, αλλά άμα φτάσει τελευταία ώρα, πάλι δεν ξέρεις θα σου. Εδώ βλέπεις ότι με τον Μπουέρτα ήσουν καλά ένα μήνα, τώρα όμως έρχονται και άλλες ομάδες για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν είχες ας πούμε την τρίτη αγωνιστική τον ΠΑΟΚ και την τέταρτη αγωνιστική τον Άρη, ας πούμε να παίξεις, και μετά ξεκίναγε και το Europa League, ενδεχομένως να είχες και λίγο περισσότερο αυτό το φόρτο εργασίας. Δηλαδή να τρέχεις και λίγο περισσότερο. Μπα, έκανε λάθος όμως, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι θα πάρει τρεις παίχτες top σε κάθε γραμμή. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Αυτό περιμένουμε να κάνει και πιστεύω θα το κάνει πολύ απλά γιατί είναι εξόφθαλμο ότι χρειάζεται top ενίσχυση. Δηλαδή, το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, ευθέως. Γι' αυτό και βλέπεις ότι...
1: Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα πάρει. Λέω ότι... Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα, ακριβώς. Κατάλαβες. Μετά υπάρχει μια διακοπή. Στη διακοπή μπορεί να δουλέψει. Και θα είναι και δύο εβδομάδες η διακοπή, έτσι. Θα μου πεις τώρα δύο εβδομάδες.
0: Τρεις. Για δεξί μπακ. Έχουμε και την περίπτωση του δεξιού μπακ, όπου ο Ολυμπιακός πλέον έχει τρεις βάλει στη λίστα. Ο τρίτος παίχτης που λέγαμε χθες, μετά από τον Μέλε και τον Μπελκάλι. Είναι ο Πέντερσεν, Νορβηγός της Τωρίνο, 26 ετών. Αυτοί οι τρεις παίζουν εκεί. Τώρα για τη μεσαία γραμμή, επειδή με ρώτησες, έχει επιβεβαιωθεί από παντού το όνομα του Έντσον Άλβαρες, του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Εδώ βέβαια πρέπει να δούμε εάν δεν πάρεις τον Πουέρτα, παίρνεις τον Άλβαρες ή παίρνεις και τον Πουέρτα ή τον κάθε Πουέρτα και τον Άλβαρες.
1: Καλά, αν το κάνεις αυτό πρέπει και κάποιος να φύγει, γιατί μαζεύονται 10 παίρθα χάφας.
0: 100%.
1: Καταλαβαίνεις.
0: 100%.
1: Ναι.
0: 100%. Ναι. 100%. Οπότε είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και μέσα στην ημέρα, γιατί επαναλαμβάνω ότι και με τον Πουέρτα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ιστορία, ρε παιδί μου. Δεν έχει νόημα να παιδεύεται περισσότερο το πράγμα, ή έρχεται ή δεν έρχεται, ας πούμε.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση τη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση τη κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια τους τον Αύγουστο. Η απάτηση στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
14: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M.

0: Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα για τα επόμενα περίπου 25 λεπτά μέχρι και τις 2. Για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε εσείς μαζί μας. Είναι μάλιστα έτσι και γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα με δημοσιογραφικές διασκέψεις. Ολοκληρώνουν επίσης σήμερα την προετοιμασία τους η Ομόνια και η Πάφος που δίνουν αύριο τους επαναληπτικούς τους αγώνες για τα play-off του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Ζαπίντο. Ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός ότι με πίστη και αυτοπεποίθηση η Πάφος θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Όπως έθεσε, δεν ήταν δίκαιο το σκορ του πρώτου αγώνα, το 1-1, και τόνισε ότι χρειάζεται να είναι και πιο ουσιαστική η ομάδα του αύριο για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της παφιακής ομάδας και ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος έθεσε μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι πρέπει να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι για να καταφέρουν να πάρουν το ζητούμενο. Περιμένουμε και για ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα να ξεκαθαρίσει και για το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος ο Ντράγκομιρ εν όψη του αυριανού αγώνα. Ντράγκομιρ, ο οποίος δεν ήταν στη διάθεση του Ρικάρτο Ζαπίντο στο πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία, κοντρά στην Dynamo City. Είχαμε και τη δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης που παρουσίασε τον νέο της προπονητή, τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, τον διευθυντή ποδοσφαίρου, τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, και τον σύμβολο, το σύμβουλο του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού, τον Νίκο Νικολάου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας και την Κατερίνα Κυριάκου, που παρακολούθησε τη διάσκεψη και θα μας μεταφέρει όλα όσα υπόθηκαν. Να θυμίσω απλά πως στις 4:30 θα μιλήσει στα μέσα ο προπονητής της Ομόνιας, ο Χένικ Μπέρκ, για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Σετ Ντρούιντεν. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα τοποθετηθεί κιόλας ο Νορβηγός σε σχέση με κάποιες εξελίξεις που προκύπτουν και στο μεταγραφικό κομμάτι. Όπως ακούσατε και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», οι πληροφορίες του σταθμού μας αναφέρουν πως είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας η Πράσινη με ομάδα από τη Super League, από το ελληνικό πρωτάθλημα, για ό,τι αφορά το θέμα της παραχώρησης του αρχηγού της ομάδας, του Ιωάννη Κούσουλου. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό, για να προχωρήσει η μεταγραφή του, είναι ακριβώς το να βρεθεί αντικαταστάτης στο τριφύλι για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η ομάδα αυτή δεν είναι ούτε ο Λεβαδιακός ούτε ο Αστέρας Τρίπολης που είχαν έρθει έτσι στο προσκήνιο. Φαίνεται ότι επέδειξαν ένα φιλολογικό ενδιαφέρον. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Άιτινγκ, ο οποίος ως γνωστόν μετέβει στην Ολλανδία για εξειδικευμένες εξετάσεις το προηγούμενο διάστημα. Όπως φαίνεται, θα μείνει εκτός και από το αυριανό παιχνίδι. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες για ό,τι αφορά την κατάστασή του αναμένεται να λεχθούν από πλευράς επίσημης Ομόνιας. Στις 7, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη η σημερινή τελευταία προπόνηση των Πρασίνων. Θα δούμε κατά πόσο θα προλάβει να είναι έτοιμος ο Μακιαμπέλα. Θυμίζω πως δεν υπολογίζεται ούτε ο Ντουμπάτζο για το αυριανό παιχνίδι. Πρωτού συνεχίσουμε, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, την παρουσία του Υπουργού, του Κώστα Φυτηρή, τον ΚΟΑ, την ΚΟΠ, και την αρχή αδειοδότησης σταθείων σε σχέση με το θέμα αδειοδότησης των γηπέδων. Στα πλήστα γήπεδα η άδεια τελειώνει στις 31 Αυγούστου, οπότε κρίθηκε απαραίτητο το να συζητηθούν κάποια θέματα που αφορούν το θέμα αυτό, το κομμάτι αυτό. Αναμένουμε και τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης του Τσιρίου Σταδίου για τα παιχνίδια πρώτης κατηγορίας. Θυμίζω πως είχαμε σήμερα στο σταθμό μας τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΕΝΗ Ύψωνα, ο οποίος ανέφερε ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον ΓΑΣΙΟ για το θέμα της αδειοδότησης του Τσιρίου Σταδίου. Το ζητούμενο πλέον είναι να φανεί κατά πόσον θα επιτραπεί μετά την έναρξη του προαθλήματος η αλλαγή έδρας.
1: Η ώρα στο στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Κάνουμε αρχή λοιπόν, όπως είπαμε, με το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Άνοιξαν τα χαρτιά τους Ελ Μαέστρο, Νεκτάριος Αλεξάνδρου και Νίκος Νικολάου για όλα τα θέματα που αφορούν τη νέα σεζόν και το πώς λειτουργεί πλέον και το πλάνο στην ομάδα της Αμοχώστου. Θα μας ενημερώσει για όλα όσα υπόθηκαν η Κατερίνα Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και στους φίλους ακροατές του Sport FM. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η σημερινή ημέρα, ενώ από την άποψη ότι βγήκαν έτσι κάποια πράγματα προς τα έξω για τον τρόπο αγωνιστικά, έτσι, γιατί είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά για τα οικονομικά κυρίως της κυρίας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε και μια γεύση από το αγωνιστικό και θα έλεγα και από το πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Παρουσιάστηκε αρχικά ο κύριος Νέστορ Ελ Μαέστρο, προπονητής της Ανόρθωσης, ο οποίος δήλωσε περήφανος που είναι προπονητής της ομάδας. Όλοι ξέρουν, λέει, πόσο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος είναι, και δήλωσε χαρούμενος που πήρε αυτή την ευκαιρία και ευχαρίστησε τη διοίκηση που του έδειξε την εμπιστοσύνη για να βγάλεις πέρας αυτό το, να επιδιώξει να βγάλεις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Κρατάω κάτι που είπε Μαρία, ότι είμαι συνειδητοποιημένος με χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν προπονητή ο οποίος ήρθε σε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει τις κινήσεις, τις μεταγραφικές κινήσεις, ενώ για να αλλάξει κάποια πράγματα. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ. Είπε ότι έχει μάθει για τις πρόσφατες αλλά και τις πιο μακρινές επιτυχίες της ομάδας. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτό που ανέλαβε και θέλει μαζί με τους παίχτες του και τους συνεργάτες του να ανταποκριθούν τη φετινή σεζό, και αυτό μπορεί να γίνει με δουλειά, με καλό ποδόσφαιρο, και μεγάλες νίκες θα έρθουν αν και εφόσον συμβούν όλα αυτά που έχει πει.
0: Και πάνω σε αυτό που αναφέρεις, επειδή ρωτήθηκε κιόλας για το μεταγραφικό εμπάρκο, είπε ουσιαστικά ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δουλέψουμε, ναι, για το καλύτερο δυνατό με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε.
1: Ναι, είναι μεγάλη πρόκληση για αυτόν. Δεν ήταν εύκολο να έρθει ένας προπονητής στην Ανόρθωση, όμως πίστηκε από τη νέα διοίκηση της κυρίας. Ξέραμε τα δεδομένα, είπε από την αρχή, και δουλεύει πάνω σε αυτό με στόχο την καλύτερη σύνδεση και χημεία των ποδοσφαιριστών και το καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Σίγουρα ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, και φαίνεται ότι υπάρχει. Και το οικονομικό, το οποίο είναι αλληλένδετο με όλα όσα χρειάζονται σε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, και όλα αυτά που βγήκαν προς τα έξω και επιβεβαιώθηκαν τις προάλλες και για τις προπληρωμές στην ομάδα, σίγουρα το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Ρωτήθηκε για το πώς θέλει να παίζει και αν είναι έτοιμη η ομάδα για το μάτς με την πρεμιέρα, γιατί είχαμε πει και τις προάλλες, Μαρία, ότι παρουσίασε κάποιες αδυναμίες η ομάδα. Είπε ότι θα δείτε την Κυριακή, λέει, πώς θα παραταχθούμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε, να πω όμορφα λόγια που να ξεσηκώσουν τον κόσμο, αλλά δεν θα το κάνω, είπε χαρακτηριστικά. Το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι η ομάδα να έχει ταυτότητα και αγωνιστικό πνεύμα. Είπε επίσης ότι είναι έτοιμη για την Κυριακή ομάδα, είναι αισιόδοξος. Ρωτήθηκε σχετικά για πιθανές επιστροφές, μίλησε για τα Κρούς και Μίντερ, το οπότε θα είναι διαθέσιμοι. Αρτιματάς και Στέφανος Χαραλάμπους δεν είναι μακριά, είπε, από την επιστροφή, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι για την Κυριακή. Ναι. Αυτά έτσι σε ό,τι αφορά τον προπονητή της ομάδας. Φάνηκε και από το ύφος, θα έλεγα, ότι είναι συγκρατημένος, και νομίζω ότι, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που έχω καταλάβει, ότι ξέρει τι θα μας δώσει. Δηλαδή μας έδωσε μια πάσα ότι θα δείτε την Κυριακή πώς θα παίξουμε, άρα ίσως να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε δει μέσα από τα φελικά, και σίγουρα γι' αυτό αισιοδοξούν και οι φίλοι της ομάδας, έτσι, να δουν, ναι, ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.
0: Συν του ότι από τα όσα είπε, είχε, είχε ουσιαστικά τονίσει, αν θέλεις, και το γεγονός ότι η δουλειά του προπονητή είναι 99%, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι δίνεται, ναι, φάση και εκεί.
1: Ο κόσμος, Μαρία, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όση δουλειά και αν κάνεις, όσο θέλει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό θα δεις στο τέλος της ημέρας και ο κόσμος και βεβαίως. Και ο ίδιος ο προπονητής, έτσι, θέλει να πάρει το αποτέλεσμα. Γι' αυτή είναι η ουσία. Είναι δύσκολο όμως, το είπε και ο Νίκος Νικολάου. Πριν πάω όμως στον Νίκο Νικολάου, να πω για τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης. Είπε ότι αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε αυτό το κρίσιμο σημείο της αναδιοργάνωσης της ομάδας, είπε ότι θέλουν να μεταφέρουν αυτό που υπήρχε παλιά στην Ανόρθωση, δηλαδή μια ομάδα με μια πολύ ισχυρή έδρα που αποτελούσε φόβητρο για κάθε αντίπαλο, και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Ανόρθωση και εκτιμώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στόχος, είπε, να παρουσιάσουν μια ομάδα ανταγωνιστική και κυρίως να έχει ψυχή στο γήπεδο και με σταθερά βήματα αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα, πέρα από την διοίκηση, Μαρία, και τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος τον έχει βοηθήσει σε αρκετά θέματα, κυρίως και για την ιστορία της ομάδας περισσότερο. Ο Νίκος Νικολάου, που όλοι ξέρουν ποιος είναι και τι σημαίνει για την Ανόρθωση, είναι σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού της κυρίας και κρατάω κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι οι ανορθωσιάτες να το βάλουν στο μυαλό τους, ότι ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Αλλά υπάρχει αποφασιστικότητα να γίνουν τα σωστά βήματα ώστε η Ανόρθωση να προχωρήσει και να βρει την παλιά έγκλη της, να νιώσει ξανά ο κόσμος της Ανόρθωσης περήφανος. Και η Ανόρθωση, όπως είπε, χαρακτηριστικά να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ίδια της ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτές τις γενικές γραμμές, Μαρία, τα όσα λέχθηκαν mm-hmm. σήμερα στη σημερινή παρουσίαση. Και εντάξει, αυτό περιμένουμε τώρα είναι να δούμε και την ομάδα αγωνιστικά και με τους διαθέσιμους παίχτες που έχει τώρα ο El Maestro, κατά πόσον θα δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα φιλικά.
0: Ναι, κρατάμε λοιπόν το ότι παρουσιάστηκαν και οι τρεις συνειδητοποιημένοι για τη μεγάλη αυτή ευθύνη που έχουν, που αναλαμβάνουν πλέον στην ομάδα της άμοχός του, και για την κατάσταση της ομάδας και για το γεγονός, Κατερίνα, ότι δεν έχουν τεθεί κιόλας, ρωτήθηκε ο προπονητής, αν θέλεις ξεκάθαρη στόχη. Αυτό που είχε πει είναι ότι αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε.
1: Βήμα.
0: Ακριβώς αυτό γιατί ήθελα να πω. Το παιχνίδι με παιχνίδι, ότι θα παλεύουμε παιχνίδι με παιχνίδι.
1: Είναι, δεν μπορείς να πας από το α στο ω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ανόρθωση. Η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη αγωνιστικά, αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι θα παλεύουν, θα δίνουν ψυχή. Υπάρχουν κίνητρα, αρκετά κίνητρα, πέραν από το οικονομικό. Υπάρχει καλό κλίμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δίνουν πάσα στους παίχτες και στον προπονητή, αλλά κυρίως στους παίχτες που θα είναι οι πρωταγωνιστές στον αγωνιστικό χώρο, να βγάλουν και αυτοί το όλο το είναι τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν θέσει για τη φετινή σεζόν, που είναι σίγουρα ψηλότερα από την προηγούμενη. Το λέω αυτό γιατί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι καλό, πάρα πολύ καλό. Και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για καλύτερη πορεία σε σχέση με την περσινή σεζόν.
0: Ναι. Και όπως μας είπες προηγουμένως, υπάρχουν έτσι κάποιες επιστροφές, όχι επιστροφές, ότι είναι διαθέσιμοι οι ποδοσφαιριστές που περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Μην Τετρόπ και Ντακρούς, ουσιαστικά, ναι, που τίθενται στη διάθεση του El Maestro.
1: Ναι. Ναι. Για αυτούς τους δύο. Το άλλο θετικό είναι για τον Στέφανο Χαραλάμπους και για τον Αρτήματα, αλλά για τον Στέφανο που είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, είπε ότι είναι στο σωστό δρόμο, έχουν επιστρέψει, είχαμε πει και τις προάλλες ότι είχε αρχίσει τρέξιμο, άρα έχουν πει και αυτοί, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος El Maestro, δεν θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς απέναντι στην ΑΕΛ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα κίνητρο της τάξης των 100 περίπου χιλιάδων ευρώ από την δίκηση από τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Μαραγκό. Αυτό είναι η πληροφορία που βγήκε προς τα έξω τα τελευταία 24 ώρα. Για τα τρία παιχνίδια, τα πρώτα τρία παιχνίδια της ανόρθωσης, αν και εφόσον υλοποιηθούν κάποιοι στόχοι που έχουν τεθεί, τότε θα έχουν και ένα μπόνους. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα να μας πούν περισσότερα όταν έτσι ρωτήσαμε στα πηγαδάκια για το πώς πάει αυτό το ακριβώς το θέμα. Mm-hmm. Δεν ήθελα να πούν περισσότερα, όμως είναι ένα καλό κίνητρο σίγουρα για τους παίχτες. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να παρερμηνεύεται αυτό το 100.000 μπόνους για να νομίζουν ότι η ανόρθωση πλέον έχει τα λεφτά και τα πετάει από εδώ και από εκεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην κυρία με στόχο να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τους παίχτες για αυτό που είπα πριν, για το είναι τους, για να δώσουν περισσότερα στο γήπεδο να πάρουν αυτό που θέλει η ομάδα, που δεν είναι άλλο από τους βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της ανόρθωσης. Ακούσατε έτσι και τα όσα μετέφερε η Κατερίνα. Υπάρχει, είναι συνειδητοποιημένοι οι άνθρωποι της κυρίας σε σχέση με την κατάσταση, με τα όσα προβλήματα έχει να ξεπεράσει και η ομάδα της Αμοχώς του τη φετινή σεζόν, αλλά παράλληλα υπάρχει γι' αυτός ο αέρας της αισιοδοξίας, μετά και τις αλλαγές που υπήρξαν και στο διοικητικό κομμάτι. Υπάρχουν κάποιες νέες προσθήκες επίσης και για ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος εν ώψη και του πρώτου αγώνα της σεζόν κοντρά στην ΑΕΛ. Θυμίζω για την κυρία Μίντετροπ και Κέντα Κρούς θα είναι στη διάθεση του Ελ Μαέστρο.

Κάποια νεότερα σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας προκύπτουν και στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην Ελλάδα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κατάφερε να φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του αρχηγού της ομάδας, του Imran Louza, 27χρονος μέσος, διεθνής με την εθνική του Μαρόκο. Αναμένεται εντός της ημέρας να ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το Τριφύλλιο. Ο Παναθηναϊκός που ενισχύεται με ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει τη θέση ουσιαστικά του οχταριού ως box-to-box μέσος, σε καλή ηλικία μάλιστα και διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Φαίνεται με βάση τα δημοσιεύματα ότι θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 3+1 χρόνια στο Τριφύλλι. Εξελίξεις αναμένονται και στον Ολυμπιακό, καθώς φαίνεται πως η ομάδα του Πειραιά είναι έτοιμη να καταβάλει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ για ό,τι αφορά την ρήτρα του Πουέρτα στην Σαντάντερ και έπειτα να μπει στις διαπραγματεύσεις και με τον 23χρονο Κολομβιανό Χαφ.

Συνεχίζεται και σήμερα ως γνωστόν η δράση στα play-off του Champions League. Βγήκαν χθες τα πρώτα τρία εισιτήρια για τη League Fest της διοργάνωσης. Η ομάδα του Νταμπράουσκας, η Σαμπάχ, επικράτησε της Χαπόελ Μπερσεβά με 5-2. Πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για τη League Fest της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Πόντον Κλίμπτ έκλεισε και αυτή θέση επίσης, όπως και η Λάσκ, που έκανε μεγάλη ανατροπή επικρατώντας της Celtic με 5-1 παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Σήμερα στις 10 λοιπόν θα διεξαχθούν οι άλλες 4 αναμετρήσεις, με το μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια να επικεντρώνεται στην προσπάθεια της ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη. Θα ψάξει η Ένωση νικηφόρο αποτέλεσμα ούτως ώστε να κλείσει και αυτή εισιτήριο για την League Phase του Champions League μετά από 8 χρόνια και τη σεζόν 2018-2019. Αν συμβεί βεβαίως αυτό, θα είναι και η πρώτη φορά που η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Champions League μετά και την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφια. Το καλοκαίρι του 2023 έφτασε κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε. Απόψε μέσα στην έδρα της θέλει να το πετύχει. Θυμίζω έμειναν στο 0-0 οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Συνολικά νομίζω έχει πολύ καλύτερη παρουσία η ομάδα της ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό και υπάρχει έτσι αισιοδοξία και στον κόσμο της ομάδας ότι στην έδρα της η Ένωση θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Στις 10, όπως είπα, το παιχνίδι θα το ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε την αναμέτρηση από τα κανάλια της Cita Vision Sports. Την ίδια ώρα θα έχουμε Lyon Fener 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, Τσέλιε Σλόβαν, επίσης στο 1-1 οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, και Βίνκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 2-2 το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης.

Όσο ενδιαφέρεστε δίνει σήμερα και παιχνίδι Real Madrid στις 10 κόντρα στην Real Sociedad. Εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga και το πρώτο έτσι εντός έδρας παιχνίδι μετά και την επιστροφή του Μουρίνιο στην ομάδα της Μαδρίτης. Έχουμε σήμερα και 4 παιχνίδια για ό,τι αφορά το League Cup στην Αγγλία. Στις 9:45 Brentford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton και στις 10 Preston Everton.

Εξέλιξη επίσης που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Ο Αγιούπ Μπουαντίπ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Manchester City. Πολίτες που διαθέσαν 86 εκατομμύρια λίρες για την απόκτησή του. Αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να ανταποκριθούμε με δουλειά. Θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες, ανέφερε ο Νέστορ Ελμαέστρο σε δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα, είμαι ενθουσιασμένος και αισιόδοξος, πρόσθεσε. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική με ψυχή στο γήπεδο και στόχο τις νίκες, είπε με την σειρά του ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα ώστε η ομάδα να προχωρήσει, να βρει την παλιά της έγκλη, επισήμανε ο Σύμβουλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού της Ανόρθωσης Νίκος Νικολάου. Σε ανοιχτή γραμμή με ομάδα της Super League βρίσκεται η Ομόνια για την περίπτωση του Γιάννη Κουσουλού. Οι πληροφορίες του Sport FM αναφέρουν πως η ομάδα αυτή δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης ούτε ο Λεβαδιακός. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η παραχώρησή του είναι η εξέβρεση ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή. Σε αναμονή για τον Μπακασέτα, καλές οι πιθανότητες για την απόκτηση του Καμίνσκι. Τέθηκε εκτός ο Άιτινγκ και αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του και πότε θα μπορέσει να επανέλθει. Αμφίβολος ο Μαγιαμπέλα, εκτός ο Τουμπάντζο. Στις 4.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ, στις 7 η προπόνηση στο Ηλίας Πούλος. Με αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που έχουμε αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, επισήμανε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ρικάρτο Σαπίντο, εν ώψη του παραληπτικού της Πάφου με την Ενδυναμό Σίτι. Δεν υπολογίζονται η Μαμάτοφ και η Νταβίτ Λουίς, ενδέχεται να προλάβει ο Ντρακόμιρ. Χρειάζεται να παρουσιαστούμε σοβαροί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε τον οποιονδήποτε αντίπαλο, επισήμανε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο προσταφαιρέσεων στο ρόστερ, όπως σημείωσε. Συνάντηση με θέμα την αδειοδότηση σταδίων πραγματοποιείται από την 1:30 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην παρουσία του Υπουργού Κώστα Φυτηρή της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, του ΚΟΑ, της αστυνομίας και της ΚΟΠ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτι τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Νέα πρόταση για την απόκτηση του Ρώσα κατέθεσε η Καραμπάχ.

0: την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιρόντι Χάτσο, ανακοίνωσε ο Άρης. Πλάνο χωρίς τους Βανάλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταν καταστρώνει ο Ράτσκοφ. Είναι δεδομένο ότι το Τσίριο στάδιο θα πάρει άδεια, καθώς έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον Γασιό. Το θέμα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε την έδρα, εφόσον θα έχει αρχίσει ήδη το πρωτάθλημα. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Όπως επισήμανε, ο Ζόχο άλλαξε άποψη, γι' αυτό δεν προχώρησε με τα γραφή του, ενώ είναι σε συζητήσεις με τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Θα αποκτηθεί επίσης επιθετικός και αμυντικός μέσος. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ισπανός τεχνικός Ρούπεν Σεγιές, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο στις 4 το απόγευμα, διαθέσιμος εν ώψη από Έλο Μυραμών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα, δεν βρίσκεται στην λίστα ο Ρουμάνος Αντρέι Βλάντ. Δεν προχωράει μεταγραφή του Γκουρφιγκέλ στην ΧΑΠΟ Ελ Τελαβίβ. Στον Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάιζμπεκ για τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίντα και Ροντρίκες. Στην ΑΕΛ, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση συγκεντρώνει ο Κονσέισαο. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Απόλλων Ladies αντιμετωπίζουν στις 6 το απόγευμα στο Στέγιος Κυριακίδης στην Χάφνα από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του Preliminary Round στο Futsal Champions League, το Απόλλων αντιμετωπίζει στις 9.45 την πρωταθλήτρια Αλβανία Τίρανα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με στόχο την νίκη πρόκριση στη Link Face του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 απόψε την Λεύσκη. 0-0 το αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από CitaVision. Άλλα 3 παιχνίδια διεξάγονται στις 10 απόψε για τα play-off του Champions League. Lyon Fener 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Viking Dynamo Zagreb 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση. Και Τσέλιε Σλόβαν 1-1 στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμρά Λουζά. Έτοιμος να καταβάλει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Σαντάντερ για την ρήτρα του Κολομβιανού Χαφ Γκουστάβο Πουέρτα παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός. Την απόκτηση του 22χρονου μέσου Κάρλος Μπαλέμπα μέχρι το 2031 ανακοίνωσε η Manchester United. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 την Real Sociedad. Για το Link Cup στην Αγγλία στις 9.45 Newcastle West Brom και Tottenham Charlton και στις 10 Preston Everton. Επόμενη νοτερές ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν. βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM του 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας λίγο καλύτερη, λίγο μορφότερη, λίγο
1: πιο δροσερή. Γίνεται λίγο πιο δροσερή.
0: Λίγο πιο γλυκιά, θα έλεγα.
1: Πιο γλυκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά οκ, okay, αφού ήθελες να μου κόψεις την εισαγωγή, συνεχίσεις.
1: Αν νομίζω θα σου μπάσω. Όχι, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Σίγουρα πιο γλυκιά θα συνεχίσεις, θα την κάνει η φωνή του Ανδρέα Βιολάρη, τον οποίο και καλώς ορίζω στον εκπομπή. Ανδρέα, καλώς σου απόγευμα.
1: Χαίρετε όλοι, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Μόνιμη δηλαδή πρόσκληση, είναι πιάνεις με κάθε μέρα, λες μου, μπορείς αν θέλεις να έρθεις. Είναι μια μόνιμη διαχρονική πρόσκληση, την οποία πάντα αποδέχομαι με χαρά. Συνήθως, εντάξει, παραπάνω φορές. Χαίρετε όλους και όλες.
0: Όλους και όλες.
1: Τι είναι, επιστρέψαμε, σήκωσαμε με άδειες ακόμα.
0: Ναι, σίγουρα. Έχει κόσμο που ακόμα. Ας πω, για μένα δεν ξέρω τι είναι για την υποθεσική άδεια παραλία. Θεωρώ ότι πρέπει να λείψω λίγο μέσα σε Σεπτέμβρη. Μια...
1: ναι, εννοείται. Το καθιερωμένο. Το καθιερωμένο.
0: Να πάει λίγο. Θαλάσσια και να μην είναι ένα πα στον άλλο. Να έχει και κανένα, να κατάλαβε έτσι. Μέτρων απόσταση είναι.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Να χιόρτα. Να ευχηθώ χρονιά πολλά στον Αδριανό, στην Αδριανή. Νομίζω ότι είσαι νιπ μετά το αλφα ο Αδριανός. Αλλά πρέπει άλλο όνομα το Αδριανός που το Ανδριανός.
1: Γιατί είναι άλλο, ρε, πως το Ανδρέας, Ανδρέας. Εν είχε άλλη γιορτή το αποστόλου Ανδρέα και άλλη το αποστόλου Ανδρέα. Ο καθένας όπως σε λέει.
0: Και στην Ναταλία.
1: Τι Γερμανού.
0: Νομίζω είναι η Λία δάμε που... Εν ήξερο, η Ναταλία. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Τούτα τρία μου διά, τα δίνω και εγώ σε εσάς. Η μάχη στο Μάντζικερτ το 1071 με τον Σουλτάνο των Οθωμανών Αλπ Ασλάν να νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη.
1: Ξανά τη χρονολογία ποτέ.
0: 1346. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου, συμμάχην του Κλεσί.

0: ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής στο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, που είναι νομίζω σαν το δικό μας το ΕΣΥ, και 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια έχει ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Σαν σήμερα το 1740 γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, που είναι Γάλλος ευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του δίδυμο Ζακ. 3 χρόνια αργότερα, το 1743, γεννιέται ο Αντουάν Λογάν Λαβουαζιέ, που είναι Γάλλος χημικός και πατέρας της μοντέρνας χημίας. Και το 1943 θα τον ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
1: Από όσους λέει μου.
0: Γεννήθηκε ο Δάκης.
1: Ω, θα ακούσουμε Δάκη.
0: Γι' αυτό μου είπε. Που ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του.
1: Μια σου λέξη. Όχι, ξανά.
0: Δάκης, που ήταν ναι. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του.
1: Ήταν το μικρό του, να σου το πω, ήταν έτσι λίγο περίοδο Βρασίδας, επίθετον, δεν ξέρω, ήταν κάτι Αιγυπτιακό, δεν πω Αιγύπτιο νομίζω.
0: Και τραγουδιστής της pop φυσικά.
1: Πώς, το όνομα του,
0: η μέλη. Δάκη, Βρασίδας Χαραλαμπίδης.
1: Χαραλαμπίδης, μάλιστα.
0: Και έχουμε και αυτούς.
1: Άρα, του 43, 60, 83 χρονών. Μπράβο του.
0: Το 1914 έφυγε από τη ζωή Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκάφων Πιότ Νεστέροφ. Έφυγε το 1919 ο Γιώργος Σουρής, που ήταν Έλληνας σατυρικός ποιητής. Είναι δημοσιογράφος και εκδότης, ο Ρωμιός, για όσους τον γνωρίζουν. Και το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τεξ Αβερί, που ήταν Αμερικανός καρτουνίστας από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Θυμάσαι που μιλήσαμε χτες για κάποια σύμπτωση στις γενέθλιες
1: ημέρες. Ναι, τη Δευτέρα, αν νομίζω έγινε, ναι, αυτό.
0: Εχθές ή προχτές.
1: Νομίζω Δευτέρα.
0: Σήμερα έχουμε δύο καρτουνίστες. Τον Γεώργιο Σουρίν και τον Τεξ Αβερί που πέθαναν την ίδια μέρα. Και έχουμε και τους δύο τους Γάλλους που σε απόσταση τριών χρόνων, ο ένας εφήβρεν του αρρωστών και ο άλλος είναι ο εφήβρες της μοντέρνας χημίας. Τρία χρόνια διαφορά την ίδια μέρα γεννήσεις. Μαζί με ο Δάκη, που ήταν χημικός νομίζω στα τράουθηκιά του. Ήταν. Είχε πολύ χημία.
1: Ναι. Τσάι με λεμόνι, ναι. Ενώ υπήρχε πριν το Δάκη, το τσάι με λεμόνι.
0: Ήταν ο σύζυγος της Αγίας Ναταλίας ο Άγιος Αδριανός.
1: Νέα πληροφορία που έρχεται από
0: ποιον. Από τον Στέφαν. Είναι άλλο όνομα με τις Ναταλίες, ναι. Εντάξει.
1: Και να
0: πούμε ότι σήμερα θα βγει και έκανες το πρώτο podcast Κύπριου αθλητογράφου με μεγάλη Ελληνίδα παρουσιάστρια. Θα τον πρώτο δύο κόσμος.
1: Γιατί το έκαμε στο σπίτι.
0: Έτσι να κοκκένει. Μπορεί να λένε μεγάλη κάποιο το μυαλό του. Παίρνει και άλλο η Φεύση Κορδά.
1: Ας το αφήσουμε όμως εδώ.
0: Η Σύση Χριστίδου, ξέρω.
1: Εντάξει, ένα είναι η Σύση Χριστίδου, παιδιά. Ας το πω τώρα. Και χθες έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον.
0: Μαζί. Θα ακούσουμε και Ντόλι
1: Πάρτον.
0: Islands in the Stream, γιατί πριν 4 μέρες ήταν και η γενέθλια του Κένι Ρότζερς. Που το τραγουδίσαν μαζί.
1: Άρα είμαστε καλυμμένοι σήμερα από μουσική.
0: Άρα έχεις ένα δάκι να παίξει στο Hey Jude.
1: Εντάξει, είναι το Always Love You που θέλει ο 7-8, αλλά δεν θα προλάβουμε να παίξουμε σήμερα.
0: Εγώ πιστεύω σήμερα να κάνουμε μια playlist, να πάει τώρα στο διάλειμμα, να πούμε λίγο 8 λεπτά, έχουμε κάποιες εξελίξεις, ειδήσεις, ό,τι έγινε.
1: Ναι.
0: Και να επιστρέψουμε μουσικό ραδιόφωνο.
1: Οκ. Α, δούμε πώς θα πάει.
0: Και μπορώ να επιτρέψω, μπορώ να ανοίξω, ας πούμε, γραμμές.
1: Ναι.
0: Και να είναι το range του τα 5 άτομα. Ονόματα. Ντόλι Πάρτον, Δάκης, Μπίτσολς,
1: Κόκοτας.
0: Ναι, Κόκοτας. Και να πιάνουν.
1: Τι.
0: Θέλω να αφιερώσω τα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, η μαμά μου. Τούτο. Και να παίζουμε.
1: Εντάξει, οπότε έχεις 8 λεπτά να μας δώσεις την επικαιρότητα.
0: Προχωρήσει η φωνία του Παναθηναϊκού με χαφ.
1: Με χαφ.
0: Της Watford. Που φαίνεται.
1: Το αρχηγό της Watford, πάλιστα.
0: Ο οποίος έπαιζε στην Championship, δεν έκανε κανένα έργο.
1: Όχι.
0: Τον Λούζα.
1: Λούζα.
0: Και είναι αναβάθμιση, θεωρούν οι. Ιμραν Λούζα. 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει, λέει, στην Αγγλία. Και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό και βάζει και ένα μέχρι στιγμή. Εδώ, ο Νίκος Αθανασίου στο σπορ.
1: Για το πιο ακριβή. Μέχρι στιγμής, μάλιστα. Κύριος Γιάννης μας.
0: Περιμένουμε άλλη μια κίνηση στα χαφ με παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα του Λούζα. Αυτή τη στιγμή έφυγε ο Τσέριν και στη θέση του ήρθε ο Λούζα. Άρα, είναι η άλλη μεταγραφή που ήταν να κάνει η ακριβή. Ίσως. Έχουμε την ΑΕΚ Αθηνών απόψε.

0: που φιλοξενεί την
1: Λεύσκη.
0: Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό του 0-0 που είχε γίνει στη Βουλγαρία. Είχαμε την παρουσίαση του Ελ Μαέστρο Νεκτάρο Αλεξάνδρου Γενίκου Νικολάου.
1: Ακούσαμε και στην πρώτη εκπομπή μας με την Κατερίνα Κυριάκου το
0: περιεχόμενο. Είχαμε τη διασκέψη τύπου του Σαπίντο, πάει να κερδίσει με την ποιότητα της υπάφος, όπως ανέφερε ο προπονητής. Το φουτσαλικό από Έλληνες στην Αλβανία. Έτοιμο να δώσει εκεί τη μάχη.
1: Καλές επιτυχίες στα παιδιά.
0: Καλές επιτυχίες. Ο Κουλουμπρίς έπιανε τρεις πόρτες, είδα σε μια φωτογραφία, έπαιζε τάβλη. Τους ευχόμαστε.
1: Μάνα, ότι... ή πλαγωτόν, τι έπαιζε.
0: Πόρτες.
1: Α, πόρτες, οκ.
0: Και να έβριζε άλλες πόρτες. Δηλαδή, έκλεισε μπαίχτη ο Άρης.
1: Ο Ζάελ.
0: Παβίροντι Χάρτσο.
1: Ζάελ, ας πούμε στο Ζάελ.
0: Παβίροντι Χάρτσο.
1: Χρησιμοποίησε το σε μετάδοση αγώνα. Σε μια φάση, τι παίζει, τι παίζει, ξέρουμε.
0: Νεαρός επιθετικός λέει.
1: Πες ότι παίζει, είναι επιθετικός.
0: Ο Παβίροντι Χάρτσο φεύγει μόνος. Περνά τον προσωπικό του αντίπαλο. Παβίροντι Χάρτσο είναι μόνος. Παβίροντι Χάρτσο. Όχι.
1: Οκ, οκ. Εντάξει, έχεις το. Τι.
0: Είμαι έτοιμος για μετάδοση.
1: Για το συγκεκριμένο. Εννοώ. Δύσκολο, δύσκολο.
0: Μπορούσε να το βάλει αν ήθελα. Αλλά φαντάστηκα ότι παίζει μια συγκεκριμένη ομάδα.
1: Από την Διεθνή Επικαιρότητα επισημοποιήθηκε πριν από λίγο η μεταγραφή του Μποαντί στην City, κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πώς τα πετάσουν έτσι.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν θα επισημοποιήσει, έχει πόσες μέρες, 4-5 μέρες, αν θα καταθέσει επίσημη πρόταση στην Chelsea για τον Έντζο Φερνάντες.
0: Κάνουμε εμείς φάλες της μάπας ρε.
1: Τι να πεις. Εντάξει, πούλησε η Chelsea. Πούλησε, συγγνώμη, η Σίτσια και τους παίχτες. Οπότε δεν είχε θέμα με το Financial Fair Play. Σήμερα πούλησε και τον Νίκο Γκοντζάλες 50 συν εκατομμύρια. Άρα δεν είναι ότι βγάζει, βάζει και στα ταμεία της. Εντάξει, από χθες ο Παλέπα στη United.
0: Ανακοινώθηκε ένα. Ο οποίος είναι τραυματίας.
1: Ναι.
0: Άρα καλόν Οκτώβρη θα δω.
1: Ο Ντελάπ στην Nottingham Forest.
0: Καλή μεταγραφή.
1: Ο Μαρμούς μαζί με τον Σαβίνιο. Πού θέλει να κάνει μια αρχή, του είπε να είμαι Σάβιο πλέον, όχι Σαβίνιο. Εντάξει, Ζιρόνα, Σάβιο που τον ήξερα εγώ. Σάβιο, Σαβίνιο, έγινε Σαβίνιο, τώρα ξαναγίνεται Σάβιο. Αφήνει πίσω του τα προηγούμενα χρόνια στη City. Τι άλλο είχαμε. Αυτά νομίζω. Εντάξει, η Λίβερ προσπαθεί με Μπαρκολά, με Μίντε, δεν ξέρω αν θα κλείσει ένα, δύο, κανένα. Κάτι θα κλείσει ενώ από του δύο το κανένα. Και τα υπόλοιπα θα δούμε στην πορεία. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, τα παιχνίδια του από στο φουτσάλ.
0: Δεν ακούσα κάτι. Δεν έχω ενημερωθεί, εσύ τα βίζω να θα είναι.
1: Ναι.
0: Να το κοιτάξω.
1: Αλλά φαντάζομαι λίγο live stream δεξιά-αριστερά, αν υπάρχει τηλεοπτική παραγωγή, όχι στην Κύπρο.
0: Ναι,
1: σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα με κάποιο live stream.
0: 9:45 πέντε μάτσο, ναι.
1: Το Αποέλ δεν ήταν το όνομα.
0: Δεν έχει κάτι στο πρόγραμμα της Σιδάβης.
1: Επίσης η Μπρέντφορ προχώρησε στην απόκτηση του Ντιούφ, του μικρού του αριστερού μπακ της West Ham, 40 εκατομμύρια ευρώ συν κάτι μπονούς. Ήταν από τους νεοφερμένους πέρσι που ξεχώρισα με την West Ham.
0: Πει μου ρε Ανδρέα κάτι.
1: Να σου πω τι θέλεις.
0: Τούτος ο Μπαλτέ που αποσχώρησε και United αλλά τελικά μένει στην Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Ήταν καλή περίπτωση σε αριστερό μπακ.
1: Ναι, με αρέσκει ο μικρός. Μικρός, εντάξει, είναι τόσο μικρός πλέον.
0: Μην τέλει σε όφλε ο άντρος.
1: Πολλά επιθετικό μπακ. Και δεν είχα καταλάβει γιατί θα τον αφήνει να φύγει. Δεν ήθελε με τίποτα να φύγει ο ίδιος. Οπότε μόνο αν τον έφτιαχνα βασικά θα πήγαινε στη United ή οπουδήποτε αλλού. Μια χαρά περίπτωση είναι.
0: Θα το έχει στο YouTube το Αποέλ, έβαλε το Αποέλ Futsal πριν δύο ώρες ανακοίνωση με το link.
1: Στο επίσημο κανάλι του Αποέλ.
0: Όχι, έβαλε το link το Αποέλ.
1: Α, έβαλε το link το Αποέλ.
0: Τώρα
1: okay.
0: Είναι το δικό okay, του που έβαλε.
1: Όχι, εντάξει, έτσι πως το είπες, εγώ τα κατάλαβα λάθος.
0: Όχι, το είπαμε. Είναι του Federation, εν της ομάδας. Της ομάδας της Αλβανικής. Άρα να τους ζούμε σήμερα, να τους βάλουν για να είμαστε στην τηλεοράση, στο YouTube.
1: Στα δικά μας, εντάξει, πέραμε με τα μεταγραφή.
0: Από το 4-8 πράγμα το εξήσα καλά. Μπαίνει στο YouTube από El Futsal, μπαίνει στο Facebook από El Futsal και είναι το link τσάμε που σε παραπέμπει. Δεν ξέρω αν έχει άλλες σελίδες το από El Futsal, Instagram κτλ. Μπορείς να να το βρεις.
1: Εντάξει, πήγαμε να ρωτήσω κάποιου φίλου του, όχι κάποιου φίλου του, φίλου του Γιώργου μου στείλει ένα μήνυμα για τα

0: της Ομόνιας, αλλά τα αφήνουμε μαζί με τα υπόλοιπα. 29-50, ό,τι θέλετε στείλετε.
1: Αν νομίζετε να πάει μουσική βραδιά, αλλά παρέψει στο στιγμό μιζέρο, αλλά πάει πιο μετά.
0: Όσον υπάρχει επικαιρότητα. επιστρέφουμε με. Μη μας πεις. Το αφήνουμε πάνω σου έτσι να μας κάνεις εκπλήξεις.
1: Να βάλω τον αρχηγό μου, να με τον επίστευε μου.
0: Επιστρέφουμε, Ράγκεντζη.
1: Με Island in the Stream.
0: Εντάξει.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Χαλαρώνεις την παραλία?
10: Στο μπαλκόνι?
9: Στο αεροπλάνο?
10: Τι λείπει?
9: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
10: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
9: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
10: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε με Islands in the Stream, Dolly Parton και Kenny Rogers, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια. Ας αρέσει το Islands in the Stream, Ανδρέα.
1: Με ενθουσιάζομαι, ωραίο τραγουδάκι, με δεκάδες επανεκτελέσεις στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Νομίζω και Spice Girls το είπαν. Το κάνουν επανεκτελέσεις μεταξύ
0: άλλων.
1: Σου έχω διαιτητές για την πρεμιέρα ή μάλλον για τα δύο πρώτα παιχνίδια της Παρασκευής.
0: Τώρα με ενδιαφέρει κιόλας.
1: Τώρα σε ενδιαφέρει κιόλας, ναι. Θα το κάνεις και ραδιοφωνική μετάδοση. Να σου πω πρώτα για το άλλο, το Κράσαβα Ομόνια 29 της Μαΐου. Στο άμμο χωστός.
0: Θα μαντεψώ.
1: Δεν θα το έβρισκα, νομίζω. Προσπάθησα να μαντεψω.
0: Κωνσταντινίδης.
1: Όχι. Χατζηγεωργίου.
0: Α, έτσι θα το έβρισκα.
1: Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Το δικό σου παιχνίδι που θα κάνει μετάδοση, δεν ξέρω αν έκανε κάποια παιχνίδια πέρσι. Εγώ προέφανα το όνομα του ανθρώπου.
0: Νικόλα, στο μικρό του.
1: Ιωάννης.
0: Α, εσχίζω ότι είναι Νικόλα.
1: Πυρηπίτσης.
0: Πυρηπίτσης, οκ.
1: Ωραίος. Μπορεί να κάνει κάποια παιχνίδια ίσως στο τέλος πέρσι της χρονιάς και να μην θυμάμαι, ή ήταν στη δεύτερη κατηγορία. Ιωάννης Πυρηπίτσης, να ευχηθούμε και στον Πυρηπίτση και στον Χατζηγεωργίου, σε όλους τους μαζί. Να ξεκινήσουν καλά. Κάθε χρόνο ξεκινάμε τα ίδια.
0: Και να αντέξουν.
1: Επειδή αν κάνουν τρία ή αλάθη, οι ομάδες φανάζουν για 13. Πάντα υπάρχει μια υπερβολή, πάντα υπάρχει ένα φουσκωμάν. Όσον το δυνατόν, λιγότερες αφορμές αν δώσουν οι διαιτητές μας, για να μην επαναληφθεί το σκηνικό που έχουμε κάθε καλοκαίρι.
0: Ραντεβού με τα αστέρια, Ιάκ. Τι ήταν να σου πω,
1: ναι,
0: για τους διαιτητές, ξηχάς.
1: Όχι, δεν ξέρω αν είναι συγγενής του Πυρηπίτση. Του θρυλικού Πυρηπίτσης, Άντρης Λευκοσία, εσύ
0: έφτασες το. Αγουστά, ναι. Ξέρω το όμως,
1: ναι.
0: Τα Πυρηπίτσης.
1: Ήταν, ήσουν το κάτω, Λευκοσία, ένα άλμα, η πλατεία.
0: Να χαιρετίσω το φίλο μας, το Κολομού μας, ακούει και κλείσα το για να φύγω αέρα.
1: Εκλείσα
0: το για να αέρα. Να τον
1: έφυγε
0: ένα αέρα, αλλά είμαι ακούσει. Τώρα είναι σε φάση διακοπών. Ναι, ακούω, ήταν πρώτα. Είσαι από τον dealer.
1: Ναι. Απολογούμε.
0: Α, έπιαστο εσύ.
1: Ναι.
0: Άρα και εγώ έρχεται, πάει, είναι που τις έκαναμε. Ναι, και στον Gio, ο οποίος πήγε US Open τις προάλλες, βλέπει την...
1: Ξεκινήσε το US Open.
0: Τα προκριματικά. Πάει και βλέπει τις ελληνικές συμμετοχές με την Ισμήνη. Χαιρετισμού στον Γιώργο και στην Ισμήνη.
1: Γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Γεια σας, ξέρετε ποιος αθλητογράφος θα κάνει την τηλεοπτική μετάδοση του από ΕΛΑΕΛ. 63 από ΕΛΑΕΛ, πότε παίζει από ΕΛΑΕΛ. Δευτεραγωνιστή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω που θέλει παντορά ο... Έως πάντων. Βάλτε get the superstar. That is what you are.
0: That... οκ.
1: Ο προπονητής της Celtic πρέπει να είναι φαν του Unai Emery. Το πράγμα που έχετε η Celtic, δεν ξέρω. Νομίζω να υπάρχει προηγούμενο σε προκριματικά. Σε playoffs, μάλλον Champions League. Ομάδα να φτάσει στο σημείο να προηγείται 4-0 και να χάνει τελικά 5-4. Φυσικά, αν είναι ένα, δύο, τρεις ομάδες στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να το πάθουν, η μια είναι σίγουρα η Celtic. Και άλλοι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι παθαίνουν κάτι τέτοιες γκέλες στα προκριματικά. Okay, 8-16 μας λέει την πληροφορία ότι είναι γονός του Πυρηπίτση,
0: okay.
1: Του 4 Πυρηπίτση που έχουν ακόμη το περίπτερο, νομίζω να το έχουν, που είχαν το περίπτερο στην πλατεία. Μάγκες κωδικό fantasy, έχεις το ρολί.
0: Αυτόν και εγώ έστειλες, ναι, αλλά ακόμη πεις.
1: Καλό απόγευμα, team. Αναπνέουμε για αύριο. Οι Αλβανοί θα φιλήσουν το γρασί, το αλφαμέγα, λέει ο φίλος 200, γράσου 200 μου. Τι είναι, όχι να το φιλήσουν ρε φίλε, να φιλήσουν. Ενώ φαντάζομαι τους να προκρίνονται, να σύφουν κάτω, να φιλούν γρασί, και αν να φτύσουν γρασίδι, να το φάνε το γρασίδι, να το φιλήσουν. Αλλά έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα σου ότι θα καταφέρει. Θέλω μία ανάλυση για τη Chelsea. Αν φύγει ο Έντζο και πάρει Καμαβίνγκα μαζί με Μαρτίνες για πορτάρι. Εντάξει, έχει χτίσει αναλυτικά την Chelsea, αλλά ξεκινώ με τον τερματοφύλακα. Τα είπα και χθες, ήμουν και λίγο έντονο.
0: Ναι, είσαι πολύ αυστηρό.
1: Αυστηρό. Όπω με πιάνει από τη Chelsea, αλλά γίνεται μια ομάδα η οποία.
0: Λε, τσέχει αμυντικού
1: από το 22 και μετά. Με τον Μπόλι και τους υπόλοιπους και με τους ιδιοκτήτες στο φαντ, εξόδεψαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια και να μην έφεραν έναν πορτάρι πρώτης γραμμής, έναν τερμοφύλακα, έναν ελίτ.
0: Η United με δώσουμε και είπε να πάει πιο μπαρτέτσο.
1: Τώρα αν πάει, αν πιάσει τον Μαρτίνες, τότε ναι. Γίνεται σοβαρό upgrade και έχει και ένα σοβαρό τερματοφύλακα στην εστία της, ξεκινάμε από εκεί. Πίνοντας γραμμή, το επόμενο στοίχημα, εγώ θεωρώ στα άκρα της επίθεσης θα τα βρει. Δεν ξέρω αν θα καλύψει στο 100% ο Χάντο το κενό του Κουκουρέγια, αλλά είναι ένας καλός ο αμυντικός, καλός παίχτης. Ούτε δεξιά έχω 9, είτε με Παλέστρα, είτε με Γκουστό, είτε με James που τον υπολογίζει για τη μεσαία γραμμή. Ο Έντζο, σημαντικός παίχτης μεν, αλλά θεωρώ ότι δεν θα λείψει τη Chelsea τόσο πολύ. Θεωρώ ότι πέραν από τον Καϊσέδο έχει αρκετές επιλογές και ο Λάβια θεωρώ ότι αν βρει λίγο ρυθμό, πρόκειται από έναν διάστημα περίπου 1,5 χρόνο που δεν έπαιξε λόγω τραυματισμών. Θεωρώ αν παίξουν εκεί και τα βρουν Λάβια και Καϊσέδο με Καμαβιγκά, με Έντζο, με τίποτα, θα ξεχαστούν όλοι. Και έτσι αλλιώς δεν παίζει με κλασικό δεκάριν ο Αλόνσο, θα παίζει με Πάλμερ, με Μόρκαν Ρόγερς, μπροστά ο Πέδρο. Οπότε, okay, αν έρθει και ο Καμαβίγκα με την εμπειρία του, μια χαρά θα είναι. Και αν ενωθούν όλα τα κομμάτια μαζί, εγώ τη βλέπω να διεκδικεί μέχρι και πρωτάθλημα.
0: Ήθελα να κάνω ένα
1: shuffle.
0: Shout-out.
1: Shout-out για ποιον?
0: Για εξία, μέσα μέρα από τα events του γάμου. Πιενέλα. Και ήθελα να πω την προηγούμενη νύχτα στο Πισούρι.
1: Ναι.
0: Βιάζει σε μια ταβέρνα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και ποια τηλέφωνα, δεν ήξερα, έκαμε έναν Google search, δεν είχαμε πλάνο. Και είπαμε να πάμε σε μια ταβέρνα. Να είναι ο Βρακάς.
1: Okay.
0: Στο χωριό. Και αν τον άνθρωπο τη λέγω, έχω ένα τραπεζάκι, δάμε, whatever. Επίγαμε.
1: Οι δυο σας ήσασταν με παρέα.
0: Οι δυο μας και οι γονείς μου.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλοι ήταν του.
1: Ναι, ναι.
0: Τα pre-wedding parties του γάμου και τα λοιπά, ήταν οι εθλές μητέρας μου. Και επίγαμε για μέρες, φίλε, και είχε μπουφέ. Και επειδή καθυστερήσαμε λίγο, λέει ο άνθρωπος, εντάξει, επειδή αρχίσετε λαλί μου και τον μπουφέ είναι ώρα που το έχω τζαμέ, θα σας βγάλω τύπου μεζέδες, λαλί μου.
1: Τύπου μεζέδες.
0: Έτσι να του μπουφέ, ρε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Και εύκαλε μας αφέγια υπέροχα με μπουρκούρι top.
1: Oh.
0: Φανταστικά μακαρόνια του φούρνου. Φανταστικά. Και επειδή είχε τελειώσει το φτόν, εύκαλε μας κότσι.
1: Κότσι.
0: Ναι. Και είπα το έχουμε και γενέθλια γίνεται να κάνουμε κάτι. Και είχε λάβα κέικ φρεσκοψημένο που μας έφερε. Και φάμε. Συν ζωντανή μουσική που
1: βράδυ.
0: Πρέπει όλα τα κέντρα για με της πλατείας να πληρώνουν και τραγουδιστές, έναν τραγουδιστή και έναν τραγουδιστή. Και είχε όσοι ήταν ήμασταν για με τρεις ώρες είχε ζωντανή μουσική. Και είχε και χορών που κάνουν τα ποτήρκα, ήταν που τα λαλούν, παραδοσιακό.
1: Ο χορός του ποτήρκου,
0: ναι, ναι. Whatever. Φίλε, ήταν εντυπωσιάστηκα και σκέφτομαι την ώρα, επειδή θα πήγαινα ποτέ νομίζω Πισούρι, στο χωριό για κάποια αφορμή ένα βράδυ. Ήταν τη νύχτα που έπαιζε και Arsenal. Και εντυπωσιάστηκα. Και στο φύγε, επερνούσα από sports bar του χωριού. Και είχε τρεις τσάμι φέλαν της Arsenal και μου ένας «Πότε να κάνουμε έναν podcast, λάρι μου». Στο Πισούρι μόνο, λάρι μου. Στο Βραγά. Όχι, ήταν ωραία πολλά. Άρεσε μου το χωριό τσάμι, η πλατεία. Ναι, μακριά από η θάλασσα, ψηλά. Είναι κοντά στη θάλασσα το κέντρο του.
1: Στο δρόμο, κάτω από το highway όμως.
0: Κάτω από το highway, είναι αρκετά. Είναι το highway, ενώ έκαναμε γύρω και να πάμε. Αλλά ήταν ωραία, άρεσε μου το χωριό. Τσάμι το κέντρο του Πισούρι και κρεπερί. Είχαν και Ιταλικό εστιατόριο, είχαν τα πάντα. Μπακάλικο, ήταν ωραία.
1: Παιδιά, ασχαιρετώ, πείτε μου τι ξέρετε για τη Λίτς φέτος. Πείτε μου τι ξέρετε για τη Λίτς και δεν το λέτε.
0: Να έχουμε καλεσμένο.
1: Πότε?
0: Που να έρθει.
1: Α, που να έρθει. Κοίταξε, μια μεταγραφή η οποία, εντάξει, σίγουρα έχει ρίσκο, αλλά αν ο ίδιος ο παίχτης μετά από δύο χρόνια απουσίας είναι αποφασισμένος να κάνει comeback και να επιστρέψει στο. Όχι να επιστρέψει, να παίξει τον κορυφαίο επίπεδο, να δουλέψει για να παίξει το κορυφαίο επίπεδο που είναι η Premier League. Τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που έχει, λίγοι παίχτες τα έχουν στον κόσμο. Αναφέρομαι στον Μούντρικ, τον οποίο λέγεται ότι τέλος πάντων κοντά συμφωνία με την Chelsea για να τον πάρει. Συν ένα striker, δηλαδή αν πάρει και Μούντρικ, συν ότι έχει και τον Χάρι Βίλσον, έχει και τον Καφόρ. Τον Αρόνσον, είναι πως δεν έχει επιλογές, αλλά θεωρώ ο Μούντρικ με το ρίσκο μπορεί να μια μεταγραφή που να κάνει τη διαφορά και ψάχνει έναν επιθετικό. Αν έβριξε έναν επιθετικό, επειδή εγώ νιώθω ότι δύσκολα θα ξανά την ίδια χρονιά φέτος ο Κάρβι Γιουίν, εγκαλάζει μια ακόμη επιλογή. Και γράφουν ότι ένας από τους παίχτες που εξετάζουν είναι Ο Βραζιλιάνο, ρε, που είναι στη Φέινορτ με το σλόπ πιάνει το πράθυμα. Και έφυγε πιέν πέρσι στη Μαρσέιχ.
0: Α, ο αριστερός εξτρέμ.
1: Ναι, αριστερός εξτρέμ. Παίζει ο κορυφή. Ο Παϊσάο. Ο Ικορ Παϊσάο. Θεωρώ ότι έχει μια καλή ομάδα. Έχει μια καλή ομάδα και νομίζω να πάει και καλά. Αγορίνες μου, καλησπέρα. Με Μπαρκολάκη, επιστροφή Μπάρτλεϊ στο Αμπά. Κάτι γίνεται, αλλά θέλουμε σοβαρό νεξάρι. Είχαν καμιά εξέλιξη με Μπαρκολά, χάσα κανένα επεισόδιο.
0: Ναι. Το μόνο που μας είπε, θα με ο Μίντε κάνει.
1: Ότι είπα ο Σάντρος ότι οριστικά να πάει σε το Μίντε. Εντάξει, Μπαρκολά, να το χρησιμοποιήσει. Ενδεχομένως και υπεραξία η Λίβερπουλ, αλλά στην κατάσταση που είναι, ξαναβρέθηκε η Λίβερπουλ σε την κατάσταση. Είναι απεγνωσμένοι εντός εκτός αγωγών για να χρησιμοποιήσει κάποια μεταγραφή, κάποιον παίχτη. Κάποιες φορές τις βγαίνει, κάποιες όχι, και τον ισχύει για όλες τις ομάδες. Για σοβαρόν εξάρι συμφωνώ. Ή τέλος πάντων, ή σοβαρόν εξάρι, μία ακόμη επιλογή είναι εκεί για την θέση του αμυντικού χαφ. Πόσο τη εκατόν έχει να μείνει ο Κουλυμπαλή και αν μείνει, πόσο τη εκατόν να ξεκινήσει την Πέμπτη. Δύσκολη ερώτηση. Να πω, αξιολογήσω από δεύτερον, πόσο τη εκατόν να παίξει την Πέμπτη. 100% να πω. Γιατί ναι, να μην παίξει.
0: Να παίξει.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, το να μείνει, νομίζω. Ξέρω, το σφαλάσαμε και Δευτέρα, ότι διφορούμε σε διαφορετικές πληροφορίες που έρχονται για τη στάση του Κολυμπαλή, τη στάση της Ομόνιας, τη στάση του Παπασταύρου. Δεν ήξερα τι θα γίνει τελικά.
0: Ήσαν, είχαμε απλά την είδηση, δεν είχαμε το post του, που δεν καταλαβαίνει το έκαμε, και το ακούτησαν αντικαταστατός. Ήταν άλλο και ο...
1: Είναι ξεκάθαρο. Κοίταξε, ο παίχτης, ήρθαν δύο προτάσεις προς την Ομόνια, απορρίφθηκαν και οι δύο. Τα λεφτά προς τον ίδιο είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτό που πιάνει στην Ομόνια. Άρα δεν το συζητάμε αυτόν. Ήταν μια φορμή που ανοίχτηκε την κουβέντα, μιλήσαμε για άλλους παίχτες, περί μάνατζερ.
0: Ναι, ξύσαμε τον Άλβαρε.
1: Ναι, και καταλήξαμε στον Κουλυμπαλή. Αλλά τούν τη στιγμή δεν ξέρω πώς προσεγγίζει το όλο θέμα ο Κουλυμπαλή. Πάει στις προμήθειες αγκρισμένος, δεν μιλάει κανού. Πάει σαν να μην συμβάνει τίποτε, δεν ξέρω τι ισχύει, τι συμβαίνει.
0: Ο Άλβαρες έδειξε τη δυσαρέσκεια του, ας πούμε, στο κόνσεπτ.
1: Οπότε σε πολύ μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τον Ιόντο Κουλυμπαλή. Θεωρώ ότι θα παίξει την Πέμπτη, αν θα πουληθεί όχι. Δηλαδή έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες η Ομόνια. Το λέγαμε και χθες, δεν έπρεπε να έχει τόσες πολλές εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πέραν από τους παίχτες που ψάχνει ούτως ή άλλως για ενίσχυση, υπάρχει εκκρεμότητα για τον Κουλυμπαλή, ο Ζόχο, ο Άιτινγκ, ο Κούσουλος να μην φύγει. Εντάξει, ο Νικόλας ο Παναγιώτου δεν φαίνεται ότι είναι. Πολύ δύσκολο να πουληθεί να φύγει τώρα. Αρκετές εκκρεμότητες. Οι μεταγραφές μας δεν τελειώνουν 31 Αυγούστου. Πάμε μέχρι τις 10, νομίζω, του Σεπτέμβρη. Έχουν δύο εβδομάδες, αλλά είναι αρκετές. Για τον Μπακασέτα. Για τον Μπακασέτα. Τι να σου πω εδώ.
0: Διαβάζα έναν κείμενο ότι μπορείς να το σκέφτεται λίγο καλύτερα.
1: Ας πω διαφορετικά. Πλευράς Ομονίας δεν θεωρούν, τέλος πάντων, αυτό που λέω, ότι δεν τους έκλεισε την πόρτα. Όπως είπα και χθες που μετέφεραν από την Ελλάδα, με επιφύλαξη φυσικά, επειδή καμιά φορά δεν ξέρουν όλοι οι λεπτομέρειες πολλές για το τι ακριβώς συμβαίνει. Που η Ελλάδα μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η Κύπρο. Αλήθεια, ψέματα δεν ξέρω. Στην Ομόνια δεν θεωρούν ότι ο Μπακασέτας έκλεισε στην πόρτα. Θα το ήξερα. Ενώ αν τους έλεγε ευχαριστώ παιδιά για τον ενδιαφέρον, για την πρόσφαση, αλλά δεν θέλω να έρθω στο Κύπρο. Δεν τους είπαν το πράγμα. Ξέρουν ότι είναι ανοιχτό κεφάλαιο, δύσκολο μεν. Και γιατί ο παίχτης ψάχνει κάτι καλύτερο και ψηλών επίπεδων, και λόγω Κασέ. Άρα δεν έκλεισε η πόρτα. Αλλά τώρα πόσο πιθανό να είναι.
0: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολλά. Μπίζει, ας πούμε, το τηλέφωνο του μάνατζερ του Μπακασέτα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Η γνώμη για Μπακασέτα θα πέμασε εσύ, Λουί, που βλέπεις Παναθηναϊκό, μπορεί να βοηθήσει την Ομόνια, μπορεί να παίξει και οχτάρι.
0: Νομίζω είναι αντίκον να συγκρίνεις τον Μπακασέτα με την Ομόνια, αν πήγε το Ολυμπιακό με την Ομόνια ή whatever. Θέλουν άλλα πράγματα που δουν τους παίχτες. Δηλαδή ήθελε ο Παναθηναϊκός, ο Μπακασέτας να κουβαλάει την ομάδα. Εσείς κάτι φάνηκε ότι δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Για ξέρω,
0: αλλά νομίζω είναι πολλά πιο εύκολο για το επίπεδο του Μπακασέτα στο Κυπριακό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, ο Μπακασέτα δεν είναι κανένα κλασικό δεκάρι που δεν μπορεί να παίξει πιο πίσω. Μια χαρά μπορεί να παίξει. Yeah. Όταν λέμε οχτάρι, τι εννοούμε. Τις δύο θέσεις πίσω, ξέρω από τον Τάνκοβιτς.
0: Τον Τάνκοβιτς.
1: Ναι. Μια χαρά μπορεί να παίξει για μένα. Και μέχρι που μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλες θέσεις μέσα στο γήπεδο.
0: Μπορεί, ναι, σίγουρα. Δεν τον είχα δει πολλά, δεν έβλεπα πολλά το μαθαίο πέρσι. Κάποια παιχνίδια ήταν τζετ.
1: Εντάξει, πέρσι είναι η πρώτη χρονιά που έχει να χάνει τη θέση του Ιταλίου τραυματή. Έχετε πίσω, έχει πολλές επιλογές.
0: Και ο Παναθηναϊκός πολλές, αλλά οι προπονητές πήγαν να έρχονταν, ήταν εκατομμένο.
1: Ναι. Απλά φέτος να σου πω είναι η πρώτη φορά, μετά το Γιωβάνοβιτς μάλλον, είναι η πρώτη φορά που βλέπω έναν προπονητή ο οποίος έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο.
0: Στο
1: μαχαϊκό. Ενώ έχει μια ξεκάθαρο πλάνο, φιλοσοφία, αν τρώμε παιχνιδιού που θέλει να παίξει.
0: Τι του κάνει.
1: Ναι, που θέλει το βασικό που θέλει είναι ταχύτητα. Θέλει ταχύτητα, θέλει τρεξίματα, θέλει ενέργεια. Μπορεί να έχει πλέον Παναθηναϊκός.
0: Εσύ το Καμαρά.
1: Θα φανεί ποιητά έχει. Βλέπει τον άνθρωπο, φέρνει ακόμη μεταγραφέ, φέρνει ακόμα παίχτε που να υποστηρίξουν το πλάνο του.
0: Ναι.
1: Που τα προηγούμενα χρόνια έντυχαν κάποιον πλάνο. Φέρναν παίχτε. Φέρε έναν 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, φέρε δεξιμπακ, φέρε αριστερόν εξτρεμ. Χωρίς να έχει μια λογική, μια συνοχή, ξενήσε το πρόβλημα, ότι είναι πλάνο. Ας πούμε, ας σου πω τι πλάνο, ποια είναι η φιλοσοφία πέρσι του Μπενίτεθ, ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ούτε το προηγούμενο.
1: Ήταν έφυγε, ούτε το προηγούμενο, ούτε το φερίτε. Δεν ξέραμε, δεν είχε κάτι συγκεκριμένο για να το υποστηρίξει με μεταγραφές. Αν μη τι άλλο, ο Νίστρουμ έχει μια φιλοσοφία ξεκάθαρων πλάνων και προσπαθεί να το στηρίξει με μεταγραφές. Τώρα, αν θα το βγει, είναι άλλη συζήτηση. Ο Άιτινγκ δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι θετικός βαθμός. Πού ξεκινά. Αν το ίδιο μήνυμα συνεχίζει, η γνώμη για Μπαγασέτα πέμπανε σε Λουί πλαπλά. Αν μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να παίξει ο Χτάριν. Άιτινγκ δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι θετικό βαθμό στη μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα αποδυναμώθηκε. Εντάξει, για τον Άιτινγκ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τραυματισμού. Ένα πιθανό σενάριο, απλά περιμένουν και εμείς, περιμένουν μάλλον ήδη την οριστική απόφαση των γιατρών και των αρμοδίων και να την επικοινωνήσουν, αλλά είναι ένα πιθανό σενάριο. Μέχρι και να μην γραφτεί στους καταλόγους για το πρώτο μισό της χρονιάς. Αν όντως είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα του Άιτινγκ. Το ότι δεν είναι θετικός βαθμός για μένα είναι ξεκάθαρο, γιατί θέλει μια ιδιαίτερη ανάλυση. Ότι μέχρι τώρα με τις κινήσεις που γίνηκαν δεν είναι θετικός ο βαθμός το πρόσημον των μεταγραφών και σίγουρα είναι πιο αποδυναμωμένη η Ομονία τουλάχιστον μέσω επιθετικά από την πέρσι. Εντάξει, φίλε, 120 τους χαρακτηρισμούς τώρα, τουρίστες κτλ. Ο άνθρωπος ήταν δραματίας. Τι να κάνουμε. Ένα δραματία. Τουρίστα, ξέρει δηλαδή, ξέρει τον εαυτό σου, είναι τουρίστα. Ξέρει για πόσε ώρε πάει μόνο του για δουλεύει, ξέρει πολλού παίχτε που έρχονται στην Κύπρο, ειδικά μικρού στην ηλικία του Ολλανδού που μπορεί να το βλέπουν και λίγο να πάω ένα χρόνο Κύπρο και αφείο που να κάνουν καθημερινά μαθήματα ελληνικό, ή θέλει να μιλά ελληνικά. Εκτό αν θέλει να πάει η Αγιά να πάει και μιλά ελληνικά, μιλά τα αγγλικά, να κάνει τον τουρίστα, τον τόπιο τον τουρίστα. Αλλά πόσο εύκολα βάλουμε τα
0: πέλες.
1: Ναι.
0: Μα φέθηκε βάζα και ήρθε τα με ο Αλεξάνδρος Παπαδόπουλος που έλειπες και κάναμε ανοίξαν και κοντά και ο Χέζ Ντέιβις πολλά τον τουρίστα που ταξιδεύκει που πάει από τίποτα και λέει μου είναι ο πάει τρεις ώρες πριν την προπόνηση.
1: Για ποιον είπες?
0: Για τον Χέζ Ντέιβις.
1: Επειδή
0: πάει ταξιδεύει. Πάει τρεις ώρες πριν την προπόνηση και πάει και μηνίσκει και μια ώρα μετά. Άρα πάει 6 ώρες την μέρα την προπόνηση και στα ρεπό του φεύγει. Οκ, μπορεί να είναι λάθος και τούτο γιατί κουράζεσαι, αλλά
1: ναι. Γεια σας φίλοι μου. Καλή Chelsea, 2 ταχύτητες πάνω από Liverpool και Manchester United, αλλά δεν έχει τερματοφύλακα. Αν παίζει καμιά μεταγραφή για εμάς, τη Liverpool δηλαδή, ο Λέος Σταυρής, ή η Ξούντε.
0: Μαγειρικός όρος.
1: Ξούντε. Να το ακούσω. Σας το ξαναείπα, το διαβάσαμε. Ας μας πιάσουν όσους παίχτες θέλουν. Η Ομόνοια δεν είναι ανάγκη να πιάσει πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά όπως πέρσι. Ας είναι μόνο με έναν βαθμό για να κλούσει παραπάνω. Δηλαδή 59.
0: Έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα όταν επιστρέψουμε.
0: Η αρχή είναι το εμίσης του πάντως.
1: Ποιος είναι το Team Beep. Στείλτε μηνύματα, θα σχολιάσουμε όταν επιστρέψουμε.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τίτλος σε εφημερίδα.
1: Τι κάθε αρχή για δύσκολη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να ανταποκριθούμε με δουλειά. Θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες, ανέφερε ο Νέστορ Ελμαέστρο σε δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα, είμαι ενθουσιασμένος και αισιόδοξος, πρόσθεσε. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική με ψυχή στο γήπεδο και στόχο της νίκης, είπε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα, ώστε η ομάδα να προχωρήσει να βρει την παλιά της έγκλη, επισήμανε ο Σύμβουλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Σε ανοιχτή γραμμή, μια ομάδα της Super League βρίσκεται η Ομόνια για την περίπτωση του Γιάννη Κούσουλου. Οι πληροφορίες του Sport FM αναφέρουν πως δεν πρόκειται για τον Αστέρα Τρίπολης ούτε για τον Λεβαδιακό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η παραχώρησή του είναι η εξέβρεση ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή. Αναμονή για την απόφαση του Μπακασέτα, καλές οι πιθανότητες για τον Καμίνσκι. Τέθηκε εκτός ο Άιτινγκ και αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του και πότε θα μπορέσει να επανέλθει. Αμφίβολος ο Μαγιαμπέλα εκτός ο Ντουμπάντζο. Στις 4.30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ. Στις 7 η τελευταία προπόνηση στο Ηλίας Πούλος. Με αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που έχουμε, αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Επισήμανε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο τεχνικός της ΠΑΦΟ Ρικάρτο Σαπίντο. Εν ώψη του παραληπτικού με την Δυναμό Σίτι δεν υπολογίζονται η Μαμάτοφ και Νταβίτ Λουίς, ενδέχεται να προλάβει ο Ντράκομιρ. Χρειάζεται να παρουσιαστούμε σοβαροί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε τον οποιονδήποτε αντίπαλο, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προς αφαιρέσεων στο ρόστερ. Συνάντηση με θέμα την αδειοδότηση σταδίων πραγματοποιείται από την 1:30 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην παρουσία του Υπουργού Κώστα Φυτηρή της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων του ΚΟΑ της Αστυνομίας και της ΚΟΠ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτι τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Νέα πρόταση για την απόκτηση του Ρώσα κατέθεσε η Καραμπάχ. Είναι δεδομένο ότι το Τσίριο στάδιο θα πάρει άδεια καθώς έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον ΓΑΣΙΟ. Το θέμα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε την έδρα εφόσον θα έχει αρχίσει ήδη το πρωτάθλημα, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Όπως επισήμανε, ο Ζόχο άλλαξε άποψη, γι' αυτό δεν προχώρησε η μεταγραφή του, ενώ είναι σε επαφές με τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Θα αποκτηθεί επίσης επιθετικός και αμυντικός μέσος. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ισπανός τεχνικός Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο στις 4 το απόγευμα. Διαθέσιμος εν ώψη από Έλο Μυραμών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Δεν βρίσκεται στην λίστα ο Ρουμάνος Αντρέι Βλάντ. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Γκουρφινγκέλ στην Χάπολ Τελαβίβ. Την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιρόντι Χάρτσο ανακοίνωσε ο Άρης. Εν ώψη Απόλλωνα θα είναι εκτός Ιβάν Άλβες, Λουκούμ Μπάρκεν Γκάουσταντ, αμφίβολοι Παζέ Νίκολιτς και Αλαλατσί. Στον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ για τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίντα και Ροντρίγκες. Στην ΑΕΛ, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση, συγκεντρώνει ο Κονσέισαο, δεν υπολογίζεται ο Ζόκε. Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Παρασκευής. Ενώ Σινιών Ύψωνα, Ομόνη 29 Μαΐου, Χατζηγεωργίου, VAR Τσαμπαλάς και Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα, Πυρυπίτσης, VAR Μενέλαος Αντωνίου. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Apollon Ladies αντιμετωπίζουν στις 6 το απόγευμα στο Στέγιος Κυριακίδης στην Χάφνα από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του preliminary round στο Futsal Champions League, το Apollon αντιμετωπίζει σε 9:45 την πρωταθλήτρια Αλβανία στη Τίρανα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με στόχο την

0: Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 απόψε για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δύναμο Ζάκρεπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλοβάν 1-1 στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμρά Λουζά. Έτοιμος να καταβάλει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Σαντανντέρ για την ρήτρα του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός. Την απόκτηση του 22χρονου μέσου Κάρλος Μπαλέμπα μέχρι το 2031 ανακοίνωσε η Manchester United. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid της υποδέχεται στις 10 την Real Sociedad. Για το Link Cup στην Αγγλία στις 9.45 Newcastle West Brom και Tottenham Charlton, στις 10 Preston Everton. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση.

0: Ξεκινήσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App και yes, πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Καταπληκτικές μουσικές επιλογές από τον ηχολήπτη μας τον Αντώνη που τους δίσαμε το τσάι με λεμονί στον μπαλκόνι. Και
1: αντίο μέρη, ρε φίλε. Αντίο μέρη. Θέλω να σου βάλω τσάι με
0: λεμόνι. Αφού είναι τζίνο, είμαι τζίνο ο Δάκης. Τώρα κλεισμένοι μέσα στις εντέ, τσάι με λεμόνι, έχει λίγη τσαχπινιά ο Δάκης.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις
0: βγει. Αντίο μέρη τώρα, πώς θα αντιμήσουμε έτσι.
1: Γιατί τον τιμούν, είπαμε.
0: Σα σήμερα γεννήθηκε.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά. Και κάθε φορά που θα φέρνουμε την κουβέντα με το Δάκη, πάντα σου λέω την κουβέντα, θα σου πω και τώρα. Κάθε χρόνο, για αρκετά συνεχόμενα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, έφερε τον Δήμο Λαγατάμια στην ετήσια χωροεσπερίδα, δεν ξέρω πώς ονομαζόταν, αν είχε και ονομασία. Κάθε χρόνο έρχεται μαζί με την Κέντι Γαρμπή. Τώρα μιλάμε late 80s, early 90s, και τα τελευταία ένα-δυο, μπορεί παραπάνω χρόνια, κάναμε μες στο Αρχάγγελο. Μες στο γήπεδο του το βοηθητικών, ναι. Και αρκεί αξίλινγκ για μένα ο κόσμος, ναι, καρέκλες μέσα.
0: Ωραία.
1: Κλέφκαμε δίχτυα, έκαναμε το δικό μας γήπεδο, τα αναπληρωματικά δίχτυα φυσικά των ανθρωπών, και πιάναμε τα.
0: Πολύ σταζή. Από ελίστα
1: σου. Που τα είχαμε πεταξούμενα.
0: Από ελίστα σου.

0: Ακούσαμε και έτσι πήρα μια τζούρα από τσάνι και λεμόνι. 29.50 τα μηνύματά σας. Ο φίλος 461 φυσικά εντάξει το εστιάζει μόνο στη CitaVision. Απλά να πω ότι δεν είναι μόνο η CitaVision. Και ούτε μόνο κάνει CableNet. Από τα μέσα της περσινής χρονιάς μπήκαν και ανοιχτά κανάλια στο
1: παιχνίδι.
0: Στο παιχνίδι. Με αποκορύφωμα φυσικά το παγκόσμιο κυπέλλο στο Σίγμα. Το Α έδειξε την περασμένη εβδομάδα των Ολυμπιακών Πειραιός με την Αϊμέχεν. Πέραν σούπερ καπτελικούς κυπέλους. Πέρσι το Μέγα έδειξε ημιτελικά τελικών Ισπανικού Πρωταθλήματος, Super Cup κτλ. Οπότε το βάγανε λίγο πιο γενικό και μιλάει για λήψη σεβασμού προς τους τηλεθεατές τους, τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το ξανασχολιάσαμε, δεν ήξερα εσύ που το στείλες το μήνυμα, δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλά πέραν από αυτόν, δεν ήξερα ότι παίζει επειδή υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα, μια αλλαγή στον τηλεοπτικό χάρτη του. Σίγουρα του πρωταθλήματος
2: στην
0: Ελλάδα.
2: Και στον μπάσκετ.
0: Ας πούμε, ο Αλαφούζος αγόρασε. Πούλησε τα του εαυτού του. Τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού τα έχει αποκλειστικά ο Sky. Δεν ξέρω στην Κύπρο. Σήμερα που μιλάμε, μέχρι προχθές που ρωτούσα, την Κυριακή, Δευτέρα μάλλον, δεν έχει κανείς τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού στην Κύπρο.
2: Ούτε του Ιρακλή. Ούτε το ελληνικό πρωταθλήμα μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, σου λέω για όλα τα υπόλοιπα. Ας πούμε, Ολυμπιακό, Ακνησίτα, Vision, Pauk, το Nova Sports. Μπορεί να τα βλέπει κάποιος. Τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και τον Ιρακλή, νομίζω. Δεν τον έχει κανένας. Ενώ από τα κανάλια, τα κυπριακά, τα νόμιμα κτλ. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς επηρεάζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Θα παντεύεται τα απευθεία ο Αλαφούζος. Το Sky, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, ναι, εγκρίμα να μην μπορεί ένας φίλος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού,
1: υπάρχουν αρκετοί
0: του ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ να βλέπει ομάδες, τα παιχνίδια του. Ναι. Έρχεται μεγάλη μεταγραφή. Πάνω ράφη για την ΠΑΦΟ. Δείχνουμε τους έτσι θέα που το προπύριο λένε ναι.
1: Καλό
0: η
1: αύριο.
0: Αλήθεια, ρε φίλε, σκέφτεσαι ενώ έχει την πορεία τη ομάδα, την βελτίωση, την άνοδο, προπονητικών κέντρων, το οργανόγραμμα, κάποια ονόματα, η πορεία, Champions League. Είναι έναν ελκυστικό πακέτο. Αγωνιστικά η ΠΑΦΟΣ. Μετά παίρνει για μέσα στο προπύργιο, στο Σεντ Τζορτζ. Και θα δούμε να φάνε να πιούν.
1: Σε αυτά έχουν παίχτη.
0: Γιατί
1: ο Πουλούλου έμεινε πολλές μέρες στο προπύργιο.
0: Εντάξει, αν τώρα φύγα μια φτωχή, είχαμε τις διακοπές του, έφυγε.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά του Πουλούλου. Όχι που του διάνει η ΠΑΦΟΣ, που του προσφέρανε.
0: Το Λίκ κάπου έχει 4 χρόνια που το. Τι.
1: Είναι ευκάλι. Ευκάλι ήταν το πράγμα.
0: Το air condition. Ναι, ναι, είναι στο full.
1: Ευκάλι.
0: Να το χαμηλώσω, μόνο για σένα. Το link κάπου έχει 4 χρόνια που το λέμε παράνομα. Είναι 4 χρόνια, νομίζω 2.
1: Όχι,
0: είναι το έδειξε. Έδειξε ημιτελικών τελικών το 10. Τα έπιασε

0: Σαββίνιο για να μην πληρώσει ρήτρα τη Άιντραχτ. Η Λίβερπουλ πιστεύω καλύτερα να πάρει Λεάο παρά Μίντεχ. Βάλει πολλά πράγματα στο τραπέζι. Αν ο Σάιμον, άντε ρε, Λουί μου. Κι άγγελε με θυκάσα το εγώ τόσο υποτονικά.
1: Ο Μπαλεμπά είναι εξαιρετικό ταλέντρο με το μερά προσόντα, αλλά για τη United αυτή τη στιγμή είναι λάθος timing και έχει ρίσκο. Θέλει πολύ δουλειά τακτικά για έναν παίχτη που δεν είναι έτοιμο να ηγηθεί στη μεσαία γραμμή σε μια ομάδα που καίγεται για έτοιμου παίχτε.
0: Να, στο εκεί να σχολιάσουμε έναν αφού το ξαφκευάζει. Για μένα δεν έχει. Άμα ένα παίχτη. Καταρχά παίζει τώρα 3 χρόνια στην Premier League. Ναι. Άρα είναι παίχτη που έρχεται 18 χρονών που το γαλλικό, 19 χρονών που το ιταλικό είναι πρέπει να προσαρμοστεί. Ο Μπαλέμπα πέρσι για κάποιο λόγο. Εντάξει, χάσαμε ένα διάστημα λόγω τραυματισμού. Έκανε μια κακή χρονιά
1: πέρσι.
0: Σωστά. Ενώ πρόπερσι ήταν μέσω σκιώτη καλύτερου χάφ του πρωταθλήματο. Πέρσι δεν ήταν τόσο καλό. Διαφωνώ ότι δεν είναι έτοιμο. Το δεν είναι έτοιμο. Αν δεν πάει ένα παίχτη σε μια πιο μεγάλη ομάδα να το δοκιμάσει, τσαμί θα κρυθεί. Αλλά θεωρώ ότι από τι 3-4 πόσε μεταγραφέ έκαναν οι United, τσαμί στον χρόνο του κέντρου.
1: Και εγώ έκανα τσαλό.
0: 3-3.
1: Ποιο είναι ο
0: τρίτο? Ο Μπαλέμπα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, Μπαλέμπα, ναι. Θεωρώ είναι καλύτερη μεταγραφή, όχι γιατί είναι καλύτερο παίχτη είτε από Σάντο είτε από το Τίλεμαντ, επειδή είναι ο παίχτη που όλοι που United, το χρειάζεται του. Για να γίνει καλύτερο ο Τίλεμαντ, για να γίνει καλύτερο και.
1: Γι' αυτό για μένα, επειδή ήταν και η παρουσία του Κασεμίρο πέρσι πάνω σε τούτον, εγώ θα το έβλεπα τούτον που λέει ο φίλος, ότι επειδή ήταν και ο Κασεμίρο πέρσι, θα ήθελα να μου πάλι είπα πέρσι να παίζει ένα χρώμα ο Κασεμίρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τον βοηθούσε.
0: Πέρσι το ρόλο που ενάσχει, ας πούμε, ο Μπαλέμπα, φαντάζομαι. Τον είχε ο Κασεμίρο που ο Κασεμίρο δεν είχε τα τρεξίματα, δεν είχε την ενέργεια, δεν είχε τις αντοχές, δεν είχε πολλά πράγματα που τα έχει λόγω ηλικία.
1: Αλλά όχι... ένα μάτς που είχε ο Κασεμίρο που έλεγε ότι σήμερα να κερδίσουμε, να κερδίζα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Απλά δεν μπορεί να το πράγμα να κάνει 38 φορές το πρόθλημα, 10 στο Champions League, 5 στα κύπελα.
0: Και το άλλο, το είπε πρόσφατα, το ακούγα σε μια συνέντευξη του Ρούνι, όπως το γνωστό, αλλά το αναφέρουμε παραδείγματα. Δηλαδή, αν δεν στι κορυφαίε ομάδε δεν υπάρχει ανταγωνισμό, δεν έχει κανένα παίχτη που έχει τη θέση του σίγουρη.
1: Yeah.
0: Είτε Ρούνι, είτε Ρονάλτο, είτε Ντέβε, είτε Μπερπάντοφ. Πρέπει να παλεύει κάθε μέρα στην προπόνηση
1: για να
0: δείξει ότι δικαιούσε να παίζει. Και άρα γίνεσαι και καλύτερο και γίνεται και καλύτερη ομάδα.
1: Τούτο είναι το γάμο όλοι οι παίχτε πλέον. Δηλαδή πλέον σηκώσαν μια μπαγκέραν οι παίχτε επειδή άνοιξε πολλά η αγορά. Του αλλιώ δεν παίζουν να φύγει. Ενώ δεν υπάρχει θέληση και τόσο ζήλο. Να πιάσει τη θέση σου. Τα χαρακτηριστικά μου είπαν πέρσι ο Μεϊνού. Ενώ λένε το πρόβλημα, του μήνε πάλεψε να πιάσει τη θέση σου, είναι κουτρεύκε να φύγει.
0: Γι' αυτό είναι να παίξει μα πάνω σε 3 χρόνια και δεν μπορεί να παίξει ποτέ.
1: Αν δεν
0: αποφασίσει ότι πρέπει να δουλέψει. Θέλει να συνεχίσει το μήνυμα ή να το.
1: Βέβαια. Εντάξει, ακούετε ότι εσύ, επειδή είπαμε τώρα στο podcast, σχολιάσαμε το ότι εκρύψαν την τιμή του Σαββίνιο στο Μαρμού.
0: Α, ναι, το είπαμε, ναι, χθες προχτές. Το δεδομένο είναι κάτι κυκλοφορεί ως φήμη. Ναι. Διαπληρώσα 85 εκατομμύρια για τον Σαββίνιο, που έγινε Σάβιο τώρα, είπαμε. Ναι. 85 εκατομμύρια για τον Σάβιο και 50 συν 9 ναι, για τον Μαρμού. Για να μην ξεπεράσει τα 59, θα πάει 60 που δικαιώται ένα 15-20% η Άιντραχτ.
1: Και τέλος λέει ότι πιστεύει ότι καλύτερα να πάρει τον Λεάο παρά τον Μίντε ή Λιβερπουλ.
0: Εντάξει.
1: Εσύ δεν συμπαθώ τον Λεάο.
0: Δεν το συμπαθώ τον τελευταίο 1-2 χρόνια.
1: Έχει άλλον κεφαλαίο.
0: Για τη συμπεριφορά του στη Μίλαν τα τελευταία 1-2 χρόνια.
1: Τι γίνεται με Χάκπο, επειδή είπαμε για Μαρμούς και Σαββίνιο ότι είναι κλειστή.
0: Τίποτε ρε φίλε, πια Σαββίνιο Μαρμούς έκλεισε τότε να μην γίνει τη θέση. Η City εγγράφτηκε, δεν ξέρω αν θα το κάνει επίσημο. Βλέπει την περίπτωση Χάκπο με δεδομένο ότι έχασαν και Μαρμούς και Σαββίνιο. Συν ο Έντζο που λέγαμε πριν.
1: Τι εννοεί αν ήθελε να κερδίζει, δηλαδή κλωτσέμ και πολλά του άλλου, φυγιά, Μάριο Ξένο, Νίκ, Τσάι for life.
0: Τι έγινε?
1: Ηρωνεύτηκε με τον Κασεμίρο. Ο Μάριο είχε στο payroll του η ομάδα του. Που είναι το διαιτητέ. Τι περιπέζει με τον Κασεμίρο.
0: Τι να κάνουμε και τουρνά
1: στα. Εγώ με να στέλνει μηνύματα. Τέλο πάντων. Εγώ θα εκρύβω μου, Μάριε. Αν δεν είχα ρεπορτάζ για το τι θα γίνει με τον τουρνά στα κατεχόμενα, θα εκρύβω μου για λίγε μέρε με την ομάδα που υποστηρίζω. Χαίρετε παιδιά να το πω για κεφαλαία.
0: Κεφαλαίων το, όχι.
1: Ναι, αλλά είναι ο Σάιμον.
0: Ναι, αλλά κεφαλαία σημαίνει εν έντονος.
1: Χαίρετε παιδιά. Δυστυχώς το πάθημα στην Ομόνια δεν έγινε μάθημα. Οπότε ξυλώνουμε την ομάδα, τρώμε τα μούτρα μας. Όταν ο στόχος είναι το Champions League και είναι βέβαιο ότι θα βρεις πιο δυνατές ομάδες μπροστά σου, το ρόστερ σου πρέπει να είναι 85% συμπληρωμένο και έτοιμο πόλεμο. Παιδικά λάθη όταν κάποιοι ήταν αναμενόμενο ότι θα έφευγαν αφού δεν μπορούμε να δώσουμε μύριο για μισό. Δεν μπορούμε πάντα να αναμένουμε αυτούς που δεν βρήκαν ομάδα όταν οι αγώνες αρχίζουν σχεδόν 2 μήνες πριν. Η Ραόλα.
0: Αλλά σου με

0: Δεξί εξτρέμ, δεξί μπακ. Αν πάρει τόσο Σάιμορ. Και εξάριν τύπου Φαμπίνιο θέλουμε. Αν περισσέψουν λεφτά και νιάρι.
1: Αν περισσέψουν λεφτά και νιάρι.
0: PS. Έναν Ντόλι Πάρτον. Του working 9 to 5. Γράφτηκα φάτασι λετσί. Μάριος μικρό γραστηριολό.
1: Να μου το πεις το Ντόλι Πάρτον.
0: 9 to 5. Θέλει το γίνοντο τραβή να το ακούσει.
1: Οκ, οκ. Εντάξει, την Ομόνια, ρε παιδιά, ενώ η Ομόνια της ειδικά είναι μάθει τόσα χρόνια. Τούτη είναι η φιλοσοφία τους. Εν τζέν ότι ξεκινούν και θέλουν να κλείσουν τα μεταφέρουν στις παιδιά, στο τέλος την ουσία να καταφέρνουν.
0: Έχουν όμως check-up στο μισό.
1: Εγώ μιλώ για το χρονικό πλαίσιο που τίθεται για να γίνονται προς αφαίρεση. Τούτο τον κάνουν εδώ και 7 χρόνια. Άρα μπορεί να θεωρούν ότι είναι το σωστό. Τι να σου πω.
0: Σε περιορίζει για να έχεις κάποιο μισό όμως το να κλείσεις παίχτες γλυόρα και αποτελεσματικά.
1: Εντάξει, το μου λέει ο Μαρίος, δεν μπορούμε να δούμε μισό, εκατό ένα μισό. Εν Κύπρο είμαστε ρε παιδιά. Τώρα δίνουν κάποιος μας 700, 800, 900.
0: Πόσα μέντα χτες.
1: Ναι, πού.
0: Στο σύνδεξη του Χάρη του Φωτίου, 700 ρε λαραμπί, 800.
1: Α, ναι, ενώ κακόν κάνουν εμάς που είναι 700, 800 και ένα εκατομμύριο. Το δίνουμε μισό εκατομμύριο. Μα ποιοι είμαστε νομίζετε ρε παιδιά.
0: Δύσκολο καιρό να είσαι Ομόνια και Λίβερπουλ στην περίοδο των μεταγραφών. Τι θα ήθελε να είσαι τούν το καλοκαίρι, φίλο τη Ομόνια στι μεταγραφέ.
1: Μεταγραφικά σκέψη,
0: τίποτε άλλο. Ή τη ανόρθωση.
1: Ανόρθωση, ρε φίλε. 100%.
0: Να ξέρει να περιμένει.
1: Άνοιγε. Από πέντε να το πίσω με ένα χρόνια να δω κινητό μα. Με πιάω τηλέφωνο. Με σε γκρουμ να στέλνω. Μα ήταν που γίνεται, δεν μου κάνουν τούτη. Τι άχρηστη. Τίποτε, ρε φίλε. Χαλαρά.
0: Το θέμα ρε Ανδρέα, αν φύγει ο Κούσουλος και ο Άιντινγκ λόγω τραυματισμού, μείναμε με δύο, Ανδρέου και Μάριτς, δεν φτιάχνει σεζόν.
1: Κοίταξε το πλάνο τώρα, αν θέλω πειθεί ανάλυση συζήτηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε θέλουν ένα μέσον, όχι απαραίτητα να παίζει ακριβώς τη θέση του Άιντινγκ, αλλά παίζει χάρη συζήτηση όταν και είναι Μπακασέτας. Άρα καλύφουμε το θέμα που προκύπτει με τον Άιντινγκ. Για να αφήσει τον Κούσουλο να φύγει, πρέπει να δεύτερο χαφ. Για να πούν του Κούσουλο, OK, ετοίμασε βαλίτσες, πήγαινε Ελλάδα, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρτική προφορική συμφωνία Ομόνιας Κούσουλου και της ομάδας που τον θέλει στην Ελλάδα. Πρακτικά πρέπει να φέρει δύο χαφ η Ομόνια για να πει του Κούσουλου, αρχηγέ, ευχαριστούμε για την προσφορά σου, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Οπότε τούτο είναι το πλάνο. Να έρθει ένα σίγουρα και θα φύγουν να έρθουν δύο. Άρα το μόνο σίγουρο με Ανδρέου και Μάριτς μόνο δεν θα μείνεις φίλε. Μένει Λίβερπουλ ο Χάκπο, λέει ο Άνδρος, ο οποίος από πού μας τελεί. Α, ξαναπαγγείλει ο βίντεο μου, συγγνώμη, το βγάλε τώρα. Ο Μπαρκολέ είναι βασικό μα στόχο που πριν το Μουντιάλ θέλουμε και δεύτερο όμω ο Μίντεχ ή ο Μπαϊέ τη Παρί. Τάχα. Major breaking Liverpool. Αν αυτό που ανέφερε πριν. Μάλιστα. Έχει κάτι φρέσκο εδώ.
0: Ευχήγε και το τρέιλερ μα στο podcast. Θέλω να μπει στο Instagram να το δείτε.
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβασε το τώρα ο φίλο μα ο Γιάννη, ο Θεοδωρή.
1: Ο αρχισυντάκτη μα.
0: Ο αρχισυντάκτη μα.

0: Παναθηναϊκός Χαφαγκρίτα deal to sign Watford midfielder Imran Luza.
1: Luza.
0: It is understood that the clubs have agreed a deal worth 6,8 εκατομμύρια sterlines for the Moroccan international. Luza is said to be on his way to Athens to undergo a medical with the Greek club.
1: Μήπως είναι προμήνυμα ότι αφού πήραμε τον Luza θα πάρουμε και τον Unai.
0: Τι εννοείς να πάρουμε τον Unai?
1: Αφού θέλουμε τον Λάχ.
0: Γιατί να, ο Unai, γιατί να, να γάμει. Α, από αυτήν την άποψη. Να πει ένα πισωγύρισμα για τον ίδιο.
1: Για τον ίδιο, ναι.
0: Για τον ίδιο, ναι.
1: Αν ήταν να κλείσει κάποιο, να κλείσω τώρα με το Μουντιάλ που κάνω. Κάπου πολλά καλά εννοώ, ή κάπου. Γιατί ήταν για πολλά καλά η εμφάνιση του. Κάτι εθιάβασα έτσι χτες.
0: Α, κυκλοφορεί ως... Περίμενε. Site ή στο X.
1: Όχι, κάπου εθιάβασα. Πάνε πολλά καλά το καλοκαίρι. Και καταπιάνονται με πολλά θέματα. Πιάνονται με μπάσκετ, το ποδόσφαιρο.
0: Από Ελλάδα εννοείς ή...
1: Ναι,
0: α, οκ, οκ.
1: Και έσυρα μια σπόντα για ένα ίτσερ και τώρα τούτο με Μαροκινόν και σκέφτομαι μήπως συνδέονται. Αφού δεν είναι μέχρι στιγμής πιο ακριβή. Είναι μέχρι στιγμής πιο ακριβή.
0: Ναι.
1: Αυτά. Για αυτήν την ώρα.
0: Γιόλα μου, δεν ζητώ να δώσω αναλόγιστα. Απλά από τη στιγμή που ανακοίνωσε στόχο το Champions League, τότε πρέπει να ανέβει σε επίπεδο και σίγουρα να είσαι πιο έτοιμο. Τα κεφάλαια δεν είναι γιατί είμαι έντονο. Απλά τα ελληνικά τα μετατρέπει έτσι το κινητό μου for some reason.
1: Εντάξει,
0: πειράζουμε στη Μαρία μου, ξέρω.
1: Όχι, και βάζουμε τα μυαλά του, Σάιμον έτσι.
0: Κοίταξε το. Το είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι απλά ότι προσπάθησε, έχασε και άρα απέτυχε. Η Ομόνια με βάση, επειδή αυτό που λες, μια διοίκηση, μια ομάδα στο γήπεδο, στο τέλος της ημέρας, συγκρίνεις με βάση τους στόχους που βάζει. Τώρα, αν βγει αύριο η Ομόνια, λέει παιδιά, φέτος βάλουμε χαμηλά τον πύχη, θέλουμε να βγουν Ευρώπη. Και έρθει Τρίτη. Να πεις μπράβο. Αφού, ναι, αφού η στόχος είναι τετράδα να βγει Ευρώπη, μπράβο. Όταν βγαίνει και λες, οκ, ίσως να ήταν το νέκταρ, η χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος κτλ. Όταν βγαίνεις, είσαι ο πρόεδρος και πάεις και λες ότι πάμε να χτυπήσουμε το Champions League, ενώ είναι μεγάλος μας στόχος και θα το προσπαθήσουμε, τότε είσαι ένα ακόλουθος των δηλώσεων σου ως πρόεδρος, ως Ομόνια, όταν δεν κάνεις ούτε το 50% που χρειάζεται να κάνεις για το στόχο του Champions League. Από εσύ που χάθηκε το Champions League, θα θυμάσαι τι σου είπα την επόμενη μέρα, 21-22, ότι όλοι τι ήταν. Τέλειωσε το Champions League. Πλέον δεν έχει σημασία να φέρει αύριο Δευτέρα καλό παίχτη την Ομόνια. Τέλειωσε. Κόφερε τουλάχιστον να μπει. Κόφερε σε Europa, το Champions League χάθηκε. Το ζητούμενο πλέον, ακόμη και 9 του Σεπτέμβρη, να φέρει και ο 3-4 παίχτε που να κάνουν τη διαφορά. Αφού δεν καταφέραν. Δεν το παλέψαν καν, για να πούμε την αλήθεια, για το Champions League. Οπότε το πότε να έρθουν. Έχει 10 μέρες. Μπορεί να φέρει 3 παίχτες που να κάνει μια ομάδα του ίδια δυνατή με πέρσι να πάει και το πρωτάθλημα. Ναι, τι έγινε.
1: Break.
0: Break.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Χαλαρώνεις την παραλία?
9: Στο μπαλκόνι?
8: Στο αεροπλάνο?
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Στις 26 Αυγούστου 1914 ιδρύεται στο Σάο Πάολο από Ιταλούς μετανάστες η ποδοσφαιρική ομάδα Παλέστρα Ιταλία. Το 1942 θα υποχρεωθεί να αλλάξει το όνομά της σε Παλμέιρας, λόγω της συμμετοχής της Βραζιλίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια ομάδα με περίπου 18 εκατομμύρια οπαδούς και 126.000 κατόχους καρτών διαρκείας. Κάθε φίλαθλος που σέβεται τον εαυτό του θα ήθελε να δει τον ντέρπι του Σάο Πάολο με την Κορίνθιας, το οποίο θεωρείται ως το ένατο σπουδαιότερο ντέρπι στον κόσμο και δεύτερο σε όλη την Ήπειρο της Αμερικής, πίσω από τον Boca River.
13: Εδώ είμαστε, ήρθαν και οι καφέδες μας. Ευχαριστούμε την Μαριβάς
14: που έβαλαν τους καφέδες εδώ στο side table για να τους πάρουμε.
13: Ναι, εννοείται. Πολλοί καφέδες, α.
14: Εντάξει, εμείς λογικά πέρα ρωτηθήκαμε τελευταίοι.
13: Μαριβάς, πέραν μια ειδήση που ξέρεις για το ΑΠΟΕΛ που δεν την είπες. Και θα την πεις επειδή δεν πρέπει να την πεις. Πέμα στην εμάς, δεν πειράσει.
14: Ναι, γιατί θα πες σε καν τίποτα.
13: Ή κάτι που είναι φίλες για να πεις αύριο στο δελτίο στην εκπομπή σου. Κάτι που δεν ξέρουμε. Πέμα κάτι. Να μας πεις.
15: Όχι.
13: Έχεις όμως κάτι που ξέρεις και δεν το λες.
15: Ξέρω, δεν το λέω.
13: Ναι. Μεταγραφικό, ή διοικητικό, ή οικονομικό. Δεν θα σε πιέσω να μας πεις.
15: Ναι.
13: Ξέρεις, α.
15: Θα σου πω.
13: Ναι, αλλά ξέρεις.
15: Δεν ξέρω. Δεν σου.
14: Είστε σε άλλες τις εκπομπές που πάει και να μην ρεπορτάζει από ελίζει πολλά πιο...
13: Ναι, ας πούμε, είπαμε ποτέ, Στέλλα, ας πούμε, Μαρία μου, έχουμε... Στέλλα, κάμε δουλειά σου.
14: Ναι.
13: Γιατί...
15: Η Στέλλα με ρωτάτε τον ύφο που με ρωτάτε εσείς.
14: Δεν ξέρετε, έβγαινε στάσο
15: πιο λάσεις. Ναι, με έβγαινε στάσος. Ηρωνικός.
14: Πριν να είναι επειδή βλέπουν οι ακροάτες, γι'
15: αυτό.
14: Πέ Να κάνω μια ερώτηση. Ο Βάρκα φορεί παπουτσέδι μαπάς. Για ποδοσφαιρικούς λόγους είσαι στην ΑΕΚ.
15: Εν ξέρω, συζήτησα το ξανά, όχι ο Νεάρ με τον Ανδρέα Βγιολάρη, όταν είχε έρθει. Η αλήθεια είχα πολύ περισσότερες προσδοκίες. Εγώ προσωπικά. Ο Ανδρέας πρέπει να μου κάνει υπομονή, είναι καλός παίχτης, είναι εντάξει.
14: Ο Βάρκα.
13: Ο Βάρκα, α. Εντάξει, ναι.
15: Θυμάσαι, όταν το μιλήσαμε πέρσι.
13: Όχι αλήθεια. Αλλά σου το είπα ισχύει.
15: Πέρσι ενώ πριν το τέλος της σεζόν.
13: Ναι.
15: Είχε κάνει έναν παιχνίδι, νομίζω έλειπε ο Γιώβιτς.
13: Θυμάμαι.
15: Πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, ρε.
13: Εντάξει, κάνει μόνο οι μέρες που σου βάλουν πίεση στους παίχτες.
14: Κάτι άλλο για τα βοηλέση.
13: Θα ρωτήσω και πριν ένας φίλος, μέχρι πόσες μεταγραφές θα κάνει και πόσες ανοιχτές θέσεις στο ρόστερ του, στον κατάλογο.
14: Είσαι
13: τόπ, ρε. Είσαι τόπ, ρε. Κάπου έδειξε κάτι άλλο να ρωτούσε. Να το ευρώ, μέχρι να αυτό να σου πω
15: κάτι
13: άλλο
15: να ρωτούσε. Καταρχάς να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με το Ρώσα, γιατί υπάρχει βελτιωμένη νέα πρόταση της Καραμπάχ στο τραπέζι που την αξιολογούν.
14: Αν έδινα 10 τώρα πώς θα δίνω.
15: Αν έδινα 10...
13: Μα είναι γνωστά τα ποσά, δεν τα κάνεις εσύ...
15: Δεν είναι μόνο θέμα ποσού, ενώ μεγαλύτερο είναι το ποσό στο δανεισμό και υπάρχει και ρήτρα αγοράς με το τέλος του δανεισμού, μόνο ετής δανεισμός. Οπότε είναι κάτι σημαντικό που περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες γιατί αφορά το θέμα του Ρώσα. Υπάρχουν πιθανότητες, θέλω να πω, στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος συγκεντρώνει τα βλέμματα από άλλες ομάδες ενώ πέρα από την Καραμπάχ. Οπότε να δούμε πώς
14: είναι
13: το
14: εξελίξει.
13: Μέσον το ΑΠΟΕΛ θα πιάει μόνο να πουλήσει το Ρώσα ή ψάχνει ούτως άλλως.
15: Μέσον το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή ψάχνει, αλλά δεν σημαίνει ότι αφήγει ο Ρώσα θα πιάσει δύο. Να το πω έτσι.
14: Του Περέιρα να βάγισε.
15: Δεν έχει λεχτεί για να πάγεις, αλλά είχατε και κάποια δημοσιεύματα στα μέσα της Ελλάδας. Νομίζω κάπου Ιταλία πλευρά ενδιαφέρεται κάποια ομάδα για τον ίδιο. Δεν έχει δώσει πάντως την απάντησή του στο ΑΠΟΕΛ.
13: Πόσες θέσεις ανοιχτές έχει τώρα το ΑΠΟΕΛ στην λίστα
15: να αυτή τη στιγμή με τον Ρώσα. Ναι. Είναι
13: τρεις.
15: Αφήγει ο Ρώσα, είναι τέσσερις.
14: Αλλά μπορεί να πάρει τέσσερις
15: παίκτες. Και ο τερματοφύλακας ο οποίος αναμένεται η επισημοποίηση της
13: μεταγραφής. Άρα γίνονται αυτόματα δύο, αν έρθει η διοίκηση γίνονται δύο.
14: Το εμπαρκό ποτέ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν του Ελαραμπή.
15: Όταν
14: δεν μπορεί να εγγραφεί ο τερματοφύλακας.
15: Χωρίς. Δεν μπορεί να εγγραφεί η ποδοσφαιριστής. Αλλά μεταγραφή μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι να εγγραφεί όμως ο παίκτης.
14: Αν μπορούν να τους πιάνουν, αλλά να τους ανακοινώσουν.
15: Όπως ακριβώς τώρα με τον τερματοφύλακα, τον Όλιβερ Ζελένικα.
14: Είναι Κύπρο ο κύριος Ζελένικα.
15: Ναι, είναι στην Κύπρο.
14: Τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Ενώ προπονήσει ή δεν προπονήσει.
15: Όχι, από ό,τι ξέρω. Ξέρεις κάτι παραπάνω.
14: Δεν ξέρω, ρωτήσω κάποια στιγμή.
13: Ένα καλός με την μπάλα σου στα πόδια.
14: Ναι. Ήσυχα. Να πάρει να βάλει τους καφέδες.
15: Θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε με το ηρωνικό σας βλέμμα,
13: Νύμφο? Όχι,
14: εξαντλήσαμε
13: την ηρωνία
14: μας σήμερα. Γιατί είμαστε ευγενέστατοι. Ενώ έχουμε ηρωνευτεί στο παρελθόν και το έχουμε κάνει.
15: Εγώ δεν είμαι ευγενέστατη.
14: Μα τώρα γιατί συγκρίνεις δύο πράγματα?
15: Επειδή λέει πάντα είσαι ο καλός εσύ.
14: Ο καλός εγώ είμαι. Ναι. Ναι.
13: Αν θέλετε, μας λέει ο φίλος 409, yeah. Να ακούσετε το podcast του Ζωσιμάρ, του Κεσσαρή. Με τα νούμερα που παραθέτει για Βάρκα το περασμένο εξάμηνο, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε προς το καλύτερο την ΑΕΚ, παιδιά.
15: Εντάξει.
14: Έχουμαστε εδώ.
15: Έχουμαστε.
13: Το Κεσσαρή δέχεται το. Εμένα αφισβήτησε με όμως.
14: Ερώτηση για το Φιωλάρι και να φύγει η Μαριβάς.
13: Ρε θέλω ένα τι.
14: Είχε ερώτηση στο Quizball που έλειπαν τρεις παίχτες που την ΑΕΚ που είναι εντεκάδα.
13: Ναι.
14: Και πριν ως έβρις.
13: Φετινή...
14: Τώρα έγινε πριν λίγο, ναι. Πέρσιν είναι εντεκάδα.
13: Ναι.
14: Έγινε πριν.
13: Ναι.
14: Πόσους είπαινε η Μαριβάς?
13: Που τους τρεις που λείπουν.
14: Ναι.
15: Ήταν δύσκολο.
13: Κανένα.
15: Κανένα.
13: Καλά,
15: εντάξει, τώρα με πιστεύετε για το Βάρκα. Εγώ είπα ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά περιμένα περισσότερα πράγματα σε θέμα αριθμών. Τώρα δεν χρειάζεται
14: υπομονή. Για παραγωγή, παραγωγικότητα. Όπως είναι να είσαι ο Πεδρός ο φέτος.
15: Ο Γκελάρης συνεχίζει να ηρωνεύει.
14: Εντάξει,
13: μίλησα, κλείσα στα μικρόφωνα.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Τι να κάνουμε σου κοιμά να ψήνει.
1: Κοιμά, φίλε, θα ήταν ο Βοδινό, αλλά επειδή έντρωγε η σύζυγό, αναγκαστικά είναι ο χοιρινό.
0: Ναι. Κοτόπουλο σε στεγνό, είναι φκαλί.
1: Είναι κάμα ποτέ κάτι με κοιμά.
0: Κάμα κολόρο κρυσταράκι με κοτόπουλο κοιμά.
1: Τι όμορφε προχτέ που μα είπε, άλλον τζινό.
0: Έτσι πα τον εκτό άρα που σου είπα.
1: Άρα εκτό άρα. Πάμε
0: τσίγια Αλφρέτο Πάστα. Έφα την τζίνη που είμαι μεράν τζίνη των λιών που είναι πραγμάτι ρε. Δεν είναι η δουλειά μου τελικά τα μακαρόνια. Μακαρόνια είμαι πολύ καλό. Μακαρόνια είμαι κόφλεξ. Κόφλεξ έχει ποσότητα γάλα που πρέπει να βάλει. Πρέπει να ξέρει πώ να
1: βάλει. Για να είναι, ναι.
0: Πρέπει να αλτέντε τα κόφλεξ.
1: Εγώ ανακαλύψα πρόσφατα, περασμένη εβδομάδα πρώτη φορά το γάμα. Έτσι είμαι λίγο διστακτικό, αλλά πέτυχε ένα απόλυτο. Ξαγάμω σήμερα καινούργια συνταγή για chicken burger. Crispy chicken burger.
0: Άρα με. Βρίσκει τα μετά την ανιτά με τα παναρίσματα.
1: Ναι, με αντούτον ουλή ιστορία είναι το πανάρισμα. Και ήβρα ένα. Εντάξει, άλλαξα λίγο τη συνταγή. Όχι, πολλέ ώρε μπε σε buttermilk.
0: Α, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Μαζί με τα.
0: Ουλά τα εστιατόρια που
1: τα... και τα λοιπά. Με τα...
0: Συγγνώμη, αυτό. Ναι. Ουλά τα εστιατόρια που σημαίνουν αυτού που κάνουν καλό chicken sandwich.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ζώνη να μου πει μετά στη συνέχεια. Λένε buttermilk chicken.
1: Buttermilk, που δυστυχώς δεν το βρίσκεις.
0: Ναι, στην Αγγλία.
1: Πολλά δύσκολο.
0: Στην Αγγλία.
1: Μόνο σε ένα κατάστημα το βρήκα, σε ένα σούπερ μάρκετ το βρήκα. Το οποίο αναλυσία έχει πολλά και μόνο σε ένα συγκεκριμένο. Για σε άλλα, α πούμε, το ύβρα.
0: Του ίδιου.
1: Ναι, ναι, του ίδιου. Το ίδιου.
0: Okay.
1: Η γνώμη σας για Πουέρτα και Βάρκας που πήρε ο Ολυμπιακός να δοκιμάσει τους σκεφτές. Α, ποιο μήνυμα. Να δοκιμάσει τους σκεφτές με και μάγκο δόμπολο μας λέει.
0: Μαριά, να σε ρίξω κάτι. Κάτι άλλο, μια ερώτηση.
1: Έλα, ρε, ναι, ναι, τελειώσουμε εκπομπή μαζί, εντάξει, είναι πολύ ωραία.
0: Το chicken. Το chicken burger είναι δικαιωματικά που λέγεται chicken burger ή πρέπει να λέγεται chicken sandwich. Γιατί δεν έχει μέσα burger. Είναι στήθος κοτόπουλο όμως.
2: Είναι ο τρόπος.
0: Όχι, εγώ λέω το burger. Φίλε το hamburger πως είναι κοιμά burger, burger μέσα. Το chicken burger που λαλούν είναι με κοιμά, είναι κοτόπουλο. Είναι πρέπει να λέγεται chicken sandwich.
2: Θα
0: μπορούσε.
2: Το sandwich όμως είναι το ψωμί. Νομίζω είναι το ψωμί.
0: Εντάξει, όχι,
2: να το βάλεις μες στο φραντζολάκι έναν chicken sandwich και τα chicken burger.
0: Θέλετε να κάνω μια εκπομπή μαγειρικής.
1: Όχι, επειδή λέει και ένας φίλος, ρε Λουί, άφησε τις μαγειρικές για άλλους. Σταυρί, master chef. Σταυρί, του τι είναι, όταν λες buttermilk, δική σου συνταγή για buttermilk ή είναι έτοιμο που πιάνεις. Ενδιαφέρει. Τι προσπάθησα να κάνω, αν το υβρά, ας πούμε, ψάχνα για... Πώς το λες, substitutes του buttermilk. Και δοκίμασα γάλα, φρέσκο, γαλανικό γάλα φρέσκο, μαζί με γιαούρτι, που οκ, okay, και λίγο λεμονάκι.
0: Βάλε κάτι εδώ, πανίκο στο 24 Sports, που είναι σημαντικό, πέρα από τον buttermilk.
1: Πιο σημαντικό από τον buttermilk, νομίζω αλλά πες, ας πούμε.
0: Να πω και κρίνεσαι.
1: Το κρίνω εγώ.
0: Μόνο δύο στάδια έχουν άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος.
1: Φίλε, να μας δώσει να φάει αρχή. Για μένα είναι ασήμαντο.
0: Στη σημερινή συσκέψη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία εκπροσώπων αστυνομίας, ΚΟΠΚΟΑ και αρχής αντιδότησης, διαφάνηκε σοβαρό πρόβλημα αφού μόνο το ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΚΑΡΕΝ έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Γάση Πία Μόχωστος Κυριακίδης Παπαδόπουλος έχουν άδεια μέχρι 31 Αυγούστου, ενώ χωρίς άδεια παραμένουν Τσίριο και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Βρείτε τα με την αρχή αντιδότησης το μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φιτηρή. Προς τις αρχές των σταδίων, αγιώς η αστυνομία δεν θα δηλώσει παρούσα στους αγώνες. Στον αέρα το πρωτάθλημα.
1: Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο είναι κουβέντα.
0: Εμείς μια ομιστική.
1: Γιατί πρέπει να περιμένεις σήμερα 26 του Αυγούστου να μας πούμε την κουβέντα.
0: Επειδή ανάδειες.
1: Είναι το λίγο. Δεν κλείνει το παράθυμα Μάη. Δεν ασχολείται κανένας. Φτιάχνει μια πρώτη έτσι ρεπορτάζ, ανακοίνωση ή ένας εκπρόσωπος τύπου να πει κάτι αρχές του Αυγούστου. Ξαφανίζονται όλοι μετά την 15 Αυγούστου, δεν έχει κανένα. Και ερχόμαστε πάντα την εβδομάδα που ξεκινά το πρωτάθλημα για να μας πούν ποια γήπεδα δεν έχουν άδεια και να μπορούν. Θέλουμε το ΑΒ, Γ, π.χ. για το Τσίρον για να λειτουργήσει. Και το πουλί πετά. Και αρχίζει η χρονιά χωρίς Τσίρον. Το Τσίρον πάντα στην προγραμμή τη συζήτηση. Και του χρόνου. Το ίδιο να γίνει. Τα και στο πρωτάθλημα όχι θα παίξουν. Και του χρόνου θα ξεκινήσουν το ίδιο. Για το Τσίρον να φτιάχνουν του γάσιο να κλαίονται. Να φτιάχνουν οι μάδες να κλαίονται, να σύνουν ένα στην μπάλα της ευθυνής στον άλλο. Και αρχίζει τέλος του Αυγούστου, αρχίζει Σεπτέμβριο, να πούμε ότι τέτοια σόρια έχουμε άδεια. Τα ίδια. Το μπέρκερ είναι είδος σάντουιτς, μας λέει 979. Όντως, ή το σάντουιτς είναι είδος μπέρκερ. Η εβδομάδα, μία εβδομάδα διακοπές 16 κιλά πάνω, είμαι καλός, αποκλείεται. Γίνεται.
0: Α, 16 κιλά.
1: Αποκλείεται. Μία εβδομάδα διακοπές, ρε.
0: Γιατί το τσανεβάλι μου το γυλαίκο με βαράκι.
1: Γίνεται. Θέλουμε φωτογραφία, πριν και μετά. Μία εβδομάδα. Εγώ σου λέω αρχές καλοκαιριού και σήμερα. Τρεις
0: μήνες.
1: Θέλω
0: να μου πείτε πού εφάετε το καλύτερο chicken burger. Για να πω να φάω, επειδή όταν τους ερωτήσα για πίτσα, είχα μου στείλει πια και δικαιώθηκα
1: σήμερα. Στη γιαγιά
0: η πλειοψηφία. Στο 29.5 θα πείτε πού εφάετε το καλύτερο, τι κάνετε, τον κοτόπουλο, τον μπέρκερ.
1: Να σε πιάσω που να έρθεις πολύ σπίτι να φάεις.
0: Κάτε ρε βιόλα, ρε τότε μου λείψει ψυχολογία. Γιατί θα φέρω το μαγιό μου. Για το λαλό. Για να με καλέσεις σύντομα.
1: Ναι.
0: Θα με έρθει το χειμώνα.
1: Αύριο μεθαύριο.
0: Και να έχει και τίποτε. Καμιά μάπα είναι.
1: Μάπα.
0: Να μην το φάμε και να θωρούμε εμείς απάνω.
1: Α, από αυτήν είναι. Ναι. Οκ, μέσα.
0: Είναι κλειστό να γεννίζεται.
1: Πολύ ωραίο. Τώρα, να σου πω εγώ σπάνια παραγγελώ από έξω chicken burger. Εξαιρετικό είναι όμως εν του Σταυρί.
0: Καλό, ναι. Απλά είπα να μην κάνω, επειδή φίλος μας να μην μπορώ να είμαι αντίμενο.
1: Όχι, απλά θα το έλεγα. Ξέρεις
0: τι θέλω να μου
1: κάνει. Και επίσης... Τέλος πάντων, πέμε για το street. Και ο street δεν μπορώ.
0: Ξέρεις τι θέλω να μου κάνει ο Σταυρίς. Chicken Alfredo Pasta.
1: Για να συγκρίνεις με ο δικός σου. Challenge.
0: Ναι.
1: Μπορείς. Φοβάσαι, Σταυρί. Σταυρί,
0: αν μου πεις την άλλη, εκτός που τρίτη. Αν μου πεις την άλλη εβδομάδα, την τάδε μέρα να σε γραμμένα σου κάνω τσίγια αλφέτο πάστα, θα πιω φκιο έντια αρτού. Sorry που σε έχω σάρισε.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Αλλά είναι να φάεις, άρα έντια χαλάς.
1: Παιδιά, τώρα ενώθηκα τρεις πληροφορίες έχετε εσείς για μεταγραφικά ομόνοιας. Ό,τι και οι υπόλοιποι φίλε.
0: Συμφωνώ με 542.
1: Εσύ είναι πολλές φορές, συγγνώμη, έτσι, γεια μου, είπα είναι πολλές φορές από το ξεκίνημα. Ναι, τι λέει. Με ποιο συμφωνείς.
0: Με τον 542.
1: 542.
0: Κοινό είναι το κοιμασμένο που είναι.
1: Σεμπερκέρ, όχι να το δοκιμάσα.
0: Έφυλε μου ο φίλος ο Γιώργος τη διαρκά του πριν φύγει και τη διαρκά του μετά που φύγει.
1: Δεν πιστεύω. Ενώ ο φίλος μας είπε 16 κιλά. Έλα τη δω.
0: Είναι μόνο τις διαρκές που μου στείλε, το σώμα του.
1: Α, οκ.
0: Τις διαρκές μου πρέπει να
1: φύγει. Βαστά το μωρό στην μια και άλλη φορά αφήνει εδώ.
0: Φίλε μου, για εσάς όχι Chicken Alfredo, Chicken Rodolfo Γκάμνο σας λέει. Γιατί δεν μας πούνε να έρθουν. Να μου κοιάζω, να πάω, μου κοιάζω, φέρω πίσω.
1: Ένα λεπτό, Λούι, ένα λεπτό.
0: Δηλαδή, να σου μπαίνεις... στείλω δίπτυπα. Εντζάει που τα βάλες, ρε, στείλ μου το σώμα σου. 15 κιλά σε μια εβδομάδα, βάλεις 4,5 κιλών την ημέρα, γυραλής μου.
1: Ένα λεπτό, Λούι μου, δηλαδή μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα να παραγγείλεις μπέρκερ, περνάς πριν την κατηγορία των beef burger και έχεις την ψυχή να πάει στο chicken.
0: Όχι, έχει κάποιες φορές που μπαίνω ολόησα για να πιάω μόνο, να πιάω ότι αν ήταν κοτοπουλάρες.
1: Ναι.
0: Ας πούμε που πήγα στην Αμερική. Στην Αμερική, λέω, δεν πήγα ούτε στην Αμερική. Που πήγα στην Αγγλία. Και έφα Popeyes.
1: Ναι.
0: Επέλανα.
1: Θα και εγώ τώρα που μου είναι Πολωνία.
0: Αρέσου.
1: Εξαδοκίμασα.
0: Α, είναι πολλά ωραία τα spices του, είναι λίγο ιδιαίτερο.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Και τα mac and cheese του είναι ωραία.
1: Α, δεν δοκίμασα κάτι άλλο. Αλλά ό,τι είχε σε chicken.
0: Ναι, κάνει το πολύ.
1: Είδα τα μικρά, τα popcorn, τα wings. Τα φτερά. Δεν υπάρχει στην Κύπρο, ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι Λουιζιάννα recipe.
1: Οκ.
0: Αμερικανιά. Εγώ το Popeyes έβλεπα το παίζει διαφημίσεις της, του NFL. Και πήγα στην Αγγλία σε μια αποστολή και είδα το και λέω να πιάω. Με το AEC West Ham. Είχε μόλις ανοίξει σε έναν που τα μόλ, στο μόλ που είναι του υπέδου της West Ham. Το West. Και πιάσα ρε. Και ξέρεις τι έχω ζει. Ξέρεις που λένε οι κοπέλες ότι τρώνε girl dinner, ξέρεις την κουβέντα.
1: Girl dinner.
0: Ξέρεις την girl dinner.
1: Πες μου το.
0: Έναν κορίτσι, ρε φίλε, η κοπέλα σπέν, πάει σπίτι, και είναι, άμα δεν έχει κάτι να φάει, ενώ μα έτοιμο, αν είναι ο ψυγείο, και το τελείο μπούλα.
1: Ναι.
0: Και έφκαλε το, έβαλε το στο secret menu του το Popeyes, τον girl dinner.
1: Το οποίο.
0: Ένα chicken strip, mac and cheese.
1: Πες τηλέφωνο, ακούω εγώ.
0: Α, θες απάντα.
1: Άντε, μπαρά, εντάξει, απάντησα. Τέλειωσε η κουβέντα σου.
0: Έχει διαφορετικά πράγματα που τα βρίσκεις π.χ. σαν. Είναι κανονικά, ξέρεις, φρέσκα. Απλά βάλει συνδυασμού περίεργο. Μια λίγο slow, λίγο ένα σακούλι 16 αυτό.
1: Το Wendy's λέει. Στην Αμερική αλλά είναι top, μας λέει ο φίλος.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Λουί.
0: Ναι.
1: Αμάνα μου.
3: Θέλεις να φάεις κοτόπουλο τηγανιτό.
0: Χωρίς να βρίσεις.
1: Και χωρίς να κάνουμε διαφημίση πολλά έντονα ή άμεσα με τρόπο.
3: Να του πω τον τόπο, δεν θα του πω με όνομα, με τίποτα.
1: Οκ.
3: Επειδή ακούω τον ότι πάει προς πρωταράν θάλασσες και πράγματα.
1: Ναι, δουλειά του.
0: Πάω, ναι, δουλειά.
3: Από Παραλίμνη προς Δερίνια.
0: Ναι.
3: Έχει ένα βενζινάδικο νιέσο. Δίπλα έχει έναν κατσίνα.
0: Που γίνει κατσίνα.
3: Πήγαινε φάει τη γάνη των κοτόπουλων. Έφα εγώ.
0: Είσαι ελευθερία.
1: Σε μπέρκερ, σε σάντουιτς ή μόνον του. Σε...
3: Όχι, έχει διάφορα. Κάνει και σάντουιτς πολλά ωραία.
1: Okay.
0: Που την...
3: Αλλά το κοτόπουλο...
0: Περίμενε, έχω τα μαχτώ.
1: Καλά, ναι, δεν αφημίσετε όλο το παραλίμνη την έσω τα μαχτώ. Να σε παίρνετε το όνομα του ανθρώπου, ρε. Να σε αφήσετε όλο τους εκτός που γίνον.
3: Το λοιπόν...
0: Είσαι λευκόσια, της εσύ.
3: Σπίτι... Όχι, εγώ είμαι που η Λάρνακα.
0: Ωραίος.
3: Επήρα σπίτι... Ναι. Γύρισε η μέρα που το ψυγείο που τα πια το μεσημέρι τσεφάτα ήταν τραγανά όπως τα έκαμε την ίδια ώρα.
0: Ναι,
3: όπως τα τρώα την ίδια ώρα.
0: Εντάξει. Καταλάβεις.
1: Άρα στον κύριο δρόμο, κεντρικό δρόμο δηλαδή, που από Πρωταράμπος,
3: ναι,
1: από Παραλίμνη προς Ερήνη.
3: Είναι
1: okay.
3: Ακριβώς δίπλα από Βενζινάδικο. Να κατσίνα. Κύπρος το όνομα του παιδιού.
0: Κύπρος.
1: Κύπρος. Ωραίος, ωραίος.
0: Ευχαριστούμε,
1: ρε φίλε. Το όνομα σου εσένα. Πανίκος. Ο Κύπρος. Τσίγκε Μέρκελ Κύπρος. Ο Παραλίμνος Δερίνια. Αν μας ακούει. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σου για το κοτόπουλο για να δούμε τι σου ταιριάζει, ρωτάω 970.
0: Μιλίες.
1: Ένα άνθρωπος που δεν σου πιάσε.
0: Όχι, ο Πανίκος.
1: Ήταν πιστικός ο Πανίκος.
0: Είναι Κύπρος τρόμαντο.
1: Ναι, ναι, καλά μπορώ.
0: Είναι ο άνθρωπος αν ήταν αφού είναι με το όνομα. Κάνετε κάτι αφημίζει. Το chicken burger του κύριου Λάκη.
1: Ποιος είναι ο κύριος Λάκης?
0: Στο γύρο King έκλεισε Λάκη, ο Γιώ.
1: Λαλούν τον Κύπρο σίγουρα, τον άνθρωπο όχι πανικό. Εμένα είσαστε κακέν τρέχει, ρε παιδιά. Δηλαδή θέλαμε μια βοήθεια, αν είχαμε πιο τρεις απορρίες έπια να μας λύσει, να μας βοηθήσει και εσείς.
0: Νομίζω να το κάνουμε, μπράβο του.
1: Επιβιώνει και ο 212 ότι πήρε από τη συγκεκριμένη καντίνα και είναι φοβερό, όντω.
0: Για το γαστήρι μα το όνομα, εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο τηλέφωνο πιάνει τηλέφωνο, ρε.
0: Τον Κύπρο.
1: Εδώ
0: είναι. Σε τεράστιο τηλέφωνο του Κύπρου. Είναι ο FM μετά, αν έχει.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει περιορισμού. Για το γαστήρι μα το όνομα τη Κατίνα.
1: Γιατί πόσο δύσκολο να το βρούμε, ρε.
0: Κύπρο, Κατίνα, είναι μου να βάλει. Σε Google Maps δεν μου να
1: βάλει. Ναι, δίπλα από την έσω, πέντε με αυτό.
0: Είναι
1: το εγώ δεν στο εύκα του παραλίμνου, δεν μπαίνει. Στο τέλο τη ευθεία.
0: Προ Δερίνη.
1: Ναι.
0: Α, καταλάβω.
1: Το άρχισα να πριν μετά το roundabout.
0: Ναι. Το με Δερίνια. Που για να πάει στη Δερίνια πρέπει να πάει. Ένα δρόμο είναι. Μπορεί που highway να κόψει να πάει.
1: Άρα στείλε μα το. Πάμε Google search.
0: Αρέσκει μου και εδώ.
1: Τα αρφούθκια, πεινασμένα τα αρφούθκια.
0: Θυμάσαι ρε Βιόλα που πήγαμε στο τουρνουά για να μας πριν χρόνια.
1: 4,9 rating, 9,4 από εδώ. Ναι, πες μου. Ναι, ναι, θυμούμε.
0: Και είχαμε φέρει ένα ωραίο μπέρκερ.
1: Ήταν ωραίο. Εν το θυμούμε. Θυμούμε που φάμε, αλλά...
0: Α, είναι ακριβώς όπως είμαστε το εξής. Κύπρο, αν μας ακούεις...
1: Ο Κύπρος μπράβει να ακούει να δουλεύει αυτό, αλλά κάποιος άλλος που ακούει να ενημερώσει τον Κύπρο.
0: Είναι ο 317, πού είναι, εν τίνο το 212.
1: Είστε εναλός.
0: Ναι, είναι συνδεδαγμένος. 317 είσαι ο Κύπρος, γιατί είστε έτσι συνδεδαγμένος.
1: Αν πάει και με τελευταίοι που μαθαίνω.
0: Κύπρο, ελά σου πω.
1: Κύπρο, εγώψετε.
0: Ναι, στείλε τα μέρα μέσω μέρη να δοκιμάσουμε αύριο, μεθαύριο, τώρα που είναι σγίες. Και θα μείνει πάνω μας σαν εκπομπή.
1: Α, ναι, ναι, καταλάβω που είναι. Okay.
0: Να κλείσουμε κάποιον με τους αηδούς.
1: Θα κλείσουμε έτσι αγγιώς, εν παραδειό. Να κλείσουμε, εντάξαμε το Working 9 to 5.
0: Ευχαριστούμε 317.
1: Θα στείλουμε να το αφαιρθούμε του Μάριο.
0: Λέει, είναι απλά το ύβρα στο ίντερνετ. Λέω ευχαριστούμε που είχε στον κόπο.
1: Νεκτάριος όμως, είναι το όνομα του.
0: Ναι. Νεκτάριος.
1: Είναι Δερίνια εκεί μας λέει, από το Ράντα Πότσε μετά είναι Δερίνια και το βρίσκεις μετά την... Μετά τη πεζίνα, τη γνωστή, το πεζινάδικο. Το λοιπόν, 9 to 5, Dolly Parton, αιώνια της η μνήμη, αφιερωμένο στο Μάριο και το μικρό εργαστήρι. Τα λέμε tomorrow.

0: η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μόνο δύο στάδια έχουν άδεια για την διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος. Σε σημερινή σύσκεψη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία εκπροσώπων αστυνομίας, ΚΟΠ, ΚΟΑ και αρχής αδειοδότησης σταδίων, διαφάνηκε σοβαρό πρόβλημα, αφού μόνο το ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΚ Αρένα έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Γασιπή, Στάδιο Αμόχωστος, Στέγιος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος έχουν άδεια μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ενώ χωρίς άδεια παραμένουν το Τσίριο και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Βρείτε τα με την αρχή αδειοδότησης. Το μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φιτηρή προς τις αρχές των σταδίων. Αλλιώς, η αστυνομία δεν θα δηλώσει παρούσα στους αγώνες από την δεύτερη αγωνιστική και έπειτα. Σε ανοιχτή γραμμή με ομάδα της Super League βρίσκεται η Ομόνια για την περίπτωση του Γιάννη Κουσούλου. Οι πληροφορίες του Sport FM αναφέρουν πως δεν πρόκειται για τον Αστέρα Τρίπολης ούτε για τον Λεβαδιακό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η παραχώρησή του είναι η εξέβρεση ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή. Αναμονή για την απόφαση του Μπακασέτα, καλές οι πιθανότητες για τον Καμίνσκι. Τέθηκε εκτός ο Άιτινγκ και αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του και πότε θα μπορέσει να επανέλθει. Αμφίβολος ο Μαγιαμπέλα εκτός ο Τουμπάντζο. Στις 4.30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ. Στις 7 η προπόνηση στο Ηλίας Πούλος. Με αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που έχουμε αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Επισήμανε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο τεχνικός της ΠΑΦ Ρικάρτου Σαπίντο. Εν όψη του επαναληπτικού με την Δυναμό Σίτι δεν υπολογίζονται η Μαμάτοφ και Νταβίτ Λουίς. Ενδέχεται να προλάβει ο Ντράκομιρ. Μιλώντας στον Σπορ FM, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦ Χάρης Θεοχάρους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να ανταποκριθούμε. Με δουλειά θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες, ανέφερε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο σε δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα. Είμαι ενθουσιασμένος και αισιόδοξος, σημείωσε. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική με ψυχή στο γήπεδο και στόχο τις νίκες, είπε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα, ώστε η ομάδα να προχωρήσει να βρει την παλιά της έγκλη, επισήμανε ο Σύμβουλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτι τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Νέα πρόταση για την απόκτηση του Ρώσα κατέθεσε η Καραμπάχ. Είναι δεδομένο ότι το Τσίριο στάδιο θα πάρει άδεια καθώς έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον Γασιό. Το θέμα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε την έδρα εφόσον θα έχει αρχίσει ήδη το πρωτάθλημα, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Όπως επισήμανε, ο Ζόχο άλλαξε άποψη. Γι' αυτό δεν προχώρησε η μεταγραφή του, ενώ είναι σε επαφές με τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Θα αποκτηθεί επίσης επιθετικός και αμυντικός μέσος. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ισπανός τεχνικός Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο στις 4 το απόγευμα. Διαθέσιμος εν όψη από Έλο Μυραμών, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιρόντι Χάρτσο ανακοίνωσε ο Άρης. Εν όψη Απόλλωνα θα είναι εκτός οι Βαν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ, αμφίβολοι Παζέ, Νικολίτς και Λαλάτσι. Στον Απόλλωνα ο Ερνάλο Σάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ για τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίντα και Ροντρίκες. Στην ΑΕΛ, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση συγκεντρώνει ο Κονσέισαο. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε. Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Παρασκευής, ενώ σημειώνει ύψονα ο Μόνα 29 Μαΐου Χάτσου Γεωργίου, VAR Τσαπαλάς και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα Πυρηπίτσης, VAR Μενέλαος Αντωνίου. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Απόλλων Λέιτης αντιμετωπίζουν στις 6 το απόγευμα στο Στέγιος Κυριακίδης στην Χάφνα από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του preliminary round στο Futsal Champions League, το Αποέλ αντιμετωπίζει στις 9.45 τα Τίρανα στην Αλβανία.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με στόχο την νίκη πρόκριση στη Link Face του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 απόψε την Λεύσκη. 0-0 ήταν το αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από CitaVision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 απόψε για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δυναμό Ζάκρεπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβαν 1-1 στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμρά Λουζά. Έτοιμος να καταβάλει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Σαντάντερ για την ρήτρα του Κολομβιανού Χαφ Γκουστάβο Πουέρτα παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός. Την απόκτηση του 22χρονου μέσου Κάρλος Μπαλέμπα μέχρι το 2031 ανακοίνωσε η Manchester United. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 απόψε την Real Sociedad. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τον κτηνοτρόπο.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Πόρτο Λεόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία. φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στην Κύπρο, σε ΓΑΣ και στάδιο ΑΜΕΓΑ κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει η Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ για το Europa League Ομόνια Σεντ Τρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Map Show σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Στα μικρόφωνα είναι ο Ανδρέας Κονάρης και ο Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Εφραίμ.
0: Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος. Έχω ξεχάσει το επίθετό σου.
2: Τσάκας.
0: Τσάκας. Εντάξει, δεν ξεχάσατε κανένα δύσκολο.
2: Δεν έχουμε ξανακάνει εκπομπή μαζί.
0: Όχι.
2: Να ήμουν χολύπτης εγώ με σένα, όχι. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Εντάξει, συμβαίνει συνήθως να είσαι εδώ και να μας στείλε μέσω. Αλλά σήμερα, επειδή κάνουμε επίσκεψη στα ανάκτορα της Λευκωσίας, τις έχουμε εδώ μαζί μας. Έχουμε εδώ μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα σημεία που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Αλλά να προειδοποιήσω ότι θα έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση πάνω στο πρόγραμμα μας. Γιατί στις 4:30 είναι η διάσκεψη του τεχνικού της Ομόνιας του Χένιγκμπεργκ, εν ώψη και της αυριανής αναμέτρησης με την Σεντ Τρούιτεν. Άρα θα διαμορφωθεί κάπως το πρόγραμμα μας, θα πάμε λίγο νωρίτερα σε διαφημίσεις, θα πάμε να ακούσουμε την διάσκεψη τύπου του Χένιγκμπεργκ και θα τη σχολιάσουμε και μετέπειτα. Μαζί μου, όπως είπα, είναι ο Ανδρέας Κουνταρής, κατάλογος Β, γνωστός, έτοιμος πάντα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Είναι και ο άνθρωπος που παρακολούθησε για το 24 Sports και ο Sport FM την διάσκεψη τύπου της Ισάν Όρθος, παρακολούθησε. Βρέθηκε εκεί να καλύψει τη διάσκεψη τύπου της Ισάν Όρθος ο Ανδρέας Κοντάρης. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θες να μας πεις μια κουβέντα για μια, δύο, τρεις κουβέντες για το
1: Εφανήκε συνειδητοποιημένος ο προπονητής, ήταν το αυτό που συγκράτησα τη διάσκεψη.
0: Συνειδητοποιημένος ως προς τι?
1: Ως προς το καταλαβαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα. Είπε ο ίδιος ότι εντάξει, γνωρίζαμε τα προβλήματα πριν έρθουμε εδώ. Και φαίνεται ενθουσιασμένος, ορεξάτος για δουλειά.
0: Να σου πω κάτι, είναι ένας προπονητής ο οποίος, αν δεις το βιογραφικό του, έχει γυρίσει σε πολλές χώρες.
1: Ναι, σωστό.
0: Και ξανά δήλωσε ξανά στο παρελθόν. Άκουσα δηλώσεις του που έλεγε ότι θέλει να γνωρίσει πράγματα. Του αρέσει η περιπέτεια, το να βρεθεί σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι άνθρωπος που μένει στο comfort zone του, στην ζώνη ασφαλείας, θες να, στα ελληνικά ζώνη ασφαλείας. Εντάξει.
1: Ναι,
0: εκεί που νιώθει άνετα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Παίρνει τα ρίσκα, βγαίνει εκτός και έτσι κι αλλιώς τον αναλάβει στην ανόρθωση στη φετινή σεζόν. Δείχνει ότι δεν φοβάζει.
1: Ναι.
0: Να μπει
1: σε μια πρόκληση.
0: Σε μια μεγάλη πρόκληση. Ναι. Γιατί η ομάδα η οποία δεν μπορεί να κάνει μεταγράφες, όπως και αν το κάνουμε, δεν είναι και το πιο εύκολο project για να αναλάβεις.
1: Και μια ομάδα που μπαίνει σε μια νέα εποχή.

0: Ωραίο
1: σήμα. Το σημείο δηλαδή το ότι εσωτερικά δεν υπάρχει την σκέψη, μα έρχεται ο τάδε, εν τη δική μου θέση μου να πιάσει. Μήπως εγώ κινδυνεύω, μήπως πρέπει να ξεκινήσω να βλέπω δεξιά, αριστερά, μήπως το. Βάζεις ερωτηματικά στον εαυτό σου κάποιες φορές. Okay. Ναι. Άρα σου έδωσε μια διαφορετική διάσταση, τουλάχιστον προσπάθησε μέσα από μια αρνητική κατάσταση να βρει,
0: κάτι,
1: να βρει το κάτι.
0: Να πιαστεί από κάτι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που έρχεσαι σε μια ομάδα, βρίσκεσαι σε μια ομάδα στην οποία δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές για τους παίχτες, σημαίνει όλοι ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο. Άρα, ακόμα και ποδοσφαιριστές που δεν πιάσαν τόσο χρόνο συμμετοχής πέρσι, φέτος ξεκινήσαν από το 0. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αποδείξουν τον εαυτό τους στον προπονητή και να τους δώσει τις ευκαιρίες που αξίζουν.
1: Εντάξει, τώρα μέσα στην προετοιμασία, όσες φορές και να το συζητήσουμε, κάποιοι στάθηκαν σε αποτελέσματα. Που δεν έχει
0: μεγάλο. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει
0: καμία σημασία.
1: Αλλά στο να δεις τι προσπαθεί να κάνει ο προπονητής. Και έτσι λίγο όσο παρακολουθήσα την ανόρθωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αμφιταλαντεύεται ή όχι αμφιταλαντεύεται. Ο ίδιος δοκίμασε και διαφορετικά συστήματα και διαφορετικό είδος παιχνιδιού, είτε με τριάδα είτε με τετράδα στην άμυνα, που δεν ξέρω αν σας είπε ότι αν αναφέρθηκε ότι ο λόγος που το έκανε αυτό είναι γιατί θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα ή γιατί ψάχνεται να αντιληφθεί τι ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα του.
0: Θεωρώ ότι ο λόγος που ένα μίλησε για την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία είναι ότι ακόμα ένα κατάλαβε συσταγωγικά το τι μπορούν να προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Ή έχει μέσα στο μυαλό του τουλάχιστον 2-3 πράγματα και θέλει να τα δουλέψει αυτά για να δει ποιον ταιριάζει καλύτερα.
0: Ναι, και το άλλο είναι ότι ίσως οι ποδοσφαιριστές που έχει να μην τον βοηθούν για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό θεωρώ, όπως είπε και ο ίδιος, παιχνίδι με παιχνίδι θα προσαρμόζεται στον αντίπαλο.
1: Θα προσαρμόζεται στον αντίπαλο. Άρα γι' αυτό έχει δουλέψει τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά συστήματα και αφιταλαντεύεται μεταξύ τριάδας, τετράδας στην άμυνα. Και μάλιστα τουλάχιστον όσο έχω αντιληφθεί από τα φιλικά, προσπαθεί να έχει στους ποδοσφαιριστές του ξεκάθαρους ρόλους για το τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο, πώς να κινούνται. Σχεδόν θέλει να το εφαρμόσει μηχανικά το συγκεκριμένο. Σχεδόν μηχανικά, δηλαδή είσαι το αμυντικό χαφ και έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Έχεις 1, 2, 3, 4 επιλογές. Αυτές είναι. Κάνει την κίνηση ο παίκτης που αγωνίζεται ως οχτάρι. Θα πάει μπάλα εκεί. Εσύ που αγωνίζεσαι ως οχτάρι έχεις την επιλογή του εξτρέμ, έχεις την επιλογή του επιθετικού, έχεις την επιλογή του άλλου έξτρεμ. Δηλαδή προσπαθεί να ξεκαθαρίσει στους ποδοσφαιριστές και να τους έχει πάρα πολύ μηχανικά, είναι η κατάλληλη λέξη, όχι μηχανικά, αλλά να τους βάλει σε ένα πλαίσιο στο οποίο είναι ξεκάθαρο το τι θέλει να κάνουν.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ένιωσε ούτε την ποιότητα για να προσπαθήσει να δώσει ελευθερία στους ποδοσφαιριστές, είναι πιο εύκολο, πιο ασφαλής για την ανόρθωση να αγωνιστεί με έναν τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να είναι πιο compact στην άμυνα και να έχει συγκεκριμένους τρόπους που να βγαίνει στην επίθεση και να προσπαθεί να βρει τον γκολ.
1: Ναι. Και φάνηκε έτσι μέσα από τα φιλικά ότι okay, με αυτόν τον τρόπο συνήθως οι προπονητές, όταν θέλουν να είναι τόσο αυστηροί για να βάζουν ένα πλαίσιο στους ποδοσφαιριστές του, στους θεωρητικά στερούν την δημιουργικότητα. Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Πρακτικά όμως κερδίζουν ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα να αποκτήσουν συνοχή οι ποδοσφαιριστές και να ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να πράξουν μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα πρέπει να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε και την διάσκεψη τύπου του Μπέρκεφ.

0: σκέψη τύπου του Μπέρκε. Θα επιστρέψουμε ύστερα στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε στην break.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
3: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
4: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
3: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
4: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
5: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz Live Better.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
9: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο, make the world in your hands.
15: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας.
2: Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
19: Playoff. And after playing a good game in Belgium, but maybe not getting the exactly the result we wanted. We look forward to this game and try to turn it around here. We are halfway through in the tie, so for sure we look forward to the game and would like to continue to play well. And of course also to get the goals that is needed to go through from this this tie.
20: Ένας αγώνας ο αυριανός για τον οποίο ανυπομονούμε για τα play-offs του Europa League. Μετά από ένα καλό παιχνίδι που κάναμε στο Βέλγιο, δυστυχώς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε εδώ. Είμαστε ακόμη στα μισά του δρόμου όσον αφορά τις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πετύχουμε τα γκολ που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να περάσουμε.
19: It's difficult to say, but looking at what they did last year when they played away from home, how they played the Circle Brugge away from home this year, they will probably play their normal way. So they don't change too much normally from home to away. And they always look to play, they look to attack, they look to be the dominant team. So we expect them to continue in the same way, and if they change, okay, they change. But the expectation is that they will try to play their normal game.
20: Είναι δύσκολο να πεις με τα βεβαιότητας. Αν δούμε τι έκαναν πέρσι στα εκτός έδρας παιχνίδια τους και τι έκαναν στα φετινά εκτός έδρας παιχνίδια, προσεγγίζουν με το κανονικό τους παιχνίδι, τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν αλλάζουν ιδιαίτερα πράγματα στην φιλοσοφία τους. Θέλουν να κυριαρχούν στο παιχνίδι και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οπότε περιμένουμε ότι αυτό θα επιχειρήσουν να κάνουν. Αν αλλάξουν κάτι, θα το δούμε αύριο.
21: Θεωρεί ότι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αν κρατήσει την εικόνα της ομάδας και προσθέσουμε το καθαρό μυαλό μπροστά από την αιστεία έργων στοιχείων που θα κάνει την διαφορά για να έρθουν και τα γκολ και το κρίσιμο.
22: If we keep the same level of performance as we had in the first game, at this time have a clear mind in front of the goalposts of the opponent, we think that increase our chances to qualify?
19: Of course. I think we have a clear mind. I think sometimes there are small margins and sometimes you can score a goal and sometimes there will be a save from the keeper or the ball goes outside the post. But for sure we are getting to more chances now than we did when we played with 10 men. So that is good, and we would like to continue. We are always looking to improve. We are working on our game, how we defend, how we attack, how we stop the opposition from scoring, and how we can score more ourselves. So this is normal way of working and practice, and for sure we are continue to do this. But the better we perform, the better chances it will be for us to go through.
20: Φυσικά, αν καταφέρουμε αυτά που έχετε πει, δηλαδή να κρατήσουμε την απόδοση μας στα ίδια επίπεδα και να σκοράρουμε, σίγουρα
0: θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε καθαρό μυαλό μπροστά από την αντίπαλη εστία, όμως κάποιες φορές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Κάποιες φορές θα μπει τον γκολ, κάποιες φορές θα αποκρούσει τον ονοφύλακας, κάποιες φορές θα πάει έξω. Όμως είναι θετικό το γεγονός ότι κάνουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες παρά με όσες είχαμε κάνει όταν παίζαμε με 10 παίκτες. Αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε την βελτίωση μας. Δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο παιχνίδι μας, τόσο για να βελτιωθούμε επιθετικά όσο και αμυντικά και όσον αφορά τις αποφάσεις μας μπροστά από την εστία. Θέλουμε να σκοράρουμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ στις προπονήσεις διαρκώς για να γινόμαστε καλύτεροι και είναι γεγονός ότι όσο καλύτερη απόδοση έχουμε, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε για να περάσουμε.
21: Καλησπέρα, coach. Υπάρχουν πρόσφεσες οι οποίοι θα επιστρέψουν στην ομάδα της Παπαιρανών παιχνίδι που απουσιάζαν στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως η Όλου Μπάτζο, η Μαϊα Μπέλα ή η Σοσβάιλη.
22: Choices in this game. We've got any returns from the missing players in the previous game?
19: Mayambela is very, very close. He's been training now the last couple of days, 3 days. He looks good in the training and he looks injury free from what he is doing, so hopefully he can be in the squad. With Carol is a little bit longer process. And we are still investigating and checking a little bit what is the best plan and treatment and rehabilitation for him. For him to be back as soon as possible to be able to compete for a place and to help the team. So it's difficult to say exactly now when he will be available, but for sure we are working on it. Yes, Moses is also better. He's injury free now, and he can do full training sessions, so that is good.
0: Όσον αφορά τον Μαϊα Μπέλα, είναι πολύ κοντά. Τις τελευταίες 2-3 προπονήσεις προπονείται σε καλό επίπεδο. Έχει ξεπεράσει τον οραματισμό του και εύχομαι να είναι διαθέσιμος για αύριο. Όσον αφορά τον Κάρολ, είναι μια μεγαλύτερη διάρκεια διαδικασία. Κοιτάζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τον ίδιο, ποια είναι η ιδανικότερη θεραπεία που θα πρέπει να ακολουθήσει για να έχει την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση και να μπορέσει να είναι το συντομότερο δυνατό διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Είναι δύσκολο να πούμε το πότε θα μπορέσει να είναι έτοιμος. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Όσον αφορά τον Ντουμπάτζο, είναι χωρίς τραυματισμό τώρα και προπονείται σε φουλ ρυθμούς, κάτι που είναι καλό.
21: Αν μπορεί να μας πει ποια είναι τα δεδομένα ακριβώς για το υπήρχαν κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, αγωνίστηκαν, πώς τις βλέπει ο ίδιος, ποια είναι η διάθεση του στις προπονήσεις.
22: So, the question is about cooling. There were some offers that rejected by the club. So, what is the condition right now with Bully, and how is he in the trainings?
19: The condition is that he is training every day and available to play. The club has received a couple of offers. It's true from Rudina, I think. Same owner as with Paphos, so it's a little bit strange, but it is what it is. And good players is normal to have offers or to have other clubs interested in them during the transfer windows. There are many, many players in Europe that have offers or clubs want to buy them and clubs wants to keep them. Cooley has another 2 years left of his contract. He signed a new one last year, so I think he was very happy here last year when we won the league. He had a fantastic season, and when you play well and the team is playing well, for sure there is normally more opportunities from other clubs, and then the club just have to handle the situation in a normal way, and Cooley the same. He is a very good player, and for sure we would like to him to stay. There is no doubt. He's one of our best players, and but sometimes even the best players are sometimes leaving clubs. We saw that with Ryan Mayer earlier this summer, which had a huge offer and was earlier in the summer. Now there is not too many days left in the transfer window, and of course the timing for the club to make sure that if somebody is going, the replacement must be ready, because we still have ambitions, we still want to compete, and we are not looking to weaken ourselves in this moment. So of course we respect the players, but we also respect contracts, and sometimes if the club and the player both agree that this is a good idea, it's possible. If the player don't want to be sold but the club want to sell a player, it will be no sale. If the player wants to go but the club does not want to go, again, if you have a contract, it's more difficult. So what will happen, I don't know. I know Cooley has been playing very good this summer as well, and he was one of the most important players last year. So from a football point of view, there is no doubt that we would like to keep him, and because we won the league last year, which was nice. It was very, very good, with a good team performance, but also because we had good players. And the good players made the team performance even better. So we are not looking to weaken ourselves. So what will happen towards the end of the window, I don't know. But for sure, from a football point of view, we would like to keep him.
0: Όσον αφορά τον Κουλιμπαλή, προπονείται καθημερινά και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα την Πέμπτη. Είναι γνωστό ότι έχει προτάσεις από μια ομάδα, την Ρότινα, η οποία είναι ιδιοκτησίας του ίδιου ιδιοκτήτη που έχει και την ομάδα της Πάφου. Οπότε είναι κάπως παράξενο. Όμως είναι αυτό που είναι. Είναι ένας οι καλοί ποδοσφαιριστές συνήθως έχουν προτάσεις από συλλόγους που ενδιαφέρονται για να τους αποκτήσουν. Είναι φυσιολογικό να δέχονται προτάσεις οι καλοί ποδοσφαιριστές, και είναι φυσιολογικό ομάδες να θέλουν να κρατήσουν ποδοσφαιριστές που είναι καλοί και ψηλού επίπεδου. Ο Κούλι έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο με την Ομόνια. Ήταν πολύ χαρούμενος πέρσι σε αυτή την φανταστική σεζόν που έκανε η ομάδα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Οπότε αυτή η καλή πορεία, η καλή σεζόν που είχε πέρσι ο Κούλι, ήταν παράλληλα και μια ευκαιρία για να έχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Το διαχειρίζεται η ομάδα και ο ποδοσφαιριστής το ζήτημα. Εμείς θα θέλαμε να παραμείνει ασφαλώς στην Ομόνια, καθώς είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μας. Εντάξει, όταν κάποιες φορές τυχαίνει να φύγουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές από μια ομάδα, αυτό είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, όπως για παράδειγμα είχε γίνει με τον ΜΑΕ, ο οποίος είχε μια τεράστια προσφορά το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, και έφυγε από την ομάδα. Τώρα όμως Έχουν απομείνει λίγες μέρες μέχρι τη λήξη του μεταγραφικού παραθύρου. Οπότε το timing είναι τέτοιο που αν φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής θα πρέπει να είναι ο αντικαταστάτης του έτοιμος για να τον αντικαταστήσει, να τον διαδεχθεί. Εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να αδυνατήσουμε την δική μας ομάδα. Σεβόμαστε τον ποδοσφαιριστή, σεβόμαστε όμως και την ομάδα μας. Αν συμφωνήσει σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ένας ποδοσφαιριστής συμφωνήσει και συμφωνήσει και η ομάδα, τότε είναι πιθανόν να γίνει μετακίνηση. Όμως, για παράδειγμα, εάν η ομάδα συμφωνήσει να απολύσει ποδοσφαιριστή, αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να πάει την μεταγραφή, δεν γίνεται μεταγραφή. Και το ανάποδο, εάν ο παίχτης συμφωνήσει για μεταγραφή και η ομάδα δεν συμφωνήσει για μεταγραφή, πάλι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Τι θα γίνει στο τέλος, δεν μπορώ να γνωρίζω. Σίγουρα ο Κουλυμπαλή ήταν και αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής ένας από τους πιο καλούς μας ποδοσφαιριστές και θα θέλαμε να μείνει στην ομάδα. Πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα γιατί είχαμε σίγουρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν την ομάδα να κάνει μια καλή σεζόν. Και επανάλαβε ο προπονητής ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να αδυνατήσουμε την ομάδα μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
3: Do you think that this whole situation with Kuli, with these articles and the rumors and the offers affected in by any means for the preparation of the team for tomorrow's game? And the second part of the question is if we are close to announce any new signing.
19: What was the first, Kuli?
3: Yes, if the situation with Kuli, with his offers and the rumors and discussion affected by any means the preparation for the game tomorrow?
19: I don't think so. I think we have been in football for some years, many of us. I think also many of the players knows that during the transfer window there might be some interest. It is normal. Last summer there was not too much interest because the team did not win the league. Now, the team that finished last year, for sure there will be interest in their players. It is normal. And then to be a professional football player, you have to be able to handle this situation. There are, like I said, many, many players in Europe, in the rest of the world, that in every window has offers or want to go or want to stay or want to change it. And this is part of being a professional football player. So to handle this is also important if you want to be successful. And I think we should be okay with this. The dressing room, the play, our players, our staff, Kuli himself should be okay. He should be happy that there is interest. He should be happy with his improved performances, his level of play. So when you have offers from outside, it's a recognition for your work. So you should actually have more confidence and feel better because you are playing well and you are interested for other players or other teams. So you should use these moments in the best possible way. Also knowing that he has a contract here and need to continue in the same way as he has been doing. And then we will see what will happen. As a team, as a club, as a dressing room, for sure, we must be able to handle these things. And also as a coach.
4: Δεν πιστεύω ότι έχει επηρεάσει αυτή το θέμα με τον Κούλη, την ομάδα. Είμαστε όλοι αρκετά χρόνια στο ποδόσφαιρο, τόσο εγώ όσο και οι ποδοσφαιριστές. Οπότε οι ποδοσφαιριστές ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σε μια μεταγραφική περίοδο είναι φυσιολογικό να υπάρχει ενδιαφέρον και προτάσεις προς ποδοσφαιριστές. Πέρσι δεν είχαμε τόσο ενδιαφέρον για παίχτες μας, διότι δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα, είμαστε πρωταθλητές και είναι φυσιολογικό να έχει στραφεί το ενδιαφέρον προς τους παίχτες μας. Όμως οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Σε όλη την Ευρώπη αυτό συμβαίνει, τέτοια περίοδο. Είναι μέρος του να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις, το να είσαι επιτυχημένος, το να μπορείς να είσαι επιτυχημένος, θα πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς τέτοια κατάσταση. Θεωρώ ότι θα είναι όλοι ok οι παίχτες, το προσωπικό μας, ο ίδιος ο Κούλη, θα πρέπει να είναι εντάξει. Όσον αφορά τον Κούλη, σίγουρα θα πρέπει να νιώθει χαρούμενος που οι καλές του παρουσίες αναγνωρίζονται και προσελκύει το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Αυτό θα πρέπει να του δίνει αυτοπεποίθηση και να νιώθει πολύ καλύτερα με όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον ίδιο. Και οφείλουμε να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο δυνατό, να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τέτοιες συνθήκες. Σίγουρα ο Κούλη έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Ομόνια και θα πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο στην ομάδα το διάστημα που είναι στην ομάδα, να φροντίζει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο που το έχει κάνει τόσο καιρό. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όμως θα πρέπει γενικά η ομάδα, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις.
5: He's wondering if the pressure is the same, even though we have already secured a place to the European league phase.
19: When you are in Omonia, there is always pressure. That is number one. Every game we play, we don't play friendly matches. We play practice matches before the season starts. So when we are in Omonia, we always play for something. Always. But of course, having guaranteed group stage already is good, because if we did not get group stage this year, it would be completely different in terms of how we manage the squad. And also, for sure, we will have a little bit less money from Europe. But to be in the groups is important. To get into Europa League will be even better, much better, because we are playing against better teams. It's one step up in terms of competition. And I can guarantee you we will do everything we can to go through and qualify for Europa League. So the motivation, there is no discussion. The pressure, being an Omonia player, coach, fans, staff, is always a pressure, but at the same time a good pressure, because it's much better to have this pressure than to be somewhere else where nobody cares if you win or lose or if you are number further down in the tables. So this pressure is good to have, but at the same time we should be able to handle it.
4: Στην Ομόνια πάντα υπάρχει πίεση. Κατά τη διάρκεια της σεζόν ποτέ δεν δίνουμε φιλικούς αγώνες. Πάντα παίζουμε για να κερδίσουμε κάτι. Όμως αναμφίβολα το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε θέση στο League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι πάρα πολύ καλό, διότι αν δεν τα καταφέρναμε θα ήταν πολύ διαφορετική η διαχείριση του ρόστερ μας και ασφαλώς όσον αφορά τα οικονομικά. Όμως σίγουρα
0: είναι πρόκληση το Europa League, είναι ένα βήμα πιο πάνω όσον αφορά το level, το επίπεδο της διοργάνωσης. Θα παίξουμε με πιο καλές ομάδες αν περάσουμε στο Europa League και θα είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Θα δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να περάσουμε, οπότε το κίνητρο είναι εκεί, η πίεση στην Ομόνοια είναι πάντα εκεί, όμως είναι μια καλής μορφής πίεση, διότι φανταστείτε να είσαι σε μια ομάδα που δεν νοιάζεται κανένας αν κερδίζει, αν χάνει, και μπορεί να είναι και στον πάτο της βαθμολογίας. Οπότε χρειάζεται ασφαλώς σωστή διαχείριση από όλους.
22: Are we close to any new signing? Yes, yes. In the condition of Sapka.
19: Lubomir has been training well since he came to us. I think maybe it's 2.5-3 weeks now. So he's up to speed and he's close to his normal football condition. So he is available to play if needed. Regarding new signings, of course, there are still some days left of the window. And if we find something that we think can add to our team, to our squad, we will do 100%. So we will see. Maybe there will be something, but we cannot say anything until everything is done.
0: Για τον Σάτκα προπονείται πολύ καλά μαζί μας εδώ και σχεδόν 3 εβδομάδες, οπότε είναι κοντά στα φυσιολογικά του επίπεδα ως ποδοσφαιριστής, οπότε είναι διαθέσιμος αν χρειαστεί να αγωνιστεί. Όσον αφορά τη μεταγραφική, σίγουρα επανέλαβε ο προπονητής ότι πάντα προσπαθούμε να αποκτήσουμε παίχτες που θα μας δώσουν στοιχεία που θέλουμε και ψάχνουμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως θα υπάρξει κάτι, αλλά μόνο αν όλα κλείσουν θετικά. Okay.
19: Thank you.
22: Okay, a message about the fans. It's a historical game tomorrow for the club.
19: Yes, it's a big game. It's a Europa League playoff. So our fans has been great all last year and the start of this season. They help the players with the adrenaline, with the confidence, with the belief, with the pressure. So we hope they will continue. We hope they can fill the stands and be right behind the team all the way through. St. Truiden is a good team. They finished third in Belgium last year. We made a good game away, but we lost 1-0. And we need to do everything we can to turn it around here. So for sure, we look forward to also have them with us and to push together to see if we can reach the Europa League.
0: Αναμφίβολα ένα μεγάλο παιχνίδι για μας, για το play-offs του Europa League. Οι οπαδοί μας ήταν εντυπωσιακοί πέρσι και εντυπωσιακό και το ξεκίνημα του στην φετινή σεζόν, με την αδρεναλίνη, την αυτοεπίθεση που βάζουν στην ομάδα, την πίεση που δημιουργούν στα παιχνίδια. Να συνεχίσουν έτσι με γεμάτο γήπεδο. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα που τερμάτισε τρίτη πέρσι στο Βέλγιο. Κάναμε εμείς μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς χάσαμε. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι μαζί με τον κόσμο μας για να προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Okay.
19: Thank you.
0: Thank you.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
7: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να βρούμε τέρματα για να κερδίζουμε, δήλωσε ο Χένιγκμπεργκ εν ώψη του αυριανού αγώνα της Ομόνιας με τη Σεντρόιντεν. Επιστρέφει στην αποστολή ο Μάγια Μπέλα, εκτός ο Άιτινγκ που πέρασε από εξετάσεις και σύντομα θα καταλήξουν σε πλάνο αποκατάστασης. Ανοιχτό το σενάριο να συνεχίσει στη Σούπερ Λίγκ ο Κούσουλος. Αναμονή για Μπαγκασέτα, καλές πιθανότητες για Γαμίνσκι. Παράξενο χαρακτήρισε ο Μπέρκ το γεγονός πως ήρθε πρόταση για τον Κουλιμπαλή από ομάδα ιδιοκτησίας του Λομάκιν, τονίζοντας πως θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα ο ποδοσφαιριστής. Μόνο δύο στάδια έχουν άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος. Στη σημερινή συσκέψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία των εκπροσώπων αστυνομίας, ΚΟΠΚΟΑ και αρχής αδειοδότησης σταδίων, διαφάνηκε σοβαρό πρόβλημα, αφού μόνο το ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Γάση Πία Μόχος, ο Στέγιος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος έχουν άδεια μέχρι τις 31 Αυγούστου, ενώ χωρίς άδεια παραμένουν το Τσίριο και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Βρείτε τα με την αρχή αδειοδότησης στο μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φιτηρή προς τις αρχές των σταδίων. Άγιος, η αστυνομία δεν θα δηλώσει παρούσα στους αγώνες από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα. Με αυτοπεποίθηση για την ποιότητα που έχουμε, αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, επισήμανε στη δημοσιογραφική διάσκεψή του ο τεχνικός της ΠΑΦΟΥ Ρικάρτο Σαπίντο. Εν ώψη του επαναληπτικού με την Δυνάμο Σίτι, δεν υπολογίζονται Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς. Ενδέχεται να προλάβει ο Ντράγκομιρ. Μιλώντας στον Σπορ FM 95, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να ανταποκριθούμε με δουλειά. Θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες, ανέφερε ο Νέστορ Ελμαέστρο στη δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική με ψυχή στο γήπεδο και στόχο της νίκης, είπε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα ώστε η ομάδα να προχωρήσει και να βρει την παγιά της έγκλη, επισήμανε ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Όλιβερ Ζελένικα στο ΑΠΟΕΛ με τον Κροάτη τερματοφύλακα να βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Νέα πρόταση για την απόκτηση Ρώσα κατέθεσε η Καραμπάχ. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ισπανός τεχνικός Ρούμπεν Σέγιες, ο οποίος παρουσιάζεται σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο στις 4 το απόγευμα. Διαθέσιμος εν ώψη από Έλο Μιραμόν, συνεχίζονται οι προσπάθειες για απόκτηση τερματοφύλακα. Την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιρόντι Χάρτσο ανακοίνωσε ο Άρης. Εν ώψη Απόλλωνα θα είναι εκτός Ιβάν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουστατ, αφίβολη Παζέν, Νικολίτς και Ελαλάτσι. Στον Απόλλωνα ο Έρναν Λοσάδα δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μπράντον, Τόμας και Βάισμπεκ για τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολο θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίκες. Στην ΑΕΛ πιθανότητες για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση συγκεντρώνει ο Κονσέισαο, δεν υπολογίζεται ο Σόκε. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League και οι Apollon Ladies αντιμετωπίζουν στις 6 το απόγευμα στο Στέγιος Κυριακίδης στην Χάφνα από την Ισλανδία. Για το παιχνίδι του Preliminary Round στο Futsal Champions League το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 9.45 τα Τίρανα στην Αλβανία.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Με στόχο την νίκη πρόκριση στη League Face του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 απόψε τη Λεύσκη 0-0 το αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cida Vision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 απόψε για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέριε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1 στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Γουάτφορντ για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμρά Λουζά. Έτοιμος να καταλαβάλει 16 εκατομμύρια ευρώ στη Σαντάντερ για τη ρήτρα του Κολομβιανού Χαφ Γκουστάβο Πουέρτα παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός. Την απόκτηση του 22χρονου μέσου Κάρλος Μπαλέμπα μέχρι το 2031 ανακοίνωσε η Manchester United. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Real Sociedad. Τέλος για το League Cup στην Αγγλία στις 9.45 Newcastle West Brom και Tottenham Charlton στις 10 Preston Everton. επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
9: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
23: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
24: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
25: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
26: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wizz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
27: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
28: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
29: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
30: Everyone, τα πάντα εσύ.
31: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
32: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
33: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
34: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
32: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Sport FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Στα μικρόφωνα σήμερα Ανδρέας Κονταρής και Εφραίμ Γεωργίου. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ακούσαμε για τη διάσκεψη τύπου του Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος, εντάξει, πέρα από το αρχικό σχόλιο για τον αγώνα, πέρα από το σχόλιο για τον αγώνα, για τον αυριανό αγώνα, το ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ότι στο Βέλγιο έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα ήθελε, και ότι είναι στα μισά ακόμα ο αγώνας, άρα έχει άλλο τόσο που είναι το αυριανό 90 λεπτό, και ο στόχος φυσικά είναι η νίκη και η πρόκριση. Και στον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι θα προσεγγίσει η Σεντρόιντεν το παιχνίδι, ότι δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά στη φιλοσοφία της και περιμένει ένα δύσκολο μάτς, αλλά την ίδια ώρα και η Ομόνοια με τη σειρά της θα χάνει τα πάντα για να τα καταφέρει. Ενδιαφέρον υπάρχει και στα υπόλοιπα παρεμφερή κομμάτια για τους τραυματίες. Νομίζω ότι ο Μαγιάμπελα προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες. Είναι ένα θετικό νέο και θεωρητικά θα τον δούμε στην αποστολή. Για το Νάιντινγκ έχει ξεκαθαρίσει κάπως το σκηνικό. Έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό, όχι, αλλά έχει πει ότι παρακολουθούν την περίπτωσή του και σύντομα θα καταλήξουν στον τρόπο και στην προσέγγιση που θα υπάρξει στην αποθεραπεία του, ώστε να είναι το συντομότερο δυνατόν πίσω, αλλά και εντελώς έτοιμος. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα σημαντικό...
3: Ένα σημαντικό μέρος.
2: Ναι. Και θα ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω αν ακόμη και εντός της ημέρας ή αύριο θα υπάρξει μια ανακοίνωση ενημέρωση από την Ομόνοια για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και τουλάχιστον για τον Ντουμπάτζιο, ότι πλέον he's injured free, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, μπορεί, νιώθει καλύτερα ο ποδοσφαιριστής. Μίλησε και είπε και αρκετά και για το θέμα του Κουλυμπαλή.
3: Ήταν το κυριότερο θέμα, θεωρώ, δηλαδή πέρα από το παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Ήταν το θέμα το οποίο επικράτησε.
2: Είναι σημαντικό. Και εντάξει, είπε ότι είναι φυσιολογικό να δέχονται προτάσεις οι καλοί ποδοσφαιριστές, και ιδιαίτερα όταν παίρνεις το πρωτάθλημα και με τον τρόπο που τον πήρες, την πλέον εγώ που πήρες το πρωτάθλημα και με τόσο εμφατικές εμφανίσεις, και είναι αναμενόμενο ότι θα έρθουν κάποιες προτάσεις. Χαρακτήρισε ότι είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΦ ίδιος με τον ιδιοκτήτη της Ροντίνα που έκανε πρόταση. Σε αυτό όμως εγώ να σημειώσω το εξής. Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν συνήθως οι άνθρωποι που έχουν πολυιδιοκτησία ποδοσφαιρικών ομάδων είναι ότι χτίζει ένα μηχανισμό σε κάθε χώρα. Εντάξει, και έχει μάτια σε κάθε χώρα.
3: Σε διάφορες αγορές.
2: Σε κάθε αγορά, ναι. Ακριβώς. Σε κάθε αγορά που υπάρχει μια ομάδα, ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός εκεί που έχει μάτια. Και αν υπάρξει σωστή συνεργασία, συνήθως υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των διάφορων ομάδων, που αυτή η συνεργασία πολλές φορές φέρνει το παράδειγμα να βλέπεις να ενδιαφέρουν πρόσωπα από τις συγκεκριμένες αγορές, ομάδες άλλες πέραν από αυτήν που έχει, για παράδειγμα, ας πω για παράδειγμα ο Μπάμπικα είναι μια τέτοια περίπτωση.
3: Εντάξει, απόλυτα φυσιολογικό, δηλαδή από τη στιγμή που οι ομάδες είναι κάτω από την ίδια ανιδιοκτησία, απόλυτα φυσιολογικό να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους και να εκμεταλλεύονται κάθε περίπτωση που...
2: Ναι. Κάθε περίπτωση είναι τελειαστική, τουλάχιστον που υπάρχει. Οκ, okay, μπορεί να θες να κάνουμε τη συζήτηση για το timing. Οκ, okay, να κάνουμε τη συζήτηση για το timing. Ναι, αλλά αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια της οποιασδήποτε ομάδας να αποκτήσει.
3: Ναι, να αποκτήσει ποδοσφαιριστή.
2: Γιατί...
3: Πόσο μάλλον επίπεδου κολυμπαλή.
2: Ναι, ενώ... αλλά είναι τα λεφτά που θα σου ζητήσω στις αρχές του Ιούλη και άλλα τα λεφτά που θα σου ζητήσω στις 26 Αυγούστου.
3: Ναι, δηλαδή στις αρχές του Ιούλη υπάρχουν και πιο πολλές επιλογές στην αγορά για να αντικαταστήσω τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Πόσο μάλλον και οι οικονομικές απολαβές που θα δώσω θα είναι πιο κάτω σε σύγκριση με το τέλος του Αυγούστου.
2: Εξαρτάται.
3: Εντάξει, σίγουρα εξαρτάται.
2: Αν είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής, ναι, προς το τέλος του Αυγούστου πέφτει το συμβόλαιο που θα βρει.
3: Ναι, αλλά ακόμα αν και να τον αγοράσεις.
2: Μπράβο, αν τον αγοράσεις, όχι, αν τον αγοράσεις, τα χρήματα που θα δώσεις εσύ.
3: Σίγουρα, αλλά αρχές του Ιούλη είναι πιο εύκολο να μπεις σε συζητήσεις με, ναι, οποιαδήποτε ομάδα για... και να δεχτεί μια πιο χαμηλή σε εισαγωγικά,
2: ναι,
3: πρόταση,
2: ναι, ναι, ναι, έτσι,
3: παρά 4-5 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
2: Και 9 και 4 και 2 εβδομάδες πριν να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Ενώ αυτό αλλάζει κατακόρυφα τις απαιτήσεις.

0: θέμα. Όμως έχει δίκιο τον Μπέρκοντα, λέει ότι αυτές τις καταστάσεις ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι μέσα στο ρόλο του να μάθει να τις διαχειρίζεται.
1: Ναι, απόλυτα φυσιολογικό.
0: Όπως και κάθε ομάδα να μάθει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή θεωρείς ότι ο μόνος λόγος που μπορεί να κινείται η Ρόντινα είναι για να δημιουργήσει πρόβλημα της Ομόνοιας?
1: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό λέει ο 566, αλλά νομίζω ότι αγωνιστικά αν το δεις μια χαρά τους κάνει ο Κουλυμπάλη. Τώρα αν θεωρείς ότι ο μοναδικός λόγος είναι αυτός, okay.
1: Θεωρώ μια ομάδα να έρθει να δαπανίσει δηλαδή 7 ψήφιων αριθμών για να αγοράζει έναν παίκτη.
0: Δεν προσφέρει για την ώρα 7 ψήφιων αριθμών.
1: Ναι,
0: 7 ψήφιων είναι ο αριθμός που ζητάει η Ομονία.
1: Ναι.
0: Είναι φυσιολογικό να ζητάει η Ομονία.
1: Ναι, έτσι ψηλό ποσό.
0: Ποσό.
1: Αλλά από τη στιγμή που αν έρθει να δαπανίσει αυτόν τον ποσό η Ροντινά, δεν θεωρώ ότι θα το κάνει για να δημιουργήσει προβλήματα στην Ομονία.
0: Μόνο και μόνο.
1: Ναι. Θα είναι αυτός ο απότερος σκοπός. Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς και δεν θα είναι.
0: Πάει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: έναν απαιτητικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, και είναι μια περίπτωση, δηλαδή, okay, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση ο Κουλυμπάλη. Okay, θα δούμε αν θα πάει. Για να είμαι ειλικρινής, με αυτά που άκουσα και από τον Μπέρκ, νιώθω ότι δεν θα γίνει στο τέλος η μεταγραφή. Νιώθω ότι δεν θα γίνει.
1: Θεωρώ εξαρτάται από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή πόσο θα πιέσει ο ίδιος να φύγει.
0: Δεν υπάρχει το να πιέσει ο ποδοσφαιριστής. Πάντα μπορεί να πιέσει ο ποδοσφαιριστής, okay. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την ομάδα στην οποία βρίσκεται και έχει αυτό το δεσμεύεται ακόμη με 2 ακόμη χρόνια συμβόλαιο, ναι, μπορεί να ζητήσει, μπορεί να κάνει, αλλά στο τέλος είναι και μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να διαχειριστεί. Πρέπει να βάλεις τα δεδομένα κάτω και να δεις και να πεις ότι ναι, αν πάρουμε τα λεφτά που θέλουμε, να σε δώσουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα λεφτά που θέλουμε, γιατί πρέπει να κινηθούμε αύριο.
1: Ναι,
0: πρέπει να κινηθούμε αύριο.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των τριών πλευρών, δηλαδή και της Ομόνιας και του ποδοσφαιριστή, αλλά και της ομάδας που θέλει να αποκτήσει τον Κουλυμπάλη, θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Mm. Παρόλο που η Ομόνια φαίνεται διστακτική στο να πουλήσει.
0: Και φυσιολογικά.
1: Ναι, προφανώς, το φυσιολογικό.
0: Εκτός και αν λάβει αυτό το πολύ ψηλό ποσό για να πει αυτή τη στιγμή το ναι. Αλλά και πάλι για το φίλο που λέει ότι θα πρέπει τέτοια πράγματα να υπάρξει μια συζήτηση και μια αλλαγή. Τι αλλαγή να υπάρξει? Τι αλλαγή να υπάρξει? Ενώ, okay, θεωρείς ότι διοντολογικά δεν είναι ορθό αυτό που γίνεται. Αλλά πώς μπορείς να ελέγξεις κάτι τέτοιο? Ενώ σε μια τέτοια αγορά, και αν ο άλλος ακολουθεί τις νομότυπες διαδικασίες κλπ.
1: Είναι
0: αυτό που θεωρείς ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή να απαγορεύεται σε ομάδες που ανήκουν, που έχουν κοινό ιδιοκτήτη, να μπορεί η μια να μπαίνει στην αγορά της άλλης και να φέρνει ποδοσφαιριστές? Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με κάποιον τρόπο.
1: Μα δεν μπορεί να απαγορευτεί, δηλαδή.
0: Ναι, νομικά ναι. Πώς να πεις που ότι περιορίζω την αγορά για σένα?
1: Δεν γίνεται να κάνεις
0: το
1: πράγμα.
0: Δεν μου φαίνεται ότι μπορείς να το πεις. Δεν μου φαίνεται ότι θέμα το οποίο άπτεται στην UEFA, γιατί πρέπει να πάει πιο πάνω, είναι μόνο το χωρίο. Πρωτάθλια, για να δουν το συγκεκριμένο θέμα και αν υπάρχει διοντολογικό ή ηθικό. Θα με ένα άλλο κομμάτι. Μπορεί να γίνει η συζήτηση περί ηθικού, περί διοντολογικού κλπ. Μπορεί να γίνει η συζήτηση, ο καθένας να έχει την άποψή του κλπ. Αλλά το να μπει σε νομικό μονοπάτι. Δεν βάζω στο χέρι μου τη φωτιά, αλλά δεν μπορώ να δω και τον τρόπο. Ίσως αν κάποιος έχει τον τρόπο, ενώ θεωρεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα το συζητήσουμε. Αλλά δυσκολεύομαι να βρω τον τρόπο με τον οποίο νομικά μπορείς να πεις.
1: Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης νόμιμα είναι ιδιοκτήτης και των 4 ομάδων, δεν υπάρχει

0: θεωρώ ότι δεν μπορεί νομικά να το απαγορεύσει που το να υπάρχει τούτη.
1: Εκτός αν πεις ότι απαγορεύεται η πολιοδοκτησία. Ναι, αλλά αυτό το θέμα λύθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν βλέπω να αλλάξει με κανέναν τρόπο. Ναι. Και έτσι αλλιώς αυτή η πολιοδοκτησία, ξέρεις, πολλές φορές, βοηθά γενικότερα στον business, το επιχειρηματικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και αν δεν κατανοήσουμε όλοι μας ότι το ποδόσφαιρο πλέον, το επιχειρήν στο ποδόσφαιρο, σχεδόν υπερέχει πολλές φορές του αγωνιστικού.
0: Σχεδόν. Ναι. Πάντα.
1: Υπερέχει.
0: Με αυτά που είδαμε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
1: Έχεις δίκιο. Το επιχειρήν πλέον είναι το νούμερο ένα, το οποίο απασχολεί και λοιπά. Πώς θα αυξηθούν συνεχώς τις δραστηριότητες. Αλλά νομίζω ότι η πολυιδιοκτησία έρχεται να βοηθήσει πολλές φορές το να ανεβούν και άλλα μπραντ και να εξελιχθεί γενικότερα το ποδόσφαιρο. Καλά ρε παιδιά, ο Παπασταύρο δεν αγόρασε Στεπίνσκι, Μαγιαμπέλα και Μοντνόρ, δεν αποδυνάμωσε τον Άρη. Business is business. Μην βλέπετε παντού φαντάσματα. Εντάξει ρε φίλε, business is business, αντιληπτό. Αλλά την ίδια ώρα μπορείς, ή τουλάχιστον εγώ μπορώ, να κατανοήσω και γιατί η άλλη πλευρά λέει ότι ρε παιδί μου, νιώθουμε ότι η ηθικότητα τούτο που γίνεται αυτήν τη χρονική στιγμή δεν είναι το ορθό. Αν δεν επιτρέπονταν αυτό που θέλει να κάνει η ομάδα του Λομάκη, τότε οριακά δεν θα μπορούσαν και οι ομάδες του ίδιου προαθλήματος να εμπορεύονται μεταξύ τους. Λέει ο... Okay, ναι, πολύ πιθανό, ναι. Όντως, γιατί αν ανοίξω μια συζήτηση και μπω στο ότι απαγορεύω στην πολυδιοκτησία να εμβαίνει μέσα στην αγορά με τον υπόλοιπο, των υπόλοιπων ομάδων που έχει ένας ιδιοκτήτης, τότε ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Ποιος μπορεί και πότε μπορεί να κάνει οι μεταγραφές γενικότερα και ποιος επιτρέπουμε. Μα γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω ποιον παραθυράκι μπορεί να μπει. Εντάξει, το ότι αγόρασε ο Παπασταύρου τον Μοντνόρ για παράδειγμα, το ήρθε και τον αγόρασε σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Δηλαδή ρε παιδιά, αν ερχόταν η Πάφος και ήθελε τον Κουλυμπάλη και έκανε πρόταση, θα ήταν πρόβλημα? Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση κουβέντα.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστό.
1: Αν ερχόταν η Πάφος, για μένα δεν θα υπήρχε πρόβλημα αν ερχόταν, ναι, η Πάφος να ζητήσει επίσημα. Τώρα το αν θα αποδεχτείς ή όχι
0: είναι άλλη,
1: ναι,
0: άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Ηθικά δεν πρέπει να σας ενοχλεί πως περνούν τα κριτήρια από Έλκια Ανόρθωση και πιο παλιά η Ομόνια? Το πως περνούν τα κριτήρια. Αν μπούμε στο θέμα των κριτηρίων γενικότερα, το πιο πιθανό είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι κλείουμε το όλο. Όλο. Όλο. Όλο. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ομάδα που δεν επέρασε περίοδο η οποία να ήταν πραγματικά ιδιαίτερα προβληματική. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομάδες, ρε φίλε. Μπορεί να υπάρχουν, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν και στο όριο της υπερβολής. Αλλά σίγουρα θα ήταν εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο μας. Και αν δεν υπήρχαν και τα παραθυράκια που υπάρχουν και για τα κριτήρια, ο χάρτης του ποδοσφαίρου γενικότερα θα ήταν διαφορετικός. Ο χάρτης του ποδοσφαίρου. Θα βλέπαμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις τύπου Μποαβίστα, τύπου Rangers, τύπου Μπορτό να έχουν προβλήματα να κλείνουν τα οικονομικά προβλήματα τους και μόνο. Εντάξει, γιατί είναι τα παραθυράκια που υπάρχουν στο financial fair play, δηλαδή τα έχουμε τραβήξει από παντού, τα έχουμε κάνει παντού.
0: Σε ζουμίσαμε,
1: ναι. 10.000 αμυντική παγκόσμια και θυμήθηκε τις τελευταίες μέρες χωρίς περιθώριο αντικατάστασής του να βρει τον Κουλυμπάλη. Γιατί θεωρείς όμως ότι δεν βλέπουν και δεν υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των ομάδων και εκμεταλλεύεται τις αγορές. Πώς και κάτι έκλεισε τον Μπάμπικα. Ήβραν οι Σαουδάρα στον Ντουμπάι, εντόπισαν τον Μπάμπικα. Νομίζεις ότι θα ζήτησαν και θα ρώτησαν και θα είχαν και ένα scouting report από την Πάφο που το ξέρουν που πρώτο. Ξέρει.
0: Όπως και το Σεμίδο, που ο οποίος εντάξει αγωνίστηκε και στην Πάφο.
1: Ο Απόλλωνα ζήτησε εισιτήρια από Ανατολική με Άρη. Αν θυμάμαι κάτι ανάλογο έγινε και με ΑΕΛ στο παρελθόν. Ναι, με τον Άρη υπάρχει μια συμφωνία. Είχαν δοθεί στο παρελθόν νομίζω και σε άλλες περιπτώσεις. Και με τον Απόλλωνα και με την ΑΕΛ νομίζω ότι... Ναι. Και με άλλες ομάδες. Με άλλες, είναι. Πρέπει να είναι με άλλες ομάδες νομίζω.
0: Πολύ πιθανό, ναι.
1: Για τον Άρη. Ο μόνος λόγος που το κάνει είναι για να δημιουργήσει θέμα, τίποτα άλλο. Okay. Αν νομίζεις ότι μόνο είναι αυτό, σεβαστή άποψη σου. Αλλά απ' την άλλη, μπορείς να δεις και λίγο την άλλη πλευρά ότι okay, μάλλον ψάχνοντας για έναν κεντρικό αμυντικό και καταλήγοντας, ο Γουλιμπαλή είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, Κωνσταντίνε, και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψα για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Map Show. 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή. Sabaton. Προφανώς δεν είναι δικό του το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τη σχέση της Κύπρου με τους Σάββατον, ξέρεις?
1: Όχι. Όχι.
0: Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, αν δεν κάνω λάθος, μένει στην Κύπρο.
1: Όντως.
0: Ναι. Ναι. Είχαν έρθει κάποιες διαδοχικές χρονιές για live, για παραστάσεις στην συναυλία στην Κύπρο.
1: Και άρεσε το Ήπειρά μας και πρέπει να μείνει.
0: Εντάξει, Σουηδός ο άνθρωπος, τι θέλεις. Τι θέλεις, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εκουράστηκες στις Κυριάδες.
0: Ναι. Ναι, είναι από την Κισόνεργα. Η Σαββάτσο. Και ξέρεις ποιο άλλο συγκρότημα σχηματίστηκε στην Κύπρο? Άμπα. Σχηματίστηκα στην Κύπρο. Σχηματίστηκα στην Κύπρο. Είχαν έρθει για καλοκαιρινή δουλειά, ας πούμε, ξεχωριστά ή κάπως έτσι. Πήγαν, τους καλέσαν να παίξουν σε μια παράσταση στον ΟΗΕ και λοιπά. Ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαν επί σκηνής όλοι μαζί. Εντάξει, ενώ ήταν ξεχωριστά, ήταν ντουέτα. Δηλαδή, βρεθήκαν όλοι μαζί επί σκηνής και θεωρείται η πρώτη τους συναυλία, η πρώτη αρχή, έτσι, που είχαμε, για να έχουν αυτή την τεράστια πορεία που είχαν στη συνέχεια. Εντάξει, λίγο πιο ιδιαίτερη η περίπτωση του παράδοση των οδημένων κάποιες, γιατί να μου πεις, καλά ρε μεγάλε, η Σακύρα έχει ένα εξοχικό, μπορείς στην Πέχεια.
1: Σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε δημιουργήθηκε στην Κύπρο.
0: Ξεκάθαρα αφιδιάγος, ο Κύπριος Σαββάτων. Ναι, ξεκάθαρα. αλλά και γενικότερα, άμα μοιάζεις να το δεις, πώς είτε καλλιτέχνες, είτε γνωστοί, ας πούμε, είτε στον χώρο του αθλητισμού, είτε διάσημοι γενικότερα, οι επαφές τους μαζί με την, Κύπρο έτσι, είναι αρκετές. Δηλαδή, ξέρω, ο Ρίο Φέρτιναντ πόσες φορές επέρασε διακόπες στην Κύπρο. Ο Ρίο Φέρτιναντ συνέχεια στην Κύπρο. Από την Αγιάννα μέχρι την Μπέγια.
1: Φέτος είδαμε και τον Ζωάο Πέδρο.
0: Ο Ζωάο Πέδρο ήταν στη Λεμεσό φέτος, ναι. Ήταν στη Λεμεσό φέτος, εν τω μεταξύ, μια-δυο μέρες... Ήταν στη Λεμεσό και κάποιος είχε τραυματιστεί στην Εθνική Βραζιλία και υπήρχαν δημοσιεύματα ότι θα μπορούσε ο Αντζελότη να τον καλέσει να πάει επιγόντως στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί ήταν οριακά εκτός.
1: Αλλά τελικά
0: έμεινε και κάμε τις διακοπές εδώ. Ο Ρόι Κιν έχει δηλώσει κάποτε ότι ήταν στην Κύπρο σε μια pub στην Αγία Νάπα όταν πήρε την απόφαση να πάει στη Μάντσεστερ. ναι, όντως, με μάραξε. Γιατί...
1: Κάποιο εικόνα το Ρόι Κιν σε πάνω της Αγίας Νάπας.
0: Μα ο Ρόι Κιν είναι χαρακτηριστική φιγούρα διακοπές Αγίας Νάπας, σε παρακαλώ τώρα.
1: Να το δεις τώρα στην Κύπρο, που ας είναι να το κοντεύσεις να δεις φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά είναι χαρακτηριστική. Ο Ρούνι, ο Φιρμίνο ήρθε στην Κύπρο, ο Κουτίνιο ήρθε καρναβάγια στην Κύπρο.
1: Ήρθε να τα συγκρίνει με τα
0: καρναβάγια του Ρίο. Ξέρεις, ο Φιρμίνο ένιξε και ο Κουτίνιο είχαν την περίεργη σύμπτωση στη ζωή τους να τραυματίζεται η αδερφή τους. Όχι, αδερφοί τους να τραυματίζονται
1: στα γενέθλια της
0: αδερφής τους που συμπίπτουν κοντά στα καρναβάγια και να μην μπορούν να αγωνιστούν. Όχι, να τραυματίζεται η αδερφή τους. Ναι. Και οι Whalers που άρλοι αγωνίζονται, εργάζονται πλέον στην Κύπρο. Μιλά για την Ομόνια και για την τάση που... Και πάλι, φέτος, ο Ντουβέρνε.
1: Ο Ντιονί.
0: Ναι. Ήταν καλά, εντάξει, προϋπήρχε και από πέρσι το συγκεκριμένο, αλλά okay, ναι. Κάπως έτσι. Και ακόμα και πες τον Τζόσου Άντωνι που το...
1: Ο Άντωνι Τζόσου, ναι.
0: Άντωνι Τζόσου. Τζόσου Άντωνι, καλά το είπα.
1: Ναι, ξεκίνησε το επίθετο.
0: Σε παρακαλώ, καλά το είπα. Τζόσου είχε επισκεφτεί το νησί. Πέρσι, και μάλιστα ήταν την περίοδο της μεγάλης της φωτιάς, των καταστροφών κλπ. Έβλεπε στα story του ότι γύριζε... Επίσης σε διάφορα χωριά γενικότερα. Νομίζω ότι έφυγε λίγο πριν τις μεγάλες πυρκαγιές ή λίγο μετά. Τέλος πάντων, έβλεπες τον ότι βάλε story.
1: Και ο Μαρκ Νόμπολ.
0: Ναι. Μα τον Ρούνι, ναι, όντως. Μέσα σε πολλά γνωστό κλαμπ στην Αριάννα μπορείς να τον πετύχεις. Σε συγκεκριμένα διαζώματά του. Δεν μπορεί και φέτος να τον πετύχεις. Μπορεί να τύχει να το δεις.
1: Στείλουν ενέδρα κάθε
0: καλά, καλά. Εντάξει. Η Κύπρος είναι ωραίος προορισμός για διακοπές.
1: Είναι.
0: Και να σου πω κάτι, αν είσαι και τα λεφτά τα οποία παίρνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει κάνει πραγματικά πολλά λεφτά στη ζωή του, βρίσκεις ωραίους τρόπους στην Κύπρο να τα ξοδέψεις. Να κάνεις ό,τι ακριβώς γουστάρεις. Είμαστε ένας δημοφιλής προορισμός και δεν το βλέπω να αλλάσει έτσι αλλιώς τι παρουσιάζουμε προς τα έξω.
1: Αυτό. Ναι. Και καλό φάει.
0: Ναι. Υπάρχει μια προσπάθεια έτσι στα τελευταία χρόνια για το φάι. Υπάρχει. Να αλλάξει λίγο το επίπεδο στο φάι. Και τώρα θα έρθει στην Κύπρο μου για να δεις μουσείο.
1: Όχι.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε ένα νέο μουσείο. Πρέπει να προσέξουμε λίγο πώς θα το στήσουμε το νέο το μουσείο. Δηλαδή, ποιος θα αναλάβει να το στήσει. Γιατί μιλούμε για σοβαρότατη επένδυση που γίνεται στη Λευκοσία. Γίνεται το καινούριο το μουσείο. Το οποίο έχει και έναν πολλά μεγάλο στόχο. Του τύπου να πιάνει ένα εκατομμύριο κόσμο το χρόνο. Επισκέπτες. Άρα μιλούμε για σοβαρό στόχο, αλλά για να πετύχεις ένα τέτοιο στόχο
1: πρέπει να στηθεί σωστά.
0: Πρέπει να στηθεί σωστά. Σωστά.
1: Και να διαφημιστεί σωστά. Και,
0: ναι.
1: Για να μπορεί.
0: Ναι, το υλικό και την ιστορία και τα διάφορα, τα έχεις.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να δούμε πώς θα στηθούν αυτά σωστά. Ο Άντωνι Τζόσουα πήγε στο καραβίδα να φάει κεφαλάκι. Έχω να σου πω ότι κεφαλάκι νομίζω ότι έφαγε, αλλά αλλού το έφαγε το κεφαλάκι και κυρίως προς Λεμεσόν ήταν οι περιοχές που...
1: Ναι.
0: Όχι, έβλεπα κάτι ιστορία του στο Όμοδος, ας πούμε. Πρέπει να δοκιμάζει αρκατένου ο άνθρωπος στο Όμοδος.
1: Μπορεί να πιέν και τσινί.
0: Οκ. Επίσης ο κύριος Χέσκι, ναι.
1: Μεγάλη φιγούρα.
0: Ναι. Μπορεί προς το Αρμενοχώριο, αυτά 37 μου βρίσκει. Ήταν, είχε περάσει ένα φιγκάρι ο κύριος Χέσκι, είδαμε. Ναι, εντάξει, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτά για τις διακοπές στην Κύπρο. Το ενδιαφέρον τώρα, εντάξει, μπαίνουμε σιγά σιγά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω ότι αύριο θα επικεντρωθούμε για τα καλά εκεί και μετά την Παρασκευή ξεκινούμε το πρωτάθλημα. Έχεις παρατηρήσει τι έχει συμβεί με τα γήπεδα στο πρωτάθλημα?
1: Έχω παρατηρήσει, δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm. Έλα, κάνουμε ένα πρωτάθλημα γκράσους, να παίζουμε όλοι σε ένα γήπεδο.
0: Να κάνουμε ένα πρωτάθλημα όπως το Γιβραλτάρ, εγώ ψηφίσω.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Έχουν δύο γήπεδα, λέμε. Το ένα ανακαινίζεται εν τω μεταξύ. Αλλά οκ. Okay. Το άλλον είδαμε το. Παρατηρήσαμε το άλλο, το τι γήπεδο ήταν εκείνο. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ότι μόλις δύο στάδια έχουν άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων πέραν από τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Θα παίξουμε την πρώτη αγωνιστική.
0: Θα παίξουμε την πρώτη αγωνιστική. Και που λέμε πέρα, έχουμε μόνο δύο στάδια. Τα δύο στάδια είναι το ΑΜΕΓΑ και το ΑΚΑΡΕΝΑ. Όλα τα άλλα στάδια έχουν άδεια μέχρι 31 Αυγούστου. Είπα λάθος. Δεν έχουν όλα τα άλλα στάδια.
1: Όλα εκτός.
0: Το ΓΑΣΥΠΗ έχει. Το Αμόχωστος έχει. Το Στέλιος Κυριακίδης έχει. Το Αντώνης Παπαδόπουλος έχει. Τα άλλα δύο, το Τσίριο και η Περιστερώνα, δεν έχουν. Δεν έχουν άδεια. Και δεν μπορούν. Εννοώ ούτε τώρα να φιλοξενήσουν. Εξού και στην πρώτη αγωνιστική βλέπουμε ότι οι ομάδες όπως η Καρούγια και η Κρασάβα παίζουν αλλού. Εντάξει, και να δεν έχουν ακόμα. Θα δούμε. Ο υπουργός έχει πει ότι μάγκες, ξέρετε, σε ελεύθερη. Εντάξει, ναι, είναι ακριβώς τα λόγια του υπουργού. Okay, είπε, ξέρετε τι. Αν δεν τα βρείτε μαζί με την αρχή αδειοδότησης γηπέδων, η αστυνομία από τη δεύτερη αγώνιση γίνεται να έρχεται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θα πω. Δεν έχουν άδεια τα γήπεδα. Τελειώνει η γη. Έτσι είμαστε σε μια διαδικασία τώρα. Πολύ συχνά φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Κάθε χρόνο φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Το θέμα είναι ότι σε κάποια φάση πρέπει να το δούμε και λίγο πιο σοβαρά αυτό με τις εγκαταστάσεις. Η Σαλαμίνα που προχωρήσει να κάνει όντως αρκετή δουλειά μέσα. Αρκετή δουλειά. Η Ανόρθωση περιμένει. Ήταν η πρόταση που έγινε βασικά που είχαν πάει προς το κράτος και το Αμόχωστος, το Παπαδόπουλος, το Δασάκη ζητούσαν κάποια χρήματα για την επιδιόρθωση κλπ. Οκ, περιμένω να δούμε. Το Στέκιος Κυριακίδης. Περιμένουμε σε κάποια φάση να γίνει νέο γήπεδο από πλευρά ΠΑΦΟΥ. Άρα, ναι, παρά τα αυτά, όμως ο Στέκιος Κυριακίδης υπάγεται στον ΚΟΑ. Το Μακάριο υπάγονται στον ΚΟΑ. Άρα, είναι δύο στάδια που θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε τουλάχιστον να περνούν τα κριτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή αν όχι το Μακάριο γιατί είναι δεύτερη κατηγορία. Οκ, okay, το Στέκιος Κυριακίδης όμως είναι στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, άρα. Πρέπει. Είναι ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό θέμα και θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες τι θα συμβεί. Δηλαδή είναι η φάση που έρχεσαι να μου πεις τι είναι να συμβεί. Με κάποιον τρόπο θα εξασφαλιστούν οι άδειες.
1: Για να μπορεί να συνεχιστεί το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιος θα μισολαβήσει.
0: Όμως εν τω που σου είπα, ας τραβήσουν μια γραμμή γιατί σε κάποια φάση.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο επαγγελματικά σε κάποια φάση.
0: Ναι, το θέμα των εγκαταστάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Και στην Κύπρο, όντως ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Αναλογικά, έχουμε τρομερό ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αφού
0: είναι φιλάθλοι, πηγαίνουν να παίξουν ήδη, μπουστάρουν. Μεγάλο το ποσοστό στην Κύπρο. Συγκριτικά με άλλες χώρες, αν τις βάλουμε όλες, αν το παγκόσμιο, η Κύπρος στα ψηλά. Έτσι σου λέω είναι πρώτη. Σίγουρα είναι πρώτη. Αλλά είναι στα ψηλά, ρε παιδί μου. Άρα, γιατί να μην επενδύσουμε εμείς σε τον χώρο, σε τον τομέα, να βελτιώσουμε λίγο την όλη κατάσταση.
1: Να βελτιώσουμε την εικόνα μας, να γίνουμε επαγγελματίες.
0: Ναι. Μέχρι να ζάσουν να κάνουν καινούργια γήπεδα, θα παραμείνει. Ναι. Θα παγίνει το ΑΜΕΓΑ και θα λέμε ότι δεν μπορούν να γίνονται αγώνες εκεί. Κοίτα. Οι πρώτες προσπάθειες για γήπεδο στη Λεμεσόν έγιναν πριν να γεννήθεις, Ανδρέα. Πριν να γεννήθεις. Με έβλεπα
1: να μην το ψάχνουμε.
0: Ήταν πριν να γεννήθεις. Εάν πάμε με αυτόν τον ρυθμό, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο. Να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου το στάδιο στη Λεμεσόν θα θέλει αναβάθμιση. Γιατί θα περάσουν χρόνια. Αλλά. Αν χρειαστούμε 40 χρόνια για να κάνουμε ένα νέο γήπεδο, ναι, το ΑΜΕΓΑ είναι ένα γήπεδο 45 χρονών. Που 45 χρονών χρειάζεται αναβάθμιση. Πώς να το κάνουμε. Έχετε ακούσει αν θα φύγει κανείς από την ΑΕΛ. Θα φύγει κανείς από την ΑΕΛ. Δεν
1: νομίζω.
0: Υπάρχουν ήδη δύο θέσεις πάντως. Στην ΑΕΛ για μεταγραφές είναι η συζήτηση.
1: νομίζω να έφυγαν ήδη αρκετοί ποδοσφαιριστές.
0: Πες να ρωτήσεις φίλε 6-30 μετά τον Πανίκο. Γιατί περιμένω που να είσαι το γνωστό μήνυμα, άντε πάω στο τετανάρτιο Πανίκος. Ναι, που είπαμε πλέον, αλλά είμαστε ο Πανίκος. Ναι. Βάσει στατιστικών με τον πληθυσμό, νομίζω έχουμε τους περισσότερους ποδοσφαιρόφιλους ή που ασχολούνται με αυτό. Τους περισσότερους δεν ξέρω αν το παγκόσμιο, αλλά
1: πιθανόν να είμαστε στα ψηλά.
0: Όχι, πιθανόν, σίγουρα είμαστε στα ψηλά. Σίγουρα είμαστε στα ψηλά. Γιατί.
1: Ναι, ναι, αφού 11 στους 10 ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: 11 στους 10. Είμαστε ψηλά και στα μαθηματικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε ψηλά και στα μαθηματικά. 11 στους 10 ξέρουν μαθηματικά, Ανδρέα μου. 11 στους 10. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον ακόμα φύγει από τις ασιάτικες χώρες που σίγουρα ξεπερνούμε τις. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό.
1: Εντάξει, Λατινική Αμερική όμως έχουν τεράστιο πληθυσμό που ασχολείται.
0: Εννοείται. Όσο ανεβαίνεις όμως πιο πάνω στην Αμερική, να αλλάσει το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσο ανεβαίνεις πιο πάνω στην Αμερική. Στην Αφρική ασχολούνται πάρα πολύ, αλλά. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ακόμα και σε κομμάτια της Ευρώπης, πηγαίνοντας πάνω-πάνω προς τις χώρες, ξέρω, Λιθουανία, Εσθονία, οι διάφορες χώρες προς τα βορή, να δεις ότι διαμοιράζονται σε διάφορα αθλήματα.
1: Και γενικά στην Ευρώπη διαμοιράζονται σε διάφορα αθλήματα.
0: Εντάξει. Και ειδικά στην Ευρώπη. Ξέρεις, κάποιες χώρες είναι λόγω πληθυσμού. Δηλαδή, okay, θα ήταν περίεργο να πούμε τώρα ότι η Ισπανία, ρε παιδί μου, δεν θα ασχολούνται με κάποιον άλλο άθλημα. Ναι. Πέραν του ποδοσφαίρου. Γιατί να μην στην Κύπρο, τα ποσοστά μας στα υπόλοιπα αθλήματα είναι πολύ,
1: πολύ
0: χαμηλά.
1: Πολύ.
0: Είναι πολύ χαμηλά. Έχουν περιθώριο ανάπτυξης. Τρελό. Τρελό. Αλλά εντάξει, και τούτο είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Μια μεγάλη συζήτηση.
0: Αν περίπου 80-90% που ασχολούνται, μπορεί περίπου 80-90%, εντάξει, ακούγεται ψηλό, γιατί μέσα στο 80-90% μπορεί να βρει τον κύριο Ανδρέαν, ο οποίος. Okay, δεν ασχολείται, αλλά αν το ρωτήσεις να σου πει εγώ είμαι με την Ανόρθωση, είμαι με την Ομόνια, είμαι με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι,
0: ξέρεις κάποιον παίχτη μου, δεν τις ομάδες. ναι, θυμούμαι τον Ράουφμαν. Παίζει ακόμα. ξέρω εγώ, ναι, ο Γιάννος Ιωάννου. Απίστευτος παίχτης. Που πρέπει να πάεις πολλά χρόνια πίσω. Άρα στο 80-90, αχα, 69, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε, αλλά έχεις δίκιο. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και στην ασχολία μας με το ποδόσφαιρο και με κάτι ακόμα ασχολείται πάρα πολλά ο συγκεκριμένος λαός.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το καλό του ΑΜΕΓΑ είναι ότι έχει διαχειριστική επιτροπή από τις ομάδες. Σωστό. Αντί συνταξιούχους που έχουν βγάλει γρίζες εκεί και νομίζουν ότι είναι δικό τους. Σωστό. Και στο ΑΜΕΓΑ έτσι και αλλιώς μέσα σε αυτά τα χρόνια γίνονται συντηρήσεις που χρειάζονται και κάποιες μικρές αναβαθμίσεις. Χρειάζεται ΑΜΕΓΑ. Είχαμε πρόβλημα με καθίσματα. Okay, να το φτιάξουμε. Είχαμε πρόβλημα με κάποια συγκεκριμένα. Με συγκεκριμένους χώρους, πάνε να τους επιδιορθώσουμε, πάνω στο στεγάστρο. Ναι, έτσι διαχειριστική επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι διαχειριστική επιτροπή που ενδιαφέρεται
1: για το γήπεδο.
0: Ενδιαφέρεται για το γήπεδο και κάνει τη δουλειά της αρκετά σωστά. Τούτο είναι μια μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με άλλα. Βλέπω τον Παντελή είναι εδώ. Γεια σου Παντελή. Άρα αυτό σημαίνει, Κωνσταντίνο, ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Να ευχαριστήσω τον Αντρέα, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο που είναι μαζί μας ηχολήπτης. Η πρώτη φορά έτσι που έχουμε ηχολήπτη μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η Βαράντιν ανακοίνωσε τη μετακίνηση του 33χρονου τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα στο Αποέλ. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Νέα πρόταση για την αποκτήση του Ρώσα κατέθεσε η Καραμπάχ. Θέλουμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να βρούμε τέρματα για να κερδίσουμε, δήλωσε ο Χένινγκ Μπέρκ εν ώψη του αυριανού αγώνα της Ομόνιας με τη Σεντρου Ίντεν. Επιστρέφει στην αποστολή ο Μαγιαμπέλα, εκτός ο Άιτινγκ που πέρασε από εξετάσεις και σύντομα θα καταλήξουν στο πλάνο αποκατάστασης. Ανοιχτό το σενάριο να συνεχίσει στη Super League ο Κούσουλος, αναμονή για Μπακασέτα, καλές πιθανότητες για Καμινσκή. Παράξενο χαρακτήρισε ο Μπέρκ το γεγονός πως ήρθε πρόταση για τον Κουλιμπαλί από ομάδα ιδιοκτησίας του Λομάκιν, τονίζοντας πως δεν θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα ως ποδοσφαιριστής. Μόνο δύο στάδια έχουν άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος. Στη σημερινή σύσκεψη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία εκπροσώπων αστυνομίας, ΚΟΠΚΟΑ και αρχεία διοδότησης σταδίων, διαφάνηκε σοβαρό πρόβλημα αφού μόνο το ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΚ Αρένα έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Γάση Πία Μόχος, το Στέκιος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος έχουν άδεια μέχρι τις 31 Αυγούστου, ενώ χωρίς άδεια παραμείνουν το Τσίριο και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Βρείτε τα με την αρχαία διοδότηση στο μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτηρή προς τις αρχές των σταδίων, αλλιώς η αστυνομία δεν θα δηλώσει παρούσα στους αγώνες από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα. Με αυτοπεποίθηση και την ποιότητα που έχουμε, αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, επισημάνε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο τεχνικός της ΠΑΦ, Ρικάρτο Σαπίντο, εν ώψη του επαναληπτικού με την Δύναμο City. Δεν υπολογίζονται οι Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς. Ενδέχεται να προλάβει ο Ντράκομιρ. Μιλώντας στον Sport FM 95, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦ, Χάρης Σιοχάρους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προς αφαιρέσεων στο ρόστερ. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να ανταποκριθούμε. Με δουλειά θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες, ανέφερε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο σε δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική με ψυχή στο γήπεδο και στόχο της νίκης, είπε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα ώστε η ομάδα να προχωρήσει να βρει την παγιά της έγκλη, επισήμανε ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ισπανός τεχνικός Ρούπεν Σεγιές, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο στις 4 το απόγευμα. Διαθέσιμος εν ώψη από Έλο Μιραμόν, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιρόντι Χάρτσο ανακοίνωσε ο Άρης. Εν ώψη από Λόνα θα είναι εκτός Ιβάν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουστα, τα φίβολοι Παζέ Νίκολιτς και Έλα Λάτσι. Τον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ για τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίγκες. Στην ΑΕΛ, πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση συγκεντρώνει ο Κονσεϊσάο. Δεν υπολογίζεται ο Ζόκε. Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες της Παρασκευής. Ένι Ήψονα, Ομόνια 29 Μαΐου, Χατζη Γεωργίου, στο ΒΑΡ Τσαμπάλας και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα Πυρηπίτσης και στο ΒΑΡ Μενέλαος Αντωνίου. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Απολλωνίτες αντιμετωπίζουν σε αγώνα που ξεκινά αυτή την ώρα στις 6 στο Στέγιος Κυριακίδης την Χάφνα από την Ισλανδία. Για το πρώτο παιχνίδι του preliminary round στο Futsal Champions League, το Αποέλ αντιμετωπίζει στις 9.45 τα Τίρανα στην Αλβανία.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με στόχο την νίκη πρόκριση στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 απόψε τη Λεύσκη. 0-0 το αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση. Είδα ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από Citavision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 απόψε για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβα Μπρατισλάβα 1-1 στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμράλουζα. Έτοιμος να καταβάλει 16 εκατομμύρια ευρώ στη Σαντάντερ για τη ρήτρα του Κολοβιανού Χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 την Real Sociedad. Για το League Cup στην Αγγλία, στις 9.45 Newcastle West Brom και Tottenham Charlton, στις 10 Preston Everton. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
8: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
9: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
10: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
16: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
17: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
16: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
17: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
18: Στην Κύπρο, σε γάση ύπηκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Ρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 σήμερα και θα περάσουμε όμορφα και ωραία. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίζω επίσης για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε τη για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App.

Όσο έχουμε καλοκαίρι θα παίζουμε Bob Marley, γιατί έτσι αν δεν ακούσεις Bob Marley τότε δεν καταλαβαίνεις ότι είναι καλοκαίρι εδώ στην Κύπρο. Βέβαια όταν μιλάμε για καλοκαίρι στην Κύπρο εννοούμε από τον Απρίλιο μέχρι τον αρχές Νοεμβρίου. Σωστά, ναι, κάπου εκεί. Και μετράμε αντίστροφα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ομονίας και της ΠΑΦΟΥ. Μετράμε αντίστροφα για τα πρώτα παιχνίδια στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και με την ελπίδα ότι θα έχουμε αγωνές. Πάντα ξέρετε, συζητάμε όλη αυτή την περίοδο. Θα τα πούμε βέβαια και στην συνέχεια, γιατί περιμένουμε τελευταία στιγμή να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν το κάνουν και σε άλλες χώρες, αλλά είμαστε της τελευταίας στιγμής. Πάντα ήμασταν της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει όραμα, υπάρχει κάτι άλλο, το αφήνουμε πίσω. Αλλά το να ξεκινάμε το πρωτάθλημα και να μην έχουμε γήπεδα να παίξουμε είναι καταπληκτικό. Μπορώ να πω από τα όμορφα και ωραία, σαν ένα κακόγουστο αστείο κάθε αρχή της σεζόν. Ο τρομπονίστας από τους Wailers του Bob Marley παίζει δεξί μπακ στην Ομόνια, μου γράφει ο 737. Τώρα αυτό το πράγμα με, δεν ξέρω, τώρα μου έκανε εντύπωση, το συζητούσα, διότι και ο Ντουβέρ και ο Ντιονί και πώς το λέγαμε τον περσινό το δεξί μπακ, ο Ντιογκού, όλοι τους, και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, το έβλεπα και στο Μουντιάλ, μπορεί να είναι της μόδας να αφήνουν μακρύ, μαλλί, τα ράστα, αλλά αυτό το μακρύ και τα πιάνουν έτσι με τις κορδελούες, με τα ποτούτα τους, με τα αυτά τους, και μπορεί να είναι της μόδας να αφήνουν πλέον πολλοί ποδοσφαιριστές τόσο μακρύ, μαλλί. Και νομίζω ότι ειδικά όταν είσαι ποδοσφαιριστής που τρέχεις δεξιά-αριστερά, μπορεί να σε ενοχλεί, δηλαδή έρχεται και με δύναμη αυτό το πράγμα, το ράστα μέσα στα μούτρα σου. Πρέπει να βρεις χριστουγεννιάτικα τραγούδια του Bob Marley, γιατί τα Χριστούγεννα στην Κύπρο είναι καλοκαίρι. Αυστραλία έχουμε γίνει, αλλά χριστουγεννιάτικα τώρα μπορούμε να βρούμε χριστουγεννιάτικα να παίζουμε με σκούμπρια, για παράδειγμα, λέω τώρα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την παρουσίαση του προπονητή της ανόρθωσης, του Νέστρο Ελ Μαέστρο, του Διευθυντή Ποδοσφαίρου, του Νεκτάριου Αλεξάνδρου, του Σύμβουλου Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκου Νικολάου. Αν κλείσει και ο Τόγκια θα έχουμε φουρ του Σουέλιερ με τριφύλλι, ναι, κάπως έτσι. Και να κάνει και μια πάντα πριν τα παιχνίδια, να μπαίνει με αυτούς στο γήπεδο, με τα ντραμς τους, με τα ωραία τους. Και τις σημαίες τώρα που βάζει και στα ευρωπαϊκά ο Παπασταύρου θα είναι χάρμα. Ωραία, μια μπάντα εκεί. Όπως έχουν οι Λατινοαμερικάνοι που μπαίνουν με την μπάντα τους μέσα. Εμείς έχουμε μόνο τα τύμπανα εκεί. Έχουν τα πάντα, τρομπέτες, όχι τρομπόνια. Τι άλλο κουβαλάνε εκεί. Δίσκους.

Φέτος δεν έκανε μεταγραφές λόγω του εμπάρκου της FIFA και ουσιαστικά κρατά τον περσινό κορμό με την υποσημείωση ότι είχαμε την αποχώρηση του Σένση που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Και αυτό που γνωρίζουμε όλοι, αλλά αρκετοί ίσως να μην το συνειδητοποιούν όσο αφορά τον προπονητή, είναι πως ο El Maestro δεν πήρε στα χέρια του μία ομάδα που σχεδιάστηκε από τον ίδιο. Θα προπονήσει μία ομάδα που πέρσι τερμάτισε 7η και φέτος θα αγωνιστεί χωρίς το βασικότερο πυλώνα της που ήταν ο Σένση και πρέπει τώρα με περίπου τα ίδια υλικά να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Θα τα πούμε και για το Μπακασέτα, φίλε. Θα τα πούμε και για τον Μπακασέτα. Ο Σέρβος προπονητής, λοιπόν, ο El Maestro, στην διάσκεψη δεν προσπάθησε να πουλήσει έτσι ένα όνειρο, δεν προσπάθησε να πουλήσει φιλοδοξίες, δεν μπήκε στη λογική των υποσχέσεων. Ουσιαστικά τι μας είπε? Δεν έχουμε τον σούπερ παίκτη που θα μας λύσει το πρόβλημά μας, έχουμε όμως την ευκαιρία να γίνουμε ομάδα. Και το είπα και τις προάλλες αυτό, ότι η ανόρθωση φέτος έχει μόνο ένα πράγμα να προτάξει, τη συνοχή και την οργάνωση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή ίσως σε αυτό τον τομέα να υπερτερεί τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια, στα πρώτα στάδια του πρωταθλήματος, στο πρώτο στάδιο του πρωταθλήματος. Πέρσι το ξεκίνημά της δεν ήταν καλό. Φέτος έχει την ευκαιρία να κινήσει καλύτερα και με την δουλειά του προπονητή να βρει μια ταυτότητα που θα τη βοηθήσει να εξισορροπήσει όλα τα μειονεκτήματα που έχει εναντί των αντιπάλων της, διότι όλοι οι αντίπαλοι έχουν κάνει μεταγραφές. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ότι πολλές ομάδες θα χρειαστούν τον χρόνο τους. Η ανόρθωση είναι η ίδια ομάδα και αυτό μπορεί να την βοηθήσει λίγο στο ξεκίνημα. Και ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου έβαλε στο τραπέζι κάτι ακόμη πιο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό, να το θέσω έτσι, ότι η ανόρθωση θέλει να πάψει να λειτουργεί με μία λογική να βγει η χρονιά. Δεν θέλει να το κάνει αυτό να βγει η χρονιά, που το συζητάμε και όλοι μεταξύ μας, έτσι. Αλλά θέλει να δημιουργήσει μια οργανωμένη ποδοσφαιρική δομή για να είναι έτοιμη, για να ετοιμαστεί. Διότι αυτή η σεζόν είναι για να ετοιμαστεί. Τα λέγαμε πέρσι, αλλά δεν ξέραμε, δεν είχαμε υπόψη μας το εμπάρκο. Άρα μπαίνει στην εξίσωση το θέμα του εμπάρκου και στην φετινή σεζόν. Και τι εννοούσε, τι ανέφερε ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου? Μιλούσε για ακαδημίες, για σκάουτινγκ, συγκεκριμένα κριτήρια στις αποφάσεις, αυτό το κομμάτι, καλύτερη μετάβαση των νεαρών στην πρώτη ομάδα κλπ. Που πρέπει να τα κάνουν όλοι, είναι αλήθεια. Διότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, από τα K19 να βρεθεί στην πρώτη ομάδα και υπάρχει τεράστια απόσταση. Και πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα για να εντάσσονται πιο εύκολα, πιο όμαλα αυτοί οι ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα. Αυτό τώρα στο δικό μου το μυαλό σημαίνει ότι η φετινή χρονιά μπορεί να έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι ο αγωνιστικός. Είναι ξεκάθαρο. Πρωτάθλημα έχουμε, πρώτα μπάλα θα παίξουμε. Είναι ο αγωνιστικός, να παρουσιαστεί μια ανόρθωση πολύ καλύτερη από την περσινή. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και ο δεύτερος, και αυτό σημαντικός, να δημιουργηθούν οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι να βγει η χρονιά. Δεν είναι αυτός ο λόγος που αναλαμβάνουν οι διοικήσεις. Θέλουν να έχουν ένα όραμα, έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Είναι ιστορία, είναι φανέλα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, για να μπει ο πήχης ψηλότερα όπως ήταν και στο παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι σημαντικός στόχος είναι να δημιουργηθούν και οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικό ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην διοίκηση και στα κέρια πόστα του ποδοσφαίρου γνωρίζουν ότι η κατάσταση σήμερα δεν είναι ιδανική, το ξέρουν, και έτσι όπως μίλησε και ο El Maestro για το παιχνίδι της πρεμιέρας, μάλλον ο κόσμος θα πρέπει να, δεν θα πρέπει

0: να περιμένει το αποτέλεσμα αυτό καθε αυτό στον αγώνα με την ΑΕΛ, αλλά περισσότερο, και αυτό θα το δούμε σε μερικές αγωνιστικές, να δει ένα σημάδι αλλαγής όσο αφορά την προσπάθεια, την ένταση, την οργάνωση και κυρίως ένα σύνολο, οι 11 μονάδες που να μοιάζει περισσότερο με ομάδα. Αυτό θέλει να δει ο κόσμος, αυτή είναι η αλλαγή. Δεν υπάρχει νέος παίκτης, δεν έχουν ενταχθεί, ξέρω εγώ, στην άμυνα, στην επίθεση, στο κέντρο και να περιμένουμε να προσαρμοστούν μέσα στο σύνολο. Άρα αυτά είναι τα στοιχεία που θέλει να δει στα επόμενα παιχνίδια. Αν καταφέρει να πάρει περισσότερα από τον περσινό κορμό, αν δηλαδή οι νεαροί αρχίζουν να αποκτούν πραγματικό ρόλο μέσα στην ομάδα και μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο, και αν η νέα ποδοσφαιρική δομή λειτουργήσει όπως περιγράψαμε, τότε μπορεί να βάλει τις βάσεις για τις επόμενες σεζόν. Τουλάχιστον αυτός θα είναι ο στόχος. Να δημιουργήσει ομάδα, να πάρει καλύτερα αποτελέσματα παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με πέρσι, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι να ετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά, όταν θα μπορεί να κάνει πλέον και μεταγραφές. Γιατί δεν το λένε El Maestro, Viz, ρωτάει 274. Πού να ξέρω, ρε φίλε, γιατί δεν το λένε. Έτσι ήθελε ο ίδιος, αποφάσισε να το λένε El Maestro. Καλά ρε Πανικολέη, αν τους ενοχλεί τούτο στο μακρύ μαλλί που είναι και πιασμένο ο Κουκουρέγια, τι θα πει? Ο Κουκουρέγια βάζει όμως την κορδέλα του και μοιάζει μαλακό το μαλλί. Το άλλο έρχεται όπως την βέρκα να χτυπά σου. Ενώ που πίσω μπορεί να σου χτυπήσει στο πρόσωπο την ώρα που τρέχεις. Ξέρω εγώ. Ο Κουκουρέγια δεν είναι τέτοιο το μαλλί που κρέμεται και μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Τώρα με αυτό το ράστα κάτω, ξέρω εγώ, στο γύρισμα μπορεί να χτυπήσει και το αντίπαλο. Δεν τα ξέρω. Δεν υποψιάζομαι, τέλος πάντων. Τι γνώμη έχεις για τον Μπακασέτα, αντικειμενική άποψη? Έχω πει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Μπακασέτα για τα δεδομένα της Κύπρου. Έτσι, είναι διεθνής. Στον Παναθηναϊκό δεν έχει κατορθώσει να πιάσει την απόδοση που θα ήθελαν όλοι. Αλλά για τα δεδομένα της Κύπρου, θυμηθείτε πρώτα απ' όλα πόσοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Κύπρο χωρίς να προέρχονται από σπουδαίες ομάδες, χωρίς να έχουν ιδιαίτερα σπουδαίο βιογραφικό, αλλά έχουν μεγαλώσει σε κάποια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ κλπ. Που επαναλαμβάνω, χωρίς να έχουν παίξει τόσο, να έχουν φτάσει σε τόσο ψηλό επίπεδο, και όμως έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι και την ποιότητα την έχει, του λείπει ταχύτητα, οκ, το δεχόμαστε. Του λείπει ταχύτητα, είναι θέμα διάθεσης, διότι πρώτα απ' όλα όλα ξεκινούν από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να έχει όρεξη. Είδαμε δηλαδή, για παράδειγμα, την ενέργεια του Μασούρα. Βλέπουμε την διάθεση που έχει ο Χατζηγιοβάνης. Αν τα έχει αυτά τα στοιχεία μέσα ο Μπακασέτα και δεν έρχεται απλώς να περάσει η χρονιά να πάρει ένα συμβόλαιο όπως ήταν η περίπτωση Πατσατζόγλου, να έχει όρεξη να θέλει να παίξει, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτό το θέμα της Ομόνοιας, δηλαδή αν το πρόβλημα της Ομόνοιας είναι σε εκείνη την θέση ή αν είναι κάπου αλλού, διότι μου μοιάζει να είναι κάπου αλλού και όχι στην θέση του δεκαριού, που λίγο πολύ υπάρχει και ο Τάγκοβιτς. Δηλαδή θα προτιμούσα ένα εξτρέμ, θα προτιμούσα ένα σεντερφόρ, θα προτιμούσα άλλο ένα, αν φύγει και ο Κούσουλος, ένα εξαροκτάρι εκεί, αφού έχει και θέμα με τον Νάιτινγκ, παρά σε εκείνη την θέση. Αν μπορούσα να κάνω μεταγραφή αυτή τη στιγμή, πέρα από τον τερματοφύλακα, θα κυνηγούσα ένα παίκτη στο ρόλο που έχει ο Άιτινγκ, καλύτερο δηλαδή από αυτούς που έχω, αν μπορεί να βρει και καλύτερο από τον Άιτινγκ. Θα κυνηγούσα ένα εξτρέμ, θα κυνηγούσα ένα σεντερφόρ και μετά το δεκάρι. Ναι, το ξέρω, φίλε. 278 Κουκουρέγια λέει: έχει τα μαγιά του έτσι για να τον αναγνωρίζει ο γιος του μέσα στο γήπεδο που έχει πρόβλημα. Αλλά το θέμα μας δεν είναι γιατί έχει ο Κουκουρέγια αυτό το μαλλί. Το ερώτημα είναι κατά πόσο τον εμποδίζει. Και δεν θεωρώ ότι τον εμποδίζει. Αντιθέτως, τα ράστα τα μακριά την ώρα που, ξέρω εγώ, γυρίζει το κεφάλι, μπορεί να σου δημιουργήσει θέμα. Αλλά τώρα, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, για να το έχουν όλοι, μια χαρά βολεύονται. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να το κάνουν όλοι. Στο Μουντιάλ είχα δει ένα σκασμό παίχτες να έχουν μακριά μαγιά ράστα με κορδέλα πίσω να τα κρατάνε. Απλώς λέω, μήπως είναι της μόδας, που μπορεί να είναι της μόδας. Δεν γίνεται να είναι τυχαίο όλο αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα μας να μιλήσουμε και λίγο και για την Ομόνοια, την διάσκεψη του Μπέρκ, για τον διάσκεψη της Πάφου και ό,τι άλλο προκύψει μέσα από μηνύματα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Everyone, τα πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ. Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook and Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Στις 26 Αυγούστου 1914 ιδρύεται στο Σάο Πάολο από Ιταλούς μετανάστες η ποδοσφαιρική ομάδα Παλέστρα Ιταλία. Το 1942 θα υποχρεωθεί να αλλάξει το όνομά της σε Παλμέιρας, λόγω της συμμετοχής της Βραζιλίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια ομάδα με περίπου 18 εκατομμύρια οπαδούς και 126.000 κατόχους καρτών διαρκείας. Κάθε φίλαθρος που σέβεται τον εαυτό του θα ήθελε να δει τον ντέρπι του Σάο Πάολο με την Κορίνθιας, το οποίο θεωρείται ως το ένατο σπουδαιότερο ντέρπι στον κόσμο και δεύτερο σε όλη την Ήπειρο της Αμερικής, πίσω από τον Boca River.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 8 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Συγγνώμη, ναι, μετά τις 7 μου λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μπορούμε να αλλάξουμε το τραγούδι?
1: Φυσικά, τι θέλουμε?
0: Κάτι πιο ελαφρύ. Να προσέχεις σε αυτά, δεν είναι, τα θεωρώ πάρα πολύ βάναυσα αυτά τα τραγούδια.
1: Η ACDC είναι βάναυση?
0: Είναι λίγο πιο σκληρό αυτό. Μπορούμε να βρούμε καλύτερα τραγούδια από αυτούς.
1: Εντάξει.
0: Με αυτή την έννοια. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για την ανόρθωση. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου σήμερα της Ομονίας και είπε ο Μπέρκ στάθηκε και λίγο στην περίπτωση του Κουλιμπαλί. Χαρακτήρισε παράξενο, λέει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το τρόπος που το είπε ο Μπέρκ, ο ιδιοκτήτης της Ροντίνα, πώς προφέρεται, που είναι ο Λομάκιν, ήθελε να πάρει δικό του παίκτη, αλλά νομίζω έριξε την μπηχτή του. Το ερώτημα εδώ έχει να κάνει με την περίπτωση του Κουλιμπαλί. Φεύγει, μένει. Και ο Μπέρκ στάθηκε στο κομμάτι της Ομόνιας με την έννοια εμείς θέλουμε να μείνει. Δηλαδή, εδώ έχει στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και πρόσθεσε, κάποιες φορές συμβαίνει να φεύγουν ακόμη και οι κορυφαίοι. Είδαμε και πέρσι τι έγινε με τον Μάη, για παράδειγμα. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα δεδομένα, αφού κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο. Πιθανόν αν ερχόταν νωρίτερα η πρόταση και υπήρχε χρόνος να το σκεφτόντουσαν λίγο διαφορετικά. Τώρα όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά και δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα. Ήταν η θέση του κυρίου Μπέρκ, αναγνωρίζοντας δηλαδή ότι εδώ που έχουμε φτάσει. Θα είναι ζημιά να φύγει ο Κουλιμπαλί. Για τέτοιες μετακινήσεις, είπε ο Νορβηγός, πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέρη. Άρα ουσιαστικά μας αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον η πλευρά της Ομονίας και εκείνος έχει θέσει βέτο. Δεν θέλει. Ακόμη και αν θέλει ο παίκτης, ακόμη και αν θέλει η ρωσική ομάδα να τον πάρει, είναι τρία τα εμπλεκόμενα μέρη. Το τρίτο μέρος, η Ομόνια, λέει ο ίδιος, όχι, εδώ υπάρχει βέτο. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την Ομόνια. Αυτά έτσι σε αδρές γραμμές αναφέρθηκε στην περίπτωση του Κουλιμπαλί. Ξεκαθάρισε ότι αυτό που έχει γίνει δεν θα επηρεάσει την ομάδα του. Δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα του. Οπότε αυτή τη στιγμή πλάστη γέρνει προς την παραμονή του ποδοσφαιριστή. Αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά. Και λέω γέρνει προς την παραμονή του ποδοσφαιριστή. Για τέσσερις λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο Κουλιμπαλί έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο. Άρα η Ομόνια δεν βρίσκεται υπό πίεση να τον πουλήσει, λέω τώρα. Και ήδη απέρριψε 2 προτάσεις. Αυτό δείχνει την στάση της σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν έρθει η τρίτη πρόταση και ικανοποιείται. Αλλά μέχρι στιγμής, με τα 2 χρόνια συμβόλαιο, είναι ένας σοβαρός λόγος. Σοβαρότερος μπορεί να είναι επίσης το γεγονός ότι ο Μπέρκ το θεωρεί βασικό. Δηλαδή, ρωτάς ένα προπονητή, ρε παιδί μου, είναι ok να τον δώσουμε, θα πάρουμε καλά χρήματα, μπορούμε να φέρουμε άλλον, έστω και αν υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου, και λέει ο Μπέρκ όχι. Και δεν το λέει για για λόγους δημοσίων σχέσεων, δεν είναι επικοινωνιακό το όχι του Μπέρκ, είναι ο βασικός του στόπερ. Και ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το χρονικό περιθώριο που υπάρχει είναι τόσο εύκολο να φέρει αντικαταστάτη του. Το τρίτος επίσης σοβαρός λόγος, πέραν δηλαδή των 2 χρόνων συμβόλαιων που έχει ο Κουλιμπαλί και ότι ο Μπέρκ τον θεωρεί βασικό, είναι και η χρονική στιγμή, τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και το χρονικό περιθώριο που ήρθε η πρόταση. Δηλαδή το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει, η Ομόνια βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο παιχνίδι με τη Σέντρο Ήτεν. Ο Μπέρκ δεν θέλει να τον δώσει, άρα και η χρονική στιγμή είναι τέτοια που δεν ευνοεί μετακίνησή του. Και η Ομόνια δεν χρειάζεται να πουλήσει, ένας τέταρτος λόγος. Δεν πήγεται να πουλήσει, δεν είναι πιεσμένη για να φέρει χρήμα μέσα στα ταμεία της. Όμως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ότι άμα έρθει μία, όλα έχουν την τιμή τους, να το βάλω με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει πει η Ομόνια να το ξεκαθαρίσουμε, ότι ο Κουλιμπαλί δεν πωλείται. Για όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την τιμή τους. Άρα μπορεί να έρθει μια πρόταση, αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι αυτή τη στιγμή που η πλάστηγα γέρνει προς την παραμονή. Και νομίζω το έχει πει ο Μπέρκ αυτό, ότι δεν θέλουμε ναι να πουλήσουμε, αλλά αν έρθει μια πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα, το συζητάμε, ας πούμε. Αλλά πολλά εξαρτώνται και από την θέληση του παίκτη. Αυτή τη στιγμή είναι στην μέση ο ποδοσφαιριστής. Η Ομόνια έχει πει όχι. Υπήρξε μια πρόταση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτη. Λέγεται ότι βρίσκει παίκτη, βρήκε ένα Γάλλο, δεν ξέρω αν τα έχουν συμφωνήσει ή αν θα επιστρέψει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Αν ο ποδοσφαιριστής, που εννοείται ότι έχει ενώπιον του ή είχε ενώπιον του μια πάρα πολύ καλή πρόταση με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, να αποδεχτεί την θέση της ομάδας του και να συνειδητοποιήσει το πόσο πολύτιμος είναι και να αισθάνεται καλά με αυτή την απόφαση που παίρνει ο σύλλογός του, τότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τώρα, πολλές φορές οι παίκτες λένε, δημιουργείται και όλη αυτή η πίεση με τις προτάσεις. Βάζει πίεση ο παίκτης, εγώ θέλω να φύγω, δεν θέλω να ξαναπαίξω κλπ. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε δει στην περίπτωση του Κουλιμπαλί. Δεν έχει βγάλει μια τέτοια αντίδραση μέχρι στιγμής, με εξαίρεση εκείνο που είχε γράψει, ότι κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Αλλά θα μετρήσει πάρα πολύ η διάθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ξέροντας πλέον και την θέση της ομάδας του. Α, και για το παιχνίδι με την Σεντρουίτεν, ο Μπέρκ είπε αυτό που λέει όλος ο κόσμος, ότι λείπει το εύκολο γκολ στην Ομόνια. Αυτό που λέει όλος ο κόσμος, ότι οι μεγαλύτερες αδυναμίες της φετινής Ομόνιας είναι το γκολ. Και αισθάνθηκε καλά με την δημιουργία ευκαιριών, αλλά δεν αισθάνεται καλά με την αποτυχία των ποδοσφαιριστών του να σκοράρουν, και είναι ένα θέμα που θέλουν να το αλλάξουν. Θέλουν να σκοράρουν, δημιουργούν, είπε ο Μπέρκ, ευκαιρίες, αλλά θέλουν να δουν και γκολ. Και αυτό είναι το στοίχημα στο παιχνίδι. Να βρει τρόπο να σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε δει. Περιμένουμε να δούμε τι αλλάζει. Η εικόνα της πάντως έχει αλλάξει. Αυτό που είχαμε δει στα πρώτα δύο παιχνίδια δεν έχει καμία σχέση με το ότι παρακολουθήσαμε στο Βέλγιο, που ήταν πάρα πολύ καλή η εικόνα που είχε. Και τις ευκαιρίες και καλό παιχνίδι, και δεν άφησε τους Βέλγους να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, ασχέτως αν στο τέλος δέχτηκε τον γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, κάπου εκεί. Άρα η λογική, λέει, δεν θα αλλάξουν πράγματα σε σχέση με την ομάδα που είδαμε στο Βέλγιο. Δηλαδή ο Φαπιάνο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Ντουβέρ, Πάλκοβιτς, η άμυνα Ανδρέου Μάριτς. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Εβάντρο Ντάγκοβιτς, Μοτνόρ επίσης. Και τον Ντιονί μπροστά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να... ποιο παίκτη μπορεί να αλλάξει ο Μπέρκ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει πάνω στην κουβέντα για τον Κουλιμπαλί, λέει, επειδή άκουσα ακριβώς τις δηλώσεις, είναι ξεκάθαρο ότι ο Κουλιμπαλί θέλει να φύγει. Αυτό ίσως να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αρχικές κουβέντες έγιναν εν αγνία της ομάδας. Για εμένα εδώ είναι το ηθικό θέμα, όλα τα άλλα είναι θεμητά και αναμενόμενα. Ναι, κοίτα. Αν πας, διότι το κάνουν πολλές φορές, πράγμα το οποίο είναι παράνομο, να μιλάς με τον παίκτη τη στιγμή που έχει συμβόλαιο. Πας απευθείας στην ομάδα. Παίκτης που έχει συμβόλαιο, είσαι υποχρεωμένος να πας στην ομάδα. Και αυτό που έγραψε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, αναφέρεται στον Κουλιμπαλί, ήταν για μένα τεράστια μορφή πίεσης και αντιεπαγγελματισμού. Αυτός ήταν ο στόχος όμως. Και αυτός είναι ο στόχος πολλών ομάδων. Και το βλέπουμε στο κορυφαίο επίπεδο, ομάδες που θέλουν κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο να τους δίνουν πάρα πολύ καλά λεφτά τους ιδίους, έτσι ώστε να βάλουν εκείνη πίεση στους συλλόγους τους, να θέλουν να φύγουν και να μπορέσουν να κάνουν τη μεταγραφή πληρώνοντας όσο το δυνατό λιγότερα στους συλλόγους, βλέποντας ότι π.χ. τελειώνει το συμβόλαιο στο τέλος της σεζόν, οπότε αν δεν τον δώσεις τώρα θα σου φύγει δωρεάν, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε ναι, αν έχει προκύψει αυτό ότι μιλάμε με τον παίκτη από την στιγμή που έχει συμβόλαιο, είναι παράνομο και εκτός ηθικής, τουλάχιστον έτσι όπως το σημαντικό ότι είναι παράνομο, το ηθικό κομμάτι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πάμε και στην Πάφο. Ο προπονητής της, ο Σαπίντο, μίλησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη και είπε ότι είδαμε ξανά το πρώτο παιχνίδι. Το αναλύσαμε. Είδαμε και τα καλά που κάναμε και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη. Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα μη δίκαιο. Δεν ήταν δίκαιο, είπε, το αποτέλεσμα του πρώτου γκολ και εξήγησε ότι ο λόγος είναι γιατί είχαμε καθαρό γκολ, γιατί κάναμε καλό παιχνίδι, έπρεπε να νικήσουμε γενικώς με την εικόνα. Αλλά θεωρεί ότι η αυτοπεποίθηση που έχει η ομάδα του και η ποιότητα που έχει η ομάδα του αύριο θα κερδίσει. Είναι αυτό που περιμένουν όλοι και όλοι οι πολίτες της Πάφου, είπε μεταξύ άλλων. Άρα λοιπόν στην περίπτωση της Πάφου παίζει με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, με την αυτοπεποίθηση και την νοοτροπία που καλλιεργεί τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα η Δυναμό Σίτι δεν είναι κάποια σπουδαία ομάδα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει περισσότερες εμπειρίες από την Πάφο. Άρα μπορεί να προβάλλει το θέμα της εμπειρίας η Πάφος, παρότι 2-3 χρόνια έχει που παίζει στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με τους Αλβανούς που έχουν αρκετά πρωταθλήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια απουσίαζαν από την ευρωπαϊκή σκηνή και κυρίως δεν έχουν περάσει ποτέ τους σε league phase, ενώ η Πάφος είναι κάθε χρόνο την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο βοηθάει την Πάφο να το προτάξει, έχει ποδοσφαιριστές έμπειρους, έχει ικανούς ποδοσφαιριστές και έχει δείξει ότι και απέναντι σε δυσκολότερους αντίπαλους κατάφερε να βγάλει την ομάδα ασπροπρόσωπη. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίζει σε ένα γήπεδο που ναι μεν δεν είναι η έδρα της, αλλά έχει εξοικειωθεί τόσο πολύ και αισθάνεται τόσο καλά που μπορεί με λίγη σοβαρότητα, λίγη συγκέντρωση, λίγη αποτελεσματικότητα να φέρει το παιχνίδι στα δικά της πόδια και να περάσει και φέτος σε league phase του Conference League. Και ο Ματζέσκι θα είναι στο τέρμα. Μπρούνο Γκολτάρμαε, παρότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Νταβίτ Λουίς είναι στην σημερινή προπόνηση, το ίδιο και ο Ντράκομιρ κάνουν προπόνηση. Τώρα δεν ξέρουμε, αυτό το 15 λεπτό είναι που δίνεται, δεν ξέρουμε μέχρι το τέρμα, αλλά τουλάχιστον είναι ευχάριστο για την Πάφο ότι και ο Νταβίτ Λουίς και ο Ντράκομιρ είναι στην προπόνηση. Αλλά πάμε με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι το μεσημέρι. Αν προτιμήσει, αν αισθανθεί δηλαδή ο Ρικάρτο Ζαπίντο ότι ο Νταβίτ Λουίς δεν μπορεί να βγάλει το 90 λεπτό, πολύ πιθανό να έχουμε Μπρούνο δεξιά, τον Νικόλα Ιωάννο αριστερά, τον Κορτάρ και τον Μαέ. Αλλιώς παίζει ο Νταβίτ Λουίς, ξεκάθαρα τα πράγματα. Πέπε Σούνις δεν αλλάζουν. Νομίζω και ο Γκούγκα εκεί είναι η τριάδα της μεσαίας γραμμής. Αν είναι καλά ο Ντράκομιρ,
έχει καλές πιθανότητες να μπει, πιθανόν όμως να θέλει να τον προφυλάξει. Ο Μπιέλ και ο Εγκαμαλέου οι δύο ακραίοι και ο Λέλε μπροστά, αυτή θα είναι η εντεκάδα της ΠΑΦΟ που έχει πάρα πολλούς παίκτες στον πάγκο, που πραγματικά είναι μια ομάδα γεμάτη με αυτή την εντεκάδα που σας έχω πει. Φανταστείτε ότι μπορεί να κοιτάζει ο Ρικάρτο Σαπίντο στον πάγκο του να έχει τον Ντράκομιρ, τον Κορέια, τον Κίνα, τον Νταβίτ Λουίς, τον Ζαγκέ, δεξί μπακ ο μικρός, ο Σέμα αριστερά, ο Μπρίτο στη μεσαία γραμμή, ο Ζάζα, okay, είναι τραυματίας, Μαμάντοφ, Εξτρέμ, Άντερσον επίσης. Θέλω να πω είναι γεμάτη ομάδα. Okay, ο Ζάζα είναι τραυματίας, αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που στα παιχνίδια πρωταθλήματος μπορεί να αισθάνεται πάρα πολύ καλά ο προπονητής της. Πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, αν είναι να πάει μεταγραφή, λέω, η 124 και να έρθουν και χρήματα, αν όμως θα φύγει για να έρθει στην ΠΑΦΟ μαζί με το Σεμέδο το Γενάρη, τότε υπάρχει θέμα, λέει ο 124. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, ότι φεύγει και έρχεται τον Γενάρη. Αν θα πάει μεταγραφή, πάει μεταγραφή, από εκεί και πέρα πάει όπου να είναι. Έτσι, άμα είναι με ελευθέρα μεταγραφή. Βάζουν κάποιες φορές κάποιες πρόνοιες μέσα στο συμβόλαιο, ok, φεύγεις για ομάδα του εξωτερικού, αλλά στα επόμενα 2 χρόνια, 3 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να επιστρέψεις στην Κύπρο υπό τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά δεν το ξέρουμε. Εγώ λέω ότι αν δεν είναι καλά ο Κουλιμπαλί, δηλαδή αν έχει ξυπέξει, ρε παιδί μου, να το δώσω. Τι να τον κάνω. Ζητάω ένα πολύ καλύτερο ποσό και ok, να τον δώσω. Αν όμως εξηγηθούμε και είναι ok και είναι καλά με τον εαυτό του, διότι πριν λίγο καιρό έκανε το ανανέωση συμβολίου, τότε θα τον κρατήσω. Γι' αυτό λέω ότι κλειδί στην υπόθεση είναι ο ίδιος. Είσαι ok να μείνεις. Να μείνεις. Θέλεις να φύγεις Σόνι και καλά, ok. Εντάξει, τι να κάνω. Πήγαινε στον καλό. Ό,τι πάρουμε πήραμε. Αν δηλαδή του έχουν διαλύσει τα μυαλά. Δεν ξέρω πώς διαφορετικά μπορείς να τον κάτσεις στον πάγκο, βέβαια. Να μην παίζει καθόλου και να τον έχεις εκεί να τον πληρώνεις. Μπορεί να πάρεις και αυτό το ρίσκο. Αλλά αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω.

Τώρα και στον ΑΠΟΕΛ θέλουν να κάνουν 3-4 μεταγραφές. Το 3 έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, τον στόπερ και τον φορ. Το 4 έχει να κάνει με τον Αφίγιο Ρώσα. Αφίγιο Ρώσα θα γίνει αντικατάσταση. Άρα με τον Ζελένικα να έρχεται πάει μια μεταγραφή. Από ό,τι μαθαίνουμε κυνηγάνε την περίπτωση του στόπερ, παρότι μέχρι πριν λίγο καιρό αισθανόντουσαν ότι δεν χρειάζεται να γίνει μεταγραφή στα στόπερ. Να δούμε όλα τα υπόλοιπα και βλέπουμε στα στόπερ. Υπάρχουν 4, αλλά μοιάζει να κυνηγάει την περίπτωση στόπερ ο ΑΠΟΕΛ. Για τον Φόρ τα ξέραμε. Για μέσο ακούγαμε, κυρίως για μεσοεπιθετικό, δεν ξέρω αν φύγει ο Ρώσα, πάρουν μεσοεπιθετικό ή κάποιον με τα ίδια χαρίσματα όπως ο Ρώσα, δηλαδή ένα οργανωτή. Όμως ναι, μπορεί να προκύψουν, περιμένουμε ότι θα γίνει το τερματοφύλακα. Άλλες δύο, δηλαδή στόπερ φορ, δεν ξέρω αν είναι καταλόγου Β ή καταλόγου Α, θα τα δούμε όλα αυτά. Και αν φύγει ο Ρώσα μπορεί να πάει και για μέσο. Αυτά είναι τα σενάρια μέχρι στιγμής. Θυμίζω ότι υπάρχει το εμπάρκο, πρέπει να φύγει. Είναι 300-355.000, κάπου εκεί είναι το ποσό, που πρέπει να πληρωθεί για να έρθει το εμπάρκο, για να μπορέσει να κάνει και αυτές τις μεταγραφές. Πρώτα απ' όλα για να μπορέσει να εντάξει στην δύναμη του Ζελενικά, ο οποίος είναι στην Κύπρο και αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Άρα πρέπει να λυθούν αυτού του είδους τα προβλήματα και να προχωρήσει σε όλα τα υπόλοιπα όπως έχουν φαντάζομαι σχεδιαστεί από τον κύριο Βρίζα.

Αλλά τι να συζητάμε τώρα, αφού ούτως ή άλλως με τα προβλήματα που έχουμε με τα γήπεδά μας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει και ένα οξύμορο βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία με τα γήπεδά μας, έτσι. Διότι έχουμε 4 γήπεδα, το ΓΑΣΥΠΗ, το Στάδιο Αμόχωστος, το Στέγιος Κυριακίδης και το Αντώνης Παπαδόπουλος, που έχουν εξασφαλίσει άδεια μέχρι 31 Αυγουστού, άρα θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αλλά δεν θα μπορούν μετά. Και το περίεργο είναι ακριβώς, το οξύμορο είναι ακριβώς αυτό. Σήμερα μπορούμε και αύριο λύγει η άδεια. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν άδεια. Υπάρχει δηλαδή μια δυσκολία στην κατανόηση όλου αυτού και δεν ξέρουμε και τι είδους προβλήματα έχει. Δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια των φιλάθλων όλο αυτό το σκηνικό, ή τουλάχιστον δεν έχουν να κάνουν όλα τα γήπεδα με αυτά. Μπορεί να μην είναι για λόγους ασφαλείας που μπαίνει και στο παιχνίδι η αστυνομία για αστυνόμευση κλπ. Μπορεί να είναι θέμα φωτισμού. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, θέματα πάρκινγκ. Μπορεί να είναι θέματα αποδυτηρίου. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν βγαίνουν και από την αρχή αδειοδότησης να μιλήσουν, να ξέρουμε. Δεν έχω ιδέα γιατί η αρχή αδειοδότησης δεν έχει αρχίσει από πέρσι τον Δεκέμβριο να φτιάχνει γήπεδα. Ας πούμε το Τσίριο Στάδιο, γιατί να μην είναι έτοιμο από την στιγμή που οι ομάδες τα ήθελαν να είναι εκεί από τον περασμένο Απρίλιο. Τόσα χρόνια κάθεται. Είναι 2 χρόνια, 3 χρόνια που κάθεται. Και περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι να το φτιάξουμε. Ή τι είδους πρόβλημα έχει, ξέρω εγώ, το Παφιακό σε σχέση με πέρσι ή σε σχέση με την πρεμιέρα που θα έχουμε το Καρμιό της Απάφος. Θα παιχτεί το παιχνίδι, αλλά την άλλη εβδομάδα θα λήξει η άδειά του και δεν θα έχουμε παιχνίδι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί, τι είδους θέματα βρίσκει η αρχή αδειοδότησης, αλλά θα ήταν καλό να βγει ένας άνθρωπος να μας εξηγήσει και δεν ξέρω το λόγο γιατί δεν μιλάει κανένας από την αρχή αδειοδότησης. Ίσως να μιλήσει κάποιος από πλευράς του ΚΟΑ να μας τα εξηγήσει. Αλλά καλύτερα θα είναι η αρχή αδειοδότησης που ξέρουν τα προβλήματα από μέσα. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η Βαραζδίνα ανακοίνωσε τη μετακίνηση του 33χρονου τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα στο Αποέλ. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται από χθες στην Κύπρο. Νέα πρόταση για την αποκτήση του Ρώσα κατέθεσε η Καραμπάχ. Θέλουμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να βρούμε τέρματα για να κερδίσουμε, δήλωσε ο Χένινγκ Μπέρκ εν ώψη του αυριανού αγώνα της Ομόνιας με τη Σεντρουίτεν. Επιστρέφει στην αποστολή ο Μαγιάν Πέλλα, εκτός ο Άιτινγκ. Πέρασε από εξετάσεις και σύντομα θα καταλήξουν στο πλάνο αποκατάστασης του Ολλανδού. Ανοιχτό το σενάριο να συνεχίσει στη Super League ο Κούσιλος, αναμονή για Μπακασέτα, καλές πιθανότητες για Καμίνσκι. Παράξενο χαρακτήρισε ο Μπέρκ το γεγονός πως ήρθε πρόταση για τον Κουλιμπαλί από ομάδα ιδιοκτησίας του Λομάκιν, τονίζοντας πως θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα ο ποδοσφαιριστής. Μόνο δύο στάδια έχουν άδεια για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος. Στη σημερινή διάσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία εκπροσώπων αστυνομίας, ΚΟΠ, ΚΟΑ και αρχής αδειοδότησης στα δύο, διαφάνηκε σοβαρό πρόβλημα αφού μόνο το ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΚ Αρένα έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Γάση Πία, Μόχος, το Στέγιος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος έχουν άδεια μέχρι τις 31 Αυγούστου, ενώ χωρίς άδεια παραμένουν το Τσίριο και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Βρείτε τα με την αρχή αδειοδότησης στο μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτηρή προς τις αρχές των σταδίων, αλλιώς η αστυνομία δεν θα δηλώσει παρούσα στους αγώνες από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα. Με αυτοπεποίθηση για την ποιότητα που έχουμε, αύριο θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Επισήμανε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο τεχνικός της ΠΑΦΟ Ρικάρτο Σαπίντο, εν ώψη του επαναληπτικού με την Δυνάμο City. Δεν υπολογίζονται οι Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς. Ενδέχεται να προλάβει ο Ντράκομιρ. Μιλώντας στον Sport FM 95, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟ Χάρης Σιοχάρους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προς αφαιρέσεων στο ρόστερ. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλουμε να ανταποκριθούμε. Με δουλειά θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες, ανέφερε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο σε δημοσιογραφική διάσκεψη της ανόρθωσης. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, με ψυχή στο γήπεδο και στόχο της νίκης, είπε ο διευθυντής ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα σωστά βήματα ώστε η ομάδα να προχωρήσει, να βρει την παγιά της έγκλη, επισήμανε ο σύμβουλος ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Νίκος Νικολάου. Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ πραγματοποίησε σήμερα ο Ισπανός τεχνικός Ρούπεν Σεγιές, ο οποίος θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο στις 4 το απόγευμα. Διαθέσιμος εν ώψη από Ελ Μιραμόν, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Την απόκτηση του 19χρονου Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιρόντι Χάρτσου ανακοίνωσε ο Άρης. Εν ώψη από Λόνα θα είναι εκτός Ιβάν Άλβες, Λουκουμπάρ και Γκάουστα, τα φίβολοι Παζέν, Ίκολιτς και Έλα Λάτσι. Στον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ για τον αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίγκες. Στην ΑΕΛ πιθανότητες για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση συγκεντρώνει ο Κονσίσαο. Δεν υπολογίζεται ο Τζόκε. Για την πρώτη προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League, οι Apollo Ladies αντιμετωπίζουν σε αγώνα που ξεκίνησε στις 6 στο Στέγιος Κυριακίδης στη Χάφνα. Σκορ ημιχρόνου 0-2 για τις Ισλανδές. Για το πρώτο παιχνίδι του preliminary round στο Futsal Champions League, το Αποέλ αντιμετωπίζει στις 9.45 τα Τίρανα στην Αλβανία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με στόχο την νίκη πρόκριση στη League Face του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 10 απόψε τη Λεύσκη. 0-0 το αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση, ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από Citavision. Άλλα τρία παιχνίδια διεξάγονται στις 10 απόψε για τα play-off του Champions League. Λιόν Φενέρ 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, Viking Dynamo Zagreb 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1 στον πρώτο αγώνα. Σε εξαναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, η Real Madrid υποδέχεται στις 10 τη Real Sociedad. Για το League Cup στην Αγγλία στις 9.45 Newcastle West Brom και Tottenham Charlton, στις 10 Preston Everton. Επόμενη ενημέρωση στις, συγγνώμη, για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Πανίκος Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνο Τσάκα στην περιποίηση αυτιών. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 επίσης τα μηνύματά σας. Και ένα θέμα τώρα που μου στέλνει, ένα μήνυμα μάλλον που μου στέλνει ο 976, λέει: δεν γίνεται στην ΑΕΛ, λέει, να κάνουμε σίζο τίγεν και μάλιστα τα VIP και να μην σου δίνουν έστω ένα μπρελόκ, μια πένα, κάτι, κάτι τέλος πάντων. Γελίο νομίζω το πράγμα. Τούτον το πράγμα, λέει ο 976. Κανονικά, ειδικά τα ακριβά τα διαρκείας, θα έπρεπε ένα δωράκι να το έχεις, κάτι ως αναμνηστικό, ένα θέμα. Και αν μας ακούει κάποιος, διότι η ΑΕΛ έκανε τεράστιες προσπάθειες την τελευταία διετία να βελτιωθεί στο εσωτερικό κομμάτι, στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στη λειτουργία της ομάδας εκ των έσω. Ας το δει κάποιος. Σαν είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δεν έχει να κάνει πόσο ακριβό είναι. Είναι η κίνηση που μετράει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και εκείνο το μικρό δωράκι, όπως λέει και ο 976, να δίνεται κάτι. Δεν ξέρω αν είναι

0: σκεφτούν και να ξαναδούν τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει ακριβά εισιτήρια διαρκείας, ειδικά στα VIP. Κάτι, ένα δωράκι, νομίζω το αξίζουν. Για αναμνηστικό, όχι, δεν έχει να κάνει με την αξία τόσο πολύ. Κάτι που να θυμίζει ΑΕΛ, κάτι που δείχνει την ευγνωμοσύνη της υποστήριξης, τέλος πάντων, το πάντων. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πανικό μου.
0: Χαίρετε.
1: Ποιος είμαι.
0: Ο Κυριάκος.
1: Σου γελά κανένα.
0: Πόσες φορές να το κάνω λάθος. Εντάξει, καμιά φορά κάνει λάθη, αλλά εντάξει.
1: Είσαι ευστόχος.
0: Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε. Βλέπω τώρα από το... Είχαμε την διάσκεψη του Μπέρ και έχει μείνει η τηλεόραση στο Ομόνια TV.
1: Να κάνω μια ερώτηση εγώ, όχι που είναι στο κειμένο. Να κάνω μια ερώτηση δημοσιογραφική.
0: Εκτός κειμένου, ναι.
1: Εκτός και εκτός που είστε έτοιμες.
0: Ναι.
1: Δεν τους παραξενεύει ή δεν τους προβληματίζει το γεγονός, ας πούμε, ότι 26 του μήνα πάει στο πιο κρίσιμο σου ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν έχεις αλλαγή κέντρου να κάνεις πλην που το δεκάρι. Δηλαδή, είχε το άλλο σκέλος της ερώτησης.
0: Γιατί στο δεκάρι ποιος είναι?
1: Το δεύτερο δεκάρι?
0: Ναι.
1: Είναι εσωτερική αλλαγή βασικά. Να πάρεις το Ευάντρο κέντρο...
0: Δεν αλλάζει και δεκάρι, είναι οκτάρι. Μόνο ο Ευάντρο μπορεί να αλλάξει κάποιο.
1: Κάτι έχει που δεκάρι. Τέλος, κατάλαβες. Δεν τους προβληματίζει, ας πούμε, το γεγονός 26 του μήνα και έχουν τις λύσεις που πρέπει σε έτσι κρίσιμότα των παιχνίδι.
0: Γι' αυτό έχει καιρό που λέω εγώ ότι η Ομόνια ψάχνει για δύο ποδοσφαιριστές στο κέντρο. Πέραν από το δεκάρι ψάχνει και εξαρό οκτάρι.
1: Ακούω και το άλλο σκέλος της ερώτησης. Πιο σημαντικές οι 100, 200, 300 χιλιάδες από το μία νίκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι προκριματικό και πρόκριση σε league face. Πιο σοβαρές οι... Κατάλαβες.
0: Όχι, δεν έχω κάτι. Τι εννοείς πιο σοβαρό?
1: Πιο σημαντικό να ξοδέψεις παραπάνω λεπτά για να σου... Παρά να σου φέρει παραπάνω, να σου αποφέρει παραπάνω.
0: Επένδυση. Ξοδεύεις, ουσιαστικά δεν ξοδεύεις. Άμα το βλέπεις ως σπατάλι, είσαι τελειωμένος. Αν δεν το δεις ως επένδυση, ότι εγώ επενδύω να πάρω τον Κυριάκο, ο οποίος θα με βοηθήσει να επενδύω επάνω του για να εξασφαλίσω, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο, είσαι λάθος. Ναι. Δεν μπορείς να θεωρήσεις μια μεταγραφή ή τέλος πάντων ότι κάνεις δίνοντας λεφτά ως σπατάλι. Πρέπει να τα θεωρήσεις ως επένδυση. Επενδύεις για να βγάλεις περισσότερα.
1: Μπράβο. Βρίσκεις τις θέσεις που θέλεις, τους παίχτες με χαρακτηριστικά που σου κάνουν. Ρε παιδί μου, θέλεις άλλο 100 παραπάνω, θέλεις άλλο 150 παραπάνω. Χαλάλι σου αρκεί να σε έχω στο επόμενο παιχνίδι, να αυξήσω τις πιθανότητες μου να πιάω και την νίκη, τις 600-700 χιλιάδες και πρόκριση. Μπορεί να σου αποφέρει εκατομμύρια. Σωστός.
0: Σωστός.
1: Αλλά τούτα πρέπει να κάνεις ακόμη. Πιο νωρίς, κατάλαβες, πιο σοβαρές.
0: Εννοείται, διότι αν συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι στην Ομόνια ψάχνουν, ξέρω εγώ, τερματοφύλακα, ψάχνουν δύο στο κέντρο, Κυπρέο. Ψάχνουν...
1: Τρεις θέσεις σαν Κυπρέο, πώς έβρις.
0: Ναι, αν έψαχνες ένα το κερασάκι που λέμε στα τελευταία στάδια είναι οκ, okay, αλλά πλέον έχουν αυξηθεί τα προβλήματα.
1: Μπράβο, και το άλλο... Και το άλλο με τον Κουλυμπαλή τώρα. Ποιες ενέργειες έκαμες για να διασφαλίσεις?
0: Εντάξει, αυτό δεν ξέρεις ότι θα σου έρθει. Ξέρεις, μπορεί να είσαι λίγο άτυχος. Προκύπτει ανά πάσα στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα οποία, ναι, ξέρεις για το θέμα του τερματοφύλακα, ξέρεις θέμα μπροστά.
1: Αν έρθει μια άλλη Ευρωπαϊκή, ας πούμε, και πει του Καμίσκι, ξέρω εγώ, έλα ένα 200 το χρόνο. Τελευταία στιγμή να μπουκάμε.
0: Τα πάντα χαλάνε.
1: Α, μπράβο. Τώρα στο θέμα του Κουλυμπαλή. Χωρίς εγώ είμαι αντικειμενικός, μίλουν και με φίλους της Πάφου. Θα σου πέντε τώρα να σου πει φίλος της Πάφου, καλά ρε. Εμένα είναι σε 1,5 χρόνο φκένουν συνέχεια φήμες για παίχτες μου. Και ποιος θα θέλει τους παίχτες μου. Έπια κάμα έτσι ωραία πράγματα, ας πούμε, σπουδαία πράγματα πρόσφατα. Και ποιος δεν θα ήθελε Ζάζα και Κορέα και Κολτάρ και Πέπε. Κατάλαβες, φήμες να φκένουν ή και πειράγματα μπορεί να γίνονται σε παίχτες. Αν και Εν ενηθικά.
0: Μα δεν μιλάμε για φήμη.

0: την περίπτωση του.
1: Ναι, άισμα ολοκληρώνω. Του Κουλουμπάλη. Ναι, ναι, ναι. Αν και δεν είναι ηθικά σωστό να πάει να πειράξει παίχτη που έχει ακόμα πιο χρόνια συμβόλαιο, αλλά εν τούτο απαγορεύει κανένα.
0: Όχι, ποιος όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Πρέπει να μιλήσει με την ομάδα. Να πα να πάρει παίχτη δεν απαγορεύεται. Ομάδα, η διαδικασία ναι, πρέπει να ακολουθηθεί ναι, σωστά.
1: Ναι, θέλω να σου πω, μιλάξε με την ομάδα. Ενώ σου έχει κάποιον εμπόδιο στο να μην το κάνει. Άμα μιλήσει και με την ομάδα, και με τον παίχτη.
0: Ναι, άμα πα με τη σωστή οδό, ναι.
1: Ναι. Τι το εμποδίζει όμω, να βάλει βίτρα μπα στου παίχτε του κορμού σου. Διασφαλίζει. Πρώτα φορεί τα δικά σου λάθη. Έκαμε στις ενέργειες που πρέπει 5-6 παίχτες βασικούς τους κορμούς σου που υπολογίζεις πάνω σου όλη τη χρονιά, να τους βάλεις μια ρήτρα, ένα 200, ένα 300, ένα 500, ούτως ώστε αμέσως σου κοντεύσει που πριν ο άλλος, ή μήπως φκένει και δηλώνεις ότι όλοι οι παίχτες είναι διαπραγματεύσιμοι. Κρατάς ας πούμε το Γενάρη τους πιο σημαντικούς σου παίχτες, αφού είσαι σε τροχιά αντίτλου και Ευρώπης κλπ, όχι πάει και πουλάς όσον όσον.
0: Εντάξει, μην το τράβηξουν στην άκρη, δεν πούλησε όσο. Πήρε καλά λεφτά. Από τον Μάη πήρε 3 εκατομμύρια.
1: Ο Γενάρη είπα, δεν είναι ο Μάη. Αν ζήσει για τον Μάη, έχω άποψη, αλλά δεν σπαντάει στον Μάη, έχει τον Μάη. Μιλώ παράδειγμα Σίμιτς. Η αξία του τώρα είναι 900.000. Τότε πούλησε τον Άρον Άρον 29 του Δεκέμβρη 350. Επειδή θα ανανέωνε. Άρχισε τον να είσαι ελεύθερο. Τουλάχιστον να σου βγάλει τους στόχους του για φέτος και που για μένα για να νιώνει συνένα να είσαι και ελεύθερος. Οι 350.000 είναι κέρδος σε την περίπτωση. Είναι να τα φάεις αλλού, τούτο που θέλω να πω. Αλλά το κυριότερο να θεωρούμε εμείς τι δικαιώματα διούμε στους άλλους. Διότι αν παίρνεις τα μέτρα που πρέπει, τους αφήνεις εξ αρχής τους να σε προσελκύσουν. Με το που κάνουμε στην Ομόνια, sorry, αλλά προσκαλούμε τους μανιταράδες να μας πειράζουν παίχτες. Αλλά ο άλλος είτε δημιουργήσω πρόβλημα είτε πιάω τον παίχτη, είναι με απασχολεί. Μπορεί να σου γίνει στη μια. Το θέμα είναι να τα προλαβαίνεις τούτα, να με σου γίνονται. Ή ρε παιδί μου έστω ας πούμε, ήρθε έκαμε στην κουβέντα νουλή, θέλεις το ρε φίλε, έναν 800 πιάστο. Γέλας το εσύ στο τέλος. Τέλος
0: πάντων.
1: Καλή επιτυχία αύριο, ό,τι γίνει και θα λέμε.
0: Γεια σου κύριε Γιάννη. Πάμε, παρακαλώ.

0: κάτι τέτοιο. 2.200 είναι όλα, αλλά 1.700 ήταν τα λεφτά που έπαιρνε ο ποδοσφαιριστής. Όπως και να έχουν τα πράγματα, φεύγουμε το οικονομικό. Ως ποδοσφαιριστής είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Το στοίχημα σε τέτοιες περιπτώσεις να έχει ο ίδιος την όρεξη και την διάθεση να παίξει. Αν παίχτης χωρίς κίνητρο δεν θα σου παίξει. Παίχτης που έχει κίνητρο θα σε βοηθήσει. Γιατί είναι καλός παίχτης. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλά, πάει.
0: Επίσης.
1: Δηλαδή πρέπει να φτάσει ο μας κάποιος δημοσιογράφικη διάσκεψη ο Μπέρκε να πει ότι κατάλαβε. Κάμε συμπεράνα ότι δεν έχουμε ευτυχία στο τέρμα. Έτσι το λέω. Ευτυχία, όχι πως το λέω, εύκολο γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω ευτυχία. Γιατί είναι ευτυχία ο πεζιρό και το επίπεδο ο ποδοσφαίρης του. Τίποτα άλλο. Έτσι είναι.
0: Okay. Διότι... Αλλά τώρα του δόθηκε η ευκαιρία, ενώ δεν τον έχεις κάθε μέρα μπροστά. Τώρα που ήταν δημοσιογραφική διάσκεψη το είπε.
1: Πάω να μου πεις κάτι, να σου πω κάτι. Είναι φτηνά πράγματα αυτό. Όπως φτηνά είναι και το άλλο που βρίσκουν η δικαιολογία κάποιοι είτε αθληγογράφοι, είτε προπονητές, είτε ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, οι οποίοι η ομάδα τους δεν πάει καλά και δεν... ήταν κουρασμένοι η Πάφος και δεν κατάφερε. Πιο κουρασμένοι. Όταν εσείς κέννεις που οι αρχές του πρωταθλήματος και λες ότι η Πάφος είναι πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα και εσύ σε κάθε θέση και ο παίχτες και ο άλλος ο προπονητής δεν μπορεί να διαχειριστεί Ευρώπη, σημαίνει ότι έτσι φταίει η ομονία. Είναι η διαχείριση που κάνεις σαν προπονητής. Έτσι φταίει η ομονία.
0: Τώρα μιλούμε για το περσινό πρωτάθλημα.
1: Είναι η κούραση. Ναι, βρίσκω δικαιολογίες. Όχι, είναι η κούραση και δεν θα με είχε κούραση. Τάχα ήταν να πιάνει πρωτάθλημα. Έτσι θα πιάνει πρωτάθλημα.
0: Να μην τον κουράσουμε όμως με το περσινό. Ενώ κάθε μέρα μιλάμε για το περσινό.
1: Όχι, να κουράσουμε κάτι. Εγώ άμα να ακούγοντα τις δικαιολογίες, τις νέες δικαιολογίες, εγώ απαντώ έτσι σκληρά. Αρέσκει μου να σχολιάζω. Δεν μ' αρέσει το πράγμα. Είσαι αλεστερές, παραδέχεσαι ότι η ομόνια εσάρρωσες, έκαμε σε όλα τα επίπεδα, θα το παραδεχτείς. Ναι, να παραδεχτείς γιατί δεν εισκαινούν, να μίλωσαι το.
0: Δεν μπορείς να πείσεις όλον τον κόσμο να έχει την ίδια αναποψή
1: να μας. Όχι το πείσω όλον. Κοιτά, οπότε να εισκαινεί κάποιος άλλοι που τα πράγματα να τα νόσα απαντώ με όλον τον τρόπο.
0: Στη δική μου την εκπομπή.
1: Να με δικαιολογούν τίποτε.
0: Στη δική μου την εκπομπή. Ή μιλούν, ας πούμε, διαβάζεις τα αλλού, ακούεις τα αλλού και απαντάς τους στη δική μου την εκπομπή.
1: Α, εννοείς αν ευκαινούν και λαούντα στη δική σου.
0: Επίσης στη δική μου ευκαινούν και απαντάς. Και δεν ξέρω γιατί μου τα λέεις εμένα, ας πούμε. Εγώ γιατί πρέπει να τα ακούω κάθε μέρα αυτά.
1: Επειδή να σου πω, επειδή άλλοι δημοσιογράφοι, αθλητογράφοι, εντέχονται να πεις.
0: Ναι, ρε Δωρά, αλλά καταλαβαίνεις τι κάνεις. Σε μια εκπομπή που δεν λέγονται πράγματα, βγαίνεις και απαντάς για άλλες εκπομπές. Και τούτο το πράγμα είναι πάρα πολύ κουραστικό κάθε μέρα να κάνεις το ίδιο, γιατί κάθε μέρα μπορεί να βγει κάποιος να πει κάπου αλλού κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Ναι, κατάλαβα το μου.
0: Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ναι, φαντάζομαι ότι κάθε μέρα κάπου κάποιος βγαίνει και λέει το ίδιο πράγμα. Θέλει να βγαίνει σε στούτην την εκπομπή να απαντάς εσύ. Τι είσαι, εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, τι είσαι.
1: Ναι, εσύ περίμενε. Πες ότι η ομάδα σου ήταν η ομάδα σου που κατευθύνεις. Παράδειγμα, η ομάδα σου πήρε
0: ναι,
1: το πρωτάθλημα. Ακούμε, η ομάδα σου
0: και έχεις εσύ μια ραδιοφωνική εκπομπή και λέει κάποιος την εκπομπή τη δική σου. Να βγαίνω εγώ στη δική μου να απαντώ.
1: Όχι, είναι του ένα άλλο πρωτάθλημα. Πες ότι η ομάδα σου εσένα κατευθύνει το πρωτάθλημα, έτσι. Και δηλαδή την Κυριακή τέλειωσε το πρόγραμμα και μαθηματικά και όλα και άλλη την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα, βγαίνει κάποιος αθλητογράφος και λέει ότι ρωτά κάποιον εκπρόσωπο τύπου μιας ομάδας η οποία ήταν ας πούμε ήταν μες στο κόρπο του προαθλήματος και ρωτά τον αν κερδίσετε κύριε τάδε ήταν να είσαι μες στο προαθλήμα, εσύ θα σου αρέσει αυτό το πράγμα, ρωτώ. Θα ήταν ασέβεια προς την ομάδα της που κατευθύνει το πράγμα, την ομάδα σου.
0: Καλά, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την ομάδα του, τι πρέπει να κάνει.
1: Ναι, περίμενε. Αυτό το πράγμα...
0: θα μιλήσει για την ομάδα του.
1: Αυτή η συμπεριφορά του οποιοδήποτε αθλητογράφου είναι ασέβεια και δεν είναι σωστά.

0: Παρόντιστο το πράγμα. Άποψη μου.
1: Περίμενε, ρε δώρο μου.
0: Ναι,
1: διότι κάπου τα έχεις μπλέξει. Η Ομόνια τερματίζει τέταρτη φέτος.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Και έχεις έναν άνθρωπο, παίρνει το πρωτάθλημα η Πάφος.
0: Ναι.
1: Και βγάλεις τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας.
0: Μάλιστα.
1: Να σου μιλάει για την Πάφο. Θα σου μιλήσει για την ομάδα του. Αν ήθελα να βγάλω για την Πάφο, έφκαλα τον εκπρόσωπο της Πάφου. Άρα θα σου μιλήσει για την ομάδα του. Να σου πει, είχαμε τραυματισμούς, η κούραση της Ευρώπης, έμαζε ευκαιρία ο προπονητής. Απαντώσουν με τα ίδια δεδομένα.
0: Τι το θέμα τέλειωσε. Ένα άλλο πράγμα που σου λέω τώρα.
1: Τι θέλεις να σου πει ο εκπρόσωπος της Πάφου, να σου μιλήσει για την Ομόνια. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι για την Ομόνια.
0: Ένα αστυνομικογράφο, λέω, ρωτά έναν.
1: Τον εκπρόσωπο τη αντιπάλου.
0: Εκπρόσωπο άλλη ομάδα η οποία απέτυχε να κερδίσει την Ομόνια. Εντάξει. Και αυτό που σου λέω τώρα έγινε μια ημέρα μετά που η Ομόνια κατέκτησε το πράσμα. Και ρωτά τον άλλο. Εσύ λέει του, εάν κέρδισε την Ομόνια στον αγώνα, θα ήσουμε στο τίτλο. Πριν στιγμή που τέλειωσε το πράσμα. Την προηγούμενη ημέρα.
1: Ωραία,
0: αυτό είναι ασέβεια, ρε Παναγιώτη. Προσπαθούμε τώρα να μιλούμε τη λογική, τη σοβαρότητα.
1: Μα γιατί κουράζεσαι με τούν τα θέματα.
0: Όχι, κουράζομαι εγώ. Εγώ κουράζω. Βλέπω τη συμπεριφορά κάποιου αστυνογράφου που είναι ο παντιλίκη του που βουλούσε.
1: Okay. Ο παντιλίκη υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, κάνει. Κουράσαμε το όμως τούν το θέμα.
0: Όχι, ναι, περίμενε.
1: Κάνει. Άτε, τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Παναγία μου, Παναγία μου, ρε κουμπάρε, Παναγία μου. Ρε κουμπάρε. Ένα λεπτό, ρε.
1: Ένα λεπτό. Έπιασες με και εν είσαι έτοιμος, ρε Σάιμον. Εν είσαι έτοιμος.
2: Οι 53.000 φορές, ρε κουμπάρε. Κάθε μέρα μιλάει, έβεδωρο μου κανεί, ρε κουμπά. Είπες, τα ακούσαμε τα, ρε φίλε. Πόσες φορές. Κάθε μέρα να μιλάει την προηγούμενη χρονιά, κάθε μέρα. Τα περιγράφει το κάθε τέρμα του ΜΑΕ. Κανεί ρε κουμπάρε.
1: Άστο, Σάιμον, πάμε παρακάτω. Ακόψουμε δρόμο.
2: Νοαξί, εν της Πάφου του πρόθυλου. Βάλω 100 ευρώ με δώρο να σου στείλουμε.
1: Όχι, με μπλέξετε εμένα με στούν τα θέματα σας. Θέλω να κάνω ένα εκτός αν θα μου δώσετε 100 ευρώ να πιάσω την προμήθεια μου, να παίξετε 80, τα 20 δικά μου.
2: Ναι, δεχούμαστε.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Να πιάω 20 που ζήνω, 20 που τον άλλο.
2: Ένα λεπτό να δικαιώσω το τηλέφωνο. Ο Μπακασέτα θα μ' αρέσει, α.
1: Οκ.
2: Εμπίσης ακόμη μπορεί να προσφέρει στο επίπεδο που ήταν η Ομόνια πέρσι. Νόμιμο.
1: Μαζί σου, εννοείται.
2: Ορίστε.
1: Μαζί σου λέω, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική εκτίμηση, είναι διαφορετική άποψη.
2: Είστε σκοιά, τα λεφτά που να τους κάτσει, δεν τα ξέρω να τα κάνουν όλα τα τέλος πάντων. Τώρα είδατε ρήτρες να πουλάνε ο Κυριάκος να βάλει ρήτρες.
1: Ναι, στο κάθε παίκτη.
2: Να πιάει τους πολύτιμους και να βάλει ρήτρα. Για ποιον λόγο. Για να τους κρατήσει, να τους εμποδίσει να μην πάσει σε άλλες ομάδες ή να πιάσει τα λεφτά.
1: Για αν θα μου φύγει να πάρω ένα πολύ καλό ποσό.
2: Αφού διούν τα τις Κυπριακές ρήτρες, διούν τα άνετα έξω.
1: Εύκολα.
2: Πρέπει να έχει δύνατα.
1: Εύκολα που τα διούν. Δεν είμαστε η Premier League.
2: Ρε, άκου να είσαι. Πρέπει να είσαι και κάποιος για να έχεις τη δύναμη να βάλεις ρήτρα.
1: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν δέχονται.
2: Εν είσαι κανένας. Εν είσαι κανένας. Κανένας δεν είσαι. Μην νομίζει ότι είσαι το κέντρο της γης, Κυπριακή ομάδα, κύριε Κυπρέ. Κανένας δεν είσαι. Το Κυπριακό πρόθυμα μπαλαντζάρι και έχει μια βιτρίνα 6-7-8 ομάδες και θεωρούν τις τούτες και διά του ψωμί του τους λουτσέν το Κυπριακό πρόθυμα. Πρέπει να πείσεις τον παίχτη να μείνει.
1: Ναι.
2: Η ρήτρα και ο λεπταδιάτινο ξένο, ο Αζερπαϊζάνο και ούλιε και έχουν λεφτά. Ποιος εμπούσε εσύ άλλο άλλη ρήτρα. Θα με θωρώ ομάδες από την ομάδα μου που είναι μεγαθύριο. Εκτυπήσαμε τώρα το Ισμάιλ Ασάρ, ένα γουίνκερ της Κρίστα, πάθαμε πόρτα. Εν έχουν ανάγκη την Premier League. Μπορεί να τα εν τον κοφτιαφεί. Οι παραπάνω έχουν προβληθεί. Έχουν δύναμη, έχουν πρεστίσιο ομάδες. Δεν μπορεί να στον πιάσει εύκολα. Πρέπει να το χρυσοπληρώσεις. Και δεν είναι εύκολο να τους πείσει να έρθουν και να θέλουν και να σου κάνουν πρόβλημα. Δηλαδή μια Southampton 80 εκατομμύρια ήταν να σπάσουμε το ρεκόρ μεταγραφή στο αμυντικό για το Φαντάικ και δεν δέχεται. Και βάλε τον τιμωρία η Southampton. Ποια η Southampton. Προπονείται ο Φαντάικ 6 μήνες με την ερασιτεχνική ομάδα για να... Για... Και είστε μετά στους 6 μήνες. Γεννάρι μπορεί να μπορείτε νομίζω.
1: Άρα σπαντά, ας το αφήσουμε όσο εδώ. Δεν συμφωνήσαμε το κομμάτι του.
2: Κύπρο, Κυπριακό πρόθυλιο, δεν υπάρχει άμυνα.
1: Έγινε Σάιμον.
2: Κάτω, οι Κύπροι παίχτες, οι αυτούς που φεύγουν ένας ένας, θα έχει παίχτες των Big Six βασικούς. Φεύγει ο Κούσουλος που λαλούσαν όλοι, φεύγει, μπορεί να πάει δανεικός ο... τούτος ο... της Ομόνιας.
1: Φεύγουν σιγά σιγά, άνοιξε το παράθυρο της Κύπρου. Πάει, μπορεί να μην πίνει στο καλύτερα στις σπουδαιότερες ομάδες, αλλά παίζουν...
2: Ξέρεις που το χειρότερο πρέπει να ξεφώνουμε κάτω, στις κατηγορίες της κάτω. Κάτω είναι το απόλυτο χάος, δεν ετάραξε τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Έγινε Σάιμον μου, πρέπει να κλείσουμε.
2: Νομίζει μια ομάδα έχει Κυπρέος, αλλά στο επίπεδο της πρόκειται δεν έχει. Έτσι είναι το πρωταθλήμα το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Το κάθε ποδόσφαιρο πρέπει να ξεκινά στα κάτω. Αν έχουν τίποτα στα κάτω. Δεν έχει βάση.
1: Έγινε, τα λέμε.
2: Έγινε,
1: τα λέμε. Πάμε στο διάλειμμα μας και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άντε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
7: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα Ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου. Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners. Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 29-50 επίσης όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμα του.

Να πω επίσης ότι είναι κοντά στο να τα βρει ο ΑΠΟΕΛ με τον Ρώσα και την ομάδα που ενδιαφέρεται για να ενταχθεί εκεί. Οι πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε καλό δρόμο οι τρεις πλευρές και υπάρχουν καλές πιθανότητες για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

0: Και σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή αποχωρησής του, το πιθανότερο σενάριο είναι να κινηθεί για άλλο μέσο ο ΑΠΟΕΛ στην θέση του Ρώσα. Λοιπόν, πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Παλικό μου, εγώ μια αναπολή.
0: Ναι.
1: Θα την πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Φωτίου ευκήγε προσεξημένο ότι ήρθε επάρκο να μπορείτε για παίχτη, ότι χρωστά οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Πώς γίνονται και κάνουν μεταγραφή και πολλούν και παίχτες του διάστρου.
0: Εντζε γράφουν τους όμως. Δηλαδή αν δεν λύθει το εμπάρκο, παράδειγμα, έφερε τερματοφύλακα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το εμπάρκο. Το αν θέλω να συμφωνήσω με ένα παίκτη, μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ όμως να τον εγγράψω στην ΚΟΠ, γιατί υπάρχει το εμπάρκο. Άρα το αν θα κάνω μεταγραφή
1: πώς
0: είναι...
1: Πώς το φαίνει ένα παίκτη, διά του σουβλάκια, διά του κουακόρα, αν δεν μπορεί το διαδεφαινεί.
0: Τα βρίσκουμε.
1: Τι του διά του πιτής ομάδας του ή του ίδιου και φέρνει. Και δεν πληρώνει ο παίχτη μου του χρωστά να καθαρίσει και μετά να φέρει παίχτη. Και του διά. Έλα να σου δώσω μια πίτσα σουβλάκια για μια κουακόλα. Δέχτεσαι.
0: Όχι.
1: Να μας πελάνε, ρε φίλε.
0: Αυτό που γίνεται είναι ότι θα πληρωθεί το ποσό που αξιώνει ο Ελαραμπή, θα φύγει το εμπάρκο και θα εγγράψει τον παίχτη. Άρα θα πληρώσει και στις δύο περιπτώσεις. Και συμβόλαιο θα δώσει και θα πληρωθεί το εμπάρκο. Είναι με σουβλάκια που γίνονται τούτες οι δουλειές. Δεν έρχεται κανένας παίκτης.
1: Αφού έβαστα να πληρώσει τον παίκτη τσινόν, πώς φαίνει άλλον παίκτη.
0: Μα αφού η τοποθέτησή του είναι ότι θα πληρωθεί ο παίκτης το ποσό που αξιώνει. Οπότε περιμένουμε ότι θα πληρωθεί ο παίκτης και θα φύγει το εμπάρκο. Άλλος πώς δεν γίνεται, ρε Κυριάκο.
1: Συμφωνά τον παίκτη, συμφωνά τον παίκτη, φαίνει τον, εσύ ον τζαμέ, εντάξει. Το λοιπόν να περιμένει ο παίχτης πότε να πληρώσει το ΑΠΟΕΛ και αν πληρώσει τον παίχτη μου του χρωστά. Τι γίνεται.
0: Ναι, μπορεί να έχει... μπορεί να έχει πληρωθεί, να έχει στείλει το ποσό ο ΑΠΟΕΛ και χρειάζεται, ναι, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες να ξεκαθαρίσει όλο το διαδικαστικό και να έρθει η FIFA και να πει «ΟΚ, okay, φεύγω το εμπάρκο και μπορείς να γράψεις τον παίκτη». Μπορεί ήδη να έχει πληρωθεί. Δεν το ξέρουμε. Αν δεν πληρωθεί δεν θα γίνει μεταγραφή. Γιατί το ζωρίζεις.
1: Το μόνο που κατάλαβα εγώ, είναι το αυξάνει αφού θα γίνει μεταγραφή.
0: Όχι, μα το πένει ότι είναι να γίνει μεταγραφή. Δεν πένει ότι θα γίνει.
1: Διότι έχει τον εκπρόσωπον τύπο της κόψα με τον πρωθυπουργό, έχει τον πρώην υπουργό για μέσα στο συμβούλιο του, τον Κουγιάλη. Παύκουν ράφκουν ότι έκαναν την κυβέρνηση τη διαλύση αντί να διαλύσουν.
0: Δεν μπορεί ο επειδή είναι εκπρόσωπο τύπου έχουν όλοι.
1: Πάντα όλοι.
0: Εκπροσώπους έχουν όλοι. Ρε Κυριάκο, εκπρόσωπους έχουν όλοι. Αλλά ο Ελαραμπή έντονα να του πει ο υπουργός ότι είναι εντάξει, θα πληρωθεί και να φύγει τον πάρκο.
1: Κάμνει μεταγραφές του από ένα ενός υπάρκο και ό,τι θέλουν κάμνουν.
0: Τέλος πάντων, σου το εξήγησα.
1: Ακούσες τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του από τη ΣΚΟΠ. Ακούσες τι είπε.
0: Συγχύσες με, ο εκπρόσωπος τύπου του από
1: ναι. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΣΚΟΠ,
0: ναι,
1: ο πρώην υπουργός, ξέρεις τι είπε. Θα σου θυμίσω τι είπε.
0: Με θύμισε, για ποιον που μιλούμε τώρα, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ που πήγε τώρα, ο πρώην υπουργός.
0: Α, ναι, okay.
1: Ο πρώην υπουργός.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω τι είπε μέσα στα μάτια μας. Να μην τα πάτε, ονιές κάνουν και μέσα στην κόπη.
0: Να
1: σου θυμίσω τι κάνουν, να σου πω τι είπε, να σου πω τι είπε.
0: Ναι, να μου πεις τι.
1: Θα είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ όσον όλο χάρης ο Ροϊζίδης.
0: Δεν θυμούμαι να έχει πει έτσι πράγματα.
1: Για φύ αύριο ο χάρης να φύ μαζί του.
0: Δεν θυμούμαι να έχει πει και το
1: Χάρη τον Λεζί. Έτσι, βάρτο, ρώτα να δεις.
0: Πάλι. Μα ένα αυκένει να μου λέει μια κουβέντα.
1: Μπήκε εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ και θα είναι εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ αυτός ο κύριος όσον είναι ο Χάρης.
0: Όλοι εκπροσώπη το ίδιο πράγμα κάνουμε.
1: Πρόεδρος της
0: και ο Φίβος Σοβάκη το ίδιο πράγμα κάνουμε για τον Απόλλωνα.
1: Να δούμε, ο Φίβος Σοβάκης δεν πρέπει να σπίτι του Ρεζίνος, δεν πρέπει. Απλώς, ξέρεις τι γίνεται. Τούτοι ανθρώποι να διαλύσουν όπως διάλυσε και την κυβέρνηση το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Άμα είναι να διαλυθεί για καλό μας, να το κτίσουμε την αρχή.
1: Να με κάνουν μεταγραφές του από ένα υπάρκο. κάνει μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ, σε τίποτα δεν συμβαίνει.
0: Μα αφού δικαιούται να κάνει, να το απαγορεύσεις εσύ.
1: Πώς δικαιούται, ρε φίλε, αφού εσύ είσαι τον κλειδωμένο, ρε φίλε.
0: Μα και γράψε τον να παίξει. Ένα έχει δικαίωμα να παίξει. Πού να φύγει το υπάρχον να παίξει.
1: Ποιο ξέρει ότι δεν τον έγραψε. Ή ποιο ξέρει αύριο αν τον
0: βάλει. Να το δει αύριο στο γήπεδο, ρε Κυριάκο.
1: Αφού φίλε.
0: Κυριάκο, κουράζουμε τον, ρε φίλε. Κουράζουμε τον τον.
1: Μισό. Λοιπόν, πε ότι ήρθε εκείμενο ότι εξοφλήσαμε τον παίχτη και γράφουμε τον. Εγώ αφιβάλλω αν εξοφλήσαμε.
0: Μα είναι και προφορικά που γίνεται το πράγμα. Δεν σημαίνει είπαμε το εξοφλήσαμε το γενό okay, αφού πρέπει να αποφασίσει η FIFA.
1: Όπως ο Πετρίδης εγκατάσκεψε τον Κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Γεια σου Κυριακέ μου, κάνει ρε Κυριακό. Κάνει με την
1: λυπούμε.
0: Κάνει. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα Πανίκο μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, γεια σου Λευτέρη μου.
2: Άιστον να μιλήσει παραπάνω.
0: Μα κουραστικό είναι και έχω πρόβλημα να μιλήσει. Αλλά να συζητάμε θέματα τα οποία είπαμε τα 33 φορές μες τον τελευταίο 1,5 μήνα. Τώρα βλακίες που σου λέω, διότι είναι τα τελευταία 5 χρόνια που τα συζητούμε τούτα.
2: Εξέφυγε σου ρε το 33, έπιασε.
0: Τι είναι το 33, τι μου έφυγε.
2: Ο ανώτατος βαθμός ρε φίλε.
0: Α, ακού, που πάει το μυαλό σου, εσένα.
2: Αστεύκωσε, αν και πήρες το που λαλείς. Εγώ διαφωνώ με ένα θλίβι με η ισοπεδωτική απαξίωση των Κυπρίων. Και εντάξει, καταλαβαίνω την αγκλολαγνία πολλών, αλλά να υπενθυμίσω ότι η Αγγλία τα τελευταία 10 χρόνια κάτι κάνει με τις ακαδημίες. Η Αγγλία που παραδοσιακά εγκάρπαζε εις πράκτορας, εμπελάτης της Ρουμανίας. Η Ρουμανία τερμάτισε πιο ψηλά της στον όμιλο το 1998 στο Μουντιάλ. Τερμάτισε η Ρουμανία το 2000 πιο ψηλά από την Αγγλία και η Αγγλία αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων, που τη Ρουμανία τερμάτισε πιο κάτω. Πελάτης των Ηνωμένων Πολιτειών, πελάτησα η Αγγλία των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν κέρδισε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο. Πελάτησα της Κροατίας η Αγγλία, η Κροατία που την έφκαλε εκτός Euro το 2008, απέκλεισε την, ενώ στα
0: προβλήματα... Γιατί μιλάμε για τους Εγγλέζους?
2: Επειδή ακούω η Αγγλία, την Premier League, απαντώ και εγώ, δηλαδή, έτσι.
0: Ο πορτοκαλί προβοκάτορας ρωτά, να πιένεις γήπεδο φεδός.
2: Και season ticket, αλλά γήπεδο θα πιένω, διότι διαφωνώ με την...
0: Κάτσε ρε Λευτέρη τώρα, επίσης εγώ να season ticket θα πιένεις γήπεδο.
2: Να μου να κάνω.
0: Τι εννοείς την άλλη, ή θα αγοράσεις το ticket ή αγοράσεις το να πηγαίνεις.
2: Όχι, πρέπει να στηρίξουμε φέτος την ομάδα μας στην νέα προσπάθεια, τη μεταβατική του την περίοδο.
0: Δεν και πιστεύω σε ότι κάνεις το ticket και θα πηγαίνεις γήπεδο.
2: Και εγώ... και να πηγαίνω να σου πω, να σου το πω τώρα.
0: Να σε δω, κάποια στιγμή να σε δω στο γήπεδο όμως.
2: Να βρεθούμε, ναι. Μπορεί να πάει. Να συνοηθούμε που πιο πριν. Τέλος πάντων, μεταβατική περίοδος, εγώ μένει μου ένσταση, ας πούμε, είναι η αλλαγή προπονητή, γιατί ένας προπονητής πρέπει να αφήνεται και πρέπει να εφοδιάζεται με τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, ώστε να παράξει το έργο που ο ίδιος φιλοδοξεί, αλλά εντάξει, απόφαση διοίκησης, σεβαστή. Για τον Μπακασέτα, φίλε Πανίκο, απαξίωσε τον εδώ και 2 χρόνια ο Κωστής ο Ραπτόπουλος, τα χειρότερα λαλή, εν τον υπολογίζει σαν παίχτη υψηλής ποιότητας τέλος πάντων.
0: Μαζί σου.
2: Ξεπερασμένος.
0: Μαζί σου, αλλά τούτο το πράγμα να το διευκρινίσουμε λίγο. Εγώ έχω δει τον Μασούρα. Υπήρχε περίπτωση ο Μασούρας να παίζει τώρα στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ να ξεχωρίζει. Στην Κύπρο ξεχωρίζει. Ο Λιμιός, βλέπουμε τον. Έρχεται στην Κύπρο. Μια χαρά παίκτης είναι. Όταν ερχόταν ο Κόντης δεν ήταν στο ψηλότερο επίπεδο. Βλέπω, δηλαδή, τι κερδίζει. Ούτε ο Δέλας ήταν στο ψηλότερο επίπεδο όταν ήρθε στην Ανόρθωση. Άρα, τι κάνεις. Βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει μια χή ποιότητα και λες ότι αν έρθει αυτός ο παίκτης, ναι, ο Ραπτόπουλος μπορεί να τον απαξιώσει, διότι θέλει να βλέπει επίπεδου Ντέγια που δεν θα τον βρει. Αλλά παίκτες όπως είναι ο Μπακασέτα, εδώ έρχονται ποδοσφαιριστές χαμηλότερης αξίας και ξεχωρίζουν. Ο Παπουλής ήρθε άσημος και έκτισε μια καριέρα καταπληκτική μια δεκαετία. Θέλω να πω, είναι θέμα κινήτρου. Αν είναι καλά ο Μπακασέτας, αν έχει κίνητρο και θέλει να παίξει, θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το στοίχημα. Όχι αν είναι καλός παίκτης. Στην Κύπρο θα παίξει.
2: Ευτυχώς που είμαστε ένα πέντατη, δεν έχουμε τον προκάτοχο να πιένε να τον έφερνε όπως έκαμε με ο Κρυάς Φίλης, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Κοίταξε, για το Βόλο είμαι πάρα πολλά απαγοητευμένος.
0: Γιατί?
2: Εξεκίνησαν πάρα πολλά κακά, έχασαμε 2-0 που τον Όφη. Αλλά το Ηρακλή να τον κερδίσουμε.
0: Όχι, Όφη είναι καλή ομάδα του, αφού τον είδες ότι είναι καλή ομάδα του.
2: Είναι πάρα πολλά καλή, Είσαι και διαιτητική εύνοια και βοήθεια. Εντάξει, ο πρόεδρος μας πρέπει να πετύσει την αποκομπή του Λανουά. Έγινε να μας αδικηθεί έτσι πολλά η διαιτησία. Και όπως είπεν, οι αντίπαλοι μας ενάρκονται στο Βόλο με τη λέξη ομοιοκαταληξία, κατάλαβες.
0: Οκ. Άντε, τα λέμε. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια χαρά.

0: και επειδή συζητάμε για Μπακασέτα τις τελευταίες μέρες, δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει ο Μπακασέτα. Δεν σημαίνει ότι είναι κοντά στην Ομόνοια. Ακόμη υπάρχει πολλής δρόμος και δεν είμαι βέβαιος ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει τόσο πολύ κοντά. Δεν αποκλείω τίποτα, ειδικά αν πάρει και το ποσό που ζητάει από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία αν είναι υγιής. Πέραν από τα γκολ, δεν περιμένεις τον Μπακασέτα να σου βγάλει εκείνα τα σπριντ που έβγαζε το παλαιότερο διάστημα, αλλά έχει μια προσωπικότητα, μια αρχή προσωπικότητα. Δεν ήταν τόσο καλό στον Παναθηναϊκό, ναι, διότι ήθελε καλύτερους παίκτες. Αλλά μην κρίνουμε το επίπεδο της Ελλάδας, επαναλαμβάνω, με το επίπεδο της Κύπρου και κάποιους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ. Μπορεί αυτοί οι ποδοσφαιριστές να δώσουν πολλά πράγματα. Φτάνει να έχουν διάθεση, κίνητρο και να είναι υγιείς. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πανίκο μου.
0: Γεια σου, Χρυσάνθε μου.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά εγώ, εσύ?
1: Καλά, μια και γίνει και ένα αναφορά για τον Παναθηναϊκό τώρα που σ' ακούω και μίλας. Πέρσι, και αμέσως στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, βλέπαμε τη μάπα και λέω τους, ρε, με τον Κόντιν παίζαμε καλύτερη μάπα και γελούσα συνούλη. Και στο τέλος έπιαν το κύπελλο ο Κόντις, έπιαν το Σούπερ Καπ και μπράβο του. Με...
0: έφτιαξε μια πολλά, πάρα πολλά καλή ομάδα, το βλέπουμε.
1: 9 στους 11 Έλληνες, ο μαγκιά του είναι το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια. Και της διοίκησης.
1: Φίλε, έναν περίπου είναι τα budget υπολογίζεις να έχει όφι.
0: Δεν έχω ιδέα. Πόσο να έχει όφι, κανένα δεκαπεντάρι όπως της δικιάς μας. Που ναι, δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί να είναι και λιγότερα.
1: Να το βάλω 10-12 τσάμε, ας πούμε.
0: 10 μου μοιάζει λίγο. Μπορεί να είναι 12-13.
1: Και το Απόλλωνα είναι κάπου τσάμε.
0: Ο Απόλλωνας δήλωσε 12 πότε, για το 25, δεν ξέρω. Τι έχει σημαίνει.
1: Και βλέπεις μια ομάδα, είδα το παιχνίδι του όφη με τη Τσέσσερα Σόφια. Φίλε, pressing συνέχεια, μαρκαρίσματα, πάθος, τσαμπουκάν, εν τούτον που μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις τα σούπερ ονόματα, αλλά παλεύκους είναι άνθρωποι.
0: Όχι, παλεύω. Έγινε ομάδα ο όφη. Αυτό είναι που ξεχωρίζει.
1: Για τον Απόλλωνα, στο ευρωπαϊκό στεναχωρήθηκα πάρα πολλά, γιατί είμαι σίγουρος αδικήσαν τους εαυτούς τους. Δηλαδή εφάν τον κόλ και πήγαν παράταση στο 95 και κάτι. Δηλαδή 20 δευτερόλεπτα πριν να λήξει.
0: Εκεί ήταν το ψυχολογικό χτύπημα.
1: Θα σου πω,
0: παρότι μετά έβαλε γκολ ο Απόλλωνας, όμως το κλειδί ήταν εκείνο. Δηλαδή κράτα εκείνη την φάση να πάρεις την πρόκριση να τελειώσουν.
1: Γιατί
0: όλα.
1: Είσαι έτσι καθυστέρηση, ρε Πανίκο, δικαιόλογα, 6 λεπτά να βάλει. Εντάξει, εγώ νομίζω ήταν παρατραβημένο 6 λεπτά που δείξε.
0: Τέλειωσε τώρα. Έπρεπε να βρεις έναν τρόπο να το κρατήσεις.
1: Σίγουρα. Μια καθυστέρηση, μα να σουτάρεις τη μάπα μας στην κερκιά ώστε εφέρουν έλειξη.
0: Ναι.
1: Και σπάζεις και το ρυθμό τους. Μιλώ για την τελευταία φάση, να πούμε.
0: Δεν έχω βρει, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, το 23 τι? Για τα budget, το 23 βρήκα δηλωμένα στην Ομοσπονδία, ήταν περίπου 5 εκατομμύρια. Αλλά το 23, τώρα έχουμε 26. Είμαστε στο 26, ήταν πριν 3 χρόνια. Ναι, για τον Όφη.
1: Εντάξει, 10-12 πρέπει να τζάμε γύρω.
0: Μπορεί να το έχει, ναι.
1: Ας συγκρίνεις.
0: Υπερδιπλασιάσει εκεί
1: πέρα. Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ήταν budget έχουν οι άλλοι. Όφη κάνει σούπερ δουλειά.
0: Όχι, σούπερ, όπως το λες.
1: Έγινε Πανίκο, μου σε χαιρετώ.
0: Επίσης, Χρυσάνθε μου. Λοιπόν, κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες θα είμαστε εδώ. Θυμίζω ότι θα έχουμε και τα παιχνίδια της Ομόνοιας και της Πάφου. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι υποκτάξει έγιναν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breath. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breath, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Χαλαρώνεις την παραλία?
10: Στο μπαλκόνι?
9: Στο αεροπλάνο?
10: Τι λείπει?
9: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
10: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
9: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
10: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
11: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατμίσθηση.

0: 2-25-060-800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
1: Στην Κύπρο, σε γάση ήπικε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Τρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
3: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
4: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
3: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
4: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
5: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work,

απόψη. Είναι Celtic, παρότι είχαν χάσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στην Γλασκόβη, πήγαν το μάτς στην παράταση, σκόραραν άλλη μία φορά και ήταν αυτοί που πήραν το εισιτήριο το τελευταίο χρονικά από χθες, με τους Κέλτες να το φυσάνε και να μην κρυώνει.

Εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια που μας ενδιαφέρει, διεξάγονται άλλα τρία παιχνίδια την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή. Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεμπ στη ρεβάνς του 2-2. Λιόν Φενέρ Μπαχτσέ 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Και Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας επίσης 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Με Νικολόπουλο λέει ο φίλος που έχει στείλει από χθες και όχι μόνο από χθες. Pre-game με τηλεόραση στο 0 χαμηλωμένη και μαραθιανό περιγραφή, είμαι ήσυχος απόψε, μόνο αέκαρα. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που λες, ότι είμαστε γούροι για την ΑΕΚ και γύρω στα μεσάνυχτα ή και λίγο αργότερα, αν χρειαστεί να πάει παράταση, να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση για την League Phase.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει απόψε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΟΦΗ παίζουν αύριο. Ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις τύπου των προπονητών των τριών ομάδων και των παικτών που τις εκπροσώπησαν. Προετοιμασία ολοκληρώθηκε για Παναθηναϊκό επί ελληνικού εδάφους. Για τον ΟΦΗ έκανε την τελευταία προπόνηση στη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε αυτή του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Τα είπαμε και από χθες, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θέλουν νίκες για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, γιατί είναι αμφότεροι στο conference. Αν δεν τα καταφέρουν, η Ευρώπη τελειώνει για αυτούς αύριο το βράδυ, ενώ ο ΟΦΗ χρειάζεται απλώς να κάνει μια σωστή διαχείριση του υπέρ του 3-0 στο Παγκρίτιο. Με τα γραφικά, σε πινελιές, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ του Ιμπράν Λούζα, ο οποίος εδώ και λίγα λεπτά βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ενώ ο Ολυμπιακός πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την μεταγραφή, κανονική πλέον μεταγραφή, την αγορά των δικαιωμάτων του Ζώτα Σίλβα, καθώς είχε αποκτηθεί το προηγούμενο διάστημα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα, θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τους ρεπόρτερ. Πάμε πρώτα σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και ξεκινάμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport

0: FM 95.
1: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
2: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Διονύσης Δεσύλας. Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, αγωνιστικά ενός της ρεβάνς με την Χράντετς, αλλά και με τα γραφικά, καθώς όπως είπα και νωρίτερα, εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του ο Ιμραν Λούζα. Χαίρετε, κύριε μου.
5: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις?
4: Καλά είμαι. Εσύ?
5: Καλά. Φτάσαμε πριν από λίγο στο Χράντετς Κράλοβε και πλέον μπαίνουμε τελική θέση.
4: Τι καιρό βρήκατε ή καιρό έχει?
5: Έχει συννεφιά 20 βαθμούς.
4: Μάλιστα, ωραία.
5: Προσπαθούν ρωσούλα.
4: Ναι, όχι, καλά είναι.
5: Καλά είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά. Όπως είπες και εσύ, ο Ιμραν Λούζα είναι στην Αθήνα, πριν από λίγο έφτασε. Θα περάσει αύριο τα ιατρικά και τα εργομετρικά, να πάνε όλα καλά, και την Παρασκευή θα υπογράψει το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Γότφορντ για την απόκτηση του παίκτη. Είχαμε πει ότι από όλα τα ονόματα που είχαν βγει, του Λούζα και του Στάγκε είχαν βάση. Μέχρι του είχε ο Παναθηναϊκός, υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Λούζα, 27 ετών, διεθνής Μαροκινός. Θα υπογράψει για 3+1 χρόνια. Ήταν αρχηγός στη Βότφορντ, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 8, κατά κύριο λόγο. Καλή τεχνική, καλές στατικές φάσεις. Στη Watford δεν παίζει και στο 6, ως περισσότερο ως playmaker, δηλαδή μπορεί να το κάνει να παίξει και 6, αλλά ως playmaker, όχι τόσο ως καθαρός κόφτης, γιατί οχτάρι είναι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι υψηλής αξίας, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Και απολαβές του παίκτη θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Μάλιστα. Και θα υπογράψει για 3+1, επιβεβαιώνεται αυτό που...
5: Ναι, okay. 4 χρόνια, 3+1, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτός είναι ο ένας χαφ, γιατί θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός.
4: Okay.
5: Κι άλλο χαφ. Και θα δούμε πώς θα κινηθεί και στα υπόλοιπα μεταγραφικά. Με το είπα, γιατί νομίζω ότι θα έχει κι άλλα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου.
4: Ναι. Σε ρώτησα χθες, αλλά βλέπω σήμερα είναι πιο έντονο το θέμα Ουναΐ. Υπάρχει κάτι?
5: Δεν δίνω εγώ πιθανότητες.
4: Όχι.
5: Δεν δίνω εγώ πιθανότητες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ξαναλέω.
4: Έχει υπάρξει, από το ρεπορτάζ σου, έχει υπάρξει κάποια επαφή?
5: Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός διαψεύδει ότι έχει υπάρξει πρόταση.
4: Okay.
5: Έτσι δεν έχει υπάρξει πρόταση.
4: Ναι, στην Τζιρόνα.
5: Το να έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός ποιο δεν θα θέλει τον Ουναΐ.
4: Ναι,
5: αλλά
4: okay.
5: Εγώ δίνω απειροελάχιστες πιθανότητες, υπό την έννοια ότι μέχρι τώρα η Τζιρόνα ζητούσε 20 εκατομμύρια σε όσες ομάδες έκαναν κρούση. Ή τέλος πάντων εκεί κοντά.
4: Ναι.
5: Δεν νομίζω ότι.
4: Καλά, ναι, εντάξει, δεν για ποσά.
5: Δεν δίνω πιθανότητες. Δεν δίνω πιθανότητες. Τουλάχιστον τώρα. Αύριο μεθαύριο να αλλάξει κάτι, αυτά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τα δεδομένα τώρα δείχνουν όχι. Δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες.
4: Ωραία. Η άλλη τώρα κίνηση θα γίνει στο. Και πάλι στο 8.
5: Ναι.
4: Okay.
5: Θα χαω πάλι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Γιατί ο Τουμπά, που κόπηκε από την αποστολή, θα πάει ιδανικό στη Χαύρη. Είναι ο Παναθηναϊκός σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα τελικές για να τον δώσει ιδανικό.
4: Ναι.
5: Οπότε σε αυτή την περίπτωση να δούμε Παναθηναϊκός αν θα κινηθεί για στόπερ. Βλέποντας και κάνοντας την πορεία, υπάρχει είδηση του Βιλένα, ο οποίος μετά από καιρό, το 23 θυμίζω, στον Παναθηναϊκό εντάχθηκε, αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε η παραχώρησή του στη Βίλεμ, ένας παίκτης ο οποίος δεν έπιασε, κατά ψέματα, και όπως και να το κάνουμε, ήταν και ανενεργός το τελευταίο αρκετό διάστημα, και πλέον αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. ανακοινώθηκε η παραχώρησή του στη Βίλεμα. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι.
4: Πριν κλείσουμε με το μεταγραφικό, δραστηριότητα, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιπτώσεις Σισοκό και Μπακασέτα, υπάρχει?
5: Υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει. Και για τον Πάντοβιτς υπάρχει.
4: Ναι, οκ. Okay.
5: Οι τρεις εκκρεμότητες του Παναθηναϊκού, Μπακασέτα, ναι. Σισοκό, Πάντοβιτς, υπάρχει η δραστηριότητα. Θα δούμε που θα πάνε. Η Ομόνια πιέζει για τον Μπακασέτα.
4: Η Ομόνια, μάλιστα. Okay.
5: Η Ομόνια πιέζει για τον Μπακασέτα. Νομίζω θα βρεθεί λύση εκεί. Με αυτούς τους τρεις παίκτες εννοώ.
4: Okay.
5: Άλλο. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι που ήταν έντονο στη σημερινή μέρα. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ στην Τσεχία. Υπάρχει το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι αύριο με την Χράντιτς Κράλοβε. Θέλει μόνο νίκη ο Παναθηναϊκός προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Νίστρουπ και ο Ντεφράη στις δηλώσεις του πριν από λίγο. Έγινε η συνέντευξη τύπου. Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα και η συνέντευξη τύπου έγινε εδώ, όπως συνηθίζει να κάνει με τον Νίστρουπ. Συνηθίζει να κάνει με τον Νίστρουπ, όχι συνέντευξη τύπου. Στο γήπεδο αυτές πάντα γίνονται, του γηπεδούχου. Συνεχίζει να κάνει. Έχει το εξής ο Νίστρουπ. Θέλει προπόνηση να γίνει στην Αθήνα και μετά να φεύγει η ομάδα. Άρα εδώ μόνο συνέντευξη τύπου και ένας περίπατος, να το πω έτσι, μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ είπε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχει ένας χαμένος και ένας νικητής. Είναι το τελευταίο μάτς. Η πίεση είναι ίδια όπως στα δεύτερα παιχνίδια με Πάξη και Τσεσκά. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ήμασταν και εμείς απογοητευμένοι για το πρώτο μάτς. Το αναλύσαμε, αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ θα τα καταφέρουμε. Είπε ότι για τις περιορισμένες λύσεις που έχει στην άμυνα, είπε ότι οι παίκτες που ξεκίνησαν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το μάτς. Θα προτιμούσα φυσικά να είχαμε, να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας να ήταν εδώ. Αυτό δεν είναι καλό, είναι κακό, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουν μια νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δεν είναι μια έκπληξη για μένα. Αν κάνεις υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο. Πρέπει να είμαστε και τυχεροί για να αποφύγουμε προβλήματα. Έχω επικεντρωθεί, λέει, στη δική μας ομάδας. Έχω μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο. Είδαμε τα δύο εντός έδρας μας που είχαμε δώσει με Τρόμσο και Μπεσίκτας. Είδαμε κάποια μάτς από την Τσεχία. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε στο επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, όπως το πρώτο μάτς εννοούσε, αλλά στο σύνολο του αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και για τα διαστήματα στα οποία η ομάδα κλείνεται πίσω, είπε ότι δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές, γιατί ρωτήθηκε και γι' αυτό. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Στα δύο τελευταία μάτς ήμασταν μία ανάσα από το να έχουμε clean sheets και έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές. Τα υψηλότερα εξ goals εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάνουμε μόνοι μας όταν γίνανε πολύ παθητικοί. Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια λάθη. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε σωστά. Αν είχαμε τελειώσει ένα τρίτο γκολ, θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός σε αντιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε τη νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Ο Ντεφράη που εκπροσώπησε τους παίκτες είπε ότι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση από όλους μας στο πρώτο μάτς. Κρατάμε τα καλά πράγματα που κάναμε στα πρώτα 70 λεπτά. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Έχουμε όμως πολλή δουλειά να κάνουμε. Αναλύσαμε τα λάθη μας. Θέλουμε να πάρουμε τη νίκη αύριο. Είπε, για το αν υπάρχει πίεση, είπε ότι σε κάθε μάτς αισθάνομαι ένα είδος πίεσης. Αυτό με βοηθάει.

0: Αλέξης, ο Μίστρουπ, και στη Σόφια και στο ΆΚΑ με την Χράντετς, αναφορικά με το βασικό σχήμα που τη λέει και το σύστημα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το επικράτες, όπως σου είπα. Θα έχει περίπου 300 οπαδούς Παναθηναϊκού στο πλευρό του αύριο στο παιχνίδι και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στη League Phase του Conference.
1: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλή διαμονή, καλή δουλειά στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, από την πλευρά του, για να κλείσουμε τα του Παναθηναϊκού, ο προπονητής της Χράντετς, ο David Χορέης, είπε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να παίξουμε για την πρόκριση, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε ορισμένα πράγματα. Πιστεύω στην ομάδα μου, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Θα έρθει ένας αντίπαλος που έχει τρομερή ποιότητα και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιους αγώνες. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας μπορεί να οδηγηθεί σε παράταση. Το συζητήσαμε με τους παίκτες, ώστε όσοι έρθουν από τον πάγκο να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα, είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της τσεχικής ομάδας.

0: Λοιπόν, εκτός από τα παιχνίδια του Champions League, σήμερα έχει και μια ρεβάνς για το Conference, η οποία ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο στην Βιέννη. Rapid υποδέχεται την Hearts και πριν από λίγο οι Αυστριακοί άνοιξαν το σκορ, προηγούνται 1-0 και πήραν και προβάδισμα ουσιαστικά για την πρόκριση στην League Phase, καθώς το πρώτο παιχνίδι στο Εδιμβούργο είχε λήξει ισόπαλο 2-2. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος υποδέχθηκε σε εισαγωγικά τον Avram Grant, τον σύμβουλο της Διοίκησης των Κίτρινων, ο οποίος Grant βρίσκεται στην Αθήνα και θα έχει σειρά συναντήσεων και γνωριμιών. Γεια σου Αλέξη.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Κύριος Γκραντ είναι εδώ και κάποιες ώρες στην Αθήνα.
1: Περιμένουμε, δεν αποκλείεται να έρθει και μέχρι το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, από απόψε κιόλας, ναι.
1: Από απόψε κιόλας. Δεν έχουμε ακόμη δημοποιήσει την ενημέρωση, αλλά βάσει του προγράμματος δεν αποκλείεται να έρθει και μέχρι το βράδυ και στη Θεσσαλονίκη. Αν όχι σήμερα, αύριο σίγουρα. Και η ενημέρωση που είχα εγώ ήταν ότι αναμένονταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλει να αξιοποιήσει αυτές τις τόσες πολλές μέρες που θα κρατήσει. Γιατί μετά το Μάρτιο Μπελό στην Ενότητα θα φύγει πάρει. Οπότε θα πρέπει αυτές τις μέρες να γνωρίσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή. Εννοείται να έχει κάποιες επαφές, να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Όφη. Δεν ξέρω αν έχει κατά νου η ΠΑΕΡ, δεν έχουμε ακόμη κάποια τέτοια ενημέρωση. Να το παρουσιάσει κιόλας, επίσημα, ναι. Να γίνει κάτι τέτοιο δηλαδή. Αν δεν να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, αυτές τις μέρες που θα είναι, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη για να διευκρινιστεί έτσι λίγο παραπάνω και ο ρόλος που θα έχει. Αρχικά θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου 2 μήνες ως σε ρόλο συμβούλου της διοίκησης. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε θέματα στρατηγικής πολιτικής και θέλω να αξιοποιήσει την εμπειρία δηλαδή που διαθέτει τόσα χρόνια από το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Εντάξει, είναι μια ταχιάγνωστη προσωπικότητα.
0: Καλά, ναι, αν μη τι άλλο.
1: Με διαδρομή στο ποδόσφαιρο, σε διάφορα πόστα, όχι μόνο ως προπονητής που το γνωρίσαμε κυρίως και την παρουσία του στην Τσέλσι. Και μένει να δούμε αν η παρουσία του έχει και ουρά, δηλαδή κρύβει για κάτι άλλο ενδεχομένως από πίσω.
0: Μάλιστα. Τώρα μια σκέπη για το μάτς με τον Όφη. Τι κόσμο υπολογίζουμε, υπάρχει, ψήθηκε να το πω έτσι ο κόσμος μετά το διπλό και με το...

0: τον τρόπο που ήρθε στην Τρίπολη.
1: Εντάξει, τις νίκες πάντοτε ανεβάζουν την ψυχολογία, ειδικά με τον τρόπο που, με τον τρόπο που ήρθε, και πέρα από όλα τα άλλα, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα παιχνίδι σημαντικό για τέτοια απέναντι σε μια καλή ομάδα. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Προφανώς θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και εγώ περιμένω να έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο την Κυριακή. Τώρα και δεν μπορώ να κάνω, να σου πω.
0: Όχι, εντάξει,
1: την αλήθεια. Εντάξει, υπήρξε για αυτή μια δυσαρέσκεια γενικά του κόσμου για το ακριβώς στήριο στα πέταλα. Το λέγαμε και χθες. Ναι, το λέγαμε και χθες. Αλλά δεν πάβει να είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Ο Άρης προέρχεται από σημαντικό διπλό έτσι όπως το πήρε. Και είναι απέναντι στην ομάδα που, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του Στάσο, ουσιαστικά στέρισε από τον Άρη την ευρωπαϊκή έξοδο.
0: Ναι, όντως.
1: Την περασμένη σεζόν.
0: Σωστά. Βλέπω το πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και πάλι εκτός Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος λόγω της ίωσης. Ούτως ή άλλως είπες ότι πολύ δύσκολα θα υπολογίζονται για αυτό το μάτς.
1: Ναι, εντάξει, έχουν κολλήσει ένα ιό τις τελευταίες μέρες. Ναι. Και δεν ξέρω, μάλλον θα προφυλακτούν, δεν το βλέπω. Θα δούμε εδώ πώς θα πάει και τις επόμενες μέρες, αλλά είναι αρκετά εξασθενημένοι γενικότερα και οι δύο, και δεν νομίζω να το ρισκάρει ο προπονητής του Άρη για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του Άρη, ο οποίος συμμετέχει πάρα πολύ τακτική για το παιχνίδι απέναντι στον Όφη, έχει αρχίσει δηλαδή πλέον απόλυτα προσανατολισμένη η προπόνησή του για το παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Θα δει προφανώς και το παιχνίδι αύριο, τον επαναληπτικό, το αυτοκίνητο του Ιντερνετ, για να έχει μια ακόμη άποψη για τον αντίπαλο της Κυριακής. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο προπονητής του Άρη, και τον Άρη γενικότερα θεωρούν αυτό το μάτς πολύ σημαντικό, γιατί αν ο Άρης κάνει το 2-2 θα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα, με δεδομένα ότι ακολουθούν και τα ντέρμπι αμέσως μετά. Ο Άρης έρχεται στη φάση των ντέρμπι μετά, πηγαίνει να παίξει με την ΑΕΚ, μετά πηγαίνει στην Τούμπα και διάμεσα έχει και τα μάτς Κυπέλλου. Έχει αυτά τα 6 μάτς δηλαδή, σε διάστημα 3 εβδομάδων, μέχρι να έχουμε την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος για τα μάτς της εθνικής ομάδας. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρει να κάνει ένα 2-2 και να πάει μετά με ένα διαφορετικό αέρα στα ντέρμπι.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, διάβασα σήμερα ένα όνομα αυτού του Βραζιλιάνου, του εξτρέμ, του Βάντερσον της Κρουζέιρο. Έχει βάση. Προκύπτει...
1: Είναι ένα από αυτά που είναι στη λίστα.
0: Α, okay.
1: Το συγκεκριμένο. Δεν είναι βέβαια βασική επιλογή, από όσο γνωρίζω. Υπάρχουν μία-δύο άλλες περιπτώσεις, και ειδικά μία η οποία είναι πολύ πιο ψηλά, αλλά είναι και λίγο πιο αλμυρή. Είναι η αλήθεια.
0: Okay.
1: Αλλά δείχνει μια τάση του Άρη να ενισχυθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου σε συγκεκριμένες θέσεις. Εκεί δηλαδή που εκτιμά ότι υπάρχει ένα κενό, ότι τον παίρνει, να το πω έτσι λαϊκά, να κάνει μια-δυο κινήσεις ακόμη. Σίγουρα στην άμυνα εκτιμώ δηλαδή ότι ο Άρης θα πάρει
0: στοπέρ,
1: στο τέλος, και ένα στόπερ, ίσως και ένα μπακ για να
0: κλείσει δηλαδή. Εκεί.
1: Ναι, εκτιμώ ότι ανάλογα με το τι θα βρει στην αγορά, βέβαια, πάντοτε υπ' αυτή την προϋπόθεση, τι ευκαιρίες θα βρει, διότι για να έχει μια, να δώσει δυνατότητα στον Γρηγορίου να έχει και έναν ακόμη στόπερ στην περίπτωση που Φαμπιάνο και Σούταλο που βγαίνει το κάτι πάθουνε. Οπότε νομίζω ότι και εκεί πρέπει να γίνει μια κίνηση, και το ψάχνει ο Άρης να κάνει και μια κίνηση, ψάχνει να κάνει μια κίνηση στους μπακ και κυρίως στα αριστερά, και από ό,τι φαίνεται, αυτό που λέω και πολύ καιρό, δεν έχει σταματήσει την αναζήτηση και για ένα αριστερό εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο, τώρα ψάχνεται και για ένα αριστερό εξτρέμ. Εντάξει. Ναι, μεν υπάρχουν πολλοί μεσοεπιθετικά, θα μπορούσε δηλαδή κάποιος από τους επιθετικούς, το Κουάμε για παράδειγμα, που παίζει στις πλευρές, κάποιος άλλος, αλλά δεν είναι κλασική winger. Νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει ένα παίκτη στα αριστερά, αντίστοιχο του Γκάρι στα δεξιά, αυτή την αίσθηση έχω. Και έχει, επαναλαμβάνω, κεντράρει δύο περιπτώσεις, η μία μάλιστα είναι εξαιρετική, αλλά είναι κομματάκι ακριβή τη δεδομένη χρονική στιγμή, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχει ο Θεός.
0: Υπάρχει χρόνο, ναι, όντως. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που ζητάει ο κύριος Στέφανος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
9: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Χαλαρώνεις την παραλία?
18: Στο μπαλκόνι?
17: Στο αεροπλάνο?
18: Τι λείπει?
17: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
18: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
17: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
18: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
19: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
22: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
21: This is happening now.
22: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
21: The battle has already begun. Which side will you be on?
22: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όπως και ο Χρυσογεώργος, τόνισε ότι κανείς τον Όφη δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι με το 3-0 έχει εξασφαλιστεί και η πρόκριση.
0: δίνει ένα πλεονέκτημα στον Όφη. Όμως θα πρέπει να έχουμε τη λογική, υπομονωτή στον Όφη, το παιχνίδι θα ξεκινήσει και ξεκινά το 0-0. Θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να έχουμε μια συμπαγή, μια οργανωμένη ομάδα που θα δημιουργήσει δυσκολία στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Να μην του δώσουμε χώρους, γιατί έχει αυτούς τις αντιπιθέσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Την κρίση, όπως είπε, περάσαμε δύσκολες στιγμές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, να το βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία, να έχουμε διάρκεια καλής αμυντικής λειτουργίας. Έχουμε μέχρι εδώ για να πάρουμε την πρόκληση και αυτή θα έρθει μέσα από μεγάλη προσπάθεια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, το προσωπικό όλοι, είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την ιστορία του και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε με νοοτροπία νικητή και τέτοιοι αγώνες δημιουργούν μια τέτοια νοοτροπία αναφερόμενα και δημιουργούν με τα χειρίδια της φετινής χρονιάς που Όφη έχει βγάλει ένα καλό γονιστικό πρόσωπο και για να ανταπεξέλθει στους συνεχόμενους αγώνες που έχουν. Θα είναι ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίο δεν περιμένουμε ότι θα παίξει διαφορετικά, θα μας πιέσει πολύ περισσότερο από ό,τι μας πίεσε στην Κρήτη. Είναι μια ομάδα ουσιαστικά που αλλάζει το σχηματισμό της στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Εμείς όμως έχουμε μάθει να παίζουμε τον ίδιο τρόπο, με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η ταυτότητα και οι ιδέες μας δεν αλλάζουν. Η στρατηγική μπορεί να είναι διαφορετική, όπως να μην δώσουμε μέτρα, να παίζουμε πιο ψηλά. Αλλά έχουμε φτιάξει μια ομάδα τους μήνες που δουλεύουμε μαζί, που έχει ένα δικό του στυλ παιχνιδιού Όφη και κερδίζει με αυτό το στυλ. Είναι πολύ μεγάλη η χρησιμότητα του αγώνα. Είναι ένα ιστορικό, όπως είπε ο Χρήστος Πούντης, παιχνίδι για τον Όφη, που σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε στο σκορ του πρώτου αγώνα και να θεωρήσουμε ότι έχουμε προβάδισμα. Θα παρατάξουμε μια ειδικά με την κατάλληλη διαχείριση. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε την νίκη. Αυτό που λέω στους παίκτες μου είναι ότι ακόμα και να γίνει ένα λάθος, είτε μια λάθος πάσα, είτε ένα λάθος που αναφέρει κάποιο γκολ, δεν διορθώνεται. Οπότε πρέπει να το ξεχνάμε και αμέσως να μπαίνουμε στη διαδικασία να μην σκεφτόμαστε αρνητικά και να μπορούμε χωρίς άγχος να δείχνουμε μια καλύτερη εικόνα. Λάθη μπορεί να γίνουν, όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χαλάσει την αυτοπεποίθηση και τον χαρακτήρα τον οποίο έχουμε σαν ομάδα. Ήταν τα λεγόμενα του Χρήστο Κόντι. Και ο Νίκος Χρυσογιώργος τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία σε όλους τους ποδοσφαιριστές του Όφη, γιατί είναι τεράστιο αυτό που ζούμε και περιμένουμε να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θα αντιμετωπίζουμε όμως όλα με την ίδια λογική. Δεν βάζουμε εξαρτήσεις στον εαυτό μας, ανεξάρτητα από ποιος είναι ο αντίπαλος. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση, όμως θα παίξουμε για να γυρίσουμε και αυτό το παιχνίδι, να δούμε με καλύτερο μας εαυτό. Είναι επικίνδυνο να πηγαίνει σε ένα παιχνίδι για να υπερασπίζεσαι ένα σκορ που έχεις στον πρώτο αγώνα. Γι' αυτό θα πρέπει να παίξουμε την νοοτροπία που είχαμε και στην πρώτη αναμέτρηση. Ενώ του ζητήθηκε, όπως και με τον Χρήστο Χρυσοκόντη, ζητήθηκε ένα σχόλιο για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος θα βρεθεί και αύριο στις εξέδρες του Βασιλεύσκη. Να πούμε τόσο ότι μια μερίδα των φιλάθλων ταξίδευσαν με το τσάρλο και στις αποστολές, αλλά η μεγάλη μερίδα θα έρθει αύριο. Λίγο πριν το αύριο.
3: Περίπου πόσο κόσμο θα έχει ο Όφη, Μάνο?
0: Γύρω στα 800 άτομα θα δώσουν το πάνω στην αμέτρηση. Και όπως είπε ο Χρυσογιώργος αλλά και ο Κόλλης, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους ευχαριστήσουμε που κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να έρθουν να μας παρασταθούν και σε μια τέτοια αναμέτρηση, και έτσι να τους δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη την οποία πρέπει να τους δείξουμε για την συμπαράστασή τους. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, είναι καλό το κλίμα στην ομάδα. Στην προπόνηση, εντάξει, το πρώτο τέταρτο παρακολουθήσαμε, δεν έτσι είδαμε κάποια πράγματα, ούτε και ο Χρήστος Πούντης στα λεγόμενα του αποκάλυψε, να το πούμε έτσι, κάποια για τα σχέδια τα οποία έχει για την αναμέτρηση.
3: Μπορείς να κάνεις εκτίμηση. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές προφανώς σε σχέση με το μάτς με το Βόλο. Σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι με το Βόλο θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Οπότε βάζουμε ως μέτρο σύγκριση το προηγούμενο παιχνίδι με την Λέσκη. Με την Λέσκα, συγγνώμη. Εκεί υπάρχει το ερωτηματικό για τη μεσαία γραμμή. Θα δούμε τον Μπουχαλάκη ή τον Καραχάλιο, πάρτενερ του, του Ανδρούτσου. Και στη δεξιά πλευρά, αν ξεκινήσει ο Ντίκμαν ή ο Αποστολάκης. Αυτές είναι έτσι οι δύο θέσεις που παίζονται ακόμα. Τουλάχιστον το σωμά, ο κόντρας προφανώς ξέρει ποιος θα χρησιμοποιήσει. Είναι οι θέσεις που θα είναι ανοιχτές. Ο τραυματισμός του Ισέκα ούτως ή άλλως τον αφήνει εκτός, οπότε όχι θα πάει με τους τρεις μπροστά, τον Αϊτόρ, τον Φούντα και τον Νους. Ο Αθανασίου θα είναι στο αριστερό άκρο. Ο Πούγκουρας, ο Σκέλινς και ο Κοστούλας είναι οι επικατέστερες για την μεσαία γραμμή, όπως ο Γιώργος βέβαια στο τέρμα. Και ο Βασάνα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παθμό του Ανδρούτσου, αν θα πάει στο Μπουχαλάκι που η εμπειρία του από τέτοια παιχνίδια του δίνει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Καραχάλιου, ο οποίος πάντως όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι λίγο καλύτερος αναφαλτικά και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση που περιμένει ότι θα έχει όχι από την Γερμανία. Mm-hmm. Και οι Βούλγαροι πάντως από την πλευρά τους και αυτή είναι αισιόδοξη για την αμέτρηση. Ο Χρήστο Γιάννεφ είπε δηλαδή ότι έχουμε μια ομάδα με ικανότητες που αν έχουμε λίγο τύχη μπορούμε να πάρουμε την πρόκληση. Εγώ πιστεύω στους παίκτες μας. Έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές για να καλύψουν τα κενά τα οποία υπάρχουν. Είναι μια πρόκληση για μας. Τα 3 δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια αλλά γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και θα την καταβάλουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι, είδαμε τα λάθη μας, θα τα φέρουμε να τα αλλάξουμε. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, δεν είμαστε καλύτερη δυλική προσπάθεια, πιο εύστοχοι και δεν θα πρέπει το αποτέλεσμα να αλλάξει την οτροπία και τη σκέψη που έχουμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά να μάθουμε, εννοώ στο πρώτο γύρο, αλλά να μάθουμε από αυτές τις ήττες, να διακρίνουμε την καλή ενέργεια και όλα είναι δυνατά. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας και θα κάνουμε κι εμείς ό,τι το καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε τη βοήθειά του να κάνουμε την ανατροπή. Ήταν τα γόνα του Χρήστο Γιάννερ, του τεχνικού της Τσέσκα Σόρχιας. Προφανώς λοιπόν και η Τσέσκα προηγουμένως έχει καταχάσει. Είναι το outsider πλέον με αυτό το 3-0. Θα είναι η μεγαλύτερη πίεση που θα ασκήσει. Είναι μια καλή, είναι μια έμπειρη ομάδα. Υπάρχει και στάξη της ενοξέων που να κάνει την υπέρβαση, γιατί για αυτή θα είναι μια υπέρβαση να νικήσει να δώσει με 4 γκολ διαφορά, αλλά και από την πλευρά του είναι μια ομάδα που έχει δείξει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, τα πρώτα φετινά επίσημα παιχνίδια, ότι δεν είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα 4 γκολ. Τουλάχιστον στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί
3: στα φιλικά, είχε θεματάκια.
0: Είχε θεματάκια, τα οποία τουλάχιστον
3: στο ξεκίνημα
0: θα βάλω και την ΑΕΚ μέσα, γιατί και εκεί εντάξει και με την ΑΕΚ ήταν ένα γκολ στιγμή του Γιώβιτς, ήταν λιγορία στο τέλος του Ζήμη και εκεί πάντως σε γενικές γραμμές είχε καλή με την λειτουργία, αλλά κυρίως στα παιχνίδια στα οποία ακολούθησαν κατάφερε κάτσε το Μιλές Παναθόπιστεν και με την Τζεσκά και με τον Βόλο και δείχνει ότι μπορεί να το πράξει και αύριο.
3: Ωραία, Μάνο μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, τόσο.
3: Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά από την Σόφια. Όλα τα τελευταία νέα του Όφη για την αυριανή ιστορική ρεβάνς με την Τσέσκα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ακούτε Sport FM 95.
23: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
24: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
25: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
26: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
27: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
28: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
29: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
30: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά, Sport FM 95.
6: Sport FM 95.
7: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Επιστρέψαμε 13 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6 και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη με την ενδεκάδα της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφιας. Γεια σας κύριε μου.
9: Γεια σας Τάσο, γεια σας, τι κάνεις.
3: Καλά είμαι εσύ, καθοδόν.
9: Καλά, δόξατε. Ναι, έπα έξω είμαι, τώρα πάω να μπω, με σταμάτησα για αυτόν τον λόγο.
3: Έτσι.
9: Η γνωστή 11 που περιμέναμε από το μεσημέρι ξεκινάνε. Ο Στρακός είχε κάνει βλοδοκάρια δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πήγιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου κουτί με το Ρέλβας. Στα Χαφ Κάριν Μαρίν δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο ο Βάρκα με το Γιώβιτς. Είναι η 11 που ξεκινάει ο Νίκολιτς στο τελικό των ελευθεριών για την ΑΕΚ.
3: Καμία έκπληξη. Ναι, καμία έκπληξη.
9: Ναι, μωρέ, κοίτα, ξαναλέω εγώ, δεν θα συνιστούσε και κάποια έκπληξη.
3: Ναι, εντάξει.
9: Έκπληξη θα ήταν να δούμε να μην ξεκινάει, ξέρω εγώ. Ο Βάρκα με τον Ζήνη και να πήρε ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς.
3: Ναι.
9: Αυτό θα υπήρχε, θα υπήρχε, δώσει έκπληξη. Τώρα θα ξεκινούσε ο Μάγκελ ο Ζουμπκό και αν θα ξεκινούσε ο Γκάτσι αριστερά, ας πούμε, αντί του Κοϊτά που ήταν με ενοχλήσεις πριν το μάτσο του Ηρακλή, δεν ξέρεις, θα ψέρεις.
3: Ναι.
9: Εντυπωσιακή έκπληξη, αυτό εννοώ.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
9: Οπότε, ναι, αναμενόμενα και πάει full επίθεση με την έννοια των δύο που λέει για την αρχή, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την άβρα της έδρας και την προσπάθεια να βρει εύκολα και πιο γρήγορα γκολ αν θες. Έχουν και την ψυχολογία οι δύο επιθετικοί της Ένωσης, γιατί είναι και οι δύο που σκόραν τα 3 από τα 4 γκολ. Τέλος πάντων, μακάρι να πάει το μάτσο όπως πει τον Ηρακλή και να σκοράν και οι τρεις.
3: Σωστό.
9: Πολύ κόσμο, πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα μέχρι στιγμή. Είναι Φιλαδέλφια από νωρίς, από τις 6 ώρα είναι γεμάτη. Όχι το γήπεδο.
3: Ναι, γύρω-γύρω.
9: Είναι Φιλαδέλφια,
3: ναι.
9: Μπράβο. Πριν λίγο κάτω από την υπογειοποίηση βρίσκονται οι οπαδοί της Λεύσκης Σόφιας.
3: Αυτό πήγα να πω. Όλα καλά, γιατί.
9: Μέχρι στιγμής, ναι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε συνάντηση.
3: Ήρθαν, ναι, γιατί ήρθαν όπως φάνηκε, ήρθαν φορτωμένοι.
9: Αυτά τα αγόρια με αυτές τις πολιτικές πεποιθήσεις δυστυχώς σε τάσο.
3: Ναι.
9: Ναι, δεν είναι.
3: Τουλάχιστον αυτή τη φορά.
9: Ήταν πολύ πολύ οργανωμένο με το κράτος.
3: Ναι, αυτό γι' αυτό.
9: Τώρα τα τουρκιά τα πανηγυρίζουμε, αλλά τι να κάνουμε.
3: Ναι, εντάξει.
9: Όταν έχεις καεί σε κοιλό, χρυσά στη γιόρτη.
3: Προφανώς. Ωραία.
9: Να είσαι καλά.
3: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με την ενδεκάδα της ΑΕΚ για την απόψινή ρεβάντς με την Λεύσκη Σόφιας. Καμία έκπληξη στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Βλέπω εδώ τώρα τις επιλογές του Χούλιο Βελάσκεθ από πλευράς Λεύσκη. Ο Ισπανός προπονητής παρατάσει την ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι στην Σόφια, δηλαδή Βούτσοφ στην Εστία, τετράδες στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Νέβες, Δημητρόφ, Σεραφίμοφ και Πλάθα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι Μαϊκόν και Μούμπαρικ. Και η τετράδα μπροστά, Όκο Φλέξ δεξιά, Έβερτον Μπάλα αριστερά και ο Σερζίνιο πίσω από τον προωθημένο Ρεϊνάλντο.

Λοιπόν, πριν πάμε στην Νορβηγία και στον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, είδα λίγο νωρίτερα υπάρχει απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, καθώς δεν ταξίδεψε με την αποστολή όπως προκύψε τώρα ο Καμαρά, καθώς λόγω επιβάρυνσης, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο μάτς πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό, λόγω επιβάρυνσης λοιπόν έμεινε Θεσσαλονίκη και ο Αλέσιο Λύση θα έχει μία ακόμη απουσία. Ο Αλέσιο Λύση θα έχει μία λιγότερη λύση, αφού μετά τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, δεν έχει στη διάθεσή του και τον Καμαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μπέργκεν, στην Νορβηγία, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εδώ από τη Νορβηγία, το Μπέργκεν, το οποίο προσπαθούμε να γνωρίσουμε, μια και όλα γίνονται πολύ πολύ γρήγορα και οριακά με την άφηξή μας. Προλάβαμε την δεκτήρου, προλάβαμε και την προπόνηση. Όσο διάστημα βέβαια είχαμε δικαίωμα να παραμείνουμε, διαπιστώνοντας φυσικά ότι απουσιάζει ο Μαντί Καμαρά. Άρα από το αυριανό παιχνίδι είναι δεδομένη και αυτή η απουσία, όπως και του Ζίφκοβιτ, όπως του Μεϊτέ, όπως του Ντεσπότοφ, οι οποίοι έτσι δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου. Έχει ζητήματα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά ο ΠΑΟΚ εν όψη του πολύ κρίσιμου συγκεκριμένου παιχνιδιού. Δεν σχολίασε ο Λίστη, γιατί αργότερα καταλάβαμε ότι απουσιάζει και ο Καμαρά. Ο Λίστη που το τέλος τόνισε ότι δεν έχει σημασία, δεν έχουν σε τέτοια παιχνίδια φυσικές δυνάμεις. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν πλεονέκτημα η Νορβηγία, αλλά εδώ μιλάμε για καρδιά και εκεί θέλουμε να ποντάρουμε. Είπε ότι δεν είναι θέμα πίεσης και άγχους. Όταν είμαστε στον ΠΑΟΚ πρέπει να ζούμε με αυτή την πίεση. Ότι θέλω να πιστεύω πως είμαστε αρκετά δυνατοί πνευματικά. Μπορεί να περάσουμε και δύσκολες στιγμές. Είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε. Αναρωτήθηκε για την εικόνα του Πέλκα προχθές και είπε ότι έχω τη χαρά να διαχειρίζω μια ομάδα ενωμένη. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με ποδοσφαιριστές όπως και ο Πέλκας. Προτέθηκε για το αν υπολογίζει σε πιο πολλούς παίκτες. Μετά το μάτσο του Λεβαδιακού τόνισε ότι κάναμε σημαντικό ρωτέσιο γιατί κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε θέση να αγωνιστούν. Όσοι αγωνίστηκαν έδειξαν τις δυνατότητές τους. Επιβεβαίωσαν όσα σκέφτομαι για εκείνους. Έχουμε πολλές επιλογές πράγματι για τον αγώνα. Ερχόμαστε να παίξουμε την καρδιά μας, γιατί σαφώς φάνηκαν κάποια πράγματα σε αυτές τις δυνάμεις το πρώτο παιχνίδι. Και για τον Ούγκρεσιτς δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι επίσημο.
1: Και είπε ότι αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ζαφίρης χρησιμοποίησε πολλές φορές αυτούς τους Ζαφίρης που εδώ βεβαίως έκανε σημαντικά ποδοσφαιρικά βήματα. Τόνισε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι ό,τι και να γίνει στον αγώνα. Είναι ένας τελικός, πρέπει να τον κερδίσουμε, να παλέψουμε για την πρόκληση, θα είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Το πρώτο μάτς μπήκαμε πολύ καλά, δείξαμε ότι έχουμε το πάνω χέρι και αύριο και στις καλές και στις κακές στιγμές να είμαστε ενωμένοι. Η Μπράντιν είναι μια ομάδα που εκμεταλλεύεται το γήπεδό της και τον κόσμο της. Πρέπει να έχουμε την ενότητα να το παλέψουμε το παιχνίδι. Είπε ότι και το ελληνικό και το νορβηγικό πρωτάθλημα έχουν βελτιωθεί θεωρητικά και αυτό φαίνεται και από τις ομάδες και τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Πήραμε ενέργεια από τον αγώνα της Κυριακής. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, να αποκτάει ρυθμό. Από εκεί και τώρα σεβόμαστε τις αποφάσεις του προπονητή. Ο Ζαφίρης που βεβαίως έχει αγωνιστεί αρκετές φορές εδώ στο Μπέργκεν. Τώρα, στην προπόνηση κάποια στιγμή έδωσαν το παρόν και φίλοι του ΠΑΟΚ που φώναξαν 2-3 συστήματα. Βεβαίως έφυγαν γρήγορα. Θα έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ εδώ στην έδρα της Μπραν. Σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, εξαιρετικές θα έλεγα.
0: Δηλαδή,
1: ανοιξιάτικες,
0: ναι.
1: 20 βαθμούς. Ναι, ναι. Σταμάτησε να βρέχει και αυτό είναι το βασικό, γιατί την προηγούμενη μέρα έβρεχε πάρα πολύ και τώρα είναι πάρα πολύ
0: ιδανικά.
1: Ναι, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον Ούγκρεσιτς. Ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει ακόμα ότι θα έρθει την Παρασκευή, πάντως τον περιμένουμε, μπορεί και να μην δώσει επίσημη άφηξη ο ΠΑΟΚ και να τον παρουσιάσει αμέσως. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
0: Η λογική πάντως λέει ότι τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε ότι αύριο θα αποχαιρετήσει, αν μη τι άλλο, τους φίλους της Παρτίζαν στη ρεβάνς με τη Χετάφ, έτσι.
1: Ναι, χωρίς να παίξει.
0: Ναι, χωρίς να παίξει. Ναι.
1: Παρόν, δεν πρόκειται
0: να παίξει στο γήπεδο, όχι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Mm-hmm. Και από εκεί πέρα στα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει.
0: Α, Δημήτρη, πριν πας στα μεταγραφικά, εκτίμηση για εντεκάδα μπορείς να κάνεις?
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Έχουν μαζευτεί πολλά. Στο φόρ νομίζω ότι ο Μίθο έχει το προβάδισμα. Δεν ξέρω πραγματικά. Αριστερά μπορούμε να δούμε και το Σορετήρε μαζί με τον Χατσίδη. Τον Πέλκα ίσως το 10 ή τον Λουσέ μαζί με τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία. Και από εκεί πέρα Χατζηδιάκος, Ελουσπόντο, Γιαννούλης, ο Κέννη και ο Παυλέγκα. Μεσοεπτικά έχουν μαζευτεί πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολα, δηλαδή. Okay, θα μάθουμε να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Λείπει ο Ζίφκοβιτς, λείπει ο Καμαρά. Εκεί είναι το ζόρι. Εκεί είναι το ζόρι και θα δούμε αν ξεκινήσει τελικά ο Λουσέ.
0: Ωραία. Για πες τώρα με τα γραφικά από εκεί.
1: Πέρα από τον Σέρβο που θα έρθει και θα υπογράψει. Στον φόρ υπάρχει ποδοσφαιριστής που είναι ξεκάθαρο ότι θα περιμένει την αυριανή ημέρα και αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στην Ευρώπη. Η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κρίνεται από το αν θα έχει Ευρώπη ή όχι. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει ως πληροφορία και ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει ακόμη παίκτη.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Η επόμενη επιλογή είναι ο Κουλένοβιτς που πάντα περιμένει και είναι μια εναλλακτική από την Τωρίνο. Υπάρχει στόπερ για τον οποίο συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, πολύ δυνατός, με άλλα χαρακτηριστικά, καλό στο ψηλό παιχνίδι, μια προσπάθεια μεταγραφής και αυτή εκεί στα 3 εκατομμύρια αν την καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Back και extreme είναι ανοιχτές οι υποθέσεις. Ίσως η ποιότητα των κινήσεων και αριθμητικά κατά τα πράγματα σαφώς κρυφτούν από τον αγώνα με την Μπραντ. Mm-hmm.
0: Το όνομα του Μπραγκάνσα που βγήκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Διαψεύεται. Πολλές φορές έχει παίξει στην Πορτογαλία, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Από okay. την τάση του ΠΑΟΚ διαψεύεται και κάθεται, δηλαδή, το ότι δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Πάντως ας κρατήσουμε ότι δεν απασχολεί τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
1: Όχι, περιμένουμε γεμάτο γήπεδο. Άγγλος είναι ο διαιτητής. Σχετικά νωρίς παίζει και πάω αύριο. Σε αυτό νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ νωρίς παίζουν αύριο, έτσι.
0: Ναι, 2 οχτάρια, 9 εννιάρια. 8 πάω και Παναθηναϊκός και 9 όφι.
1: Μάλιστα.
0: Χαμούλης.
1: Και τι να πεις. Πάρα πολλά πράγματα, όλη η κουβέντα θα αλλάξει από την εξέλιξη της αυριανής αναμέτρησης. Αν μπορεί να μου πεις τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο, μπορεί να δω και εγώ πιο μπροστά και να σου περιγράψω τη κατάσταση.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Είναι τα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά και έτσι όπως κυλάει το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σου καλά.
0: Καλή διαμονή και σε σένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 57ο λεπτό στη Βιέννη παραμένει το Rapid Hearts 1-0. Σκορ με το οποίο οι Αυστριακοί είναι αυτοί που συνεχίζουν το ευρωπαϊκό του ταξίδι στη League Phase του Conference League. Οι Σκοτσέζοι πάνε στο σπίτι του αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: έχουν την Novibet.
1: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Στην Κύπρο, σε ΓΑΣ ΥΠΙΚΕ στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Πολύ προπονητής. Μέσα στο 2029, το καλοκαίρι του 2029, σύμφωνα με πλήθος από την Αγγλία, το Deeper έχει κλείσει εκεί στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά ας το αναφέρουμε. Mm-hmm. Άλλο ένα. Για τον Ζώτα Σίλβα ήταν ο ένας από τους τρεις δανεικούς για Παραολυμπιακός το καλοκαίρι, θυμίζω, ναι, από την Νότιχαμ. Ουσιαστικά πλέον είναι σαν να έχει έναν δανεικό. Έχει τον Γκουστάβο Σα, γιατί και ο Κάρμο έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
7: Ναι.
6: Οπότε καταλαβαίνεις, είναι σαν να ανοίξει τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τώρα, το έχω πει πολλές φορές εδώ, τώρα δεν έχει σημασία αν θα ενεργοποιηθεί το, ας πούμε, τον Ιανουάριο. Η υποχρεωτική οψιόν είναι το καλοκαίρι. Μέχρι του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται και ο Κάρμο.
7: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα έχουμε μια εξέλιξη.
7: Άρα έχει με αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός, έτσι, έχει τη δυνατότητα ενός ακόμη δανεισμού, σωστά?
6: Ναι, ναι, mm-hmm, ισχύει αυτό.
7: Okay. Και νομίζω ότι αυτός δεν ήταν ο βασικός λόγος για να γίνει από τώρα.
6: Δεν είναι απαραίτητο, εγώ λέω, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Δεν είναι απαραίτητο, δεν θα μου φανεί και περίεργο. Έτσι, άμα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα, να το πω καλύτερα, να μπορεί να φέρει ένα παίχτη έτσι πολύ ακριβό μέσω της Nottingham Forest, μπορεί και να το εκμεταλλευτεί. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί έχουμε ακόμα 7-8 ημέρες που ο Ολυμπιακός ψάχνει τρεις βασικούς παίχτες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ψάχνει τρεις συμπληρωματικούς, ψάχνει τρεις βασικούς, είναι ξεκάθαρο. Ένα ακόμα νέο που προκύπτει από την Ιταλία, λέω από την Ιταλία γιατί το βγαίνει περισσότερο από την πλευρά και του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και του Ματέο Μορέτο, των δύο δημοσιογράφων, την Ιταλία το λέω αυτό. Νομίζω ότι αυτό ίσως να έχει μια θετική έκβαση για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες. Για τον Ρούμπεν Βάργκας, είχε απορριφθεί η πρόταση της Μπολόνια από τη Σεβίλη. Και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι, ότι έχουμε καλύτερη πρόταση στα χέρια μας από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό απορρίφθηκε. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ένα τελεσύγγραφο.
7: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Προκύπτει από το ρεπορτάζ ποια ήταν η πρόταση των Ρωσομπλού.
6: Χαμηλότερη του Ολυμπιακού, δηλαδή σίγουρα κάτω από τα 12 που δίνει ο Ολυμπιακός. Οπότε, ξέρεις, το νούμερο δεν μπορώ να σου το πω.
7: Ναι,
6: δεν το ξέρω να σου πω. Αλλά σίγουρα κάτω από τα 12 προσφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δίνει 12. Δεν γνωρίζω αν

0: αν δίνει και κάποια μπόνους. Ξέρω σίγουρα για 12 ότι είναι ο Ολυμπιακός Σεβίλη. Για τον Βάργκας, η Σεβίλη θέλει κοντά στα 15, έτσι έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός έκανε μια κίνηση τακτική, γιατί για να πιέσει τον Ολυμπιακό Σεβίλη σήμερα, όπως γράφανε οι Ισπανοί, τον έβαλε να προπονηθεί τον ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να ασκήσουν λίγο πίεση, ότι μην τυχόν τραυματιστεί, μην το ένα, μην το άλλο. Ή ότι μπορεί να παίξει το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι, αν προπονείται κανονικά. Απ' την άλλη, και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη δική του κίνηση, έχοντας βάλει ένα τελεσίγραφο, ένα deadline στους Σεβιγιάνους, ότι θέλει μέχρι τις επόμενες ώρες, σύντομα δηλαδή, την απάντηση από την απάντηση πρόταση που έχει κάνει. Νομίζω ο Ολυμπιακός καλά κάνει και θέλει να εκμεταλλευτεί για το γεγονός ότι κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου στην Ισπανία, το μεταγραφικό παράθυρο, Τάσο. Η Σεβίλη είναι μια ομάδα που έχει τα ζητήματά της. Αυτή τη στιγμή μπορεί να εγγράψει το μητρό της La Liga έναν ποδοσφαιριστή καινούριο. Αν πουλήσει τον Βάργκας, τότε μπορεί να φέρει να εγγράψει 2 ή 3 ακόμη ποδοσφαιριστές με τα χρήματα που θα πάρει. Οπότε νομίζω ο Ολυμπιακός χειρίζεται καλά αυτή την υπόθεση. Αλλά θα περιμένουμε πάντα την απάντηση της Σεβίλης. Πάμε τρίτο θέμα. Δεξιμπακ. Πουέρτα. Πάμε στο Πουέρτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει.
1: Το χάσαμε τον Γιώργο. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας να συμπληρώσει τα υπόλοιπα με τα γραφικά θέματα του Ολυμπιακού, που είναι και πολλά και ανοιχτά.

0: Ωραία.
1: Τον έχουμε τον Γιώργο και πάλι. Έλα Γιώργο.
2: Χάθηκε η σύνδεση,
1: ναι,
2: μάλλον. Λοιπόν, για τον Πουέρτα, αυτό που γνωρίζαμε τον Ολυμπιακό έχει κάνει μια τελική προσπάθεια.
1: Ένα all-in θα πω εγώ, γιατί είναι, ναι, μεγάλο το νούμερο.
2: Τάσο, είτε είναι 16-17 είτε 20 τα εκατομμύρια, νομίζω μικρή διαφορά έχει. Δηλαδή ένα τεράστιο νούμερο που ο μοίρα του δεν έχει ξαναδοθεί στην Ελλάδα και δεν είναι και εύκολο να δοθεί από ελληνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι πάντως ο Ολυμπιακός θα περιμένει για πολύ. Συνεχώ υπόθεση. Δηλαδή πιο πιθανό θα έβλεπα από τη στιγμή που περνάνε οι ώρες και δεν έχει κάποια απάντηση ο Ολυμπιακός, να στραφεί κάπου αλλού.
1: Ναι.
2: Ήταν ένας
1: εξ αρχής, ναι, αυτό που λέει, μεγάλος στόχος και εξ αρχής πολύ δύσκολος, έτσι.
2: Βέβαια. Οι δύο μεγαλύτεροι στόχοι του Ολυμπιακού όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι ήταν ο Πουέρτα και ο Τραουή. Ο Τραουή επέλεξε τη Λανς, εντάξει, στη δεύτερη ομάδα της Γαλλίας πήγε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι γι' αυτό. Μια μεταγραφή που έδινε ο Ολυμπιακός κοντά στα 10 εκατομμύρια, αν θυμάσαι 8-2. Τώρα εδώ έχει ανέβει στα διπλά χρήματα. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει απάντηση και επειδή καταλαβαίνεις ότι πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ,
1: ναι,
2: νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά θα αρχίσει να στρέφεται και κάπου αλλού. Αν δεν έχει στραφεί ήδη. Νομίζω ότι μπορεί και ήδη να έχει στραφεί. Μια περίπτωση χαρακτηριστική για τον άξονα είναι ο Έντζον Άλβαρες.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως ήταν ψηλά στη λίστα.
2: Ακριβώς. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστής. Αλλά επειδή όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, παίζει με δύο εξάρια, παίζει με δύο πίβοτ, εξαροχτάρια ο προπονητής, αλλά δεν έχει πρόβλημα να είναι και ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή καλός ανασταλτικά, όπως είναι ο Έντσον Άλβαρες. Είναι καλός και με την πάντα στα πόδια βέβαια, απλά είναι έξι καθαρό. Ο Πουέρτα ήταν και πιο, πάταγε πολύ και στο 8. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός δούλευε παράλληλα, θυμάσαι από χθες το λέγαμε, ώστε να έχει έτοιμη κάθε εναλλακτική περίπτωση.
1: Okay.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Δεξί μπακ, καινούριο όνομα σήμερα στην...
2: Του Πέτερσεν.
1: Ναι.
2: Ναι, του Νορβηγού της...
1: Επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.
2: Επιβεβαιώνεται, αλλά δεν νομίζω, δεν επιβεβαιώνεται στο δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι είναι τόσο προχωρημένο όσο γράφουν οι Ιταλοί. Γιατί οι Ιταλοί νωρίτερα γράψαν ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το κλείσει και σήμερα.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν προκύπτει.
1: Okay.
2: Προσωπικά για τον Πέτερσεν. Παραμένει ο νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού, ο Μέλε.
1: Της Βόλσμπουργκ, ναι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι πλέον είναι το νούμερο 2 ο Πέντερσεν. Νομίζω ότι ο Μπελγαλί της
1: Βερόνα
2: έχει επιστοχωρήσει. Πιθανότητα ίσως να καταλήξει κάπου αλλού ο ποδοσφαιριστής. Πιθανότητα να καταλήξει σε κάποια ιταλική ομάδα, να παραμείνει εντός Ιταλίας δηλαδή. Αλλά αυτές οι δύο είναι οι επιλογές. Τώρα, υπάρχουν, εντάξει, επειδή δεν έχουμε κάτι στάνταρ, δεν θέλω να αναφερθώ ξανά και σε ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι προς αποχώρηση ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αλλά έχουμε τα εισιτήρια Τρίπολη, να πω, γιατί έχει γεμάτη την Κυριακή Ολυμπιακός. Τώρα με τα μεταγραφικά αυτές τις δύο εβδομάδες έχουμε χάσει και είχαμε ξεχαστεί να μιλήσουμε γνωστικά με τον Ατρόμιο, θα ξεχαστούμε και για τον Αστέρα, να πούμε αγωνιστικά. Είχε πάρει Ολυμπιακός 1500 εισιτήρια, ίσως και λίγα παραπάνω, 1500 ήταν σίγουρα. Για την Τρίπολη εξαλήφθηκαν σε 4 ώρες. Πάρα πολύ γρήγορα από τους οπαδούς των Ερυθρολεύκων. Νομίζω θα ζητήσει ο Ολυμπιακός κι άλλα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα τα πάρει, γιατί κάπου διάβασα, να με συγχωρέσει τώρα δεν θυμάμαι πού, ότι γίνονται κάποιες εργασίες σε μια κερκίδα στην Τρίπολη, που μπορεί να θα είναι κλειστή.
1: Δεν το έχω προσέξει να σου πω την αλήθεια, αλλά προφανώς για να το λες.
2: Οπότε ίσως ξέρεις και γι' αυτό να μην είναι εύκολο να πάρει
1: και παραπάνω.
2: Πολλά ακόμα, ναι, Ολυμπιακός ή παραπάνω τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι ότι εντάξει, άλλο να εκτός ένας παιχνίδι θα έχει τον κόσμο του παρέα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Συνεχίζεται η προετοιμασία.
1: Επιβεβαιώνεται ότι ο Πιρόλα είναι οκ, okay, έτσι.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Νομίζω ότι κάπου προχθές είχαμε πει ότι δεν είχε κάτι.
1: Ναι. Δηλαδή ήταν μια... Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις, μέσα από τις προπονήσεις πλέον.
2: Ναι, την ώρα του αγώνα. Και πλέον είναι εντάξει, είναι σε 100%. Άμα θέλει ο προπονητής να τον βάλει βασικό, δηλαδή τον βάζει κανονικότατα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός, νομίζω, Τάσο, να δώσει μια συνέχεια, κυρίως στην εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, κοντά στον Ατρόμητο. Να εμφανιστεί σίγουρα πιο αποτελεσματικός. Και να καταφέρει να κάνει το 2-2 για μια καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Γιατί πάντα όταν έχει μια τόσο καινούρια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που αλλάζει κοντά στους 15 παίχτες αυτή τη στιγμή, οι νίκες είναι το ιατρικό.
1: Ναι, και αυτό. Κερδίζεις χρόνο.
2: κερδίζει, γιατί κερδίζεις χρόνο, βάζεις πιο εύκολα στην ομάδα ξέρεις ποδοσφαιριστές, δουλεύουν περισσότερη ηρεμία, μέχρι και η διακοπή που έχεις μπόλικο το χρόνο να αρχίσεις να προσαρμόζεις λένε και περισσότερα πράγματα πάνω στην ομάδα και τους καινούριους παίκτες έτσι να τους βάζεις ενώς εντάξει περισσότερο σε αυτά που, στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Αναλυτικά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μεταγραφικά και αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Rocket Ajax.

0: Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood Champions League. Σε 39 λεπτά από τώρα η σέντρα στην All Win Arena της Νέας Φιλαδέλφειας, της Ρεβάνς της Ένωσης. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλησπέρα σας εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από την All Win Arena, όπου πρέπει να σας πω, Τάσο και αγαπητοί ακροατές του Big Sport FM 94,6, ότι είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς το παιχνίδι κάνω φιλότιμη προσπάθεια να σας ακούσω. Να με συγχωρήσεις, Τάσο, αν κάτι μου πεις
0: ναι.
1: Και δεν απαντήσω. Είναι πραγματικά εκρηκτική η ατμόσφαιρα από πάρα πολύ νωρίς. Είναι καυτό το κλίμα και κυριολεκτικά λόγω της υψηλότητας θερμοκρασίας, αλλά και μεταφορικά. Το γήπεδο έχει γεμίσει σχεδόν μία ώρα πριν ξεκινήσει το match. Η παρουσία των 1.600 οπαδών της

0: Δεν έχει καμία έκπληξη, τουλάχιστον με βάση όσα περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες βάσει του ρεπορτάζ. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εμπιστεύεται ολόιδια ενδεκάδα με μία μόνο εξαίρεση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, την είσοδο του Βάργα στο αρχικό σχήμα αντί του Ζήνη, και θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει από νωρίς τον έλεγχο, από νωρίς να κάνει το κουμάντο του αγώνα και να μην επιτρέψει στη Λεύσκη να βγάλει αξιώσεις πρόκρισης εδώ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι σήμερα ο Στρακώσα, ο Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή, και δύο στόπερ για την Ένωση, Κάιρινεν και Μαρίν, το δίδυμο στα χαφ, εκεί όπου είναι μετρημένα σήμερα τα κουτιά, και λέω σήμερα γιατί γενικά η ΑΕΚ έχει αποκτήσει αρκετές επιλογές σε αυτόν τον χώρο παρά την αποχώρηση του Πινέδα. Σήμερα ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης, οι εμφανίσεις του οποίου έδειξαν ειδικά αυτοί στην πρεμιέρα του αθλήματος ότι προσεχώς θα γίνει ένα βασικότατο γρανάζι στην Ένωση. Σήμερα δεν έχει, ξαναλέω, δικαίωμα συμμετοχής. Ο Αριάγκα, ο οποίος είναι στον πάγκο, αλλά ενσωματώθηκε αργά, οπότε δεν μπορεί να υπολογίζεται για βασικός. Και κάπως έτσι Κάιρινεν και Μαρίν, οι οποίοι καθόλου άσχημα δεν τα πήγαν στο πρώτο παιχνίδι της Σόφιας, ξεκινούν σήμερα στο χώρο του κέντρου. Δεξιά για την ΑΕΚ θα βρίσκεται σήμερα ο Μάγερ, και σήμερα γιατί και στη Σόφια εκεί βρισκόταν. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η καλύτερη ευκαιρία της Ένωσης στο παιχνίδι με την εκτέλεση του Γιώβιτς, η οποία σταμάτησε στο δοκάρι. Από την απέναντι πλευρά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ξεπέρασε το θέμα τραυματισμού που τον κράτησε εκτός της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Είναι κανονικά διαθέσιμος και βασικός, και σε εκείνον ποντάρει πάρα πολλά σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, η οποία ως βασικούς πονοκεφάλους θα έχει και πάλι σήμερα τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Από την απέναντι πλευρά οι Βούλγαροι παρατάσσονται με το γνώριμο δικό τους 4-3-3, με τον Βουτσόφ κάτω από την εστία, τον Νέβες στο δεξιάκρο, τον Σεντέγε στο αριστερό, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ οι δύο στόπερ, Σερτζίνιο, Μούμπαρικ και Μαϊκόν οι τρεις χαφ, και από εκεί και πέρα την τριάδα της επίθεσης θα σχηματίζουν οι Όκο Φλέξ, ο οποίος ήταν και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Λεύσκης στο πρώτο παιχνίδι, ο Έβερτον Μπάλα στο αριστερό άκρο και ο Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου σε περίπου 35 λεπτά θα έχουμε την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Μαρθιανό, το σχόλιο του 35 λεπτά πριν τη σέντρα, και μας θύμισε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη στην Κοσμοτέ TV, του γάμισου συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, για την απόψινή ρεβάνς. Είναι μια πολύ σπουδαία βραδιά. Ο αριθμός των συμμετοχών του παρελθόντος δείχνει πως έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθούμε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ενότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Σε ερώτηση για την αυξημένη ευθύνη που υπάρχει για την ΑΕΚ, είπε ότι όταν μεγαλώνει η ευθύνη είναι μια υπέροχη στιγμή. Το είπε πολύ ωραία και ο Στρακώσα, όπως και όλοι οι παίκτες. Είναι ένα είδος καταξίωσης. Είμαι από τους πρώτους που εύχονται οι δύο νίκες κόντρα σε Μίλαν και Λίλ πριν από 20 χρόνια να σταματήσουν να είναι και οι τελευταίες της ΑΕΚ στο Champions League. Και τώρα, και τέλος, συγγνώμη, αναφορικά με την Λεύσκη Σόφιας και το πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία, είπε: κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από το μικρό αριθμό ευκαιριών της Λεύσκη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και δίκαια διεκδικεί την είσοδό της στη League Phase. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Πρέπει να έχουμε τη σπίθα. Ήταν οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Μάρκο Νικολίτσι.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Κώστα και Τζετζόγλου να μας κάνει το δικό του σχόλιο, να μας πει πώς περιμένει την απόψινη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη. Μια ΑΕΚ η οποία μπορεί να έχει μόλις 3 νίκες στα 13 τελευταία παιχνίδια της σε προκριματικά Champions League, αλλά έχει 5 σερί εντός έδρας γενικά σε προκριματικά και θέλει να τα κάνει 6, να τις κάνει 6 τις νίκες προκειμένου να βρεθεί στην League Phase. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Να πούμε καταρχάς ότι το γήπεδο είναι γεμάτο ήδη μισή ώρα πριν και ήταν και από πριν δηλαδή, αρκετή ώρα. Είναι

0: πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι
1: ηλεκτρισμένη.
0: Βοηθάνε και οι οπαδοί της Λεύσκη που είναι εδώ, που ξέρεις πάντα όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί,
1: ναι,
0: παρασύρονται και οι κυπεντούκοι, και πιστεύω θα είναι μια βραδιά έτσι πολύ δυνατή. Εντάξει, τώρα για το παιχνίδι θα έχουμε πει όλα, όλες αυτές τις μέρες. Το πόσο σοβαρή πρέπει να είναι η ΑΕΚ, το πόσο προσεκτική, να μην κάνει κάποιο δώρο στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι το χρησιμότερο για την ΑΕΚ είναι να κρατήσει το 0. Αν κρατήσει το 0, είμαι σίγουρος ότι θα σκοράρει σήμερα και θα πάρει την πρόκληση.
1: Κώστα,
0: γιατί κάνανε οι αναμενόμενοι, με την αναμενόμενη αλλαγή. Ο Βάρκας στη θέση του Ζήμη. Νομίζω είναι η καλύτερη δεκάδα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να κατεβάσει ο Μάρκο Νίκολετς. Και πιθανότατα θα είναι και η δεκάδα που θα πάει και σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Λέω και πάλι ότι το γήπεδο είναι ήδη γεμάτο. Mm-hmm. Και υπάρχει μια τρομερή διάθεση να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και ελπίζω να τελειώσει και με το κατάλληλο αποτέλεσμα.
1: Κώστα, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ πρέπει να μπει, να το πω έτσι, φουριόζα να πετύχει το πολυπόθητο γκολ, ή θα πάει πιο προσεκτικά?
0: Υπάρχουν δύο παιχνίδια οδηγοί για την ΑΕΚ, το παιχνίδι με τη Ράγκη Μαγιακάνο και με την Άντερνετ. Με την Άντερνετ θα έλεγα ένα κλικ περισσότερο, γιατί με τη Ράγκη έγινε αυτό που είπες, και μπήκε πολύ φουρδιόζα η ΑΕΚ, και στο πρώτο πεντάλεπτο έδωσε την ευκαιρία στη Ράγκη να σκοράρει. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι τέλος και μη οι παίκτες ΑΕΚ θα μπουν δυνατά. Είναι η ατμόσφαιρα, είναι το κίνητρο πολύ μεγάλο. Το μεγαλύτερο κίνητρο όσο μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής να παίξει το Champions League. Νομίζω ότι μπορεί να ζημιάσει και τα δύο, και αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή και να μπει δυνατά και να μην ξεχάσει την άμυνα. Είναι κάτι που πάντα του τονίζει ο Νίκολης. Το έχουμε δει και σε ομιλίες που έχουν κατά καιρούς παίξει σε βίντεο της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε σε αυτό το κομμάτι, ότι πάντα κατεβάζει την ομάδα του με τη σωστή έτσι νοοτροπία και με την απόλυτη συγκέντρωση του οτοτήτων. Και νομίζω σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να δούμε αυτή την ΑΕΚ που περιέγραψα.
1: Κώστα, πιστεύεις ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, έτσι? Okay, ναι, ο Νίκολης, ξέρουμε, είναι μέτρη των προκρίσεων. Και πέρυσι που έγιναν σερί προκρίσεις, αλλά ήταν διαφορετική η διοργάνωση. Εκτιμάς ότι θα έχει παραπάνω άγχος η ΑΕΚ λόγω του διακυβεύματος, ή μπορεί να το διαχειριστεί?
0: Καταρχάς να πούμε ότι πέρυσι ήταν οι προκρίσεις πιο δύσκολες. Δηλαδή, καταρχάς είχε τρία νοκάουτ.
1: Χωρίς κανονάκι.
0: Με καλές ομάδες. Και νομίζω η Άντερλεχτ και ιστορικά και όπως και να το δούμε είναι η καλύτερη ομάδα από τη Λεύσκη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον η περσινή Άντερλεχτ σίγουρα. Οπότε έχει περάσει για ένα πιο δύσκολο δρόμο. Εντάξει, το άγχος τώρα, το άγχος νομίζω ότι είναι ίδιο. Και πέρυσι και να ήταν τρομερά κρίσιμο να περάσει να παίξει Ευρώπη. Τώρα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, κατά τη γνώμη μου, το Champions League. Δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι μεγαλύτερο. Πιστεύω θα είναι το ίδιο. Και πολλές φορές αυτό το άγχος καταφέρνουν οι ομάδες και το κάνουν παραγωγικό για αυτούς. Mm-hmm. Βοηθάει στη συγκέντρωση σε αυτά τα πράγματα. Η ΑΕΚ ποιοτικά σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Δύσκολα κάποιοι παίχτες στην Ζελεύσκη, δύο-τρεις το πολύ, θα είχαν θέσεις στο ροτέι στην ΣΕΡ. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Οπότε πρέπει να πάει το παιχνίδι ισορροπημένα και η ποιότητα να κάνει τη διαφορά, γιατί η ποιότητα είναι το μέρος της.
1: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Κώστα Κιτζατζόγλου από την Όλγεν Αρένα. 27 λεπτά πριν την σέντρα της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος αντικατέστησε τον Στέφανο Παλαιότολο και μου ζητάει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus, με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Κύπρο, σε ΓΑΣ υπήκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ για το Europa League Ομόνια Σεντ Τρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
14: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο.

0: και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Λοιπόν, πάμε και στο Μιχάλη Τσόχο να ακούσουμε το δικό του σχόλιο, να δούμε πώς περιμένει εκείνος την ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Γεια σου Μιχάλη.
3: Γεια σου Τάσο, γεια σου Τάσο.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, καλά. Απόλυτος αναμενόμενη είναι η δεκάδα του Νίκης. Αυτήν περιμέναμε, αυτό έλεγαν το ρεπορτάζ. Έχουμε καταλάβει πλέον ότι ο Μάγερ δεν είναι αντιπινέδα, δεν είναι εξαροκτάρι. Θα παίζει στα άκρα της μεσαίας γραμμής σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο του εσωτερικού μέσου πολύ περισσότερο και πολύ λιγότερο του ακραίου μέσου, αλλά όχι πάντως στο 6 στο 8. Οπότε ο Κάιρενεν θα έπαιζε εκεί μαζί με τον Μάριν. Ο Κουρτά μας το έχει πει ο Νίκολης ότι δεν είχε ένα πρόβλημα και θα επιστρέψει κανονικά. Περισσότερο προφυλάχτηκε με τον Ερακλή παρά είχε πρόβλημα. Το δίδυμο σε εντός έδρας μας έμοιαζε, της επίθεσης έμοιαζε φθανότερο να είναι ο Γιώβιτς Βάρκα και όχι ο Ζήνη ο ένας από τους δύο. Η τετράδα της άμυνας των φλακών δεν αλλάζουν ποτέ. Συνεπώς απολύτως προβλεπόμενη εντεκάδα από την ΑΕΚ. Και ξέρουμε νομίζω και τον τρόπο παιχνιδιού της και τον τρόπο προσέγγισή της και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Το ερώτημα είναι η Λεύσκη, πόσο χαμηλά θα παίξει, πόσο θα θελήσει να δώσει γήματα στην ΑΕΚ.
2: Και πόσο θα ξεμητήσει η ίδια.
3: Ναι, θα το κάνει σίγουρα, χαμηλά θα παίξει, αλλά σε τι βαθμό είναι το ερώτημα. Γιατί στην Σόφια υπήρχαν μεγάλα διαστήματα και στα δύο ημίχρονα που βγήκε μπροστά. Εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει όσο μένει το 0-0. Όπως επίσης ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν βρεθεί πίσω η Λεύσκη πώς αντιδρά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί είναι μια ομάδα που σπάνια δέχεται γκολ, που σπάνια βρίσκεται την φετινή σεζόν τουλάχιστον στα επίσημα μάτς πίσω στο σκορ. Οπότε δεν ξέρουμε εκεί τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. Αν παραμένει στο ίδιο μοτίβο και περιμένει να φτάσει στο τελευταίο κομμάτι που έχει βγει να επιτεθεί ή αν παίρνει περισσότερα ρίσκα. Και κυρίως τι συμβαίνει όταν παίρνει αυτά τα ρίσκα. Κατά πόσο χαλαρώνει η εξαιρετική ανασταλτική της λειτουργία, κατά πόσο βρίσκονται πολύ περισσότεροι χώροι, δημιουργούνται κενά κτλ. Είναι ένα μάτι που σωστά λέει ο Νίκολιτς είναι της υπομονής. Θα κρυθεί μπάλα την μπάλα. Μια πρέπει να βάζει μικρούς στόχους μέσα στο μάτς και να τους επιβεβαιώνει. Στην αρχή να κυριαρχήσει, μετά να παίξει με έναν τέτοιο τρόπο που θα ξεσηκώσει το κοινό, μετά να βρει ένα γκολ για να προηγηθεί και να βγάλει την Λεύσκη από την comfort zone που της αρέσει να παίζει. Αλλά όπως σωστά είπε ο Νίκος, ξαναλέω, μπάλα την μπάλα, λεπτό το λεπτό, στιγμή τη στιγμή πρέπει να δειχτεί σε αυτή τη βραδιά η ΑΕΚ χωρίς βιασύνη, χωρίς φούρια, χωρίς μόνο ενθουσιασμό και όχι καθαρό μυαλό. Γιατί είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τη Λεύσκη, αλλά η Λεύσκη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα του ρόστερ της ΑΕΚ, είναι σαφώς χαμηλότερη δυναμικότητας, αλλά είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι η ίδια και με πέρυσι, με τον ίδιο προπονητή, έχει σημεία, έχει πλάνο ξεκάθαρο, έχει μηχανισμούς που λειτουργούν πάρα πολύ καλά.
2: Έχει καλύτερο ρυθμό.
3: Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ κανονική ομάδα, απλώς είναι μια ομάδα χαμηλότερη επιμένου.
2: Και επίσης το γεγονός ότι η ΑΕΚ την κράτησε στο 0 στο πρώτο μάτς, το λες και παράσημο, για ας μην ακουστεί κάπως, γιατί είναι το μοναδικό μάτς στο οποίο δεν σκόραν οι Βούλγαροι. Και έχουν δώσει ήδη ψήφιο αριθμό πλέον, έτσι.
3: Ναι, αλήθεια είναι. Βέβαια, στο πρώτο παιχνίδι και η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες.
2: Ναι, η ΑΕΚ θα μπορούσε, ναι, εννοείται. Ναι.
3: Και η Λεύσκη, όχι τόσο πολλές, αλλά θα μπορούσε και αυτή να έχει βρει γκολ. Δεν θα ήθελα να δω τόσο κλειστό μάτς και εδώ. Δηλαδή με τόσες λίγες φάσεις από τις δύο ομάδες. Θα ήθελα να έχει έναν, νομίζω ότι ένας καλύτερος και γρηγορότερος ρυθμός θα βόλευε την ΑΕΚ. Αυτό το χαμηλό τέμπο και μάτι με λίγες φάσεις μπορεί και να βολεύει τους Βουλγάρους.
2: Ναι.
3: Καλύτερη είναι το ξεκίνημα του παιχνιδιού στη Σόφια για την ΑΕΚ να είναι αντίστοιχο και εδώ και να είναι αυτής της λογικής παρά ένα σετ παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο.
2: Ναι, βέβαια, δεν ξέρω τώρα βέβαια και λόγω των...
3: Όσο μένει το 0-0 μιλάμε πάντα, έτσι.
2: Ναι, Και με τόση υψηλή θερμοκρασία. Πόσο εύκολο.
3: Ναι. Σωστά. Σωστά. Και με τέτοια υγρασία. Σωστά. Σωστά.
2: Βέβαια, είπες και επικαλέστηκε στα λόγια του Νίκολης και για παιχνίδι υπομονής αλλά και για μπάλα-μπάλα. Πιστεύεις ότι ακόμα και στο το 0-0 να μένει μέχρι το 75-80 δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο η ΑΕΚ? Με δεδομένο
3: σίγουρα,
2: ότι...
3: και νωρίτερα θα το πάρει, δεν θα περιμένει το 75-80.
2: Ναι.
3: Αλλά και εκεί το ρίσκο πρέπει να είναι λελογισμένο. Mm. Γιατί εκεί, ξέρεις, είναι... μετά είναι στην κόψη του ξεραφιού. Αν πάρεις ένα υπερβολικό ρίσκο και αλόγιστο ρίσκο... Mm. Και μείνε 75-80, έτσι και να χτίσει γκολ, καταστρέφεται.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Γιατί, OK, είναι 0-0, υπάρχει η παράταση.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν νομίζω ότι θα πάρει.
2: Δεν θα χρειαστεί.
3: Ναι, ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Αλήθεια είναι και αυτό. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ, αν ας πούμε τελειώσει το ημίχρονο 0-0, θα παίξει αρκετά επιθετικά από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν θα περιμένει να φτάσει στο 75-80 για να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση του 0-0.
2: Ωραία. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου για το πώς περιμένει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Πλέον 15 λεπτά μετράμε αντίστροφα για την Σέντρα.

Είπαμε ότι ελπίζουμε να μην χρειαστεί παράταση στην Νέα Φιλαδέλφεια. Παράταση χρειάζεται στην Βιέννη, καθώς Rapid και Hearts ήρθαν ισόπαλες 1-1. Συνολικό σκορ 3-3 και πλέον θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα έξτρα ημίωρο στις δύο ομάδες για να δούμε αν ποια από τις δύο θα προκριθεί, θα βρεθεί στην League Phase του Conference League και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν πριν από ένα λεπτό τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς για τον δεύτερο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Bradford Bentley, Newcastle West Brom και Tottenham Charlton. Προφανώς το 0-0 και τα τρία. Ενώ στις 10 έχουμε το Preston Everton. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα και στην αναμέτρηση της Real Madrid με την Real Sociedad εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική στην La Liga. Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με, με τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Όλγα Αρένα και τον Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε και πάλι.
1: Γεια σας και πάλι εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα τεταρτάκι έμεινε για να ξεκινήσει, μάλλον να έρθει η ΑΕΚ στο μεγάλο ραντεβού που έχει σήμερα. Δεν θα έλεγα με την ιστορία της, γιατί έχει αγωνιστεί και σε πολύ σημαντικότερα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ένωση σήμερα να βρεθεί για μία ακόμα φορά έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας να βγάλει από τη μέση το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι μετά το 0-0 της Σόφιας πριν από λίγες μέρες. Είναι η ατμόσφαιρα. Κάπως τώρα λίγο σαν να έχει καταλαγιάσει, γιατί πραγματικά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ήταν πάρα πολύ εκρηκτικό το κλίμα. Είναι το γήπεδο γεμάτο από πάρα πολύ νωρίς. Το κλίμα και στους γύρω δρόμους αρκετές ώρες πριν το μάτς ήταν εορταστικό, αλλά παρόλο που και η Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα είναι ντυμένη με τα χρώματα του Champions League, με το σεντόνι στη σέντρα και όλα θυμίζουν μια γιορτή, η ατμόσφαιρα, ξαναλέω, στις εξέδρες περισσότερο θυμίζει ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάτι βεβαίως το οποίο βοηθάει και η παρουσία των 1.600 φίλων της Λεύσκης Σόφιας, για τους οποίους να πω ότι το θετικό προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε κανένα παρατράγουδο, γιατί ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα από νωρίς και, και λόγω του γεγονότος ότι υπήρξαν συλλήψεις στα διόδια με κάποιους από αυτούς να φέρουν μαχαίρια και από κάποιες προμενάδες που κάνανε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα, χωρίς και εκεί ευτυχώς να υπάρξουν έκτροπα. Προς το παρόν και εδώ τα πράγματα κυλούν ήρεμα, το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, οι οποίες πριν από λίγο αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους, ξαναλέω, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με μια ενδεκάδα που καμία έκπληξη δεν περιέχει βάσει των όσων περιμέναμε. Ούτε για τη Λεύσκη μπορεί να πει κάποιος ότι περιέχει εκπλήξεις. Ο Χούλιο Βελάσκεθ, ο Ισπανός προπονητής που έχει οδηγήσει τους Βούλγαρους μέχρι εδώ σε μια εντυπωσιακή, είναι η αλήθεια, πορεία, παρατάσσει την ομάδα του με ακριβώς το ίδιο σχήμα του πρώτου μάτς. Τώρα χαμηλώνουν και τα φώτα για να ξεκινήσει σιγά σιγά το τελετουργικό. Η ΑΕΚ, η οποία με τον ίδιο γιορτινό τρόπο που ξεκινάει η βραδιά, ελπίζει και να την ολοκληρώσει, να θυμηθεί σπουδαία ευρωπαϊκά βράδια, όπως συνέβη σε αντίστοιχες περιστάσεις που βρέθηκε να φιλοξενεί τη ρεβάνς ενός αγώνα για τα play-off του Champions League και με τη Hearts στο παρελθόν, όταν είχε σφραγίσει την πρόκριση, και με την Grasshopper παλιότερα και με την Celtic και με την Vidi, με συγχωρείτε, την τελευταία φορά που συνέβη αυτό σε έναν φοβερό ιονό, γιατί την τελευταία φορά που η Ένωση σφράγισε εισιτήριο για τους ομίλους τότε του Champions League ήταν με αντίπαλο την Ουγγρική ομάδα, η οποία είχε στον πάγκο της τον σημερινό προπονητή της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα σιγά σιγά παίρνουν θέση προς το κέντρο του γηπέδου τα παιδιά τα οποία θα κουνήσουν το σεντόνι, το τελετουργικό, το οποίο χρόνια τώρα έχει γίνει θρύλος για το Champions League και το οποίο η αλήθεια είναι ότι ονειρεύονται να ζήσουν όλοι οι φίλοι των ομάδων παγκοσμίως, που μπορούμε να πούμε, και όχι μόνο ευρωπαϊκά. Να πω ότι η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της σήμερα έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ υψηλότερο ρυθμό. Και 12 μάτς έχουν δώσει οι Βούλγαροι στα χρηματικά του Champions League αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Σε όλα είναι αίτητοι. 9 νίκες και 3 ισοπαλίες και έχουν κάνει 3 προκρίσεις μέχρι τώρα. Γεγονός που μαρτυρά πόσο δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος είναι και πόσο υπομονή θα χρειαστεί σήμερα η ΑΕΚ στο παιχνίδι, σε συνδυασμό με τη στήριξη του κόσμου της, την οποία είναι ήδη δεδομένο ότι έχει, για να μπορέσει να σφραγίσει το ραντεβού της με τα αστέρια. Αυτά τα τελευταία στοιχεία εδώ από την Allwin Arena. Σύνδεση σε πάλι σε 10 λεπτά από τώρα για να παρακολουθήσουμε ζωντανά το παιχνίδι.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Τα Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM 94,6, 7 λεπτά πριν τις 10, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να πάρει το ένα από τα 4 τελευταία εισιτήρια για την League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Είπαμε και τα 4 παιχνίδια που αρχίζουν σε 7 λεπτά από τώρα είχαν λήξει ισόπαλα. Οι 4 ρεβάνς είχαν λήξει ισόπαλα πριν από μία εβδομάδα. Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Συνήθως στα τελευταία εισιτήρια υπάρχουν καραμπόλες, υπάρχει ντόμινος, ό,τι έχει να κάνει με τα γκρουπ δυναμικότητας. Φέτος όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένα τα δύο πρώτα. Το πρώτο με Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico Madrid. Και το δεύτερο με Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis και PSV Eindhoven. Και από εκεί και πέρα, στο τρίτο που είναι η Feyenoord, η Lille, η Bodo Glimt από χθες, Νάπολη, Λειψία, Villarreal, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Γαλατασαράι, θα μπει ο νικητής του Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και στο τελευταίο που ευελπιστούμε να είναι και η ΑΕΚ, θα μπουν οι νικητές του Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ, μαζί με τις Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και τις Λάσκ και Σαμπάχ που πήραν χθες άλλα δύο εισιτήρια.

Η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 7, καυτό απόγευμα και βράδυ Πέμπτης, καθώς θα έχουμε την κλήρωση του Champions League και μετά στις 8, είπαμε, σέντρα στις ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία και του Παναθηναϊκού με τη Χράντε της Κράλοβε στην Τσεχία και μια ώρα αργότερα στις 9 ο Όφι απέναντι στην Τσέσκα στην Σόφια.

0: Βλέπω εδώ, η Χάρτς πετυχαίνει δεύτερο γκολ παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Είμαστε στο 100, δέκατο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, και παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο απέναντι στην Rapid, προηγείται πλέον 2-1 και παίρνει προβάδισμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Κυριάκος ζητάει ένα ακόμη διαφημιστικό, το κάνουμε και μετά πάμε γραμμή στην Νέα Φιλαδέλφια για την Σέντρα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, παραδίδω σκητάλη σε Κώστα Βαϊμάκη και εκείνος με τη σειρά του να πάει στην Νέα Φιλαδέλφια και την Όλγα Αρένα για την περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη.

0: Big Wins Sport FM, καλησπέρα και από μένα. Κώστα Βαϊμάκη στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως με το παιχνίδι της ΑΕΚ, με το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη. Θα πάμε κατευθείαν στην Allwyn Arena και το Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wins Sport FM 94,6. Θα κάνω και με σένα ό,τι έκανα νωρίτερα και με τον Τάσο προκαταβολικά. Αν και εγώ νομίζω ότι κάνω τον Κινέζο, γιατί πραγματικά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν φουσκλάνω αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Πραγματικά εκρηκτικό κλίμα. Ένα καζάνι που βράζει η Allwyn Arena σήμερα. Ένα αναμονή του μεγάλου ραντεβού της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια στο δεύτερο παιχνίδι. Η Ουγγαρία που είναι 90 ή σε 100 από τώρα ή σε όσο χρειαστεί τέλος πάντων, θα σημάνει την επιστροφή της ΑΕΚ στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Πριν από λίγο οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, ολοκληρώθηκε και το περίφημο τελετουργικό, τον ύμνο που κάθε ποδοσφαιριστής από όταν ήταν παιδί ακούει στον ύμνο του και κάθε οπαδός ονειρεύεται να ακούει παρακολουθώντας την ομάδα του. Και οι δύο ομάδες σιγά σιγά παίρνουν θέση στο γήπεδο για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, με την ένωση να παρατάσσεται χωρίς κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα της βάσει των όσων περιμέναμε. Ο Μάρκο Νίκολιτς δει την ομάδα του να κατεβαίνει σήμερα για να πάρει από νωρίς τον έλεγχο. Μια ενδεκάδα Φιλαδέλφιας με την έννοια ότι είναι αρκετά επιθετικογενής. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος και σήμερα θα έχει παρατάξει την ομάδα του με το γνωστό 4-4-2, τον Στρακόσα κάτω από την εστία, τον Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: νυχτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Στην Κύπρο, σε γάση και στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει η Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Ρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είναι το αφεντικό του αγώνα. Και πάλι ο Κάιρινεν σεντράρει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να πάρει εκεί την κεφαλιά ο Βάργα. Δεν θα φτάσει στην μπάλα. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες ότι τον κράτησε ο αρχηγός της Λεύσκης Σόφιας, ο Δημητρόφ. Αλλά δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Η μπάλα είναι out και το ελεύθερο για τους Βουλγαρούς. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ θυμίζει ότι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο, απείλησε με το σουτ του Μάγερ που απέκρουσε ενστικτοδός με τα πόδια ο Βουτσόφ. Ο Μάγερ και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Αυτή τη φορά πολύ πιο χαμηλά στο γήπεδο. Έχει την κίνηση του Πίλιου στα αριστερά. Θα του ανοίξει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Κοϊτά. Ο Πίλιος προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω με ασφάλεια στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει, ανεβαίνει και περιμένει για να δει επιλογές. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Μουκουντή, η ΑΕΚ με υπομονή, όπως ακριβώς πρέπει να κάνει. Κυκλοφορεί την μπάλα και τώρα ο Ρότα από τα δεξιά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Προσπαθεί να βρει τον Γιώβιτς. Κόβεται η πρώτη πάσα, αλλά η μπάλα έρχεται και πάλι στα πόδια του μπακ της Ένωσης, ο οποίος την κρατάει και την αφήνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Μαρίν, ακόμα πιο δίπλα στον Ρέλβας. Και σπάσιμο της μπάλας στα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος κεντρικά για τον Μαρίν, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Σερτζίνιο, τον αφήνει πίσω του και ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη ζυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν. Για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Μέσα σε αυτή την κόλαση που ακούτε βρίσκει τον γκολ που θα κόψει ακόμα περισσότερο τα πόδια των Βούλγαρων. Ήτανε μία ακόμα επίθεση που έγινε από τα δεξιά. Από εκεί απειλούσε όλη την ώρα η ΑΕΚ. Μια ζυγισμένη σέντρα του Ρότα. Έχουμε φτάσει πια στην εποχή που το λέμε αυτό, που ο Ρότα κάνει σέντρες ακριβίας και δεν είναι πια είδηση. Η μπάλα στο πέναλτι. Εκεί ο ψυχρός εκτελεστής που ονομάζεται Λούκα Γιώβιτς, ο άνθρωπος που έγινε συνώνυμο για τον γκολ, με τον γκολ στην ΑΕΚ, ανοίγει το σκορ και ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. 1-0 για την ΑΕΚ από το 8ο κιόλας λεπτό. Και τώρα οι Βουλγάροι είναι αναγκασμένοι να βγουν από νωρίς από το καβούκι τους. Βαθιά παλιά την κόβει με το κεφάλι ο Ρέλβας προς τα πίσω στον Πίλιο. Και πάλι Ρέλβας. Ξανά Πίλιος. Στο πρώτο παιχνίδι η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι του Γιώβιτς. Σε εκείνη την υπέροχη εκτέλεση που έκανε στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης, στη Σόφια. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε έξω. Αυτή τη φορά όμως, παρά ήταν ζυγισμένη η κεφαλιά του για να μπορέσει η μπάλα να πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από τα δίχτυα. Και η ΑΕΚ να γίνει και επισήμως πλέον. Το αφεντικό ήταν από τα πρώτα λεπτά. Τώρα και με τη βούλα αυτού του προβαδίσματος ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Τώρα ο Πίλιος πολύ ωραία θα βάλει την κόντρα πάνω στον Αλταΐρ. Θα πάρει την κόντρα τη δεύτερη ο Γιώβιτς. Η τρίτη τελικά είναι για τον Μαϊκόν. Κερδίζουν την κατοχή οι Βούλγαροι γυρίζοντας την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ στον Δημητρόφ, Σεραφίμοφ. Και αλλαγή παιχνιδιού εκεί όπου περιμένει ο Μούμπαρικ. Τίποτα, η μπάλα θα φύγει έξω χωρίς να μπορέσει να την κοντρολάρει με το κεφάλι εκεί ο Νέβες. Εκτός αγωνιστικού χώρου και το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ. Ονειρεμένο ξεκίνημα για την Ένωση εδώ στην Allwyn Arena. Με ένα τέρμα, με ένα μάλλον ακόμα τέρμα ενδεικτικό της κλάσης του Λούκα Γιώβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για την Ένωση στη δεξιά πλευρά και πάλι με τον Ρότα να κοντρολάρει την μπάλα και χωρίς πίεση να περιμένει για στηρίγματα. Την γυρίζει προς τα πίσω στον Ρότ, στον Μουκουντή, εκείνο στον Μάγερ. Και πάλι Ρότα, υποπίεση αυτή τη φορά από τον Ρεϊνάλντο. Θα βγάλει την μπάλα προς το μισό της Λεύσκιαλα, σε ένα σημείο που ελέγχουν οι Βούλγαροι. Και τώρα ο Βουτσόφ θα ανοίξει δεξιά εκεί που περιμένει ο Νέβες. Κλείνεται από δύο παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά τώρα πάει να πιέσει τον Δημητρόφ. Ένα γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Κάιρινεν. Ο Γιώβιτς πρώτος στην μπάλα και θα πάρει το φάουλ εκεί από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα εξαιρετική ενέργεια από τον ηγέτη και σκόρε της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ο οποίος τσίμισε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να του κάνει εκεί το φάουλ ο Σερτζίνιο. Και πάλι από τα δεξιά επιτίθεται η ΑΕΚ με τον Μάγερ να κρατάει βαζωρά το κορμί του. Κρατάει παρόλο που του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα του Ρπέν και τώρα η Ένωση και πάλι από την ίδια πλευρά με τον Μαρίν. Ο Μαρίν κάθετα για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή και δεξιά κάνει κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει. Τελικά προλαβαίνουν να κλέψουν οι Βούλγαροι. Όχι για πολύ, γιατί έρχεται ο Κάιρινεν. Έχει χώρο για το σούτ, θα το κάνει. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ. Ναι, θα φύγει κόρνερ. Δεν θα την προλάβει ο Βουτσόφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, το δεύτερο στο παιχνίδι. Η Ένωση τους έχει βρει μπόσικους τώρα και τους χειροκοπάει. Και πολύ καλά κάνει. Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum που ήδη έχει προλάβει να χτίσει εδώ στην καυτή Allwyn Arena η ομάδα του Νίκολιτς. Εδώ ο Κάιρνεν βρήκε χώρο εκτός περιοχής και δεν το σκέφτηκε. Πολύ δοκίμασε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε εκτός της τελικής γραμμής. Κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή τον Μαρίν. Ήδη έχει προλάβει να βγάλει τρεις ασίστ. Ώρα είναι και για την τέταρτη. Θα την κάνει, όχι, θα κόψει τον πρώτο δοκάρι εκεί ο Δημητρόφ. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Ρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση από τον δεύτερο σέντερ φόρτης στο γήπεδο. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή από αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Στρώθηκε στο αριστερό πόδι του Βάργα. Το αριστερό κάνει το ίδιο καλά τη δουλειά με το δεξί. Ένα ζυγισμένο σουτ στην απέναντι γωνία του Βουτσόφ. Το σκορ στο 2-0. και η Allwyn Arena. Προς το παρόν στα ουράνια και προσεχώς στα αστέρια του Champions League. 2-0 για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι για να πιάσει από το λαιμό την αντίπαλό της και δεν θα το μπορούσε να το κάνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ούτε ένα τέταρτο δεν χρειάστηκε για να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ακούτε και την αποθέωση τώρα για τον σκόρερ. Και τώρα η Λεύσκη έχει ένα βουνό μπροστά της, έχοντας να αντιμετωπίσει 11 καμικάζι από την ομάδα του Νίκολιτς και 32.000 οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν βρεθεί ήδη σε παράκρουση. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι τώρα προσπαθούν να κάνουν επίθεση από την αριστερή πλευρά, δεν έχουν ξεμητήσει καθόλου στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Αμφιβάλλω αν ο Στρακώστας σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά έχει ακουμπήσει την μπάλα. Ο Μούμπαρικ από την αριστερή πλευρά ανεβαίνει, αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Σερτζίνιο, αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Νέβες. Πρώτο κοντρόλ τον κλείνει ο Πίλιος, κρατάει ο Νέβες, αλλά πολύ καλή δεύτερη παρέμβαση από τον Πίλιο, ο οποίος θα πέσει στο κοντρόλ. Ναι, ναι. Μία φάση ενδεικτική ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν καταλαβαίνουν τίποτα σήμερα. Εδώ ο Νέβες μπήκε με πλεονέκτημα στη φάση από τον Πίλιο. Φάνηκε να τον περνάει. Εκείνος όμως επέστρεψε. Έβαλε σωστά το σώμα του και εκτός από την μπάλα πήρε και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Φάουλ για την Ένωση λοιπόν από την αριστερή πλευρά, ακριβώς στο πλάγιο out. Το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Στρακώστας. Με μια βαθιά παλιά. Λίγο έξω από την περιοχή. Ο Βάργα μονομαχή για την κεφαλιά, θα πέσει στο έδαφος. Και φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς έξω από την περιοχή. Μία ακόμα φορά που παίκτης της Ένωσης βγαίνει κερδισμένος από μονομαχία. Ο Βάργα δεν πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά στην προσπάθειά του να πάρει τη δεύτερη θα δεχτεί την τρικλοποδιά και από τον Σερτζίνιο, ο οποίος έβαλε και το χέρι του στη μονομαχία. Φάουλ για την ΑΕΚ έξω από το ημικύκλιο σε ένα πολύ καλό σημείο, όπου ήδη αρχίζει να ετοιμάζει τα πόδια του ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αλλά και ο Ρασβάν Μαρίν. Ενώ ακούγονται και συνθήματα για τον αδικοχαμένο ο Μιχάλη Κατσούρη. Στο 15 λοιπόν η ΑΕΚ είναι 2-0 μπροστά στο σκορ και έχει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά για να απειλήσει ευθέως τους Βούλγαρους και με ένα τρίτο γκολ. Κοϊτά και Μαρίν πάνω από την μπάλα. Ένα τείχος από 4 παίκτες της Λεύσκη και ένας ξαπλωμένος. Φεύγει ο Κοϊτά, ο Μαρίν εκτελεί, η μπάλα θα περάσει στη γωνία του, ο Βουτσόφ θα αποκρούσει. Καλή ήταν η εκτέλεση εδώ από τον Ρουμάνο, χαμηλά. Αλλά αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Λεύσκη είχε αντίδραση. Πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out. Είμαστε στο 15 και η ΑΕΚ έχει ήδη 4 τελικές στην εστία. 2 τα γκολ και 2 επεμβάσεις από τον Βουτσόφ. Ο Πίλιος φέρνει την μπάλα απευθείας στην περιοχή με το πλάγιο. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημητρόφ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μάγκερ από δεξιά. Συγκλίνει προς τα μέσα, κλείνεται από 2 και γυρίζει. Όχι, δεν θα γυρίσει τώρα. Θα το κάνει με λίγη καθυστέρηση στον Ρότα. Ο Ρότα ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω στο Μουκουντή. Και πάλι Μάγκερ ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου. Αφήνει ο Μάγκερ για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στο Μουκουντή. Εκείνος και πάλι στον Μαρίν. Βαθιά παλιά με στόχο τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Ο Βάργα θα κοντρολάρει, θα προσπαθήσει να γυρίσει, να τα καταφέρει. Ο Δημητρόφ προλαβαίνει τελευταία στιγμή να κόψει, αλλά τη στέλνει σε ένα σημείο που είναι πάλι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος από αριστερά θα κάνει τη σέντρα, είναι βαθιά αυτή τη φορά. Θα προλάβει να βγει ο Μπουτσόφ από την εστία του και να την μπλοκάρει. Προσπαθεί με γρήγορο βολέ να βρει τον Ρεϊνάλντο από την αριστερή πλευρά, αλλά έχει προλάβει, έχει πάει πάρα πολύ δυνατά στη μονομαχία. Ο Ρότα παίρνει ταϊλίκι την μπάλα από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα ενέργεια. Καμικάζει από παίκτες της ΑΕΚ και ο Κάιρινεν να ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Ολοκληρωτική υπεροχή για την Ένωση σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά εδώ στην Allwyn Arena. Ο Μαρίν προς τα πίσω στον Ρέλβας. Και τώρα εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Στρακώστας και τώρα ο Μουκουντή. Έπειτα από ώρα οι παίκτες της Λεύσκη ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν. Έπειτα από αυτό τον πανικό που τους κατέβαλε στο πρώτο τέταρτο. Τώρα ο Κάιρινεν περιμένει συμπαράσταση. Ανοίγει στον Μαρίν. Εκείνος έχει χώρο, κινείται παράλληλα και αφήνει στον Γιώβιτς, ο οποίος και πάλι έχει χαμηλώσει στο γήπεδο. ο Πίλιος για τον Ρέλβας. Και ακόμα πιο δεξιά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν για τον Ρότα, αλλάζουν πάρα πολύ ωραία και τώρα έχει χώρο ο Κάιρινεν από την δεξιά πλευρά. Συγκλίνει προς τον άξονα, ο Φινλανδός περιμένει ο Κοϊτά. Εκεί θα ανοίξει την μπάλα, όχι, δεν θα περάσει, θα κόψει εκεί ο Νέβες. Και έρχεται ο Σερτζίνιο να γυρίσει πίσω στον Βουτσόφ. Θα κοντρολάρει ο Βουτσόφ με ψυχραιμία να δώσει στον Δημητρόφ και γίνος ακόμα πιο δεξιά για τον Νέβες. Ο Νέβες έχει χώρο, αλλά γυρίζει σαν μουρλός να τον πιέσει ο Κοϊτά. Θα του κάνει το φάουλ εδώ. Πήγαινε πολύ πάθος σε αυτό το μαρκάρισμα ο Κοϊτά. Ίσως να έπρεπε να δει και την κίτρινη κάρτα για να είμαστε δίκαιοι. Πρόλαβε τον αντίπαλό του κάνοντας και ένα φάουλ που ίσως είχε και λίγη σκοπιμότητα. Όπως και να έχει, κόβει και αυτή η αντεπίθεση για τη Λεύσκη. Με ένα φάουλ το οποίο εκτελούν οι Βουλγάροι από την αριστερή πλευρά. Ο Δημητρόφ έχει την μπάλα και την ανοίγει δεξιά στον Σεραφίμοφ. Και πάλι Δημητρόφ. Διαγώνια πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μουκουντή. Είναι ένα μοτίβο που το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις στο πρώτο παιχνίδι. Τον στόπερ και αρχηγό της Λεύσκη με διαγώνιες μακρινές μπαλιές να ψάχνει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ τους συμπαίκτες του. Σήμερα και σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ διαβασμένη. Ο Σερτζίνιο και πάλι αφήνει για τον Σεντέγιες. Ο Μούμπαρικ. Παιχνίδι επί τα πόρα στο μισό παμίνεται η ΑΕΚ. Ο Όκοφλεξ προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Ο Όκοφλεξ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, ας το πούμε έτσι, της ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, μέχρι τώρα πρέπει να έχει ακουμπήσει δύο φορές την μπάλα. Άνοιγμα στη δεξιά, στην αριστερή πλευρά, εκεί που κινείται ο Σεντέγιες. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Και τώρα ξανά ο χάφτης Λεύσκη παίζει κάθετα με στόχο των Μαϊκών. Ωραία βγαίνουν τώρα οι Βούλγαροι και ο Σερτζίνιο έχει χώρο. Έρχεται προς τον άξονα, κάνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Όκο Φλέξ. Δεν θα περάσει, θα καταλήξει με ευκολία στην αγκαλιά του Στρακώσα. Ούτε εδώ θα απειληθεί καθόλου η ΑΕΚ. Περνάει αυτή η φάση για τους Βούλγαρους, οι οποίοι μέχρι τώρα καθόλου δεν έχουν απειλήσει. Ο Κοϊτά κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία, αφήνει πίσω του τον Μαϊκόν. Ο Νέβες έχει πάει τώρα για να τον κλείσει. Ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου έρχεται προς τα μέσα, ψάχνει συμπαράσταση και τη βρίσκει στραβένα την πλευρά του γηπέδου για τον Ρότα, ο οποίος είναι ενδεικτικό ότι μέχρι να φτάσει η μπάλα στα πόδια του χειροκροτεί τον συμπαίκτη του για την επιλογή του. Τώρα ο Ρότα κρατάει και αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Μαρίν, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο. Έχει πάει να τον πιέσει τώρα ο Όκο Φλέξ. Γύρισμα στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Κάιρινεν. Και εκείνος κινούμενος παράλληλα αφήνει για τον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά. Και πασάρει στον Μάγερ. Ο Μάγερ έπειτα από ένα πολύ επιδραστικό ξεκίνημα. Τώρα ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Θα πάρει ξανά τη μονομαχία ο Ρότα και έχει χώρο ξανά για τη σέντρα. Θα έρθει προς τα μέσα τελικά. Ο Ρότα θα σουτάρει με το αριστερό. Όχι, τελικά μπερδεύεται και θα χάσει εκεί το μυαλό του. Ο Ρότα, ο οποίος εδώ είχε πάρα πολλές επιλογές και σέντρα και γύρισμα μέσα στην περιοχή. Τελικά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μπερδεύτηκε, παρόλα αυτά χειροκροτείται και από τον κόσμο αλλά και από τους συμπαίκτες του. Εκτελείται αυτό το φάουλ για την Λεύσκη με τον Δημητρόφ να γυρίζει στον Βουτσόφ. Άνοιγμα στον Νέβες. Προσπαθεί να βρει τον Όκο Φλέξ με το τακούνι ξανά εκείνος. Πάει ο Κάιρινε στη μονομαχία. Κρατούν οι Βούλγαροι και πάλι ο Νέβες προς τα πίσω στον Μούμπαρικ. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Σεντέγιες να ανοίγει στον Έβερ τον μπάλα. Και πάλι Σεντέγιες. Τώρα προσπαθούν να κάνουν λίγο κατοχή οι φιλοξενούμενοι, αλλά οι παίκτες της ΑΕΚ είναι εξίσου ενεργητικοί στα μαρκαρίσματα. Με το πρώτο 20 λεπτό, ενώ έχουμε μπει στο 22 πλέον και προηγούνται 2-0 στο σκορ με την υπέροχη κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το άψογο τελείωμα του Βάργκα στο 12. Ο Κάρινεν τώρα έξω από την περιοχή της Ένωσης. Ανοίγει δεξιά στον Ρότα. Εκείνος περιμένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει τώρα η Λεύσκη. Ο Μουκουντή ανοίγει με ψυχραιμία στην απέναντι πλευρά του γηπέδου όπου περιμένει ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Μαρίν που έχει έρθει τώρα πιο πίσω για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Το ίδιο και ο Γιώβιτς που πασάρει ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας. Ο Γιώβιτς κρατάει, τον πιέζει ο Κοφλέξ, έστω και με δυσκολία ο Σέρβος θα προλάβει να γυρίσει προς τα πίσω. Και τώρα ο Στρακόσα από το γύρισμα του Ρέλβας γεμίζει στο κέντρο. Κεφαλιά από τον Βάργα, ο οποίος βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος έχει έρθει στον άξονα. Και τώρα ανοίγει στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα πέσει, αλλά θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, την αφήνει τελικά για τον Ρότα. Και πάλι Μάγερ, έχουν προλάβει να οργανωθούν στα μετώπιστην οι Βούλγαροι. Ο Μάγερ αφήνει ξανά στον Ρότα. Ψύχρεμα εκείνος αφήνει στον Μαρίν. Και ο Ρουμάνος και πάλι στον Ρότα. Πρέπει να περιμένει τώρα λίγο να πάρει τη θέση του στο γήπεδο ο Μπακτισάεκ. Ο Μαρίν συγκλίνει. Αλλάζει με τον Ρότα. Ο Κάιρινεν και ακόμα πιο δεξιά και όπου περιμένει ο Μάγκερ. Η σέντρα του Μάγκερ μέσα στην περιοχή είναι πολύ βαθιά αυτή τη φορά. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Βουτσόφ. Θα μπλοκάρει και θα αφήσει για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Η ΑΕΚ, η οποία κυριαρχεί απόλυτα σε αυτό το πρώτο μισό του ημιχρόνου. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που έχει πετύχει και της έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.

καθόλου μέχρι τώρα. Και τώρα ετοιμάζεται ο ίδιος ο Νέβες αλλά και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα για να δούμε ποιος από τους δύο θα τη φέρει στα καρέ της ΑΕΚ για πρώτη φορά στο παιχνίδι, και ενώ έχουμε μπει στο 25. Φεύγει ο Νέβες και μένει ο Σερτζίνιο για τη σέντρα. Τελικά με πάσα εκτός περιοχής, ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ, αλλά πήρε και πάρα πολύ ύψος εκεί από τον Ρεϊνάλντο. Θα καταγραφεί ως μια τελική προσπάθεια, αλλά επουδενίως ευκαιρία για την Λεύσκη. Ο Everton Μπάλα ήταν εκείνος που έκανε το σουτ. Και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στρακώσα. Ούτε σε αυτή την περίπτωση θα κινδυνεύσει η ΑΕΚ, η οποία εκτελεί το ελεύθερο με τον Στρακώσα να δίνει στον Ρέλβας και εκείνος στο Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Μουκουντή, ξεπερνάει την πίεση των φιλοξενούμενων. Ο Βάργα προσπαθεί, θα χάσει την πρώτη μονομαχία, αλλά θα κρατήσει και αφήνει για τον Γιώβιτς. Το άνοιγμα του Γιώβιτς δεν είναι καλό, γιατί βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Νέβες, αλλά δεν προλαβαίνει να την κρατήσει εντός γηπέδου. Το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι παίκτες του Νίκολιτς κάνουν λάθη, τρέχουν αμέσως είτε για να τα διορθώσουν είτε για να ανακτήσουν την μπάλα. Ενδεικτικό του πάθους με το οποίο έχουν μπει σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό. Ο Ρώτα κρατάει και γυρίζει πίσω στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Ρέλβας, αλλάζουν δυο τους την μπάλα. Ο Κάιρινεν ακριβώς στο ημικύκλιο της περιοχής που αμήνεται η ΑΕΚ. Δίνει ξανά στον Ρώτα. Ο Ρώτα για τον Μουκουντή. Τρεις παίκτες της Λεύσκη ψηλά για να κάνουν πίεση. Αλλά η ΑΕΚ κυκλοφορεί με υπομονή την μπάλα. Και ο Κάιρινεν και πάλι από τον άξονα ανεβαίνει μερικά μέτρα και ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα πλέον δεν έχει λόγο να βιάζεται, έχει βάλει γερά θεμέλια από νωρίς και καλείται να διαχειριστεί άψογα το παιχνίδι. Και όταν λέω να διαχειριστεί, δεν εννοώ να αμυνθεί. Είναι εμφανές από την ποιότητα αλλά και την εικόνα των δύο ομάδων στο γήπεδο ότι όσο περνάει η ώρα και η Λεύσκη θα αναγκαστεί να ρισκάρει, η ΑΕΚ θα βρίσκει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Τώρα ο Κοϊτά αφήνει για τον Πίλιο από τα αριστερά και εκείνο στο κέντρο για τον Κάιρινεν. Γρήγορες αλλαγές της μπάλας από τα πόδια του Μαρίν, φτάνει δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει υπό την πίεση του Ρεϊνάλντο, αφήνει και πάλι για τον Μαρίν. Διαγώνια πάσα του Μαρίν με στόχο τον Κοϊτά, είναι δυνατή. Θα καταλήξει στην περιοχή της Λεύσκη και θα την μπλοκάρει ο Μπουτσόφ. Αφήνοντάς τη στη συνέχεια για τον αρχηγό του, τον Ντιμητρόφ. Ξαναλέω ότι έχοντας διαβάσει ο Νίκολιτς την πολύ μεγάλη συμμετοχή του στόπερ της Λεύσκη στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας του, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια πάει είτε ο Βάργα είτε ο Κοϊτά για να τον πιέσει και να μην τον αφήσει να κάνει διαγώνια μπάλια. Το ίδιο γίνεται και τώρα, οπότε οι Βούλγαροι απλά αλλάζουν κάποιες πάσες στο δικό τους μισό του γηπέδου. Ο Μπουτσόφ τώρα ανοίγει για τον Μούμπαρικ. Κρατάει αυτός υπό την πίεση του Μάγερ. Παίζουν με τη φωτιά εκεί οι παίκτες της Λεύσκη, πιέζουν εκείνη τη ΣΑΕΚ. Μια παλιά από τον Βουτσόφ, είναι λάθος, την παίρνει ο Κοϊτά, έχει χώρο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Κοϊτά προσπαθεί να τη φέρει στο αριστερό, θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει στα πόδια του Ντιμητρόφ και φεύγει κόρνερ. Είναι μια τελική η οποία δεν θα φτάσει στο τέρμα, αλλά είχε πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Εδώ ο Ντιμητρόφ δεν άφησε τον Κοϊτά να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί και να σημαδέψει την απέναντι τη γωνία την ανοιχτή. Ο Κοϊτά αναγκάστηκε να σουτάρει με το αριστερό. Κόντραρε στα πόδια του αρχηγού της Λεύσκη και έφυγε κόρνερ. Χάθηκε η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ έχει μια ακόμα στημένη μπάλα από το Σιμεάκι για να απειλήσει τα καρέ του Βουτσόφ. Με τον Μάγκερ αυτή τη φορά να έχει πάει στην εκτέλεση. Όλα αυτά στο 29 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάργα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0! 3-0! Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάργα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά που δεν ήταν τόσο καλή όσο του Γιώβιτς νωρίτερα. Αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Εκείνη περνάει, καταλήγει στα δίχτυα για τρίτη φορά και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Ήταν μια σέντρα ακριβίας από τον Μάγερ, ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Πήρε εντυπωσιακά την κεφαλιά ο Βάργα. Ξαναλέω ότι δεν ήταν μια κεφαλιά που δεν μπορούσε να αποκρούσει ο Μπουτσόφ.

0: υπό κανονικές συνθήκες και οι συνθήκες που ζουν οι Βούλγαροι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια απόψε δεν είναι κανονικές. Εμφανής η πίεση που τους ασκεί η καυτή Νέα Φιλαδέλφεια και σε αυτή την περίπτωση ο Κουτσόφ χάνει την μπάλα από τα χέρια του. 3-0 για την ΑΕΚ. Και όσο και αν μοιάζει νωρίς στο παιχνίδι, δεν μοιάζει να υπάρχει τρόπος που η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το μεγάλο ραντεβού με τα αστέρια. Κλέβει και πάλι την μπάλα η Ένωση με τον Ρότα να ανεβαίνει από τα δεξιά. Αφήνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει, θα κάνει το σούτ, μπάλα θα κοντράρει στον Γκοϊτά μέσα στην περιοχή. Όχι, θα πλασάρει out. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει και τέταρτο γκολ από το ημίωρο. Εντελώς μόνος του ο Γκοϊτά στη μικρή περιοχή. Εποφελήθηκε από την κόντρα στο σούτ του Μάγερ. Είχε όλο το τέρμα πιάτο, αλλά δεν έκανε καλό πλασέ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να σχολάσει πρόωρα τη σεμνή τελετή εδώ. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Παράκρουση από τους φίλους της Ένωσης για αυτό το 3-0 που γράφουν οι φωτεινοί πίνακες. Και πιθανότατα κανένας, ούτε και ο πιο αισιόδοξος, δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί από την λίγο πριν την έναρξη του μάτς. Η ΑΕΚ κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Πιέζει τους Βούλγαρους, δεν τους έχει αφήσει να ξεμητήσουν καθόλου στο δικό της μισό. Και στο μισό που αμήνονται εκείνοι έχει στήσει ένα πάρτι, το οποίο έχει σημαδευτεί από αυτά τα δύο γκολ του Βάργα. Έπειτα από εκείνο του Γιώβιτς που άνοιξε το χώρο μόλις το 7. Η Λεύσκη προσπαθεί τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Όκο Φλέξ. Αφήνει στον Νέβες, κλείνεται από δύο. Η κόντρα πάνω στα πόδια του Πίλιου και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Ο Πίλιος ο οποίος πανηγυρίζει και τα πλάγια. Σερτζίνιο αφήνει στον Μούμπαρικ. Και πάλι ο Σερτζίνιο, μοιάζουν να τα έχουν χαμένα οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα ο Δημητρόφ αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεραφίμοφ. Αποσβολωμένοι και οι 1600 οπαδοί της Λεύσκη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να έχει, να έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ο Σεραφίμοφ τώρα από τα μετώπιστε και πάλι υποπίεση από τον Κοϊτά αλλάζει για τον Δημητρόφ. Αυτός δεξιά στον Νέβες. Έπειτα από ώρα εκείνος έχει κάποιο χώρο. Συγκλίνει προς τα μέσα αλλά έρχεται απέναντί του ο Κάιρινεν. Ο Μούμπαρικ για τον Έβερτον μπάλα. Άνοιγμα στα αριστερά εκεί όπου έχει ανέβει ο Σεντέγιες. Τον κλείνει ο Ρότα. Προσπαθεί να πατήσει εκεί την μπάλα ο Έβερτον αλλά και πάλι κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης. Ο Πίλιος γεμίζει στο χώρο του κέντρου σε ένα σημείο που ο Δημητρόφ θα πάρει την κεφαλιά να τη στείλει στα πόδια του Μάγκερ. Και η Άγκα έχει και πάλι καλές προϋποθέσεις από δεξιά. Ο Μάγκερ κρατάει, περιμένει συμπαράσταση. Αλλάζει το παιχνίδι απέναντι εκεί που περιμένει ο Κοϊτά, ενώ ανεβαίνει και ο Πίλιος από τα αριστερά. Ο Κοϊτά θα τη φέρει στο δεξί, αυτό ψάχνει. Προσπαθεί να περάσει από τον Όκο Φλέξ. Εκείνος έχει διαβάσει όμως την κίνησή του. Θα του κλέψει την μπάλα και τώρα αντεπίθεση για την Λεύσκη από δεξιά. Έχει γυρίσει όμως και πάλι σωστά η Ένωση, ο Πίλιος πιέζει τον Μούμπαρικ, του κάνει φάουλ, πολύ σωστό φάουλ στο χώρο του κέντρου. Και τακτικά άψογη η ομάδα του Νίκολιτς, δεν επιτρέπει καμία αντεπίθεση στη Λεύσκη. Η οποία επιτίθεται και πάλι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Σερτζίνιο να αφήνει στον Όκο Φλέξ. Έχει απέναντί του τον Πίλιο από τα δεξιά. Θα τον περάσει ο Κοφλέξ, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Κάιρινεν. Απομακρύνει, αποφασιστική εδώ η παρέμβαση από τον Φιλανδό. Και ο Γιώβιτς με μια επίδειξη τεχνικής κοντρολάρει, αποφεύγει την πίεση του Σερτζίνιο. Όχι, χωρίς φάουλ λέει και ο διαιτητής. Το σουτ από τον Νέβες, η μπάλα ευτυχώς θα φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Στρακώσα. Εδώ νομίζω ότι έγινε φάουλ πάνω στον Γιώβιτς. Αυτό λέει και ο Σέρβος στον Τουρπέν. Ευτυχώς δεν κόστισε πάντως αυτό το κλέψιμο που έκανε ο Νέβες και το σουτ που επιχείρησε από διαγώνια θέση δεξιά εκτός της περιοχής. Είναι η πρώτη πραγματικά καλή φάση για την Λεύσκη στο μάτς. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 34 για να τη δούμε και το σκορ να γράφει 3-0. Γύρισμα του Σεντέγιες προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Εκείνος αφήνει στον Δημητρόφ. Ανεβαίνει ο αρχηγός της Λεύσκη. Αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Αλλά δείχνουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Οι ομάδες που αντιμετώπισαν στους τρεις προηγούμενους γύρους ήταν κοντά στα κυβικά τους. Σήμερα σαν να καταλαβαίνουν ότι η ΑΕΚ είναι μια κλάση πάνω. Τώρα ο Μούμπαρικ αφήνει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Ακόμα πιο δίπλα για τον Δημητρόφ. Πάει και πάλι πάνω του ο Κοϊτά. Άνοιγμα δεξιά για τον Νέβες. Ο Νέβες τον Όκο Φλέξ. Πολύ κοντά του ο Ρέλβας. Και έρχεται και ο Κάιρινεν με δύο παρεμβάσεις. Το δεύτερο τάκλιν είναι φάουλ. Έτσι λέει τουλάχιστον ο Τουρπέν. Η πρώτη παρέμβαση πάντως από τον Φινλανδό ήταν κομβική. Βλέπω να μην διαμαρτύρεται για τη δεύτερη, οπότε πιθανολογώ ότι όντως βρήκε τον αντίπαλό του. Ναι, τον πάτησε. Σωστή είναι η απόφαση του Τουρπέν. Και εδώ ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κάρτα για παίκτη της ΑΕΚ. Φάω λοιπόν για τους Βούλγαρους από δεξιά με εκτελεστή τον Σερτζίνιο. Πολλοί κόσμος στα καρέ του 300, ο Σερτζίνιο στο πέναλτι σεντράρι, πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Βάργκα. Ο Ρεϊνάλντο θα ψάξει ένα σούτ, η μπαλακοντράρι στα σώματα, δεύτερη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Πίλιος εκεί θα κάνει το γύρισμα προς τα πίσω, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από τη δεξιά γωνία, out λέει ο Τουρπέν. Ο Δημητρόφ είναι τελικά αυτός που έχει κάνει μια δύσκολη προβολή υπό την πίεση του Πίλιου. Πολύ πονηρή αυτή η σέντρα που έγινε από τον Ρεϊνάλντο από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της ΑΕΚ πιάστηκε απροετοίμαστη. Ο Δημητρόφ, έστω και κάπως ανορθόδοξα, έκανε την προβολή στην πλάτη του Πίλιου, κυριολεκτικά στην πλάτη. Ευτυχώς η μπάλα έφυγε έξω. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της Λεύσκης στο μάτς. Και τώρα μια βαθιά παλιά από δεξιά, την οποία ελέγχει ο Μάγερ. Πάνω στη γραμμή του πλαγίου, με ψυχραιμία κρατάει, αφήνει στον Ρώτα και εκείνος ακόμα πίσω στο Μουκουντή. Ο Μουκουντή στο 300. Εκείνος περιμένει να πάνε να τον πιέσουν οι παίκτες της Λεύσκη, γεμίζει για τον Γιώβιτς. Η μπάλα περάσει προς τα πίσω, η κεφαλιά του Δημητρόφ στον Σερτζίνιο. Τον κλείνει πάρα πολύ σωστά ο Κάιρινεν, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Και η επαφή που κάνει μετά ο Σεντέγιες δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά κρατούν οι Βούλγαροι με τον Εβερτον Μπάλα να έχει έρθει στην απέναντι πλευρά δεξιά και να αφήνει για τον Όκο Φλέξ. Πάει ο Κοϊτά να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ο Νέβες έχει απέναντι τον Πίλιο. Θα τον περάσει σε πρώτο χρόνο και πάλι επανακάμπτει ο Πίλιος. Δεν τον αφήνει να σεντράρει. Μια ακόμα σωστή ανασταλτική παρέμβαση από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Άνοιγμα αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Ο Σερτζίνιο, ο Μούμπαρικ. Η κάθε πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Μουκουντή, ο οποίος παίρνει την ταυτότητα του αντιπάλου του εκεί. Ο Ρεϊνάλντο πίστεψε ότι με μια ανοιχτή τρίμπλα απλώς θα μπορούσε να περάσει τον Καμερουνέζο. Εκείνος άπλωσε τα τεράστια πόδια του και του πήρε την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία. Οι Βούλγαροι επιμένουν όμως από δεξιά με τον Όκο Φλέξ. Στα τελευταία 3-4 λεπτά η Λεύσκη έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και η ΑΕΚ βρίσκεται σε θέση άμυνας. Το μόνο που πρέπει να διορθώσει ίσως η ομάδα του Νίκολιτς σε αυτά τα τελευταία λεπτά μέχρι το ημίχρονο. Μια πολύ ωραία προβολή τώρα από τον Μάγερ στον Σεντέγιες. Πλάγιο out για τη Λεύσκη. Και ενδεικτικό ότι ακόμα και ο Μάγερ, που δεν φαίνεται ένα παιδί που να δουλεύει σε πολύ υψηλές στροφές έντασης, κάνει νόημα στην εξέδρα να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο. Η Λεύσκη κρατάει και με τον Δημητρόφ από τον άξονα προσπαθεί να αναπτυχθεί. Αφήνει για τον Σερτζίνιο και ακόμα πιο δεξιά για τον Όκο Φλέξ. Και πάλι απέναντι του ο Πίλιος θα τον περάσει ο Όκο Φλέξ, αλλά και πάλι ο Πίλιος θα του βάλει την προβολή. Ζητούν out οι παίκτες της ΑΕΚ. Corner λέει ο βοηθός και αυτή την υπόδειξη συμμερίζεται και ο Τουρπέν. Ένα corner για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει αλόβητη αυτό το μικρό διάστημα, όχι ακριβώς πίεσης, αλλά κατοχής της μπάλας από τους Βούλγαρους. Ένα κόρνερ για την ομάδα του Βελάσκεθ από την δεξιά πλευρά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο. Στο 39 η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 χάρη στα γκολ του Γιώβιτς το 7 και του Βάργα στο 12 και το 29. Χαμηλά η σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, απομακρύνει κάπως ανορθόδοξα ο Μάγερ και τώρα η ΑΕΚ βγάζει την αντεπίθεση με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει δίπλα του τον Μάγερ και ακόμα πιο αριστερά τον Μαρίπ. Είναι δυνατή η μπαλιά, θα την προλάβει εκεί ο Νέβες. Εδώ είχε προϋποθέσεις για να φύγει στην αντεπίθεση η ΑΕΚ και να φτάσει με πολύ καλές προδιαγραφές κοντά στα καρέ του Γουτσόφ. Αλλά η πάσα δεν ήταν καλή από τον Μάγερ. Κατοχή και πάλι για τη Λεύσκη από αριστερά με τον Σεντέγιες. Ο Έβερτον μπάλα αφήνει στον Μούμπαρικ. Και πάλι Σεντέγιες. Τριγωνάκια τώρα από τους φιλοξενούμενους, σε ένα σημείο όμως του γηπέδου που είναι ακίνδυνη για την ΑΕΚ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Αλλαγή παιχνιδιού επιχειρεί εκείνος για να βρει τον Ρεϊνάλντο. Εκείνος θα προλάβει. Πριν βγει μπάλα πλάγιο out, κρατάει και αφήνει στον Δημητρόφ. Ο Μούμπαρτ και πάλι οπισθοχωρεί για να βοηθήσει στην παραγωγή παιχνιδιού όσο μπορεί να παράξει η Λεύσκη σήμερα. Άρρηγμα στα αριστερά στον Σερτζίνιο και ακόμα πιο πίσω στον Βουτσόφ. Αυτό κάνει τώρα η ΑΕΚ που λέγαμε νωρίτερα. Ανεβαίνει μερικά μέτρα στο γήπεδο και δεν επιτρέπει στους Βούλγαρους να κυκλοφορούν την μπάλα με την άνεση που το έκαναν νωρίτερα. Ο Μούμπαρικ και πάλι στο Σερτζίνιο από δεξιά. Κινητήριος μοχλός των φιλοξενούμενων ο Σερτζίνιο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Κρατάει ο Κοφλέξ από δεξιά, γυρίζει προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Σεντέγιες. Εκείνος αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ τώρα και αλλαγή παιχνιδιού απέναντι δεξιά εκεί που περιμένει ο Νέβες. Κοντρολάρει, αλλά είναι και ο Κοϊτά πίσω για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ξανά στον άξονα η μπάλα όπου περιμένει ο Μούμπαρικ. Ο Μούμπαρικ στον Οκοφλέξ. Η ΑΕΚ μπορεί να τους αφήσει να αλλάζουν την μπάλα μέχρι αύριο εκεί στο κέντρο. Τώρα ο Βάργκακ θα κλέψει από αριστερά και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση. Θα βρει τον Κοϊτά, εκείνος θα κοντρολάρει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Θα βρει τον Βάργκα, εκείνος θα πέσει στο έδαφος. Ζητούν φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Παίζεται, λέει ο Τουρπέν. Ο Νέβες μπαίνει και κερδίζει την κατοχή για τη Λεύσκη. Μια κοντινή πάσα, μια περίτεχνη ενέργεια που προσπαθεί να κάνει εκεί ο Μαϊκόν. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν είναι για κορδελάκια η Νέα Φιλαδέλφια, τουλάχιστον όχι απόψε. Ο Ρότα αφήνει στον Μουκουντή. Και ο Μουκουντή ακόμα πιο δεξιά στον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Μάγερ και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Στο 42 μπήκαμε. Η ΑΕΚ πλέον ελέγχει ακόμα περισσότερο το μάτς με τον Ρότα από τα δεξιά να ανεβαίνει. Αφήνει στον Μάγερ. Συγκλίνει ο Κροάτης. Αλλά γυρίζει τελικά προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή, Κάιρινεν προς τα πίσω στον Στρακώσα. Και εκείνος για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Κοϊτά. Ωραία, ελευθερώνεται το μαρκάρισμα. Αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει με τον Ρότα στο χώρο του κέντρου και δεξιά. Και με υπομονή, αντί να ψάξει μια προωθημένη πάσα, παίζει δίπλα στον Κάιρινεν. Προσπαθεί να κρατήσει ξανά την μπάλα. Τώρα εδώ μια καλή πάσα ήταν από τον Κοϊτά. Ο Πίλιος δεν την κατάλαβε, τουλάχιστον δεν συνεννοήθηκε καλά με τον συμπαίκτη του. Έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Αλλά και χειροκρότημα από την εξέδρα. Είναι ένα από τα λίγα λάθη που έχει κάνει η ΑΕΚ σήμερα στο παιχνίδι. Ο Νέβες πάει για την εκτέλεση του πλαγίου. Ο Μούμπαρικ προς τα πίσω και λάθος από τη Λεύσκη. Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση του καθαρού μυαλού που δεν έχουν οι Βούλγαροι. Ο Πίλιος πάει για την εκτέλεση από τα αριστερά. Να δούμε αν θα δοκιμάσει και πάλι να φέρει απευθείας την μπάλα στην περιοχή όπως έκανε νωρίτερα. Όντως αυτό θα συμβεί κρίνοντας από τη φόρα που έχει πάρει. Εκτελεί το πλάγιο στη μικρή περιοχή, μπάλα απομακρύνει το κεφάλι ο Δημητρόφ. Αλλά ελέγχει ξανά ο Πίλιος από αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Νέα κεφαλιά από τον Δημητρόφ, δεύτερη από τον Μούμπαρικ. Αλλά δεν απομακρύνεται τα καρέ των Βούλγαρων. Ο Σερτζίνιο θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Κοϊτά. Αυτό λέει ο Τουρπέν. Ότι ο Αφρικανός του έκανε το λεγόμενο σκαμνάκι. Φάουλ λοιπόν για τη Λεύσκη, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι μήπως βρουν έστω ένα γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν ιδιαίτερα πλην εκείνης της περίεργης προβολής που έκανε νωρίτερα ο Δημητρόφ και έφυγε λίγο έξω από το δοκάρι του Στρακώσα. Αυτά είναι η μόνη περίπτωση που απειλήθηκε ανοιχτά η εστία της Ένωσης. Ο Μούμπαρικ και πάλι στον άξονα για τον Μαϊκό, για τον Έβερτον μπάλα. Κόβεται η πάσα του και καταλήγει και πάλι στα πόδια παίκτη της ΑΕΚ, συγκεκριμένα του Πίλιου. Ο Πίλιος στον Μαρίν. Ο Ρουμάνος κάνει μια no-look πάσα, σαν αυτές που γίνονται στο μπάσκετ τώρα. Αλλού κοίταζε, αλλού την έδωσε για να μπερδέψει τους αντιπάλους του. Οι παίκτες του Νίκολης τώρα έχουν την ψυχολογία για να κάνουν και πράγματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην τα δοκίμαζαν. Τώρα ο Κοϊτά ακριβώς στη γραμμή βρίσκει τον Βάργκα. Εκείνος πάει να κάνει την ποδιά στον Δημητρόφ. Δεν θα περάσει μπάλα. Κλέβουν οι Βούλγαροι και από αριστερά προσπαθούν να ανέβουν με τον Σεραφίμοφ. Αφήνει για τον Σερτζίνιο. Το ίδιο μοτίβο με τους παίκτες της Λεύσκη να κυκλοφορούν την μπάλα σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο και να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους προς την περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Μαϊκόν από τα αριστερά. Ωραίο το γύρισμα εδώ για τον Σεντέγγες. Βγάζει προς τα έξω στον Σερτζίνιο, ψάχνει τον χώρο για το σουτ. Δεν του το δίνει ο Μάγερ, πάρα πολύ ωραία. Η μπάλα έρχεται και πάλι αριστερά για τον Μαϊκόν. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, πρώτος στην μπάλα ο Μουκουντή και κόρνερ για τη Λεύσκη. Μια ακόμα σωστή τοποθέτηση από τον Καμερουνέζο, ο οποίος κατάλαβε που θα πήγαινε αυτή η χαμηλή σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Την πέταξε κόρνερ. Έδωσε μεν μια στιμένη μπάλα, αλλά σε εκείνο το σημείο του γηπέδου δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Στο 45 αυτή η φάση, μία από τις τελευταίες που πρέπει να αμυνθεί η ΑΕΚ για να πάει με ένα καθαρότατο σκορ στην ανάπαυλα. 2 λεπτά, εντωμεταξύ θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, ο οποίος ξεκινάει από τώρα να μετράει. Εκτελεί το κόρνερ ο Σερτζίνιο. Βγαίνει ο Στρακώστα, δεν συνεννοείται καλά με τον Τρέλβας, αλλά είναι εκεί στο δεύτερο δοκάρι ο Κάιρινεν για να διορθώσει. Παραχωρεί δεύτερο κόρνερ. Εδώ τώρα ο Στρακώστα βγήκε από την εστία του. Ίσως δεν τον άκουσε ο Τρέλβας, αυτό το νόημα του κάνει. Δεν είναι και εύκολο να ακούσεις πολλά πράγματα απόψε εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Μέσα σε αυτή τη χάβρα, αυτό το πανδαιμόνιο που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της ΑΕΚ. Νέο κόρνερ από την δεξιά πλευρά αυτή τη φορά με εκτελεστή και πάλι τον Σερτζίνιο. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει εκεί ο Βάργα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Κοϊτά. Και ο Μάγερ θα πάρει την κόντρα και βγαίνει στην αντεπίθεση. Είναι μόνος του με τρεις. Τραβάει χειρόφρονο περιμένοντας συμπαράσταση εδώ ο Κροάτης και με πολύ ωραίο τρόπο θα προστατεύσει την κατοχή. Δεν θα βγάλει αντεπίθεση, αλλά η μπάλα θα μείνει στα πόδια της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Ρότα. Εδώ ο Μάγερ κατάλαβε ότι δεν είχε νόημα να τρέξει με τρεις αντιπάλους. Δεν το χρειάζεται ούτως ή άλλως και η ΑΕΚ. Αυτό που χρειάζεται είναι να περάσει το ένα ακόμα λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων και να πάει με αυτό το 3-0 στα αποδυτήρια. Ο Μάγερ τώρα από αριστερά αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Μαρίν. Τον κρατάει, περιμένει. Αφήνει στον Κάιρινεν. Άψορη η λειτουργία των δύο χαφ της Ένωσης και το λέω διότι υπήρχε μια συζήτηση για την παρουσία του Κάιρινεν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα. Ο Ρέλβας αριστερά στον Μάγερ. Ανεβαίνει ο Πίλιος. Ο Μάγερ προτιμά να συγκλίνει. Σεντράρει με το δεξί. Απομακρύνει το κεφάλι ο Δημητρόφ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ρότα. Ο Ρότα δίνει στον Κάιρινεν, εκείνος προς τα πίσω. Κρατά και αφήνει με τη σειρά του για τον Μαρίν. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Και πάλι Μαρίν για τον Μάγερ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί το δίλεπτο του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί για αυτό το πρώτο μέρος. Και τώρα ο Τουρπέν θα σφυρίξει για ένα μαγικό πρώτο 45 λεπτό για την ΑΕΚ εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλό της, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Πήρε το προβάδισμα στο 7 με μια υπέροχα ζυγισμένη κεφαλιά του Γιώβιτς από τη σέντρα του Ρότα. Λίγο αργότερα ο Βάργα βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή από αριστερά έπειτα από μια αναταραχή σε εκτέλεση κόρνερ και με ένα σκαστό αριστερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Βουτσόφ. Έγραψε το 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο και πριν καν συμπληρωθεί το ημίωρο και πάλι ο Βάργα με μια κεφαλιά στην οποία έκανε κακή εκτίμηση και ο Βουτσόφ και αναγκάστηκε να τη μαζέψει για τρίτη φορά στα δίχτυα του. Στέλνει την ΑΕΚ με ένα τεράστιο προβάδισμα στα αποδυτήρια με αυτό το 3-0 που έχει βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για να πάρει η Ένωση την πρόκριση στη League Face του Conference του Champions League. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0.
1: 3-0 η ΑΕΚ. Παίζοντας κατά διαστήματα καταπληκτική μπάλα, έκανε στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό, έκανε ποδοσφαιρικό bowling στην Λεύσκη. Έκανε πάρα πολλές φάσεις, τις έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, την έκλεισε την περιοχή της. Μετά το 3-0 είχαμε μια-δύο στιγμές για τη βουλγαρική ομάδα με ένα μακρινό σουτ που πέρασε λίγο out και με εκείνη το παράξενο έτσι λίγο σαν τάκλιν σε μια μονομαχία, σαν προβολή τέλος πάντων η οποία λίγο ανησύχησε το 300. Τίποτα άλλο όμως δεν έχουν κάνει οι Βουλγαροί, οι οποίοι προφανώς και έχουν σοκαριστεί από τον τρόπο που μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και που τους έβαλε τα δύο γρήγορα γκολ. Ακολούθησε και ένα τρίτο και η ΑΕΚ έχει βάλει τις βάσεις για να είναι στην League Face του Champions League. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία γίνονται για τα playoffs του Champions League. Πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη που είναι στο 3-0, το παιχνίδι της Viking με την Dinamo Zagreb είναι στο 1-1, το παιχνίδι της Lyon με τη Φενέρ είναι στο 0-2 και το παιχνίδι της Τσέλιε με την Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι στο 1-1. Από εκεί πέρα σε άλλα παιχνίδια έχουμε για τη Λα Λίγκα Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Έγινε πριν από λίγο, είχαμε την ισοφάριση της Σοσιεδάδ για το γκολ της Ρεάλ που είχε βάλει ο Εμπαπέ, ισοφάρισε λίγο πριν φύγει το ημίχρονο η Σοσιεδάδ. Και από εκεί πέρα έχουμε διάφορα άλλα παιχνίδια. Βλέπω εδώ διπυρωτικό κύπελο, λέει Αλαχλή Τζεντά Auckland FC είναι 1-0. Έχουμε παιχνίδι για το κύπελο στην Αγγλία, Bradford Burnley 0-0. Έχουμε το Newcastle West Brom 2-1. Έχουμε Preston Everton 0-1. Και έχουμε και Tottenham Charlton 2-0. Αυτά είναι τα βασικά, τα κύρια παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα. Πριν πάμε σε διακοπή, να σας πούμε ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoihiman. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξτε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο πήγε όπως θα το φαντάζονταν και θα το ονειρεύονταν οι φίλοι της ομάδας. Δηλαδή, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά από την αρχή, πέτυχε 3 γκολ. Είναι πάρα πολύ καλή και στατικές φάσεις. Έχει απειλήσει, έχει βρει 2 νομίζω γκολ από στατικές φάσεις. Γενικά είναι πολύ επικίνδυνη όποτε αποφασίζει να επιτεθεί. Η παρουσία του Βάργα στην αντίπαλη περιοχή της δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον αέρα και για άμεση εκτέλεση του Βάργα και για σπάσιμο της μπάλας σε κάποιον άλλον συμπαίκτη του. Όλα έχουν λειτουργήσει ακριβώς όπως πρέπει. Στο πρώτο γκολ η σέντρα του Ρότα με ακρίβεια βρήκε το Γιώβιτς, ο οποίος έκανε τον 1-0. Στη φάση του 2-0 από μια σέντρα, νομίζω ο Ρέλβας είναι αυτός ο οποίος πιάνει την κεφαλιά και βγάζει το Βάργα μόνο του, ο οποίος με αριστερό σουτ κάνει το 2-0. Και στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ, το κόρνερ το εκτέλεσε ο Μάγκερ. Και ο Βάργα με την κεφαλιά έκανε το 3-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ είχε και άλλες στιγμές να βάλει γκολ. Είχε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Κοϊτά αμέσως μετά το 3-0 να βάλει και τέταρτο γκολ εκεί πάνω στην αναμπομπούλα που οι Βούλγαροι δεν είχαν συνέλθει ακόμα, δεν είχαν καταλάβει τι τους βρήκε. Και άλλες φάσεις που η ΑΕΚ βγήκε με αξιώσεις και απείλησε την αντίπαλη εστία. Δεν κατάφερε να κάνει τέταρτο γκολ. Δεν είχε κανένα φοβερό πρόβλημα αυτό όταν έχει βάλει 3 γκολ. Το καλό είναι ότι κινδύνευσε ελάχιστα σε μία-δύο περιπτώσεις, όλες και όλες. Και αυτό νομίζω είναι ένα παράσημο αντίστοιχο της επιθετικής της λειτουργίας. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχει χαλαρώσει την άμυνα, ότι οι παίχτες της γυρίζουν πολύ γρήγορα όταν χαθεί η μπάλα, ότι θα κάνουν ένα φάουλ τακτικής, σωστό φάουλ στο χώρο του κέντρου για να κόψουν την επίθεση της Λεύσκη, ότι δεν αφήνουν κενά, είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι και αυτό, ξαναλέω, είναι το ίδιο σημαντικό στα δικά μου μάτια με τα όσα καλά πράγματα κάνει η ΑΕΚ στην επίθεσή της. Ότι έχει δηλαδή και ισορροπία, έχει και το μυαλό στο να μην δεχτεί γκολ, στο να μην αφήσει την Λεύσκη να αναθαρίσει, να πιστέψει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ, να ξαναμπεί κάπως στο παιχνίδι. Λειτουργεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου πάρα πολύ καλά η ομάδα του Νίκολιτς. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Υπάρχει, βλέπω, μια γκρίνια για τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω από τη μία, από την άλλη όταν η ομάδα κερδίζει με 3 γκολ διαφορά στο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν χωράνε γκρινιές, πρέπει να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν, κυρίως διότι έχουν μείνει 45 λεπτά που μοιάζουν με τυπική διαδικασία για να βρεθεί η ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, να ζήσει ένα έτσι απίθανο όνειρο που είναι η συμμετοχή σε αυτή την διοργάνωση, να παίξει με μεγάλες ομάδες, πέρα από τα χρήματα που θα βάλει στο ταμείο. Είναι το θέμα του πρεστής. Πιθανότατα να δουν και οι φίλοι της ομάδας και άλλες μεταγραφές, γιατί η εξασφάλιση της θέσης στην League Phase θα σημάνει, φαντάζομαι, και ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση για να μπορέσει η ΑΕΚ να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που θα έχει φέτος και στην Ελλάδα και στο Champions League. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για τους φίλους της ΑΕΚ. Είναι μια πολύ γλυκιά αναμονή αυτά τα 45 λεπτά που ακολουθούν για να σφραγίσει το εισιτήριό της η ΑΕΚ και να μπει στην League Phase του Champions League. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος, ο Δημήτρης λέει, ένα έχω να πω, τζάμπα το Ζάναξ, ναι, δεν χρειάστηκε και μακάρι να μην χρειαστεί. Με την εικόνα που έχει δείξει η ΑΕΚ, νομίζω, και με τον προπονητή που έχει στον πάγκο της, ο οποίος δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια να πέσει κάτω, δεν νομίζω θα δούμε μια ΑΕΚ η οποία θα χαλαρώσει στην επανάληψη. Θα μπει μέσα, θα έχει το νου της πρώτα απ' όλα να μην κινδυνεύσει. Θα έχει το νου της να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Λεύσκη και από τη μέση και μπροστά θα το πάρει και θα το προσπαθήσει για να βάλει και άλλο γκολ. Κύριε Κυριάκο, έχουμε άλλες διαφημίσεις. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και ένα πακέτο ακόμα διαφημίσεων πριν πάμε στην Orwin Arena και τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Τι, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Θυμίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια για τα playoff του Champions League πέρα από το 3-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Είναι Viking με την Dinamo Zagreb στο 1-1. Η Λιόν με τη Φενέρ είναι στο 0-2 και η Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπατισλάβας είναι στο 1-1. Έχουμε μάχες εκεί. Έχουμε και τη Φενέρ η οποία έχει βάλει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στην Γαλλία. Κύριε Κυριάκο, δεν την περίμενες πολύ τη Φενέρ.
1: Τι πάνε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Έχουμε ακόμα δρόμο και στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια το play-off του Champions League. Προς το παρόν βλέπω ότι... Ναι. Πριν πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα με Κώστα Νικολακόπουλο. Χαίρετε.
2: Γεια σας παιδιά, να κάνουμε μια επισκόπηση λίγο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού μέσα από τις εξελίξεις της ημέρας και να πούμε ότι πρώτον ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παλεύει πολύ τη μεταγραφή του Βάρκας, χωρίς όμως ακόμα να έχει βρει συμφωνία με τη Σεβίλη, αλλά είναι ακόμα μια ζωντανή μεταγραφή και απόψε τώρα που μιλάμε. Δεύτερον, πιο κοντινός στόχος για τη μεσαία γραμμή είναι ο Μεξικάνος Άλβαρες, χωρίς να αποκλείουμε να αποκτηθεί και δεύτερος κεντρικός χαφ. Ο Άλβαρες είναι εξάρι να αποκτηθεί οκτάρι, για παράδειγμα ένας νεαρός Βραζιλιάνος, ο Αντρέ της Κορίνθιανς, τον οποίο παζαρεύει να αγοράσει η Νότιχαμ. Και τρίτον, η θέση του δεξιού μπακ παίζεται πλέον όχι ανάμεσα σε τρεις, γιατί ο Μπελκάλι, η περίπτωση του Μπελκάλι έχει υποχωρήσει, ανάμεσα σε δύο, το δανό Μέλε της Βόλφσμπουργκ και τον Ορβηγό Πέτερσεν της Τωρίνο. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ στον Κώστα Νικολακόπουλο και πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα σας και πάλι. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Ολυμπιακή Αρίνα με την ΑΕΚ τώρα στη σέντρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες επέστρεψαν χωρίς αλλαγές μετά από ένα πρώτο 45 λεπτό, το οποίο εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο σε μια επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ, η οποία προηγείται με 3-0 χάρη στο γκολ του Γιώβιτς το 7 και του Βάργκα στο 12 και το 29. Η Ένωση, η οποία έχει βάλει πολύ γερά θεμέλια για την πρόκριση στη League Face του Champions League, της μένουν 45 λεπτά για να παραμείνει σοβαρή, να διαχειριστεί αυτό το πολύ μεγάλο προβάδισμα που έχει και να σφραγίσει την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα ο Μούμπαρικ αφήνει τη μπάλα στον Δημητρόφ και οι Βούλγαροι έχουν επιστρέψει χωρίς αλλαγές μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήπιαν θάλασσα, ειδικά στο πρώτο τέταρτο, όπου η ΑΕΚ εκτός από τα δύο γκολ έχασε και άλλες δύο καλές ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Δεν πρόλαβαν να καταλάβουν καν τι τους βρήκε. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήρθαν με φιλοδοξίες εδώ και με κάποιες μεγαλόστομες δηλώσεις, όπως του CEO του Μπορημίροφο, ο οποίος είπε ότι θα προκριθεί η ομάδα του, δεν έδειξε τέτοια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα προσπαθεί να επιτεθεί με ένα σούτ εκεί που γίνεται από τον Everton μπάλα, αλλά καταλήγει στην αγκαλιά του Στρακόσα. Οι Βούλγαροι λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν μια τόσο καυτή ατμόσφαιρα, παρόλο που και η δική τους έδρα ήταν κολλασμένη πριν από λίγες μέρες. Οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Η πίεση από την εξέδρα τους λύγησε από πολύ νωρίς. Και τώρα η ΑΕΚ κλέβει και πάλι με τον εξαιρετικό Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τον τόνο για αυτή την ολική επίθεση της ΑΕΚ από το πρώτο δευτερόλεπτο, με μια ευκαιρία πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Εδώ βέβαια και πάλι από αριστερά με τον Όκο Φλέξ. Απέναντι του έχει δύο και ένας από αυτούς είναι ο Βάργκα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Everton μπάλα στα δεξιά, εκεί που έχει ανέβει ο Σερτζίνιο. Αφήνει για τον Νέβες. Βαθιά σέντρα του Νέβες, δεν βγαίνει ο Στρακόσα, απομακρύνει το κεφάλι ο Ρότα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Όκο Φλέξ. Πάει ο Μάγκερ για να τον πιέσει, ο Όκο Φλέξ θα τον περάσει. Πάει και ο Ρότα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με το πόδι, έστω και λίγο ανορθόδοξα ο Πίλιος απομακρύνει. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι τώρα, η ΑΕΚ πρέπει να βγει από αυτή τη θέση άμυνας που έχει μπει από πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ που γίνεται τώρα από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα θα πάρει πολύ φάλτσο και θα φύγει έξω χωρίς να απειλήσει καθόλου τον Στρακόσα. Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει στη διαχείριση του μάτς από εδώ και πέρα είναι να κρατήσει την μπάλα, να μην επιτρέψει στους Βούλγαρους να εγείρουν αξιώσεις για το οτιδήποτε. Μέχρι τώρα, όσο η ΑΕΚ είχε την μπάλα στα πόδια, ήταν ακίνδυνη. Τώρα ο Βάργκα κερδίζει μία ακόμα κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια του Γιώβιτς, αλλά ανοιχτό κοντρόλ και κλέβουν και πάλι οι Βούλγαροι. Για λίγο, γιατί ο Ρότα θα πάρει και συνέχεια ο Μάγερ θα υποφεληθεί. Και εκείνο όμω ανοίξει την μπάλα, θα τον την πάρει ο Σεντέγε και γύρισμα προ τα πίσω στον Βουτσόφ. Από δεξιά τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Δημητρόφ να αφήνει στον Νέβε. Μαϊκόν θα αφήσει την μπάλα να περάσει μπροστά, ζητάει φάουλ, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Ρέλβα την ελέγχει και τη γυρίζει στον Στρακόσα. Με τη μία και ψύχρεμα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και πάλι για τον Ρέλβας. Από αριστερά εκείνος γεμίζει το χώρο του κέντρου όπου ο Βάργα μονομαχεί με τον Σεραφίμοφ. Θα πάρει ο Σεραφίμοφ την κεφαλιά αλλά η μπάλα θα έρθει στα πόδια του Μαρίν. Βαθιά παλιά από τα δεξιά για τον Γιώβιτς, βγαίνει από το τέρμα του Βουτσόφ και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ο τερματοφύλακας της Λεύσκη, ο οποίος έχει μερίδιο ευθύνη στο τρίτο γκολ από την κεφαλιά, τη σκαστή κεφαλιά του Βάργα, η οποία, στην οποία έκανε κακή εκτίμηση και δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της προς τα δίχτυα. Τώρα ο Ρότα περιμένει μια μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, γιατί δεν υπάρχει κάποια εκεί κοντά. Τώρα θα την πάρει στα χέρια του. Στο 49 βρισκόμαστε. Ενώ έχουν ξεκινήσει ζέσταμα οι αναπληρωματικοί και των δύο ομάδων. Ο Μαρίν αλλάζει το παιχνίδι αριστερά, όπου έχει ανέβει ο Ρέλβας. Κάνει νόημα στον Κοϊτά του Πασάρη, εκείνος γυρίζει προς τα πίσω στον Πίλιο. Και η ΑΕΚ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα γυρίζει και πάλι στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Κάιρινεν και ακόμα πιο δεξιά στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει, δίνει για τον Μαρίν και πάλι Ρέλβας. Απορροφά την πίεση που τους ασκούν οι Βούλγαροι εδώ η ΑΕΚ και ο Μάγερ από αριστερά έχει τώρα χώρο και στήριγμα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αριστερά στον Πίλιο. Ωραίες αναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς που λέγαμε νωρίτερα. Κρατούν την μπάλα για τον εαυτό τους. Ο Μουκουντή ανεβαίνει και ανοίγει για τον Ρότα. Ο Ρότα συγκλίνει και πάλι προς τον άξονα. Δίνει για τον Μαρίν. Έχει χώρο. Μαρίν για τον Σούτα. Το κάνει με το αριστερό στη γωνία. Ο Βουτσόφ. Η προβολή από τον Γιώβιτς σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα θα φύγει εκτός. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα τέταρτο τέρμα. Από το σούτ που έκανε εδώ ο Μαρίν με το πόδι που δεν είναι θεωρητικά το καλό του, με το αριστερό. Αλλά δεν ήταν καθόλου κακή εκτέλεση. Έπεσε στη δεξιά του γωνία. Ο Βουτσόφ απομάκρυνε. Ο Γιώβιτς πήρε με την επαναφορά. Αλλά η προβολή που έκανε δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις. Έστειλε την μπάλα εκτός. Διπλή φάση για την ΑΕΚ στο 50. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν την αντεπίθεση οι Βούλγαροι με τον Μαρίν να κάνει το φάουλ. Είναι ένα φάουλ σκοπιμότητας που θα γίνει πάνω στον Νέβες και θα πάρει την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σωστά από τον Τουρπέν. Ο Μαρίν εδώ δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά από το να αφήσει εκτεθειμένη την άμυνα της ομάδας του. Πήρε αυτή την κάρτα. Φάουλ που εκτελούν γρήγορα οι Βούλγαροι με τον Δημητρόφ να αφήνει στον Σερτζίνιο. Και πάλι Δημητρόφ. Από την απέναντι πλευρά για τον Σεραφίμοφ. Εκείνος γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Τώρα βγαίνει ΑΕΚ, ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο. Ο Βουτσόφ γεμίζει και ψάχνει τον Νέβες. Πρώτος την μπάλα ο Πίλιος. Γεμίζει το κέντρο. Κεφαλιά του Γιώβιτς. Εκεί ελέγχει ο Μαρίν με το γόνατο για τον Ρότα. Και εκείνος πάρα πολύ ψύχρεμα ακόμα και πίσω στον Μουκουντή. Ακούτε και τα χειροκροτήματα για τον μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος και σήμερα είναι σταθερότατος και βεβαίως έχει πολύτιμη συνεισφορά στη φάση του πρώτου γκολ. Από τα δικά του πόδια η μπάλα και από μια ζυγισμένη σέντρα έφτασε στο κεφάλι του Γιώβιτς για μια εξαιρετική εκτέλεση από αυτές για τις οποίες ο Γιώβιτς έφτασε κάποτε να κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων. Τον γκολ που ξεκλείδωσε από νωρίς την άμυνα της Λεύσκη και έδωσε το σύνθημα για το πάρτι που ακολούθησε. Ο Ρέλβας τώρα βαθιά παλιά για το ανέβασμα του Πίλιο από αριστερά, είναι γρήγορος όμως και ο Νέβες. Προλαβαίνει, γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Κοντρολάρει υπό την πίεση του Πίλιου, ανοίγει αριστερά στον Σεντέγες. Πάει ο Γιώβιτς για να τον πιέσει. Ακόμα και ο Γιώβιτς που δεν είναι το φόρτε του, τον απρεσάρει σήμερα για χάρη του πλάνου της ομάδας. Το κάνει και αυτό. Εν τω μεταξύ ο Όκο Φλεξ κερδίζει ένα φάουλ από τον Μουκουντή. Έβαλε σωστά το σώμα του εδώ. Εξτρέμ της Λεύσκη ψηλά στο γήπεδο από τα αριστερά. Αυτό το φάουλ. Σε ένα σημείο που δεν απειλείται η ΑΕΚ, το εκτελεί με μια κοντινή πάσα ο Σεντέγες για τον Μούμπαρικ. Μούμπαρικ στον Δημητρόφ και άνοιγμα δεξιά για τον Νέβες. Ο Σερτζίνιο. Απρόσεκτη πάσα προς τα πίσω για τον Νέβες, ο οποίος θα προλάβει πριν να βγει πλάγιο out και απλά θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του, τον Κουτσόφ. Με τη μία γεμίζει εκείνος σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή με το στήθος υποδειγματικά στον Ρέλβας. Εκείνος κάνει όμως απρόσεκτη πάσα. Δεν χρειαζόταν αυτό το λάθος. Οι Βούλγαροι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και να φύγουν στην αντεπίθεση με μια κάθετη πάσα. Εδώ ο Ρέλβας όμως διορθώνει και με άψογη παρέμβαση κόβει και κερδίζει ξανά την κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν τώρα έχει δύο παίκτες στην πλάτη του και αφήνει για τον Μάγερ. Υπέροχα με διαγώνια παλιά ο Μάγκερ βρίσκει τον Ρότα και τώρα ο Ρότα κάνει μια επέλαση από τον άξονα. Δεν τον σταματάει κανένας. Ο Ρότα ανοίγει δεξιά για τον Μαρίν. Έχει χώρο για τη σέντρα. Θα περάσει το Μούμπαρικ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς προσπαθεί πέφτει. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς προσπαθεί πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι ΝΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος έβαλε σωστά το κορμί του σε αυτή τη μονομαχία. Αν δεν κάνω λάθος με τον Δημητρόφ. Εκείνος τον γκρέμισε, τον έριξε στο έδαφος. Και ο Τουρπέν, αφού το σκέφτηκε λίγο, έδειξε την άσπρη βούλα. Πέναλτι για την ΑΕΚ και μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 4-0. Μια ακόμα επίδειξη κλάσης από τον Γιώβιτς, ο οποίος χωρίς να κάνει τελική εδώ, δείχνει το επίπεδό του, το ποδοσφαιρικό, προλαβαίνει απλά να βάλει το κορμί του σωστά μπροστά από τον Νέβες. Εκείνος πήγε πολύ άγαρμα στο μαρκάρισμα. Τον βρήκε και τον έριξε στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ, για το οποίο υπήρξε από ό,τι βλέπω μια συζήτηση ανάμεσα στον Μαρίν και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να εκτελέσει το πέναλτι εκείνος. Μικρή σημασία έχει αυτό. Εξετάζεται η φάση πάντως, να πούμε, στο ΒΑΡ. Αυτό βλέπουμε από τα Matrix. Ο Μαρίν όμως είναι αυτός που έχει πάρει φόρα και είναι έτοιμος απέναντι από τον Βουτσόφ για να εκτελέσει. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ, θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ στο 55 με τον Μαρίν να εκτελεί το πέναλτι. Με τέτοιο νταϊλίκι σαν αυτό που βούτυξε σήμερα η ΑΕΚ την αντίπαλό της από το λαιμό. Η μπάλα με δύναμη σχεδόν στο κέντρο του τέρματος πήρε μέσα για δεύτερη φορά τα χέρια του Βουτσόφ. 4-0 και ακούτε τι γίνεται στην Allwyn Arena, η οποία πανηγυρίζει τη διαφαινόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και ταυτόχρονα πικάρει και τους 1.600 Βούλγαρους οι οποίοι έχουν βρεθεί στην εξέδρα, ενώ ακούτε και την αποθέωση στον σκόρερ του τέταρτου τέρματος της ΑΕΚ, του Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος και εκείνος σφραγίζει μια εξαιρετική εμφάνιση με ένα γκολ. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει προλάβει ήδη στη σεζόν να γράψει 3 assist, βάζει και ένα γκολ στο λογαριασμό του. Ένα γκολ το οποίο πλέον, όσο και αν απομένει πάρα πολύ χρόνο, μπορεί να πει κανείς ότι σφραγίζει το εισιτήριο. Τώρα ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει, γυρίζει και τον κόβει ο Δημητρόφ. Μια ακόμα ωραία παλιά από τον Μαρίν. Η παλιά που ακολουθεί στη συνέχεια όμως από τους Βούλγαρους δεν είναι σωστή. Την ελέγχει ο Μουκουτί και αφήνει για τον Ρέλβας. Ακούτε τώρα τι γίνεται στην Allwyn Arena. Με την προοπτική η ΑΕΚ να βρεθεί για έκτη φορά στην ιστορία της σε φάση αυτού που κάποτε λέγαμε ομίλους, τώρα το λέμε League Phase του Champions League. Ο Ρότα ελέγχει από τον άξονα και αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον πήλιο, κάθετα για την κίνηση του Κοϊτά, ο οποίος τώρα έχει απέναντί του τον Μαϊκόν. Θα πάει στο ένας μέραν, όχι, γυρίζει για τον Πήλιο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει το κορμί του, ίσως θα έπρεπε να σεντράρει απευθείας. Ο Κοϊτά τώρα θα κάνει φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Νέβες. Εδώ ίσως θα έπρεπε ο Πήλιος, αντί να δοκιμάσει να περάσει ο ίδιος μέσα στην περιοχή, να κάνει μια απευθείας, ένα απευθείας γύρισμα. Αλλά εντάξει, έχουν κάνει τα πάντα σκέτα οι παίκτες του Νίκολιτς. Δεν νομίζω ότι εδώ μπορεί κάποιος να κακολογήσει τον Πήλιο, ο οποίος γενικά έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Ο Σεντέγες αφήνει στον Μούμπαρικ. Μούμπαρικ πίσω για τον Σεραφίμοφ και εκείνος ακόμα πίσω στον Βουτσόφ. Πιέζεται από τον Βάργα όπως απομακρύνει τον τερματοφύλακα Σιλεύσκη. Σεντέγες με το κεφάλι, πρώτος στην μπάλα ο Ρότα, ο οποίος δίνει και για τον Γιώβιτς. Αλλάζει και πάλι για τον Ρότα. Ο Ρότα θα βρεθεί μέσα στην περιοχή, θα κάνει να σου την μπάλα κοντράρι. Έρχεται στα πόδια του Βάργα, δεν περνάει η πάσα του. Εδώ κόλλησε λίγο ο Ρότα. Αν μπορούσε να βρει μια εκτέλεση, θα ήταν απέναντι από τον τερματοφύλακα της Λεύσκη. Ενώ είχε και πάσα στον Γιώβιτς. Οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από δεξιά με τον Νέβες, ο μόνος που έχει διασωθεί από τον ναυάγιο. Αφήνει στον Σερτζίνιο. Η ΑΕΚ όμως και πάλι καλά οργανωμένη στα μετόπιστεν. Δεν πρόκειται να επιτρέψει τίποτα. Και ο Μούμπαρικ Από τον άξονα βρίσκει πολύ κόσμο μπροστά του, ανοίγει αριστερά στον Σεντέγιες. Σεντέγιες ακόμα πιο αριστερά στον Οκοφλέξ. Συγκλίνει εκείνος και αφήνει στον Μούμπαρικ. Έχει χώρο, θα δοκιμάσει ένα δυνατό σου. Την μπάλα θα πάρει τροχιά κοντά προς το, στην εστία του Στρακός, αλλά θα φύγει πάνω από αυτή. Είναι μια τελική για τους Βούλγαρους, χωρίς αποτέλεσμα. Ούτε εδώ θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα η ΑΕΚ. Και ενώ φτάσαμε πλέον στο 59 και η ομάδα του Νίκολιτς προηγείται με 4-0. Ένα σκορ που σφράγισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μαρίν λίγο νωρίτερα. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λουκαγιώβιτς. Γέμισμα του Στρακώσα. Κεφαλιά από τον Βάργα για τα πόδια του Μάγερ. Με τη μία για τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Όντας και ψυχολογικά απελευθερωμένη, ο Γιώβιτς αφήνει και πάλι στον Μάγερ. Εκείνος με τη μία θα σεντράρει, μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Σεντέγιες και θα καταλήξει κόρνερ. Δεν συμβιβάζεται η ΑΕΚ ούτε με αυτά τα 4 γκολ. Συνεχίζει να πιέζει και να ψάχνει και πέμπτο. Απέναντι σε μια Λεύσκη που ξαναλέω ότι τα έχει χαμένα. Τώρα οι παίκτες του Βάθκεθ σαν να δείχνουν και λίγο απογοητευμένοι. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά με εκτελεστή και πάλι τον Μάγερ. Από τα δικά του πόδια ήρθε το κόρνερ με το οποίο ο Βάργα έκανε το 3-0. Και πάλι πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ του Βουτσόφ. Ο Μάγερ στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα απευθείας παραλίγο να καταλήξει στα δίχτυα. Τι πήγε να κάνει ο αθεόφοβος παραλίγο να στείλει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα. Η μπάλα από την προβολή που έκανε άθελά του εκεί ο Σεραφίμοφ έφυγε σε νέο κόρνερ. Πολύ πονηρή εκτέλεση και με πάρα πολύ φάλτσο από τον Μάγερ. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια στα πόδια του Ευρώντη του Σεραφίμοφ. Ο Μάγερ εδώ απειλεί με γκολ από απευθείας κόρνερ. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει και πάλι. Με πάσα αυτή τη φορά για τον Μαρίν. Έχει χώρο για τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Γιώβιτς. Απομακρύνει όπως ο Δημητρόφ. Τρίτο σερί κόρνερ. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι Βούλγαροι. Η ΑΕΚ πολιορκεί την περιοχή τους. Τρία συνεχόμενα κόρνερ. Δοκάρι πριν από λίγο. Τέσσερα γκολ. Μαγική εμφάνιση από την ομάδα του Νίκολιτς. Η κάμερα μέσα από το τέρμα δείχνει πόσο φάλτσο είχε νωρίτερα η εκτέλεση του Μάγερ από το κόρνερ που παραλίγο να φέρει ένα εντυπωσιακό γκολ. Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα από την απέναντι πλευρά. Σεντράρι και πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ρέλβας. Απομακρύνει ο Δημητρόφ σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρότα. Θα τη φέρει στα δεξιά για να σεντράρει. Γυρίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει χώρο. Θα προτιμήσει και εκείνος να σεντράρει. Όχι, δεν περνάει μπάλα. Ο Ρότα όμως θα κλέψει ξανά μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να σουτάρει. Η μπάλα από την κόντρα έρχεται στα πόδια του Μαρίν. Γύρισμα. Όχι, απομακρύνει ο Δημητρόφ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να πιέζει. Λες και το σκορ είναι 0-0. Εάν δεν υπήρχαν τα Matrix και δεν έβλεπε κάποιος το 4

0 που γράφουν, δεν θα πίστευε ότι η ομάδα με τα κυρινόμαυρα προηγείται και έχει ένα τόσο μεγάλο χάντικαπ υπέρ της. Και βεβαίως οι εξέδρες το γιορτάζουν και καλά κάνουν. Δεν είναι μόνο το σκορ, ούτε το διακύβευμα της απόψινης βραδιάς, είναι και η φανταστική εμφάνιση της ομάδας τους. Ο Μουκουντή και πάλι από τα μετόπιστεν, τώρα ανεβαίνουν να πιέσουν κάπως οι παίκτες της Λεύσκη. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μάγερ, κάνει κίνηση ο Πίλιος. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Πίλιος, ο οποίος πρέπει να την κατεβάσει, δεν θα το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο. Θα την κλέψει όμως στη συνέχεια από τον Δημητρόφ. Εκείνος όμως προλαβαίνει να γυρίσει και να την πάρει ξανά στην κατοχή του. Ο Πίλιος τον πιέζει όμως, θα βάλει δεύτερο τάκλιν πάνω στον Νέβες και τρίτο. Αποθέωση για τον Πίλιο, πέταξε την μπάλα out, αλλά αποθεώνεται μόνο και μόνο για τα τρία συνεχόμενα τάκλιν που έκανε στο Σημεάκι. Και αφήνω να ακούσετε και την αποθέωση για τον βασικό πρωτεργάτη αυτής της εικόνας, τον Μάρκο Νίκολιτς. Εν τω μεταξύ θα γίνουν και τρεις αλλαγές για την Λεύσκη. Ο Βελάσκεθ προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε μπορεί, εκτός ο Μαϊκόν. Για να μπει ο Κούσο. Στη θέση του Everton Μπάλα θα μπει ο Τρντίν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η τρίτη αλλαγή. Ο Περέα είναι αυτός που μπήκε στο γήπεδο στη θέση, αν δεν κάνω λάθος, του Ρεϊνάλντο. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τη Λεύσκη, η οποία δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που ίδια είχε καλλιεργήσει με την εξαιρετική της πορεία μέχρι τώρα. Τρεις προκρίσεις μέχρι να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην τέταρτη ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για εκείνους. Έχουν καταφέρει να δεχτούν δυσάριθμα γκολ μέχρι τώρα από την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια η ΑΕΚ έχει καταφέρει να τους τα βάλει με την εξαιρετική της εμφάνιση απόψε. Ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από δεξιά με εκτελεστή τον Νέβες. Όλα αυτά στο 64. Η ΑΕΚ προηγείται με 4-0. Και τώρα ο Σεραφίμοφ αφήνει για τον Μούμπαρικ. Μαθήματα διαχείρισης του αποτελέσματος ανάμεσα σε άλλα παραδίδει ΑΕΚ με τον τρόπο που όχι απλά προστάτευσε αυτά τα δύο γρήγορα τέρματα που πέτυχε, αλλά δεν άφησε καθόλου την αντίπαλό της να γίνει επικίνδυνη και έβαλε άλλα τόσα μέχρι το 55. Τώρα ο Σεραφίμοφ γυρίζει προς τα πίσω ενώ ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Εκτός από το σημείο που βρίσκονται οι 1600 φίλοι της Λεύσκη, δεν υπάρχει κανένας καθιστός. Τώρα ο Ρότα κάνει ένα επιβλητικό κλέψιμο από τα δεξιά και βγαίνει με προϋποθέσεις η ΑΕΚ στην αντεπίθεση και πάλι. Ο Ρότα συγκλίνει, περνάει έναν αντίπαλο, δεν περνάει το δεύτερο αλλά κερδίζει ο Μάγερ. Και πάλι ο Ρότα, κόβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σερτζίνιο, αλλά παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Ο Κάιρινεν για τον Ρέλβας και πάλι Κάιρινεν. Στον άξονα εκεί που περιμένει ο Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Ο Ρότα πάρα πολύ ωραία το σκέφτηκε, αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει για τον Βάργα. Δεξιά η μπάλα θα φύγει εκτός του χώρου. Πλάγιο out. Ζητούν το πλάγιο για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και οι υπόλοιποι παίκτες. Αλλά ο Τουρπάν λέει ότι είναι για τη Λεύσκη. Ο Περέα τώρα κοντρολάρει, αλλά έρχεται πολύ δυναμικά ο Μουκουντή για να κλέψει και πάλι. Δεν θα περάσει η πάσα του, λίγο απρόσωπη εδώ ο Καμερουνέζος. Η Λεύσκη προσπαθεί από τα αριστερά να επιτεθεί με τον Όκο Φλέξ. Πάνε δύο πάνω του. Ο Όκο Φλέξ συγκλίνει, αλλά έχει επιστρέψει και πάλι ΑΕΚ. Θα μετόπιστεν Σεντέγιες και πάλι Όκο Φλέξ. Όκο Φλέξ έχει απέναντί του τον Ρότα. Πάει και ο Μάγερ για να βοηθήσει. Τελικά θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει. Η μπάλα έρχεται προς τα πίσω. Το σουτ από μακρύνει ο Στρακώστα στην αριστερή του γωνία. Το σουτ που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τρντίν. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ για την Λεύσκη. Ο Κούσο ήταν που έκανε το σουτ. Αλλά στη συνέχεια ευτυχώς για την ΑΕΚ ακολούθησε επιθετικό φάουλ. Από το γύρισμα αυτό του Όκο Φλέξ, η μπάλα έφτασε στα πόδια

με τίποτα διατεθειμένος να αφήσει την μπάλα να τη χάσει, παρόλο που κλείστηκε από τρεις. Την κράτησε στον έλεγχό του και πήρε αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ από τα δεξιά. Ενώ μένει πεσμένος στο τερέν από μια προηγούμενη φάση παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργα είναι. Από την προηγούμενη εναέρια μονομαχία το έκανε σκαμνάκι ο Μούμπαρικ, θα έπρεπε να δοθεί φάουλ εκεί για την ΑΕΚ. Ο Βάργα, ο οποίος εκτός από τα δύο γκολ που πέτυχε, είναι, έχει στο ενεργητικό του και νομίζω διψήφιο αριθμό κερδισμένων εναέριων μονομαχιών. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε τον περασμένο χειμώνα από την ΑΕΚ, η οποία τον πλήρωσε και άδρα περίπου 4,5 εκατομμύρια και ανταπέδωσε πρώτα με πολύ σημαντική παρουσία και γκολ στο δεύτερο μισό, βοήθησε την ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έκανε σίγουρα απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του με αυτά τα δύο γκολ σήμερα, τα οποία επί της ουσίας θεμελίωσαν αυτό το τεράστιο προβάδισμα της ΑΕΚ για να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Και εκτός από τα αγωνιστικά ωφέλη και αυτά του Prestige, να καρποθεί και τεράστια οικονομικά ωφέλη. Τώρα ο Μάγερ, μετά από την εκτέλεση του φάουλ, αφήνει στον Πίλιο να ανέβει η στόπερ της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Ο Μαρίν όμως δεν το θα το ρισκάρει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Γέμισμα του τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε ένα σημείο που είναι μόνο Σεντέγγες. Η κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Σερτζίνιο προς τα πίσω, ελέγχει τώρα και πάλι ο Σεντέγγες. Αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Νέβες. Αλλά σε ένα σημείο του γηπέδου όπου η ΑΕΚ δεν κινδυνεύει. Και πάλι ο Μούμπαρικ κρατάει και αφήνει στον Οκοφλέξ. Απέναντι του ο Μάγερ και πάλι ο Οκοφλέξ. Μούμπαρικ, Σεντέγγες, κοντινές πάσες από τους παίκτες της Λεύσκη. Όσο περνάει η ώρα τόσο περισσότερο φουντώνει και το πανηγύρι στην εξέδρα. Δύσκολα θα πίστευε κάποιος, ακόμα και αν η ΑΕΚ ήταν το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση, ότι στο 69 θα είχε τέτοιο μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το 4-0 που έχει σχηματιστεί στα Matrix. Τώρα ο Πίλιος κερδίζει μια ακόμα μπαλιά, αφήνει στον Έλβας, αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Στρακώσα και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Βάργα δεν θα προλάβει να πηδήξει για την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έρχεται στα πόδια του Μαρίν. Προσπαθεί να κάνει την ποδιά. Ο Κοϊτά βάζει το τάκλιν, δεύτερο τάκλιν από τον Κάιριν, ο οποίος επιβλητικά κερδίζει. Και τώρα ο Κοϊτά έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης από τον άξονα. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά και όπου περιμένει ο Μάγερ. Κάνει κίνηση ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Θα πασάρει κάθετα ο Μάγερ πρώτος και πάλι ο Σέρβος από τον Δημητρόφ. Βγάζει για τον Μάγερ. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, όχι, δεν θα την κάνει. Τελικά ο Βάργα, πολύ ωραία η σκέψη εδώ του Μάγερ, με πολύ φάλτσο βρήκε τον τρόπο να φέρει την μπάλα χαμηλά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε η σέντρα για να συναντηθεί μαζί της ο Βάργα. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η Λεύσκη εκτελεί το ελεύθερο και τώρα ο Βουτσόφ έχει ξανά την μπάλα στα πόδια με τον Μούμπαρικ να αφήνει δεξιά στον Νέβες. Πέρυσι τέτοια εποχή η ΑΕΚ πάλευε για την ευρωπαϊκή της επιβίωση, προσπαθώντας να μην κάνει λάθος σε τρεις προκριματικούς για να εξασφαλίσει απλά την παρουσία της στο ταπεινό Conference League. Και τέτοια εποχή φέτος, ένα χρόνο μετά, είναι με το 1,5 πόδι στη League Phase του Champions League. Από μόνο το αυτό λέει τι ακριβώς έχει χτίσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Τερντίν αφήνει για τον Σερτζίνιο δεξιά, άνοιγμα εκεί που περιμένει ο Νέβες. Έχει απέναντί του τον Πίλιο, ούτε αυτή τη φορά θα τον περάσει. Γύρισμα προς τα πίσω και πάλι Τερντίν. Από αριστερά δοκιμάζει τώρα η Λεύσκη με τον Σεντέγγες. Κάνει μια σέντρα και πάλι πρόβλημα στην μπάλα ο Ρέλβας. Ο Τερντίν έχει την μπάλα στρωμένη, θα κάνει ένα σουτ το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ άστοχο, πάνω από την εστία του Στρακώσα, χωρίς κίνδυνο. Και τώρα θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για την ΑΕΚ, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να φεύγει εκτός. Ο Αφρικανός, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός όσο τον έχουμε συνηθίσει, ίσως έπαιξε ρόλο και ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός τις προηγούμενες μέρες, αλλά βοήθησε πάρα πολύ, έδωσε ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σωστός τακτικά και έδωσε βοήθειες σε πολλές περιπτώσεις στον Πίλιο. Στη θέση του λοιπόν

0: Μπαίνει ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος αποθεώνεται και αυτός με τη σειρά του. Όλα δείχνουν ότι θα ζήσει την τρίτη του παρουσία σε φάση, σε league phase του Champions League με την ΑΕΚ. Τώρα ο Βάργκα και πάλι κλέβει επιβλητικά στον χώρο του κέντρου. Ο Μάρινο δεν καταλαβαίνει, δεν καταφέρει να κρατήσει. Συνέχεια ακολουθεί ένα φάουλ πάνω στον Όκο Φλέξ, το οποίο εκτελούν γρήγορα οι Βούλγαροι με ένα γύρισμα προς τα πίσω. Και τώρα ο Βουτσόφ είναι αυτός που έχει ξανά την μπάλα στα πόδια. Ανοίγει αριστερά εκεί που περιμένει ο Σεντέγιες. Ξανά ο Μάγερ πάνω του, ο Κοφλέξ, δυνατά ο Ρότα, κερδίζει ο Μαρίν. Θα πάει να παίξει το 1-2 με τον Μάγερ, θα πέσει στο έδαφος και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τερντίν. Ολοκληρωμένη εμφάνιση και από τον Μαρίν. Και ο Κάιρεν ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Ξαναλέω, έχει αυτό τη σημασία του, γιατί μια πρώτη αμφισβήτηση ήδη είχε προλάβει να τη δεχτεί. Παρόλο που υπήρχε πάρα πολύ μικρό δείγμα επίσημων αγώνων. Τώρα ο Μαρίν στον Μάγερ. Κρατάει ξανά ο Κροάτης κάθετα για τον Γιώβιτς. Με τη μία εκείνο στον Μάνταλο και με τη μία ο Μάνταλος ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει και ψάχνει ένα πέμπτο γκολ. Ο Πίλιος προς τα έξω και πάλι για τον Μάνταλο. Συρτή πάσα διαγώνια για τον Γιώβιτς. Κόβουν οι παίκτες της Λεύσκη και ο Μούμπαρικ θα φύγει στην αντεπίθεση. Θα τον κόψει με φάουλ εκεί ο Μάγερ. Ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Και εδώ όμως ο Τουρπάν δεν θα δείξει κίτρινη κάρτα. Εκτελείται με μια κοντινή πάσα το φάουλ για τον Σεντέγιες αριστερά. Έχει χώρο, αφήνει για τον Οκοφλέξ. Και τώρα ο Σερτζίνιο, αλλαγή παιχνιδιού στον Πίλιο. Πρώτη, στον Πίλιο κατέληξε η μπάλα, γιατί και αυτή την έκοψε, και αυτή την παλιά την έκοψε ο Μπακ της ΑΕΚ. Τώρα ο Νέβες θα τον περάσει, στη συνέχεια θα τον τραβήξει από τη φανέλα εκεί ο Πίλιος. Εδώ σαν αναθίχτηκε λίγο ο Πίλιος από το γεγονός ότι του έκανε ποδιά ο αντιπαλός, θα του κάνει αυτό το φάουλ, θα δει και την κίτρινη κάρτα του Τουρπέν. Πρώτο στο παιχνίδι για παίκτη της ΑΕΚ. Και έτοιμη η Λεύσκη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στον χώρο του κέντρου και δεξιά όλα δείχνουν πλέον ότι έχουν τελειώσει, δεν μπορεί αυτό το 4-0 με τίποτα να ανατραπεί φυσικά. Η ΑΕΚ, η οποία θα χρειαστεί να περιμένει ένα τέταρτο στις ισόπιες καθυστερήσεις για να στήσει ένα μεγάλο πανηγύρι απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά θα πρέπει να παραμείνει σοβαρή μέχρι το τέλος για να διαχειριστεί και σε επίπεδο εντυπώσεων αυτό το αποτέλεσμα. Έχει κάνει μια επιβλητική εμφάνιση σήμερα. Τώρα και πάλι ο Μάγερ θα κλέψει. Ο Μάγερ, ο οποίος έδειξε σήμερα πολλά στοιχεία και στο ανασταλτικό κομμάτι. Μπορεί το παρουσιαστικό του να μην προδιαθέτει για ένα παίκτη ο οποίος μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες, αλλά και σήμερα συνεισέφερε και σε αυτό το τομέα. Ο Σεντέγιες από αριστερά στον Μαρίν. Εκείνος πάει να του κάνει μάλλον την ποδιά εκεί ο Σερτζίνιο. Θα του κάνει το φάουλ στη συνέχεια. Ένα φάουλ για την Λεύσκη στο χώρο ακριβώς μπροστά στο πλάγιο out από αριστερά, το οποίο μπορεί να φέρει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο 76 πλέον. Αν πέρυσι έγινε μότο το fight, believe και never give up που είπε ο Νίκολης, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ήταν αυτό που είπε στα αποδυτήρια στους παίκτες του πριν ξεκινήσει το φετινό, το σημερινό μάτς, και τους εμφάνισε τόσο καμικάζι στο γήπεδο. Μία ακόμα αλλαγή για τη Λεύσκη. Ο Όκο Φλέξ, που σήμερα σε αντίθεση με τη Σόφια δεν έδειξε τίποτα, και αυτό το ατού της Λεύσκη το διάβασε σωστά ο Νίκολιτς, τον εξουδετέρωσε. Βγαίνει αλλαγή και στη θέση του μπαίνει ο Σούλα. Εκτελεί αυτό το φάουλ τώρα η ομάδα της Βουλγαρίας με τον Σεντέγιες. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει το κεφάλι ο Πίλιος σε ένα σημείο όπου ο Κούσο γεμίζει ξανά στην περιοχή. Η μπαλά έρχεται απέναντι στον Σεντέγιες. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πάει ο Ρότα κοντά του. Δεν τον αφήνει να σεντράρει. Του βάλει προβολή. Θα παραχωρήσει. Όχι, ούτε καν κόρνερ. Διπλή κόντρα. Η μπάλα είναι out. Και το πανηγυρίζει και αυτό ο Ρότα. Σαν να πηγαίνουν όλα πρίμα για την ΑΕΚ απόψε. Μια μαγική βραδιά για την Ένωση και τους φίλους της εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Με τον Στρακώσα τώρα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Και γέμισμα με στόχο ποιον άλλον, το Βάργα. Και μαντεύσει ποιον το αποτέλεσμα, πήρε και αυτή την κεφαλιά ο Ούγκρος. Τώρα γεμίζει δίνοντας επίσης πολύ ύψος την μπάλα. Σε ένα σημείο όπου ο Γιώβιτς δεν μπορεί να την κατεβάσει. Κλέβουν οι παίκτες της Λεύσκη και από δεξιά προσπαθούν να αναπτυχθούν με τον Νέβες. Έχει πάει και πάλι πάνω το Γιώβιτς όμως για να μην τον αφήσει να προκαλέσει ρήγμα. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και πάλι οι Βούλγαροι με τον Σούλα. Και τώρα τον Μούμπαρικ. Κάνει κίνηση αριστερά ο Σεντέγιες και προτιμά να δώσει στον Σούλα. Προσπαθεί εκείνος να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά για τον Κούσο. Πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος. Ελέγχει ο Μάνταλος από τον άξονα και πολύ ωραία κρατάει και γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο πίσω για τον Στρακώσα. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ, η οποία με άνεση διαχειρίζεται και αυτή την πίεση που προσπαθούν να τις ασκήσουν οι Βούλγαροι στην περιοχή. Και τώρα τη βγάζει την μπάλα υποδειγματικά με τον Μαρίν. Να αφήνει στον Μάγερ. Ο Κροάτης κρατά. Αρχοντικό παιχνίδι με το κεφάλι ψηλά συνεχώς από τον Μάγερ. Ζητάει συνέχεια την μπάλα και τώρα την παίρνει και πάλι στα πόδια. Κάθετα για τον Μαρίν. Εκείνος πιο πίσω στον Ρέλβας. Ενώ θα έχουμε σε λίγο δύο ακόμα αλλαγές για την ΑΕΚ με τους Ζήνη και Ζουμκόφ να μπαίνουν στο γήπεδο. Θα δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Ο Νίκολης, ο οποίος θα φρεσκάρει και την ομάδα του. Ποιος το περίμενε ότι σε παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Face του Champions League θα έχει και το περιθώριο να κάνει και κάπως συντήρηση δυνάμεων, να το πούμε έτσι, γιατί παίζει την Κυριακή με την Κηφισιά. Προφανώς δεν γίνεται βέβαια σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή, αλλά είναι και αυτό δείγμα της άνεσης με την οποία η ΑΕΚ σήμερα θα επικρατήσει και θα προκριθεί. Τώρα ο Ρέλβας κρατάει και αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν ανεβαίνει από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Κάιρινεν και πάλι Μουκουντή. Οι παίκτες της Λεύσκη, οι οποίοι εδώ και ώρα το έχουν πάρει απόφαση ότι θα γυρίσουν άπρακτοι στην πατρίδα τους. Το μόνο θετικό νέο είναι ότι δεν θα χρειαστεί ο πρόεδρος να δώσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έταξε ως πριν σε περίπτωση πρόκρισης. Τώρα μια βαθιά παλιά δεξιά την κερδίζει ο Πίλιος και βγαίνει πάρα πολύ ωραία μπροστά από την αριστερή πλευρά. Έχει απέναντί του τον Δημητρόφ και στήριγμα τον Μάγερ ο Πίλιος. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ. Ο Δημητρόφ θα του βάλει την κόντρα. Εδώ ο Πίλιος έψαξε ο ίδιος την εκτέλεση ενώ θα έπρεπε να πασάρει στον Μάγερ ο οποίος έκανε κίνηση σαν center four. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, δικαιούται και αυτός μια εγωιστική, ας το πούμε έτσι, επιλογή.
1: Αλλαγές για την ΑΕΚ.
0: Ενώ τώρα θα γίνουν οι αλλαγές που λέγαμε νωρίτερα. Με τον Βάργα να είναι ο ένας που θα περάσει εκτός. Και ακούτε το πόσο θερμό χειροκρότημα του επιφυλάσσει ο κόσμος ΑΕΚ. Ο Ούγκρος, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ. Πρώτα με άψογο τελείωμα μέσα στην περιοχή από σύγχυση έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και με μια κεφαλιά που νίκησε τον Βιτσόφ λίγο αργότερα. Ενώ θα βγει και ο Μάγερ επίσης εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ σήμερα, όπως έλεγα πριν, για να περάσει στη θέση του ο Ζουμκόφ. Όλα αυτά στο 81, η ΑΕΚ προηγείται 4-0, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό πίνακα που ζωγράφησε απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πίλιος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση εκεί του Κούσο, αλλά στη συνέχεια θα μπει επίσης δυνατά στη φάση, θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει εκεί ο Τουρπέν, ο οποίος κάνει νόημα να μην εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο που κέρδισε η Λεύσκη, γιατί θα γίνει μια ακόμα αλλαγή από την πλευρά των Βούλγαρων. Ο Μίτκοφ θα μπει στην θέση του Σερτζίνιο. Και τώρα θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο για τη Λεύσκη με τον Νέβες από δεξιά. Δίνει στον Μίτκοφ και τώρα ο Σεραφίμοφ αφήνει στον Σούλα και πάλι Σεραφίμοφ. Ο Ζήνη πάει να τον πιέσει. Ο Αφρικανός, ο οποίος είναι τώρα δίδυμος στην επίθεση με τον Γιώβιτς μετά την αντικατάσταση του Βάργα. Ο Ζουμκόφ έχει πάει δεξιά και ο Μάνταλος είναι στο αριστερό άκρο. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Και εκείνος ξανά στον Μούμπαρικ. Κρατάει ο Μούμπαρικ, δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα, γιατί και πάλι έχει απέναντι του τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Τη γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Ο Σεραφίμοφ προσπαθεί να ελευθερώσει για τον Μίτκοφ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Και εκείνος στον Δημητρόφ, ο οποίος ανεβαίνει από τη δεξιά πλευρά. Και αφήνει τελικά στον Μίτκοφ. Πιέζει ο Ζουμκόφ, προσπαθεί να κερδίσει μια κατοχή. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Για η οποία απλώς περιμένει να βάλει τη σφραγίδα στο εισιτήριο για τη League Face του Champions League. Λάθος και πάλι από τους Βούλγαρους. Δηλαδή ο Μάνταλος κάνει κίνηση από αριστερά ο Πίλιος. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Πίλιος μπορεί να γυρίσει μέσα στην περιοχή. Θα το κάνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Βουτσόφ μέσα στην μικρή περιοχή. Ένα κλικ νωρίτερα έπρεπε να σεντράρει ο Πίλιος. Οι Βούλγαροι τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Σούλα να ανοίγει αριστερά για το ανέβασμα του Σεντέγες. Πάει ο Μουκουντή εκεί. Κάθετα ο Σούλα. Μια παλιά μέσα στην περιοχή, πρώτος στην μπάλα όμως ο Κάιρινεν, ο οποίος οπισθοχώρησε εδώ και θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τη Λεύσκη, η οποία νομίζω ότι σε ολόκληρο το παιχνίδι μέχρι τώρα, σε αυτά τα 83 λεπτά που έχουν παιχτεί στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει να επιδείξει μόνο μία πραγματικά καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό αφού του είχε δεχτεί τα 3 γκολ με μια προβολή του Δημητρόφ. Τώρα ο Κούσο από δεξιά δεν μπορεί να περάσει τον Πίλιο. Ο Κάιρινεν κόβει και πάλι. Ο Μάνταλος βάζει ωραία το σώμα του. Θα πάρει το φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο Τουρπέν. Γύρισμα προς τα πίσω στον Νέβες. Κρατάει ο Νέβες. Αφήνει στον Μίτκοφ. Και εκείνος ακόμα δύο πίσω για τον Δημητρόφ. Σε λίγο θα γίνει μια ακόμα αλλαγή και από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Μιγιάν Κατσίνοβιτς να περνάει στο τερέν. Ο Νέβες από δεξιά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή, η μπάλα έρθει προς τα πίσω, κόβει με το κεφάλι ο Μουκουντή. Ο Σεντέγες προσπαθεί απευθείας. Δεν είναι καλό το σούτ, απομακρύνει ξανά ο Μουκουντή. Ο Μούμπαρικ ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Και εκείνος κάθετα για τον Μίτκοφ. Ενώ θα έχουμε και τον ντεμπούτο του Κέρβιν Αριάγκα σε λίγο. Θα του δώσει κάποια λεπτά ο Νίκολιτς, αφού βολεύει και η εξέλιξη του αγώνα. Ο Αριάγκα, ο οποίος ήρθε με επίσης υψηλές προσδοκίες από την La Liga, που αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λεβάντε πέρυσι. Πολύ δυναμικός και πολύ γρήγορος μέσος, στοιχεία που δεν υπήρχαν μέχρι την αφήξή του σε τέτοιο βαθμό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Θα πάρουν οι φίλοι της μια πρώτη γεύση και από αυτό το μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί, ή μάλλον διεκδικεί μια μπαλιά με τον Μούμπαρικ. Θα την κερδίσει ο τελευταίος, θα γυρίσει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνουν οι δύο αλλαγές που είπα. Να δούμε και ποιοι θα βγουν εκτός. Ο Μούμπαρικ ελέγχει και δίνει για τον Μίτκοφ. Περιμένει εκείνο στην παράσταση. Τα κουνάκια από τον Σούλα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή μόνος του από αριστερά. Θα κάνει το πλασέ, απομακρύνει ο Στρακώσα. Και εδώ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ δηλώνει παρόν. Αλλά δεν θα καταγραφεί καν αυτή η φάση, γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside. Ο Στρακώσα μπορεί να έκανε μια φοβερή επέμβαση στο τετατέτ, αλλά δεν θα μετρήσει. Βγαίνει ο Λούκα Γιώβιτς για να αποθεωθεί όπως του αξίζει από το κοινό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ με την άπια στη κεφαλιά στο 7ο λεπτό. Στη θέση του μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Και στη θέση του Μαρίν, ο οποίος επίσης σκόραρε, είναι ο άνθρωπος που έγραψε το 4-0 με την εκτέλεση του πέναλτι. Θα αντικατασταθεί από τον Αριάγκα, ο οποίος θα καταγράψει την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 86 και η ΑΕΚ προηγείται 4-0, βρίσκεται μια ανάσα από την League Face του Champions League. Ο Ριάγκα παίρνει μια πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη από τον Σεντέγες, απομακρύνει ο Μούμπαρικ. Μπάλα έρχεται προς τα πίσω, εκεί όπου ο Ρέλβας κάπως ρισοκίνδυνα να τη γυρίσει τον Στρακώσα, εκείνος θα την κατεβάσει. Παρ' όλα αυτά, και θα γεμίσει δεξιά ψάχνοντας τον Ρότα. Θα κοντρολάρει υπέροχα ο Ρότα, αφήνει για τον Μάνταλο. Με τη μία ανοίγει δεξιά, ψάχνει τον Ζουμπκόφ, ο οποίος θα πατήσει, δεν θα προλάβει τελικά ο Μάνταλος. Ωραία η σκέψη εδώ του Ζουμπκόφ, αλλά πρόλαβε και έκοψε εκεί ο αντίπαλός του. Στη συνέχεια το πλάγιο out είναι για τη Λεύσκη. Από τα πόδια του Ουκρανού έφυγε η μπάλα εκτός, έτσι λέει ο βοηθός. Ενώ ήδη στις εξέδρες αρχίζει και πάλι να φουντώνει το πανηγύρι για το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα βρεθεί ξανά στα Αστέρια, στην League Face του Champions League μετά από 8 χρόνια. Τώρα ο Ζουμπκόφ κερδίζει, κάνει λάθος την πάσα, κερδίζουν ξανά οι παίκτες της Λεύσκη, αλλά και πάλι κάνουν λάθος. Ο Ζιν μέσα στην περιοχή γυρίζει για τον Μγκατσίνοβιτς, ο οποίος από τη μικρή περιοχή θα κάνει ένα κακό τελείωμα. Θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία του Βούτσοφ. Αν και φέτος είχε δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα ο Γκατσίνοβιτς σε τέτοιες φάσεις, τώρα εδώ θυμίζει κάποια από τα περσινά κακά του τελειώματα με πολύ ύψος την μπάλα. Δεν θα έχει κόστος. Απλά το κερασάκι στην τούρτα θα έβαζε. Αλλά ήταν μια πολύ καθαρή ευκαιρία. Τώρα ο Νέβες από δεξιά περιμένει. Γυρίζει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Πάει να τον πιέσει ο Ζήνη, ακόμα και πίσω στον Μπούτσοφ. Ούτε αυτός θα κάνει σωστή επιλογή. Η παλιά του είναι ακριβώς πάνω στον Ζουμπκόφ. Κρατάει ο Ουκρανός, κλείνεται από δύο. Πάει να περάσει ανάμεσα. Θα τα καταφέρει, αλλά δεν θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Πιέζει για να την ξανακερδίσει. Τελικά θα την πάρει με τα πολλά ο Σεραφίμοφ. Και τώρα ο Μίτκοφ προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση. Περνάει δύο παίκτες. Αλλά έχει προλάβει να επιστρέψει η ΑΕΚ. Κερδίζει ο Γκατσίνοβιτς και τώρα η ΑΕΚ έχει πάλι προϋποθέσεις. Ο Μάνταλος γκάζει για τον Ζήνη. Είναι δυνατή παλιά του. Θα βγει ο Βουτσόφ από την εστία του και θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα μείνει και πεσμένος στο έδαφος από την προβολή που έκανε ο Ζήνη για να προλάβει να του τσιμπήσει την μπάλα. Προφανώς βρήκε τον αντίπαλό του. Πάει τώρα να δει αν είναι και εντάξει. Εδώ ο Μάνταλος έκανε την παλιά λίγο πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε για τον Ζήνη. Αν έμπαινε εκείνος, αν προλάβαινε να την τσιμπήσει, θα ήταν μια καθαρή ευκαιρία για ένα πέμπτο γκολ. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Ζήνη για το γεγονός ότι πήγε πολύ δυνατά σε αυτή τη μονομαχία. Μπαίνει πεσμένος ακόμα ο τερματοφύλακας της Λεύσκη, ο οποίος δέχτηκε αυτό το χτύπημα από τον Φόρτη Σάικ στο καλάμι. Ακούτε εντωμεταξύ τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι εξακολουθούν να γιορτάζουν. Στο 81 βρισκόμαστε πλέον. Οι φίλοι της Λεύσκη, οι οποίοι και εκείνοι προσπαθούν από την πλευρά τους να ευχαριστήσουν με κάποιο τρόπο την ομάδα τους για την πορεία που έκανε μέχρι σήμερα στη διοργάνωση και θα σταματήσει με μια ανώμαλη προσγείωση απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σηκώνεται τελικά μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκε ο Βούτσοφ και είναι έτοιμα όλα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Με τον Δημητρόφ να έχει την μπάλα στα πόδια, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν και τα 90. Περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ο Δημητρόφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα το κάνει με γέμισμα, ναι. Ψάχνει τον Περέα. Πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μουκουντή, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Πολύ δυνατή εδώ η μονομαχία με τον Περέα. Τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Τόσα χωρίζουν την ΑΕΚ από τα Αστέρια του Champions League. Διαδικαστικά 180 δευτερόλεπτα που θα σημάνουν την επιστροφή της ΑΕΚ στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εκεί που της αξίζει να βρίσκεται μαζί με τους κορυφαίους. Αυτό που κέρδισε με την περσινή φοβερή της πορεία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το σφραγίζει απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με αυτή την πανηγυρική πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας. Τώρα ο Μίτκοφ κοντρολάρει, θα πέσει στο έδαφος, κερδίζει ένα φάουλ κοντά στην περιοχή της ομάδας του. Πάει να το εκτελέσει εκεί γρήγορα ο Σεραφίμοφ με ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Κουτσόφ. Ο Νέβες. Μια μαλλιά που κόβεται από τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα χάσει στη συνέχεια, έρχεται ο Νέβες, αλλά επανακάμπτει πολύ ωραία εκεί ο Μέσος από την Ονδούρα και κλέβει και πάλι για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος παίρνει την μπάλα στην κατοχή του και τη γυρίζει στον Στρακώσα, ο οποίος με τη σειρά του γεμίζει για τον Ζήνη. Παίρνει την κεφαλιά ο Δημητρόφ. Τώρα ο Νέβες κάνει κακό κοντρόλ, κερδίζει ο Μγκατσίνοβιτς και έρχεται ο Αριάγκα για να μαζέψει. αφήνει για τον Γκατσίνοβιτς. Θα χάσει από την παρέμβαση του Μίτκοφ. Αλλά έχει προλάβει.

για μία ακόμα φορά, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και το σκορ είναι στο 4-0, να οργανωθεί και να επιστρέψει γρήγορα η ΑΕΚ στην περιοχή της. Κακό γύρισμα, ο Ζουκόφ κερδίζει και τώρα η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση 3 εναντίον 3. Ο Ζουκόφ θα περάσει τον αντίπαλό του, θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Έχει χώρο και γύρισμα να κάνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ ο Μάνταλος πάνω στο σώμα του Σεραφίμοφ, ο οποίος κόβει και αποσοβεί το 5ο γκολ για την ΑΕΚ. Υπέροχη η ενέργεια από τον Ζουκόφ, ο οποίος άδειασε τον αντίπαλό του, έφυγε μόνο του δεξιά. Σέντραρε στο σωστό χρόνο και στο σωστό χώρο για τον Μάνταλο. Αυτός όπως έπρεπε εκτέλεσε με τη μία, αλλά το κορμί του Σεραφίμοφ δεν το επέτρεψε να χρηστεί και αυτός σκόρερ. Μικρή σημασία έχει. Μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ζήνη θα κλέψει τώρα από τον αντίπαλό του. Να δούμε αν θα μπορέσει να μπει στην περιοχή. Ο Ζήνη πλησιάζει. Έχει στήριγμα τον Μάνταλο. Θα πασάρει στον Μάνταλο. Εκείνο στον Κατσίνοβιτς απέναντι από τον Βουτσόφ. Θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα φύγει έξω. Μεγάλη ευκαιρία. Μία ακόμα για τον Σέρβο να κάνει το 5-0 και να ξεχυλώσει ακόμα περισσότερο το σκορ του Θριάμβου της Ένωσης. Αποθεώνεται ο Κατσίνοβιτς από την εξέδρα και από τους συμπαίκτες του, παρόλο που έχασε ένα ακόμα καθαρό γκολ. Ένα άτσαλο πλασέ εδώ από τον Σέρβο, εντελώς μόνος του, χάλασε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό από τους Ζήνη και Μάνταλο. Η ΑΕΚ, η οποία ακόμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα συνεχίζει να χάνει γκολ, και παρόλο που έχει πετύχει 4 μέχρι τώρα. Τώρα κοντρολάρει ο Νέβες, λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Face του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια. Μια ομάδα που έφτασε πάρα πολύ χαμηλά κάποια στιγμή, έφτασε να αντιμετωπίζει στα δύσκολα της χρόνια ομάδες όπως ο ΠΑΟ Κρουσόνα και τα Ζωνιανά, και τελικά φτάνει όχι απλά να αναστηθεί, όχι απλά να αποκαταστήσει τη θέση της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά καταφέρνει να επανέλθει και στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να πάρει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, αν όχι της Ευρώπης, αν όχι του πλανήτη, στο μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων που θα βρει και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία απόψε με ένα θρίαμβο επί της Λεύσκης Σόφιας θα σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League, με ένα πάρτι που ξεκίνησε από πολύ νωρίς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ακούτε και τον ύμνο να παίζει στα μεγάφωνα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το πάρτι που έχει στηθεί εδώ στις εξέδρες της Allwyn Arena. Ένα πάρτι λοιπόν που ξεκίνησε από νωρίς με την άψογη κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς στο 7 από την υπέροχη σέντρα του Ρώτα. Συνεχίστηκε με το υπέροχο τελείωμα του Βάργα στο 12 από το κόρνερ που έφερε αναταραχή στην περιοχή της Λεύσκη, και ένα ιδανικό πλασέ από τον Ούγκρο. Ο ίδιος ήταν στο 29 που με μια κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, που έγραψε και την πρώτη ασίστ του Κροάτη, νίκησε τον Βουτσόφ, ο οποίος έκανε κακή εκτίμηση στην πορεία της μπάλας, και ο Γιώβιτς σφράγισε μια ακόμα τεράστια εμφάνιση κερδίζοντας πέναλτι στο 55, ένα πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ρασβάν Μαρίν, γράφοντας το 4-0, που είναι μια εμφατική επιβεβαίωση ότι η ΑΕΚ ανήκει και αξίζει να ανήκει στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις εξέδρες από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι περίμεναν πολλά χρόνια να δουν την ομάδα τους να έχει και μια ευρωπαϊκή καταξίωση. Πανηγύρισαν 3 πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά στην Ευρώπη πάντα κάτι έλειπε. Η προηγούμενη παρουσία στους ομίλους του Champions League ήταν τραυματική, δεν κατάφερε να κερδίσει βαθμό. Μετά υπήρξαν οδυνηροί αποκλεισμοί, όπως αυτός από την ΝΟΑ. Υπήρξε μια παρουσία στους ομίλους του Europa League, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή από άποψη απόδοσης, με τον Ματίας Αλμίδα στον πάγκο, αλλά όχι καλή, όχι αντίστοιχα καλή από άποψη βαθμολογική. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε και τότε. Και έφτασε σήμερα με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον άνθρωπο που την ανέστησε, τον άνθρωπο που από εκεί που την ανέλαβε σε μια ρημαγμένη κατάσταση αγωνιστικά, την έφερε μέσα σε ένα χρόνο πέρυσι να κάνει πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, να χάνει στις λεπτομέρειες μια τεράστια ανατροπή για να βρεθεί στα ημιτελικά, και ποιος ξέρει πού μπορούσε ακόμα να φτάσει, και σήμερα αγγίζει
το κορυφαίο

0: Επίπεδο σφραγίζει μια θριαμβευτική πρόκριση με αυτό το 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ θα κουνάει το σεντόνι για ολόκληρο το χειμώνα που έρχεται ως η μοναδική ελληνική εκπρόσωπος στο Champions League. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου το πανηγύρι κορυφώνεται. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 4-0.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Θρίαμβος για την ΑΕΚ, πρόκριση στη League Face Champions League. Να δούμε τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια πέρα από το 4-0 της ΑΕΚ. Η Viking με την Dinamo Zagreb τελικό 3-1. Τελικό στο παιχνίδι της Λιόν με τη Φενέρ 1-2. Και στην παράταση είναι το παιχνίδι της Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, το οποίο έληξε στην κανονική διάρκεια 1-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε στην Αγγλία για το κύπελο, είχαμε το Bradford Burnley 0-0. Στα πέναλτι με 4-2 πέρασε η Bradford. Η Newcastle κέρδισε την West Brom με 3-2, η Tottenham την Charlton με 5-1 και το παιχνίδι της Preston με την Everton τελείωσε 0-4, ενώ στην Ισπανία το παιχνίδι της Real με την Real Madrid με τη Real Sociedad στις καθυστερήσεις είναι στο 4-1. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κώστα. Τι κάνεις?
1: Καλά Κώστα.
2: Εντάξει, τώρα είναι σε εξέλιξη το πάρτι για την ΑΕΚ, που πετυχαίνει και αυτό το πολύ μεγάλο στόχο, και τώρα ισχύει αυτό που είπε χθες ο Μάρκο Νίκολης. Αν το λέγαμε πέρυσι τέτοια μέρα θα μας παίρναν για τρελούς. Η ΑΕΚ είναι στη League First του Champions League, διέλυσε τη Λεύσκη, μέσα σε μισή ώρα είχε καθαρίσει την πρόκριση, είχε καθαρίσει το παιχνίδι. Μια τρομερή ΑΕΚ που για άλλη μια φορά σε ένα μεγάλο παιχνίδι που ήταν do or die, κατάφερε και συνδύασε και τη λύση αυτή να καταπιεί τον αντίπαλο, και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα να μην του χαρίσει ευκαιρίες, να μην αφήσει κενά πίσω που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Πραγματικά το πρώτο μισάωρο ήταν από τα καλύτερα που έχουμε δει από αυτή την ομάδα. Αλλά πιστεύω θα δούμε και άλλα. Έφτασε το σκορ στο 3-0. Είναι αυτό που έλεγα και το πρωί, ότι πρέπει τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσει. Αξιοποίησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία που είχε με τον Λούκα Γιώβιτς. Έκανε το 1-0. Και μετά η Φιλαδέλφια κατάπιε τη Λεύσκη. Και μέχρι να το καταλάβουν είχε γίνει το 3-0. Και εκεί νομίζω τελείωσε το παιχνίδι. Μετά έδωσε την μπάλα στους Βούλγαρους, έκανε μια άριστη διαχείριση, βρήκε και αυτό το τέταρτο γκολ με το πέναλτι που κερδίζει ο Γιώβης και εκτέλεσε ο Μαρίν, και στο τέλος νομίζω θα μπορούσε σίγουρα να έχει πετύχει. Μόνο από το 88 μέχρι το τέλος είχε έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες, δύο με τον Κάτσε και μία με τον Μάνταλο. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έτυχε άλλο ένα μεγάλο επίτευγμα, αυτή η ομάδα που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέρι Μπάλτα, τον Μινάλη Σάντρο στη διοίκηση, και ουσιαστικά και η πρώτη χρονιά του που ήταν με τις επιλογές του Μάριου Ηλιόπουλου, δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχει πετύχει τώρα, να είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και στη League Face του Champions League. Και τώρα νομίζω τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ, περιμένουμε αύριο την κλήρωση. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω, δεν μπορείς να βρεις κάποιον σήμερα που να έχει υστερήσει.
1: Αυτό που έχει σημασία, Κώστα, που νομίζω ότι τώρα πια απασχολεί και τους φίλους της ομάδας, αυτή η πρόκριση σημαίνει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, σημαίνει αναβάθμιση, σημαίνει κάτι, ένα γλυκάκι?
2: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει κλείσει όλα τα κενά, ας πούμε, που είχαν εντοπίσει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα. Έχει κάνει και επιπλέον κινήσεις, δηλαδή άλλαξε αριστερό μπακ, έφερε και τον Αριάκα που ήταν μια μεταγραφή εκτός αρχικού προγραμματισμού. Το μόνο που περιμένουμε είναι κάποιο γλυκάκι. Πιστεύω κάτι θα υπάρξει.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ υπάρχει στο site του Sport FM, έχει εξασφαλισμένα μίνιμουμ 23,3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι,
1: από το εγγυημένο πόνους συμμετοχής στη League Face και τα υπόλοιπα από τα υπόλοιπα τα 18.
2: Τσιμπήσαμε άλλα 800 κάπου εκεί επειδή πέρασε Viking.
1: Ναι.
2: Και τώρα πάμε για το jackpot, θα τσιμπήσουμε άλλο 1,5 αν περάσει και στην παράταση η Τσέλια. Οπότε έχουμε και ένα...
1: Αυτή τη στιγμή τα εξασφαλισμένα είναι 23,3, αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να είναι και περισσότερα, το λέω γιατί εντάξει αυτά αφορούν περισσότερο τις δικές των ομάδων, αλλά ξέρεις και τα χρήματα φέρουν μεταγραφές, φέρουν καλύτερο υλικό.
2: Πρέπει οι ομάδες να είναι υγιείς, Κώστα. Και με τα χρήματα είναι υγιείς.
1: Σωστό.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, πράγματι, τώρα με αυτή τη είσοδο στη League Face και με αυτά τα χρήματα που είπες, που λέω και πάλι μπορεί να γίνει τα εγγυημένα λίγο περισσότερα, αλλά σίγουρα θα είναι περισσότερα ούτως ή άλλως. Θυμίζω ότι η νίκη είναι 2.900 κάπου εκεί, αν καταφέρει και κάνει μία νίκη στη League Face. Πιστεύω να κάνει αρκετά παραπάνω. Θα είναι του σίγουρα κερδοφόρα η σεζόν, έχοντας κάνει και πάρα πολλές μεταγραφές και χωρίς να έχει αναγκαστεί να πουλήσει κανέναν από τους βασικούς της παίχτες. Πλην του Πινέδα που δεν τα πώλησε.
1: Ναι, ήταν αναγκαστική συνθήκη.
2: Ήταν αναγκαστική.
1: Ναι.
2: Αυτά, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
1: Να καλό βράδυ. Αυτά και από τον Κώστα και Τσετζόγλου. Να ευχαριστήσω Κυριάκο Σταθερόπουλο και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ο Κώστας Φαϊμάκης ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τις 12. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πείτε και θα τα ακούσετε αμέσως μετά από το After Radio. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή πλέον, γιατί και αύριο έχει μια πανδεσία αγώνων. Κανονικό Fight Club θα έχει την Παρασκευή. Αύριο είναι η μάχη των τριών ελληνικών ομάδων για την πρόκρισή τους είτε στο Europa για τον Όφι, είτε στο Conference για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρώτα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και παλιά γκολ! Γκολ για την ΤΑΕΚ! Από τον Λούκα Γιώβιτς! Ποιος άλλος! Αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε! Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρώτα! Βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία! Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφεια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μπάγκερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάρ.

Μίτσι. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Κουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και το πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπάνκα ράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League. Και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα.

0: αίρεση με αυτό. Δεν λέω ότι αυτό θα είναι ΣΑΗ και δεν λέω ότι θα είναι κορυφαία και ο πατέρας μου διέβαινε, για όνομα του Θεού μου παρεξηγηθώ, αλλά λέω ότι τούτη την περίοδο σίγουρα η ΑΕΚ δείχνει σοφορτάρι πράγματα τα οποία φαινόντουσαν να έρχονται το καλοκαίρι, αλλά δεν περίμενα να είναι και τόσο νωρίς. Γεια σας, γεια σας. Αυτά.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Θα
1: έχεις να πεις πολλά και το πρωί και με το Βάιο και το Μιχάλη. Και από εκεί στο Μιχάλη Τσόχο.
2: Μιχάλη και από μένα.
1: Καλησπέρα και στον Ιρακλή.
3: Χαίρετε, χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
2: Γεια σου, κουμπάρε.
3: Έλεγα τη Δευτέρα στο Βάιο στην εκπομπή ότι για μένα η ΑΕΚ είναι φοβερή, γιατί η ποιότητα αρκετών εκ των εκτελεστών της είναι ανώτερη του ελληνικού επίπεδου. Και εξηγώ τι εννοώ. Πρώτη τελική στο μάτι για την ΑΕΚ, πάρα πολύ καλό σουτ. Με δύσκολες προϋποθέσεις, πάντως στην μπάλα τη γραμμή του πλαγίου Άουτο από το Μάγκερ, το βγάζει πολύ δύσκολα τον τερματοφύλακας. Δεύτερη εκτέλεση ΑΕΚ, μια κεφαλιά αδύνατο να βγει από τον τερματοφύλακα του Γιώβιτς. Τρίτη εκτέλεση ΑΕΚ, ένα διαγώνιο σκαστό σουτ του Βάργα, αδύνατο να βγει από τον τερματοφύλακα. Τη διαφορά στην ποιότητα των εκτελέσεων την καταλαβαίνει στο τέλος του μάτς. Εκεί που εκτέλεσαν, ή κάποιες στιγμές και μέσα στο μάτς, εκεί που εκτέλεσαν ο Κοϊτά, εκεί που εκτέλεσε ο Γκατσίνοβιτς, δύο φορές ο Γκατσίνοβιτς. Αυτοί είναι οι συνηθισμένοι παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Γιώβιτς και ο Βάργα που κάθε χρόνο βάζουν 20-25-30 γκολ είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ, το κάνουν επί σειρά ετών. Αυτή η διαφορά στην ατομική ποιότητα των εκτελέσεων είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Βεβαίως το σημαντικό, το κεφαλαιόδες είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δουλεύει με σχέδιο, δουλεύει με πλάνο, έχει ένα τεχνικό διευθυντή, δεν κάνει 20 μεταγραφές ή 25, κάνει πολύ ψαγμένες μεταγραφές, εντοπίζει τους στόχους πολύ νωρίς, ξέρει ποιον θέλει, πάει να τον πάρει, 9-10 φορές αυτός πάει να πάρει είναι εφικτός στόχος, είναι απολύτως ταιριαστός στο πλάνο. Είναι μια ομάδα που χτίζεται σιγά σιγά και πετυχαίνει πιο γρήγορα από όσο φανταζόντουσαν αυτοί που τη χτίζουν σιγά σιγά τους στόχους της. Όπως είπε και ο Νίκολης χθες, πριν ένα χρόνο όταν έρθει στην ΑΕΚ, δεν φανταζόταν την απόψινη βραδιά, τη φανταζόταν να συμβεί μετά από 2 ή μετά από 3 χρόνια, αλλά η πολύ μεθοδική δουλειά του οργανισμού ΑΕΚ την έκανε να έρθει μέσα σε ένα χρόνο. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μπει πια σε μια ρότα όπου, όπως έλεγαν κάποτε οι φίλοι της Arsenal, Arsene Knows, έτσι τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ θα λένε Javier και Marco Knows και εμείς δεν ασχολούμαστε. Όποιον και αν ακούνε για μεταγραφή μπορεί να γκρινιάξουν λίγο την πρώτη μέρα, αλλά μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί τον επέλεξε η ομάδα και πολύ σύντομα θα φτάσουν να καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί επιλέχθηκε ο Κάερνελ, γιατί επιλέχθηκε ο Βιτάλης, γιατί επιλέχθηκε ο Αριάγκα και ούτω καθεξής. Okay, τώρα ξεκινάει ένα άλλο είδος ταξίδι για την ΑΕΚ, αρκετά δύσκολο, αρκετά απαιτητικό. Ενδεχομένως σε κάποιες από τις περιπτώσεις, σε 3-4 μάτς θα δούμε από την αυριανή κλήρωση, πιο μακριά και από εκεί που φτάνουν τα πόδια της στο πάπλωμα, αλλά η κλήρωση μπορεί να της φέρει μια τέτοια δυνατότητα που να διεκδικήσει 2, 3, 4 νίκες. Και αν καταφέρει να τσκάρει, γιατί όχι και να μην βρεθεί στην 24, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κλήρωση αυτό και από τα εντός και από τα εκτός της, αλλά ο στόχος επιτέθη, το πρεστίζει επέστρεψε, η βαθμολογία της ΑΕΚ βελτιώνεται, τα ταμεία γεμίζουν και δίνουν τη δυνατότητα για άλλου είτε μεταγραφές το Γενάρη ή το επόμενο καλοκαίρι, γιατί δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα εξαιρετήσει αυτά τώρα μόνο και μόνο επειδή πήγε στο Champions League, εκτός και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό στο δρόμο της. Δεν είναι αυτό το σχέδιο, να πάρουμε τα λεφτά για να επενδύσουμε. Το σχέδιο μπορεύεται και λειτουργεί κανονικά. Και βέβαια θα εμφανίσει τους ποδοσφαιριστές της στην κορυφαία βιτρίνα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις προτάσεις που μπορεί να γίνουν. Και με ανανέωση του συμβολέου του Γιώβιτς μπορεί να έχει το κεφάλι της ήσυχο ότι έχει ένα δίδυμο center for που οι εκτελέσεις του είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Θέλω να σταθούμε λίγο στα πρόσωπα, Μιχάλη. Όχι ότι εξτέρισε κάποιος σήμερα, αυτό λέγαμε και με τον Γιώργο Τακέρη, αλλά ήταν ένα μήνυμα από τον Λόβρο Μάγερ σήμερα η εμφάνισή του και δικαιώνει και τα χρήματα. Έτσι, όταν η πιο σπουδαία σου μεταγραφή έχει αυτή την απόδοση στο πιο κομικό παιχνίδι, λες στο ξεκίνημα της χρονιάς για να μπεις, δηλαδή να πάρεις τα χρήματα κτλ. Είναι σοβαρό μήνυμα.
3: Ακούγοντας Κωστά, καλοί παίκτες υπάρχουν πάρα πολύ και έτσι. Ναι, μπορεί να συμβεί κάποιες φορές ένας καλός παίκτης να μην δέσει μια ομάδα. Αλλά οι καλοί παίκτες γίνονται καλοί παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν ξέρεις γιατί τους πήρες. Εγώ όταν αποκτήθηκε ο Λόβρο Μάγκερ που έγινε μια-δυο μέρες μετά την πόλη του Πινέδα και άκουγα ότι ήρθε ως αντιπινέδα, αμφέβαλα ζωηρά. Έλεγα, δεν μπορώ να φανταστώ πως η ΑΕΚ είτε με Μάριν είτε με Κάιρνεν θα βάζει στα σοβαρά μάτια τον Λόβρο Μάγκερ στο
1: κέντρο.
3: Να, φυσικά δεν το κάνει ο Νίκολης. Και φυσικά πήρε δύο ακόμα κεντρικά χαφ. Ήξερε ότι δεν μπορεί να βρει ακριβώς Πινέδα. Είναι λοιπόν άλλα δύο κεντρικά χαφ μετά την αποχώρηση του Πινέδα, τον Βιτάλης και τον Αριάγκα, για να κάνουν διαφορετικές δουλειές. Και να πάρει από δύο-τρεις διαφορετικούς προσφερειστές αυτά που του έδινε ο Πινέδα ανάλογα το μάτς. Ο Μάγκερ τώρα, όποιος τον είχε παρακολουθήσει ή έστω και ελάχιστα, ξέρει ότι είχε ένα από τα καλύτερα αριστερά πόδια στο δημοτικό κομμάτι. Ξέρει ότι δεν έχει εντάσεις, ξέρει ότι δεν έχει τρεξίματα, αλλά ξέρει και το μαγικό αριστερό πόδι που έχει και τι μπορεί να κάνει και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Στην πορεία να τον δούμε να εκτελεί ακόμα καλύτερα από ό,τι τον έχουμε δει μέχρι τώρα όταν αρχίζει να προσαρμόζεται.
1: Και ότι μπορεί να παίξει, όσοι ξέρουν ότι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις πίσω από τον έναν επιθετικό ή τους δύο επιθετικούς.
3: Σωστά. Δεν είναι ακραίος γραμμής, δεν ήταν ποτέ. Είναι αυτού του είδους η ακραία που χρησιμοποιεί ο Νίκολης. Είναι ένας πολύ αναβαθμισμένος σε όλα τα επίπεδα Περέιρα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Η ΑΕΚ φρόντισε να αναβαθμίσει το ρόστερ της σε αρκετές περιπτώσεις. Εξακολουθώ να έχω ένα ερωτηματικό. Δεν έχουμε πάρει και απάντηση από τον Νίκολης, ενώ μετά από τα μάτς. Ποιος είναι ο δεύτερος δεξιός ακραίος από το πίνακα της ΑΕΚ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Στο μάτι με τον Ερακλή μετά το 4-0 περίμενα ότι θα τον αλλάξει κάποια στιγμή το ρότα και θα έβαζε κάποιον μέσα και θα καταλαβαίναμε. Δεν έγινε. Ίσως να γίνει με την Κυψιά. Σίγουρα πάντως κάτι έχει στο μυαλό του για να επιμένει να μην παίρνει ένα ακόμη δεξιό μπάκιο.
1: Από τους υπόλοιπους.
3: Δεν είναι μια νίκη ενός παίχτη πέρα από τους εκτελεστές που έχουν πολύ υψηλή ποιότητα. Οι συνεχόρτ Τσάικ έχουν βάλει σε 4 μέρες 7 γκολ. Οι δύο συνεχόρτ Τσάικ. Αλλά δεν είναι μια νίκη ενός, δύο, τριών. Είναι μια νίκη της ομάδας.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι έλεγε, Ρεκοσί, τι είδες εσύ. Μα κάτσε το δικό σου σχολείο.
1: Λοιπόν, το δικό μου σχολείο είναι το εξής. Είναι μια βραδιά, νομίζω, το επιστέγασμα αυτού του δεκαμήνου το οποίο ανέφερε και στον κύριο Τσακίρη, από το παιχνίδι δηλαδή που χάνει με τον Ολυμπιακό και μετά. Αυτή η ομάδα από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα και έλξε με τον ιδανικότερο τρόπο την περασμένη σεζόν, έπρεπε για να έχει αντίκρισμα αυτό το τεράστιο επίτευγμα πέτυχε την περασμένη περίοδο να περάσει. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία, είχε ένα γύρο. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια κακή ομάδα η Λεύσκη, υπό την έννοια ότι είδαμε να συμβαίνουν πάρα πολλά σε όλα τα προκριματικά, όχι μόνο στα play-offs του Champions League. Είχε πολύ δύσκολες ομάδες και ποιοτικές ομάδες όλες και είχε και πολλά αναπάντηχα αποτελέσματα. Οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία έχει περάσει τρεις γύρους. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η Λεύσκη έβαλε τρεις ομάδες κάτω σε μια προκριματική διαδικασία συνολικά, όχι μόνο στα πλοία, που έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα, όπως ακόμα και ο αποκλεισμός της Celtic εχθές. Το μήνυμα το στέλνει πολύ νωρίς η ΑΕΚ με το σου του Μάγερ, που βάζει σε πανικό την άμυνα των Βουλγαρών, μια πολύ κακή απόκρουση από τον τερματοφύλακα από Σόφος, και από εκείνη τη στιγμή και μετά που ο προπονητής των Βουλγαρών αρχίζει και βηματίζει νευρικά και μιλάει με τους συνεργάτες του, καταλαβαίνεις περίπου σε πολλές περιπτώσεις, σου έχει συμβεί και σε ένα Ηράκλειο, να έχεις καταλάβει από τη γλώσσα του σώματος και των ανθρώπων που βρίσκονται στον περίγυρο της ομάδας που πιέζεται, αλλά και της ομάδας τέλος πάντων που υπερέχει εκείνη τη στιγμή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, τι ακριβώς θα συμβεί στο μάτς. Αυτό αρχίζει και αποτυπώνεται σιγά σιγά μέσα σε 5 λεπτά, από το 7 μέχρι το 12. Η ιστορία της πρόκρισης έχει τελειώσει. Φοβερό παιχνίδι από όλους. Δεν μπορώ πραγματικά να βρω κανέναν που να υστέρησε. Ήταν όλοι υπέροχοι. Και το κέντρο και ο Κάιριν με τον Μάριν που είχαν πολλά ερωτηματικά. Το προηγούμενο καιρό, ειδικά ο Μάριν, έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και στα κομμάτια που δεν φαίνεται. Είναι από αυτό που ξεκινάει το πρώτο γκολ και μοιράζει, ανοίγει το παιχνίδι στο Ρότα και βγάζει την πολύ ωραία σέντρα για το κεφάλι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ με πανομοιότυπους τρόπους, με τον τρόπο που κέρδισε το ποτάσμα, μου θύμισε λίγο τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Υπό ποια έννοια? Ότι παίρνει πρώτη κεφαλιά ο Μάγερ στο δεύτερο γκολ, δεύτερη κεφαλιά ο Ρέλβας και έρχεται ο Βάργα μέσα από έναν όμιλο παιχτών της Λεύσκης χωρίς να τον καταλάβουν και βάζει το δεύτερο τέρμα. Και νομίζω ότι μετά τελειώνει το παιχνίδι, βάζει το τέλειο και το τέταρτο και θα μπορούσε να έχει βάλει πολλά περισσότερα. Τώρα ως προς τα τεράστια έσοδα που θα εισπράξει η ΑΕΚ από αυτή την πρόκριση στην League Phase, θα πρέπει να πούμε ότι τα εγγυημένα είναι γύρω στα 18 και υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα τα οποία παίζονται, και παίζονται γιατί αν για παράδειγμα η Σλόβαν Μπρατισλάβας πήρε προβάδισμα στην παράταση κοντά στην Τζέλια, αν η Τζέλια κάνει να το πει το ισοφαρίς και πάει στα πέναλτι, γιατί να είναι επιπλέον 1 εκατομμύριο. Ήδη έχει 346.000 επιπλέον από τον αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεπ και άλλες τόσες από το χθεσινό αποκλεισμό της Celtic που βάζει παραπάνω. Τα εγγυημένα είναι γύρω στα 23 για την ΑΕΚ, τα εγγυημένα έσοδα, και νομίζω ότι μιλάμε για μια νέα εποχή με μίνιμουμ εξασφαλισμένα χρήματα που αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα 23,3, τα 18,62 είναι, το εγγυημένο μπόνους.
2: Είναι και η θέση με στην οποία θα
1: τερματίσει. Και η θέση στην οποία το stake, από το οποίο κάθε θέση έχει και επιπλέον χρήματα. Θυμίζω ότι είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ η κάθε νίκη και η κάθε σοπαλία 700.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο άλμα και για το ταμείο της ΑΕΚ, που εγώ δεν αποκλείω να κάνει και μία-δύο κινήσεις ακόμα, με δεδομένο ότι τώρα πλέον είναι και ένας ελκυστικός προορισμός από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αν πας και χτυπείς την πόρτα τώρα σε κάποιον.
2: Ρε παιδί μου, είναι επίσης, είναι πολλά πράγματα. Κοίτα, εγώ έχω δει το, έφυγε πόσο, 60-65, για να έρθω εδώ. Η ΑΕΚ την πρώτη μισή ώρα ήταν καταιγιστική. Το πρώτο μισάωρο του παιχνίδιου, δηλαδή αυτό το μάτς δεν μπορούσε να γυρίσει, που να παίζανε, τι ας πω τώρα, τρία μερόνυχτα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι όταν κάνει, έχεις ευκαιρία στο 2 και στο 12 είναι 2-0 το μάτς και συνεχίζεις με την ίδια ένταση και να βγάζεις ευκαιρίες και να ψάχνεις τον γκολ. Μόνο σε ένα σημείο μετά το 3-0 που κάπως ξεκίνησαν και είχαν κερδίσει κάποια μέτρα, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν δηλαδή ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Είναι μεγάλη επιτυχία που επιστρέφει στο Champions League ΑΕΚ. Άλλη πίστα, η συγκεκριμένη διοργάνωση. Ναι, θα υπάρχουν βραδιές τις οποίες θα μπορεί, ξέρεις, η ΑΕΚ να κάνει νίκες. Δεν είναι όλες οι ομάδες με μεγαθύρια, αλλά υπάρχουν και μεγαθύρια μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, στο Champions League είναι κάτι διαφορετικό. Και σε αυτό που είπες τώρα, εγώ χωρίς να ξέρω ούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι αν θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις.
1: Μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει.
2: Εγώ τόσο λίγο το πούμε εντελώς απ' έξω. Γιατί τα παιχνίδια στο Champions League είναι σε πολύ υψηλές εντάσεις. Δεν βγαίνει δηλαδή, ξέρεις, εύκολα το Τρίτη, Τετάρτη που θα παίζει και το Σάββατο. Γιατί τώρα θα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια Σάββατο.
1: Σάββατο, ναι.
2: Κάθε Σάββατο θα παίζει εκεί.
1: Λοιπόν, κάποιες πρώτες δηλώσεις που αλλιεύω. Ο Λάζαρος Ζούτα είπε: είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο μεγάλος στόχος μετά το πρωτάθλημα. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και όλοι θέλαμε να αξιωθούμε να παίξουμε εκεί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παίξουμε τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Για το ποιους αντιπάλους θα ήθελε στην League Phase, Είπε θέλω Τζόλι από τη μία πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα από την άλλη. Θέλω λίγο να του δυσκολέψω.
2: Α, τώρα του Ντόμ
1: και Άρσεναλ, ναι.
2: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω, το Άρσεναλ μου έχει κολλήσει εμένα αν είναι προκριθιάκο καιρό ότι θα παίξει η Άκ με την Άρσεναλ.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζουμε συνέχεια με την Άρσεναλ.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: στο γύρο πάλι. Yeah. Και πήγαμε μέχρι τους 32 με την Δυναμό Κιέβου. Είχαμε αποκλείσει 0-0 έξω, 3-0 εδώ. Εγώ θα πω Sporting.
1: Sporting, ναι.
0: Και Aston Villa.
1: Ούτε με Villa σίγουρα. Sporting Villa λες.
0: Ναι. Έτσι μου έρχεται τώρα.
1: Εμένα μου έρχεται Ρώμα Αϊντχόφεν.
0: Και το Ρώμα το είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ναι, παίζει.
1: Πάμε. Φέγενορτ Λίλ, Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρεάλ Σαχτάρ, Γαλατά Μπότο και Φενέρ.
0: Γαλατά και Λειψία.
1: Γαλατά και Λειψία. Νάπολη και Φενέρ.
0: Νάπολη και Φενέρ. Και τέταρτο.
1: Και θα δίνει και πόντο. Θα δίνει και πόντο. Μια από τώρα ταξίδι στην.
0: Εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Στο Σιντζόχα του, στον Μπούτεο.
1: Αυτό, αυτό. Τέρμα, τέρμα Θεού. Και πάμε στο.
0: Τέταρτο, τελευταίο.
1: Η Λίντς. Λάσκα Λίντς. Η Σλάβια Πράγας. Στουτγκάρδη.

0: Κόμο, Λανς, Σαμπάχ, Βίκινγκ και η Τσέλια Σλόβαν, το οποίο αντέχει η ομάδα του Γιάγια Τουρέ.
1: Βίκινγκ και Λάσκ.
0: Και στην Νορβηγία, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και η Βίκινγκ θα είναι καλή και ειδικά και τότε, να ξέρεις. Γιατί μπορεί να έχει διακόπη το πρωτάθλημα ανάλογα και το πότε θα είναι τα μάτς.
1: Ναι, παίζει ρόλο και αυτό, ειδικά όταν παίζει με σκανδιναβικές.
0: Για να πεθάνω Μάκη Γεωργίου, γιατί που δεν θέλει τις πολλές πτήσεις, δεν πάω και τέτοια ποτέ δεν θα πάω, θέλω να παίξετε με τη Σαμπάχ.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μακριά, αλλά με μόνος που θα τα ακούσει δεν θα μπει ποτέ σε αεροπλάνο. Ποντάρω από τώρα. Άντε, ρίχνει το διάλειμμα.
1: Ρίχνει το διάλειμμα για να σήμερα και όλα αυτά που έχει και τέτοια.
2: Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και κεφαλιακό! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφεια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάρκα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

0: Επειδή το πίστεψα ότι κάποιος μπορεί να το πει χωρίς να ήμουν και εγώ απόλυτα βέβαιος, γιατί πάω δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Εγώ πάω στην Βίλα και ο Ηρακλής είπε δύο Ιταλικές. Από ό,τι βλέπω εδώ στην περσινή League Face, για παράδειγμα, βρήκα τη Γιουβέντους, η οποία είχε παίξει τη δεύτερη αγωνιστική με τη Βιγιαρεάλ και την τρίτη αγωνιστική παίξει με τη Ρεάλ. Ναι. Οπότε μπορεί να παίξει με δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Από την ίδια χώρα δεν μπορεί να παίξει στην League Face.
0: Εσύ να είσαι.
1: Ναι, δηλαδή να ήταν να είναι η Ρώμα με την Νάπολη.
0: Ναι. Μπορεί να σου τύχουν δύο από την ίδια χώρα σαν αντίπαλοι όμως. Όχι να είναι χώρα τη δικιά σου.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται. Γιατί βλέπω εδώ ότι η Γιουβέντους είχε παίξει και με τη Βιγιαρεάλ και με τη Ρεάλ πέρσι. Και καπάκι κιόλα. Δεύτερη τρίτη αγωνιστική.
1: Θα πει η Λα Λίγκα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εγώ πήγα στο δύσκολο. Δεν θυμήθηκα. Και εσύ δεν θυμήθηκε τον Ολυμπιακό.
1: Το ένα μάτσο είχα σβήσει. Το άλλο εντάξει, είναι καλό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά. Και ο Ολυμπιακός και πέρσι είχε αντιμετωπίσει δύο Ισπανικές.
1: Ναι, Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Οπότε δεν υπάρχει κανένα προορισμό.
1: Δεν υπάρχει. Μπορεί να παίξει η Άιντχόβεν Φέγενορντ.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Και θα πάμε κατευθείαν στου. Λοιπόν. Και στου φίλου. Ανοίγουν τις γραμμές 95-79-283-4 και 5 για να μιλήσετε εκεί 4 λεπτά και παιδιά ο καθένας, γιατί ξεκινάμε και 35. Εντάξει, υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι οι αχτύπητες. Και εντάξει, τώρα Real, Bayern, Paris. Αλλά η City να δούμε πώς είναι φέτος. Αλλά δεν πάει να είναι η City. Η Barcelona είναι το Arsenal, είναι το πρώτο γκρουπ, είναι το πρώτο γκρουπ. Αλλά μετά με λίγο τύχη, δηλαδή, γιατί αν πάρει ρε παιδί μου η έκτη μπρίζα από το δεύτερο. Εντάξει, δεν το θεωρείς ότι είναι ένα μάτσο.
0: Ναι.
1: Χαμένο. Ωραία. Έχει κάτι τέτοια που μπορεί να. Θα δούμε. Η Παρασκευή δεν είναι, κλήρωσε.
0: Αύριο 7 η ώρα.
1: Αύριο
0: 7 η ώρα.
1: Όχι, δεν περιμένουν να.
0: Θα έχουμε τα δικά μας εμείς, οι υπόλοιποι θα καίγονται και εμείς θα έχουμε τα δικά μας.
1: Ναι, αύριο.
0: Καπάκι, Πέμπτη.
1: Ναι. Παλιά κάνατε, τελειώναν όλα.
0: Ναι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη μου.
1: Έλα, ρε ταξιάρχη.
2: Γεια σας. Ρε παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα, πραγματικά. Πετάω στα ουράνια, δεν περίμενα να δω αυτό που είδα σήμερα. Ειδικά το πρώτο 30 λεπτό είναι ονειρικό, Κώστα και Ηρακλή.
1: Εντυπωσιακή έξι τα πρώτα 30 λεπτά.
2: Ναι. Τους έπιασε από το λαιμό και τους βασάνισε πραγματικά. Εντάξει, πολύ μεγάλη βραδιά, πολύ μεγάλη πρόκριση. Θα ζήσουμε 8 σπουδαίες βραδιές. Ανατριγιάζω και μόνο στην ιδέα ότι θα δω Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια και μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να βρω ένα εισιτήριο να πάω. Τώρα δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή. Σπουδαίο μάτσο Γιώβιτς, σπουδαίο μάτσο Βάργα, σπουδαίο μάτσο όλα τα παιδιά. Τώρα για την κλήρωση, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Θέλω Μπαρτσελόνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θέλω την Παρίσι Ζερμέν. Από το πρώτο, στο πρώτο δυναστήριο.
1: Ποιος είπες ότι θες?
2: Θέλω Μπαρτσελόνα στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Μπαρτσελόνα και Παρί είπες.
2: Παρτσελόνα και Παρί,
1: νομίζω είναι ένα κενά. Έχει καλά να μην ήταν η στο πρώτο παιδί σε Ρίτσα Πεσλή, ο οποίος
2: λοιπόν,
1: δεν γίνονταν.
2: Τώρα, από δεύτερο παιχνίδι, από δεύτερο γκρουπ,
1: ναι.
2: Θέλω την Dortmund του Κωνσταντέλια έξω και θέλω μέσα την Manchester United.
1: Που είναι και ο
2: άνθρωπος
1: στην Αγγλία, να τρέξει να γίνει 4,
2: γιατί
1: δεν μάθει
2: στην
1: Αγγλία,
2: γιατί
1: δεν
2: μπορεί
1: να τρέξει. Ταξιάρχη, δεν ακούγεσαι, κάτι κάνει το τηλέφωνο. Όχι, είναι ταξιάρχη, κάτι έχει γραμμή στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι κάνει.
2: Τώρα, φίλε μου,
1: τώρα σε
0: κάνει παραμορφώσει.
2: Ωραία, λοιπόν. Θέλω πολλές Dortmund και Manchester United. Από το τρίτο θέλω την Γαλατασαράι έξω. Και την Σαχτάρ Ντόνετσκ μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί πάντα στην Κωνσταντινούπολη ΑΕΚ εκεί πέρα γενικά έχει λίγο τύχη.
1: Αρχίζει μπορεί και η Φενέρ. Είναι δύο ομάδες από την Τουρκία στο τρίτο.
2: Ναι.
1: Στο τρίτο
2: και ποια άλλη είναι? Και
1: η Φενέρ είναι.
2: Α, ωραία. Και από το τέταρτο θέλω. Εντάξει, η Κόμο και η Τσέλια, ας πούμε, που έχουμε ξαναπέξει με την Τσέλια.
1: Τσέλη, τι γίνεται, η Τσέλη, για να κλείσει. Να δούμε.
0: Πρέπει να τελείωσε.
1: Ναι, τελείωσε. Δεν είναι η Τσέλη, είναι η Σλόβαν.
0: Σλόβαν, 1-2.
2: Α, η Σλόβαν είναι.
1: Ναι.
2: Το ξεκινήσω.
1: Εντάξει, άρχισα, πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Δεν
1: είχαμε την καλή γραμμή.
0: Δεν τίποτα.
2: Γεια σας.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Έλα, φίλε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Το όνομά σου.
3: Ορίστε.
1: Το όνομά σου, μα πει.
3: Ναι, συγγνώμη. Στον... Ναι. Ηλίας από Τρίπολη.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Από Τρίπολη.
3: Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ήταν άξια νικήτρια. Το άξιζε. Το ήθελε πιο πολύ και το έδειξε. Η Ρεκλάρα, εμεί τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
3: Δεν είμαστε καλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, κοίτα, θα σα πω τώρα ρετάχει. Δηλαδή, αυτό το σημερινό με τον Μπουέρτα ήταν λίγο περίεργο που βγήκε πρωί για τη ρήτρα και μετά το απόγευμα ότι δεν έρχεται ο παίχτης. Ένα αυτό. Δύο, περίμενε. Γιατί με ρώτησε και ένας φίλος τι γίνεται τώρα με τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, πιστεύω τον Πέτερσεν, θα το δεξί μπακ από την Τωρίνο θα πάει να το πάρει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια εφικτή περίπτωση. Ο Αλβάρες για τα χαφ από τη West Ham. Δύο. Τώρα για Extreme. Αυτού και από την αρχή το βλέπω. Δεν είναι ότι έχει καεί ο Βάργκας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη η περίπτωσή του και έχει τραβήξει καιρό. Πρέπει να έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός για τα Extreme, όπως θα έχει και κάτι άλλο για τα χαφ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει και τον Αλβάρες και τον Μπουέρτα. Έλα.
3: Δεν πήρε, εγώ έχω μια πορεία. Εγώ ασχολούμαι με τις πρόκειες, δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Με τις?
3: Να σου πω να πούμε.
1: Ναι, με τις πρόκειες.
3: Η συνάντηση με τον Παντελίμπαρ πότε έγινε?
1: Έχει κανένα δεκαήμερο. Ναι.
3: Δεκαήμερο, ωραία. Αυτή είναι 10 μέρες, είσαι διατεθειμένος να δώσεις 16 εκατομμύρια να πάρεις ένα παιχταρά. Γιατί δεν τα δίνεις από εκείνη την ημέρα?
1: Γιατί να μην τα δώσεις απέσως. Εντάξει, να μην τα δώσει απευθείας. Αυτό το καταλαβαίνω ότι έχει λογική αυτό. Γιατί μπορεί να πεις ότι μπορεί να είναι στα 16 ρήτρα, μπορεί να ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις από τα 10, από τα 11.
3: Βγαίνεις, βγάζεις ανακοίνωση ανεξαρτήτου του μπάτζετ.
1: Ναι.
3: Δημιουργείς, να πούμε, στον κόσμο, ναι, ελπίδες. Ναι. Και θα γυρίσουμε με κανένα δανεικό από την Νότιχα, με κανένα ποντέρεσαι και γύρω-γύρω όλοι. Είναι πράγματα αυτά τώρα σοβαρά?
1: Ένα. Εντάξει, ο Αλβάρες δεν είναι
3: ασχολητή. Φράγει, ρε φίλε,
1: μισό λεπτό. Εγώ είμαι και περίεργο καράβι. Γιατί το έχω πει φίλε μου πάρα πολλές φορές. Μένα δεν με νοιάζει το να. Δεν θα ενθουσιαστώ αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ένα παίχτη. Δεν αλλάζω άποψη σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να έρθει καλός παίχτης. Ένα το κρατούμενο. Να είναι ένας παίχτης που είναι καλός και δεν είναι δηλαδή ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 16 ή 12 ή 14. Και πάει λέγοντας. Καλό είναι, μπορεί να αυξήσεις πιθανότητες άμα δώσεις ένα τέτοιο ποσό για να πάρεις παίχτη. Όλα αυτά τα οποία βγήκαν προς τα έξω μετά τη συνάντηση του πρόεδρου του Ολυμπιακού με τον Πεντιλίμπαρ δεν ήταν και πολύ μέσα σε αυτό το ραντεβού για να κυκλοφορήσουν τα πάντα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ήταν σε πολύ κλειστό γκρουπ ανθρώπων που ήταν μέσα στη σύσκεψη. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις προτάσεις. Δεν είναι ότι δεν την έκανε την πρόταση στο Σαντατέρ. Καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, ότι γιατί να έχει κινηθεί νωρίτερα. Α, μπορώ να σου πω ότι μπορούσε να θέλει να. Μήπως, ας πούμε, να τον πάρει με 16, να τον πάρει με 13, να τον πάρει με 12. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει μέχρι να δηλώσει τη λίστα του να έχει κλείσει το ρόστερ. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε καταιγισμό εξελίξεων τις επόμενες μέρες, γιατί περνάνε οι μέρες. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι οι μεταγραφές λήγουν στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά με έχεις δηλώσει τη λίστα στην Ευρώπη. Το να έρθει ένας παίκτης στις 8 του μηνός για να είναι μόνο για το πρωτάθλημα, δεν βλέπω το λόγο. Έχει ρόστερο Ολυμπιακός.
3: Κύριε Κλάρα μου, για να με σε κρατάω και να
1: όχι, αγόρι, και να μιλήσουν και οι φίλοι. Ναι. Και πάρε και αύριο, εδώ θα είμαι. Ναι.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός από τους παλιούς.
1: Ναι.
3: Την πονάω την ομάδα. Έχω δει παιχταράδες όπως και εσύ. Έτσι. Και έχω δει πρόεδρος που πονάνε για την ομάδα.
1: Με κρατέ σημαίνει ότι δεν πονάει ο πρόεδρος για την ομάδα.
3: Δεν την πονάει, ρε φίλο Μαρινάκη, στην ομάδα.
1: Γιατί το λες αυτό, ότι δεν την πονάει? Πώς δεν την πονάει, δεν δίνουν, δεν είναι η λεφτά, δεν κάνει μεταγραφή. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα που υπάρχει, και θα το πω, δεν λέω για κανένα θέμα, είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που αποφασίζουν για τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Και κάπου εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Και γι' αυτό έχουμε διαβάσει φέτος και τόσα πολλά ονόματα. Να είσαι καλά. Πάρε την Παρασκευή, που γιατί αύριο θα έχει παιχνίδια, πάρε την Παρασκευή να μιλήσουμε άνετα.
3: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Έλα μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
4: Χαίρετε, Νίκος, από Abu Dhabi. Μόλις έφυγα από το γήπεδο με το γιο μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ ζέστη βέβαια.
1: Κάτσε, γιατί μας έκαψες. Μένεις στο Abu Dhabi, προφανώς.
4: Ναι,
0: είναι
4: ναι.
0: Εδώ αυτόν τον καιρό, εντάξει.
1: Γιατί λέω Νίκος από Abu Dhabi και γύρισε από το γήπεδο, τι γίνεται.
4: Ήρθα να δω τον αγώνα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
4: Είχε πάρα πολύ ζέστη, παρόλα αυτά είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το χαριστήκαμε όλοι. Το πρώτο 30 λεπτό ήταν φωτιά, ειδικά η επίθεση. Μείναμε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Λίγο ο Κοϊτά τον είδα λίγο πεσμένο στις τελικές του, έτρεξε, αλλά δεν απέδωσε ίσως όσο θα περιμέναμε στο τέλος.
1: Να είχε και νομίζω ένα τραυματισμό ο Κοϊτά πριν τις προηγούμενες μέρες.
4: Σωστά.
1: Ναι.
4: Σωστά, ίσως έφταιγε και γι' αυτό
1: δεν είναι. Άλλα. Για να σου πω μόνο, ξέρεις, δεν είναι το τέλος που βλέπεις στο επιθετικό κομμάτι που έκαβαλε τρία γκολ που είχε ευκαιρίες. Είναι και ο τρόπος για τον οποίο έπαιρνε την μπάλα και έπαιρνε για τον αντίπαλο.
4: Βέβαια.
1: Σε αυτό το διάστημα.
4: Στο διατάφτα θα μπορούσε να είχαν μπει και 6 και 7 γκολ, γιατί οι τελικές μας ήταν πολύ καλές. Η αμυντική λειτουργία μας μου φάνηκε ότι είχε κάποια κενά, έτσι όπως τους έβλεπα, δεν γεμίζανε πολύ γρήγορα τα κενά για να δώσουν πίεση. Αυτό ελπίζω να βελτιωθεί σιγά σιγά, όσο έχει η ομάδα παιχνίδια και αποκτήσει λίγο ρυθμό παραπάνω. Θα σας δώσω τώρα και το γιο μου τον Χρήστο, θα πει προγνωστικά για τον γκρουπ.
1: Χρήστο, πώς... Έλα Χρήστο.
5: Παρακαλώ.
1: Έλα
0: Χρήστο, από σένα περιμένουμε να δούμε με ποιους θα πέσουμε. Εγώ που είμαι άκλα, δηλαδή ο Ηρακλής είναι...
5: Θέλετε να σας πω ποιους προτιμάω.
1: Ναι. Τι βλέπεις.
5: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάμε στα play-off, αλλά νομίζω ότι θα παίξουμε κάποια καλά μάτς και μπορούμε να συνδυάσουμε το καλό παιχνίδι με την αποτελεσματικότητα στις μικρές ομάδες.
0: Να είσαι καλά παλικάρι μου.
1: Να είσαι καλά γορίνα μου.
0: Να περνάς ωραίες βραδιές με τον μπαμπά. Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμπάζ με γιους, αυτά μένουν. Πάμε, χαίρετε.
1: Abu Dhabi.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Κώστας είμαι από το Χιούστον.
0: Έλα Κωστή.
1: Ο καιρό είχες εμφανιστείς.
6: Έχω καιρό και γυρνάω και εγώ από το γήπεδο, γιατί επισκέπτομαι εδώ την Ελλάδα και είχα πάει στο γήπεδο, στην θύρα 12. Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ο Νίκολιτς νομίζω είναι προπονητής, ο οποίος είναι ιδανικός για τέτοια παιχνίδια. Για μένα δεν ήταν μόνο τα 4 γκολ που βάλαμε, ήταν επίσης και η άμυνα η οποία παίξαμε, που πραγματικά δεν νομίζω ότι κινδυνεύσαμε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Κοίτα, το ότι ανασταλτικά και... απέναντι σε τέτοια ομάδα που έχει κάνει 3 προκρίσεις τα πήγε τόσο καλά η ΑΕΚ στα 2 παιχνίδια, γιατί ούτε στο πρώτο παιχνίδι βγάλανε φάσεις αυτή, είναι ίσως μεγαλύτερο παράσημο για τα 4 γκολ. Το ότι... Εντάξει, κάποια στιγμή.
1: Το πρώτο είχε ένα σουτ από μια σέντρα που πέρασε παράλληλα λίγο.
0: Ναι, στο πρώτο μάτι. Ναι. Λέω στο πρώτο.
1: Όχι, εδώ, σε αυτό. Σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, σήμερα ήταν και 3-0. Κάποια στιγμή έπρεπε και αυτοί να κάνουν κάτι, δηλαδή.
1: Λογικό.
6: Ήμουν πολύ αισιόδοξο. Βέβαια, να σα πω την αλήθεια, περίμενα λίγο θρίλερ γιατί είμαστε ΑΕΚ. Είχα πάρει υπογλώσσια μαζί μου, ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Και τέλος θέλω να πω ότι επειδή πραγματικά θέλω να πάω πάρα πολύ σε ένα παιχνίδι Champions League με την ΑΕΚ. Ελπίζω να κληρωθούμε με ομάδα είτε από Λονδίνο, είτε από Μαδρίτη, είτε από Ρώμη, για τις πόλεις για τις οποίες υπάρχει απευθείας πτήση από το Χιούστον. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: να
1: σου τύχει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να φύγει από το Χιούστον.
0: Αγγλία, Ισπανία, δεν γίνεται να
1: Δεν γίνεται. Θα σου πω πόσες αγγλικές. Μην κάτσε, φίλε. Ένα λεπτάκι μπορεί για το φίλο. Να δω πόσες πιθανότητες έχει. Έχει κλείσει, έχει. Θα βάζουμε και Ισπανία. Αγγλία, Ισπανία.
0: Αγγλία, Ισπανία.
1: Και Ιταλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Real Liverpool leader 3. City 4. Arsenal 5. Barcelona 6. Αθλητικό Μαδρίτης 7. Ήδη η 7 είναι στο πρώτο.
0: Στο group.
1: Λοιπόν.
0: Δεν γίνεται να παίζουμε μέσα.
1: Ρώμα Βίλα 9. United 10. Betis 11. Λοιπόν. Νάπολη 12. Εντάξει, δεν θα έχει απευθείας για Νάπολη, αλλά εντάξει. 12. 13 Villarreal. Πάμε. 14 Κόμο. Από Μιλάνο θα πας εκεί. Εντάξει, 14. Έχει 14 στις 35. Θες το λες και λίγη, θα πέτυχε λίγες πιθανότητες. Ειδικά όταν στο πρώτο κούμπι θα έχει σίγουρα μία.
0: Λοιπόν, ο Νίκολης έχει πει, μεταξύ άλλων, είμαι ευτυχισμένος να είμαστε ανταγωνιστικοί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και βέβαια, εγώ αυτό που κρατάω και έχω βάλει και στο δελτίο είναι όνειρο, αν δούμε πού ήμασταν πριν ένα χρόνο και πού είμαστε τώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι πιο αντιπροσωπευτική δήλωση. Αυτή με το όνειρο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Ναι, παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε.
7: Κωστή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
7: Ωραία, εντάξει. Καλησπέρα, Ηρακλή. Καλησπέρα, Κώστα. Κώστα από Μητώ είμαι.
0: Γεια σου, Κωστή.
7: Γεια σου, παιδιά.
1: Καταρχήν,
7: πραγματικά, να σου πω, η Άκη ήταν η τελευταία που ξεκίνησε η προετοιμασία, σωστά.
0: Ναι, λόγω του ότι ξεκινούσε πιο αργά το...
7: Ναι, όχι, όχι.
0: Από τους μεγάλους, από τους μεγάλους, λες.
7: Μπράβο, ναι, ναι. Ήθελα να λέω με το σκεπτικό ότι παρότι ξεκίνησε αργά, εννοείται ότι θα πρέπει να έχει και μια κόπωση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα μέσα στο μάτς που είδα από την τηλεόραση. Σαν συνέχισε από εκεί που ήταν, ούτε Πινέδα είδα να λείπει, τουλάχιστον στο δικό μου μάτι. Δεν έχω και εμπειρία πολύ από την ΑΕΚ, εννοώ να πω ότι έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια πάνω από 20 εγώ. Εγώ πραγματικά αυτό που είδα από αυτή την ομάδα, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα για το ευρωπαϊκό, είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Τις εύχομαι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν...
0: Εντάξει, το δύσκολο για τους άλλους δεν είναι αν θα πάρουν καλούς παίκτες ή καλύτερους ή χειρότερους κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Είναι πώς θα παντρέψουν τις ομάδες. Αυτή είναι η δυσκολία για τους ανταγωνιστές της
7: άλλης. Μα συμφωνώ, Κωστή, και όχι μόνο αυτό. Είδες μια διαχείριση από τον προπονητή, πως είχε δώσει τις οδηγίες του και να φρενάρει σωστά η ομάδα και να λύσει, να μην παίξει συνέχεια τσίτα γκάζια όλο το παιχνίδι και οι αλλαγές με σωστό τέμπο, και εκεί ήθελα να καταλήξω στον δικό μου τώρα πλέον και το αυριανό μάτς. Και αυτό που κάθισα και είδα, έκατσα, το είχα πει και στον Ηρακλή, 4 λεπτά έκατσα στο γήπεδο να συνέλθω μετά από αυτό που είδα μέσα στο ΟΑΚΑ.
1: Εντάξει, ήταν σοκαριστικό το τέλος. Το καταλαβαίνω αυτό.
7: Μα δεν είναι σοκαριστικό. Είναι απλή λογική. Δηλαδή, τι κάθισε και μου κάνει. Δηλαδή, αυτό που τρομάζω με αυτόν τον προπονητή είναι ότι μάλλον δεν ξέρει τον ορισμό άμυνα. Θα βάλω 5, θα φάω 4. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτόν τον προπονητή.
1: Δεν είναι ο Διονύσης που έχει δει προετοιμασία, που το ζει καθημερινά τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι. Λέω, λείπει και ο Διονύσης τώρα, γιατί είναι στην Τσεχία.
7: Ναι.
1: Το ζει καθημερινά και έχει δει και
7: όλα
1: τα μάτσα, έχει δει και την προετοιμασία.
7: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, ότι δεν θα παίζει άμυνα. Έκανε μεγάλο λάθος, έτσι έχει αποδειχθεί, το γεγονός ότι δεν έβαλε χαφ στο
7: δηλαδή, 2-0. Βάζει δύο επιθετικούς, γιατί.
1: Γιατί πίστεψε ότι μπορεί να τελειώσει την πρόκληση, να το κάνει 3-0.
7: Καταρχήν, οι δύο παίχτες σε σχέση με τους δύο που έβγαλε, με τους δύο που
1: άλλα έβγαλε, στοιχεία.
7: Άλλα στοιχεία. Πρώτα, ξεκινάμε από αυτό. Δεν τους κράταγες πίσω με αυτούς τους δύο παίχτες που έβαλες μπροστά. Οι δύο παίχτες που είχες πριν, τους κράταγες πίσω. Μόνο αυτό σου φτάνει. Και ο Γκαρσία, καλά, δεν υπάρχει δηλαδή, Κωστή, αυτός ο παίκτης που πήραμε, που τον είχατε πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει. Θα μας βγάλει μάτια, μου φαίνεται, στο Παναθηναϊκό φέτος. Αλλά και ο Ανδρέας έκανε τη δουλειά του. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή έχει το μάτς στα χέρια σου και στην τελική βλέπεις ότι σου έρχεται η καταιγίδα. Θα μπεις και θα κάνει όλες τις αλλαγές, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πες τους, μην τους βάζεις μπροστά ακόμα.
0: Η πιο δύσκολη εξίσωση για μένα στο
7: μάτς. Να κάνεις ένα πούλμαν να κρατήσεις το σκορ.
0: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει αύριο, θα παίξει ρόλο βέβαια και για την ομάδα του Παναθηναϊκού, σήμερα δηλαδή 8 η ώρα. Για μένα η πιο δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει ο Νίστρουπ είναι τι θα κάνουμε το μεσοαμυντικό κομμάτι και πώς θα το ισορροπήσει αυτό το. Τη θέληση και τα πράγματα που έχει δουλέψει από μέσα και μπροστά, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλέψει πράγματα, για να μην είμαστε άδικοι.
7: Όχι, είναι πολύ καλύτερο. Είναι 2 μήνες προβολή.
0: Αλλά αυτό το πράγμα πώς θα το ισορροπήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
7: Κώστα, εσύ που βλέπεις και τις δύο μας και ο Ηρακλής, και το διαβάτημα και τις δύο. Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα εικονικό, ένα PlayStation και βάζει αυτές τις δύο μας όπως παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση όμως που δομείται τώρα και είναι μια ομάδα που έχει βάλει συγκεκριμένα κομμάτια πολύ που τις λείπανε μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ακόμα και παίχτες που μπορεί να παίζανε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να είναι βασικοί, να παίζουν αλλαγή μισή ώρα, τέλος πάντων φεύγουν. Δηλαδή, όπως το ξέρουν για παράδειγμα.
7: Και κάτι άλλο, ρε παιδιά, γιατί να μην σα χάσετε και τη γραμμή, θα τα πούμε και αύριο, ελπίζω με καλό.
0: Ο Τουμπά, ο οποίο πηγαίνει στη Χαύρη και όσο δεν συντονίστηκαν νωρίτερα, ο Τουμπά θα δοθεί δανεικό. Μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι Τουμπά έπαιζε.
7: Φεύγει ο Τουμπά.
0: Δανεικό στη Χαύρη.
7: Να ανοίξω σαπάνια από σήμερα. Μου φύγε ο Κότσιας, μου φύγε ο Τουμπά, εντάξει, θα ανοίξω δύο σαμπάνια και σας ανοίγω, εντάξει, έχω, νιώθω λίγο καλύτερα, δεν ξέρω πραγματικά, όποτε έμπαινε από το παιχνίδι, ήταν στοίχημα, εγώ τους έλεγα και στο γήπεδο, στα επόμενα δύο λεπτά, από αυτό το παίχτη θα μπει γκολ. Ήταν το στοίχημά μου, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβαινε. Πάντως πρέπει να λύσουμε το θέμα με το κέντρο. Ο Καμαρά που τα βάζουν οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα παίχτη δίπλα του να του μαζεύει λίγο κάποια πράγματα, ένα σκύλο πίσω που λέει ο λόγος. Έχει περισσότερο την τάση να πηγαίνει πιο μπροστά. Αυτό βλέπω εγώ μέσα από το γήπεδο. Εγώ κάθομαι στην 11 συνήθως, γιατί έχω διαρκεία για φέτος και τα βλέπω όλα και από τις δύο πλευρές. Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη, αλλά σε σχέση με τον Τσιριβέγια, ο Τσιριβέγια για μένα μου κάνει περισσότερα λάθη χθες στο παιχνίδι του ΆΚΑ. Για μένα, έτσι μου πάνε και εμένα. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς από το βλέπατε από, είτε από τη τηλεόραση ή οτιδήποτε. Σε αυτούς τους δύο παίχτες, πώς το βλέπατε εσείς περισσότερο.
1: Κοίτα.
7: Ναι.
1: Εγώ έχω δει αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν είχα δει τα άλλα γιατί ήταν το Μπετινέι Μέγκεν. Το παιχνίδι στη Βουλγαρία παίζει ο Ολυμπιακός με τον Μέγκεν. Κοίτα, σε αυτό το μάτς και μέχρι το 70 λεπτό, αυτοί είχαν μία ευκαιρία και αυτή ήταν από τη λάθος πάσα του Καμαρά που έκανε το σουτ που πήγε στο δοκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε απειληθεί ο Παναθηναϊκός, να πει ότι είχε απειληθεί. Το γεγονός ότι όταν έχασε μέτρα, όταν έγιναν όλες οι αλλαγές και άρχισαν να πιέζουν και άρχισαν να βρίσκονται. Φαινόταν ότι τον γκολ θα το τρώγε. Και μπορεί να ήταν και να κουράστηκαν κιόλας.
7: Όταν πήγαμε πίσω, αυτό που το είπε, Ηρακλή. Πιστεύω ότι τον γκολ θα το τρώγε. Ελπίζω καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες αύριο. Πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο να πάμε και οι τρεις και να τα καταφέρουμε. Και για τον Παναθηναϊκό θα είναι αποτυχία αν δεν καταφέρει να φέρει ένα σωστό αποτέλεσμα από αυτή την ομάδα. Δηλαδή πραγματικά το θεωρώ ύψιστη αποτυχία αν δεν καταφέρει κάτι και θα ζήψει και η ηρεμία από την ομάδα μας μετά. Τέλος, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτό το προπονητή να μπορεί να χτίσει την ομάδα του όπως πρέπει και όπως τη θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ για
1: το σχόλιο. Να είσαι καλά,
7: Γουρίνα. Και καλή επιτυχία, Ηρακλή, στο νέο τόλμημα με το Διονύση το μεσημέρι.
1: Ναι, να είσαι καλά.
7: Έτσι,
1: ναι.
7: Για χαρά.
0: Πάμε και σε ένα ακόμα φίλο πριν τη μία.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
8: φίλε. Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι.
8: Βαγγέλη με λένε.
0: Γεια σου Βαγγέλη, απλά βγάλε τα hands-free μόνο να σε ακούμε απευθείας από το τηλέφωνο.
8: Όχι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, βγάλε την
0: ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν μου ακούγεται τίποτα έτσι.
8: Μισό λεπτό ρε Κώστα.
0: Ναι.
8: Τώρα μ' ακούτε?
0: Καμπάνα. Τώρα καλύτερα.
1: Μπράβο. Α, τώρα ναι.
8: Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, είμαι ΑΕΚτζής, είμαι 57 χρονών, πάω στο γήπεδο από το 83. Τέτοια χαρά που έχω νιώσει απόψε, έχω νιώσει λίγες φορές. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς στην προεδράρα μας, στο Μάριο, στον Νίκολες και στο Ριμπάλτα. Αυτή η τριάδα, δεν νομίζω εσύ Κώστα που είσαι και εσύ ΑΕΚτζής παλιός, αν έχεις ξαναδεί τέτοια ομοιογένεια, τέτοια συνεργασία, τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό που λες είναι η ομοιογένεια. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή μπάλα πολλές φορές, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις μια ομάδα τόσο καλά χτισμένη και ειδικά στα κρίσιμα μάτς. Εγώ σε αυτό βάζω στο καπέλο στον Νικόλητς, ότι τόσο πέρυσι που πήρε μια τελείως καινούργια ομάδα, όσο και φέτος, ενώ στα προκριματικά παιχνίδια, τέσσερις προκρίσεις δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να βγάζει και αυτή την εικόνα. Δηλαδή, στο τελευταίο, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στα παιχνίδια της. Βγάζω έξω το τι έγινε μέσα στη χρονιά. Λέω για τα μάτς που έπαιξε το καλοκαίρι για να προκριθεί πέρυσι στο κόμφερενς και τώρα με τη Λεύσκη. Τα δύο καλύτερα της παιχνίδια ήταν τα τελικά που έπρεπε να μπει. Στη League Face του κόμφερενς πέρυσι με την Άντελεχτ και το τελικό παιχνίδι σήμερα, δηλαδή ο τελικός που έδινε η Ρεμπάνς. Που έδινε στάτηση και τα δύο παιχνίδια ήταν όχι απλά υπέροχα, υποδειγματικά από κάθε απόψη.
8: Οργανωμένα, σχεδιασμένα, οι παίχτες και η οικογένεια, ο προπονητής αυστηρός με φωνές και τα λοιπά, ο πρόεδρος...
0: Μα και στο 3-0, πάνω... αυτό είναι ο προπονητής, φίλε. Αυτός ο προπονητής που δεν αφήνει τίποτα, είναι ότι στο 3-0 βάζει τις φωνές. Έχουν υποχωρήσει για λίγο πίσω, έχουν δώσει μέτρα και για 5 λεπτά τους ουρλιάζει. Γιατί στην Ευρώπη, παιδιά, έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο έμφαση δίνει ο καθένας ή πόσο τα παρακολουθούν. Μιλάμε τώρα ότι το παθαίνει ένας προπονητής, ο οποίος μπορεί να είναι λίγο ξεπερασμένος, να το πω έτσι, τέλος πάντων παροχημένος για τα τωρινά χρόνια, αλλά έχει τεράστια εμπειρία και παθαίνει αυτό το πράγμα εχθές. Είναι φοβερό και το πάθει Celtic, έτσι, παιδιά. Τώρα μιλάμε για ρόστερ που είναι 140 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα πάρεις τα νούμερα του Celtic, τα βάλεις κάτω. Εντάξει, δεν είναι τώρα για ελληνικά δεδομένα.
8: Εννοείται. Λοιπόν, ήθελα να πω καλή επιτυχία.
0: Αυτό βέβαια δείχνει ότι πολλές φορές κιόλας ακριβοπληρώνουν παίχτες που δεν το αξίζουν. Δηλαδή, τώρα,
8: δεν τα αξίζουν, όχι, δεν τα αξίζουν.
0: Κάποιοι από αυτούς που έχει έρθει τώρα σήμερα... δεν είναι τώρα για τόσα λεφτά. Δηλαδή, ότι, να πάει να πάρεις τώρα κάποιους από αυτούς τώρα και να τους βάλεις. Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν στέκονται.
8: Όχι, δεν στέκονται. Σήμερα Κώστα. Ήμουνα σε ένα πεζινάδικο με κάτι φίλους και το βλέπαμε έξω στο πεζινάδικο το παιχνίδι. Γιατί έχουμε τρία διαρκεία στο σπίτι, πήγαν τα νύψια μου και ο αδερφός μου, δεν πήγα εγώ. Λοιπόν, και παρατηρούσα το Μάγερ. Μιλάμε τώρα ο τύπος, δεν παίζεται να πούμε. Δεν παίζεται. Οι παλιές του, το στυλ του παιχνιδιού του, το ένα του, το άλλο, δεν παίζεται ο τύπος. Ο Βάργας δεν παίζεται, ο Γιώβιτς δεν παίζεται και δεν κοστίζουν 150 εκατομμύρια και τέτοια. Δεν λέμε θα πάρα το πάρουμε εμείς στο τραπέζι. Αλλά έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα, έναν ωραίο πρόεδρο, έναν καλό προπονητή και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, αυτά.
0: Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Συγχαρητήρια στην ομάδα και εύχομαι και στους υπόλοιπους να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Καλό σας βράδυ. Γεια σου Ηρακλή μου, γεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Α, πήγε μία.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Έχει χώρο για τη σέντρα, ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά, γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα. Βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν καταχεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα, την κεφαλιά θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και το πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπάνκα ράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

0: Μπήκουν στο FM 94,6, 6 λεπτά μετά τη μία, με Ηρακλή Αντίπα και Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ηρακλή Αντίπα τώρα σε λίγο θα είναι ξανά μαζί μας. Τρέχει το ρεπορτάζ. Κάτι θα υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που κινούνται τέλος πάντων. Να τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας, όπως τον είχαμε και στην πρώτη ώρα από την αρχή. Νομίζω Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσίλα με το καινούριο πρόγραμμα που σας ακούτε σε διαφορετική ώρα. Θα έχουμε αλλαγούλες, ωραίες, γλυκές και πολύ πολύ, να το πω έτσι, ενιγματικές στο πρόγραμμα. Τα αφήνω λίγο έτσι να υπάρχει ένα μυστήριο τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και Κοσμιάς φυσικά στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Ο Μιχάλης είμαι από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, διότι η τελευταία πρόκριση που είχα πάει play-off ήταν το 17-18 με τη Celtic.
0: 18-19.
1: Και τότε ήταν η τελευταία χρονιά που έχασα τον πατέρα μου και σήμερα την αφαιρώνω αυτή τη νίκη για τον πατέρα μου.
0: Καλά κάνεις και τον εσύ μου. Να σε καλά, να το
1: θυμάσαι. Η ομαδάρα μας πιστεύω θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Και γιατί όχι να κάνουμε και τον back-to-back στο πρωτάθλημα. Και θέλω να πετύχω Ατρέα Ντόρμουντ, γιατί είμαι και ένας δύο ομάδες, τις συμπαθώ πάρα πολύ αυτές τις δύο ομάδες, και είναι όνειρό μου να πω σε αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Και να παίξουν και, και οι δύο φίλοι μεταξύ τους, γιατί ο Ρώτα με τον Κωνσταντίνο έχουν καλή σχέση. Γιατί το είπε και ο Ρώτα, στις δηλώσεις λέει θέλω να πετύχουμε την Ντόρμουντ με τον Καρίτσα και τον Κωνσταντέλια και την Άρσεναλ.
1: Ο Κωνσταντέλιας πήγε πάρα πολύ καλά με την Μπάγερ.
0: Με την Άρσεναλ, να σου πω την αλήθεια, μου έχει καρφωθεί εδώ και πολύ καιρό ότι θα παίξουμε.
1: Και εγώ το έλεγα, γιατί το έλεγα με ένα φίλο Ολυμπιακό. Του λέω, εσείς έχετε τύχει τόσες φορές με τις Άρσεναλ και εμείς θα τύχουμε.
0: Επειδή είναι και ομάδες που πολλές φορές συμπίπτει να το παίρνουν κιόλας τις ίδιες χρονιές η Άρσεναλ με την ΑΕΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν είχαμε και τη Τζέλσι, γιατί εγώ είμαι ιδιαίτερα φίλος και με τη Τζέλσι για αυτά, θα ήμουν και με τη Τζέλσι, δηλαδή, εντάξει, το πάω λίγο μακριά. Αλλά ναι, πιστεύω με την Άρσεναλ θα τύχουμε. Και εγώ το λέω αυτό, Κώστα.
0: Για να δούμε.
1: Και πιστεύω ότι ένα δεξί μπακ θα ήθελα να δω στην ΑΕΚ.
0: Κοιτάξτε, για να μας ειλικρινίσει. Επειδή το συζητούσαμε και με τον Ηράκλειο, θα σου πω κάτι. Όταν θα έχεις μάτς Τρίτη ή Τετάρτη με Σάββατο, σίγουρα εγώ σέβομαι και αυτό που λέει ο ιδιοκτήτης, ο κάτω της γραφής, αυτός βάζει τα χρήματά του κτλ. Αλλά ήδη και με το Λυκογιάννη και τον Αριάγκα, που είναι δύο παιδιά που θα βοηθήσουν, ειδικά ο Αριάγκα πάρα πολύ, αλλά και ο Λυκογιάννης οπότε χρειαστεί. Εγώ νομίζω ότι για να έχεις βάθος και άλλο, γιατί είναι άλλη διαδικασία πλέον. Δηλαδή, αν πας να παίξεις με αυτές τις ομάδες, ειδικά της πολύ ψηλής ταχύτητας, πρέπει να έχεις δύο-τρεις παίκτες ακόμα backup, γιατί τα μάτς μετά από ένα παιχνίδι με αγγλική ομάδα είναι σαν να έχεις παίξει τρία παιχνίδια μαζί. Δηλαδή, δεν θα έχεις.
1: Σίγουρα.
0: Με κάθε σεβασμό στη λέξη που είπα και πόσο δύσκολη αντίπαλος ήταν στο συγκεκριμένο σημείο να την παίξει, γιατί είχε τρεις προκρίσεις και ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν έκανε εύκολη.
1: Ήταν καλή ομάδα, ναι.
0: Άσχετα με το αν έκανε την πρόκληση να φανεί εύκολη, δεν ήταν εύκολη η πρόκληση.
1: Δεν το περίμενα καθόλου αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: θα πρέπει να έχει ακόμα 2-3 παίχτες στο rotation για να μπορεί να τα βγάλει πέρα, γιατί όταν θα έχει αφήσει τα κόκαλά σου σε παιχνίδια με τεράστιου αντιπάλου, πρέπει να έχει. Και στο βάθος του πάγκου.
1: Έτσι ακριβώς, για το πρωτάθλημα, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς.
0: Βέβαια, από την άλλη, να σκεφτούμε ότι δεν είδαμε ούτε. Τον είδαμε τον Αριάγκα, ενώ να αγωνίσουμε.
1: Πολύ λίγο, πέντε λεπτά.
0: Πολύ λίγο. Δεν έχουμε το Βιτάλης ακόμα, που θα είναι πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή προσθήκη.
1: Το λέω και με τον Ηρακλή, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και φυσικά, ό,τι άλλο έρθει, ευπρόσδεκτο.
1: Καλοδοχούμενο να είναι Κώστα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος που μπήκαμε στο League Face, από εκεί πέρα ο Θεός είναι μαζί μας και μακάρι πάρα πολύ ψηλά.
0: Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Είναι και κάτι που κανείς δεν πρέπει να το ήξερε, αλλά πιστεύω μόνο ο Δημάτος, ο Τρακόπουλος, μόνο εκεί που θα πόνταρα. Έκανε μια ανάρτηση Λίβερπουλ. Δεν μπορούν σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους να προκύψει δύο ζευγάρι. Οπότε λοιπόν στην κλήρωση θα υπάρξει κλειδάρισμος, γιατί δεν μπορεί να βγει το Liverpool Real Madrid.
0: Γράφτηκε το μεσημέρι πάντως.
2: Και το Inter Arsenal.
0: Ναι. Άλλο περιορισμό που είπαμε εμεί όμω.
2: Άλλο αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Από το συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Οι Λίβερπουλ Ρεάλ δεν μπορούν να παίξουν γιατί έχουν παίξει.
2: Οι δύο φορέ σε ρίχνουν. Και δεν μπορεί να γίνει μια βγει τρίτη.
0: Δεν μπορεί να βγει τρίτη φορά Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Και το Ιντερ Άρσεναλ.
0: Και το Ιντερ Άρσεναλ γιατί έχουν παίξει πάλι δύο φορέ. Είχαμε νικήσει 1-0 πέρσι.
2: Ποιο ήταν, παιδιά.
0: Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Ποτέ δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω και το πρώτο μάτι είχε γίνει, το προπέσινο πάλι είχε γίνει στο Άνφιλ και είχαμε νικήσει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο.
3: Το σλότ, ναι, και έχουν κερδίσει δύο φορέ.
0: Και τι δύο φορέ δεν έχουμε νικήσει. Και εγώ αυτή την εντύπωση.
3: Και κάτσε, Λίβερπουλ πάλι που έχουμε αποκλειστεί δύο χρονιέ, αλλά ήταν σε νοκάουτ.
0: Ήταν σε νοκάουτ, λέμε τώρα για λιφέι.
2: Για λιφέι. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γράφτηκε το μεσημέρι πάντω. Το είχε ανεβάσει κάποιο site ότι δεν μπορεί να παίξει η Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Τρομερό. Δεν το ξέρω.
4: Γεια σας, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
2: Ναι, ναι.
4: Α, χίλια συγγνώμη, ναι. Νίκος λέγομαι, πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Όπως καταλαβαίνετε και από τη φωνή, ήμουνα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στη 47, από κάτω από τους Βούλγαρους. Πάγαμε αρκετό σάλιο, αρκετή ροχάλα. Τέλος πάντων, ωραίο το παιχνίδι, εντάξει. Έλεγα στην πλάκα στους φίλους μου γύρω-γύρω ότι... Παιδιά, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ΑΕΚ. Εμείς έχουμε συνηθίσει καρδιοχτύπη, άγχος.
0: Λέει να είναι 3-0 από το ημίχρονο κτλ.
4: Ακριβώς αυτό. Και
0: εγώ θέλω να δώσω ένα πόντο ακόμα στον Νικόλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω για ένα λόγο. Σε καμία από τις κρίσιμες αναμετρήσεις που είχε η ΑΕΚ και πέρυσι για να μπει στο κόμφερ, δεν πήρε την αναβολή, φίλε. Και εγώ είμαι υπέρ του να μην παίρνει αναβολή. Ειδικά στην αρχή τη χρονιά δεν απαγορεύεται για μένα να παίρνει αναβολή.
4: Ναι, εντάξει, και όλες οι ομάδες πρέπει να φτιάξουν και ρυθμό.
0: Ακριβώς.
4: Είναι τα πιο σημαντικά μάτια της σεζόν, το καταλαβαίνουμε όλοι. Κρίνονται στόχοι, κρίνονται χρήματα κλπ. Αυτό που παρατηρώ εγώ φέτος στο Γιόβιτς και στο Βάργκα συγκεκριμένα είναι ότι εκτελούν συνεχώς με τη μία. Δηλαδή, τους βλέπεις παίρνουν την μπάλα, κοντρόλ και σουτ. Δεν έχει να γυρίσω πλάτη, να σπάσω μπάλα κλπ. Κλπ. Συγγνώμη, παρκάρω. Και μπορεί να ακούγεται τίποτα για τη δουλειά. Αυτό που... Εντάξει, τώρα μπήκαμε στη League Phase. Πολύ ωραία εμπειρία θα είναι, εννοείται. Να πω λίγο έτσι ένα ιδανικό πώς θα το ήθελα, Παύλα, λίγο τι θέλω έτσι σαν πρόγραμμα να βγει. Από το πρώτο group θέλω να έρθει εδώ ο Μουρίνιο, θέλω Real Madrid. Και να παίξουμε έξω σε οποιοδήποτε. Τώρα να είναι η Arsenal, να είναι η Ατλέτικο, να είναι η Παρί. Ωραία εμπειρία θα είναι, ωραίο ταξίδι θα είναι. Μπορεί να φάμε και πολλά γκολ, δεν έχει σημασία. Τώρα το ευχαριστιόμαστε. Από το δεύτερο γκρουπ θέλω Dortmund. Δείτε μέσα είτε έξω, δεν παίζει ρόλο. Να ευχαριστηθούμε έτσι κίτρινο τείχος, Signal Iduna Park, να έρθουν αυτοί εδώ να γίνει έτσι μια ωραία φάση. Ποιο να από το δεύτερο. Breeze. Υπάρχουν.
0: Κοίτα, η Άστον Βίλα έτσι όπως είναι παιδιά φέτος, όπως την είδα τουλάχιστον εδώ την Κυριακή, είναι μια χαρά την πάλι η Άστον Βίλα.
2: Α, τι, δεν είναι, δεν έχω.
0: Τραγωδία, έχουν φύγει όλοι.
2: Ναι,
4: και τώρα από το τρίτο, να πω κιόλας για τον φίλο που έλεγε πριν ότι είναι από το Χιούστον και θέλει να έρθει απευθείας Ευρώπη, θα χτάρει εκτός, γιατί θα παίζει στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge συγκεκριμένα.

0: το αναφέρω για όποιον το κοιτάξει. Και εντός έδρας να έρθει καμιά τουρκική, να έρθει Μπόντο, αλλά με την προϋπόθεση, αν έρθει Μπόντο, να έρθει Γενάρη, που να μην έχει παιχνίδια. Να έρθει τότε, στο τέλος.
1: Ναι, όχι να έρθει, άσε να έρθει.
2: Επίσης μια αντευκρίση.
0: Όχι, δεν τη θέλω το Σεπτέμβριο.
1: Εν τω μεταξύ και τώρα που τη χάζευα προχθές. Πείτε μου, πολύ γρήγορη.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή.
1: Και το θέμα ποιο είναι. Δεν έχουν ματώσει ποτέ οικονομικά. Μόνο, δηλαδή δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και βάση και στις ακαδημίες τους. Έχουν κρατήσει έναν προπονητή 9 χρόνια, 8-9 χρόνια, πόσα είναι.
0: Γι' αυτό έχουν φτιάξει και τόσο καλό εθνικό προϊόν. Λες, α, Νορβηγοί, οκ, okay, τι. Παλιά λέγαμε ψαράδες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν φτιάξει μια εθνική που οι ακαδημίες όλη τη χώρα βγάζουν ποδοσφαιριστές και βλέπουμε Χάλαντ, βλέπουμε Όντεγκαρτ και
1: αυτό που έχει κάνει Μπόντο.
2: Μια διευκρίνηση αυτό που είπε ο Ηρακλής και που θίξαμε νωρίτερα. Δεν μπορούν να παίξουν Λίβερπουλ Ρεάλ. Ρεάλ Λίβερπουλ μπορούν να παίξουν από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν μπορεί να τύχει, επειδή έτυχε δύο φορές συνεχόμενες στο Άνφιλντ. Δεν μπορούν να παίξουν ξανά στο Άνφιλντ. Μεταξύ τους μπορούν να παίξουν. Αυτό διάβασα τώρα.
1: Οκ. Φίλε, τέξτε, αυτό της Μπόντο είναι για να γίνει ντοκιμαντέρ. Πώς βλέπουμε στο Netflix κάποια ντοκιμαντέρ και το τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί. Αλλά ποια ομάδα μπορεί στην Ελλάδα να έχει την υπομονή να κάνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχουμε την υπομονή αυτή στην Ελλάδα.
1: Κυρίως γιατί
0: οι ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό δεν μπορούν να στηριχτούν στο ελληνικό στοιχείο. Έχουμε κιόλας και, αυτή την ξενομανία να φέρουμε κλπ. Απ' έξω.
1: Και δεκάδα με Νορβηγούς. Όχι ότι πήγανε και βρήκανε τον Αργεντίνο, τον καλό, τον παίχτη που δεν τον είχε ανακαλύψει κανείς. Ό,τι έκανε παλιά.
0: Ακριβώς. Και τώρα και από το τέταρτο γκρουπ, έτσι να πω. Εντάξει. Ας έρθει Κόμο, ωραίο ταξιδάκι είναι. Αν και δεν παίζει στην έδρα της, παίζει νομίζω κάπου αλλού. Αλλά όχι στο Κόμο. Και τώρα εντάξει, ας έρθει καμιά Σαμπάχ, καμιά Βίκινγκ με την ίδια υποσημείωση που είπα πριν και για την Πόντο. Ό,τι και να είναι, ξέρουμε ότι ο Νίκολη θα τα παλέψει τα μάτς. Έχει αυτήν την τροπία, έχει τον τρόπο. Γιατί μπαίνει μέσα, πατάει τον αντίπαλο. Το είδαμε και πέρσι τα play-off, το είδαμε και πέρσι τα προκριματικά. Τα μάτς που καίνε, έχει τον τρόπο να τα πάρει. Έχει τον τρόπο να τα παλέψει, δεν θα δούμε μια ΑΕΚ κομπάρσα. Εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Ας πούμε και με τη Βαγεκάνο πέρυσι που αποκλείστηκε, είδαμε μια εικόνα μια ομάδα που το πάλεψε μέχρι το τέλος και στην τελική αυτό είναι που μετράει. Και όπου φτάσει. Τώρα απλά το ευχαριστιόμαστε. Δεν έχει μιζέριες κλπ.
1: Έγινε.
0: Και όπως είναι και το League Phase κιόλας, δεν μπορείς να κάνεις πια ούτε 0 στα 8, αλλά ούτε και 8 στα 8. Δηλαδή κάπου θα βρεις βαθμό. Αυτά, να μην σας
2: καλά, καλά, καλά, καλά, πάρα πολύ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Κοίτα, εγώ δεν είμαι των αλλαγών, εύκολα, ξέρεις. Το League Fest είναι πιο ωραίο από τους ομίλους.
2: Ναι, ήταν πολύ καλή ανάμαθος.
1: Ναι. Είναι πιο ωραίο.
2: Και γενικά για
1: δεν υπάρχουν αδιάφορα μάτς. Γιατί ακόμα και μια θέση να κερδίσεις είναι κάποια χρήματα.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ναι,
2: και 2 εκατομμύρια νίκη, φίλε.
1: Γιατί ρε παιδί, μετά κοίτασες ποιο μπορεί να πετύχει τελευταία αγωνιστική, ποιο μπορεί να είναι αδιάφορος.
2: Ναι.
1: Τα έχουμε ζήσει και από τις δύο πλευρές. Και να συνεχίζεις, ξέρεις, τότε που πήγαινε στο Europa League, επειδή ερχόταν το φαβορί και είχε κάνει το 5 στα 5 και στο είχε έκτη αγωνιστική. Αλλά και να μείνεις έξω.
2: Κάποιος θα είναι αδιάφορος.
1: Ναι, κάποιος θα είναι αδιάφορος.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Βολέ.
2: Ναι. Έλα, φίλε μου, ναι.
3: Έλα, Νίκος, ναι, Ηράκλειο, ΑΕΚ, το Φουγάρο.
2: Έλα, Νίκο μου.
1: Έλα,
3: καλά. Έλα, Ηράκλει, χθες μια ώρα περίμενα, ρίγα μόνο στο τηλέφωνο, για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για την αλλαγή της ώρας. Να σας πάρω όλα καλά. Δεν ξέρω, έχετε βρει τελικά τίτλο.
1: Ναι, νομίζω...
3: γιατί εγώ έλεγα Ball and Order, από το Law and Order και καλά τη σειρά την αστυνομική. Βάση περιπτώσει, λοιπόν,
1: εγώ ήθελα να το βγάλουμε τσιμπητούς, να ξέρεις, αλλά δεν ήθελε δεσίλες. Η τσιμπητή.
3: Η τσιμπητή.
1: Ναι, που λέω εγώ για τους πίσους τσιμπητούς.
3: Και τσουποτή θα μπορούσατε να το βγάλετε.
1: Το τσουποτή. Εντάξει, ο δεσίλες δεν είναι τσουποτός.
3: Το ξέρω.
1: Ο δεσίλες μου έχει γίνει... Όχι, είναι, δεν είναι. Έχει βάλει λογική μάζα και τέτοια.
3: Ο Ρεσίλας είναι αριστοκράτης, Βρετανός, κύριος. Λοιπόν, εγώ θέλω Real City, Πόρτο Ρώμα, Villarreal, Λαν Σαχτάρ.
1: Real City.
3: Και τη Real τη θέλω μέσα. Για το φίλο μου τον Αγγελή, που είναι άρρωστος Real. Και έχουμε παίξει στοίχημα από τώρα καφέ, ότι άμα πετύχουμε τη Real μέσα, έχω παίξει ότι θα την πάρει η ΑΕΚ. Μόνο τη Real, τίποτα άλλο. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, και άμα καταφέρουμε να είμαστε στους 24.
1: Το 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Πατήκας το είχε βάλει ο... ΑΕΚ Real, 1-0. Κάπου είχε βρει μπάλα, κάτι είχε βρει μπάλα.
3: Ο αγαπημένος του πατέρα, ένας πολεμένος.
1: Ναι, κάτι είχε γίνει.
4: Κοίτα, μπορεί να είναι και ο Παπαϊωάννου.
1: Παπαϊωάννου
4: και Στερχάζη βλέπονται.
3: Λοιπόν, εμένα σήμερα μου έκανε εντύπωση το κέντρο. Πολύ καλό κέντρο, μπάλα με τη μία, επιθετικό transition, πολύ ωραίο. Εντάξει, κάποιες τρύπες που υπάρχουν πίσω, πιστεύω σε κάποια παιχνίδια δύσκολα. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει ο Νίκολιτς. Μήπως παίξει με τρεις στόπερ. Έχει και τον Αριάγκα πίσω. Να παίζει τριάδα.
1: Το έχει κάνει πέρυσι.
2: Όχι, όχι. Με τρεις όχι.
3: Δεν το έχει κάνει ποτέ.
1: Ο Ρόμβο είχε ξεκινήσει.
3: Το Ρόμβο ναι, τον έχει προσπαθήσει. Βάσει τόσο εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι ωραίο στα μάτια. Είναι άδικο για τη Λεύσκη, γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν ομάδα για 4 γκολ. Η ΑΕΚ έκανε ένα τρομερό ημίχρονο. Εγώ δεν θυμάμαι την ΑΕΚ να παίζει τέτοια μπάλα πρώτο ημίχρονο σε τέτοιας κρισιμότητας παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ αισιόδοξο γενικά. Οι προσθήκες που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ καλές. Επιμένω και αυτό το λέγει ο Κώστας πέρυσι, αυτό τον ταχυδυναμικό, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Αριάγκα, τύπου Βράνιες Μάση που το λέγες Κώστα, να έχει δίπλα του ο Ρέλβας, γιατί το Μουκουντή, δεν ξέρω, εγώ τον φοβάμαι το Μουκουντή. Δηλαδή το πρώτο πράγμα, άμα κλείσει τα μάτια και σκεφτείς το Μουκουντή, είναι τρίπλα που του έχει κάνει να ανοίξει τη λεωφόρο. Εμένα αυτό μου έχει μείνει από το Μουκουντή. Μπορεί να είναι σταθερός, να είναι πύργος, να είναι αρχικός.
2: Εγώ θέλω παίχτες που να είναι ανταγωνιστικοί στη θέση. Δηλαδή, εγώ δεν λέω σαν καλά να βγουν αυτοί που είναι μπράβο. Τώρα. Να υπάρχει ανταγωνισμός για όλες τις θέσεις. Ναι, να μην πιστεύω... υπάρχει παίχτης που να είναι εφησυχασμένος ότι έχω καπαρωμένη τη θέση.
3: Αυτό.
2: Ναι, αυτό το επισήμανε και καλώς τους χτύπησε τα καμπανάκια, τα χτύπησε και όχι μόνο για την απώλεια του Super Cup από τον Όφη, αλλά τους είχε πει και μέσα στο καλοκαίρι στην προετοιμασία, αν θυμάσαι, μετά από το φιλικό με τη Φύτεσε. Αυτό που είπε σχετικά, επειδή είναι σχετικό με την κουβέντα που κάνουμε, επειδή ρωτήθηκε για μεταγραφές και τα λοιπά, θα γίνουν πλέον, ο Νίκολης απάντησε ότι όπως είπα, είμαι χαρούμενος με την ομάδα μας. Πάντα κάθε προπονητής θέλει το κάτι παραπάνω. Κανένας δεν είναι τόσο τρελός να πει ότι δεν θέλει κάτι ποιοτικό. Παρακολουθούμε την αγορά, δεν είναι προτεραιότητα. Αν κάτι προκύψει και είναι φυσιολογικό που θα συνάδει με το project μας, δεν σημαίνει ότι περάσαμε στη League First και θα ξοδέψουμε πολύ. Αν παρουσιαστεί ευκαιρία, τότε γιατί όχι, ήταν η ακριβής απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν θα γίνουν επιπλέον κινήσεις για την ΑΕΚ μετά την πρόκληση στο
3: League First. Να σου πω, Κώστα, ερώτηση τώρα. Τα εντός της ΑΕΚ θα είναι 4.
2: Ναι, και άλλα τόσο τα εκτός.
3: Ωραία. Εσύ τώρα, πόσο θα έβγαζες το διαρκείας? Για αυτούς που έχουν διαρκεία.
2: Τώρα δεν μπορώ να μπω στη διαστήση. Γιατί δεν έχω και επαφή και εικόνα και τα λοιπά. Τι να σου πω τώρα. Θα βάζα τόσο. Δεν ξέρω.
3: Ναι, γιατί εγώ ας πούμε πέρυσι στην 39 ήταν 30 το ευρωπαϊκό. Και λέω τώρα είναι τσιλού.
2: Άλλες τιμές του κόφερες.
3: Α, μπράβο. Αυτό. Δηλαδή άμα τώρα, δεν κάνει κακοσάρι.
2: Εννοείς να βγάλει αποκλειστικά για τα παιχνίδια του...
3: Του τσιλού, ναι.
1: Α, το συνεχίζει αυτό η ΑΕΚ.
3: Ναι, το συνεχίζει.
1: Ναι, okay.
3: Δεν έχει διαρκείας για την Ευρώπη. Εγώ αυτό που χαίρομαι και κλείνω με αυτό, επειδή μου το είχε κολλήσει παλιά ο πατέρας μου, εγώ κάνω συλλογή από κασκόλ. Όποτε έρχονται ομάδες εδώ πέρα, πήγαινε και παίρνω, ξέρεις, αυτά τα κλασικά τα διπλά τα κασκόλ.
1: Τα διπλά, ναι.
3: Ναι, και φέτος περιμένω Ρεάλ, περιμένω City, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μπας επιτός, καλή εκπομπή,
1: καλά,
3: καλή αρχή και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Ορίνα μου.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Έλα, Κωστή.
2: Έλα, Κωστή μου, τι έγινε.
5: Εγώ είμαι, συγγνώμη ρε παιδιά. Λοιπόν, αν και είναι μέρα δικιά σήμερα, θα μιλήσω για να μου πεις πώς βλέπεις την ΑΕΚ στην Ευρώπη και με ποιο τρόπο θα παίξει. Δεν την έχω δει φέτος. Ξέρω ότι έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίκτες, δεν την έχω δει σε κανένα παιχνίδι. Για να κερδίζει σήμερα 4-0, γιατί ήταν ένας τελικός, είναι ανέτοιμη. Είναι Βουλγαρία, εντάξει δεν είναι καμιά ομάδα περιοπής, αλλά είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, μπορεί να την πατήσει.

0: αυτό το τρελό δεν παίζει όπως
1: δεν πήγαινε... παίζει του Μεντιλίμπαρ δηλαδή ή του Αλμέιδα.
0: Όχι,
1: καμία σχέση. Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα, τι θα σου πω.
0: Απλά η αλλαγή της ΑΕΚ φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, γιατί θα είναι αλλαγμένη κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα
1: σου έχω πει για τον Νικόλη και σου είπα θα σου πω 2-3 πράγματα.
0: Εντάξει, μην μου ξανοίξει το μετέλεια συζήτηση.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να. Καμία
0: για όνομα, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Okay. Για μένα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει φέτος, ειδικά στα κομμάτια που θέλει να κυριαρχήσει και να μην βάλει το ρυθμό, δεν σου λέω τώρα μετά το 3-0 που ισορρόπησε. Στο πρώτο μισάωρο.
1: Όχι, η ΑΕΚ με την ξένη με τον Αλμέιδα την πάτησε έτσι. Πρέπει και σε μια εποχή.
0: Θα κρατάει, θα κρατάει και γι' αυτό παίρνει το σαχάφ, θα προσπαθεί να κρατάει να έχει περισσότερο έλεγχο στα πόδια τη. Δηλαδή να κρατάει την μπάλα. Να έχει αυτή την
1: πλάτη. Δηλαδή, αν παίξει με την Παρσελόνα, θα έχει την μπάλα.
0: Λέω τι θα κάνει. Κατά κανόνα, δεν σου λέω τώρα
1: να παίξει. Για Ευρώπη μιλάμε τώρα, κατάλαβες σου λέω. Γιατί, ναι, θα κληρωθείς και ο Ολυμπιακός, δηλαδή κληρώθηκε πέρυσι, έπαιξε καλά, άκου Ολυμπιακός πέρυσι, έπαιξε καλά με όλες. Σε μεγάλα διαστήματα ήταν καλύτερος από τον αντιπαλό του. Τη Ρεάλ εδώ μέσα μπορούσε να έχει έρθει και 4-4 και φάγε, άρπαξε πόσα γκολ, έτσι. 13-15 πόσα φάγα.
2: Ναι, το μάθημα με την Παρσελόνα.
0: Το μεγαλύτερο προσόν της ΑΕΚ πέρυσι, γιατί είναι διαφορετικό το πέρυσι με το φέτος, γι' αυτό σου λέω. Έπαιξε.
1: Ναι, έχει πάλι μπορεί... καλούς παίκτες.
0: Όχι, μπορεί, δεν έχει να κάνει μόνο με τους παίκτες. Η ΑΕΚ για να καταφέρει όσα κατάφερε πέρυσι, είχε υπομονή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπομονή. Ότι όποτε έπρεπε να αμυνθεί, αμυνόταν. Μπορεί ο κόσμος να ζητούσε θεαματικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά η ΑΕΚ όποτε έπρεπε να είναι πειθαρχημένα πίσω. Τακτικά να μην αφήνει καινούς χώρους και τα λοιπά, το έκανε.
1: Δεν υπάρχει καλή ομάδα σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου που να μην είχε εξάρι και να είναι καλό το εξάρι της. Ο Νίκολης έπαιξε έτσι πέρυσι.
0: Έχει και διαφορετικό. Έχει και διαφορετικού είδους. Αυτό που λες μόνος, έχει διαφορετικού είδους φέτος φέρει. Ο Ούγκρος και ο Αριάγα. Ο Αρέγα μπήκε σήμερα 5 λεπτά γιατί τον είχε.
1: Δεν είναι κανένα εξάρι
0: από αυτό. Είχε προλάβει να τον δηλώσει. Ο Αριάγα είναι και για να παίζει μπροστά από τα στόπερ, είναι και για να παίξει στόπερ.
1: Όχι, λέω για τον Ουκρανό που πήρα την πρώτη σα μεταγραφή. Εξαροχτάρι δεν είναι αυτό.
0: Ο Ουκρανό είναι.
1: Την πρώτη μεταγραφή.
0: Ο δεξί εξτρέμ. Δεξί half extreme.
1: Ο Ζούμπο. Και ο δεύτερο που πήρα.
0: Ο Μάγερ επίση έπαιξε στη θέση του Ζούμπο. Εκεί που παίζει ο Ζούμπο. Δηλαδή δεξί half έπαιξε.
1: Δεξί half. Οκ, okay, ναι, θέλω να σου πω, δεν μπορώ να τελειώσω. Εγώ για ένα πράγμα τον παραδέχομαι πάρα πολύ το Μεντιλίμπαρ και άλλαξε τον Ολυμπιακό πάνω σε αυτό, ότι μπαίνει μέσα και αν υπάρχει τρόπος δηλαδή να πάρεις αποτέλεσμα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι από τον ακλειστής, είναι αυτός ο τρόπος που κάνει ο Μεντιλίμπαρ και έχει δώσει μια ψυχοσύνθεση στην ομάδα που τους βλέπει όλους τα ίσα. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένας. Εντάξει, και σε αυτό τον παραδέχομαι πάρα πολύ, δηλαδή ας χάνουμε, αλλά να παίζει καλά. Δηλαδή, αν δεις το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει γκολ και είχε προκριθεί, φίλε, την επάτησε. Δες το και παίζει. Απλά δεν ξέρω πώς θα παίξει άλλη, γιατί αυτό το παιχνίδι, σου είπα και πάλι, είναι. Εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά πέρασε. Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Όταν πήρε τον Βάργκας, εγώ όταν παίξαμε τη Φερεντσβάρος, λέω γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε αυτόν. Εντάξει, είχαμε τον Ελκαμπή και τον άλλο, το Μαρακινό, αλλά μόλις τον είδα τρελάθηκα παλιά σκοπή. Ξέρεις ποιο μου θυμίζει Κωστή, πρέπει να τον ξέρεις, να τον ήξερες. Τον Κοτάκι του Ιωνικού τον είχες δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Το Σεντερφόρ.
0: Στο στυλ,
1: έφυγε και από τη ζωή νωρίς. Εγώ ήμουν προδοτικάνος, αλλά εντάξει τον είχα δει. Δηλαδή ένα τέτοιο στυλ μου θύμιζε, όταν τον είδα το Βάργκας και λέω μεγάλη παιχτούρα, θα μας κάνει πολύ μεγάλες κηδείες. Έχει κάνει καλές μεταγραφές η ΑΕΚ και μπράβο τους. Αν είσαι καλούς παίκτες και καλό υλικό, ρε φίλε, εννοείται. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι. Για την βαθμολογική θέση της ΑΕΚ στην UEFA, από την 151η θέση από την οποία ξεκίνησε, βρίσκεται στην 72η πλέον, γιατί είναι και πώς ξεκινάει κάθε χρονιά.
2: Α, φέτος ξεκίνησε έτσι.
0: Ναι.
2: Όχι,
0: μέσα σε μία χρονιά.
2: Α,
0: ναι. Τώρα είχε ξεκινήσει φέτος από το 81 τερματίσαμε, 85 θα ξεκινούσαμε, 85 θα ξεκινούσαμε, 81 τερματίσαμε. Σε ένα χρόνο.
2: Και μάζεψε βαθμούς.
0: Ναι. Σε ένα χρόνο, ενώ από εκεί που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πριν δηλαδή ξεκινήσουν τα παιχνίδια τα περσινά στην Ευρώπη, η ΑΕΚ ήταν στο ranking 157.
2: Ναι.
0: Σε μία σεζόν, δηλαδή προκριματικά με προκριματικά, σε ένα ημερολογιακό έτος σχεδόν, η ΑΕΚ έχει μαζέψει 87 θέσεις.
2: θα ανέβει κι άλλο.
0: Για την ακρίβεια ήταν στους 159 όταν ξεκίνησε η προπέσινη. Το 1,72 έχει μαζέψει 87 θέσεις.
2: Παίρνει 60% πάνω.
0: Τεράστια.
2: Τι τεράστια.
0: Δηλαδή όταν πριν παίξουμε με την Περσεβά ήμασταν 159. Την
2: Περσεβά και το πρέπει να της φύγει και μία χρονιά. Πρέπει να της βίνει. Πότε... Με την ΟΑ πότε ήταν.
0: Με τη της Βελές. Το 21-22.
2: Αυτή σβήνει.
0: Αυτή σβήνει, ναι.
2: Σκέψω ότι είχε δύο τέτοιες χρονιές. Και τη Βελές είχε
0: και την ΟΑ. Η Βελές ήταν 21-22.
2: Δεν τα καπάκια λένε στην πενταετία.
0: 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26. Τώρα βγάλει τη χρονιά της Βελές.
2: Ήταν στην ίδια πενταετία.
0: Ήταν στην ίδια πενταετία μέχρι και πέρυσι. Αυτά. Πάμε για break.
2: Και μπαίνουμε στους τελευταίους ύλους.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: 94,6.
1: Τελευταίο μισάωράκι.
0: Λοιπόν, βλέπω την είδηση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Έχει πιάσει πραγματικά απελπισία. Που την έννοια ότι ξέρει ο Τάσος θέλει να είμαστε σφιχτοί στα δελτία. Τα δελτία ειδήσεων, ρε παιδί, να είναι σφιχτά. Μην είναι, ξέρω εγώ, 5 γραμμέ κάθε είδηση. Και ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει.
1: Τι γίνεται.
0: Είναι ένα δελτίο μόνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το βλέπω τώρα και με πιάνει.
1: Μπορεί να βάλει, α πούμε, τα πάντα που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Κατά τα άλλα. Στα υπόλοιπα.
0: Στα υπόλοιπα. Δηλαδή, άμα βάλει τα πάντα. Φίλε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχει.
1: Η ζωή μου όλη είναι αυτό. Από τότε που πήγαινε στην Ομόνη να πάρω το φως. Σκέψε ότι εγώ μεγάλωσα. Πιτσιρικάς.
0: Είναι, καταφέραμε μέχρι.
1: Ίσως το μεγαλύτερο σύριαλ που μπορεί να έχει υπάρξει πότε στα χρόνια. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει κάποιο. Πλέον. Έχουν αλλάξει εποχές. Δευτέρα ερχόντουσαν οι Ρώσοι. Τρίτη δεν ερχόντουσαν οι Ρώσοι. Επί τότε για να έρθει ο Προτάσο, ο Φολιτόφτεκο και ο Σάββα.
2: Τα πρώτα.
1: Τον Προβόρση ήταν ο ένας.
2: Και ο
1: Σμαρόφ. Το Σμαρόφ δεν το θυμόμουν.
2: Δεν ήταν γνωστό.
1: Ναι, αλλά αυτό το επειδή το έχει ζήσει.
0: Ντόμπρο.
1: Όχι, ήταν Δευτέρα ερχόντουσαν, Τρίτη δυσκολίες, Τετάρτη χαλάνε, Πέμπτη ξανάρχονται. Δηλαδή κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Δεν ήσουν ακόμα στο χώρο.
1: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
0: Είναι αυτό, λέω.
1: Και με πέραν τα εξαδέρφια μου, γιατί δεν αντέχαμε άλλο. Δεν αντέχαμε άλλο αν θα έρθουν οι Ρώσοι, ρε παιδί μου. Και έχουμε πάει σε προπόνηση στο Ρέντι. Στον παλιό Ρέντι έχουμε πάει σε προπόνηση με μπλαχήν προπονητή. Τώρα τι έχω ξαναπεί την ιστορία. Τώρα πιτσερικά, εγώ δεν ξέρω, εδώ 14 χρονών. Και σε ένα σημείο έχει χτυπάει το τηλέφωνο. Τηλέφωνο με μίλιο, δηλαδή το άκουσε τριν. Και ήταν ο Φωτίου τότε, τη μάνατσερ στον Ολυμπιακό. Και πετάγεται ένα θεό από δίπλα. Ρε Φωτίου, πήγαινε, σήκωσε τώρα το τηλέφωνο. Μην έρθουν οι Ρώσοι να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο. Και μετά άρχισαν στον Μπλαχήν. Ήταν ο Μπλαχήν εκεί. Ζήτα και από του παίχτε. Εντάξει, Μπλαχήν τώρα ήταν παιχτάρα, βέβαια. Δεν το συζητιέται. Μιλάμε top class παίχτη τη εποχή. Άλλο αυτό, ρε παιδί. Και του λέγανε, ρε Ολεκ, δεν βγάζει κανένα δελτίο μέχρι να έρθουν αυτού που θέλει να φέρει. Γιατί όπω σε κόβουμε εδώ σε προπόνηση, για ένα μισάωρο το έχει. Μεγάλε στιγμέ.
0: Για πάμε.
1: Ο Γενάρης. Ο Γενάρης του Κοσκοτά ήταν το καυτό.
2: Καλοκαίρι με τον
1: Τέταρη. Ναι, άλλο μετά τον Τέταρη. Ο Γενάρης ο πρώτος με τις 17 μεταγραφές 18.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπα, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανα, η Τσιρίκη τότε, ήταν δελτίο ειδήσεων, περίμενε τα αθλητικά. Και έλεγε, ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Νεντίδη. Ποιος είναι ο Νίκος Νεντίδης τώρα? Πρωί, φεύγοντας από το σχολείο να πάρω το φως. Να διαβάσουμε τον Νεντίδη. Το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον Κριεζή. Τον αγάπη ο Καλταβερίδη. Ξέρω με αυτού που είχαμε. Ο Καλταβερίδη είναι ένα ομογενή από την Ξαμάξ. Ναι, λοιπόν. Κάθε μέρα. Και σε μια μέρα δεν έκανε μεταγραφή. Στεναχωρήθηκα. Λέω τι δεν πήρε.
2: Και οι δύο ποιο του
1: έπρεπε. Πρώτα σου λέγανε. Το δελτίο ειδήσεων ήταν. Περίμενα τελείω και λέει: πάμε στα αθλητικά νέα. Ξεκινούσε. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την. Έτσι ξεκινούσε το δελτίο τότε. Έχει εκείνο το. Ναι, ναι. Όχι, Άκης Μουστακίδης.
0: Για πάμε στους ακροατές για να μας πάνε.
2: Μαζί.
1: Έτσι, τι που
0: θέλετε. Ναι, λαφίλε μου.
3: Ναι.
0: Ναι, λαφίλε.
1: Ναι, τα Σοβιετική, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τα Σοβιετική δεν τα έδωσε. Ναι, έχεις δίκιο, είσαι απόλυτο δίκιο. Μεγαλύτερο λέει σειρία Λοχάτζη.
0: Ακούμε, φίλε.
1: Ο Χάτζη είχε κρατήσει χρόνια, αλλά ήταν εμφανιζότανε.
0: Κάτσε μου, πώς μπερδεύονται τώρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλης Μαρούση, τι έγινε.
0: Γεια σου, Μανώλη.
3: Βγήκα πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα. Να πω, επειδή ξαναβλέπω λίγο την ΑΕΚ τώρα, ήθελα να πω καταρχάς πολύ μεγάλη νίκη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά σε αυτό όταν σε ομάδες. Όπως η Λεύσκη, η Δυναμό δεν υπάρχουν οπαδικά, ήμασταν όλοι με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, μου αρέσει τρομερά πως παίζει η ΑΕΚ το 4-4-2, που φέτος το παίζει ακόμα καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή, ο Μάγερ το έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη η ΑΕΚ φέτος έτσι όπως παίζει. Έχει πιο καλούς αυτοματισμούς, ακόμα και επειδή κάποιοι λέγανε ότι θα λείπει ο Πινέδα, ότι θα έχει έλλειμμα. Δεν ξέρω, ο Μάγκερ παίζει φανταστικά τη θέση και πάρα πολύ μου αρέσει και ο Πίλιος πώς παίζει τη θέση του μπακ. Δηλαδή, επειδή ο Πίλιος δεν ανεβαίνει τόσο πολύ όσο ο Ρώτα, είναι πάρα πολύ κομβικός στην άμυνα. Δηλαδή, ξέρει πότε πρέπει να ανέβει να πρεσάρει ψηλά τον παίκτη να μην γυρίσει με πλάτη και πότε να γυρίσει αμέσως στην ευθεία για να μην χαθούν οι θέσεις, ας πούμε.
0: Ο Μάγκερ και... έχει την ευχέρεια, επειδή είναι παιδί που ξέρει να χειριστεί πολύ καλά την μπάλα και να πάει παράλληλα από τη μία μεριά στην άλλη, να κινηθεί παράλληλα, και πολλές φορές θα γίνεται ο τρίτος παίκτης, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή για να μην δέχονται όλη την πίεση ο Καϊρίν με το Μαρίν για να πάρουν την πρώτη μπάλα από τα στόπερ, πολλές φορές θα γυρίζει και αυτός να πάρει την μπάλα, αλλά έχει μεγάλη ευχέρεια στο να βλέπει γήπεδο, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να διασχίσει την μπάλα κουβαλώντας την, μπορεί να μην είναι πινέδα, αλλά μπορεί να την κουβαλήσει εξίσου εύκολα, γιατί τεχνικά χαρακτηριστικά έχει τέτοια. Μπορεί να μην έχει τα τρεξίματα του Πινέδα.
3: Ξέρεις πως το χρησιμοποιεί, είναι αριστεροπόδαρος, τον βάζει δεξιά και όταν επιτίθεται η ΑΕΚ δεν δίνει πλάτος, δηλαδή δεν θα πάει να...
0: Όχι, έρχεται προς τα μέσα.
3: Έρχεται προς τα μέσα.
0: Και αφήνει όλη την πλευρά στο Ρώτα.
3: Και έρχεται και ανάποδα, δηλαδή κοιτώντας προς τα πίσω, αυτό ξέρεις ο παίκτης...
0: Ναι, γιατί μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, έχει πολλές επιλογές ή να κάνει μια διαγώνια κάθετη, ας πούμε, να αλλάξει απέναντι το παιχνίδι κτλ.
3: Μπράβο, να αλλάξει απέναντι το παιχνίδι. Βέβαια, απ' την άλλη, όταν η ΑΕΚ αμήνεται, αμήνεται σαν 4-3-3. Δηλαδή, άμα παρατηρήσει ο Μάγκερ, κλείνει πολύ στο κέντρο.
0: Ναι.
3: Βέβαια, εντάξει, η Λεύση ήταν πολύ αδούλευτη ομάδα.
0: Γίνεται, έτσι, δηλαδή... γίνεται τρίτο χάφ ο Μάγκερ στο.
3: Μπράβο, γίνεται τρίτο χάφ και ουσιαστικά αφήνουν το αριστερό μπακ της αντίπαλης ομάδας κάπως μόνο του, ας πούμε. Το ψελομαρκάρει λίγο εκεί. Ή ο Γιώβιτς ή ο Βάργκας, ας πούμε. Αλλά είναι τρομερό. Κοίτα, είναι επειδή έχω παίξει εγώ αυτή τη θέση, είναι φανταστικά πως παίζει ο Πίλιος αυτή τη θέση. Δηλαδή, θέλει πάρα πολλά πνευμόνια και πολύ μυαλό να κάνεις αυτό το πράγμα. Να ξέρεις πότε πρέπει να ανέβεις, να κάνεις αυτή την κίνηση από εκεί που είσαι στην ίδια ευθεία με τα στόπερ, να βρεθείς σε χρόνο ντέτε στο κέντρο, να δώσεις αυτή τη βοήθεια να φύγει μπάλα και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Ξέρεις, και αυτό δεν φαίνεται. Όλοι λένε για τον Πίλιο να ανέβει πάνω σε κάποια φάση και κάνει μια λάθος μπαλιά, ας πούμε, ο οποίος έχει δείξει όμως το άπειρο τρέξιμο πίσω. Ενώ απ' την άλλη ο Ρώτα, ναι μεν ανεβαίνει, αλλά στην άμυνα όταν είναι τον καλύπτουν δύο παίκτες μπροστά. Γιατί έχει και κλείνει το αμυντικό χαφ και έρχεται και ο Μάγκερ. Είναι, δηλαδή παίζει πάρα πολύ καλά το 4-4-2 ο Νίκολιτς. Το παίζει μαγικά, δηλαδή εγώ το συγκρίνω καλύτερα και από τον Μπάγεβιτς. Δηλαδή και ο Μπάγκερ ήταν πολύ καλό στο 4-4-2, είναι πολύ πιο μοντέρνο και δηλαδή εμένα μου αρέσει γενικά ότι έχουν επανέλθει πολλά συστήματα, οι τρεις πίσω, το 4-4-2 που τα θεωρούσαμε ας πούμε αναχρονιστικά συστήματα ότι έχουν πεθάνει ας πούμε πλέον, δεν παίζει το 4-4-2 που θα παίξει μια αγγλική ομάδα ας πούμε που με σέντρες, με γιόμες ή που δεν θα έχει, ξέρεις, θα έχει το 2 εξτρέμ ας πούμε, 2 αμυντικά χαφ, καταλαβαίνεις. Το παίζει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, και η ΑΕΚ παλιά του Μπάγκεβιτς, αν θυμάσαι, από τη μία και τον Τζάρτα που δε, λούφαρε, ας πούμε, πες στην άμυνα, από την άλλη και τον Σαββέσκι που έτρεξε σαν σκύλος, έτσι.
0: Και δηλαδή, ο Τζάρτας είχε βγει πρώτο σκόρ έχοντας τον από τη δεξιά πλευρά.
3: Ναι, δηλαδή σημαίνει ότι όταν παίζει 4-4-2, μαρκάρεις και 4-4-2.
0: Ήταν άλλο ποδόσφαιρο, ήταν 30 χρόνια πριν, ήταν ειδικά την τελευταία χρονιά με τον Τζάρτα που το είχε παίξει με το ανάποδο πόδι, ήταν 30 χρόνια πριν.
3: Και αυτό θέλω να πω τελευταίο για να μην κουράζω, ότι οι προπονητές, και αυτό πάει και για το Μεντιλίμπαρ ας πούμε, έχουν ένα σχεδιασμό. Το ποδόσφαιρο τους έχει τα καλά και τα κακά. Δηλαδή η ΑΕΚ θα παίξει αυτό το σύστημα, δεν σημαίνει ότι αυτό το σύστημα μπορεί να πάει να το παίξει τώρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Έχει φτιαχτεί για να παίζει αυτό, όπως και η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει να παίξει το σύστημα του Ολυμπιακού με τους παίκτες που έχει. Οπότε αυτό δίνει και μια ομορφιά στο πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες είναι κάπως διαφορετικές, γιατί παλιά πηγαίναμε να παίζουν όλες 4-3-3, ας πούμε, όλες το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό που λες, ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει την ταυτότητά της.
3: Δηλαδή... Ναι, έχει κάτσει μια κέντα και είναι όλες διαφορετικές, δε, έχει πολλά χρόνια να γίνει αυτό, να παίζουν όλες διαφορετικό ποδόσφαιρο. Πάντως το ευάλωτο σημείο της ΑΕΚ είναι από τα αριστερά και όταν θα τύχει με ομάδες, εντάξει, επίπεδο Champions League θα μπορούν να γυρίσουν την μπάλα λίγο γρήγορα, εκεί με τους τέσσερις, ας πούμε, και με το όταν θες και τα μπάξουν να ανεβαίνουν, θα έχεις θέμα, ρε παιδί μου, στο μεγαλύτερο επίπεδο πάντα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: όταν παίζουμε ομάδες όπως η Λεύσκη ή ακόμα και οι ελληνικές που αργούν να βρουν τους χώρους, διευκολύνει πάρα πολύ αυτό το σύστημα. Και το μεγάλο μυστικό της ΑΕΚ είναι ότι έχει πάντα δύο παίκτες στην περιοχή, οι οποίοι είναι η φύση τους να βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή δεν είναι ο Ελκαμπή και ο Τσικίνιο, ας πούμε, που θέλαμε να μας βάζει 7-8 γκολ. Έχεις δύο center force στην περιοχή. Όταν θα γίνει δηλαδή η φάση εκεί που θέλεις, ή το γέμισμα εκεί που θέλεις, θα έχεις δύο killer μες στην περιοχή. Δεν θα έχεις ένα δεκάρι που θα πρέπει να του ζητάς να γίνει center force για αυτή τη φάση.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε Μανώλη μου.
3: Γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα με τις μικρές ομάδες, βάζει εύκολα γκολ. Λοιπόν, καλό βράδυ και με πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
4: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα Μότσα, ας πω, το Νίκολης και ο Γιώβιτς. Ας πω. Πρώτο θέμα Μότσα. Πάμε, χαίρετε.
1: Εφημερίδες στη Σερβία.
5: Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή.
4: Έλα, ρε Μίτσο, τι έγινε, πού είσαι.
5: Έλα, ρε. Έπιασα σήμερα, προχθές ήμουνα πόση ώρα, δεν μπορούσα καλύτερα λοιπόν σήμερα, λοιπόν, μην το με χρόνο μιλήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, επειδή μου έδωσε και μια πάσα ο φίλος, αν και ακούγεται πιο νέο στον όνομα, ακούσει, είναι τρομερό στο μπάσκετ, Ηρακλείο. Το παιδί τώρα,
1: ο Μανώλης, ναι.
5: Ναι. Λοιπόν,
4: το πριν είναι 2 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Εντάξει, τα πριν είναι και για λογιστή. Εντάξει, θα πάρει εδώ φράγκα η ομάδα. Θέλω να πω, επειδή ξέρεις, Κώστα, έτσι από πότε βλέπω την ΑΕΚ, έχω προλάβει την ΑΕΚ του Στάνκοντ, αν καταλάβεις, εντελώς άλλο ποδόσφαιρο, και έτυχε παιδιά μια φορά στον κορονοϊό να δω ένα Ολυμπιακό ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με την ομαδάρα η ΑΕΚ και τσπάγια. Τότε αυτό που λέμε εκεί, ρε παιδί μου, πιο αργό ποδόσφαιρο.
1: Με κορονοϊό δεν γίνεται.
5: Όχι ρε, σε τέτοιο, σε βίντεο. Όχι,
1: α, ρε, σε βίντεο. Α, ναι,
5: και τρελάθηκα, λέω, πόσο πιο γρήγορα. Ρε παιδί μου, τότε το βλέπεις γρήγορο. Τώρα,
1: αργό.
5: Εξέλιξεται. Μπορεί αυτό που παίζεται τώρα, θα μου πεις πόσο πιο γρήγορο. Μετά από κάποια χρόνια λέμε, τι, πώς παίζανε έτσι ρε. Τέλος πάντων, αυτά είναι...
1: αλλάζουν αυτά.
5: Εγώ χαίρομαι
1: όμως. Το μπάσκετ να δεις πώς είναι, άμα δεις παίχνει το 90.
5: Λοιπόν, χαίρομαι όμως, παιδιά, που αυτή η εκδοχή της ΑΕΚ, η πετινή, ειδικά η φετινή, γιατί είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτός ο προπονητής δεν το έχω ξαναδεί, ρε παιδί. Χαμελέοντας, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απόλυτα ρεαλιστής. Τι ήθελε πέρσι, προκρίσεις. Δεν είχε τι, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Έχει τη φιλοσοφία, το έλεγε όμως. Εγώ θέλω να παίζω έτσι. Γι' αυτό έλεγε δεν μου κάνει ο Γιόνσον, δεν μου κάνει ο Σιμάνσκι. Θέλω μπαλάτα, αλλά δεν μπορούσα να τα βρει όλα, ρε παιδί. Γι' αυτό είχε βρει μπάλτα σε τρεις μεταγραφικές περιόδους. Παιδιά, αυτή τέτοια πληρότητα στο κέντρο φορτώνει τον άξονα με μπαλάτα χαρτ, δηλαδή αν εξαιρέσει τον Αριάγκα, που είναι και τον θέλαμε ένα τέτοιο θηρίο να... Δηλαδή, κάποια στιγμή σήμερα η Λεύσκη, η Λεύσκη. Γιατί προχθές μου λέγανε ο Ηρακλής ή Καλισέ, κάθε καλή εδώ. Ρε φίλε, όμως βλέπεις μια ομάδα, κάποια στιγμή η κυκλοφορία της μπάλας σήμερα, δηλαδή έχει και ψυχολογία η ομάδα, το δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν το μέτρησα πόση ώρα είχαν να πάρουν την μπάλα οι Βούλγαροι. Δηλαδή όταν την αλλάζει ο Καϊρίνε με τον Μάγκερ, με τον... είχε πει και ο Μάνταλος τότε που τη χειρίζεται καλά. Καλά, αυτός ο Μάγκερ την κάνει κομπολόι. Τώρα στα γρήγορα, Κώστα, προσέχα τις κινήσεις του Ούγκρου, του Βιτάλης και με την Καλυθέα. Βασικά αυτόν κοίταγα. Και με τον Ηρακλή. Αυτός θα βγάλει μάτια, φίλε, νομίζω, αν και ο Νίκολιτς ξεκινάει από τον Καϊρίνε, το θεωρεί κολόνα στο κέντρο. Είναι ο παίχτης που κάνει και αυτό τη δουλειά. Παίρνει την πρώτη μπάλα και τη πάει πάντα σωστά. Αλλά ο άλλος, φίλε, είναι καταρχάς Πινέδα. Δεν βρίσκεις εύκολα με τέτοια χαρακτηριστικά. Να είναι ακριβώς καρμπών Πινέδα. Έτσι θα το ξαναπεί. Ο Ούγκρος, φίλε...
4: πήρε παίχτες να πάρει κάτι από όλους που έχουν...
5: Φίλε, καλύπτει χώρους. Δεν το έχω δει με το που δίνει την μπάλα ο Βιτάλης αμέσως ξεμαρκάρεται. Μιλάμε δηλαδή... Έχει, ρε παιδί μου, Βιτάλης που είναι εξαρροχτάρι. Έχει το Μάγερ που τη χαϊδεύει. Δηλαδή μου λέγε και τον Ηρακλή αυτό. Πέτυχα προχθές, δεν είναι κακό να το πω. Το πέτυχα στο
4: τεχνικό. Να σου το πω απλά. Μετά όταν θα έχει Βιτάλη.
5: Το Γεωργίου, ρε, τον Άκη. Και μου λέει: έχω τρελαθεί με το Μάγκερ, φίλε τη Χαϊδέλη.
1: Μα το είχε πει όταν από την ώρα που ακούστηκε. Όχι, από την ώρα που ακούστηκε
5: το λέμε, ρε, παιδι, το ξέρουμε πολύ. Αλλά
1: γιατί τον έβλεπε. Από σπόντα δεν
5: τον λίγο, παίζει λίγο, ξέρει, έτσι ψηλό. Αδελφίστηκα μου ένα λίγο. Ρε, παιδιά, εγώ πάντα τσιμπητού που του λε τρέλο και αυτή η εκδοχή, παιδιά, φέτο τη ΑΕΠ θα κάνει πάταγο με την. Με την μπάλα που ξέρουν τα χάφτες.
4: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο φίλος πριν, ο φίλος του Ολυμπιακού που έκανε ανάλυση και την έκανε πολύ ωραία. Αυτό το δείγμα που έχει ο Μάγερ ότι μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και... ακριβώς. Και ο Βιτάλης, γι' αυτό είπαμε ότι θα συμπληρώσει από διαφορετικούς παίχτες τα στοιχεία που έχει ο Πινέδα. Ο Βιτάλης έχει
5: λοιπόν,
4: την κάλυψη στους χώρους με τον Πινέδα, αλλά και το κουβάλιμα της μπάλας, αλλά είναι πιο... και, και πολύ κουβάλιμα και χώρο μπορεί να καλύψει. Αλλά φίλε, εμένα μου μοιάζει. Μου μοιάζει πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν θα φτάσει έξω από την περιοχή ο Πιτάλης θα είναι πιο επικίνδυνο από τον Πινέδα.
5: Ναι.
4: Γιατί έχει και σουτ, έχει και. Θα πατάει περιοχή. Εντάξει, ο Μαρίν, φίλε, τι να πούμε τώρα, εντάξει, για τον Μαρίν.
5: Καλά, ναι, όχι, που έλεγε. Και είχε δίκιο απόλυτο ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, το όνομα και τα λοιπά. Τώρα θα είναι ο
4: Εγώ θα θυμάσαι που το είχαμε. Από όταν. Που θυμάσαι ότι, α πούμε, πολλοί αγγλίδε είχαν. Σου λέει αυτό που πήγε να πάρει. Παιδιά, τώρα ο Μαρίν είναι η κλοπή τη δεκαετία. Με 1,5 ούτε 1,5 εκατομμύρια από την Κάλιαρη να πάρει αυτό τον παίκτη.
5: Καλές οι προτιμήσεις και τα γούστα είναι άλλο επίπεδο το Champions League, το ξέρουμε. Εκεί το απολαμβάνει, είναι γιορτή, όποιο και να μας τύχει. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτή τη φοράκλα όμως το Λούκα Γιώβιτς. Ρε φίλε, δεν ξέρω, είναι αντίληψη που έχω για την μπάλα. Τι γκολ βάζει με τον Ηράκλη. Χάρηκα που το αποδώσανε όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή όποιος ξέρει μπάλα, αυτό που κάνει, το σταμάτημα, το μάζεμα που έχει με την μπάλα, με το δεξί και ο τρόπος που τη φέρνει στο αριστερό, δηλαδή αυτό το βάζει μόνο σε τερφοράρα, εγώ δεν υπερβάλλω, παγκόσμιας κλάσης. Δηλαδή καλός ο Βάρκα, καλός ο Ζήνη, άλλα χαρακτηριστικά, ή το κεφάλι που λέμε, επειδή έχει τρομερή ευκαιρία στο κεφάλι ο Βάρκα, το γκολ που βάζει σήμερα, το σκοτώνει, το βάζει μέσα, ρε φίλε. Είναι ο Βίλα, είναι τρομερή
4: σκέψη. Μα και του Γιώβιτς, άμα του κολλήσει κεφαλιά τελείως, δεν. Και με τον Ηράκλειο δεν βάλει. Δύο κολλητά.
5: Και δεν βλέπεις που τη στέλνει, που τη στέλνει. Δεν σπάνε, ειδικά αυτή την αιστεία την έχει κάνει, την έχει πάρει εκείνη το αριστερό γάμα, όπως βλέπει δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά η υποδοχή της μπάλας, γιατί το δοκάρι που έχει στη Βουλγαρία, μαγική παλιά του Μάγκερ, αλλά αυτός το κάνει δηλαδή. Εκεί άλλος δεν την προλαβαίνει. Και λένε πολύ δοκάρι. Το πουλήσει μπάλα. Δηλαδή αν πάει λίγο κάτω και είναι γκολ, τι θα λέγαμε. Αλλά αυτό που βάζει με τον Ηράκλη είναι για φέδωνα Κωνσταντουδάκη, όταν τα ανέβει έτσι πολύ παραστατικά, απίστευτη κολάρα δηλαδή. Απίστευτη.
4: Έγινε δηλαδή, προλαβαίνουμε άλλο έναν πριν κλείσουμε.
5: Έλα.
4: Να μιλήσει και αυτό 5 λεπτά, 4-5 λεπτά για να κάνουμε επιλόγο. Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά, Μάρκος.
4: Έλα, ρε Μάρκο.
6: Τι κάνετε. Λοιπόν, τώρα γύρισα πριν λίγο. Τέτοια εποχή πέρσι, ας πούμε, είχαμε κάνει αίσθηση με την απόδοσή μας με την Άντερλεχτ. Έτσι είμαστε καταλυτικοί. Επίσης με τους Ισπανούς που ουσιαστικά κάναμε ανατροπή. Καλά, μετά φάγαμε τον γκολ, αλλά ουσιαστικά έτσι όπως παίξαμε με τη Ράγιο, ήταν η ΑΕΚ έπαιξε πολύ
1: Ράγιο,
6: καλά.
1: Το 3-3-1 ή 2-2-1.
4: Η Ράγιο 3-0-3-1 πήγε.
1: Έχει, ήταν 3-0.
4: 3-0. Είχε φτάσει ναι, σε σκορ παράταση.
6: Ναι, ουσιαστικά ήταν ένα.
4: Και το βάλε ο Ίση.
6: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή το τρίτο παιχνίδι της ΑΕΚ που η ΑΕΚ ήταν τόσο δυνατή και τόσο καταιγιστική από την αρχή. Δεν πέρασε 10 λεπτά, 15 για να μπει σε ρυθμό και τέτοια από την αρχή. Που δείχνει το εξής, ότι με αυτόν τον προπονητή έχει τον τρόπο αυτός ο προπονητής να το πρέπει να το κάνει εύκολο. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο πριν, ας πούμε, το πρέπει να το κάνει εύκολο. Και σήμερα δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, έτσι. Η Λέσου δεν έχει δεχτεί 4 γκολ και να κινδυνεύει να φάει και 5 και 6. Πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είναι. Δεν λέω ότι είναι η Μπαρτσελόνα κυρία, αλλά όπως να το κάνεις, είναι μια βαλκανική χώρα με καλούς ξένους και...
4: Κοίταξε, έβγαλε που ομάδα που πέρσι ήταν στη League Face, στον ακριβώς προηγούμενο γύρο.
6: Λοιπόν, το κατόρθωμα της ΑΕΚ, δηλαδή, είναι μεγαλύτερο αυτό που φαίνεται. Σήμερα κερδίσαμε, φαίνεται ότι κερδίσαμε εύκολα, αλλά η ΑΕΚ το έκανα να
4: ακριβώς φαίνεται εύκολα.
6: Δεν ήταν εύκολη ομάδα, δηλαδή όταν... Βάζεις, ας πούμε, 4 γκολ στη Λεύση και είχες βάλει 3 μέρες πριν 4 γκολ στο Ηρακλή. Δεν συγκρίνω τη μία 4 με την άλλη. Σήμερα ήταν ο βαθμός δυσκολίας πολύ μεγαλύτερος. Απλά η ΑΕΚ το έκανα να φανεί απλό. Λοιπόν, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και επειδή άκουσα για το ρόστερ της ΑΕΚ.
4: Και επίσης στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει επίσης την Κραϊόβα η Λεύση. Δεν σου λέω ότι ήταν κανένα μεγαλύτερο.
6: Όχι, αλλά. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει είναι. Καλός αντέπορος, δηλαδή δεν είναι.
4: Δεν είχε αποκλείσει ομάδες που ήταν εντελώς κουγούρουκου.
6: Ναι. Και επειδή έλεγα.
4: Ίσα ίσα που η Καϊράτα, ας πούμε, μια ομάδα που έπαιζε πέρσι η League Face Champions League, δεν μπορεί να την πει. Αυτές οι ομάδες που παίζουν πάνω κάτω περίπου στα, ναι, στα προκριματικά των πρωταθλητών, γιατί υπάρχουν τα δύο μονοπάτια. Στα προκριματικά των πρωταθλητών, αυτές οι ομάδες θα βρει περίπου.
6: Δηλαδή, συνοπτικά ότι το τρίτο. Δεν λέω για τα άλλα τις επιτυχίες που είχε πέρσι με Φιωρεντίνα έξω, με Σάμσουν έξω και αυτά, αλλά είναι το τρίτο παιχνίδι της ΑΕΚ επί εποχής Γιώβη, Νίκολιτς, που η ΑΕΚ είναι τόσο καταιγιστική και τόσο καταλυτική από την αρχή του παιχνιδιού. Άντερλεχτ, πέρσι με τους Ισπανούς και φέτος τώρα εδώ με τη Λέσχη. Αυτό κάτι δείχνει. Κάτι άσχετα με εποχές, θα παίξει Αύγουστο, θα παίξει Μάρτιο, θα παίξει Δεκέμβριο. Κάτι δείχνει αυτό, ότι ο προπονητής αυτός έχει τον τρόπο να ανεβάζει ταχύτητες και να κατεβάζει όποτε εκείνος το κρίνει σκόπιμο. Όσο για το ρόστερ, πράγματι έχουν πολλές εναλλακτικές στο κέντρο. Και εγώ προβληματίζομαι για τη θέση του δεξιού μπακ. Γιατί εντάξει, καλώς και κακώς έχουμε τον Λυκογιάννη αριστερά.
4: Εντάξει, αλλά... με τον Αριάγκα μπορεί να πεις ότι καλύπτει τις δύο θέσεις, βέβαια εγώ.
6: Ναι.
4: Λέω ότι ίσως να θέσει κάτι ακόμα
6: στο στόπερ. Έχω και έτσι μια, δηλαδή, ναι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό στο ρόστερ, πίσω από το δεξί μπακ υπάρχει. Νομίζω. Δεν ξέρω. Τώρα θα το δείξει. Και θα δούμε τώρα και μέχρι 3 Σεπτεμβρίου τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Έχουμε κάποιες μέρες να δούμε. Βέβαια, οι δηλώσεις του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω, ενηγματικές λίγο, ας πούμε, στο κομμάτι.
4: Κοίτα, Νίκολης θα είπε πιο, τις διάβασα λίγο νωρίτερα.
6: Ναι, πιο κοφτά.
4: Είπε ότι αν βρούμε κάτι που θα μας κάνει, ας πούμε, και θα είναι, δεν θα ξεφεύγει από την πολιτική του συλλόγου,
6: ναι,
4: το κοιτάξουμε. Αυτό μέσα στις άκρες.
6: Τέλος πάντων, ας απολαύσουμε τώρα τους ομίλους. Τώρα, αν μου πείτε ποιο θέλω, ποιο δεν θέλω.
4: Και
6: δεν
4: πάει
6: ξέρω,
4: και μάλλον ψυχολογία η χρονιά, παιδιά, όταν έχει κάνει τέτοια πρόξη κακά τα ψέματα, το ξέρει και ο Ηρακλής. Δεν λέω για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος, αλλά τουλάχιστον η ψυχολογία σου μέχρι το Γενάρη, γιατί είναι και δύο μάτσες το Γενάρη που παίζεις.
1: Ναι, παίζεις και Γενάρη.
4: Δύο παιχνίδια, είναι άλλος.
1: Και δεν μπορείς να βάλεις παίχτη που θα αποκτήσεις 1η Ιανουαρίου. Δεν μπαίνει στα δύο τελευταία μάτσες.
4: Πρέπει να είσαι να προκριθείς στα, έστω στα ενδιάμεσα
1: πλέον. Στα ενδιάμεσα, ναι, στην επόμενη φάση.
6: Ναι, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε βήμα-βήμα, όπως είναι, ναι, και βήμα-βήμα για να κάνουμε από ένα άλλο καλά.
4: Να είσαι καλά, Μάρκο μου, να είσαι καλά.
6: Αυτά, παιδιά, λοιπόν, καλή συνέχεια. Πολύ. Yeah.
4: Αυτά, Ηρακλή μου.
1: Βεβαίως.
4: Αύριο
1: άλλα μάτς.
4: Άλλα μάτς. Αύριο θα είσαι με Νίκο Αθανασίου, νομίζω, έτσι.
1: Και δεν θα είναι.
4: Ναι. Οπότε αν το ραντεβού, καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται από τις 8 και μετά. Θα έχουμε πολύ πράγμα. Παναθηναϊκός πρώτο.
1: 8 Παναθηναϊκός.
4: 8 Παναθηναϊκός.
1: 9 νομίζω είναι όφη.
4: 9 είναι όφη και ο Πάοκ.
1: 8,5 ο Πάοκ.
4: 8,5 ο Πάοκ.
1: Δηλαδή να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Ναι, μεγάλο διάστημα.
4: Για κάτσα το εδώ να το σιγουρέψω. Ναι. Όχι και Μπραν Πάοκ 8 είναι.
1: 8.
4: 8 είναι το Μπραν Πάοκ. Εντάξει, τα δύο κρίσιμα είναι νωρίς.
1: Εντάξει, και όφη. Πρέπει να είναι σοβαρός.
4: Πρέπει να είναι σοβαρό, δεν νομίζω τώρα να γίνει τέτοια. Τι να σου πω, 9 εννοώ. 8 και 9 λοιπόν. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ορίστε βρε, που λέγατε ότι δεν θα έρθει ποτέ η Τετάρτη. Σμπρόξε, σμπρόξε. Ήρθε τελικά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Από εκεί.
0: Θέλω να είστε καλοί, να είστε ευγενικοί, να έχετε κατανόηση για αυτό το ταλαιπωρημένο παιδί που μέσα σε 3 μέρες έχει γεράσει 18 χρόνια. Το Γιώργο Γιαννίση. 3 συνεχόμενα πρωινά ξυπνήματα. Τι ώρα ξυπνάς, αγόρι μου? Σαν ξέρεις, σαν βλέπεις εκείνη την ώρα. 4-5 εκεί, ε. Και σιγά που ξυπνάει, σωστά, σωστά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Σουβέλλας δεν θα είναι ούτε σήμερα μαζί μας, γιατί είναι ακόμα το χωριό του. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 σταθερά, εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της πόλης. Και σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Να είμαστε καλά. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι εξίδες σήμερα έχετε βάλει το ρολόι αντίστροφα, πώς ήταν τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ΕΡΤ που υπήρχε ένα μεγάλο ρολόι και μετρούσε αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, ήθελα να πω. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αν θέλετε έτσι να μας πείτε τι κάνετε, τι θα κάνετε, τι έχετε σκοπό, πώς έχετε σκοπό να περάσετε τη μέρα σας μέχρι να φτάσει 10 η ώρα το βράδυ, εδώ είμαστε εμείς. Στο Live24 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο κουτάκι, μπανεράκι το λένε οι πανεπιστήμονες, που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, μας ακούτε από εκεί και μπορείτε να γράψετε και το μήνυμά σας συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω social media, στο Instagram κυρίως, ή από εδώ της από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου, ή και στο Messenger φυσικά από το Facebook.

Θέλω να σου πω ότι το ξεκίνησες πάρα πάρα πολύ καλά, Γιάννη μου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα παίχτες, διοίκηση, κόσμος, όλος ο κόσμος της ΑΕΚ ζει και αναπνέει για αυτή τη ρεβάνς της ομάδας με την Λεύσκη Σόφιας στις 10 η ώρα το βράδυ στην All Win Arena, όπως είναι λογικό. Υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Face του Champions League, στο Σεντόνι, έτσι, γελιόμαστε, το Σεντόνι είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε ομάδα

Πριν πούμε το οτιδήποτε αγωνιστικό, αν και δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε για την βασική ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι πολύ εύκολο έτσι να προβλεφθεί, εκτός και αν δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι στις 5 η ώρα το απόγευμα, σε προκαθορισμένο σημείο στο ΟΑΚΑ, εκεί θα συγκεντρωθούν οι φίλαθλοι της Λεύσκης Σόφιας. Εκεί υπάρχει λοιπόν το ραντεβού για να συγκεντρωθούν σε προκαθορισμένο σημείο στο ΟΑΚΑ, και από εκεί η μετακίνησή τους θα γίνει προς το γήπεδο με λεωφορεία, οργανωμένα και τακτοποιημένα, και ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο.

Καλημέρα Μαρία, σου είπα ότι σήμερα θα παίξω και τις κάλτσες μου να αποκλειστεί η ΑΕΚ. Δεν σου το είπα, δεν μου το πες. Και να σου πω και κάτι, υπερεκτιμημένες και οι κάλτσες, εδώ που τα λέμε. Συγχωρείς. Και ειδικά οι κοντές κάλτσες, δεν είναι αυτό τώρα shaming ύψους, αλλά οι κοντές κάλτσες αυτές που, που τις βάζεις και κάνεις τρία βήματα και πάνε και μαζί με το και μπροστά στα δαχτυλάκια. Οπότε καλά έκανες.

Εννοείται ότι εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, έτσι. Δεν πάνε να βάλετε μπάρμπα στην κορώνη αν έχετε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Αναμένεται από νωρίς να πάει ο κόσμος στην All Win Arena. Περιμένουν πως και πως. Θυμίζουμε ότι από τη σεζόν 2018-19 έχει να βρεθεί η ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, είπε ο Νίκολης. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ματς υψηλής έντασης. Θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος. Έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.

Από τη μεριά του ο Βελάσκεθ δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι όλοι γνωρίζουμε τι ομάδα αντιμετωπίζουμε, εξαιρετικούς παίκτες σε ατομικό επίπεδο. Βγαίνουμε με ξεκάθαρη ιδέα να επιβάλλουμε το στυλ μας και να προχωρήσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιο είναι το στυλ της Λεύσκης Σόφιας. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ θα βγει μπροστά. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Λεύσκη Σόφιας σε περίπτωση που βρεθεί πίσω στο σκορ και ανοίξει το παιχνίδι.

Στη διάθεση του Βελάσκη θα είναι και ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος θυμίζουμε ότι στην παρουσίασή του στη Λευκή Σόφιας είχε κάνει την πρόβλεψή του για τον πρώτο αγώνα 2-0, δεν έπεσε μέσα.

Καλημέρα στον Άκη από Λούτσα, καλημέρα από Αρτέμιδα, όλοι ζούμε για το παθιασμένο βράδυ στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα Γιώργος Αγγτζής, θα περάσει δύσκολο χειμώνα ο φίλος λέει χωρίς κάλτσες. Αχ, μισή Ελλάδα λέει θέλει να αποκλειστεί. Άι, καλά, εντάξει, καλά, ρώστε, εντάξει, δεν είναι και έτσι. Μόνο Άκη κάποιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πάει και πάρα πολύ καλά το 18-19, Κώστα Σάικ, ναι, κάτι θυμόμαστε. Συνεχίζεται, γιατί άκουγα και, και την εκπομπή του Βαγγέλη, έτσι, η αγωνία για την αποχώρηση του Βιλένα. Ούτε στο Σβέρκο να σας καθόταν, ε. Μήπως ξέρετε, η Ερ Ηλιόπουλος, από που θα περάσει, μήπως φτιαχτούμε, καλό μάθατε. Ρε φίλε Παναθηναϊκέ, θέλεις να τα πούμε από Παρασκευή, θέλεις. Γιατί έχεις τα ίδια μηνύματα που μου στέλνεις από χθες και φαντάζομαι ότι δεν τα στέλνεις μόνο σε μένα. Εσύ που τα γράφεις και με κεφαλαία και χάλια Παναθηναϊκό, θες να τα πούμε από Παρασκευή. Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Είναι Τετάρτη. Καλημέρα Μαρία και καλή εκπομπή. Γιάννης Ολυμπιακός. Καλημέρα Γιάννη.

Κατά τα άλλα, λέγαμε για την ενδεκάδα, δεν έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις. 300 στο τέρμα. Ρώτα μου Κουντή, Ρελ Βασπίλιος, η αμυντική τετράδα. Μάγερ Καρινέν, Μαρίν Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς. Στα άκρα και Γιώβιτς Βάργα ή Ζήνη στη θέση του Βάργα στην επίθεση.

γενικώς να έχουμε πίστη, παιδιά, να έχουμε πίστη, σαν και αυτή που είχε η Λάσκ και απέκλεισε τη Celtic σε ένα παιχνίδι που μπαίνεις μέσα και λες, εντάξει μωρέ, 3-0 είχα χάσει στο πρώτο παιχνίδι, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, ή μάλλον θα το πάω αλλιώς, είσαι Celtic και λες, 3-0 είχα κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι, πόσο χάλια μπορεί να πάει αυτό, και προηγείσαι κιόλας και λες 4, άντε γεια, καλά, κάτσε, περίμενε να ράψω αστέρια, να ράψω κοστούμια, εδώ θα φτιάξω πρόγραμμα, μην κανονίζετε τίποτα τρίτο τετάρτες, έτσι. Και λέει ο Λιούμπισιτς, hold my beer. Η Λάσκ γύρισε το παιχνίδι, ο Λιούμπισιτς ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Λάσκ, τελικά 5-1. Και με συνολικό 5-4 εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στη διοργάνωση. Μίλησε για Λιούμπισιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης. Δύσκολο να βρω, λέει, τις κατάλληλες λέξεις αμέσως μετά το παιχνίδι. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για αυτή την ομάδα. Αυτό που δείξαμε απόψε είναι απίστευτο.

Και τώρα φαντάζομαι ότι στη Σκωτία υπάρχει ο αντίστοιχος Big Wins for FM. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι φίλοι της Celtic που λένε δεν το πιστεύω, τι χάλια είναι αυτά, διώξτε τον προπονητή, τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Α, παιδιά, βλέπετε ότι αυτά που ζούμε εμείς τα ζουν και άλλοι.

Απλώς λέει για το καλό σας το λέμε. Να μην πέσει καμιά Μπαρτσελόνα και καμιά Παρί και ξεφτυλιστείτε. Αγαπητέ, το θέμα είναι άμα παίξεις στο Champions League να παίζεις με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει. Άμα παίξεις με τους τρίτο-τέταρτους, παίξε Europa, παίξε Conference. Καταλαβαίνετε όταν λέω τρίτο-τέταρτους. Να παίξεις με την κορυφή. Να έρθουν εδώ οι φίλαθλοι να δουν παίχτες που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούν να δουν. Να πάνε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, οι παίχτες έτσι να αποκτήσουν εικόνες και εμπειρίες από μια μεγάλη διοργάνωση, από μεγάλα γήπεδα, από ωραίες πόλεις. Αλλιώς τι νόημα έχει, κάτσε στο σπίτι μας.

Κάποιος λέει προτιμώ να πάθω αυτό που έπαθε η Celtic, δηλαδή να αποκλειστείς με 3-0 νίκη και να έχεις προηγηθεί στον επαναληπτικό, παρά αυτό που έπαθα, λέει, και έφαγα 2 γκολ σε 5 λεπτά. Παιδιά, δεν είστε καλά μερικοί, να ξέρετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει και κάτι σαραντάρια έξω, αλλά ξέρω εγώ, ανοίξτε κανένα ψυγείο, καθίστε 3 λεπτά εκεί μέχρι να αρχίσει να κάνει πιπ, πιπ, πιπ. Το ψυγείο το ξανακλείτε, το ξανανοίγετε. Ξέρω εγώ.

Καλημέρα στον Μάριο. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πάμε μωρί μοναχοκόρη σήμερα. Καλή επιτυχία και καλημέρα. Καλημέρα στον Δαμιανό. Χθες έβλεπα βιντεάκια, λέει, με τον συνεργάτη σου στα πανηγύρια να τραγουδάει. Είσαι σίγουρη ότι θα βρει το δρόμο της επιστροφής? Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Φυσικά και είμαι, γιατί πάνω απ' όλα είναι επαγγελματίες και πάνω απ' όλα είναι μαζί με την ΕΠΑ, οπότε θα τον γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή. Της Αγίας Ναταλίας σήμερα. Να χαιρόμαστε τις Ναταλίες, να χαιρόσετε κι εσείς τις Ναταλίες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Γιορτάζει η κόρη μου, λέει, χρόνια πολλά στο κορίτσι μου και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίρονα, για την ενημέρωση. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα και στον Νικόλα. Οι εκτζίδες δεν βλέπουν την ώρα να δουν το βραδινό μάτς και εμείς οι Παναθηναϊκοί να δούμε επιτέλους το Βιλένα στο αεροδρόμιο. Ρε, λύσαμε το Βιλένα, ρε, παιδιά, να ξέρετε. Αυτές είναι κακές ενέργειες και γυρίζουν πίσω. Αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο καλό. Αφήστε τον. Καλημέρα, Μαρία. Εκάρα, λέει ο Σταύρος. Έχετε ξεσαλώσει, είσαστε, σας βλέπω σε φόρτιση κανονικά.

Καλημέρα, λέει. Αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί όπως η Celtic, τι θα γινόταν σήμερα? Καλά, μην βάζεις μόνο στη θέση του τη Celtic τον Παναθηναϊκό, την οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να βάλεις στη θέση του. Στη θέση της. Φαντάζομαι θα γινόταν ο κάκος χαμός.

Λοιπόν, σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει 74% πιθανότητες να πάρει την πρόκριση, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό για την Λεύσκη Σόφιας είναι στο 26%. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί μάλλον ένα τέτοιο ποσοστό είχε και η Celtic πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, όλα κρίνονται στο ποιος θα βάλει γκολ, ποιος θα έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Και γενικά, παιδιά, σε κάποιες ώρες από τώρα θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου.

Ξεχνάς μου φαίνεται τι λέγατε εσείς για τον Πιερό. Όχι αγαπητέ, όχι, όχι, όχι. Εμείς το ξεπροβοδίσαμε τον Πιερό, αλλά όχι όπως κάνετε εσείς που είσαστε τύπου κλότσο. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους

0: Απόψεις. Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν Πάοκ Τσέσκα Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να πούμε πολλά πολλά μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, η οποία πέρασε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα αγωνίζεται με τη Σερβία. Στις 8 η ώρα το βράδυ υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Στόχος της είναι η καλύτερη κατάταξη στο γκρουπ, ούτως ώστε να έχει καλύτερο διασταύρωμα στην συνέχεια. Χθες, παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ κόντρα στην Αυστρία, ανασυντάχθηκε, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει και κέρδισε με 3-1.

Αν πει την βρίσκεται δεύτερη στη βαθμολογία, πρώτη είναι η Σερβία με 9 βαθμούς, δεύτερη η Ελλάδα με 8, ακολουθεί η Τσεχία με 6. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σήμερα οπωσδήποτε την νίκη. Έχει ήδη περάσει βέβαια στους 16. Απλά χρειάζεται την νίκη για ένα καλύτερο πλασάρισμα.

Και μας λέει καφέ από τις 8 το πρωί, έξω γραφείο 9 με 5 και μετά κατευθείαν στη Δροσερή, Φιλαδέλφια. Δεν περνούν οι ώρες. Στέφανος.

Λοιπόν, σε περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, στην κλήρωση θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί που ήδη έχουν περάσει ΛΑΣΚ, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και Σαμπάχ. Θέλετε να πούμε λίγο το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι να κλάψουμε παρέα. Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από τις Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Borussia Dortmund, η Roma, η Sporting Λισαβόνα, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Club Brugge, η Betis, η Eindhoven. Και στο τρίτο, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray και Bodo Glimt.

θυμίζουμε ότι η Ελλάδα συνεχίζει και, και την προσπάθειά της έτσι, στο να συλλέξει βαθμούς για την βαθμολογία της UEFA. Οι Νορβηγοί χθες έκαναν μια πολύ καλή εκτόξευση, ψαλίδισαν τη διαφορά με την Ελλάδα στους 5.200 βαθμούς, συγκέντρωσαν 1.400 βαθμούς εχθές και αυτό έγινε με την πρόκριση της Bodo στην League Phase του Champions League, στην League Stage.

αυτή. Εντάξει, ακόμα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά και η χώρα μας οφείλει να την διατηρήσει. Γι' αυτό και λέμε, το λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει και λίγο κουραστικοί, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο ώστε και να διατηρήσουμε την διαφορά μας με τους από κάτω και να ψαλιδίσουμε τη διαφορά μας με τους από πάνω.

Κάποιος πολύ σωστά, πολύ εύστοχα αναφέρει ότι τώρα που λείπει ο Τσούβι, δεν θα έπρεπε να ακούμε τουλάχιστον έναν George Michael κάθε πρωί μέχρι να γυρίσει του Βέλλας. Παιδιά, γι' αυτό έχει φροντίσει ο Γιαννίσης. Παιδιά, μιλάμε για επαγγελματία. Δηλαδή, καλά έκανες και το ανέφερες, αλλά μιλάμε για τον επαγγελματία. Και όχι μόνο έναν. Έτσι.

Λοιπόν, εντυπωσιακή ήταν και η πρόκριση της Σαμπάχ σε βάρος της Χάπουελ Μπερσεβά με 5-2 και συνολικό σκορ 6-4 σε μια, εντάξει, δραματική δεν λέει τίποτα αναμέτρηση για τα play-off. Έχει ωστόσο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε την ιστορία του Βάλτας Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει περάσει και από τον Όφι. Θυμίζουμε απλά ότι η Σαμπάχ ιδρύθηκε το 2017. Το 2017 ο Γιαννής πήγαινε δημοτικό. Λοιπόν, κατάφερε όμως 9 χρόνια μετά την ίδρυσή της να πάει την ομάδα στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, ο Νταμπράουσκας ήταν ποδοσφαιριστής, δεν έπαιξε κανένα ποδόσφαιρο έτσι υψηλού επίπεδου. Ωστόσο, δεν είχε και ποτέ στόχο να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Είχε άλλους στόχους, τους οποίους τους κατάφερε μια χαρά. Να πούμε ότι το 2002, σε ηλικία 25 ετών, εμφανίστηκε στη λιθουανική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Κέρδισε 4.000 λιθουανικά λίτα, περίπου 1.160 ευρώ, και χρησιμοποίησε αυτό το χρηματικό έπαθλο για να χρηματοδοτήσει μια μετακόμιση του στην Αγγλία. Εκεί λοιπόν σπούδασε αθλητική επιστήμη και προπονητική στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τότε λέει, δηλώνει στο 442, στη συνέντευξή του, ήταν όσο ο ετήσιος μισθός σου στη Λιθουανία. Τα χρήματα έφτασαν για περίπου ένα μήνα, εντάξει, μιλάμε για την Αγγλία. Μετά αναγκάστηκα να κάνω μερικές δουλειές μερικής απασχόλησης. Στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες των Fulham, Manchester United, Bradford, προτού αναλάβει την πρώτη του προπονητική δουλειά ως ανώτερος προπονητής στους Kingsbury Lotton Tigers. Και από εκεί και πέρα το ταξίδι τον οδήγησε σε όλη την Ευρώπη, Ζαλγκύρης, Γκόριτσα, Λουτογκόρετς, Χάιντουκ Σπλιτ, Ομόνια, όπως είπαμε και στον Όφι. Ο άνθρωπος από το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος θα παίξει τώρα στο Champions League.

Ωστόσο, για το θέμα της πρόκρισης, δήλωσε: δεν είμαι εγώ, λέει, είναι οι παίχτες και μια δόση τύχης. Εδώ που τα λέμε την τύχη στην τύχη χρόνια τώρα. Όταν χάνεις μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τελευταίο γκολ έρχεται στο 94, τότε πρόκειται για τύχη. Ευχαριστώ τους παίκτες που συνέχισαν να πιστεύουν.

Δεν μπορώ να γίνεστε υπερβολικοί, δεν το μπορώ. Καταλαβαίνεις ότι είναι εβδομάδα solo Μαρία. Λέει όταν έχω λείψει, έχει σκονίσει τα αρχαία για να βρει ότι ο Τζορτζ Μάικλ υπάρχει. Αύριο μπορεί να παίξει και τις δηλώσεις του. Αύριο θα τον έχουμε ζωντανά εδώ.

λίγο να δημιουργείτε εντυπώσεις έτσι για το clickbait. Γιατί διαβάζω εδώ, έξαλλος για την αλλαγή το Κριστιανό έκανε ανατροπή δίχως εκείνον η Αλ-Νάσρ. Και διαβάζω ότι Κριστιανό Ρονάλντο ξέσπασε όταν έγινε αλλαγή από τον Άγγελο Ποστέκογλου με την Αλ-Νάσρ να βρίσκεται πίσω στο σκορ 2-0 για να καταφέρνει δίχως το μεγάλο της αστέρι να φτάσει σε ανατροπή. Να μεταξύ βλέπω το βίντεο, βλέπει το νούμερό του ότι θα γίνει αλλαγή και απλά ανοίγει τα χέρια, τύπου είναι δυνατόν εδώ πάρκαρες. Αυτό, δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο να γράφετε έξαλλος ο Κριστιανό Ρονάλντο, έτσι είναι έξαλλη, δεν τρέπεστε λιγάκι. Πάντως δικαιώθηκε ο Ποστέκογλου, έγινε η ανατροπή.

Κάποιος λέει από Εθνική Οδό ερχόμουν χθες το βράδυ και είδα αμάξια και βανάκια με οπαδούς της Λεύσκη αγριεμένους. Οδηγός βαν είμαι, όσοι έρθουν από επαρχία, προσοχή με τα αυτοκίνητά τους. Προσοχή γενικότερα, παιδάκια, γιατί. Εντάξει. Από οπαδούς ομάδων των Βαλκανίων έχουμε καεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Γενικά, μακάρι να μην συμβεί τίποτα, να μην έχουμε κανένα παρατραγούδο.

Σταλοπέτα, τι έγινε, γύρισες από τις διακοπές και θέλεις έτσι λίγο να μας ταράξεις? Μήπως να αρχίσουμε να λέμε καλό χειμώνα, λέω τώρα. Ναι, 40 βαθμούς θα έχει σήμερα. Γενικά διάβαζα ότι και στο Ιόνι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουμε μία λαύρα από πάνω το κεφάλι μας, είναι σαν να κυκλοφορούν δράκοι έξω. Αλλά ναι, καλό χειμώνα, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Δημοσθένη. Έμεινα μία εβδομάδα μαρμάρι φέτος, λέει. Πάρα πολύ ωραίο το μαρμάρι και οι άνθρωποι πολύ κοινωνικοί. Οφείλεται, λέει, ότι δεν βλέπουν συχνά καινούργιες φάτσες. Ρε Δημοσθένη, πλάκα μας κάνεις. Γίνεται πατός με πατός, δεν βλέπουν καινούργιες φάτσες. Δεν ξέρω, λέει, και το φαγητό καλό. Να πας στον Τζούρι να φάει. Το έχουμε δρομολογήσει, Δημοσθένη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλή επιτυχία στην ΑΕ και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χωρίς Ντέλια και Ζίφκοβιτς δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λύση μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι απορρίφθηκε και η έφεση του ΠΑΟΚ για τον Ζίφκοβιτς. Δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες να μειωθεί η ποινή του παίκτη του ΠΑΟΚ από μία σε δύο αγωνιστικές. Το ξέρανε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, παίξανε τα αρέστα τους.

Στο θέμα του Βάργκας για τον Ολυμπιακό, ενώ μέχρι χθες λέγαμε ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται έτσι σε καλό επίπεδο συζητήσεων με τη Σεμβίλη, ο Gianluca Di Marzio, ο Ιταλός δημοσιογράφος, αποκάλυψε ότι και η Μπολόνια προσπαθεί να αποκτήσει τον παίκτη και έχει μπει στη διεκδίκησή του. Οπότε τις επόμενες ώρες, λογικά σήμερα και μέχρι αύριο, θα ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει.

Από την Ισπανία πάντως, ο Μάξιμο ντε λα Κρουζ Ραμίρεθ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βάργκας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τόσο με τη Σεβίλη όσο και με την πλευρά του παίκτη. Όλοι εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει σύντομα. Και επίσης, επειδή είπαμε και για την Μπολόνια, η Μπολόνια εξετάζει και άλλους ποδοσφαιριστές για την συγκεκριμένη θέση, όπως είναι ο Μπαγκουλά, ο Ρούμπεν Φαντ Μπόμελ και ο Μπράιαν Θαραγώθα.

0: Να περάσουμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς ο Απόστολος Χρήστου έκλεισε την παρουσία της Ελλάδας στην Κολύμβηση με τον καλύτερο τρόπο. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, κάνοντας και ρεκόρ αγώνων στα 50 μέτρα ύπτιο με 52-34. Δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί καλύτερα και για την ελληνική ομάδα και για τον Έλληνα κολυμβητή. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές μέρες ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι με 52-27. Έφτασε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Τάραντα μετά τα 50 μέτρα ύπτιο. Πήρε και το ασημένιο με την ομάδα 4x100 μεικτή ομαδική mixed. Και συνολικά αύξησε τη συλλογή στους μεσογειακούς αγώνες στα 8 μετάλλια, 4 χρυσά, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Επιτυχία και για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με 54-54. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που τους θυμόμαστε μόνο και εφόσον, αν και εφόσον ανεβαίνουν στο βάθρο, και δεν αφορά μόνο τον κόσμο, αφορά όλους και το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά και τα λέμε σε λίγο. Πολύ καλό μαθα τώρα που δεν έχει διαφημίσεις. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.